0: Αντίο. Αντίο Γιώργο Μαζονάκη. Ήσουν και θα είσαι για όλους εμάς ένα ξεχωριστό κομμάτι στη ζωή μας. Έλεγες με πάθος όλα τα τραγούδια. Λαϊκά, ελευθερολαϊκά, ρεμπέτικα, όλα τα είδη. Με τον ξεχωριστό αυτό δικό σου φωνητικό τρόπο. Η μοίρα έτσι το θέλησε να σε πάρει από κοντά μας λίγες ώρες πριν. Βέβαια, η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε, μα Βασίλη Γερασίμου μου καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Άφησε παρακαταθήκη μεγάλη πίσω του. Πολύ μεγάλη. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα πολύ με αυτό το θέμα. Και με τους καλεσμένους, γιατρούς και οποιοδήποτε άλλος θα μπορούσε να συμβάλλει στην υπόθεση Γιώργος Μαζονάκης. Να δούμε τι έγινε. Τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις μοιραίες ώρες στην ιδιωτική κλινική. Παναγία μου, ιδιωτική κλινική, ένα γραφείο όλο και όλο ενός γιατρού με πολλά μηχανήματα μέσα σε ένα άλλο χώρο. Τι έγινε, πώς έγινε και για ποιο λόγο. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν καλά στην υγεία του. Δεν είχε πρόβλημα καρδιάς. Όλα αυτά όμως θα τα κουβεντιάσουμε και τώρα, στα σχόλια που θα κάνουμε, αλλά και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Βασίλη, ας αλλάξουμε σελίδα.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εκείνη την ημέρα ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφτηκε, φίλες και φίλοι, το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ένα ζευγάρι γιατρών εκεί στο Κολωνάκι προσπάθησε να βρει λύση στο πρόβλημά του. Δεν είχε πρόβλημα ο Γιώργος Μαζονάκης, κάποιος τον έπεισε ή κάποιοι τον έπεισαν να κάνει αυτό που πήγε να κάνει. Να δούμε όμως τι μπορούσε να γίνει, γιατί. Διότι η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα πάντοτε με τους γιατρούς και τις τελευταίες δηλώσεις που έκαναν, δεν γίνεται σε υγιέστατα άτομα. Γίνεται σε ασθενείς προκειμένου να φύγει από το αίμα ή όποια εκείνη κακή ουσία. Θέλω να πω με λίγα λόγια, Βασίλη Γερασίμου, ότι δεν γίνεται για τη γύρανση. Δεν μπορεί να πάει κάποιος να πει ότι αλλάζω το αίμα και είμαι, ξέρω εγώ, 10 χρόνια πιο νέος. Δεν γίνονται αυτά. Πάντως, για κάτι τέτοιο λένε ότι κάποιοι έπεισαν το Γιώργο Μαζονάκη για να το κάνει. Τώρα, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις σε όλα αυτά που κατέθεσαν και που είπαν και στους γιατρούς και στο ΕΚΑΒ και σε άλλους το ζευγάρι των γιατρών. Ο παθολόγος και η χωρίς ειδικότητα γιατρός. Άλλωστε έξω από το γραφείο στην πόρτα έγραφαν δύο χαρτιά του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Παθολόγος και τη λέξη ιατρός στο άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είχε πάρει κάποια ειδικότητα. Η ίδια δήλωνε ότι ήταν γυναικολόγος, ότι ματζούνια και τυπά. Ναι. Αλλά όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στήχησαν τη ζωή ενός ανθρώπου. Έχει σημασία ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός, αν ήταν διάσημος όπως ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης. Σημασία έχει ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή. Τώρα, υπάρχει ένα κενό γύρω στις 2 με 3 ώρες, όπως λένε. Και 1 ώρα και 5 λεπτά που ο Γιώργος Μαζονάκης έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του. Όταν έφτασαν στις πρώτες ώρες μετά από κλίση της γραμματέας των γιατρών, οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ είδαν πως το μηχάνημα λειτουργούσε, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, έτσι. Λειτουργούσε. Η ίδια η γιατρός είπε ότι είχα βάλει τη μία βελόνα και ετοιμαζόμουν να βάλω την άλλη και εκεί έγινε το όπτι και αν έγινε. Αλλά από εμάς, λέει, έφυγε ζωντανός. Πώς έφυγε ζωντανός? Αφού 1 ώρα και 5 λεπτά ο άνθρωπος ήταν εκεί χωρίς τις αισθήσεις του. Είπε λοιπόν το ζευγάρι και ιδιαίτερα η γυναίκα ότι ο Μαζονάκης πήγε μόνος του και όταν τη ρώτησαν, μα είπε ναι για να γίνει η πλασμαφαίρεση. Είπε αφού ήρθε, νόμιζα ότι είχε πει ναι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα κενό, όπως σας είπα. Ένα κενό μεγάλο, γιατί δεν κάλεσε άμεσα τους γιατρούς του ΕΚΑΒ να πάνε εκεί για να δουν τι ακριβώς συνέβη. Να πούμε λοιπόν ότι οι πλασμαφαιρέσεις γίνονται για ειδικούς και μόνο λόγους, όπως είπαμε, και γίνεται μια πλασμαφαίρεση από εξειδικευμένο γιατρό, όπως και προσωπικό, δηλαδή βοηθή του, οι νοσηλευτές και οτιδήποτε άλλοι πρέπει να έχουν, Βασίλη Γερασίμου, εξειδίκευση πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.

Ξέρουμε τώρα στη χθεσινή μέρα. Ο Χαράλαμπος Λικουδής είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Σε δηλώσεις του σε όλα τα κανάλια τόνισε: δεν λειτουργούσε καν ο απεινιδωτής. Όταν σε μία τέτοια αίθουσα, σε ένα τέτοιο ιατρείο, δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής, τι γίνεται τότε? Τι γίνεται εδώ στο γήπεδο και λειτουργεί όχι μόνο ένας, δύο και πολλοί ακόμα περισσότεροι? Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κ. Λικούδης λοιπόν συνέχισε λέγοντας: και γι' αυτό έχουμε ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας, δηλαδή να γίνει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι υπήρχε δόλος, είπε με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί λοιπόν, το ζευγάρι καλύτερα των γιατρών, έχουν υποπέσει σε πολλές, όπως είπαμε, αντιφάσεις. Και ιδιαίτερα για την ώρα άφηξη στο ιατρείο του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι στη 1,5 με 2, όπως λέει και ο ταξιτζής που τον μετέφερε, ένας άνθρωπος που εργαζόταν δίπλα στο Μαζονάκη. Ήταν μόνιμος δηλαδή υπάλληλος του Μαζονάκη. Και βέβαια εδώ γίνεται μια αντίφαση και στην ώρα που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Έτσι, όπως λέει και ο Χαράλαμπος Λικούδης, ο δικηγόρος, βγαίνει το συμπέρασμα πως ο Μαζονάκης, αφού είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή από αυτό, γιατί ήταν για 42 λεπτά, έτσι, προσέξτε το αυτό, για 42 λεπτά. Ενώ, όπως είναι γνωστό, η πλασμαφαίρεση από τη μία μεριά βγαίνει το αίμα και ανανεώνεται και από την άλλη μεριά, Βασίλη Γερασίμου, μπαίνει. Έμεινε λοιπόν για 42 λεπτά χωρίς τις αισθήσεις του και σχεδόν 1 ώρα και 5 λεπτά χωρίς καμία αίσθηση, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι, δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε όλοι, ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης ήταν καλά στην υγεία του και δεν είχε κάποια ασθένεια ή κάποιο νόσημα. Και τίθεται εύλογα το ερώτημα: γιατί τότε έγινε η πλασμαφαίρεση, για ποιο λόγο, αφού, όπως έχουν δηλώσει οι αιματολόγοι, η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Και επαναλαμβάνω, όχι για περιπτώσεις ανανέωσης κυττάρων, για περιπτώσεις αντιγύρανσης. Τώρα, ο εισαγγελέας, στον οποίο πήγε χθες το ζευγάρι και πήγαν οι δύο γιατροί, άσκησε δίωξη για κακούργημα και βέβαια τους παρέπεμψε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, βρίσκεται τώρα, φίλες και φίλοι, στα κρατητήρια της ελληνικής αστυνομίας για τα περαιτέρω. Για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα, για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί το πράγμα δεν τελειώνει εδώ.

Για να δούμε, φίλες και φίλοι, τι είναι η πλασμαφαίρεση και πώς πρέπει να γίνεται. Τώρα, σύμφωνα με όλα αυτά, με όλα τα δεδομένα, έτσι, και όλα αυτά για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι είναι λοιπόν η θεραπευτική πλασμαφαίρεση? Η πλασμαφαίρεση λοιπόν είναι μια διαδικασία κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά από ειδική συσκευή που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κύτταρα ή τα κυταρικά στοιχεία, ερυθρά, λευκά, αιματοπέλεια κλπ. Επιστρέφουν στον οργανισμό. Τα στρέφουν στον οργανισμό, επιστρέφουν λοιπόν. Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης, συνήθως με αλβουμίνη 5% ή και φυσικό ορό και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα. Ο στόχος είναι διτός, η αφαίρεση παθογόνων παραγόντων που κυκλοφορούν στο πλάσμα, παραδείγματος χάρη όπως είναι οι αντισώματα ή τα αντισώματα δηλαδή πιο πολύ, τα κρυοσφαιρίνες, οι κρυοσφαιρίνες, οι παθολογικές πρωτεΐνες, οι τοξίνες και τα λιπίδια, και σε ορισμένες νόσους η αναπλήρωση παραγόντων γίνεται μέσω του υγρού στοιχείου αντικατάστασης. Αυτή είναι η θεραπευτική πλευρά της πλασμαφαίρεσης. Για όλα αυτά λοιπόν, εδώ που διαβάσαμε, δεν είναι δικές μας θέσεις, είναι οι απόψεις των ειδικών, τι λένε οι ιατροί και ιδιαίτερα οι ιατρικοί όροι, σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έπρεπε να υποβληθεί σε αυτή την πλασμαφαίρεση. Ποιες είναι οι ενδείξεις, θα μου πείτε? Είναι και αυτές που καταγράφονται συνολικά 166 ενδείξεις. Είναι οι ταξινομημένες σε 4 κατηγορίες: θεραπεία πρώτης γραμμής, δεύτερης και υποστηρικτική, βέλτιστος ρόλος μη καθορισμένος. Απόφαση που έχει γίνει, ενώ η τελευταία κατηγορία είναι, ή μάλλον φέρει, αν θέλετε, την ένδειξη αντιδείκνυεται η αναποτελεσματικότητα στις κατηγορίες 1 και 2, περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα νοσήματα. Παραδείγματος χάρη που είπαμε, η θρομωτική θρομβοκυταρομική προσφορά, σύνδρομο οτιδήποτε υπάρχει και νόσος σε οξία σύνδρομο, έτσι λέγεται, για να είμαι και πιο σωστός, σύμφωνα πάντοτε με τους ιατρικούς όρους εδώ, αλλά και σε συγκεκριμένες νεφρολογικές και μεταμοσχευτικές καταστάσεις. Δεν ξέρω, εγώ σας διάβασα 2-3 πραγματάκια βάσει των οποίων γίνονται ή αν θέλετε γίνεται η πλασμαφαίρεση και ποιες είναι οι ενδείξεις. Βασίλη, πάμε.

Σας έλεγα προηγουμένως για τον Ταξιτζή, ο οποίος κατέθεσε ότι τον πήγε στις 13:55, δηλαδή 2 παρά 5 και όχι στις 4:30 που είπαν οι γιατροί. Πώς είναι δυνατόν να πήγε 4:30 ενώ 4:20 ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Πες μου εμένα, λύσε μου την απορία αυτή, Βασίλη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Δεν τελειώσαμε, έχουμε να πούμε πολλά ακόμα, αλλά είναι τα 5 κρίσιμα ερωτήματα για το τι είναι, όπως σας είπα, η πλασμαφαίρεση και ποιες είναι οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι αυτές που είπαμε για τον Γιώργο τον Μαζονάκη και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να γίνεται. Αυτό έχει αξία να σας το πούμε. Η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής εφόσον διενεργείται σε οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιματοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών. Επιβάλλονται ο προεγχειρητικός έλεγχος, κάτι που δεν έγινε σε αυτή την περίπτωση με τον Μαζονάκη, και η συνεχής παρακολούθηση κατά τη συνεδρία και η λήψη μέτρων για αποφυγή λοιμόξεων και θρομβώσεων. Και αυτά δεν ελήφθησαν από το συγκεκριμένο ή τους συγκεκριμένους γιατρούς. Τώρα, το ζητούμενο είναι, το είπα και πριν, για ποιο λόγο ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ή μάλλον ποιος έπεισε τον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει αυτή την αφαίρεση, αν θέλετε, την πλάσμα αφαίρεση. Για ποιο λόγο? Ήταν υγιέστατος, δεν είχε κανένα πρόβλημα, αγαπούσε τη ζωή πάρα πολύ, επειδή τον ξέρω καλά, τον ήξερα καλά τον Γιώργο του Μαζονάκη. Αγαπούσε τη ζωή, βοηθούσε όλο τον κόσμο, και αυτό έχουν να το λένε όλοι. Γιατί θέλησε να γίνει αυτό, ή μάλλον ποιοι τον έπεισαν? Λένε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο πήγαιναν κι άλλοι, όχι εκτός του Γιώργου του Μαζονάκη, κι άλλοι από όλο τον κόσμο. Και κάθε επίσκεψη, Βασίλη Γερασίμου, κόστιζε έναν μισθό δικό σου. Το ακούς? Πήγαινε σε επίσκεψη, ρε παιδί μου, να σε δει ο γιατρός. Όχι τίποτα άλλο. Όταν του έλεγες τι σου χρωστάω, γιατρέ, σου έλεγε τόσα. Ένα μισθό του Βασίλη του Γερασίμου. Είναι μεγάλος ο μισθός του Βασίλη του Γερασίμου, μην νομίζετε. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι τι ακριβώς γινόταν. Πάντως, για να πούμε και αυτό, γιατί δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος, η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής, να το ξαναπώ, θεωρείται ασφαλής εφόσον διενεργείται σε οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιματοδοσίας ή με ασφαλώς εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης των επιπλοκών. Θα σας βάλουμε, γιατί σας είπαμε πάρα πολλά και δεν χρειάζεται άλλο να σας μαυρίσουμε τη μέρα. Θα πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Εδώ είμαστε για όλα τα θέματα και προς το τέλος αυτής της εκπομπής θα επανέλθουμε για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Πάμε, Βασίλη.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγάλο.

0: μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής και αφού είπαμε στο πρώτο μέρος όλα όσα συνέβησαν με τον Γιώργο του Μαζονάκη, τον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη, και θα συνεχίσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με γιατρούς κλπ. Αμέσως τώρα θα πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα της επικαιρότητας. Μιας επικαιρότητας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα και είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να τρέχουμε με την ίδια, αν όχι με μεγαλύτερη ταχύτητα, για να την προκάνουμε. Θα έλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης, καλέ μου φίλε, στρατηγέ μου, Σπύρο Μπελεγράτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα κύριε Γερασίμου, καλημέρα στους ακροατές μας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, εκείνο που θέλω να ξεκινήσουμε, μάλλον με αυτό που θέλω να ξεκινήσουμε, είναι μία δήλωση, μάλλον μία αναμπουμπούλα που έχει γίνει στη χώρα μας με την άφιξη εδώ του Καλίνου, το είπα καλά το όνομα.
1: Του κύριου Καλίν, εννοείται τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει ακόμα ξεσπάσει ένας πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Και βεβαίως και ο τύπος δεν πάει πίσω. Ο αντιπολιτευόμενος τύπος, λέω. Τι συνέβη ακριβώς?
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε λεπτομέρειες, κύριε Κοντονή, τι ακριβώς είναι ζητήθη από πλευράς του κύριου Καλίν με ηθήνοντες και παράγοντες.
0: Όσα βγαίνουν, λέει, από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Ναι, ασφαλώς, αλλά δεν γνωρίζουμε αν...
0: Καταρχάς είναι αλήθεια αυτά.
1: Δεν γνωρίζουμε, όπως σας είπα, αν προσεγγίζουν την πραγματικότητα ή την αλήθεια όσα αναδύονται ή βλέπουν το φως της δημοσιότητας από πλευράς των Τούρκων. Βεβαίως, από ό,τι γνωρίζουμε από κυβερνητικές πηγές, από τις δικές μας πηγές, ήρθε ο κύριος Καλίν εδώ και είδε τον ομόλογο του, τον επικεφαλής της δικής μας ΕΕΠ, και βρέθηκε από ό,τι φαίνεται και στην περιοχή του Μαξίμου. Δηλαδή ήρθε σε επαφή με τους κυβερνητικούς παράγοντες του Μαξίμου. Τα περισσότερα όμως θα προτιμούσα να μείνουμε στις δικές μας ανακοινώσεις, αφού
0: ακριβώς.
1: Τα θέματα τα οποία συνεζητήθηκαν μπορεί να άπτονται και εθνικών θεμάτων, ακριβώς, τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θα σας πάω τώρα σε μια ευαίσθητη περιοχή που ξέρω ότι την αγαπάτε ιδιαίτερα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Καστελόριζο, όπου σήμερα και αύριο θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου και του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει κάτι, είναι μια απάντηση σε όλα όσα κάνει η Τουρκία?
1: Πριν από 83 χρόνια ακριβώς, κύριε Κοντονή, ο αντιρρηπτικό κουντουριώτης, επικεφαλής ενός αγίματος, απελευθέρωσε το Καστελόριζο, το οποίο τότε βρισκόταν υπό ιταλική κατοχή.
0: Ναι.
1: Ήταν το πρώτο κομμάτι ελληνικής υγιής μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που απελευθερώθηκε και μάλιστα από ελληνικές δυνάμεις. Να θυμίσουμε ιδιαίτερα ότι το Καστελόριζο ως ένα από τα 12 νησιά της Δωδεκανής πάντοτε ενσωματώθηκε στη μητέρα πατρίδα με την Συνθήκη των Παρισίων του 1947, την οποία παρακαλώ δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και βέβαια εδώ οι Τούρκοι αγνοούν και αυτή τη συνθήκη, η οποία ουσιαστικά δεν τους
0: την
1: αφορά.
0: Την αγνοούν ή δήθεν την αγνοούν?
1: Όπως το είπατε, δήθεν την αγνοούν, όπως δήθεν αγνοούν και το διεθνές δίκαιο, όπως αγνοούν και άλλες συνθήκες, παραδείγματος χάρη της Λοζάνης, την Ούκλος του 1982, την οποία διατείνονται ότι πρεσβεύουν το δίκαιο γενικώς, αλλά πιο δίκαιο, το δίκαιο των θαλασσών είναι αυτό που πρέπει να αποτελεί τον εφαρμοστέο κανόνα, τον διεθνή κανόνα στις σχέσεις μας, ή την χάραξη της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, των ορίων πάντοτε, της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, που αποτελεί τη μοναδική μας διαφορά με την γείτονα στην πλευρά του Αιγαίου. Τώρα, η παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού στο κριτικό Καστελόριζο, Καστέλο ντε Ρόσο, ή αν θέλετε το σύμπλεγμα της νήσου μεγής της, γιατί δεν είναι ένα το νησάκι που βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή, θυμίζω την κυρά της Ρο, στη Ρο, τη Στρογγύλη παραδίπλα κλπ. Έχει τον χαρακτήρα η παρουσία εκεί του κυρίου Πρωθυπουργού, πιστεύω, για να συμμετάσχει τις ανάλογες εκδηλώσεις εορτασμού της απελευθέρωσης της νήσου, αλλά και επιπλέον να δώσει ένα νόημα ότι η Ευρώπη...
0: Να στείλει ένα μήνυμα δηλαδή, ναι.
1: Η χώρα μας είναι εδώ. είναι εδώ σε κάθε κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας και δεν μπορεί κανένας που είτε από το εξωτερικό είτε κάποιος άλλος παράγων να αμφισβητεί και την εθνική μας κυριαρχία αλλά και τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Επιπλέον, στρατηγέ μου, παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Να θυμίσω ότι λίγο προσφάτως ο κύριος Ερντογάν μας είχε πει ότι αν φωνάξουμε από την πλευρά του Κάστρο, δηλαδή απέναντι ακριβώς από το Καστελόριζο, θα ακουστούμε στο Καστελόριζο.
0: Ναι, εδώ ήθελα να αφισταθώ και καλά κάνετε που το λέτε, γιατί την ίδια ώρα που θα πάει ο Πρωθυπουργός εκεί, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας σχολίαζαν με ειρωνικό τρόπο λέγοντας: ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, ίσως μας ακούσει καλύτερα.
1: Να θυμίσω, κοιτάξτε, ότι εφόσον υπάρχουν αντικείμενες ακτές μεταξύ κάποιων χωρών, είναι λογικό αν φωνάζουμε και εμείς από εδώ σε κάποια μέρη της επικράτειάς μας, παραδείγματος χάρη στο Καστελόριζο, να ακουγόμαστε και εμείς απέναντι με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Στη Θράκη μας εκεί πάνω δεν μας ακούν αυτοί απέναντι.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι εάν η Τουρκία έχει λάβει υπόψη της ή λαμβάνει υπόψη της, όπως είπαμε προηγουμένως, και το διεθνές δίκαιο, πολύ δε περισσότερο τους διεθνείς κανόνες και τη διεθνή διπλωματία.
0: Ναι, σωστά. Για να δούμε τώρα και κάποια άλλα θέματα που πραγματικά άπτονται της πρώτης σελίδας, όπως λέμε. Εδώ υπάρχουν, λένε, θα σας πάω στη διεθνή κατάσταση. Υπάρχουν πανηγυρισμοί του Τραμπ για το άκυρο του ΜΕΤΣ και εννοούν για τις εκλογές που έγιναν εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εννοείται ότι...
0: Ναι, χαίρεται δηλαδή ο Τραμπ που έχασε ο ΜΕΤΣ.
1: Ναι, φαίνεται ότι δεν βλέπει την παρουσία του κυρίου ΜΕΤΣ ο κύριος Τραμπ με καλό μάτι ή τουλάχιστον διατείνεται ότι ίσως είναι καλύτερα οι πηγές από τον Λευκό Οίκο, ότι έρχονται κάποια άλλα κόμματα τα οποία ίσως έχουν στοιχεία τα οποία φαίνονται συγγενή με τις απόψεις του κύριου Τραμπ και ίσως και του Έλον Μάσκ, βλέπουν με καλύτερο μάτι την άνοδο τέτοιων κομμάτων, αλλά να θυμίσουμε ιδιαίτερα ότι κάποια κόμματα τα οποία πρεσβεύουν ακραία στοιχεία, τα οποία έχει νιώσει στο πετσί του ο ευρωπαϊκός χώρος και ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκοί λαοί, ίσως δημιουργήσουν και νέες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο ικανές να φέρουν τον νεωτερισμό στις απόψεις του ευρωπαϊκού χώρου, στα τεκτενόμενα γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ναι. Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, ο πόλεμος των 5 ετών συνεχίζεται. Μάλιστα, ένα ντρόν που έφτασε κοντά στον Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι έχουν πολλές φορές επιδιώξει να με σκοτώσουν, έτσι δήλωσε, πέρασε από την Μολδαβία, δηλαδή παραβίασαν οι Ρώσοι τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. Τι γίνεται εδώ, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει.
1: Υπάρχει αυτή πληροφορία, κύριε Κοντονή, ότι κατά την στο δρομολόγιο, στο εναέριο δρομολόγιο του αεροσκάφους που χρησιμοποίησε ο κύριος Ζελένσκι για να πάει είτε στον Καναδά είτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πριν τον Καναδά, κάποιο ντρόν βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στην πορεία του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερο, αλλά το να πετάει ένα ντρόουν σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από ένα αεροσκάφος οπωσδήποτε θέτησε κίνδυνο την όποια πορεία του και ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα. Νομίζω ότι είχαν λάβει τις απαραίτητες συστάσεις οι θύνοντες της Ουκρανίας και τουλάχιστον εγνώριζαν τις πιθανές ή τους πιθανούς κινδύνους κατά την πορεία τους για να έρθουν ή να πάνε προς την περιοχή του Καναδά.
0: Ναι, σωστό είναι. Να σας πάω τώρα σε κάτι που γνωρίζω ότι και καλά το ξέρετε, ότι και έχετε και άποψη μεγάλη, ιδιαίτερη θέση. Έχετε πάρει πολλές φορές. Χθες συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τους δίδυμους πύργους, από τότε που άλλαξε η ανθρωπότητα. Έτσι η Αμερική έχασε τον ρόλο ως το προπύργιο των δυτικών δημοκρατιών κτλ. Κτλ. Λένε. Σας πάω δηλαδή στην 11η Σεπτεμβρίου του 2001, τότε που έκανα εκπομπή εγώ και με πληροφόρησαν αμέσως εκείνη τη στιγμή ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Σταμάτησα την εκπομπή στην ΕΡΤ και καταλαβαίνετε ότι έψαξα να βρω ό,τι συμβαίνει στην Αμερική εκείνη την ώρα με τους ανταποκριτές μας κτλ. Το θυμάμαι σαν να ήταν τώρα.
1: Σωστά το λέτε κύριε Κοντονή, 9-11 ακούγεται από την πλευρά των Αμερικανών, είναι μια ημέρα και μνήμης, αλλά ιδιαίτερα μια ημέρα κατά την οποία, όπως προηγουμένως είπατε, φαίνεται ότι άλλαξε η γεωπολιτική του κόσμου, η παγκόσμια γεωπολιτική, ο τρόπος τέλος πάντων που βλέπουν τα γεγονότα στο εσωτερικό τους κομμάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κανείς δεν πίστευε μέχρι τότε ότι θα υπάρξει τέτοιας έκτασης, θα υπάρχουν τέτοιες έκτασης πλήγματα και μάλιστα στην καρδιά των δίδυμων πύργων, παραδείγματος χάρη, ένα συμβολικό, σημαντικό κομμάτι γης στο Μανχάταν. Όποιος έχει πάει στη Νέα Υόρκη καταλαβαίνει ή καταλαβαίνει ακόμα και σήμερα τι ακριβώς συμβόλιζαν οι δίδυμοι πύργοι, το κέντρο εμπορίου δηλαδή, που είδε περισσότερο όταν ένα αεροσκάφος αντίστοιχο έπεσε, παρακαλώ, στο Πεντάγωνο. Επίσης ένα άλλο το οποίο ξέφυγε της πορείας του και μάλλον είχε και κάποιους αντίστοιχους στόχους, έπεσε κάπου λίγο μακρύτερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τρομοκρατικά στοιχεία βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκαν, κατέλαβαν αεροσκάφη με κάποιους τρόπους οι οποίοι λίγο πολύ είναι γνωστοί και τα οδήγησαν σε πτήσεις αυτοκτονίας επάνω σε σημαντικούς και σε συμβολικούς στόχους στην Αμερική. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να κηρύξει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας ο τότε πρόεδρος George Bush, ο οποίος επισκεπτόταν ένα σχολείο στη Φλόριδα, όταν άκουσε από τον στο αυτί του πάντοτε, από τον αρχηγό του προσωπικού του Άντριου Καρντ, την επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στις 11 Σεπτεμβρίου του 2000.
0: Πάγωσε η ανθρωπότητα, όπως το λέτε. Πάγωσε όλος ο κόσμος τότε.
1: Ένα τέταρτο του αιώνα λοιπόν από αυτές τις διαχρονικές εικόνες.
0: Και ουδέποτε χτίστηκαν οι δύο πύργοι αυτοί, οι δίδυμοι πύργοι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Και ο ναός του Αγίου Νικολάου νομίζω κάτω έχει χτιστεί, βρίσκεται βέβαια, αλλά όχι ακριβώς όπως ήταν τότε.
1: Ακριβώς. Και φανταστείτε ότι ο πρόεδρος Μπους, όπως επαναλαμβάνω, επισκεπτόταν ένα δημοτικό σχολείο, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι.
1: Στη Φλόριδα το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν έσκυψε, είναι χαρακτηριστική εικόνα, την δημοσιεύουν πάρα πολλές και σε βιντεάκια ειδήσεις, η δελτία ειδήσεων, αλλά και έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, όταν του διεμήνησε ότι πρέπει να φύγει για να αναλάβει τα καθήκοντά του, διότι έχουμε τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Από εκεί και πέρα έχουμε δει και πλήγματα των Αμερικανών κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Θυμηθείτε τα πλήγματα στην περιοχή του Αφγανιστάν, το τι συνέβη μετά στο Ιράκ και στο Κουβέιτ και άλλα θέματα που αφορούν εν γέννη την παγκόσμια τρομοκρατία του τότε γνωστού επικεφαλής επί της Αλ-Κάιντα.
0: Σωστό. Στα δικιά μου η αυλαία έπεσε το ύστατο χέρι στους δύο ηρωικούς πιλότους μας. Θέλω να ακούσω την άποψή σας πάνω σε όλο αυτό το θέμα. Το είπατε και την περασμένη φορά, αλλά τώρα κλείνοντας τη σελίδα αυτή των ηρωικών πιλότων, θέλω να ακούσω την δική σας θέση, άποψη ως στρατηγός.
1: Χαμήλωσαν τα φτερά τους οι Ίκαροι για λίγο, αλλά απότισαν τον αναγκαίο φόρο τιμής στα δύο παλικάρια, όπως είπατε προηγουμένως, τα οποία έφυγαν, αλλά ίσως είναι λίγο εδώ κοντά, κύριε Κοντονή, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα λίγο προς τα πάνω. Ως άγγελοι θα εμφανιστούν όταν πρέπει και όπου πρέπει, για να καθοδηγήσουν εκείνους που πρέπει στον αγώνα τους για την εξασφάλιση και της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θα πρότεινα, κύριε Κοντονή, υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός στη συνέχεια να συζητήσουμε, αν θέλετε, τα τεκτενόμενα για λίγο στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Εγώ σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό στη θέση σας. Ορίστε.
1: Πού θέλετε να συνεχίσω, στα δύο παλικάρια ή στο...
0: Όχι, στην Ερυθρά Θάλασσα που έχετε πει.
1: Ωραία. Έγινε κάποιο γεγονός...
0: Θα σας ρωτούσα, αλλά καλά κάνετε και το είπατε αμέσως εσείς καλύτερα από εμένα.
1: Στην Ερυθρά Θάλασσα έγινε ένα γεγονός το οποίο βέβαια υπόθηκε στις ειδήσεις, αλλά πέρασε
0: στα ψηλά. Εμένα θα ακούστε. Πέρασε στα ψηλά. Ναι. Γιώργος Μαζονάκης και όλα αυτά, βέβαια, πέρασε στα ψηλά όλα αυτά.
1: Πέρασε στα ψηλά. Είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά σημαντική κατά την άποψή μου. Οι Χούτης κατέλαβαν ένα λιμάνι, τη Μόχα, η οποία βρίσκεται στην δυτική πλευρά της Ιεμένης, προς την πλευρά της Ερυθράς Θαλάσσης, και δει πλησιάζουν επικίνδυνα το κομμάτι, το ακριβές κομμάτι του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Το εξαιρετικά σημαντικό βέβαια είναι ότι φαίνεται ότι έχουν καταλάβει και ένα άλλο νησάκι που βρίσκεται στην είσοδο των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, το οποίο χρησιμοποιούσε η Σαουδική Αραβία για να αποφεύγει τα πλήγματα από τους Χούτες.
0: Και εδώ πάει το ερώτημα, γιατί όλα αυτά?
1: Προφανώς υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι εκεί βρέθηκε ο αρχηγός της δύναμης Κουντς, δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά οι πληροφορίες οι διεθνείς αυτό αναφέρουν, ότι βρέθηκε ο επικεφαλής της δύναμης Κουντς ένα κομμάτι, ισχυρό κομμάτι των φρουρών της Επανάστασης, το οποίο είναι επιφορτισμένο για τις εξελίξεις εντός παρενθέσεως ή τα τεκτενόμενα στο εξωτερικό του Ιράν, ο οποίος κατήφθηνε τις όλες επιχειρήσεις οι οποίες ήταν αστραπιές από πλευράς των Χούτης, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις ή άλλες δυνάμεις που υπήρχαν εκεί δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τις εξελίξεις της επίθεσης, της αστραπιές επίθεσης των Χούτης. Έχουν καταλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε μια πεδιάδα, ένα παιδινό χώρο οι Χούτης.
0: Αυτό έχει στρατηγική σημασία, στρατηγία μου, κύριε Μπελεγράδη?
1: Σαφώς. Διότι από εκεί που βρίσκονται, αν το κοιτάξουμε στον χάρτη, οι Χούτες πλέον ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ιεμένης, η οποία η Ιεμένη, παρακαλώ, βρίσκεται στην περιοχή των στενών Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Επομένως ελέγχουν πάρα πολύ καλύτερα τις όποιες διελέγξεις του διεθνούς εμπορίου, πλέον δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο στενό, είτε να φύγουν από πλευράς της Ερυθράς Θαλάσσης και να πάνε προς την Άπο Ανατολή, είτε να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο στενό ερχόμενα από την Άπο Ανατολή, από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία και από άλλες πηγές εμπορίου με τις οποίες έχει σχέση η Δύση. Συνεπώς, το ότι ανακοίνωσε το Ιράν και ιδιαίτερα οι Χούθης ότι ναι μεν η ναυσιπλοεία εκεί θα μπορεί να συνεχιστεί, εννοούσε υπό τον ελεγχό τους, όπως λένε τώρα οι Κούτης, αλλά δεν θα μπορούν να διέρχονται από εκεί σαουδαραβικά πλοία, πετρελαιοφόρα, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός κατά την άποψή μου, το οποίο θα επηρεάσει τις διεθνείς εξελίξεις και μάλιστα στο τομέα του εμπορίου των πετρελαιοειδών.
0: Μάλιστα. Άρα σημαίνει κάτι αυτό. Πάντα για το πετρέλαιο, πάντα για όλα αυτά.
1: Σημαίνει ότι ενδεχομένως να αυξηθούν και άλλα τιμές, αφού η διεθνής ζήτηση δεν θα καλύπτεται και αφού...
0: Στα 103 δολάρια λέει ήταν προχθές, όχι χθες, προχθές το δολάριο.
1: Τίνει προς τα 107, κύριε Κοντονή.
0: 107,
1: Τίνει προς τα 107.
0: Βέβαια εδώ μου θυμίζει εκείνο που έλεγε κάποιος όταν του έλεγαν αυξήθηκε η βενζίνη, λέει με νοιάζει εμένα, εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 θα βάλω.
1: Εξαρτάται το τι θα έχει τελικά στο... τεπόζιτο της βενζίνης.
0: Ναι, και πού θα πήγαινε με τα 20 ευρώ.
1: Πετρελαιό.
0: Και πού θα έφτανε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Για άλλο.
1: Και οι εξελίξεις αυτές ήρθαν ως συνέχεια της αίτησης εντός παρενθέσεως του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, την αίτηση προς τους Αμερικανούς να πλήξουν τους Χούτες στην περιοχή εκεί που βρισκόνταν, δηλαδή που έκαναν τις όποιες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο νησί Πέριμ που, όπως είπαμε, είναι εκείνο το νησάκι το οποίο φαίνεται ότι κατέλαβαν, αλλά βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο μυχό των στενών του Μπάμπελ Ματέπ, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν. Εδώ να σημειώσουμε, κύριε Κοντονή, μία επίσης ενδεχόμενη αλλά σημαντική εξέλιξη, ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ φαίνεται να έρχεται σε μυστικές επαφές, παρακαλώ, με τη Σαουδική Αραβία ή με άλλες περιοχές του χωρών του κόλπου, για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αντιμετώπισης της όποιας απειλής που προέρχεται από πλευράς, ναι, των Χούτης.
0: Εδώ για το... Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Επιτρέψτε μου επίσης να σημειώσω ότι η συμφωνία της Μέκκας φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε και τόσο καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση για να αντιμετωπίσουν τους Χούτης.
0: Ναι. Τώρα λένε, για να πάμε και στον πόλεμο που δεν έχει τελειωμό, Ιράν-Αμερικής ή Αμερικής-Ιράν, ότι σε κάθε πλήγμα από την πλευρά των Ιρανών οι Αμερικανοί θα βυθίζουν και ένα δεξαμενόπλιο.
1: Τρία. Έτσι διαμήνυσε ο ναύαρχος Κούπερ ή οι θύνοντες των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Δηλαδή πόσα δεξαμενόπλια μπορεί να έχει το Ιράν?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται ότι έχουν βυθιστεί από πλευράς Αμερικανών 10 δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία αποτελούσαν έναν σκιώδη στόλο υπό κάποιες μορφές οι οποίες προσπαθούσαν ή εξασφάλιζαν την όποια ροή πετρελαίου του Ιράν προς την Άπο Ανατολή ή σε άλλες πηγές ζήτησης των πετρελοειδών από πλευράς Ιράν πάντοτε. Τούτο ήρθε ως απόρρια των πληγμάτων που έφεραν ή κατάφεραν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικά πλοία ή ένα δεξαμενόπλιο στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Φαίνεται ότι ο πόλεμος πλέον, εκτός από επιχειρησιακός, καθαρά επιχειρησιακός, σε στόχους αμυντικού χαρακτήρα, έχει καταστεί και εμπορικός. Πλήγματα δηλαδή στο περιβάλλον του εμπορίου που αφορά την πλήτη ισχυρότατα το οικονομικό περιβάλλον του Ιράν και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα για όλη την επικαιρότητα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο Καστελόριζο, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, ώστε να το σχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελεγράτη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Στρατηγέ μου, ευχαριστώ.
1: Και σε εσάς και στους ακροατές μας και στον κύριο Γερασίμου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Να σταθούμε, φίλες και φίλοι, για λίγο πριν από τους καλεσμένους που θα έχουμε εδώ στη συνέχεια, σε όλα όσα θα συμβούν σήμερα στο Καστελόριζο. Λοιπόν, είναι μια διήμερη επίσκεψη, σήμερα και αύριο. Έρχονται οι καλεσμένοι, σε λίγο θα είναι εδώ και ο κύριος Αλεξανδράκης. Λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στο Καστελόριζο. Είναι μια διήμερη επίσκεψη, σήμερα και αύριο, του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτό το ακριτικό νησί. Και η επίσκεψη προκαλεί ήδη σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όπως σας είπα και πριν από λίγο, στην κουβέντα που κάναμε για το θέμα αυτό με τον στρατηγό τον κύριο Μπελεγράδη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Τουρκίας σχολιάζουν το γεγονός με ειρωνία. Χειρότερα παγιά. Και βέβαια τονίζουν ότι ο Μητσοτάκης προκαλεί, αν είναι δυνατόν, δηλαδή προκαλεί να πάει σε ελληνικό έδαφος ο πρωθυπουργός της χώρας. Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά από υποτιθέμενη φίλη χώρα? Ο Μητσοτάκης λοιπόν προκαλεί, λένε οι Τούρκοι, που θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, αλλά ίσως ακούσει καλύτερα. Είναι αυτό που έλεγε ο στρατηγός, ο κύριος Μπελεγράδης προηγουμένως, ότι φωνάζουν αυτοί και μας ακούνε στο νησί εκεί στο Καστελόριζο. Να σας πω ακόμα ότι είναι μια ιστορική επέτειος σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γιαναπετρίδης, τόνισε πως δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται είδηση, επιχειρώντας να περιγράψει τη σκοπιμότητα μιας τέτοιου υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στον αποεχομονομερούς, αν θέλετε, ανακήρυξης παράνομων τουρκικών θαλασσίων πάρκων, με το ένα εξ αυτών να αφορά περιοχή που περιορίζει το Καστελόριζο στη ζώνη των υπαρχόντων χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων, απομονώνοντας από την υπόλοιπη περιοχή. Να σας πω λοιπόν ότι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εξήγησε πως αυτή σχετίζεται με την αφορμή της ιστορικής επετείου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρόντες, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Και πολύ σωστά γίνονται όλα αυτά.

0: Φίλες και φίλοι, είναι εδώ μαζί μας σήμερα ο πολιτικός αναλυτής εκπομπής, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, όπως κάθε Σάββατο άλλωστε. Τον καλωσορίζω. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντομνή. Καλημέρα σας στους ακροατές μας. Αυτή τη βδομάδα συνέβησαν πολύ άσχημα πράγματα, να πούμε.
0: Μιλάς για το θάνατο, τον εχθρό του Μαζονάκη, του Γιώργου.
1: Μάλιστα, ναι. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του. Και για τη δική μου τη γενιά ήταν έτσι ένα συγκλονιστικό γεγονός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μας συντρόφευε στις πιο όμορφες στιγμές μας με τα τραγούδια του.
0: Έλεγε τα τραγούδια ο Μαζονάκης όλα, όλων των ειδών. Λαϊκά, ελαφρολαϊκά, ρεμπέτικα, δημοτικά, με τον δικό του εκείνο χαρακτηριστικό φωνητικό τρόπο. Όχι επειδή ήταν φίλος μου, αλλά επειδή τον ξέρω πάρα πολύ, τον ήξερα πάρα πολύ καλά, αλλά ήταν και φίλος με τις κόρες μου και τα λοιπά, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ήταν καταπληκτικός καλλιτέχνης, κύριε Γιώργο, και πραγματικά ήταν μοναδικός.
0: Για να δούμε, γιατί δεν τελειώνει εδώ. Έχει αφήσει παρακαταθήκη μεγάλη σε όλους τους Έλληνες και δεν τελειώνει εδώ η υπόθεση αυτή. Τώρα να πάμε και λίγο στα πολιτικούλια. Τι έγινε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τι είπε στη Θεσσαλονίκη?
1: Σήμερα θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, τι είπε πριν πάει στη Θεσσαλονίκη, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Αυτό που προϊονίστηκε από πριν είναι ότι θα καταθέσει έτοιμα νομοσχέδια. Τώρα, ποια είναι αυτά, μένει να τα δούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να μιλήσω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζεται έτοιμος για να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση έναντι των υπολείπων κομμάτων.
0: Ναι. Τώρα, εκείνο που μου έκανε εντύπωση εμένα, ίσως και σε εσένα, Αλέξανδρε, αλλά και στο Βασίλη, το κουβεντιάζαμε προηγουμένως, είναι η δήλωση που έκανε ο Τσίπρας, ο οποίος τι είπε? Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντιπαλός μας. Mm-hmm. Έτσι. Είμαστε, λέει, ανταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά θα πει στον Ανδρουλάκη, ρε Νίκο, να τα βρούμε εμείς εδώ πέρα. Λέμε τώρα για τη δεύτερη Κυριακή, εφόσον μιλάει. Αντίπαλός μας είπε ότι είναι η δεξιά και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Σε αυτό θα απαντήσει ο Νίκος. Ποιες είναι οι πληροφορίες?
1: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα απαντήσει, γιατί τόσα χρόνια που τον γνωρίζουμε δεν έχει δείξει ότι βλέπει με θετική ματιά την όποια συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει μια αναξιοπιστία ως προς τα λεγόμενά του. Θα θυμάστε, θα θυμάστε βέβαια το 2015 η αείμνηστη φόβη γεννηματά, ο Βαγγέλης Μημαράκης και οι λοιποί αρχηγοί, πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα για διεξαγωγή εκλογών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και ο κύριος Τσίπρας τους άδειασε.
0: Ο Αλέκος Αλαβάνος, το βάλαμε και στη σελίδα μου, θα το είδες άλλωστε. Mm-hmm. Ξέρεις τι είπε?
1: Ναι, ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
0: Γονατιστός.
1: Γονατιστός.
0: Να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Ο μέντορας του.
1: Βρήκε άνθρωπο να το πει.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά εκείνος τον ανέδειξε. Και τώρα λένε οι αντίπαλοι του Αλαβάνου ότι το λέει αυτό γιατί δεν τον έκανε ο Τσίπρας πρωθυπουργό. Τώρα πιάστα εγώ και κούρευσέ το.
1: Δεν νομίζω ότι ο κύριος Αλαβάνος έχει δείξει ότι.
0: Τέτοια δείγματα δεν
1: έχει καμία. Ότι είναι θέση θύρας.
0: Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να ακούσω την θέση σου, είναι η όποια δήλωση έκανε ο κύριος Ιακαντάρης.
1: Mm-hmm. Τον οποίο τώρα δεν τον γνωρίζουν και δεν τον ξέρουν στην Ελλάδα.
0: Ποιο είναι αυτό? Αυτό που του έγραψε όλο το μανιφέστο.
1: Δεν τον γνωρίζουν.
0: Δεν τον γνωρίζουν.
1: Δεν τον γνωρίζουν.
0: Ο κοινωνιολόγος, ο καθηγητής κοινωνιολογίας. Ο οποίος του είπε ότι εντάξει, μπορεί να συνεργαστούν τα τρία κόμματα, γιατί όχι, για το καλό της Ελλάδος. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
1: Ουσιαστικά αυτό που είπε ο κ. Ιακαντάρης με αφορμή την μεγάλη νίκη του ΑΕΦΔΕ.
0: Ακριβώς.
1: Του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ στο κρατήδιο της Αξονίας, είπε ότι αν πρόκειτο να συμβεί κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα, θα ήταν απαραίτητη η συνεργασία των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, δηλαδή της κεντροδεξιάς, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. ΠΑΣΟΚ Ελλάς Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Εκείνο που όμως που έχει σημασία είναι να δούμε τι θα γίνει σήμερα, διότι όπως έλεγα και προηγουμένως με τον στρατηγό του, τον κύριο Μπελεγράδη, πριν έρθει, ότι σήμερα και αύριο θα είναι στο Καστελόριζο, λόγω των εθνικών γιορτών που γίνονται εκεί, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στέλνει με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα απέναντι.
1: Mm-hmm. Είναι σημαντικό να σταλούν τα μηνύματα εγκαίρως, κύριε Γιώργο, γιατί από ό,τι βλέπουμε η Τουρκία βρίσκεται σε ένα κρεσέντο προκλήσεων. Ο πρόεδρός της, ο κύριος Ερντογάν, νομίζω ότι αυτή την περίοδο νιώθει αρκετή ανασφάλεια, διότι η Ελλάδα έχει αυξήσει κατά πολύ την αμυντική της ισχύ, την αποτρεπτική της ισχύ. Μάλιστα είπε και κάτι το οποίο φάνηκε περίεργο, διότι ανέφερε ότι στις επερχόμενες εκλογές προβλέπει νίκη, αλλά στην Τουρκία το 2028 έχουμε εκλογές.
0: Ναι, ενδεχομένως όμως για να βγει ξανά πρόεδρος ο Ερντογάν να γίνει ένα χρόνο νωρίτερα για λόγους εθνικής κλπ.
1: Άρα να προκαλέσει...
0: Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει άλλη τετραετία για τον Ερντογάν. Εάν όμως για εθνικούς λόγους κάνει ένα χρόνο νωρίτερα εκλογές, το επιτρέπει.
1: Μάλιστα. Άρα μπορεί να προκαλέσει...
0: Προκαλέσει μόνος του
1: ναι. Με αφορμή ένα
0: ίσως
1: επεισόδιο.
0: Προς τα εκεί πηγαίνουν όλα αυτά που λένε, που κάνουν οι Τούρκοι τώρα. Τα λες.
1: Πολύ πιθανό.
0: Προς τα εκεί πηγαίνουν. Τέλος πάντων, Βασίλη, πάμε μια μουσική ανάσα να κάνουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μου έκανε εντύπωση Αλέξανδρε και Βασίλη Γερασίμου. Αλέξανδρε Αλεξανδράκη. Μου έκανε εντύπωση η δήλωση της κυρίας Μαρίας, πρώην Μαρίας του Λιμπών. Η οποία είπε ότι εγώ πάω για αυτοδυναμία.
1: Οκ.
0: Γιατί γελάτε ρε. Εγώ το είπα, η ίδια το είπε, η γυναίκα το είπε.
1: Κύριε Κοντώνη, εντάξει, μπορεί και εγώ να δηλώνω ότι είμαι ο Ιούλιος Κέσσαρας. Δεν πάει να πει ότι είμαι.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος του Προέδρου από εκεί τι λέει.
2: Τι να πω εγώ.
0: Τι να πεις.
2: Αυτό, no, no, no.
0: Αυτό που κολλάει.
1: Πάντως, ο Νίκολης είναι κοντά στην αυτοδυναμία, Βασίλη.
0: Τι γίνεται, παιδιά. Ο Νίκολης είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Τι έχει η κυβέρνηση.
1: Πιο πιθανό είναι να βγει πρωθυπουργός με αυτοδυναμία ο Μάρκο Νίκολης παρά η κυρία Καριστιανού. Αυτό εννοώ.
0: Α. Τι. Άλλο. Καλό λέγε. Να το γράψω αυτό. Κατάλαβα. Φίλες και φίλοι, η επικαιρότητα τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Διαβάζω κάτι που έγραψε ο Άδωνης ότι αυστηροποιούνται πλέον οι νόμοι στα κέντρα ευζοίας. Θα φτιάξουμε επιτροπή για να υπάρχει καθαρό θεσμικό πλαίσιο. Το ζητούμενο είναι ένα και μοναδικό. Όπως έλεγα και προηγουμένως, για να γίνει η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να υπάρχει λόγος. Και γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα. Έχουμε τρία. Είναι ο Ευαγγελισμός, το Λαϊκό Νοσοκομείο και ένα άλλο, νομίζω το Αττικό. Εκεί όπου υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα. Τώρα, πώς βρέθηκε το μηχάνημα το οποίο αγοράστηκε και δόθηκε. Άδεια δεν έχει δοθεί σε αυτό το ιατρείο, ούτε ξέρει. Άλλωστε, η γιατρός δηλώνει σκέτο γιατρός. Μετά είπε ότι είναι γυναικολόγος, μετά είπε ότι είναι έτσι, αλλιώς και αλλιώτικα, με τα ματζούνια δηλαδή. Ματζούνια. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι φαγώθηκε ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος. Ένας υγιέστατος, ο οποίος ουδής ξέρει για ποιο λόγο πήγε εκεί, ποιος τον έπεισε για να κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση. Ας δούμε λοιπόν τα γεγονότα που θα τρέξουν σήμερα και εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε. Διαφωνείς?
1: Καθόλου, κύριε Γιώργο. Καθόλου, κύριε Κοντονή. Είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός όλο αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά έχω ένα σχόλιο.
0: Θα το κάνεις,
1: βέβαια. Για το ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα μετά Χριστόν Προφήτης. Λέει ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Οι έλεγχοι δεν έπρεπε να έχουν. Έπρεπε δηλαδή να φύγει ένας γνωστός, πασίγνωστος τραγουδιστής για να γίνουν οι έλεγχοι στην υγεία και στα κέντρα.
0: Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Όταν πήγε το ΕΚΑΒ εκεί, mm-hmm. Έτσι όπως ήταν, δηλαδή ο Μαρουζονάκης μετά την πλασμαφαίρεση, μετά το γεγονός ότι δεν λειτουργήσε και δεν υπήρχε. Όχι, δεν λειτουργούσε στην κυριολεξία ο απεινιδωτής. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι δεν γνώρισαν ότι είναι ο Μαζονάκης. Τον γνώρισαν. Ήταν διαφορετικός είχε γίνει. Μετά κατάλαβαν ότι πρόκειται για τον Μαζονάκη.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Τώρα,
1: σε τι
0: όσον αφορά τα κέντρα αυτά που είπες, έχεις απόλυτα δίκιο. Και όπως σημασία είναι ότι ο ιατρικός σύλλογος και κάθε ιατρικός σύλλογος σε κάθε περιοχή έχει το απόλυτο δικαίωμα να δώσει τις άδειες αυτές. Δεν το δει το κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Τελειωτικά. Υπό το κράτος όμως που πάει και κάνει την επιθεώρηση αμέσως μετά. Σημασία έχει ότι τώρα σφραγίστηκε αυτό κατόπιν εορτή, θα μου πεις. Βέβαια, ο δικηγόρος ζήτησε όλα τα μηχανήματα να τα πάρει η αστυνομία ώστε να ελεγχθούν μετά, γιατί ίσως υπάρχει και κάτι άλλο λέει, που δεν το έχουμε εμείς υπόψη μας.
1: Σωστό. Σωστό αυτό το σχόλιο του δικηγόρου της οικογένειας.
0: Γιατί... Είναι ο Χαράλαμπος ο Λυκούδης, καλός φίλος.
1: Γιατί, κύριε Κοντονή, δεν πρέπει να θρηνήσουμε άλλες απώλειες.
0: Δεν
1: πρέπει να θρηνήσουμε άλλες απώλειες νέων ανθρώπων.
0: Έχει σημασία, ο άνθρωπος έχει σημασία. Έτυχε να είναι ο γνωστός, ο πασίγνωστος, ο διάσημος Γιώργος Μαζονάκης.
1: Αν δεν ήταν ο κύριος Μαζονάκης, όμως σήμερα θα λειτουργούσε αυτό το κέντρο. Αυτή είναι η απορία μου.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Αυτό και είναι το τραγικό. Και θα λειτουργούσε και χωρίς άδεια, παρακαλώ.
1: Και χωρίς άδεια.

0: αλλάξει το πλαίσιο και να μεταβιβαστούν αλλού οι αρμοδιότητες. Το έχουμε δει σε πάμπολες περιπτώσεις να μεταφέρονται οι αρμοδιότητες πιο κεντρικά.
1: Η απάντηση είναι αυτή. Mm-hmm. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ιδιωτικών ιατρίων. Δεν το λέω εγώ, ο Θεμιστοκλέος το λέει, που είναι υφυπουργός υγείας.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Θεμιστοκλέους ως υφυπουργός υγείας, γνωρίζοντάς το αυτό, πρέπει να πάρει και τα αντίστοιχα μέτρα και η κυβέρνηση και η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν μπορεί κατόπιν εορτής πάντα, κύριε Κοντονή. Αυτό το κράτος, όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, πρέπει να συμβεί κάτι άσχημο για να αλλάξει κάτι προς τη θεστική κατεύθυνση. Δηλαδή, πρέπει να θρηνήσουμε. Πρέπει να γίνει μια καταστροφή για το οτιδήποτε, έτσι. Είτε αυτό αφορά υποδομές, είτε αυτό αφορά ιατρία, είτε αφορά οτιδήποτε.
1: Το ίδιο θέμα είναι παντού, έχει υπόψη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά γεγονότα και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα. Σε όλη την Ευρώπη, είδες τι έγινε με τη Γερμανία, μόνος το είπες προηγουμένως. Mm-hmm. Είδες τι έγινε στην Αμερική, είδες τι γίνεται στην Ισπανία με τους λαθρομετανάστες.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Πάμε διάλειμμα και τα λέμε μετά. Mm-hmm.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με την γνωστή γιατρό. Η ειδικότητά της είναι μία από τις καλύτερες που υπάρχουν, νεφρολόγος, με την κυρία Ευδοκία Κοσμίδου, Ευθυμίου Κοσμίδου, να πω και τα δύο ονόματα, την οποία και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, την βρίσκω εν κινήσει, πάει από ό,τι καταλαβαίνω στο νοσοκομείο όπου υπηρετεί. Στο Σημανόκλειο, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, γιατρέ μου, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Κοντονή, έχουμε εφημερίες. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Εν κινήσει τουλάχιστον δεν θα σας αποσχολήσω πολύ, 5 μόνο λεπτά. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό το θέμα της πλασμαφαίρεσης και πότε γίνεται. Γίνεται δηλαδή για αντιγύρανση, όπως λένε κάποιοι.
1: Η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται για κοσμικούς λόγους ή για λόγους ευεξίας. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση που εφαρμόζεται μόνο σε επίδυσες και σοβαρές παθήσεις.
0: Ναι.
1: Η μέθοδος χρησιμοποιείται σε σοβαρές νεφρικές, αιματολογικές, νεφρολογικές και ανοσολογικές παθήσεις, καθώς και επιλεγμένα για την προετοιμασία σε ασθενείς για ασύμβατες μεταμοσχεύσεις, για επιπλοκές μετά την μεσαμόσχευση. Δεν μπορεί για κανένα λόγο να γίνεται σε εξωτερικό ιατρείο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που σε όλη τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης πρέπει οι όντα και οι ηλεκτρολίτες να μετρώνται, γιατί ανά πάσα στιγμή ο ασθενής μπορεί να μας κάνει μια πολύ βαριά υποδοσία, μία μέχρι και θάνατο. Δεν ανανεώνεται μόνο το αίμα. Δεν ανανεώνονται
0: τα κύτταρα, ναι,
1: του προσώπου μας. Δεν γίνεται για κανένα λόγο, δεν υπάρχει παγκοσμίως, δεν έχει πάρει ένδειξη για αισθητικούς λόγους.
0: Μα είναι δυνατόν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο να υπάρχει αυτό το μηχάνημα και να μην λειτουργεί με ένα εξειδικευμένο, το είπατε προηγουμένως, προσωπικό ή τη γιατρό ή εν πάση περιπτώσει και το άλλο προσωπικό και να μην υπάρχει και να μην λειτουργεί και ο απεινιδωτής, αν το λέω σωστά?
1: Ναι, όχι. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή απαγορεύεται από τον νόμο, είναι επικίνδυνο για τον ασθενή.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι και το Ιατρικό Σύλλογος αλλά και οι άλλοι όλοι όσοι είναι εμπλεκόμενοι, ας το πούμε έτσι, που λένε ότι δεν λειτουργούσε με άδεια, δεν είχε άδεια αυτό το ιατρείο. Και μου κάνει εντύπωση ότι μία πινακίδα έγραφε ο παθολόγος, η άλλη έγραφε γιατρός και το.
1: Ναι. Έχει δυνατότητα ένας γιατρός ο οποίος έχει ολοκληρώσει την ειδικότητα αλλά δεν έχει δώσει εξετάσεις να γράφει, να συνταγογραφεί, να είναι σε κέντρο υγείας και να είναι γιατρός άνευ ειδικότητας. Έχει τελειώσει την ιατρική, έχει τελειώσει την ειδικότητά του, απλά δεν έχει αναγνωρίσει, δεν έχει δώσει εξετάσεις. Οπότε αυτός ο γιατρός γράφει στην πινακίδα του άνευ ειδικότητας. Δεν ξέρω αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με τη συνάδελφο.
0: Ναι, λέει ότι έγραφε μόνο ο γιατρός, τίποτα άλλο.
1: Ναι,
0: η ίδια δηλώνει ότι ήταν γυναικολόγος κλπ. Αλλά ο φάκελός της, από ό,τι μου έλεγε ο Γιώργος Πατούλης, δεν υπάρχει μέσα καμία ειδικότητά του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατρέ μου,
1: το θέμα νομίζω πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο σε αυτούς τους δύο γιατρούς που ασκούσαν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν αντίκρισμα και χωρίς καμία σοβαρότητα, αλλά και για τον κόσμο που πείθεται να κάνει μία τέτοια σοβαρή επέμβαση, πρώτον για αισθητικούς λόγους και δεύτερον σε ένα χώρο ιατρείου.
0: Μπράβο, σωστό, πολύ σωστό.
1: Αντί και για την παιδεία που δίνουμε στα παιδιά μας, δεν επεξεργαζόμαστε την πρώτη πληροφορία.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, κυρία Κοσμίδου, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Το θέμα δεν είναι μόνο εκεί, το οποίο το βάλατε πολύ σωστά σε σωστές βάσεις. Αλλά είναι ποιος έπεισε τον Γιώργο τον Μαζονάκη, έναν υγιέστατο για μένα άνθρωπο από ό,τι λένε, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να κάνει αυτό το θέμα. Είπε η ίδια η γιατρός, δεν είναι λόγια δικά μου, είναι λόγια δικά της, ότι δεν μου είπε ναι, αλλά αφού ήρθε νόμιζε ότι το θέλει να το κάνει. Αυτή ήταν η δήλωσή της.
1: Παίρνουμε και την έγκριση γραπτός του ασθενή.
0: Ασφαλώς.
1: Για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι παρεμβατικό.
0: Σωστό.
1: ρώτησα, δεν ξέρω εκεί που έγινε το λάθος.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι με τούτο και με εκείνα χάθηκε μία ζωή, δεν έχει σημασία ποιος ήταν, και επειδή έγινε, ήταν ο Γιώργος Μαζενόκης ότι έγινε αυτό το θέμα, αλλά χάθηκε μία ζωή. Αυτό έχει σημασία, γιατρέ μου, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς που δίνετε τα πάντα για να κρατήσετε ζωντανός. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία μηχανήματα σε όλο, σε κάποια νοσοκομεία. Είναι στον Ευαγγελισμό, στον Λαϊκό, και έχετε εσείς ή το Αττικό το άλλο.
1: Έχουμε και εμείς.
0: Έχετε
1: και
0: εσείς.
1: Ναι. Έχει και το Αττικό, ναι, ναι. Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είναι συγκεκριμένος νοσηλευτής που ξέρει να το χειρίζεται. Δεν είναι κάτι τόσο απλό δηλαδή.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε όταν επιστρέψετε με το καλό. Την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοσμινού Ευθυμίου. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, θέλουμε ακόμα, φίλες και φίλοι, γύρω στα 15, περίπου 15 λεπτά για να φτάσουμε στις 8, να μπούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τα πολλά δικά σας τηλεφωνήματα και βέβαια θα επικοινωνήσουμε ενδεχομένως αργότερα και με τον Γιώργο τον Πατούλη να πούμε ορισμένα πράγματα. Ακούσατε πριν από λίγο τι μας είπε και η κυρία Ευδοκία Ευθυμίου Κοσμίδου, για, είναι η γιατρός νεφρολόγος, η ειδικότητά της, για όλα αυτά που συμβαίνουν με το θέμα της πλασμαφαίρεσης. Τέλος πάντων, αυτό θα το κουβεντιάσουμε στο τελευταίο μέρος. Εμείς είμαστε εδώ, είναι και εδώ όλο το επιτελείο του σταθμού, εννοώ της εκπομπής μας. Είναι ο Βασίλης Γερασίμου, είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αναλύει τα πολιτικά και όχι μόνο. Τεκτενόμενα, ο πολιτικός αναλυτής, όπως έχω πει πολλές φορές. Είναι εδώ λοιπόν για τη δική σας πρωινή ενημέρωση. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς ή ο Ελλάς. Πώς είναι τώρα.
1: Μάλλον είναι η Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Γιατί ο Ελλάς δεν θα ήταν.
1: Ο Ελλάς που μας πάει αλλού, κύριε Καντανή. Μας πάει σε άλλες εποχές, σε κάτι απευκταίο.
0: Ναι, αλλά δεν σου κάνει εντύπωση που είναι Ελλάς το ένα, Ελλάς και το άλλο.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Και τρίτη Ελλάς, η ελληνική αστυνομία.
1: Θα μπορούσε να πάει να εκπέσει για παραποίηση αρχής αυτό το όνομα. Αλλά εντάξει, όπως βλέπουμε στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: Αυτό είναι, ξαναπέστο. Ποιος το είπε, ξέρεις.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σου το πω. Θα σου το πω.
1: Εσείς που είστε πιο έμπειρος, μπορείτε να το ξέρετε καλύτερα.
0: Θα σου το πω. Σε λίγο. Λοιπόν, θέλω να σε αφήσω σε μία έτσι θύμιση για να μπας και το θυμηθείς. Πολύ γνωστός από τους Αθηναίους εκείνους, ο οποίος έγραφε και έλεγε ορισμένα πονηρά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται με την πολιτική σκηνή του τόπου. Η έκθεση μπαίνει στην τελευταία εβδομάδα της.
1: Ναι. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία όμως, κύριε Κοντονή, επιτρέψτε μου μια προσωπική γνώμη. Θα έπρεπε όλο αυτό.
0: Εδώ λέμε
1: να
0: τα
1: αλλάξει.
0: Πάντα. Δεν λέμε επιτρέψτε μου. Λέμε τα πάντα. Η εκπομπή είναι ανοιχτή. Λόγου
1: χάρη. Ξέρω πόσο δημοκρατικός είστε και το ξέρουν και οι ακροατές σας. Θεωρώ ότι αυτή η παράδοση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανεβαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και πρέπει κάτι να πούνε το οποίο να κινείται στα πλαίσια της παροχολογίας. Του προγραμματισμού.
0: Δηλαδή, με πας εκείνη την εποχή των ΘΑ.
1: Ναι. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να σταματήσει. Πλέον στην εποχή μας, με την δυνατότητα που έχουμε να επικοινωνούμε με όλα τα media, με όλα τα social media, με όλα τα μέσα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δεν χρειάζεται να εργαλειοποιείται μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, η οποία γίνεται και για επαγγελματίες, γίνεται για πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Να μένει στην επικαιρότητα μόνο και μόνο για την παροχολογία και τα θα.
0: Έρχεται για μια.
1: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή, κύριε Κοντονή. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας γνώμη.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο. Έχεις απόλυτα δίκιο. Το ζητούμενο είναι άλλο. Τι κάνουμε.
1: Ως προς ποια κατεύθυνση εννοείται.
0: Τι κάνουμε εμείς, εσείς δηλαδή οι νέοι, βρε παιδί μου, τι κάνετε για όλα αυτά.
1: Εμείς οι νέοι, κύριε Κοντονή.
0: Άσε με εμένα, εγώ είμαι ο παππούς. Εσείς τι κάνετε για όλα αυτά.
1: Εμείς δυστυχώς, κύριε Κοντονή, η πλειοψηφία της νεολαίας βρίσκεται αντιμέτωπη με τα προβλήματα της επιβίωσης.
0: Γνωρίζει η πολιτική η νεολαία σήμερα.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν.
1: Σε αυτό έχει ευθύνη και η ίδια σαφώς. Έχει ευθύνη η προηγούμενη γενιά που τη μεγάλωσε και έχει ευθύνη και.
0: Πάλι εμείς έχουμε ευθύνη γι' αυτό.
1: Όχι εσείς, οι γονείς μας. Το εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα το σύστημα. Να σας πω κάτι, κύριε Κοντονή. Στη δεκαετή κρίση βιώσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες οι οικογένειες και η δική μου γενιά, η οποία κλήθηκε να κάνει εργασίες οποίες δεν επιθυμούσε με αποδοχές πάρα πολύ χαμηλές. Έχετε την εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πλέον κάνουν και δύο δουλειές, ότι η πολιτική είναι κάτι το οποίο τους είναι αρεστό. Και δεν μιλάω για την ουσία της πολιτικής, μιλάω για τα πρόσωπα, μιλάω γενικότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μια μουσικούλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και αμέσως τώρα θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με την δικηγορό, την κυρία Ελένη Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε από την Κύπρο?
1: Εν μέρη, ναι, κατά το ίμις.
0: Με τον πρόεδρο, καμιά σχέση? Τα ρωτώ αυτά έτσι για να σπάσω λίγο τον πάγο. Γιατί μου έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια άλλωστε εδώ ο συνεργάτης μου ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης για εσάς.
2: Οπότε... Καλημέρα κυρία Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Για πείτε μου τώρα, εσείς έχετε ασχοληθεί καθόλου με τον αθλητισμό?
1: Αρκετά, ναι, σε νομικό επίπεδο.
0: Α, σε νομικό μόνο, δεν ήσασταν ποτέ αθλήτρια ή...
1: Έρασε τεχνικά έτσι, στο πλαίσιο του σχολείου μόνο, όχι.
2: Η κυρία Χριστοδουλίδη είναι και πολύ ψηλή για γυναίκα, να έχετε υπόψη σας.
0: Δηλαδή... Άρα θα έπαιζε μπάσκετ.
2: Ή βόλεϊ.
1: Έπαιζε μπάσκετ είναι η αλήθεια.
0: Έπαιζε μπάσκετ. Είδες λοιπόν, εγώ έπεσα μέσα. Για πείτε μου για τη βία θέλω να ρωτήσω εγώ και αμέσως μετά εδώ ο Αλέξανδρος θα σας πει ορισμένα άλλα πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω για τη βία, επειδή εγώ είμαι εκ των παλαιότερων αθλητικών συντακτών. Μην κοιτάτε τώρα που είμαι πολιτικός αναλυτής. Αλλά ξεκίνησα την καριέρα μου από τα αθλητικά. Έχω κάνει περί τις 8.000 ποδοσφαιρικές μεταδόσεις. Άρα, πείτε μου τώρα για τη βία, ποια είναι η θέση δική σας, τι νομίζετε?
1: Για την οπαδική βία, εγώ θέλω να σας πω.
0: Ακριβώς, για την οπαδική βία.
1: Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω τι ονομάζουμε τον όρο οπαδική βία, γιατί ορισμένοι μπορεί να μην γνωρίζουν. Οπότε να ξεκινήσω σύντομα με αυτό. Όταν μιλάμε για οπαδική βία, αναφερόμαστε σε ένα πολύ σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κυρίως στο χώρο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, χωρίς βέβαια να...
0: Μόνο σε αυτά, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Συγγνώμη.
0: Μόνο σε αυτά τα δύο, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για συμπεριφορές που ξεπερνούν τα όρια της φιλαθλής αντιπαράθεσης και μετατρέπονται σε βία, επιθετικότητα και παραβατικότητα. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Άλλο η υποστήριξη μιας ομάδας και άλλο η χρήση της ομάδας ως πρόσχημα για βίες και εγκληματικές συμπεριφορές.
0: Ναι. Πόσο επηρεάζουν όλα αυτά οι ομάδες? Τι εννοώ, δηλαδή βλέπουμε θύρα 13, θύρα 7, θύρα 4, θύρα 21. Μιλώ για όλες τις μεγάλες ομάδες που έχουν τους οπαδούς ως στρατιώτες πλέον.
1: Νομίζω ότι επηρεάζουν σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά διότι θεωρούν ότι οι φύλαθλοι πλέον ότι οι ομάδες θα πρέπει να κερδίζουν με κάθε κόστος.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, δεν είναι όμως έτσι η πραγματικότητα, διότι δημιουργείται και ένας φαύλος κύκλος με όλο αυτό. Η βία γεννά βία, όπως γνωρίζετε. Και η οπαδική βία δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά ενός αγώνα, ούτε στα όρια μιας αθλητικής εγκατάστασης. Βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν και συμμορίες οι οποίες...
0: Κλείνουν και ραντεβού εδώ που τα λέμε, γιατί συμβαίνει
1: και ραντεβού, ναι. Και υπάρχουν πολλές συγκρούσεις μεταξύ οργανωμένων οπαδών που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται μακριά από το γήπεδο.
0: Σωστά. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει εδώ ο φίλος μας, ο πολιτικός αναλυτής, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης.
2: Κυρία Χριστοδουλίδη, είναι τελικά αρκετές οι ποινές? Είναι αρκετά αυστηρές ή πρέπει να
0: αλλάξει το πλαίσιο,
2: θεωρείτε?
1: Κοιτάξτε, οι ποινές είναι αυστηρές και είναι απαραίτητες όταν τελούνται σοβαρά αδικήματα, αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν αρκούν.
0: Τι εννοείται δεν αρκούν, δηλαδή δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι? Άρα υπάρχει νόμος, πρέπει να τηρείται.
1: Υπάρχει νόμος, υπάρχει πλαίσιο. Ναι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε να περιορίσουμε την οπαδική βία, δεν είναι μόνο η αυστηρότητα των ποινών που πρέπει να υπάρχει, αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε και στην πρόληψη.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή, σε αυτό που λέγατε και που με ρωτήσατε πριν, η πολιτεία, οι αθλητικές ομάδες, οι ομοσπονδίες, οι σύνδεσμοι φιλάθλων, οι εκπαιδευτικοί φορείς και η κοινωνία συνολικότερα θα πρέπει να συνεργαστούν. Οι ίδιες οι ομάδες έχουν και ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, γιατί βρίσκονται πιο κοντά στους φιλάθλους τους. Μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής κουλτούρας, όπου η αντιπαλότητα θα παραμένει μέσα στα πλαίσια του αθλητισμού.
0: Αρκεί να το θέλουν όμως, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Ναι, σίγουρα. Θα πρέπει όμως να καλλιεργηθεί αυτή η κουλτούρα. Διότι η οπαδική βία πλέον δεν είναι μόνο πρόβλημα του αθλητισμού, είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό το γνωρίζετε κι εσείς ως αθλητικογράφος τόσα χρόνια. Αν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αποκλειστικά με περισσότερη αστυνόμευση και αυστηρότερες ποινές, θα έχουμε αντιμετωπίσει κυρίως το αποτέλεσμα και όχι τις βαθύτερες αιτίες. Χρειάζεται λοιπόν πρόληψη, παιδεία, αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και,
0: ενημέρωση, θα έλεγα εγώ, επιπροσθέτω όλων αυτών που είπατε.
2: Κυρία Χρυσοδουλίδη, ναι. Μιας και αναφερθήκατε στην κουλτούρα, όπως είπατε,
1: ναι.
2: τι θα λέγατε λοιπόν σε έναν νέο άνθρωπο που θεωρεί ότι το να υποστηρίζει φανατικά την ομάδα του σημαίνει ότι πρέπει να μισεί τον αντίπαλο?
0: Αυτό είναι ένα σπουδαίο.
2: Όπως βλέπουμε και συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Παντού συμβαίνει, όχι μόνο εδώ. Παντού συμβαίνει.
2: Θα μιλήσω για εμάς.
1: Θα του έλεγα ότι μπορείς να αγαπάς την ομάδα σου χωρίς να μισείς τον αντίπαλο. Ο αθλητισμός νομίζω ότι αναμφίβολα σε κάθε περίπτωση υπάρχει για να ενώνει και όχι για να χωρίζει. Η ήττα μιας ομάδας δεν αποτελεί προσωπική ήττα του φιλάθλου και η νίκη δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για προσβολές, επιθέσεις ή κάθε είδους βία. Το να είσαι φιλάθλος σημαίνει ότι στηρίζεις την ομάδα σου, δεν σημαίνει όμως ότι στρέφεις εναντίον άλλου ανθρώπου.
0: Σωστό. Επειδή ο χρόνος με πιέζει, κύριε Χρυσοδουλίδη, να παρακαλέσω να είστε το ερχόμενο Σάββατο εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο.
1: Βεβαίως, μπορείτε. Βεβαίως.
0: Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, θα αφιερώσουμε μία ώρα τουλάχιστον πάνω σε αυτό τη βία και θα δώσουμε και το μικρόφωνο σε ακροατές να πάρουν ώστε να απαντήσετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Χάρηκα καλά. Ιδιαίτερα. Να είστε
2: καλά.
0: Καλή ημέρα.
2: Γεια σας.
3: No 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι 8 η ώρα, 8 και 10 περίπου. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Έχω καλέσει λοιπόν και είναι εδώ ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ορίστε. Ο πρωταθλητής δήμαρχος.
1: Πρωταθλητής δήμαρχος είναι.
0: Εγώ σε θεωρώ πρωταθλητή στην πόλη μου. Δεν ξέρω για άλλο πρωταθλητή εγώ.
1: Και πρωταθλητή Ελλάδος στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚΑΡΑ. Έτσι είναι.
0: Φίλες και φίλοι, εσείς μπορείτε να κρίνετε.
1: Ο τίτλος πάρθηκε.
0: Εσείς μπορείτε να κρίνετε. Εντάξει, συμφωνώ.
1: Η πορεία της ομάδας στο Champions League τη βλέπουν όλοι πώς πάει. Από εκεί και πέρα. Στην Τρίπολη να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή.
0: Εγώ δεν μιλάω. Εγώ σας ακούω και τους δυο σας. Ο κύριος, μάλλον ο φίλος του Προέδρου.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε κάποιες αποφάσεις, λιδωρήθηκε, τον κοροϊδεύανε, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Πρωτάθλημα πήρε, η ομάδα στο Champions League βλέπουμε πως πάει, ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπουμε τι προπονητής είναι, σεμνός, δουλεύει, φέρνει αποτέλεσμα, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα, να πω κάτι όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Ο φίλος μου ο Μάριος,
1: ναι,
0: είναι κουμπάρος ενός αδελφικού μου φίλου, του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών σχέσεων, δεν σημαίνει κάτι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω ότι, όπως είπα και πριν,
0: ένα σε πειράξω κι εγώ και τους δυο σας λιγάκι.
1: Γιώργο Κοντονή.
0: Ξέρω τι λέω εγώ. Εγώ ξέρω τι λέω. Άστο τώρα.
1: Κουμπαριές είναι για τα κοινωνικά. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Εν πάση περιπτώσει τώρα, φίλες και φίλοι, μετά από την...
1: φαίνονται όλα.
0: Μετά, σε λίγο καιρό.
1: Σε λίγο καιρό.
0: Στο Καραϊσκάκης.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάντως μετά από όλα αυτά τα ευχάριστα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η ΑΕΚ άξιζε το πρωτάθλημα και το λέω ευθασώς και ξέρει και ο Βασίλης, αλλά και ο Γιάννης, ο Δήμαρχος εδώ, ο κ. Στομπούλογλου, ότι δεν μασάω τα λόγια μου. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, με τον Γιάννη Στομπούλογλου και τον κάλεσα ειδικά σήμερα για τον Κένταυρο. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Τι γίνεται, Δημαρχέ, έχει περάσει ένας χρόνος.
1: Αγαπητέ Γιώργο, καταρχήν να σου πω ότι πριν λίγους μήνες, συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο, ξεκίνησε η κατασκευή του νέου αναψυκτηρίου Κένταυρος στη λίμνη Νέας Φιλαδέλφειας, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση κατασκευής. Το καλό, μάλλον το πολύ γρήγορο σενάριο είναι ο Κένταυρος να λειτουργήσει τα Θεοφάνεια αρχές Ιανουαρίου.
0: Α, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και τόσο γρήγορα.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Μακάρι, Δήμαρχε, να πιω καφέ μαζί σου εκεί.
1: 120 τετραγωνικά είναι, κύριε Κοντώνη. 120 τετραγωνικά. Και το σενάριο.
0: Μα οι άλλοι γιατί λένε όχι, αυτό πες μου. Αυτό πες μου και μετά
1: γιατί
0: πάμε
1: το κάνει η διοίκηση στον Μπούλογλου. Αυτό είναι. Γιατί το κάνει η σημερινή διοίκηση. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί το κάνει αυτή η διοίκηση. Τίποτα άλλο δεν είναι. Στα 420 στρέμματα που είναι το Άλτσος, ο Κένταυρος, το κτίσμα του Κενταύρου καταλαμβάνει το 0,028% του συνόλου της επιφάνειας. Εάν λοιπόν αυτή η έκθεση που καταλαμβάνει το κτίριο ως κτίριο τους δημιουργεί θέμα, τα συμπεράσματα δικά σας. Αλλά να σας πω και κάτι.
0: Η καρέκλα είναι έξω όπως και πριν.
1: Βεβαίως θα είναι. Βεβαίως θα είναι. Βεβαίως θα υπάρχουν καρέκλες έξω.
0: Όπω τη θυμάμαι, πήγανε, Γιάννη μου, το θυμάσαι άλλο που να με
1: καλέσει. Δύο φορές επιχειρήσανε στο διοικητικό
0: συμβούλιο.
1: Εφετείο. Να σταματήσουν τις εργασίες ανέγερσης.
0: Έπεσαν στο κενό.
1: Της οικοδομικής άδειας. Και οι σύμβουλοι της αντιπολιτεύσεως, ο κύριος Κουτσάκης, ο κύριος Τάφας, ο κύριος Κοσκολέτος, αλλά και μια ομάδα πολιτών που πήγαν τώρα, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Τζέλη, επικεφαλής της παράταξης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήγανε στο διοικητικό εφετείο, κάνανε προσφυγή και απερίφθη. Θα γίνει βέβαια στο μέλλον και το δικαστήριο. Αλλά το ότι απερίφθη και από τους δύο η προσφυγή για τα προσωρινά μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Το έργο συνεχίζεται και σας πληροφορώ ότι μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη θα έχει πέσει και η πλάκα οροφής του ισογείου.
0: Έχει αρχίσει δηλαδή η ανέγερση, αυτό μου λέτε βεβαίως, τώρα κύριε Δήμαρχε.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, εγώ έδεσα κόμπο που έλεγε μάνα μου συγχωρεμένη κύριε Λεμονιά, Γιάννη μου, κύριε τον Μπούλογλου, ότι τα Θεοφάνεια θα πιω καφέ εκεί.
1: Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό σενάριο. Το σενάριο που ενδεχομένως να προκύψει είναι ότι αντί για αρχές Ιανουαρίου θα πάμε τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό είναι.
0: Παίζουμε δηλαδή ένα δίμηνο μπροστίσω.
1: Ναι. Απλά επειδή όπως πολύ καλά ξέρετε για την τελετή των Θεοφανίων μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος στο συγκεκριμένο...
0: Στη Λίμνη εκεί.
1: Ακριβώς. Πιέζουμε τον εργολάβο να το τελειώσει τότε. Αν δεν γίνει, τέλη Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον καλοπισμό του περιβάλλοντα χώρου. Όχι το κτίριο σαν κτίριο. Θα έχουν τελειώσει οι όποιες εργασίες οι εσωτερικές του κτιρίου, που επαναλαμβάνω είναι 120 τετραγωνικά.
0: Ναι. Τώρα, ένα ερώτημα που θα το έκανε ο καθένας. Γιατί οι άλλοι διαφωνούν, Δήμαρχε? Είπες προηγουμένως επειδή το κάνει η διοίκηση των Μπούλογλου. Μόνο γι' αυτό?
1: Αυτό είναι ουσιαστικά. Διότι τι άλλο? Εμείς απευθυνθήκαμε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, απευθυνθήκαμε στη Δασική Υπηρεσία, πήραμε τις εγκρίσεις και σύμφωνα με τη διαχειριστική προβήκαμε να αναθέσουμε το έργο αυτό για να γίνει η κατασκευή του κενταύρου. Και αυτό έγινε. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί το κάνουμε, σας λέω, δεν υπάρχει. Λένε ότι χρησιμοποιούμε τσιμέντο. Τσιμέντο είναι για τα 120 τετραγωνικά και υπόγειο. Άλλα 120 τετραγωνικά. Αυτά λοιπόν είναι ότι καταστρέφουμε το άλτσος. Πού ήταν όλοι...
0: Υπήρχε ο χώρος αυτός,
1: Δήμαρχε. Και ξέρετε ότι ήταν ένα σημείο το οποίο δεν υπήρχε...
0: Δεν έχει δέντρα καταρχάς.
1: Ούτε δέντρα, ούτε χορταράκι.
0: Ακριβώς. Ούτε γι' αυτό χορταράκι. Λέω ήταν ο χώρος άλλος.
1: Και πού ήταν όλοι αυτοί...
0: Αυτή η παιδική χαρά που ήταν εκεί δίπλα θα λειτουργήσει.
1: Θα λειτουργήσει.
0: Μπράβο, ακριβώς. Δήμαρχε.
1: Θα λειτουργήσει. Και πού ήταν όλοι αυτοί όταν κατασκευαζόταν το γήπεδο της ΑΕΚ και έπρεπε να κατασκευαστούν οι αναβαθμοί που έπεσαν τόνι μπετό. Τόνι μπετό. Και κόπηκαν και 180 δέντρα. Πού ήταν όλοι αυτοί? Ήταν στο σπίτι τους, καθόντουσαν οι οικολόγοι του καναπέ, καθόντουσαν στο σπίτι τους. Γιατί αυτό είναι. Η ίδια ομάδα είναι αυτοί οι οποίοι έφεραν αντιρρήσεις για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου της ΚΑ. Το έργο έγινε. Κόπηκαν 15 δέντρα.
0: Πολύ σπουδαίο.
1: Φυτεύτηκαν νέα δέντρα. Μάλιστα. Στο σημείο εκεί. Το αντιπλημμυρικό έργο της ΣΚΡΑ λειτουργεί και πλέον η Βόρεια Φιλαδέλφια δεν πλημμυρίζει.
0: Ακριβώς. Δεν είναι σωστό. Είπα, είναι
1: το σπουδαίο. Έχετε δει. Κύριε Γιώργο, μένετε στην περιοχή. Κύριε
0: Κοντονή,
1: μένετε στην περιοχή.
0: Κάθε μέρα, κύριε
1: Σε περίπτωση βροχής έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έχουν γίνει κατά το τελευταίο διάστημα, έχετε διαπιστώσει να υπάρχει πρόβλημα στη Βόρεια Φιλαδέλφια?
0: Όχι, βέβαια. Ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω. Με τη γέφυρα εκεί που ενώνει η Άγια Ανάργυρη κλπ., έχουμε κανένα νεότερο?
1: Έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Τελείωσε.
0: Ο πεζός μπορεί να περάσει δηλαδή
1: απέναντι. Βεβαίως, άνετα. Ανετότατα.
0: Έχει γίνει και τα σκαλιά, τα πάντα.
1: Τα πάντα. Μπράβο, όλα. Μπράβο. Αυτό έγινε σε συνεργασία με τον ελληνικό στρατό. Με το τμήμα μηχανικού του ελληνικού στρατού μεσολάβησε ο Νίκος ο Χαρδαλιάς και πραγματικά μαζί με τις προσπάθειες τις δικές μας και του Σταύρου του Τσίρμπα από πλευράς Αγίων Αναργύρων Καματερού εγκαταστάθηκε αυτή η γέφυρα του μηχανικού και στη συνέχεια αυτή εγκαταστάθηκε περί τα τέλη Μαΐου του 2026. Και πριν περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή περί τα τέλη Ιουλίου φτιάχτηκε η πρόσβαση και από την πλευρά της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και από την πλευρά Αγίων Αναργύρων Καματερού. Και πλέον έχει δοθεί κανονικά στη χρήση από τους δημότες και τους κάτοικους.
0: Να πάρουμε μια ανάσα, φίλες και φίλοι, και αμέσως μετά με τον Γιάννη τον Μπούλογλου θα πούμε ακόμα περισσότερα. Εσείς μείνετε κοντά μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τον Γιάννη Τοντομπούλογλου. Για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
1: Αν μου επιτρέπεις, μία συμπλήρωση στα προηγούμενα που λέγαμε, Γιώργο Κοντονή. Ο Δήμος, από την πρώτη μέρα που θα μπει σε λειτουργία το αναψυκτήριο του Κεντάβρου, θα εισπράττει μηνιαίο μίσθωμα 8.000 ευρώ.
0: Κάθε μήνα.
1: Κάθε μήνα. Με τις αριθμητικές αναπροσαρμογές.
0: Μου είχε πει κάποτε ο Χάρης, ο αδερφός του Τοντομπούλογλου, ότι θα δίνει και φαγητό.
1: Ναι, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Άρα το ξέρεις και εσύ. 100 μερίδες φαγητό στους άπορους συμπολίτες μας για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Τι λες τώρα.
1: 100 μερίδες φαγητό. Θα υπάρχει 24ωρη φύλαξη του χώρου. Το 50%.
0: Από τον ίδιο.
1: Από τον ίδιο.
0: Στη λίμνη και γύρω-γύρω.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Το 50% που θα προσληφθεί του προσωπικού θα είναι από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
0: Δημότες, λέει.
1: Ακριβώς. Και τρεις εκδηλώσεις των 300 ατόμων δωρεάν.
0: Η αίθουσα θα χωράει 300 άτομα ή ο γύρω περιβάλλον χώρος.
1: Ο περιβάλλον χώρος.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται εκδηλώσεις για τα κούλουμα, γίνονται εκδηλώσεις για τη ζωοδόχο πηγή, γίνονται εκδηλώσεις.

0: παίρνουν τις αποφάσεις και συνεχίζουν. Δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο. Εγώ το μήνυμα που παίρνω από τους δημότες που επισκέφτονται το συγκεκριμένο σημείο και το Άλσος γενικότερα είναι ότι θέλουν το συντομότερο δυνατό να γίνει ο κένταυρος.
1: Αυτό είναι
0: όλοι το θέλουν.
1: Να, κάνε κάθε φιλαδελφιώτης Γιάννη μου, κύριε Τομπούλογλου, δήμαρχέ μου.
0: Και Χαλκιδονιώτης.
1: Και Χαλκιδονιώτης. Τον κένταυρο τον έχει κορώνα στο κεφάλι του. Πώς να το κάνουμε?
0: Γιώργο Κοντονή, έκανα δημοσκόπηση αρχές του χρόνου, του 26. Και είπα στους δημότες ποιο είναι ένα έργο το οποίο θα θέλατε άμεσα να πραγματοποιηθεί. Η δημοσκόπηση έδειξε και μάλιστα σε ποσοστό 65% όσο αφορά τους δημότες και κάτοικους της Νέας Χαλκιδόνας ότι θέλουν τον κένταυρο. 65% των κατοίκων της Χαλκιδόνας και των δημοτών θέλει να γίνει ο κένταυρος και το 57% των φιλαδελφιωτών θεωρούν ότι ο κένταυρος είναι ένα από τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν.
1: Είναι το σημείο κέντρου, να το πεις έτσι.
0: Το σημείο αναφοράς της πόλης.
1: Εκεί. Έτσι.
0: Εκτός αυτού, εμείς εξασφαλίσαμε αυτοί οι οικολόγοι του καναπέ που λένε να γίνει ανάπλαση του Άλσους. Είχαμε τη μελέτη που την είχα στα συρτάρια, την πήραμε, την τρέξαμε, την έχαμε στα χέρια μας, πήγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και πλέον θα γίνει η χρηματοδότηση του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνει η ανάπλαση του Άλσους που περιλαμβάνει φυτεύσεις και ένα σωρό άλλες εργασίες βελτίωσης και ανάπλασής του.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά από μορισμένα πράγματα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε Ρόλο Superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Arbiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
10: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
13: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
14: Αγαπάμε Ελλάδα.
15: Στηρίζουμε Ελλάδα.
14: Για όλους.

0: προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
0: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο μέλος ή μάλλον σκέλος εκπομπής πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Είμαστε εδώ, είναι και ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο καλός μου φίλος ο Γιάννης Οντομπούλογλου, είναι και ο πολιτικός αναλυτής εκπομπής ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης και ποιος άλλος, ο φίλος του Προέδρου, ναι, καλά καταλάβατε, ο Βασίλης ο Γερασίμου. Με βάλαν στη μέση, είναι δύο έξιδες, ένας Παναθηναϊκός, αλλά ένας Ολυμπιακός γίγαντας. Ναι, μα πια.
1: Δεν σχολιάζουμε.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Πάντως η πόλη είναι πολύ καθαρή. Οφείλω να το πω αυτό. Και όσες φορές που έχω στείλει ένα μήνυμα, Γιάννη μου, εκεί υπάρχει αυτό, την επόμενη ώρα έχει φύγει αυτό από το σημείο. Και αυτό είναι στα υπέρ.
1: Εγώ, Γιώργο Κοντονέ, έχω να σου πω το εξής. Ότι από πλευράς έργων έχω φέρει ένα ποσό της τάξης για την πόλη γύρω στα 30 εκατομμύρια, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν τα επόμενα...
0: 30 εκατομμύρια.
1: 30 εκατομμύρια.
0: Με αυτοκίνητα κλπ.
1: Έργα τεχνικά που αφορούν την πόλη του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Καρκινών. Το επόμενο λοιπόν διάστημα, η καθαριότητα οφείλω να πω ότι έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά το επόμενο διάστημα, συγκεκριμένα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσει σαρωτικός καθαρισμός από τα ογκώδη. Θα βγαίνουν πέντε...
0: Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι τα ογκώδη.
1: Τα ογκώδη είναι, βγάζεις ένα καναπέ.
0: Μπράβο. Ναι. Σε ειδοποιεί όμως.
1: Βεβαίως. Και θα μπει τηλεφωνική γραμμή που ο Δημότης θα ενημερώνει και την επόμενη
0: δωρεάν
1: μέρα. Βεβαίως. Δωρεάν. Και την επόμενη μέρα το τηλεφωνικό κέντρο θα συγκεντρώνει τα αιτήματα. Την επόμενη μέρα θα τα παίρνουν τα πέντε συνεργεία που θα βγαίνουν σε όλη την πόλη και θα πηγαίνουν για την αποκομιδή. Ένα λοιπόν είναι ότι από την προσεχή εβδομάδα ξεκινάει με πέντε συνεργεία και θα γίνεται σαρωτική αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων στην πόλη και με τηλεφωνική γραμμή που θα λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θα βγει συνεργείο οδοκαθαρισμού.
0: Που σημαίνει
1: ανά δύο μέρες, δύο στη Νέα Χαλκιδόνα και τρεις στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα βγαίνουν 8 συνεργεία οδοκαθαρισμού των δρόμων. Πλατείες, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές. Και από εκεί και πέρα βάλαμε σε λειτουργία, και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, την μεταφόρτωση των απορριμμάτων με press container, τα οποία ήταν παρατημένα εδώ και 8 χρόνια. Πήγαμε, τα επισκευάσαμε, τα βάλαμε σε λειτουργία και πλέον εκεί που 12 απορριμματοφόρα του Δήμου μας σε καθημερινή βάση ανεβαίνανε πάνω στο κοιτά της φυλής, πλέον με δύο δρομολόγια που θα κάνει το press container.
0: Αφού τα στηβάζει
1: ποτέ. Ακριβώς, το press container τι κάνει, δέχεται μέσα τουλάχιστον 4 με 5 απορριμματοφόρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι εξοικονόμηση και από εργατικό προσωπικό και από καύσιμα και από συντηρήσεις μπορούμε να πετύχουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα που σου λέω. Η μεταφόρτωση ήδη έχει ξεκινήσει. Θα μπει και το δεύτερο press container σε λειτουργία, που σημαίνει ότι πλέον δεν θα γίνονται αυτά τα καθημερινά δρομολόγια των 12 αυτοκινήτων προς το χιτά, αλλά θα γίνονται μόνο δύο από τα press container, συν όλο τον άλλο προγραμματισμό που σου είπα με τα ογκώδη και τον οδοκαθαρισμό. Και θέλω να πιστεύω ότι στα τέλη Οκτώβρη η πόλη, Γιώργο, πραγματικά θα λάμπει.
0: Μακάρι.
1: Ειλικρινά στο λέω.
0: Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ένα πράγμα που θέλω να ρωτήσω, φίλε Γιάννη μου, όχι το Γιάννη Τουρκούργου, το δήμαρχό μας. Η Σοφούλη είναι ένας δρόμος επικίνδυνος. Οι λακκούβες στο δρόμο είναι τεράστιες. Το οδόστρωμα άθλιο, αφού περνάς, θα ζήσει.
1: Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι τις επόμενες μέρες σε μια αναμόρφωση του προπολογισμού θα κάνουμε, θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία και θα έρθει ένα πολυμηχάνημα, δεν ξέρω αν το είχες δει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πολυμηχάνημα την οποιαδήποτε λακκούβα του οδοστρώματος μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να την αποκαταστήσει, να εξηγιάνει δηλαδή την λακκούβα, να βάλει τα αντίστοιχα υλικά τα οποία χρειάζονται και να ξαναδοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία.
0: Θα είναι σαν μπάλωμα δηλαδή αυτό μου λες Γιάννη μου.
1: Ναι, διότι ολική ασφαλτόστρωση του δρόμου αυτό θα γίνει μέσα στο 27 από την περιφέρεια.
0: Είναι προγραμματισμένο
1: σύμφωνα
0: δηλαδή,
1: με πληροφορίες που έχω ακριβώς. Αλλά μέχρι να γίνει τότε υπάρχουν κάποιες λακκούβες οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Αυτό λοιπόν το πολυμηχάνημα έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει πάνω από το σημείο της βλάβης, να εξυγιένει, να ρίχνει τα αντίστοιχα υλικά και μέσα σε 10 λεπτά να έχει τελειώσει η όλη διαδικασία. Και αυτό μπορεί να γίνει και κατά τις νυχτερινές ώρες και όχι τις πρωινές που είναι ώρες αιχμής. Μπορεί σε καθημερινή χρήση να κλείσει έως και 70 λακκούβες.
0: Αυτό είναι μεγάλο, είναι πολύ
1: 70 λακκούβες, όπως ακριβώς σας το λέω. Ναι. Και έχει, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Ήμουνα το καλοκαίρι, με είχε φωνάξει ο Δήμαρχος Αλονίσου για κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες υπήρχαν εκεί. Είχε πάει λοιπόν αυτό το μηχάνημα στην Αλόνισο, έτσι, που οι δρόμοι είναι επαρχιακοί, είναι αγροτικοί. Είχε κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά και σε πληροφορώ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή μάλιστα. Εγώ εξεπλάγει εκεί, με
0: ναι,
1: το αποτέλεσμα.
0: Πήρες την ιδέα από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Αλέξανδρε, για πες μου τώρα. Εν κατακλείδη, τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη?
2: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να δείξει κυβερνητικό πρόσωπο.
0: Υπάρχει ακόμα, και το λέω τώρα για να το πάρεις φορά και να τα πεις, υπάρχει ακόμα αυτό που είχε πει η Κεντρική σας Επιτροπή, ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Υπάρχει αυτή η απόφαση του συνεδρίου. Ωστόσο, κοιτάξτε να δείτε.
0: Μπορεί να πέσει όμως.
2: Θα σας πω, το ότι δεν συνεργάζομαι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που η χώρα υπάρχει ανάγκη να κυβερνηθεί, μπορεί να γίνουμε περισσότερα κόμματα, έτσι.
0: Κατάλαβα.
2: Άρα λοιπόν, ναι μεν μια δικοματική κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας μπορεί να μην προκύπτει συνεδριακά, αλλά μπορεί να προκύψει.
0: Μπορεί να προκύψει Ελλάς Πασόκ.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί και λόγω πολιτικών διαφορών και λόγω ότι οι έδρες δεν βγαίνουν, δεν πιστεύω ότι συγκλίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιατί ο Τσίπρας έλεγε ότι θα είναι πρώτο κόμμα.
2: Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνουμε
0: αστροναύτες.
2: Ναι, δεν
0: κατάλαβα.
2: Είναι θέμα.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, ολοκληρώνοντας τη σημερινή εδώ επαφή και σε παρακαλώ να έρχεσαι πότε όταν σε καλώ, γιατί ο κόσμος αυτά που είπες δεν τα ξέρει. Τώρα τα μαθαίνει.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Γιώργο.
0: Ο λαός, πρέπει να ξέρει, και ο φιλαδελφιώτης, επειδή έγινε γνωστό ότι θα είσαι σήμερα εδώ, ακούει την εκπομπή και την ακούει. Και βεβαίως το βίντεο που τράβηξε και ο Αλέξανδρος προηγουμένως, θα έχουμε την ευκαιρία να το βάλουμε για να το δει ο κόσμος το τι ακριβώς συνέβη με τον Κένταυρο.
2: Πάντως είμαι εντυπωσιασμένος από τον Δήμαρχο. Πολυβόλο έχω να πω.
0: Ο Γιάννης.
2: Ναι.
0: Ο Γιάννης.
2: Ναι.
0: Το Γιάννη το ξέρω από παιδάκι εγώ.
1: Αγαπητέ Αλέξανδρε, η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα είναι ένας χώρος, ένας τόπος μάλλον. Οι γονείς μου εκεί γνωρίστηκαν.
0: Χαλκιδονιώτες.
1: Εγώ εκεί γεννήθηκα. Εκεί πήγαινα σχολείο. Εκεί είχα την επαγγελματική μου δραστηριότητα.
0: Είχαν ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα, το πω εγώ.
1: Είναι ο τόπος ο οποίος αγαπάω.
0: Καλός φίλος μου.
1: Και πραγματικά αυτό που μπορώ να κάνω για τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα θα το κάνω στο μέγιστο βαθμό. Στο μέγιστο βαθμό. Από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε δημότη, όταν έρθει η ώρα της κάλπης τον Νοέμβριο του 28, να αποφασίσει. Αλλά από πλευράς μου δίνω τον καλύτερο με αυτό και θα συνεχίσω να τον δίνω μόνο και μόνο για να κάνω την πόλη μου καλύτερη και κυρίως
0: και
1: όσον αφορά
0: αυτό.
1: Την καθημερινότητα.
2: Χαίρομαι πολύ, Δημάρχε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αγάπη σου για την πόλη που την εκδηλώνεις με τόση έτσι ζέση. Πάντως, εγώ, αν και περιστεριώτης, οφείλω να ομολογήσω ότι η Φιλαδέλφεια είναι από τις αγαπημένες μου περιοχές να επισκέπτομαι.
0: Έχει,
2: οπότε,
0: συνέχισε
2: την καλή δουλειά. Λοιπόν,
1: κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον Αλέξανδρο. Είναι πολύ ένας νέος άνθρωπος.
0: Έκλεισε την εκπομπή ο Αλέξανδρος.
1: Πολύ έτσι. Αξιόλογος.
2: Ευχαριστώ κύριε Δημάρχε, να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
2: καλά.
0: Κάπου εδώ φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Βέβαια, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, τον Γιάννη Τουρμπούλκουλ, τον καλό μου φίλο, που πρωί-πρωί σήμερα τον σήκωσα από. Όχι το κρεβάτι, γιατί είναι στο δρόμο. Πάει και έρχεται, βλέπει το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά από τη βολή του, να πω έτσι. Από το πρόγραμμά του. Σε έβγαλα λίγο.
1: Υποχρέωσή μου είναι απέναντι στους δημόσιους και το αγαπάω αυτό το οποίο κάνω.
2: Από την εργασιακή του ρουτίνα.
0: Ρουτίνα, ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιάννη Τουρμπούλκουλ, να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, ο οποίος θα είναι κοντά μας ως πολιτικός αναλυτής το άλλο Σάββατο και με καλεσμένη.
2: Τη φίλη μας την Ελένη.
0: Την Ελένη. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όμως πάνω απ' όλα τον φίλο μου τον Βασίλη, τον Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι φίλος του Προέδρου και με βάλαν στη μέση. Τρεις εκείνοι, ένας εγώ. Αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει, καλά, καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε. Εμείς θα τα πούμε.
3: Αύριο,
0: τι ώρα?
3: Έξι.
0: Νταν. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε κανέναν. Βασίλη, έχουμε μπαλά για να κλείσουμε έτσι σήμερα.
3: Μια
0: εκπαιδεύση. Εντάξει. Α, μόνο έτσι. Σήμερα δεν έχει πρόγραμμα.
1: 7 η ώρα στην Τρίπολη, στην Τριπολιτσά.
0: Καλά, ρε παιδιά, σήμερα δεν έχει παιχνίδια.
3: Έχει Ολυμπιακό Όφη και σε 9 τον Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έχουμε να δούμε σήμερα. Φίλε και φίλοι, το ραντεβού μας λοιπόν αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11, για το επόμενο 2 ώρο δηλαδή. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως είπαμε, με μπόλικη ειδησιογραφία από το αθλητικό κομμάτι, από ποδόσφαιρο και μπάσκετ κυρίως. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει από τις 11 έως και, έως και τη 1 ο Νίκος Κατσάτσος. Οπότε εμείς θα συζητήσουμε τα του ποδόσφαιρου, θα συζητήσουμε το τι συμβαίνει σήμερα, θα συζητήσουμε τι συμβαίνει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ είχαμε και πολλά φιλικά παιχνίδια. Θα μιλήσουμε για αρκετά πράγματα, οπότε περιμένω να στείλετε τα μηνύματά σας, πίνοντας το καφεδάκι σας, το χυμό σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Φυσικά, συνοδεία του κολατσιού σας, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Να αναφέρουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, μαζί μου τουλάχιστον. Σίγουρα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω τον αριθμό του Viber 6939-943-943. Και επίσης στο Facebook, στο George IW είναι το προφίλ μου στο Facebook. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει έτοιμα φιλίας εκεί και να τα λέμε και να συζητάμε ό,τι εσείς επιθυμείτε.

Λοιπόν, δεν ξέρω ειλικρινά με τι ακριβώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με, με την ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Μάλλον όχι, δεν θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Και αυτό γιατί η ΑΕΚ θα παίξει, πέραν το ότι παίζει αύριο, έχουμε και το ότι θα έχουμε σε λίγο τον Μάριο Ματσάνκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε αυτά. Θα συζητήσουμε σίγουρα τα του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει σήμερα με τον Όφη στο Γεώργιος Καρεσκάκης, 7 η ώρα ο αγώνας. Ένα παιχνίδι δύσκολο σίγουρα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σίγουρα Όφη δεν είναι για υποτίμηση. Ένα παιχνίδι που διεξάγεται υπό διαφορετικές συνθήκες από αυτές που πολλοί περίμεναν, και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ από εδώ και πέρα. Στον πάγκο του Ολυμπιακού θα είναι από εδώ και πέρα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του προπονητή και φυσικά ξεκινάει σήμερα τις υποχρεώσεις του και αυτός.

Στην αποστολή τώρα του Ολυμπιακού έχει συμπεριληφθεί και ο Μπέιλι για πρώτη φορά. Δεν έχει ξανασυμπεριληφθεί. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού ήταν για το καλοκαίρι, για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το γεγονός σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ρώμα για τον αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος ήταν σχεδόν ήταν με το ένα πόδι στον Ολυμπιακό για μια περίοδο, ήταν πολύ κοντά μάλλον στον Ολυμπιακό. Εν τέλει, κατά πως φαίνεται, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στο να τον κλείσει, στο να κλείσει τον deal με τον Μαροκινό μπακ. Ενώ παράλληλα ο Τσάπρας έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Σε μέρος της χθεσινής προπόνησης συμμετείχε ο Τσίρι Βέγια, ενώ είναι διαθέσιμος και ο Ντέζερτς, ο οποίος εξέτησε την ποινή του με την, στο παιχνίδι με την Κηφισιά

0: Λοιπόν, νομίζω έχει ήρθει η ώρα να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ. Και φυσικά με ποιον άλλο θα ξεκινήσουμε. Τι σας είχα υποσχεθεί πριν από λίγο. Είχα υποσχεθεί Μάριο Ματσάνκο και τον έχουμε φυσικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τι κάνουμε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ και εγώ, μια χαρά. Πρωινός.
0: Για να δούμε λοιπόν, εντάξει, πίνουμε τον καφέ μας και μπαίνουμε δυνατά στην ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Που λέμε.
1: Ελπίζουμε δυνατά να μπει και η ΑΕΚ αύριο στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Ψάχνει την πρώτη της νίκη μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ, μην ξεχνιόμαστε, διότι έχουν προηγηθεί τα ισόπαλα αποτελέσματα στο Super Cup της Κρήτης, όπου η ΑΕΚ ιτήθηκε στα πέναλτι, η ισοπαλία στη Σόφια κόντρα στην Λεύσκη και η ισοπαλία στην Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ καλείται να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία που έχει στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά να πάρει μεγάλο έτσι μπουστάρισμα από το μάτς του Champions League, από την πρεμιέρα κόντρα στη ΛΑΣΚ, και να περάσει από την Τρίπολη, εκεί που πριν λίγες μέρες κατάφερε να περάσει νικητής και ο Ολυμπιακός, απέναντι σε μια ομάδα, θα πω ότι, που δεν έχει ακόμα νίκη. Μέσα στην εβδομάδα αγωνίστηκε και με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδος, αναδείχθηκε ισόπαλος ο Αστέρας 1-1. Τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει να πηγαίνει η ομάδα του από παιχνίδι σε καλύτερα επίπεδα, σε καλύτερα στάδια να είναι. Είπα και χθες, το λέω και σήμερα, ότι αυτό που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς από τους παίκτες του είναι να δει να μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι, όπως έχουν κάνει κόντρα σε Ηρακλή, Λεύσκη Σόφιας και Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και με τη Λάσκη, εγώ θα πω, που κατάφεραν να σκοράρουν γρήγορα οι κυτρινόμαυροι. Στην Αρκαδία ψάχνει το διπλό για την τέταρτη αγωνιστική για να μην χάσει ξανά βαθμούς μετά το στραβοπάτημα με την Κηφισιά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Σίγουρα θα έτσι προσανατολίζεται ίσως σε κάποιες αλλαγές, δεν είναι ακόμα 100% έτσι δεδομένο, δεν έχει κλειδώσει. Αν θα δούμε την ίδια ομάδα της ΑΕΚ όπως με τη ΛΑΣΚ, ή αν θα υπάρξουν μια-δυο ή ακόμα και τρεις αλλαγές, υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες θέσεις, αν θέλεις να τα πούμε.
0: Εννοείται. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ποιοι διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ?
1: Κοίταξε να δεις, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπρινιόλι, έτσι κι αλλιώς. Αυτό ο Ιταλός τραυματοφύλακας έδειξε σε καλή κατάσταση στο μάτς με τη ΛΑΣΚ. Θα πάρει τα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή με Αστέρα Τρίπολης, με Πανσεραϊκό την Πέμπτη για το κύπελο Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια και την επόμενη Κυριακή στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο. Άρα σε αυτά τα παιχνίδια θα δούμε τον Μπρινιόλι, διότι ο Στρακώστα θυμίζω είναι τραυματίας. Από εκεί και πέρα η τετράδα της άμυνας δεν βλέπω να αλλάζει. Δηλαδή Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπήλιος θα είναι οι τέσσερις στην άμυνα. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει πάρει τη φανέλα του ενός από τους δύο χαφ στο σπίτι του, και ψάχνουμε να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του, δηλαδή αν θα είναι ο Βιτάλης, ο οποίος θα πήγε αρκετά καλά στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, ή θα είναι ο Κάιρινεν. Αυτή είναι η μία θέση. Η δεύτερη θέση είναι στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, αν δηλαδή ξεκινήσει ο Κοϊτά ή ο Γκατσίνοβιτς. Δεξιά ο Μάγερ, ο οποίος από παιχνίδι με παιχνίδι δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερος. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί σε μεγάλα πρωταθλήματα, άρα δείχνει και την κλάση του και την ποιότητά του, και όλοι μιλάνε για τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο Μάγερ λοιπόν θα είναι στο αρχικό σχήμα, και στην επίθεση να δούμε αν θα ξεκινήσει το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα ή αν θα υπάρχει μια διαφοροποίηση και μείνει ένας εκ των δύο εκτός και δούμε στη θέση του τον Ζήμι.
0: Ωραία. Στο μεταξύ, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, απλά πες το μου για να μπορέσω να σε ρωτήσω κάτι που θέλω για τον Μάγερ συγκεκριμένα.
1: Όχι, έτσι. Κάτι άλλο για την ώρα δεν έχω. Αυτό είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Πες μου, ρώτησε με ό,τι θέλεις.
0: Τώρα, θύμισε μου απλώς με πόσα χρήματα τον πήρε η ΑΕΚ τον Μάγερ.
1: Κοίτα, ακούγονται διάφορα ποσά. Ο Μάγερ ήρθε στην ΑΕΚ με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω όμως να αξίζει τόσα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να τσεκάρει η ομάδα που τον έδωσε. Νομίζω.
1: Να δεις. Το κόστος μεταγραφής του από τη Wolfsburg ανήρθε στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Οι ετήσιες απολαβές του έφτασαν περίπου τα 2 εκατομμύρια σε συμφωνία διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030. Βάλε και κάποια μπόνους. Ακούγεται ότι ξεπερνάει και τα 2,5.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, επειδή σκέφτομαι ότι τώρα έδωσε μια ομάδα τον Μάγερ με 6 εκατομμύρια. Αυτό που βλέπουμε όμως από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι εκπληκτικό, έτσι. Είναι, η απόδοσή του είναι απίστευτη στα πρώτα παιχνίδια.
1: Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει χαρακτηριστική τυχαία ως Μόντριτς, ως ο επόμενος Μόντριτς. Καταλαβαίνεις ότι έχει και στοιχεία, αν δεις το παιχνίδι του. Μιλάμε για τον 28χρονο Κροάτι Χαφ, ο οποίος είναι αυτό που λέω εγώ, κάνει την μπάλα κομπολόι, να το πω λαϊκά. Σκέφτεται πριν ακόμα του έρθει η μπάλα στα πόδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν ποδοσφαιριστή. Δικαίως λοιπόν αγωνιζόταν και στην Bundesliga. Θυμίζω είχε ξεκινήσει, όπως ξεκινάνε οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από κάπου, αυτός είχε ξεκινήσει από την Dinamo Zagreb. Μετακινήθηκε στην Λοκομοτίβα. Τον απέκτησε ξανά το καλοκαίρι Dinamo Zagreb. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό στοιχείο αυτό ότι δίνουμε έναν παίκτη και μετά πρέπει να τους ξαναπάρουμε πίσω. Το κάνουν και άλλες ομάδες. Έπαιξε στη Ρεν και η Ρεν έβαλε δαπάνη σε πολλά χρήματα, θυμίζω 12 εκατομμύρια ευρώ. Και στη συνέχεια ήρθε η Wolfsburg, μια διετία εκεί από το 2023 έως το 2025. Η Wolfsburg έβγαλε, για να δεις Γιώργο γιατί ποδοσφαιριστή μιλάμε, έβγαλε από τα ταμεία της 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Δηλαδή πέρσι ο Μάγερ είχε 30 συμμετοχές, 3 γκολ, 5 ασίστ σε μια ομάδα που υποβιβάστηκε. Γιατί να μην το ξεχνάμε, η Wolfsburg υποβιβάστηκε. Γι' αυτό και ο ίδιος ψάχτηκε να αποχωρήσει. Αν δεν υποβιβαζόταν, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έρθει στην ΑΕΚ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ή αν θα ήθελε. Γιατί δεν είναι μόνο η επιθυμία της ΑΕΚ, είναι και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Τα βρήκαν, είναι διεθνής με την Εθνική Κροατία, 38 συμμετοχές, 9 γκολ. Άρα μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή. Ίσως, εγώ θα πω, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η καλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής, γιατί μπορούμε να δούμε και τον Αριάγκη, ο οποίος και αυτός έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, ο μέσος από την Ονδούρα. Περιμένουμε κάτι παραπάνω από τον Βιτάλης. Γενικότερα, η ΑΕΚ έχει κάνει καλές και ποιοτικές μεταγραφές φέτος.
0: Έχει κρατήσει και τον κορμό της, που είναι πολύ σημαντικό, και αλήθεια είναι αυτό ήταν και ερώτημα σε σχέση με τη συμμετοχή της στο Champions League. Δηλαδή, εκείνη την ώρα το σκέφτεσαι λίγο, αν θα πρέπει να κάνεις γκρέμισμα και χτίσιμα από την αρχή με πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για να σταθεί στο ύψος του, στο επίπεδο αυτό, ή αν θα πρέπει να κάνεις ποιοτικές κινήσεις. Επέλεξε το δεύτερο ΙΑΚ και μέχρι τώρα τουλάχιστον δείχνει να δικαιώνεται κιόλας.
1: Δείχνει να δικαιώνεται. Έτσι. Και σωστά επέλεξε να κρατήσει τον κορμό της και τους περισσότερους ποδοσφαιριστές και έκανε ποιοτικές προσθήκες. Γι' αυτό ίσως να μην δούμε και πολλά σκαμπανεβάσματα από πλευρά ΑΕΚ. Είδαμε το Χαστούκι από την Κηφισιά στη Λεωφόρο, γιατί η ΑΕΚ αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία δεν την είχε ξαναδεί φέτος. Είχε αγωνιστεί η Κηφισιά σε ένα παιχνίδι κυπέλου, είχε πετύχει 6 γκολ, αλλά δεν είχε υλικό στα χέρια της. Ίσως την πάτησε και τώρα οι αντίπαλοι της ΑΕΚ ή οι διεκδικητές, αν θες να το πω, για το πρωτάθλημα, έχουν δει την Κηφισιά, έχουν δει πως αγωνίζεται και θα είναι τελείως διαφορετική. Αυτό όμως το πάθημα έχει γίνει μάθημα, τουλάχιστον αυτό φαίνεται στην πλευρά της Ένωσης, και τα πράγματα θα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Βέβαια θα πρέπει να ρυθμίσει αυτό που λέω εγώ, Ελλάδα-Ευρώπη, συνεχόμενα παιχνίδια. Εντάξει, υπάρχει η διακοπή των τριών εβδομάδων, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να πάρουν ανάσεις οι ποδοσφαιριστές, γιατί ο Μάρκο Νίκολης χρησιμοποιεί ένα ρόσερ 14-15 ποδοσφαιριστών. Όμως θέλω να δω πώς θα επιστρέψει και η ΑΕΚ από τη διακοπή. Βέβαια αυτά θα τα πούμε και στην πορεία. Γιατί όταν υπάρχει διακοπή τριών εβδομάδων, καταλαβαίνεις, για ένα ποδοσφαιριστή δεν είναι λίγο χρονικό διάστημα.
0: Προφανώς, εντάξει. Είναι λίγο περίεργη η συγκυρία, γιατί εντάξει, μετά τη διακοπή μπορεί να έρθουν πολύ περίεργες αλλαγές στην απόδοση όλων των ομάδων.
1: Ακριβώς. Και μιας που λέγαμε πριν για το Μάγερ, αντίπαλος του Μάγερ θα είναι και ο Κουλιεράκης στο παιχνίδι ΑΕΚ Ρώμα.
0: Ο πρώην συμπαίκτης.
1: Όταν έρθει, γιατί ήταν και συμπαίκτες, ναι, στη Βόλσμπουργκ ακριβώς. Είχαν κάνει μαζί προετοιμασία, είχαν κάνει και κάποια φιλικά. Ακριβώς.
0: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι, ούτως ή άλλως. Είναι από τα παιχνίδια που νομίζω η ΑΕΚ θα κοιτάξει να διεκδικήσει το οτιδήποτε. Έτσι.
1: Ναι, σίγουρα όχι μόνο αυτό το παιχνίδι, αλλά και το επόμενο του Champions League 14 Οκτώβρη με τη Σαχτάρ. Η ΑΕΚ όμως είχε την ατυχία να πέσει σε ένα δύσκολο όμιλο, γιατί ο όμιλος είναι δύσκολος. Αν δει κάποιες ομάδες, είναι η Real Madrid, η Borussia Dortmund, είναι η Galatasaray, η Ρώμα, η Manchester City. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα και η Como, που ήρθε από το τέταρτο γκρουπ τότε της κλήρωσης, ήταν η πιο δύσκολη σε αυτό το γκρουπ. Η Como είναι μια ομάδα που δεν έχει ιταλικό στυλ. Παίζει με το στυλ του Fabregas, ισπανικό, στυλ ποδοσφαίρου. Είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Βέβαια, αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι ο αυριανός αγώνας στην Τρίπολη, εκεί όπου δεν θα είναι μόνο η ΑΕΚ, θα έχει 1.400 φίλους της, επίσημα 1.400, γιατί μπορεί να υπάρξουν και άλλα εισιτήρια και κάποιοι μεμονωμένοι φίλοι της ΑΕΚ να τα προμηθευτούν για τη θύρα 3. Ήδη η ζήτηση είναι τεράστια, δηλαδή αν η ΑΕΚ έχει στη διάθεσή της όλο το γήπεδο θα το γέμιζε, πραγματικά το λέω αυτό, γιατί με παίρνουν και εμένα αρκετοί φίλοι και δικοί μου αλλά και γενικότερα γνωστοί των γνωστών και μου ζητάνε εισιτήρια όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, εντάξει, εξυπηρέτησα όσο μπορούσα, αλλά δεν είναι στο χέρι μου.
0: Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, Μάριε. Εντάξει, ό,τι μπορεί και εμένα η αλήθεια είναι με είχαν προσεγγίζει για διάφορα. Έτσι, τους πάντες νομίζω πλέον.
1: Τους πάντες. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι αύριο 3 ερωτηματικά για την ΑΕΚ. Στα χαφ αν θα δούμε Βιτάλης ή Κάιρινεν. Στο αριστερό φτερό αν θα δούμε Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς. Και στην κορυφή της επίθεσης αν θα μείνει εκτός ένας εκ των Γιώβιτς Βάργα για να δούμε τον Ζήν.
0: Βλέπεις να κάνει rotation ο Νίκολιτς σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν είναι θέμα rotation αν κάνεις 2-3 αλλαγές. Είναι θέμα φρεσκαρίσματος θα πω εγώ. Rotation, ίσως δούμε περισσότερες αλλαγές στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο κύπελο την Πέμπτη, 6:15 στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί σίγουρα υπάρχουν οι δύο αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004. Να δούμε και ποιοι, σε εισαγωγικά μικροί εγώ θα πω, θα αγωνιστούν. Και φυσικά και ποιοι άλλοι παίκτες θα μπορέσουν σε εκείνο το μάτς να πάρουν φανέλα βασικού. Έχει παίκτησιά και έχει το υλικό, έχει το ρόστερ και είμαι σίγουρος ότι ο Μάρκο Νίκολης δεν θέλει σε καμία των περιπτώσεων να αφήσει βαθμούς πουθενά. Θέλει τη νίκη και μάλιστα στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο κύπελο θέλει να πετύχει όσα περισσότερα γκολ γίνεται η ομάδα του, γιατί μετράνε τα γκολ στη league phase του κυπέλου. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Όπως μετράνε και στο Champions League, γι' αυτό ήταν και εκνευρισμένο στα αποδυτήρια μετά το 1-0 κόντρα στη Λάσκ. Τα έχωσε στους ποδοσφαιριστές του γιατί είχαν ευκαιρίες. Θυμίζω, είχε τετ-α-τετ ο Βάργα, είχε ευκαιρία ο Γιώβιτς που κατά τύχη στο δεύτερο λεπτό αποκρούει με το κεφάλι ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ. Ο Ζήνη θα μπορούσε να είχε χρηστεί σκόρε. Γενικότερα η Άκη είχε ευκαιρίες να μεγαλώσει κάπως το σκορ. 2-0, 3-0. Βέβαια κινδύνευσε στο τέλος να ισοφαριστεί, αλλά ευτυχώς οι καρδιές όλων πήγαν στις θέσεις τους.
0: Είχε γυρωμένο γκολ επίσης.
1: Είχε τον γκολ που ακυρώθηκε ακριβώς. Δηλαδή είναι και αυτό το λέτε γαμώτο για λίγο. Αυτό το λίγο κόστησε συνάδεια και ένα δεύτερο γκολ και ήταν και ένας πολύ ωραίος συνδυασμός.
0: Ακριβώς και είναι ακριβώς αυτό που είπα. Η αλήθεια είναι την επόμενη μέρα ότι μακάρι να μην μετρήσει η διαφορά γκολ και να μην της κοστίσει το ότι δεν σκόραρε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το δεν σκόραρε εννοώ παραπάνω γκολ, έτσι.
1: Παραπάνω τέρματα, ναι. Απλά είδαμε και τη Λάσκη είναι μια καλή ομάδα. Μπορεί να κάνει τη ζημιά στην αντεπίθεση. Η ΑΕΚ ευτυχώς είχε δουλέψει σωστά. Okay, και ο αντίπαλος θα σου δημιουργήσει 2-3 καλές ευκαιρίες. Αλλά εκεί όποτε χρειάστηκε ο Μπρινιόλι, ο οποίος αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι άρρωστος, θα πήγε εξαιρετικά. Έχει την ευκαιρία του και αυτός στα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή, δηλαδή θυμίζω με Αστέρα, Πανσεραϊκό, Βόλο. Βέβαια αφήνω ένα ερωτηματικό αν θα το δούμε και με τον Πανσεραϊκό στο αρχικό σχήμα ή αν θα επιλέξει τον Παλαμότη, δηλαδή έναν από τους δύο μικρούς που δικαιούται να χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολης στο συγκεκριμένο μάτς. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπρινιόλι θα ξεκινήσει και σε αυτό το μάτς για να πάρει και αυτός παιχνίδια στα πόδια του, το δικαιούται. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, γι' αυτό η ΑΕΚ τον είχε αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό τον εμπιστεύεται και είναι στο ρόστερ της Ένωσης.
0: Τέλεια, τέλεια. Να κλείσουμε με αυτό, Μαρίε.
1: Ωραία,
0: έτσι. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Είμαι στη διάθεσή σου όποτε χρειαστείς. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εμείς τώρα θα πάμε λίγο

δεν τις φέρνει πολύ ευχάριστες αναμνήσεις, για να λέμε την αλήθεια. Από την άποψη ότι το 2024 την είχε αποκλείσει με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Conference League.

Βγαίνουν και διάφορα δημοσιεύματα, συνεχίζονται τα δημοσιεύματα μάλλον για Παναθηναϊκό και Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν, για τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις του τριφυλιού με τους Τζιάλο Ρώσι. Το γράφει και ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και μένετε συντονισμένοι γιατί έρχονται κι άλλα. Πάμε break και επανερχόμαστε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanisa ADV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θυμίζω ξανά το Viber του σταθμού και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, με εμένα τουλάχιστον. Στο Viber του σταθμού, όπως είπαμε, 6939-943-943, και στο Facebook, στο George IW, το προφίλ. Μπορείτε να μου στείλετε έτοιμα και να συζητήσουμε ό,τι επιθυμείτε.

Λοιπόν, θα πάμε για λίγο στον ΠΑΟΚ και μετά θα πιάσουμε τα φιλικά των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ. Ωστόσο, να πάμε λίγο στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε την ευκαιρία τώρα. Γιατί ο Σιμών Μπαντζά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, 30 ετών επιθετικός. Βρίσκεται, όπως είπαμε, στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Ο Γαλλοκογκολέζος Φορ άργησε ο λίγο να πάει στη Θεσσαλονίκη, και αυτό γιατί ήταν να βρίσκεται από χθες το πρωί στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ωστόσο, η καθυστέρηση της πτήσης που είχε από το Αμπουντάμπι είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκριση με Κωνσταντινούπολη. Δεν έχασε την ανταπόκριση και δεν πρόλαβε το αεροπλάνο από την Κωνσταντινούπολη, και εν τέλει πήρε το επόμενο και έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ. Αυτό βέβαια δεν επηρεάζει κάτι στην ουσία για την συμφωνία, για τη συμφωνία που υπάρχει με τον ΠΑΟΚ, και αυτό γιατί ο Μπαντζά έχει συμφωνήσει, θα πάει, θα περάσει τα ιατρικά και θα ανακοινωθεί. Μένουν επί της ουσίας οι ανακοινώσεις και τα ιατρικά. Σήμερα θα γίνουν πιθανότητα και οι ανακοινώσεις, το αναφέρω αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον. Αναφέρουμε βέβαια ότι ο Μπαντζά και να ανακοινωθεί σήμερα προφανώς δεν υπολογίζεται για το προσεχές ντέρμπι, έτσι, με τον Άρη. Και είναι λογικό, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος για να ενσωματωθεί. Θα βρεθεί βέβαια στην Τούμπα, τουλάχιστον αυτό αναμένεται να συμβεί. Αναμένεται να βρεθεί λοιπόν στην Τούμπα και να πάρει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της Τούμπας στο ντέρμπι με τους κίτρινους.

Λοιπόν, τι είχαμε χθες, λοιπόν. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τι είχαμε ακριβώς στο, στο μπασκετικό κομμάτι, στα χθεσινά φιλικά. Είχαμε ένα αθηναϊκό ντέρμπι εντός αγωγικών, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Είχαμε το ή την επανάληψη εντός αγωγικών του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Αντί για την Κρήτη, βέβαια, έγινε στην Κύπρο το παιχνίδι αυτή φορά. Δύο διαφορετικά φιλικά για δύο διαφορετικά τουρνουά. Συν ένα παιχνίδι του Άρη. Και θα ξεκινήσουμε από τους πρωταθλητές Ευρώπης, θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο καλύτερος των Πειραιωτών. Βέβαια, δεν είχε καλά ποσοστά από την περιφέρεια ο Βεζένκοφ. Είχε 0 στα 6 τρίποντα μέχρι το τέλος του αγώνα, μάλλον μέχρι τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα, γιατί κάπου εκεί ο Βεζένκοφ βρήκε για λίγο το χέρι του, βρήκε την κρίσιμη στιγμή το χέρι του και έβαλε το κρισιμότερο σουτ που έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό. 1 στα 7 και αυτό το 1 ήταν ένα και καλό που λέμε. Έβγαλε μια εντυπωσιακή άμυνα ο Ζαν Μοντέρο και κυριολεκτικά ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο το σούτ μετά από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με μια τρίπλα είδε για λίγο καθαρά την Στεφάνη και ευστόχησε. Η αλήθεια είναι, βέβαια, δεν μπορείς να κρίνεις πάρα πολλά από τα φιλικά. Βέβαια, για την ιστορία, για το στατιστικό κομμάτι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε ως καλύτερο, όπως είπαμε, το Βεζένκοφ με 22 πόντους. 16 πόντους έβαλε ο Φουρνιέ. Από την πλευρά των Σέρβων, ο Τσίμα Μονέκε είχε 17 πόντους με 4 τρίποντα, μάλιστα, τα οποία ήταν όλα στο πρώτο ημίχρονο. Γενικότερα σε πολύ μεγάλη στο μεγαλύτερο μάλλον μέρος του αγώνα μπροστά ήταν ο Ερυθρός, ο Ερυθρός Αστέρας. Βέβαια, την κρίσιμη στιγμή ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά και νίκησε. Πάμε τώρα να πιάσουμε τον Παναθηναϊκό, γιατί και αυτός είχε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με την ΑΕΚ, ένα φιλικό στη Ρόδο. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει και στη Ρόδο για το Super Cup, όπως και η ΑΕΚ. Οι άλλες δύο ομάδες θα είναι Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, φυσικά, για το Super Cup στην Ρόδο. Παρ' όλα αυτά, πάμε τώρα στα φιλικά της Ρόδου. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε, νίκησε εύκολα την ΑΕΚ 78-56 και είδαμε μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά από τους πράσινους σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρσι επί Αταμάν. Και γιατί το λέω αυτό? Ο Αταμάν, εάν για κάτι σίγουρα δεν φημιζόταν, ήταν για την άμυνά του, για την άμυνα που παίζουν οι ομάδες του. Χθες ο Παναθηναϊκός είχε αμυντικό, είχε μια πολύ αμυντική προσέγγιση στο παιχνίδι, από την άποψη ότι στηρίχθηκε στην καλή του άμυνα, νίκησε με 22 πόντους. Βλέπουμε λοιπόν έναν τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, στο φιλικό παιχνίδι τουλάχιστον. Και γιατί το λέμε αυτό? Η άμυνα, καλός ή κακός, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε δει ούκο λίγες φορές και θα το αναφέρουμε και τώρα. Η επίθεση σου δίνει νίκες. Η άμυνα θα σου δώσει τίτλους. Αυτό είναι το δεδομένο. Θέτω απλά ως παράδειγμα την περσινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός με την άμυνά του έφτασε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έχασε στους τελικούς από τον Ολυμπιακό, που δεν έπαιζε άμυνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, που δεν ήταν καλός αμυντικά, έχασε από τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, στους τελικούς. Αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Νομίζω είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.

Και γι' αυτό η αλήθεια είναι, λέγαμε κιόλας και πριν αρκετό καιρό, ότι ο Ολυμπιακός περιμένει στη γωνία για το Χουάντσο. Βέβαια η αλήθεια είναι, αυτό που σκεφτόμουν σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πώς θα γίνει ο Μπράντοβιτς να αφήσει το Χουάντσο να φύγει. Ειδικά το Χουάντσο. Και από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσει. Ο Χουάντσο ανανέωσε και είναι κανονικά στο Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι άλλο τώρα, ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει να χτίσει αρκετά. Έχει να χτίσει αρκετά πράγματα, μάλλον στο αγωνιστικό κομμάτι. Το σίγουρο και το δεδομένο της υπόθεσης είναι ότι ο Μπράντοβιτς έδειξε ξεκάθαρα τη συμπεριφορά του και από το κομμάτι των δηλώσεων του. Θα τις αναφέρουμε λίγο γρήγορα. Ήταν τυπικό μάτς προετοιμασίας. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Υπήρχαν θετικά και αρνητικά. Πρέπει να συνεχίσουμε. Κάποιοι παίχτες έχουν μόνο 3-4 προπονήσεις. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα, μερικά ίδια. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και να δώσουμε τα πάντα για τον κόσμο που μας υποστηρίζει. Αυτά έχει πει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν τη διάθεσή του να μην επαναπαυτεί σε καμία περίπτωση, και είναι λογικό, εντάξει, παιχνίδι προετοιμασίας ήταν. Είδαμε το ανεπίσημο ντεμπούτο του Γιαννούλη Λαρετζάκη με την ΑΕΚ επίσης.

Με την ευκαιρία πρέπει να αναφέρουμε επίσης για το φιλικό αυτό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Ρόδο, ότι οι φίλοι της ΑΕΚ, να το πω ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από το κήπεδο, θα το πούμε. Εννοείται θα το πούμε. Για την αλήθεια, στην τρίτη περίοδο νομίζω, αποχώρησαν από το φιλικό οι οπαδοί της Ένωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της Σαν Ελ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Left behind. Όλο αυτό συνέβη στην αρχή της τρίτης περίοδου, σωστά το ανέφερα.

Και θα πάμε και στον Άρη, ο οποίος έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια χθες. Βρέθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στο μείον 15. Ναι. Ιτήθηκε από την Μακάμπι Τελαβίβ στην Λευκοσία, στο ίδιο τουρνουά που συμμετέχει και ο Ολυμπιακός. 92-87. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει, να πούμε, τη Μακάμπι αύριο. Κάτι που δεν ανέφερα επίση για το Παναθηναϊκό είναι ότι και σήμερα αγωνίζεται. Και αγωνίζεται με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στη Ρόδο.

Στο μεταξύ έχει διαρρεύσει και ένα βίντεο από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ το δημοσίευσε. Ένα βίντεο από την προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά στο μπάσκετ που ο Μπαζίνας, ο Νάσος Μπαζίνας, παίρνει το αίμα του πίσω εντός αγωγικών από τον Αντρέα Τρενκέρι. Τον είχε τσιγκλήσει, η αλήθεια είναι, ο Ιταλός coach, λέγοντας πως τώρα τον προκαλώ γιατί πιστεύω πολύ σε εκείνον, δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε στο παρκέ και τέτοια, γιατί είχε κάνει μια πολύ μετρία εμφάνιση ο Νάσος Μπαζίνας. Χθες λοιπόν, μετά από εύστοχη βολή του Μπαζίνα, ο Τρενκέρι κλήθηκε να τρέξει στο γήπεδο πάνω κάτω. Και ο ίδιος ο Έλληνας γκάρντ του φώναζε χαρακτηριστικά «Go, go, go», ζητώντας του κιόλας να ανεβάσει ρυθμό, κάνοντας του εντός αγωγικών καψόνι. Μια απολαυστική στιγμή, αλήθεια είναι. Γιατί εντάξει, αυτό δείχνει και το πολύ πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο Δικέφαλος του Βορρά είναι και φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup.

Στο μεταξύ, χθες ο Καραλής έκανε μια απίστευτη εμφάνιση. Έφτασε στα 6 και 15. Απέτυχε δύο φορές να περάσει τα 6 και 25. Ιτήθηκε βέβαια από τον Μόντο Ντουμπλάντης στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Το θέμα είναι, εντάξει, αυτό θα το αναλύσει περισσότερο ο Νίκος Κατσάτσος στο 11-1. Το αναφέρουμε εμείς.

Φυσικά για όσους θέλουν να δουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στη Ρόδο, να αναφέρουμε το πού θα μεταδοθεί φυσικά. Μεταδίδεται από το Action 24. Στις 6 ώρα είναι το παιχνίδι.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα για τον αριστερό πιστοφύλακα Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό. Ο δεξιός μπακ των Πρασίνων, Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Τσιριβέγια, εξέτησε την ποινή του ο Σιριλ Ντέζερς και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τη σημερινή αναμέτρηση με τον Όφη. Στη διάθεση του νέου τεχνικού των Πειραιωτών, η Μανόλο Αλγκουαθίλ, τέθηκε και ο Ιταλός στόπερ Πιρόλα. Έχω τον μέγιστο σεβασμό για το Μεντιλίμπαρ. Πρέπει αρχικά να προσαρμοστούμε στους ποδοσφαιριστές που έχουμε και στη συνέχεια θα περάσω τις ιδέες μου σιγά-σιγά, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Μανόλο Αλγκουαθίλ. Την ανανέωση των συμβολέων των Φίλι, Μαρτίνι, Σιόζου και Αβραμούλη ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Κάιριν Εγκατσίνοβιτς και Σίνι διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, αν ο Μάρκο Νίκολιτς προχωρήσει στις αλλαγές. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπαντζά για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Τα σχέδια της νέας τούμπας παρουσίασαν οι ασπρόμαυροι στις 34.000 και 35.000 η χωρητικότητα του νέου γηπέδου. 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκονται οι κερκίδες. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για λογαριασμό του Άρη. Αλλαγές στην ενδεκάδα των κιτρίνων ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν όψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο νεοαποκτηθής εξτρέμ Τάσος Χατζηγιοβάνης συμπεριλήφθη στην αποστολή του Όφη για το σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αδιαθέσιμοι και οι Σέκα και Σιέλης που έβγαλαν μέρος του προγράμματος στη χθεσινή προπόνηση των κριτικών. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Μαρινάκης. Ο Ντούσαν Κέρκες συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή του ατρωμή του για το παιχνίδι με τον Βόλο τον Περέα. Μέσα και ο Σερζίνιο, εκτός ο Νούνιες λόγω προβλήματος. Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Πόντο Ντουμπλάντης πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη. Με άλμα στα 6 και 15 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επικοντό στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του 2026. Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυναμικά στον αγώνα και ξεπέρασε διαδοχικά τα 5.60, 5.80 και 5.95. Στα 6.05 χρειάστηκε να επιμείνει, καθώς μετά τις δύο πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες κατάφερε με την τρίτη να παραμείνει στη μάχη. Η μεγάλη στιγμή ήρθε στα 6 και 15 όταν ο Καραλής πέρασε τον πύχη με την πρώτη προσπάθεια, προκαλώντας νέα ανατροπή στην εξέλιξη του τελικού. Ο Ντουμπλάντης απάντησε άμεσα και διατήρησε την πρωτοπορία. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί πλέον την ΕΟΚ και τον ΕΣΑΚ να πάρουν τις αποφάσεις τους έπειτα από εκείνη που έλαβε η Επιτροπή για την υπόθεση στην οποία εμπλέκονται ο Ευαγγέλης Βιόλιος και ο Προμηθέας Πατρών. 77 σελίδες του σκεπτικού απεστάλησαν και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, που και εκείνος με τη σειρά του θα πάρει τις αποφάσεις του. Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-87 του Ερυθρού Αστέρα. Πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, ο οποίος σημείωσε και το τρίποντο που έκρινε το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 78-56 της ΑΕΚ για το τουρνουά των φιλικών αγώνων της Ρόδου. Πρώτο σκορ για τους πράσινους ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 13 πόντους. Από 11 πόντους μέτρησαν η Γιώργος Τσαλμπούρης και Λούκας Λεκαβίτσιους για την Ένωση. «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, να δώσουμε τα πάντα για τον κόσμο μας», δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αν και γύρισε από το μείον 15, ο Άρης δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε 92-87 από την πιο εύστοχη Μακάμπι Τελαβίβ για το διεθνές τουρνουά νεόφυτος Χαλανδριώτης στη Λευκοσία. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία στην πρώτη αναμέτρησή της για το Eurovolley 2026. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή του αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Σε σκόρερ την είναι να εξελιχθεί ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στην Championship. Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός πέτυχε ακόμη ένα γκολ για φέτος στη νίκη 3-0 επί της West Ham επί της Wrexham. Με τον Λία Κουτσουπιά να δίνει ασίστ στον Μπέταλεμπι, η Άντερλεχτ νίξε 1-0 τη Μαλίν και επέστρεψε στις νίκες. Ο Ισπανός φορ Φεράν Τόρες της Paris Saint-Germain, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του hat-trick με τη νέα του ομάδα απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League, όπως γνωστοποίησε η UEFA. Για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga, Σεβίλη Βαλένθια 1-0. Στην τρίτη στροφή της Bundesliga, Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε 1-3. Για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A, Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4. Και στην τέταρτη στροφή της Λιγκάν, Ρεν Μαρσέιγ 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 21 times.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε. Στου δρόμου τα μισά για την εκπομπή.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο σιγά σιγά προς τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει σήμερα απέναντι στον Όφη, ένα παιχνίδι θα λέγαμε crash test για τον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι ο Όφη δεν είναι σίγουρα εύκολος αντίπαλος. Θα πάμε όμως τώρα να τα πούμε πιο αναλυτικά με τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για τα του Ολυμπιακού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Crash test γιατί?
0: Από την άποψη ότι ο Όφη είναι μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα. Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν θα κρυθεί όμως τίποτα με το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός απόψε. Γι' αυτό το λέω αυτό. Τεστ λες να δείξει αν είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς για τη συνέχεια. Δεν περιμένει κανείς απόψε τον Ολυμπιακό να δείξει, ας πούμε, τι μπορεί να περιμένουμε για τη συνέχεια. Καταρχάς θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού μετά από 2,5 χρόνια που στον πάγκο θα έχει άλλο προπονητή. Mm-hmm. Ένα και πιο βασικό. Έτσι.
0: Μια μεγάλη ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού αυτού, έτσι. Λέγαμε. Μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα.
1: Ναι, εντάξει. Ο νέος προπονητής, ο Ιμανόλ, έκανε δύο προπονήσεις, Πέμπτη και Παρασκευή, μίλησε με τους παίκτες. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα, ούτε και για το τι προπόνηση κάνει. Απλά από κάτι βίντεο που είδα, είδα ότι συμμετέχει στις ασκήσεις με τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Άλλος είναι και μικρότερος από τον Μεντιλίμπαρ, έχει τις δυνάμεις και συμμετέχει μαζί για να τους δείξει τι ακριβώς θέλει. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι θα δείξει ο Ολυμπιακός απόψε και πολύ περισσότερο έχει ενδιαφέρον, Γιώργο, να δούμε την ενδεκάδα που θα παρατρέξει. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει, προφανώς θα έχει δει κάποια βίντεο, θα παρακολουθεί αυτές τις 2-3 μέρες από την Τετάρτη, δηλαδή που υπήρξε οριστική συμφωνία, Τετάρτη το απόγευμα, που υπήρξε οριστική συμφωνία για συνεργασία με τον Ολυμπιακό, θα, αυτές τις μέρες θα παρακολουθεί, θα βλέπει, θα έχει μια εικόνα, θα έχει και τους συνεργάτες με τον Κορδόν που θα τον ενημερώνουν και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από ένα κατάμεσο Καραϊσκάκη. Νομίζω ότι περίπου 1,000 έχουν απομείνει και τα διαρκείας ο κόσμος έχει επιστρέψει. Είναι ένα παιχνίδι όπως και αυτό της Τετάρτης με την Αγγελόνια που φαίνεται ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα πάρει στο παρόν να στηρίξει την ομάδα σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, γιατί μιλάμε για μεγάλη αλλαγή, έτσι, και μάλιστα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο ναι μεν έχει ρίσκο, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί και από τον κόσμο. Αυτή τώρα, αν κάποιοι θέλουν να πάνε στο γήπεδο για να κάνουν υψηλή κριτική και να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στον Μεντιλίμπαρ και στον νέο προπονητή, κακό του κεφαλιού τους θα κάνουμε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι βέβαια, Κώστα, επειδή διάβαζα κιόλας και έψαχνα λίγο για το στυλ που παίζει ο προπονητής του Ολυμπιακού Νέος Αλγκαθήλ.
1: Τα διάβασα, τα είπα χθες, Γιώργο, τα διάβασα. Και τα είπα χθες, αναφέρθηκα χθες και στη Ζέτα και στον... Έχει κοινά στοιχεία με το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ.
0: Αυτό.
1: Αλλά ίσως δούμε 4-3-3. Φαίνεται ότι προτιμάει περισσότερο το 4-3-3 από το 4-2-3-1. Όχι ότι το αποκλείει, θα δούμε και παιχνίδια με 4-2-3-1. Αλλά φαίνεται, ας πούμε, να παίζει με 3 χαφ στο κέντρο. Τουλάχιστον κάποια παιχνίδια έτσι που είδα και τη Σοσιεδάδα, ας πούμε, αυτό διαπίστωσα. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα και για τον τρόπο παιχνιδιού που θα επιλέξει. Ξέρουμε πολύ καλά μερικές φορές ότι και τι παίχτες έχεις για να επιλέξεις και το σχήμα, το πλάνο σου, έτσι, ανάλογα τι παίχτες έχεις, καταλήγεις σε τι πλάνο θα παρουσιάσεις. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει παίχτες. Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Ελκαμπή, τη μεγάλη απώλεια, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορεί να εξυπηρετήσουν αυτό το πλάνο που θέλει ο προπονητής, ειδικά στα χαφ. Ο Ολυμπιακός είναι πλήρης. Για τον Σιπιώνη να σου πω ότι έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό αποκλείστηκε, επειδή είναι πολλά τα ερωτηματικά για το γιατί είναι εκτός. Και ο Μπέιλι απλά είναι στην αποστολή για να εξοικειωθεί περισσότερο. Δεν νομίζω με δύο προπονήσεις τώρα, δύο-τρεις μέρες που κάνει κανονικά προπόνηση, ότι μπορεί να ρισκάρουν τον Ολυμπιακό να το χρησιμοποιήσουν.
0: Νομίζω δεν υπάρχει και λόγος.
1: Το δεν υπάρχει λόγος είναι σχετικό. Θα χρειαζόταν για το απόψινο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι απλά είναι στην αποστολή για να προσαρμοστεί περισσότερο με το περιβάλλον, να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει με την ομάδα. Νομίζω μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος η λογική λέει, δεν κάνω τον γιατρό, αλλά προσπαθώ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού, ότι επειδή είχε ένα τραυματισμό με την Άστον Βίλα τον Ιούνιο στην προετοιμασία, έπαιξε δύο φιλικά, μετά τραυματίστηκε, δεν νομίζω ότι θα ρισκάρουν, ας πούμε, αν δεν είναι 100% σίγουροι. Βέβαια αυτά θα τα δούμε στην πορεία, έτσι λέω, η εκτίμηση δική μου είναι. Τώρα για ό,τι αφορά, επειδή σε βλέπω έτοιμο να με ρωτήσεις για Ικάρντι, για αυτά που γράφονται και Παολίνιο, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 center for. Τώρα μιλάω σαν Σαμοθράκης, δεν μιλάω από άλλο πόστο. Το Ολυμπιακό θα δούμε τι θα κάνουν. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 center for και μάλιστα και τους 4 τους έχει στην αποστολή
0: ο Αλγκουαθίλ.
1: Ο Αλγκουαθίλ, ναι. Θα αρχίσουμε
0: η αλήθεια είναι, να ξέρεις, και εγώ που είδα χθες την αποστολή του Ολυμπιακού, μου φαίνεται περίεργο να το πω, παράξενο, αμήχανο, το ότι δεν γράφει κάτω-κάτω ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, κάπως θα κάνουμε έτσι λίγο καιρό μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ, είναι ο 2,5 ολόκληρα χρόνια. Είναι, δεν είναι,
0: ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, έχει 4 σεντερφόρ. Το Γιάρεμτσο, πήρε και τον Κλέιτον, έχει τον Ζώτα Σίλβα και φυσικά και τον Γκονζάλες. Έτσι. Να πάει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Ικάρντι 33 χρονών, ο οποίος όλο το καλοκαίρι έκανε διακοπές. Δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία. Να δώσει 3 εκατομμύρια. Να σου πω ότι τον Ικάρντι Ολυμπιακός είχε γίνει και μια συζήτηση πριν 1,5 μήνα και ο Ικάρντι είπε δεν πάω στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Είχε απορρίψει δηλαδή. Αλλά τώρα που έχει ξεμείνει, ας πούμε, έχει βάλει κανένα μάνατζερ δικό του ή κανένα δημοσιογράφο και γράφει για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Ή το γράφει έτσι για να τσιμπήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Και γενικά ρίχνει γέφυρες που λέμε, ρίχνει γέφυρες.
1: Ναι, κάπως. Και γενικά ένα προβληματικό παιδί, γνωστό είναι αυτό, να τον πάρει για να παίξει μετά από 2 μήνες.
0: Γενικά τον βρίσκω ορολογιακή βόμβα τον Ικάρντι μέσα στα
1: ποδήλατα. Δεν ξέρω αν είναι ορολογιακή βόμβα, αλλά ξέρω ότι μου πάρει σε ένα παίκτη ο οποίος καταρχάς θα παίζει μόνο στο πρωτάθλημα, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Έτσι. Στην Ευρώπη τη θέση του LKB θα την πάρει ο Γιάρεμτσο, αυτό είναι οριστικό. Νομίζω ότι τη Δευτέρα πρέπει να παραδοθεί η λίστα με την αλλαγή αυτή. Έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός, να το επαναλάβω για άλλη μια φορά όσους το γνωρίζουν. Όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματιστεί και απουσιάσει πάνω από 60 μέρες, εδώ μιλάμε για 6-7 μήνες, μπορεί να αντικαταστήσει τον ποδοσφαιριστή αυτό. Και τον LKB λέω, οπότε στη θέση του θα πάρει ο Γιάρεμτσο, που ήταν ήδη στο ρόστερ όταν ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές. Διευκρίνηση, γιατί και ακόμα και χθες προχθές με ρωτάγανε κάποιοι. Λοιπόν, ακόμα και αν έρθει η Κάρντι, λοιπόν, δεν θα μπει σε λίστα. Θα είναι για το πρωτάθλημα. Θα έρθει η Κάρντι, λοιπόν, να παίζει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι θέλουν να παίζουν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, χωρίς καθόλου προετοιμασία, να τον περιμένουμε μετά από 2 μήνες να κάνει τι. Εμένα η εκτίμησή μου ότι δεν βλέπω ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται με center for. Ούτε με τερματοφύλακα όπως γράφει. Μέχρι την Πέμπτη περιμένουμε να δούμε, γιατί εδώ στην Ελλάδα άμα δεν ολοκληρωθεί μεταγραφή περίοδος πάντα θα υπάρχει ένα όνομα να γράφεται από κάποιους.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
1: Εγώ δεν έχω
0: και νομίζω και χωρίς να υπάρχει μεταγραφική περίοδος θα γράφονται ονόματα.
1: Ναι, δηλαδή και μετά τις 15 Σεπτεμβρίου πάλι θα γράφουν μεταγραφές για τον Ιανουάριο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή και μετά το τέλος του Ιανουαρίου θα λένε για το καλοκαίρι.
1: Ναι, είναι το χόμπι τους. Είναι το χόμπι κάποιον. Τώρα για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πολύ απλό.
0: Είναι φαύλος κύκλος αυτό το πράγμα, Κώστα. Δηλαδή, μια ζωή θα γράφονται ονόματα για οποιαδήποτε ομάδα. Κλείνει τον Τάδε για το καλοκαίρι. Κλείνει τον Δίνα για το καλοκαίρι.
1: Ή το έγραψα στη Γερμανία, ή το έγραψα στην Αργεντινή, ή το έγραψα στην Τουρκία. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Όπως και δεν πιστεύω, εκτίμησή μου είναι, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει center for. Δεν συζητάω για τερματοφύλακα που γράφουν, για αυτό το Ρώσο κτλ. Έτσι. Ούτε και να νομίζει κανείς ότι ο Βάσκος, ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ, θέλει 40 παίκτες να έχει στη διάθεσή του. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι 27, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει,
1: δεν είναι με τη Λίμπαρ που λέει 24-25, αλλά βέβαια δεν ξέρω τι έχει συζητηθεί, για να σου πω την αλήθεια. Έτσι, μαζί με τον Γκορδόν, τι έχουν αποφασίσει. Μην λέμε τώρα και πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Γιατί αυτές οι συζητήσεις με Κορδόν δεν βγαίνουν εύκολα προς τα έξω. Το έχω διαπιστώσει την προηγούμενη φορά που είχαμε συνεργασία πριν 4 χρόνια, από ό,τι ήταν που είχε φέρει τον Μαρτίνεθ. Και είχαμε πάει προετοιμασία στην Αυστρία. Μας είχε κάνει το τραπέζι τότε, θυμάμαι, ο Κορδόν, έτσι, για ένα τραπέζι γνωριμίας με τους ρεπόρτερ που ήταν στην Αυστρία. Και φάνηκε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος είναι μετρημένος στα λόγια του, πολύ συγκρατημένος, δεν ανοίγεται εύκολα, ευχάριστος, ευγενικός, αλλά θέματα να βγάλεις από τον Κορδόν δεν θα βγάλεις εύκολα. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι έχει συζητηθεί με τον Ιμανόλη.
0: Σωστό.
1: Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, αλλά αυτή τη στιγμή επικεντρωμένο το ενδιαφέρον είναι πιο πολύ στο απόψινό παιχνίδι και βέβαια και αυτό της Τετάρτης με την Γιαγκελόνια, που θα είναι η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Με 2 νίκες θα ήταν το ιδανικό ξεκίνημα για τον Ιμανόλ. Όσο και αν αυτά, όσο υπάρχουν οι δυσκολίες δεδομένες για ένα προπονητή ο οποίος είναι μόνης 3 μέρες στο Ρέντι και ακόμα ψάχνεται, ρωτάει να μάθει, να δει και να αποφασίσει σιγά σιγά τι έχει στο μυαλό του να κάνει.
0: Στο μεταξύ, να αναφέρουμε, να δώσουμε και τα χρόνια πολλά στον Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
1: Ναι.
0: Τα δώσει και η ΠΑΕ, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, σωστό. Να πω και κάτι που το είπα χτες το βράδυ στο Σάκη, αλλά δεν προλαβαίνω να το πει, γιατί είχε ένα πρόβλημα κάποια στιγμή, αφού είχα βγει, ότι από την Τουρκία υπάρχει μια πληροφορία ότι η Φενέρ έκανε πρόταση στο Μεντιλίμπαρ. Και αυτό γιατί ο Ισμαήλ Καρτάλ μετά το 1-1 με τη Ρώμα παραιτήθηκε και προς τη στιγμή δημιουργήθηκε θέμα προπονητή και ακούστηκε από τους Τούρκους δημοσιογράφους ότι η Φενέρ έχει κάνει πρόταση στον Μεντιλίμπαρ. Αλλά όμως ο πρόεδρος της Φενέρ, ο Γκιλντρίμ, Αζίζ Γκιλντρίμ λέγεται, δεν έφυγε την παρέτηση και φαίνεται ότι θα παραμείνει τελικά, έστω και προσωρινά. Πάντως, το ότι αμέσως μετά την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ ήδη είναι στο στόχο ομάδας, δείχνει ότι σύντομα θα βρει ομάδα να συνεχίσει. Άλλωστε είναι προπονητής ειδικών αποστολών, δηλαδή δεν φοβάται να πάει στα μέσα της περίοδου.
0: Το απέδειξε, νομίζω το έχει κάνει 2 σερή χρονιές με Σεβίλη και Ολυμπιακό.
1: Ναι, και με Ολυμπιακό έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
0: Έτσι. Και όχι τίποτα άλλο, δεν τα πήγε και πολύ άσχημα νομίζω. Ένα Europa και ένα Conference πήρε.
1: Ναι, και με τη Σεβίλη δεν τα πήγε άσχημα.
0: Αυτό το λέω. Ένα Europa πήρε με τη Σεβίλη και ένα Conference με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω περισσότερα θα μπορούμε να πούμε, Γιωργάκη, το βράδυ και αύριο, αφού δούμε το απόψινο παιχνίδι και βγάλουμε έτσι κάποια συμπεράσματα για τον νέο προπονητή, για το πώς θέλει να στήσει τον Ολυμπιακό. Όσο θέλει να τον δουλέψει και πότε σιγά σιγά, δεν περιμένουν τώρα απόψε να πάρει κανένα μαγικό ραβδάκι για να παίζει Ολυμπιακός μπαλάρα. Αυτό είναι εκ του ουκάλεπ. Το θέμα είναι, από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός, αυτό που έχει σημασία μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είναι να πάρει τα παιχνίδια. Αυτό με τον Όφη, με την Γιαγκελόνια την Τετάρτη και με τον Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή.
0: Νομίζω και σήμερα πολλά συμπεράσματα δεν είναι εύκολο να βγουν. Πάρα πολλά τουλάχιστον, γιατί η αλήθεια είναι ότι το δείγμα γραφής του Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό είναι μηδενικό. Δεν έχει, οριακά έχει κάνει νομίζω 2 προπονήσεις.
1: Μετά από 2-3 μήνες θα μπορούμε να κάνουμε τέτοια
0: συζήτηση. Ακριβώς.
1: Για να κλείσω να σου πω ότι αυτοί οι δήμονες στην Ομοσπονδία, στην Οργανωτική Επιτροπή της Super League, την ερχόμενη Κυριακή στις 5 ώρα παίζει Λεβαδιακός Ολυμπιακός και στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Βάλανε λοιπόν 2 παιχνίδια για να δεις τι άσχετοι είναι οι άνθρωποι με μία ώρα διαφορά, και τους οπαδούς των δύο ομάδων να ταξιδεύουν στη Λιβαδιά και στο Βόλο. Ήθελα να ξέρω, μυαλό δεν έχουν καθόλου. Το σκεφτήκανε πολλοί να το κάνουν αυτό. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα πάρει εισιτήρια στο Λιβαδιά και ο Βόλος και η ΑΕΚ στο Βόλο. Και βάλανε λοιπόν την μεθεπόμενη Κυριακή δύο παιχνίδια για να συναντηθούν οι οπαδοί στην Εθνική Οδό. Συγχαρητήρια.
0: Αυτό είναι το πραγματικό κράστε.
1: Να τον προγραμματισμό τους. Έχω την αίσθηση ότι έστω και τελευταία στιγμή κάτι θα αλλάξουν αν θέλουν να προλάβουν κάποιο κακό. Αν όχι, είναι αξία της μοίρας τους.
0: Νομίζω ήθελε προσπάθεια για να κάνουν τέτοιο λάθος.
1: Κι όμως το κάνανε.
0: Μακάρι να μην γίνει τίποτα και να δείξουμε πρόοδο τουλάχιστον.
1: Ναι, με το μακάρι δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα και τις ευχές. Έτσι. Όταν θα συναντηθούν στην εθνική ομάδα θα μου λες μακάρι ή μακάρι το πνεύμα. Άσε μαρέ Γιώργο τώρα να πούμε. Άσε τον κάθε. Τέλος πάντων, αν μην αρχίσω τώρα σαββατιάτικο από το ίδιο, άσε να ηρεμήσω λιγάκι γιατί δεν αντέχω.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, αυτά Γιωργάκη, τα υπόλοιπα μετά το μάτς του Ολυμπιακού το βράδυ. Να δούμε τι θα δούμε.
0: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα
0: σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Αναλύσαμε τα πάντα για τον Ολυμπιακό. Όπως είπαμε, το δείγμα γραφής αυτή τη στιγμή είναι μηδενικό για τον Αλγκουαθίλ και είναι λογικό γιατί πολύ απλά δεν έχει κουτσάρει σε κανένα παιχνίδι. Σήμερα θα είναι το πρώτο του παιχνίδι, παιδιά. Ο φίλος μας ο Αργύρης στέλνει ένα μήνυμα ότι άμα πάρει η Φενέρ το Μεντιλίμπαρ του δίνουμε δώρο τον Γκαρθία.

Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα μου έχει στείλει μήνυμα προσωπικό και με ρωτάει τι θα γίνει στον Μπασκετικό Ολυμπιακό με τη θέση 3. Κώστα μου, λίγη υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο.

0: take και επανερχόμαστε.
1: ...94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
12: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
13: Υπερηφάνεια.
12: Ανθρωπιά.
13: Τόλμη.
12: Πολιτισμό.
13: Ιστορία.
12: Φιλοξενία.
13: Παράδοση.
12: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Ο φίλος μου ο Γόσος τώρα με ρωτάει ποιοι είναι οι δύο παίχτες που ανέφερα ότι είχαν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και δεν κατέληξαν στον Πειραιά. Κώστα, μόλις ολοκληρωθεί η υπόθεση στη θέση 3 του Ολυμπιακού, τότε θα τα πούμε όλα.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Μια ωραία κουβέντα, ποδοσφαιροκουβέντα. Με ποιον άλλον? Με τον Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του 943 Intervet Sports.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε στην δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Ξεκινήσουμε τα δύο Ελληνόπουλα.
0: Εννοείται.
1: Τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια που υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση σε ειδικό ιατρείο στο Μόναχο. Έτσι λοιπόν τώρα τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα κάτσει περίπου για 20-25 μέρες, ούτως ώστε να χαλαρώσει μετά τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε στο γόνατο. Και σιγά σιγά μετά θα αρχίσει η αποκατάσταση σύμφωνα με το αυστηρό πρωτόκολλο που έχει δημιουργήσει η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Έλληνα διεθνή μεσοπιθετικό. Απ' την άλλη πλευρά, χθες πήρε εξιτήριο ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ εναντίον της Βιγιαρεάλ στο 23ο λεπτό ένιωσε κάποια διαθεσία, έκανε νόημα στον πάγκο. Λίγο αργότερα το παιδί κατέρευσε, έπεσε κάτω, έτρεξε στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο οποίο εισήλθε και η μητέρα του Ειρήνη. Πήγανε στο νοσοκομείο, έμεινε μερικές μέρες, γίνανε όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Τελικά όλα δείχνουν, όπως αποκαλύπτει ο βελγικός τύπος, όχι ο γερμανικός, ότι είναι κάποια αφυδάτωση, υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Όπως είπε και ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο κ. Μπουκ, θα κάνουν οτιδήποτε γίνεται ώστε να βρούνε από πού προήλθε αυτό το θέμα, γιατί 3 ώρες νωρίτερα στο παιχνίδι της K19 της Ντόρτμουντ ένας άλλος 17χρονος ποδοσφαιριστής, ο Ζιλντερούλ, είχε πάθει το ίδιο ακριβώς. Λοιπόν,
0: και αυτό έτσι, λίγο κοινή υποψία στην Ντόρτμουντ νομίζω, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι. Έτσι είναι. Ο Καρέτσας βρίσκεται ήδη, πήγε στο Βέλγιο, το Ντόρτμουντ από το Χένκαμπ έχει 2 ώρες με το αυτοκίνητο. Πήγε λοιπόν εκεί όπως είπε και η μητέρα του, γιατί αύριο στο παιχνίδι της Χένκ θα πάει στο γήπεδο να χαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του, τους φίλους του και να δει και το παιχνίδι. Και μετά θα επιστρέψει στο Ντόρτμουντ για να ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη αγωνιστική της ομάδας του που το χρειάζεται. Άρα λοιπόν, όλα πήγανε καλά τα δύο παιδιά να γυρίσουν υγιή πάνω απ' όλα και να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της 2 εξαιρετικά δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Πρώτα στη Σερβία στο Ράικο Μίτης, στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα εναντίον της Σερβίας και έπειτα στο Άουξμπουργκ εναντίον της Γερμανίας που θα έχει στον πάγκο της προπονητή βεβαίως το νέο της προπονητή, τον Γιούργεν Κλοπ. Άρα λοιπόν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θεωρούμε πως θα καλέσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην εθνική ομάδα.
0: Προλαβαίνει, έτσι, προλαβαίνει ο Καρέτσας.
1: Νομίζω πως προλαβαίνει, ναι, προλαβαίνει. Θα έχουν και επικοινωνία, θα δούμε τι θα γίνει. Θα μιλήσουν και με τους ανθρώπους της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και καλά. Αυτή τη βδομάδα, μάλιστα, μετά τα σημερινά και αυριανά παιχνίδια, πρέπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καταρχήν μπορεί και να έχει στείλει τις προσκλήσεις στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εκτός Ελλάδος και μετά τα σημερινά και αυριανά παιχνίδια θα βγάλει για τη λίστα και με τους παίκτες που αγωνίζονται εντός ελληνικών συνόρων, σε ελληνικές ομάδες δηλαδή. Τώρα, είχαμε την πρώτη αγωνιστική του Champions League, έτσι, όπου η πρωταθλήτρια ΑΕΚ κατάφερε να υπερισχύσει 1-0 της ΛΑΣΚ Λίντσερ, της Αυστριακής. Μια Αυστριακή που έκανε ντεμπούτο στο Champions League και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι οι ομάδες φέτος που έκαναν ντεμπούτο στο Champions League, οι ποδοσφαιριστές είχαν ένα μικρό σύμβολο στα μανίκια τους, το οποίο θα κρατήσουν τη φανέλα αυτή για να θυμούνται ότι την τάδε ημέρα στο τάδε παιχνίδι έπαιξαν για αυτή το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση αυτή της UEFA.
0: Και ένας από αυτούς νομίζω βρήκε και γκολ, έτσι. Αναφέρομαι στο Δουβίκα. Ο οποίος έκανε γι' αυτό τον ντεμπούτο του και έκανε και πολύ καλό ντεμπούτο.
1: Πολύ καλό. Πριν πάμε λοιπόν στον Δουβίκα, να μείνουμε λίγο ακόμη στην ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ που θα μπορούσε να έχει υπερισχύσει πετυχαίνοντας και τρία γκολ, τελικά νίκησε 1-0. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό αυτό. Πήρε τους τρεις πρώτους βαθμούς, πήρε τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στη νίκη. Έδωσε 400 βαθμούς στην γενική κατάταξη της Ελλάδος. Μια Ελλάδα η οποία παραμένει στη 12η θέση της γενικής κατάταξης της UEFA με 44.212 βαθμούς. Η Ελλάδα ξεκίνησε με 5 βαθμούς, με 5 ομάδες, τώρα έχει 4, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Στόχος βεβαίως είναι η 10η θέση, που εκεί είναι η Πολωνία, που έχει 45.125 βαθμούς. Βεβαίως η Πολωνία έχει μείνει μόνο με 2 βαθμούς, με 2 ομάδες, να διορθώσω, από τις 5 που ξεκίνησε. Άρα αυτό είναι καλό για τις ελληνικές ομάδες που έχουμε 4, και οι οποίες αυτή τη βδομάδα θα έχουμε το Europa League με την είσοδο του Ολυμπιακού, έτσι, και του Όφη. Ευελπιστούμε και προσδοκούμε να νικήσουν και 2 ελληνικές ομάδες, και μετά έχουμε και στο Conference League άλλη εβδομάδα, όχι τούτη, τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν όλες οι προσδοκίες που μπορεί η Ελλάδα στο τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν να έχει φτάσει στη 10η θέση. Μπορεί, θα δούμε.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι με την νίκη της ΑΕΚ έχουμε μειώσει πάρα πολύ διαφορά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχουμε δείξει πάρα πολύ καλά πράγματα.
1: Είναι περίπου 800 βαθμοί πάνω κάτω, χοντρικά. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι, φτάνει μόνο η αρχή.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Έχουμε 8 παιχνίδια του Ολυμπιακού, του Όφη και της ΑΕΚ, 7 της ΑΕΚ πλέον, και 6 του Παναθηναϊκού. Πρέπει να πάρθουν νίκες όπως και δίποτε.
1: Έτσι. Τώρα, έχουμε ένα στο παιχνίδι τη Σαμπάχ. Σαμπάχ είναι μία από τις ομάδες που πραγματοποίησαν για χθες ντεμπούτο στο Champions League, στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν της UEFA, όπου ο προπονητής της, ο Νταμπράουσκας, ο Βάλντας, που έχει φυτεύσει και στην Ελλάδα ως προπονητής του Όφη, οι ποδοσφαιριστές του ήταν όλοι από διαφορετικές χώρες, 11 διαφορετικές χώρες. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Δηλαδή,
0: πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ.
1: Ένας ποδοσφαιριστής από την Αλγερία, ένας άλλος από το Αζερμπαϊτζάν, ένας άλλος από την Κροατία, ένας άλλος από την Ιαπωνία, ένας άλλος από την Τζαμάικα, από το Καζακστάν, από την Νιγηρία, από την Πολωνία, από τη Ρουάντα, από τη Σερβία, από το Ουσμπεκιστάν και τη Νότια Αφρική. Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι.
0: Τι γίνεται. Εγώ σκέφτομαι μήπως στον πάγκο έχουν και τίποτα άλλους.
1: Μια ομάδα Βαβυλώνα σκέτη.
0: Μήπως να ψάξουμε λίγο και τον πάγκο, μπας και βρούμε για κανέναν άλλον, καμιά άλλη εθνικότητα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν ξέρω, μην βρούμε κανέναν Άγγλο, κανέναν Έλληνα, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι η μαγεία που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει, που λέμε ότι αν βάλεις μια μπάλα βρεις 22 διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικά κράτη, με διαφορετική γλώσσα, με οτιδήποτε διαφορετικό ένας από τον άλλον, και τους βάλεις ένα γήπεδο και ρίξεις μια μπάλα, αυτοί θα καταφέρουν να συνοηθούν. Είναι το εκπληκτικό του ποδοσφαίρου αυτό, γι' αυτό και είναι το πλέον δημοφιλές, το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο, αυτό που λατρεύεται από δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη Γη.
0: Μα γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς των σπορ.
1: Ναι,
0: είναι, είναι πιο εύκολο να το κατανοήσεις το άθλημα αυτό.
1: Ναι, και το πλέον δημοκρατικό, έτσι, γιατί μπορεί να παίξει ένας που είναι 1,5 μέτρο άνθρωπος, μπορεί να παίξει ένας που είναι 2 μέτρα, ενώ στο μπάσκετ, για παράδειγμα, αν κάτω από 1,85 μπορεί να παίξει ο ένας στους 10.000 μόνο, Tyron Bricks για παράδειγμα. Θυμάμαι εγώ στο παρελθόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχε παίξει. Άλλοι δεν μπορούν να παίξουν.
0: Η αλήθεια είναι παίχτη με κάτω από, κάτω από ένα 80 κάτι, η αλήθεια είναι βρίσκεις λίγους. Μόνο έναν στη Φενέρμπαχτσε, θυμάμαι τον Μπόμπι Ντίξον. Κάποτε.
1: Ναι, είναι γι' αυτό είπα.
0: Που ήταν, εντάξει, αυτός ήταν μπομπέρ κανονικός, αλλά...
1: Μπορεί, ναι, είναι σπάνιο φαινόμενο. Λοιπόν, μετά είχαμε, όπως είπε, στην πρώτη παρουσία της Κόμο, έτσι, που ήταν η ομάδα έκπληξης της ΣΕΡΙ Α την περασμένη αγωνιστική σεζόν, με τον δικό μας εισαγωγικά τον Τάσο τον Δουβίκα, που πέτυχε και ένα θαυμάσιο γκολ με ατομική προσπάθεια. Είναι καλό αυτό, γιατί είπαμε η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια και ο Δουβίκας είναι μέλος της Εθνικής Ελλάδος.
0: Και όχι μόνο, Μάνο, έτσι να το πούμε αυτό, ότι κόμμα τη Λειψία, που δεν είναι εύκολη ομάδα η Λειψία, για να την αντιμετωπίσει, την έκανε φίλο και φτερό.
1: Και συνέδριψε με 4-1, βεβαίως.
0: Κανονικότατα, τη διέλυσε. Αυτό που έκανε η κόμμα είναι απίστευτο. Πρώτη της φοράς στο Champions League, πρώτος αγώνας.
1: Ναι, και δεν αποκλείεται η Λειψία να απομακρύνει και τον προπονητή της, έτσι, τον Μάρτιν Ντεμιτσέλης, τον Αργεντινό. Θα δούμε, που έχει παίξει ως στόπερ στην Μπάγερ Μονάχ και σε άλλες ομάδες.
0: Παιχταράς, πραγματικά.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός προσέσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε ντεμπούτο για αρκετούς προσέσεις με τις νέες τις ομάδες. Για παράδειγμα, ο Φεράν Τόρες, ο Ισπανός παγκόσμιος πορτάρι της πρώην φορ της Μπαρτσελώνα, που φέτος το καλοκαίρι μετακινήθηκε με τα 45 εκατομμύρια που έδωσε η πορταλήτρια Ευρώπης η Πάρις Σεν-Ζερμέν και τον πήρε, φόρεσε τη φανέλα της, αγωνίστηκε, πέτυχε 3 γκολ και μάλιστα η UEFA τον ανέδειξε κορυφαίο ποδοσφαιριστή της πρώτης αγωνιστικής. Ενώ ανέδειξε και την καλύτερη ενδεκάδα, που την απαρτίζουν ο Κουρτουά κατά τα δοκάρια, στην άμυνα ο Ντεστ, ο Μπάρτρα, ο Πάου Τόρες και ο Μπράουν, στη μεσαία γραμμή ο Έντεγκαρ, το αρχηγός της Άρσεναλ, που πέτυχε γκολ μετά από ωραία ασίστ του Χρήστου του Τζόλι, που η Άρσεναλ νίκησε 1-0 στον Ντιέγκο Μαραντόνα την Νάπολη. Έχουμε τον Μπατάλια, μετά μεσοεπιθετικούς τον Όλισε με τον Φεράν Τόρες και στην επίθεση τον στο μυαλό μου τώρα.
0: Και εμένα η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Θα το θυμηθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τώρα ότι έχουμε αυτή την... Ο Ντεμίροβιτς είναι, ο Ντεμίροβιτς που πέτυχε 3 γκολ. Ο Ντεμίροβιτς της Στουτγκάρδης.
0: Πώς τον χάσαμε αυτόν, Μάνο.
1: Γιατί είχε παίξει το όνομά του για ελληνικές ομάδες, βεβαίως.
0: Και όχι μόνο, τον χάσαμε γιατί έβαλε και χατρίκ.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, ακριβώς. Και ο Παρτενίνες βέβαια ήταν ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα, ο νέος της αρχηγός, έτσι. Mm-hmm. Που ήταν και αυτός εντυπωσιακός στο παιχνίδι της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα της πρώτης αγωνιστικής.
0: Νομίζω η Μπαρτσελόνα πρέπει να τη... ήθελα να αφαιρθώ για εκεί. Δεν μπορούσα να φανταστεί καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει το Champions League, έτσι. Γκολ Ραφίνια, γκολ Γιαμάλ, γκολ ο Γκαμπριέλ Ζεσούς στον τεμπούτο του, γκολάρα ο Αντεγέμι.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως τώρα αντίπαλος τώρα... Εντάξει, είναι και μικρού βεληνιακού Σιλόβαν, που έχει προπονητή τον παλιό χαφ του Ολυμπιακού, έτσι, και μετά της Μπαρτσελώνα και άλλων ομάδων της Manchester City, του Γιάγια Τουρέ.
0: Εντάξει, δεν μπορεί, δεν συγκρίνεται. Εντάξει. Μιλάμε για...
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Τώρα πρέπει να πούμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθαν στην επιφάνεια και οι υποψηφιότητες για την φετινή Χερσή Μπάλα, έτσι, το μεγαλύτερο και ευγενέστερο ατομικό βραβείο παγκοσμίως, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια. Πρώτος να θυμίσουμε που το είχε πάρει το 1955-56 σεζόν ήταν ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο εξτρέμ, δεξιός εξτρέμ της Blackpool και της Εθνικής Αγγλίας βεβαίως και της Stoke, που θέλοντας να τιμήσει την Αγγλία και τον Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο οίκος Αμαουρί, που έχει την ιδιοκτησία του, το France Football, την Equipe και το κανάλι της Equipe, mm-hmm. σε συνεργασία τα τρία τελευταία χρόνια με την UEFA, θα διοργανώσουν την μεγάλη αυτή εκδήλωση στις 26 Οκτωβρίου, όχι στο Παρίσι που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά για μία και μοναδική φορά στο Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα στο London Palladium, ένα εξαίσιο χώρο. Τώρα, ποιοι είναι οι υποψήφοι?
0: Αυτό, έτσι, ήθελα και να σε ρωτήσω ποιοι είναι τα φαβοροί, ποιος προβλέψει εσύ να είναι ο νικητής.
1: Λοιπόν, ας πούμε πρώτα για τους 30 υποψηφίους. Είναι ο Βραζιλιάνος της Real Madrid, ο Vinicius, ο Extreme. Είναι ο Vitinha, ο Πορτογάλος, half της Paris Saint-Germain. Ο Ferran Torres, ο φορ της Barcelona, πριν της Paris τώρα. Ο Νταγιό Ουπαμεκανό, ο Γάλλος στόπερ της Bayern Μονάχου. Ο Φαμπιάν Ρουίς, ο Ισπανός μέσος της Paris Saint-Germain. Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, ο στόπερ, ο Γάλλος της Arsenal. Ο Ντέκλαν Ράις, ο Άγγλος διεθνής χαφ της Arsenal. Ο Ρόντρι, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, έτσι, παγκόσμιας πρωταθλήτριας και πλέον ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα μετά την μετακίνησή του με 60 εκατομμύρια ευρώ από τη Σίτι που τον πήρε η πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ο στόπερ της Paris Saint-Germain, ο Γουίλιαμ Πάτσο, που είναι από το Εκουαδόρ. Ο Χουλιάν Κινιόνες, ο Μεξικανός που παίζει στην Αλκάντσια της Σαουδικής Αραβίας και τον είδαμε πόσο καλά έπαιξε και στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Ο Ζωάο Νέβες, ο χαφ της Paris Saint-Germain, ο Πορτογάλος. Ο Μάικλ Ολίσε, ο θαυμάσιος αυτός δεξιός εξτρέμο αριστεροπόδαρος της Μπάγερ Μονάχου που πέτυχε ξανά και ένα θαυμάσιο γκολ. Ο Νούνο Μέντες, ο Πορτογάλος αριστερός οπισθοφυλάκας της Paris Saint-Germain. Ο αρχηγός της Ίντερ, ο Αργεντινός φορ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο πρώτος σκόρε του περσινού πρωταθλήματος της Ισπανίας, ο Γάλλος φορ της Ρεάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, που έχει κάνει και δηλώσεις θεωρώντας ότι αυτός πρέπει να πάρει τη συμπάλα. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Ο Σαντιό Μανέ, ο αρχηγός της Εθνικής Σενεγάλης που παίζει στην Αλ Νάσρ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μαρκίνιος, ο αρχηγός και στόπερ της Paris Saint-Germain, ο Βραζιλιάνος. Ο Γιοργανός, εξτρέμο Κβίτσα Κβαρατσκέλια, που είχε εντυπωσιακή παρουσία στην όλη πορεία της Paris Saint-Germain για να φτάσει στη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Champions League, ο Γιοργιανός, έτσι, ένας εκπληκτικός αριστερός εξτρέμ που είχε ντεμπουτάρει στην εθνική του ομάδα απέναντι στην αντίστοιχη της Εθνικής Ελλάδος και εκεί που προηγήθηκε η Ελλάδα, αυτός γύρισε το παιχνίδι. Ο Λαμίν Γιαμάλ βεβαίως, ο δεξιός εξτρέμ ή τελικός μέσος ανάλογα που τον βάζει ο προπονητής του Hans Flick της Μπαρτσελώνα, ο Ισπανός. Παροκκινής καταγωγής βεβαίως, θα μπορούσε αν ήθελε να έχει επιλέξει και την εθνική ομάδα του Μαρόκου, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι προτίμηση στην Ισπανία, γιατί εκεί είναι πιο εύκολο να κερδίσει τρόπαια και σωστά έπραξε. Mm. Ο Μαροκκινός δεξιός μπακ της Paris Saint-Germain, ο Ασραφ Χακίμι, από τους κορυφαίους δεξιούς οπισθοφυλάκες αυτή την εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Χάρι Κέιν, ο Άγγλος φορ της Μπάγκεν, πρώτο σκόρερ πέρσι σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 36 γκολ που πέτυχε και πήρε και το χρυσό παπούτσι, από τα φαβορί κι αυτός. Ο Γκάμπριελ, ο έτερος στόπερ της Arsenal, ο Βραζιλιάνος, είναι και ο άτυχος βέβαια που έχασε το πέναλτι στον τελικό του Champions League στην Βουδαπέστη απέναντι στην Paris Saint-Germain. Ο Νορβηγός ο Χόλαντ, το θηρίο αυτό, έτσι, το τάγκ της City, που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο, δύσκολα μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει το Χόλαντ. Ο Λουίς Δίας, ο αριστερός εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου, ο Κολομβιανός. Ο αρχηγός της Manchester United, ο Πορτογάλος Μπρούνο Φερνάντες, που ξεκίνησε εντυπωσιακά και στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League. Ο Μάρκο Κουρέγια, ο ωραίος αυτός αριστερός οπισθοφύλακας, που εντυπωσίασε στο παγκόσμιο κύπελο και τον πήρε η Real Madrid της, δίνοντας 55 εκατομμύρια ευρώ στην Chelsea, που είχε πει και το περίπου έτσι.
0: Είχε πει τα επικά αυτές τις ατάκες.
1: Ένα Και να μην είχα μαλλιά, δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρεάλ.
0: Και μετά πήγε και πέραψε.
1: Και μετά πήγε και πέραψε, ναι. Ο Άγγλος, ο Τζουντ Μπέλιχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση. Και ο Πάου Κουπαρσί, ο νεαρός στόπερ της Μπαρτσελώνα και της Εθνικής Ισπανίας βεβαίως, παγκόσμιας πρωταθλήτριας, που πιστεύω σε 2-3 χρόνια θα είναι ο κορυφαίος κεντρικός αμυντικός στον κόσμο. Έχουμε βεβαίως τις γυναίκες, έχουμε τους τερματοφύλακες, έχουμε τους προπονητές, έχουμε τους νέους.
0: Δηλαδή... Μάνο, να βάλουμε λίγο τα φαβορί, ναι, αν γίνεται για τη χρυσή μπάλα, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχουμε ελάχιστο, ναι, χρόνο, ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Κοίτα, φαβορί λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι ο Μπέλιχαμ, ο Εμπαπέ, ο Γιαμάλ, ο Κβαρατσχέλια, ο Χάρι Κέιν και ο Ρόντρι. Το Γιαμάλ τον είπαμε, έτσι. Και ο Ρόντρι. Αυτοί θεωρώ ότι είναι τα φαβορί.
0: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και το Βιτίνια εκεί, γιατί το λέω, γιατί ο Βιτίνια κάνει απίστευτα πράγματα στο κέντρο.
1: Με την, ναι, Μαρή. Αλλά η περσινή χρονιά ήταν ακόμα καλύτερη για το Βιτίνια. Και αφού πέρσι υπερίσχυσε ο Ντεμπελέ, δεν νομίζω ότι φέτος θα είναι, ας πούμε, στην πρώτη εξάδα, να το πω έτσι. 10 ψηφίζει ο κάθε ανταποκριτής του France Football, όπου έχω τη χαρά και τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα από το 1988. Μάλιστα.
0: Οπότε αναμένουμε... Σίγουρα περιμένουμε να δούμε και τις δικές σου ψήφους όταν με το καλό έχει έρθει και η διαδικασία.
1: Ναι, έτσι, βεβαίως.
0: Τέλεια. Μάνο, να ολοκληρώσουμε, ναι, με αυτό, γιατί η αλήθεια είναι δεν, ωραία, έχουμε και τον, ναι, χρόνο με το μέρος μας στην δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Τα είπαμε ωραία για το ποδόσφαιρο γενικά. Καλημέρα. Καλή σου ημέρα. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με πλούσιο ρεπορτάζ από τα διεθνή. Με όλη την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στη λήξη της εκπομπής μας για σήμερα. Μένετε φυσικά συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί για το 11.1 ο Νίκος Κατσάτσος με τη γραμμή εκκίνησης. Τα πάντα για στίβο, βόλεϊ και όλα τα άλλα σπορ. Είχαμε και καραλή χθες, θα τα αναλύσει φαντάζομαι όλα. Νίκο, τι ρωτάω. Λοιπόν, στο μικρόφωνο από τις 9... ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, η ώρα τώρα είναι 11 παρά 4. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, εννοείται, να γελάτε και να χαμογελάτε πάντα, γιατί μας αξίζει, σε όλους μας. Γεια σας!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα για τον αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό. Ο δεξιός μπακ των Πρασίνων, τριαντάφυλλος Τσάπρας, ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση κατά του Πανετολικού. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Τσιριβέγια, εξέτησε την ποινή του ο Σίριλ Ντέζερς και δέθηκε στη διάθεση του προπονητή του Τρεφιλιού. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τη σημερινή αναμέτρηση με τον Όφη. Στη διάθεση του νέου τεχνικού των Πειραιωτών, η Μανόλα Λιγκουαθίλ, τέθηκε και ο Ιταλός στόπερ Πιρόλα. Έχω το μέγιστο σεβασμό για το Μέντι Λίμπαρ. Πρέπει αρχικά να προσαρμοστούμε στους ποδοσφαιριστές που έχουμε και στη συνέχεια θα περάσω τις ιδέες μου σιγά-σιγά. Ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ιμανόλα Λιγκουαθίλ. Την ανανέωση των συμβολέων των Φίλι Μαρτίνι Σιόζου και Αβραμούλη ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Κάιριεν Εγκατσίνοβιτς και Ζίνι διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα τσάκ για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, αν ο Μάρκο Νίκολιτς προχωρήσει στις αλλαγές. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπανζά για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Στα σχέδια της νέας Τούμπας παρουσίασαν οι ασπρόμαυροι. Στις 34 με 35.000 θέσεις η χωρητικότητα του νέου γηπέδου, 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκονται οι κερκίδες. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για λογαριασμό του Άρη. Αλλαγές στην ενδεκάδα των κιτρίνων ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο νεοαποκτηθής εξτρέμ Τάσος Χατζηγιοβάνη συμπεριλήφθη στην αποστολή του Όφη για το σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Διαθέσιμη και η ΣΕΚΑ ΣΙΕΛΗΣ που έβγαλαν μέρος του προγράμματος στη θεσινή προπόνηση των Κρητικών. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Μαρινάκης. Ο Ντούσαν Κέρκε συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή του Ατρομήτου για το παιχνίδι με το Βόλο τον Περέα. Μέσα και ο Σερζίνιο, εκτός ο Νούνιες λόγω προβλήματος. Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάν της πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη. Μάλιστα στα 6 και 15 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επικοντό στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν 2026. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί πλέον την ΕΟΚ και τον ΕΣΑΚΕ να πάρουν τις αποφάσεις τους έπειτα από εκείνη που έλαβε η Επιτροπή για την υπόθεση στην οποία εμπλέκονται Βαγγέλης Λιόλιος και Προμηθέας Πατρών. Οι 77 σελίδες του σκεπτικού απεστάλησαν και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, που και εκείνος με τη σειρά του θα πάρει τις αποφάσεις του. Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-87 του Ερυθρού Αστέρα, πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ο Σάσα Βεζένκοφ, με 22 πόντους, ο οποίος σημείωσε και το τρίποντο που έκρινε το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 78-56 τη ΣΑΕΚ για το τουρνουά φιλικών αγώνων της Ρόδου. Πρώτο σκόρ για τους πράσινους, ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 13 πόντους. Από 11 μέτρησαν οι Γιώργος Τσαλμπούρης και Λούκας Λεκαβίτσιος για την Ένωση. «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, να δώσουμε τα πάντα για τον κόσμο μας», δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αν και γύρισε από το μείον 15, ο Άρης δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε 92-87 από την πιο εύστοχη Μακάμπι Τελαβίβ για το διεθνές τουρνουά νεόφυτος Χαλανδριώτης στη Λευκοσία. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς αποδόκησε το εξής: κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή του αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Σε σκόρερ τίνει να εξελιχθεί ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στη Championship. Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός πέτυχε ακόμη ένα γκολ για φέτος στη νίκη 3-0 της West Ham επί της Wrexham. Με τον Λία Κουτσουπιά να δίνει assist στον Μπέταλεμπ, η Άντερλεχτ νίκησε 1-0 τη Μαλίν και επέστρεψε στις νίκες. Ο Ισπανός Φεράν Τόρες της Paris Saint-Germain, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του hat-trick με τη νέα του ομάδα απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, όπως γνωστοποίησε η UEFA. για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga, Σεβίλη Βαλένθια 1-0. Στην τρίτη στροφή της Bundesliga, Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε 1-3. Για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A, Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4. Και στην τέταρτη στροφή της Ligue 1, Ρεν Μαρσέιγ 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα! Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο του Inter Vetenella Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την γραμμή εκκίνησης. Θα είμαστε παρέα από τις 11 έως και τη 1 το μεσημέρι. Σήμερα έχουμε πολλά πραγματάκια να συζητήσουμε. Έχουμε να συζητήσουμε για βόλεϊ, έχουμε να συζητήσουμε για στίβο, έχουμε να πούμε για την τοποθεσία η οποία θα διεξαχθεί το Final Four σε Champions League ανδρών γυναικών στο Πόλο και έχουμε και καλεσμένη. Έχουμε και καλεσμένη από τη Θεσσαλονίκη. Θα την περιμένετε, θα είναι στην παρέα μας βέβαια μετά τις 12. Η Ευαγγελία Τάνη, για να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα γύρω από τον χώρο του βόλεϊ, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που συμμετείχανε. Να μιλήσουμε για την σεζόν που πέρασε, τη σεζόν που έρχεται. Έχουμε να πούμε διάφορα πραγματάκια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πάρα πολλά. Εννοείται πως θα ξεκινήσουμε από τον Στίβο που είναι και το πιο πρόσφατο. Και θα συζητήσουμε και για, και για το τένις, γιατί είχαμε και τένις. Θα μιλήσουμε γιατί έχουμε και τελικό, στον οποίο δεν θα είναι ο Κάρλος Αλκαράθ. Ο οποίος δικαιολογημένα γιατί επέστρεψε από τραυματισμό. Ο Σίνερ, θυμίζουμε, όπου ήταν τραυματίας, δεν συμμετείχε φέτος στο Αμερικανικό Open. Αλλά αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει αναφορά στον Στέφανο Τσιτσιπά ότι μπορεί να τον δούμε μακριά. Έφτασε μέχρι τους 16 νεμέν, αλλά ιτήθηκε από τον φιναλίστ Μπεν Σέλτον 3-0 στους 16. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για το πόσο Μπεν Σέλτον έφτασε τελικό και θα αντιμετωπίσει τον Σάσα Σβέρεφ. Ο Σβέρεφ, ο οποίος θα διεκδικήσει το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του και δεύτερο φετινό. Γιατί θυμίζουμε, έχει κατακτήσει το Roland Garros το 2026. Έχουμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά να δούμε.

Και πάμε να αρχίσουμε, επειδή αργήσαμε λίγο και σήμερα, γιατί κάναμε και κάποια άλλα πράγματα, αλλά μην ανησυχείτε, όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε το Ultimate Championship, το πρώτο World Athletics Ultimate Championship, όπου πριν πάμε στον αγώνα του Καράλη, θα πούμε λίγο κάποια πράγματα για το Ultimate Championships, για το World Athletics Ultimate Championship, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε, Παγκόσμια Συνομοσπονδία αποφάσισε την δημιουργία αυτής της διοργάνωσης, που για όσους βλέπουν τένις, εκεί θα σας πάω, έχω λόγο που θα σας πάω εκεί. Για όσους βλέπουν τένις, ξέρουν ότι υπάρχει το ATP Finals, τα Finals, είτε είναι σε ATP, είτε είναι σε WTA, δηλαδή, είτε είναι στους άντρες, είτε είναι στις γυναίκες, να το πω και σε όποιον δεν ξέρει τι είναι το ATP και το WTA. Λοιπόν, τι γίνεται, στα Finals, στο μεγάλο τελικό πρωτάθλημα, προκρίνονται οι 8 καλύτεροι τενίστες, οι 4 με βάση ranking, οι 4 καλύτεροι του ranking και οι 4 νικητές του Grand Slam. Τον Grand Slam. Δηλαδή, άμα κερδίσει κάποιος Grand Slam, π.χ. ο Τσιτσιπάς, που δεν είναι στην οκτάδα, ο Τσιτσιπάς προκρίνεται στα ATP Finals. Πολύ απλά. Για να το κάνω πιο κατανοητό στον κόσμο. Λοιπόν, και μιας που έχουμε και το ranking στο στίβο, η World Athletics αποφάσισε να ακολουθήσει ένα μοτίβο τένις. Ένα πλάνο τένις, ένα format τένις. Τι εννοώ με αυτό? Αποφάσισε να δημιουργήσει και αυτή τα δικά της finals, αλλά με ένα twist. Τι εννοώ με αυτό? Εννοείται πως συμμετέχουν οι καλύτεροι αθλητές στην κατάταξη, στη βαθμολογία, στο ranking, και είναι και την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για κάποιους αθλητές που πήρανε απευθείας πρόκριση από τις διακρίσεις. Στο Παρίσι του 2024, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο Χρυσός Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2025 στο Τόκιο και ο νικητής του Diamond League το 2026. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το γεγονός στο World Athletics Ultimate Championship, που μάλιστα έχει ανακοινωθεί από τον Ιούνιο ότι θα γίνει και αυτή τη στιγμή διεξάγεται 11 με 13 Σεπτεμβρίου στην Βουδαπέστη. Το θέμα είναι όμως ότι αυτά τα λεγόμενα finals, αυτά τα λεγόμενα ATP finals, δεν είναι ATP προφανώς, ήρθανε για να αλλάξουν τον Steve Olo. Γιατί να αλλάξουν τον Steve Olo? Καθώς στο Ultimate Championship, που συμμετέχουν οι καλύτεροι από κάθε αγώνισμα, όχι από κάθε αγώνισμα, από 28 αγωνίσματα, υπάρχουν και κάποια αγωνίσματα τα οποία δεν είναι στη διοργάνωση. Τι έχουμε λοιπόν, για να πούμε μια γρήγορη και τον αγώνα του Εμμανουήλ Καράλη, και να μιλήσουμε μετά και για το βόλεϊ, που έχουμε να πούμε πραγματάκια, όπου για το βόλεϊ θα αφιερώσουμε μία ώρα, καθώς θα μιλήσουμε για το πρώτο μισάωρο για τον αγώνα με την Τσεχία, της Ελλάδας με την Τσεχία, την πρώτη αγωνιστική, θα μιλήσουμε για το ρόστερ της εθνικής μας ομάδας και εννοείται του κ. Χριστοφιδέλη, και εννοείται θα μιλήσουμε μαζί με την Ευαγγελία Τάνη από τις 12 και μετά για την εμπειρία της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026, σε αυτή τη μεγάλη ιστορική επιτυχία της εθνικής μας ομάδας, και όχι μόνο. Έχουμε αρκετά να πούμε και στην συνεχεία. Λοιπόν, γιατί θα αλλάξει το στίβο? Το χρηματικό έπαθλος συνολικά στους αθλητές που δίνει η World Athletics στο Ultimate Championship, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Βουδαπέστη, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο νικητής, 28 νικητές από κάθε αγώνισμα, θα λάβουν στο πορτοφόλι τους 150.000 ευρώ. Ο δεύτερος, 70.000 ευρώ ή 75.000 ευρώ, κάπου ενδιάμεσα, δεν θυμάμαι εκεί, στο 2 γιατί μπερδεύομαι, είναι 70, είναι 75, αλλά είναι σίγουρα 70 με 75. Και ο τρίτος κάθε αγωνίσματος θα λάβει 40.000 ευρώ.
και εννοείται πως και οι υπόλοιποι θα πάρουν χρηματικά έπαθλα. Αλλά αυτά είναι τα top 3 ποσά. 10 εκατομμύρια δολάρια βασικά, να το πούμε πιο σωστά. 10 εκατομμύρια δολάρια που εντάξει, 10 εκατομμύρια, εντάξει, δεν ξέρω. Γενικά στα νομίσματα μία πέφτει αξία, μία ανεβαίνει, μία είναι στα ίσα, οπότε ας πούμε 10 εκατομμύρια δολάρια, 10 εκατομμύρια ευρώ και ας συνεχίσουμε. Και επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ γρήγορα και φορτσάτα και τώρα θα πάμε να δούμε και τους αγώνες που είχαμε χθες, θα μιλήσουμε πιο πολύ βέβαια για τον αγώνα του Εμμανουήλ του Καραλή, όπου βγήκε δεύτερος. Να πούμε λίγο ότι όποιος θέλει να στείλει το οτιδήποτε και θέλει να συμμετέχει στην γραμμή εκκίνησης, στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943. Το Viber του Intervetten Ελλάδα Sports για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω, χέρια δεν βάζω, αρκεί να είναι όλα με ένα όριο. Απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η διοργάνωση θα διεξάγεται σε 3 απογευματινά προγράμματα, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, όπου μάλιστα χθες είχαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 τελικούς είχαμε χθες στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου διεξάγεται.

Και εφόσον στο πρώτο μισάωρο λίγο εξηγήσαμε για το TST Ultimate Championship, στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής μας, στο επόμενο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, θα μιλήσουμε για τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή και θα κάνουμε και αναφορά στους υπόλοιπους νικητές. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι, θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και γρήγορα επιστρέφουμε. Μη φύγει κανένας.

0: μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε γρήγορα. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε την γραμμή εκκίνησης του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου 2026 και είχαμε μείνει λίγο στα χρήματα. Είχαμε μείνει λίγο στα χρήματα εκεί πέρα, τα 10 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, τα οποία είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί, το μεγαλύτερο χρηματικό επαφθό που έχει δοθεί ποτέ σε διοργάνωση στην ιστορία του Παγκόσμιου Στίβου. Δεν έχουν δοθεί τόσα χρήματα ποτέ, ποτέ όμως, στους... σε διοργάνωση. Απλά να πούμε λίγο, να πούμε, γιατί αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι είναι το Ultimate Championship λειτουργεί και διαφορετικά, καθώς οι προσπάθειες των αθλητών είναι μειωμένες. Δηλαδή, στάλματα, ας πούμε, είναι στους τέσσερις, είναι στις τέσσερις προσπάθειες. Έχει τέσσερις προσπάθειες ο καθένας. Και όχι έξι που έχει, ξέρω εγώ, στο μήκος. The world's too loud. Fighting battles no one sees. Και πάμε να μιλήσουμε για τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατάφερε να καταλάβει την δεύτερη θέση στα 6-15. Ήταν μαζί με τον Μόντο Ντουμπλάντης, ήταν οι δύο μόνοι αθλητές που κατάφεραν να περάσουν τα 6 μέτρα και 5 εκατοστά, όπου

Ήταν και αυτοί που συνέχισαν μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει χρυσό ασημένιο μετάλλιο. Είναι το τρόπαιο του Ultimate Champion και το χρηματικό έπαθλο. Ο Αρμάντο Ντουμπλάντης, 6-20, μοναδικός. Πέρασε τα 5-60, τα 5-95, τα 6-05, τα 6-15 και τα 6-20 με την πρώτη προσπάθεια και έκανε και απόπειρα να περάσει και τα 6-32 για να σπάσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερε. Τώρα όσον αφορά τον Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής με ακόμα μια μεγάλη επίδοση, μια τρομερή επίδοση, ολοκληρώνει το 2026 με τον καλύτερο τρόπο θα πω εγώ, καθώς κατάφερε να κάνει 6-15. Βγήκε δεύτερος, πήρε 70 με 75 χιλιάδες δολάρια χρηματικό έπαθλο και κατάφερε και ακόμα μια φορά να μας κάνει περήφανους. Να δούμε λίγο τον αγώνα του Καραλή, ο οποίος πέρασε με άνεση και με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60, τα 5.80 και τα 5.95. Στα 6.05 ζορίστηκε αρκετά. Αλλά κατάφερα να τα περάσει με την τρίτη προσπάθεια. Με την πρώτη πέρασε τα 6.15 και εν συνεχεία έκανε προσπάθειες στα 6.20 και στα 6.25. Μία προσπάθεια στα 6.20 δεν ήταν άκυρη. Και εν τέλει έκανε απόπειρα στα 6.25. Έκανε δύο απόπειρες βασικά, όπου και οι δύο ήταν αποτυχείς. Και είναι μάλιστα Ντουμπλάντης και Καραλής σε μια ακόμα επική μάχη την φετινή σεζόν. Ήταν οι μόνοι δύο αθλητές οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν τα 6 μέτρα. Κρατήστε το αυτό. Ήταν οι μόνοι αθλητές, καθώς ο τρίτος, ο Σόντρε Γκούντορμσεν, που κατέλαβε την τρίτη θέση και πήρε 40.000 δολάρια χρηματικό έπαθλο, κατάφερε να περάσει με ευκολία το 5.60, το 5.80 και το 5.95 με την πρώτη προσπάθεια. Κάτι το οποίο του έδωσε την τρίτη θέση. Τέταρτος βγήκε ο Κούρτις Μάρσαλ, ο οποίος πέρασε και αυτός στα 5.95 αλλά με την δεύτερη προσπάθεια. Όπως και ο Ζάκερι Μπράντφορντ, ο οποίος πέρασε 5.60, 5.80 και 5.95 με την δεύτερη προσπάθεια. Οπότε κατετάγει πέμπτος. Στην έκτη θέση έχουμε Σαμ Κέντριξ και Μπαπτίστ Τιερί. Σαμ Κέντριξ από την Αμερική, Μπαπτίστ Τιερί από την Γαλλία, που πέρασαν αμφότεροι τα 5.80 με την πρώτη προσπάθεια, και ο Κρίστοφερ Νίλσεν κατάφερε να περάσει τα 5.80 αλλά κατατάγει 8ος και τελευταίος, γιατί πολύ απλά τα πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια. Αυτά τα λίγα για τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή. Δεν έχουμε να πούμε κάτι για τον Καραλή. Αύριο ίσως, που θα τελειώσει και η σεζόν στον Στίβο και θα έχουμε και το αποτέλεσμα του Τεντόγλου, θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση για όποιον θέλει. Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να κάνουμε μια ανασκόπηση τι έγινε φέτος στον ελληνικό Στίβο.

Και απλά πριν κάνουμε αναφορά στους υπόλοιπους νικητές και δώσουμε βάση και στο βόλεϊ, να πούμε ότι έχουμε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, όπου ανακοίνωσε την απόκτηση του Ευγένη Ρουκαβιζνίκοφ από την Βουλγαρία, με τον ο οποίος έχει αγωνιστεί και στην Ρουμπίν Καζάν, όχι, από ό,τι μπορώ να δω, έχει αγωνιστεί και στο Ρωσικό Πρωτάθλημα. Και να δούμε, είναι... Μάλιστα. Α, Ρώσος είναι. Ρώσος είναι, Πασαδόρος, όπου υπέγραψε για έναν χρόνο με τους Ασπρόμαυρους. Δεν είναι Βουλγαρός, εγώ μπερδεύτηκα, γιατί δεν έχουμε και πολλούς Ρώσους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε έχουμε Ρουκαβιζνίκοφ στον ΠΑΟΚ. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα τη ροή, να κάνουμε λίγο τις αναφορές στους άλλους. Και σήμερα να πούμε ότι στις 8:44 ακριβώς έχουμε τον αγώνα του Μίλου Τεντόγλου στο Άλμα Ισμίκος. Είχαμε χθες Καραλή, πήρε τη δεύτερη θέση και, αύριο, και σήμερα έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου. Και αύριο είναι η τελευταία μέρα όπου ολοκληρώνεται και η διοργάνωση. Πάμε να δούμε λίγο τους νικητές. Έχουμε 5.000 μέτρα εκεί όπου ο Γιάκοπ Ιγκέρμπριγκτσεν από την Νορβηγία κατάφερε να κάνει την καλύτερη φετινή του επίδοση, τερματίζοντας τον αγώνα σε 12.59 και 24 για να πάρει αυτό τον έπαθλο των $150,000. Και Κόουλ Χόκερ ακριβώς σε 13 λεπτά τερμάτισε δεύτερος. Και ο Πάρκερ Γούλφι, επίσης από την Αμερική, τερμάτισε στην τρίτη θέση. Και μάλιστα δεν είναι, και τερμάτισαν ακριβώς σε 13 λεπτά. Απλά το θέμα είναι ότι ο Χόκερ τερμάτισε 8 εκατοστά πιο μπροστά από τον συμπατριώτη του. Πάμε τώρα στα 110 μέτρα ανδρών. Η κυριαρχία της Αμερικής με τον Τζακόμπε Θάρμπ να κατακτά το τρόπαιο του Ultimate Champion, τερματίζοντας την κούρσα σε 12,94 δευτερόλεπτα. Δεύτερη θέση ο Κόρντελ Τίντς 12,95 και ο Μπράντλι Φράγκλιν από την Αμερική και οι τρεις 13,01 στην τρίτη θέση. Όλοι οι αθλητές που είναι στις πρώτες τρεις θέσεις ήταν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή το τρόπαιο και τα $150,000 κρίθηκαν στα 7 δέκατα του δευτερολέπτου. Και συνεχίζουμε με το τελευταίο αντρικό, με το τελευταίο, πώς το λένε, αγώνισμα στους άνδρες, που αυτό ήταν η σφυροβολία, όπου είχαμε τον Μέρλιν Χούμελ, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο του Ultimate Champion με καλύτερη βολή στα 81 μέτρα και 46 εκατοστά. Ο Μπένς Χαλάζ από την Ουγγαρία τερμάτισε στην δεύτερη θέση με καλύτερη βολή στα 80 και 30, ενώ ο Μιχαήλο Κοκχάν από την Ουκρανία σε 78 μέτρα και 93 και, sorry, με καλύτερη βολή στα 78 μέτρα και 90 εκατοστά κατέλαβε την τρίτη θέση. Δεν σταματάμε όμως εκεί, καθώς έχουμε γυναίκες, είχαμε και γυναίκες και είχαμε και μάλιστα και αγώνισμα sprint 100 μέτρα με τεμποδίων στις γυναίκες, με την Μασάι Ράσελ να είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια, να τερματίζει την κούρσα της σε 12.22 και να κατακτά το έπαθλο των $150,000. Η Τόμπι Άμουσαν από την Νιγηρία στη δεύτερη θέση τερμάτισε σε 12,34 δευτερόλεπτα και η τρίτη θέση κατέληξε στην Ολλανδία με την Ναντίν Βισέρ 12,39. Αυτό είναι το μοναδικό δρομικό αγώνισμα το οποίο είχαμε στις γυναίκες. Πάμε τώρα λίγο στα άλματα, γιατί είχαμε δύο άλματα, άλμα Ισύψος και άλμα Ισμίκος. Η Γιαροσλάβα Μάχουντσικ από την Ουκρανία ήταν η απόλυτη νικήτρια, ήταν η Ultimate Champion για το 2026, καθώς κατάφερε να περάσει το 1 μέτρο και 99 εκατοστά
με την δεύτερη θέση να την, να την κατακτά η Νίκολα Ολισλάγκερς από την Αυστραλία με καλύτερο άλμα στα 1, με καλύτερο, καθώς είχε περάσει το 1.95. Και έχουμε ισοβαθμία στην τρίτη θέση με την Ελενόρ Πάτερσον από την Αυστραλία και την Αντζελίνα Τόπιτς από την Σερβία, καθώς πέρασαν αμφότερες τα 1.91. Πάμε τώρα και στο μήκος. Στο μήκος είχαμε την Λάρισα, την Ιαπιτσίνο. Ναι, έτσι λέγεται. Λάρισα Ιαπιτσίνο. Όχι από την πόλη Λάρισα, από την Ιταλία είναι η κοπέλα, η οποία με καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα και 90 εκατοστά κατέκτησε τον τίτλο της Ultimate Champion, η πρωταθλήτρια Ευρώπης της φετινής σεζόν, με την Jasmine Sowers, από την Μεγάλη Βρετανία στη δεύτερη θέση, 6.78. Και η Αλίσα Τζόουνς πήρε την τρίτη θέση με καλύτερο άλμα στα 6.77. Βέβαια, νομίζω το πιο σωστό να πούμε είναι ότι η Αλίσα Τζόουνς έχασε από την Σόγερς την δεύτερη θέση για ένα εκατοστό. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στα μεικτά αγωνίσματα που είχαμε την σκυταλοδρομία, την μεικτή 4x100, εκεί όπου είχαμε την Αμερική να τερματίζει την κούρσα στην πρώτη θέση, 39-64 η επίδοσή της, με Ρόνι με την Αμερική να την απαρτίζουν οι Ρόνι Μπέικερ, Ανάβια Μπάτλ, Κόρτνεϊ Λίντσντι και Κάιλα Βάιτ. Δεύτερη θέση η Τζαμάικα με τους Ακίμ Μπλέικ, Τίνα Κλέιτον, Κάντριαν Γκόλτσον και Τζόνελι Σμιθ. Και στην τρίτη θέση η Μεγάλη Βρετανία σε 40-26. Ρόμελ Γκλέιβ, Ιμάνι Λανισκότ, Τζερεμάια Άζου και Σαξές Έντουαν. Είναι οι άθλητες που απαρτίζουν την Μεγάλη Βρετανία. Τερμάτισαν 40-26 και η Τζαμάικα σε 39-72. Αυτά είναι τα πρώτα αγωνίσματα του World Athletics Ultimate Championship. Και πάμε να γυρίσουμε. Πάμε να το γυρίσουμε. Πάμε να αλλάξουμε την, να γυρίσουμε σελίδα. Και θα πάμε στον αγώνα της Τσεχίας με την Ελλάδα για την πρώτη αγωνιστική του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ. Με την Ελλάδα να έχει κληρωθεί στον όμιλο που διεξάγεται στην Ιταλία, όπου μπορώ να σας πω ότι είδα μια πολύ όμορφη εικόνα, πολύ όμορφη, από την Νάπολη που έγινε το εναρκτήριο παιχνίδι με την Ιταλία να αντιμετωπίζει τη Σουηδία στο κέντρο της πόλης, έξω από το στο κέντρο της πόλης της Νάπολη. Η Ιταλία που είναι μία από τις διοργανώτριες χώρες μαζί με τη Βουλγαρία, τη Φιλανδία και την Ρουμανία για το φετινό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, όπου έχουμε και την συμμετοχή της εθνικής μας. Και πραγματικά αυτό το οποίο έγινε στο κέντρο της πόλης της Νάπολη ήταν απλά μοναδικό. Ήταν απλά μοναδικό, σε ανοιχτό χώρο, είχε γεμίσει ο κόσμος, είχε γεμίσει. 5.000 κόσμος βρέθηκε στον αγώνα της Ιταλίας, στην πιάτσα Del Bebisito της Νάπολης, στο κέντρο της πόλης, όπου η Ιταλία επικράτησε 3-0 με πρωταγωνιστή τον Γιούρι Ρωμάνο, ο οποίος σκόραρε 13 πόντους. Και πάμε τώρα να πούμε λίγο τον όμιλο της Ελλάδας, που συμμετέχει στον ίδιο όμιλο με την Ιταλία, την Τσεχία, τη Σλοβενία, την Σουηδία και την Σλοβακία, με την εθνική μας να αντιμετωπίζει την Τσεχία στην πρώτη αγωνιστική, όπου δεν κατάφερε να κερδίσει. Ήταν κατώτερη των περιστάσεων, δεν μπήκε με το δεξί όπως θα ήθελε η εθνική μας ομάδα, καθώς ενώ
υπήρχε μια ισορροπία στο πρώτο σετ μέχρι το 15-15. Και ενώ η Ελλάδα υπήρχε και περίοδος που προηγούτανε 11-10 στο πρώτο σετ, δυστυχώς η Τσέχη ήταν πολύ πιο αποτελεσματική, πολύ πιο συγκεντρωμένη και πολύ λιγότερα λάθη. Πολύ λιγότερα λάθη σε σχέση με τους παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη. Με αποτέλεσμα να πάρουν και το πρώτο σετ 25-21. Εντάξει, το δεύτερο σετ δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, καθώς οι Τσέχοι είχαν πάρει μπρος. Τσεχία που έχει πολύ, είναι σε πολύ καλό επίπεδο στο βολέι και στους άντρες και στις γυναίκες. Η Τσεχία η οποία πήρε μπρος και κέρδισε σχετικά εύκολα το δεύτερο σετ με 25-17. Βρέθηκε να προηγείται ακόμα και 22-14. Η Τσεχία με τους Έλληνες να κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι περνάει από το χέρι τους, μείωσαν σε 24-17, παρόλα αυτά, χάρη στον Μούχλια, μείωσαν, παρόλα αυτά, στην επόμενη φάση έγινε λάθος σερβίς και έτσι έχουμε και το 2-0. Παρόλα αυτά η Ελλάδα βγήκε στην αντεπίθεση. Και άσχετα αν η Τσεχία κατάφερε μάλλον, να το πω πιο σωστά, να πάρει ένα προβάδισμα 3 πόντων 2 φορές, ακόμα και 4 πόντων, 14-10, η Γαλανόλευκη με τον Ράπτη κατάφερε να μειώσει 14-12, με τη διαφορά να έχει μείνει στο συν 3 με επιθέσεις από το κέντρο της Τσεχίας, 17-14. Με σερβίς που κατέληξε out από τον Πιτακούδη. Αλλά μετά, εν συνεχεία, μια επίθεση του Μάρκου και έπειτα ένα σφάλμα των Τσέχων έκαναν το 17-16. Παρόλα αυτά η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει την ανατροπή από 19-18 χάρη στους Κασαμπαλή, Πιτακούδη, Μάρκου και Ράπτη. Κατάφεραν να κάνουν το 22-21 για την Ελλάδα στο τρίτο σετ. Με την Τσεχία να απαντάει αμέσως και μετά ο ένας πόντος έφερνε τον άλλον. Για τις δύο ομάδες έγινε το 22-22 και αμέσως μετά έγινε και το 22-23 και το 23-23. Ωστόσο η Ελλάδα κατάφερε να πάρει το set point. Έπειτα από σερβίς στο φιλέ των Τσέχων. Το πρώτο λάθος, ένα από τα λάθη των Τσέχων, από τα ελάχιστα λάθη των Τσέχων, με τον Ίντρα να ακουμπάει φιλέ σε επίθεση της Τσεχίας και έτσι έδωκανε το 25-23 για την Ελλάδα και έτσι η επίσημη αγαπημένη μείωσε σε 2-1. Και παρόλα αυτά βρήκε το ρυθμό της η Ελλάδα και μπορούσε ακόμα και να ισοφαρίσει. Και να πάει το παιχνίδι σε tie break. Ήταν πάρα πολύ καλή στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο σετ. Τα πρώτα δύο δεν ήταν. Όταν βρήκε το ρυθμό ήταν εξαιρετική και κατάφερε να προηγηθεί 8-6 και συνέχιζε να προηγείται αρκετά, 20-19, αλλά σε κάποια φάση οι Τσέχοι ξέφυγαν με κάποια λάθη. Έπειτα από κάποια λάθη των παικτών μας, στο 23-20. Εκεί Μάρκου, Πιτακούδης και Πρωτοψάλτης έφεραν την ισοφάριση. Κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 23-23 και η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ κοντά στο να φέρει το παιχνίδι σε tie break. Πολύ κοντά ήταν. Ωστόσο, από την ελληνική πλευρά, γιατί είχα πει και στην αρχή η Ελλάδα έκανε πάρα πολλά λάθη. Από την πλευρά των Ελλήνων έγιναν 2 πολύ σοβαρά λάθη στις τελευταίες φάσεις. Με αποτέλεσμα οι Τσέχοι να πάρουν τους 2 τελευταίους πόντους, να κάνουν το 25-23 και το 3-1 υπέρ τους. Και ενώ η Ελλάδα έκανε ένα σχετικά καλό πρώτο σετ, αλλά δεν είχε βρει ακόμα το ρυθμό της, ενώ στο δεύτερο σετ οι Τσέχοι ήταν κλάσεις ανώτεροι, η Ελλάδα μπορούσε να κάνει την ανατροπή, μπορούσε να κάνει το 2-2 και να στείλει το παιχνίδι σε tie break, δηλαδή σε πέμπτο σετ, κάτι το οποίο θα σήμαινε ότι η Ελλάδα θα ξεκίναγε με έναν βαθμό.
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ωστόσο δεν έγινε αυτό. Η Τσεχία επικράτησε 3-1 σετ, 25-21, 25-17, 23-25 και 25-23 ήταν τα αποτελέσματα των σετ. Σε ένα παιχνίδι δυνατό, σε ένα παιχνίδι πολύ ανταγωνιστικό. Και είναι ένα καλό τεστ εν ώψη της συνέχειας, αλλά η συνέχεια είναι δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολη η συνέχεια? Γιατί ο επόμενος αντίπαλος της εθνικής ομάδας, ο οποίος που μάλιστα θα γίνει σήμερα στις... εφόσον η ώρα είναι 4, στις 10:05 ώρα Ελλάδος, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στην Νάπολη, όπου να πούμε ότι εκεί γίνεται, όχι στη Μόντενα, στην Νάπολη. Στη Μόντενα θα διεξαχθούν οι επόμενοι αγώνες. Αλλά ναι, σημασία έχει ότι η Ελλάδα έκανε μια καλή προσπάθεια, αλλά δεν ξεκίνησε με το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε. Τώρα, όσον αφορά με την Ιταλία, ίσως είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι του ομίλου, με Ιταλία και Σλοβενία, όπου η Σλοβενία είναι επίσης πολύ βελτιωμένη. Οπότε η Ελλάδα θα χτυπήσει τα παιχνίδια με Σουηδία και Σλοβακία, ώστε να πάρει την πρόκριση την επόμενη φάση, έστω και ως τέταρτη. Και ας ελπίζει σε ένα καλό πλασάρισμα την επόμενη φάση. Πάμε να δούμε και λίγο τους πρωταγωνιστές για την εθνική μας ομάδα, όπου είχαμε τον Λευτέρη Πιτακούδη να σκοράρει 10 πόντους, τον Θανάση Πρωτοψάλτη 12, τον Δημήτρη τον Μούχλια 10 πόντους, τον Δημήτρη τον Βουλκίδη 2 πόντους, τον Μάρκο τον Γαγιώτο 2 άσους, τον Αλέξανδρο Ράπτη να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για την εθνική μας ομάδα 16 πόντους, ο Θεοδόσης σκόραρε 3, ο Κασαμπαλής σκόραρε 1 άσο. Είναι τεχνίτης στους άσους ο Κασαμπαλής, το έχουμε δει και στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στην Ευρώπη. Τον Μάρκου να σκοράρει 10 πόντους. Και οι υπόλοιποι που αγωνιστήκαν ήταν Χανδρινός, Βαϊόπουλος, Μούχλιας, Τζιάβρας. Και αυτοί ήταν οι παίκτες και τα στατιστικά των παικτών του Κωνσταντίνου Χριστοφιδέλη. Ενώ για την άλλη πλευρά είχαμε τον έναν πρωταγωνιστή μετά τον άλλον, με τον Σότολα να είναι ο μεγάλο, να είναι το MVP της αναμέτρησης, 18 πόντους με 15 στις 26 επιθέσεις εύστοχες και 3 πόντους από μπλοκ. Και ο Βασίνα μετά ακολουθεί 16 πόντους, 14 στις 30 επιθέσεις, ένας πόντος από άσο και ένας πόντος από μπλοκ. Ντραχονόφσκι 14 πόντους, 11 πόντους από επιθέσεις και 3 άσους, με 42% στην υποδοχή και 21% στις άριστες μπαγιές για την ομάδα του Γύρι Νόβακο, που μετά ακολουθούν οι Κλίμες με 8 πόντους, η Κλάιμον με 7 πόντους, ο Μπάρτουνεκ με 2 πόντους από άσο, και αγωνίστηκαν και η Μόνικ, Μπέντα, Πάσδρανακ, Ρόμαν και Ζάγιτσεκ. Πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία. Με λίγο τη βαθμολογία του ομίλου μας. Σλοβενία, Ιταλία, Τσεχία έχουν ξεκινήσει με 3 βαθμούς, καθώς πήρανε καθαρές νίκες, με την Σλοβενία και την Ιταλία να επικρατούν 3-0, η Σλοβενία τη Σλοβακία και η Ιταλία τη Σουηδία, ενώ η Τσεχία που επικράτησε 3-1, που και πάλι αυτό θεωρείται καθαρή νίκη και πήρε τους 3 πόντους, είναι στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση είναι η Ελλάδα, λόγω του σετ που πήρε εναντίον της Τσεχίας, και στις δύο τελευταίες θέσεις, πέμπτη και έκτη του ομίλου, είναι η Σουηδία και η Σλοβακία. Από κάθε όμιλο περνάνε οι 4 καλύτερες ομάδες. Συμμετέχουν 24 ομάδες, με τις 4 καλύτερες του ομίλου να προκρίνονται στην επόμενη φάση.

0: Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία και η Βουλγαρία είναι για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση. Για δεύτερο συνεχόμενο Eurovolley διοργανωτές, καθώς ήταν και το 2023 που είχε γίνει σε Ιταλία, Βουλγαρία, Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία και Ισραήλ, με την Ελλάδα τότε να έχει κληρωθεί στον όμιλο του Ισραήλ, όπου είχε αντιμετωπίσει την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και την Γαλλία, με την Ελλάδα να παίρνει μια νίκη 3-2 επί της Πορτογαλίας, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση, καθώς ήταν η μοναδική της νίκη. Τώρα, με τους αντιπάλους που έχει και το υλικό το οποίο έχει η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη, θα διεκδικήσει να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Και μάλιστα, να πούμε ότι η Ιταλία, για να καταλάβουμε λίγο και την δυναμική των αντιπάλων της εθνικής μας, η Ιταλία και η Σλοβενία βρέθηκαν στα ημιτελικά του Eurovolley του 2023, όπου εν τέλει το κατέκτησε η Πολωνία, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2023, αλλά νομίζω όταν βλέπουμε Ιταλία και Σλοβενία στην τριάδα και την βλέπουμε να είναι αντίπαλοι, να είναι αυτές οι δύο χώρες αντίπαλες της Ελλάδας, καταλαβαίνουμε ότι το έργο δεν θα είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο. Αυτά τα ολίγα για το βόλεϊ, για τον πρώτο αγώνα της εθνικής μας. Κάναμε το σχόλιο μας, είχαμε πει ότι κρίθηκε από τα λάθη των παικτών μας, γιατί αυτά ήταν που στήχησαν κάτι καλύτερο. Διακοπή για διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
14: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας, Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Super League. Ντεμπούτο στον Ερυθρόλευκο Πάγκο για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα έχει στη διάθεσή του τον Πυρόλα. Στην αποστολή των Πυρεωτών συμπεριλήφθη και ο Μπέιλι. Πιθανό να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τους κριτικούς ο Χατζηγιοβάνης. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Ματζέντα Σπορ 1. Θέση στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ διεκδικούν οι Κάιρινεν, Ζίνη και Γκατσίνοβιτς εν όψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Σαχτάρ Ντόνετσκ Ντάριος Ρνά εν όψη της αναμέτρησης με την Ένωση. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα για τον αριστερό πιστοφύλακα Ανάς Σαλαχεντίν, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Τσιριβέγια, εξέτησε την ποινή του ο Σίριλ Ντέζερς και είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σίμων Μπανζά για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτή και η υπόθεση του στόπερ για το δικέφαλο του Βορρά. Ηρακλής και Ατρόμητος κοντράρονται σε 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επιστρέφει ο Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού εκτός η Μπαρσένας και χρωμάτα για τους γηπεδούχους. Τις υπηρεσίες του Νούνιες θα στερηθεί ο προπονητής των Περιστεριωτών Ντούσαν Κέρκες, διαθέσιμη η Περέα και Σερζίνιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για λογαριασμό του Άρη. Αλλαγές στην ενδεκάδα των Κιτρίνων ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μετά την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ρίχνεται στο δεύτερο φιλικό του στη Ρόδο, αντιμετωπίζοντας την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Άξιον 24. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή του αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για τη χάλ του Κωνσταντζολάκη που αντιμετωπίζει στις 5 την Chelsea στο Stamford Bridge για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 5 Aston Villa Nottingham Forest, Crystal Palace Ipswich, Liverpool Fulham, Bournemouth Brentford, στις 7.30 Tottenham Everton και στις 10 Sunderland Arsenal. Η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η στροφή της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς στις 3 Σαταντέρ Αλαβές, στις 5 και 4 Σασούνα Εσπανιόλ και στις 7.30 Athletic Bilbao Elche. Για την 3η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurtis, Borussia Dortmund, Paderborn, Freiburg, Gladbach, Hoffenheim, Stuttgart και στις 7.30 Κολονία, Werder Bremen. Για την τέταρτη στροφή της Serie A στις 4 Genoa Frosinone, στις 7 Lazio Milan και στις 10 παρατέταρτο Atalanta Cagliari. Και στην τέταρτη στροφή της Ligue 1 στις 6 και 4 Στρασβούργο Μονακό. Στις 10 παρατέταρτο Lorient Toulouse, Auxerre Nice, Paris FC Lyon και Havre Angers. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μιλήσαμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής για το βόλεϊ ανδρών και για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Τσεχία, που αυτό μας δημιουργεί ένα ντεζαβού. Γιατί δημιουργεί ντεζαβού? Γιατί στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών η εθνική μας ομάδα είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με την Τσεχία και μάλιστα είχε ιτηθεί επίσης 3-1. Και τη συνέχεια τη γνωρίζουμε. Έκτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά στην ιστορία η εθνική μας ομάδα στις γυναίκες κατάφερε να φτάσει μέχρι και τους 8 της διοργάνωσης, που η εθνική μας έδωσε όλους τους αγώνες στο Μπρνό της Τσεχίας. Και δεν είναι το ότι έδωσε όλους τους αγώνες και έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Έφτασε με πιτσιρίκια. Έφτασε με πιτσιρίκια στα προημιτελικά. Και ένα από αυτά τα πιτσιρίκια είναι μαζί μας. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην παρέα μας την πασαδόρο της εθνικής μας ομάδας, Ευαγγελία Τάνη. Ευαγγελία, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή της γραμμής εκκίνησης.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι χθες είδα και εγώ το παιχνίδι των αντρών και είπα ακριβώς το ίδιο εδώ που το παρακολουθούσαμε με τους γονείς μου, ότι να δες, ξεκίνησε και αυτό. Και με αυτούς έτσι, με είτε από την Τσεχία με 3-1, λέω κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και εντάξει, εύχομαι και τα παιδιά να τα πάνε το ίδιο καλά με εμάς, αλήθεια. Τώρα, όσο αφορά εμάς, όντως ξεκινήσαμε με μια ήττα από την Τσεχία. Αλλά φάνηκε εν τέλει ότι δεν μας πήρε από κάτω, διότι ακολούθησε και ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ουκρανία, το οποίο καταφέραμε να ανατρέψουμε και έπειτα, όπως είπες, ήρθε και αυτή η πολύ όμορφη πορεία.
0: Θα μιλήσουμε και στην συνέχεια περισσότερο για την πορεία, αλλά θέλω να ξεκινήσω διαφορετικά για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς αντιμετωπίζετε το άθλημα στο εξωτερικό. Πώς ήταν οι εγκαταστάσεις στην Τσεχία?
1: Ήταν φανταστικό το γήπεδο. Όλη η οργάνωση που υπήρχε, τα φώτα, οι οθόνες, αρχικά σε κάθε θέση στις κερκίδες είχε πλαστικά έτσι για να χειροκροτεί ο κόσμος για παλαμάκια. Είχε, όταν πιάναμε μπλοκ, τα μπελάκια που σηκώνανε για μπλοκ, είχε ήχο, μουσική. Ήτανε πολύ ωραία, δηλαδή τέτοιες εικόνες δύσκολο θα τις δει στην Ελλάδα στο βόλεϊ.
0: Δυστυχώς θα πω εγώ,
1: ναι.
0: Δυστυχώς. Θα πω εγώ, γιατί φέτος είχαμε και μια εκπληκτική σεζόν και σε συλλόγους. Θα πάμε και σε λίγο εκεί. Απλά θέλω να μείνουμε λίγο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και για την αρχή που κάνατε με την Τσεχία. Επειδή μετά ακολούθησε ένα σερί τριών νικών με Ουκρανία, Βουλγαρία και Αυστρία, ποια ήταν τα στοιχεία τα οποία κρατήσατε από την Τσεχία και συζητήσατε μεταξύ σας παίκτριες και προπονητής για να φτάσετε σε αυτό το σερί το οποίο έδωσε και την πρόκριση στα νοκάουτ?
1: Δεν ξέρω αν είπαμε κάτι συγκεκριμένο όσο αφορά την τακτική μας, αλλά περισσότερο εστιάσαμε στην ψυχολογία μας και στο συναίσθημα που έπρεπε να βγάζουμε μέσα στο παιχνίδι. Μετά την Τσεχία μπήκαμε όχι τόσο δυναμικά όσο θα έπρεπε στην Ουκρανία, αλλά κάποια στιγμή νομίζω χτύπησε ένα καμπανάκι στο παιχνίδι με την Ουκρανία και είπαμε ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα, να παλέψουμε μία για την άλλη, και έτσι γύρισαμε το παιχνίδι με την Ουκρανία. Και έπειτα από αυτό το παιχνίδι που ακολούθησαν οι νίκες, σίγουρα αποκτήσαμε αυτοπεποίθηση, παίξαμε με μεγαλύτερη πίστη μία για την άλλη. Και γενικά μας έβλεπα ενωμένες σε κάθε πόντο, πανηγυρίζαμε, αγκαλιαζόμασταν, χαμογελούσαμε, το χαιρόμασταν δηλαδή. Και το σημαντικότερο από όλα θεωρώ ότι είναι ότι κάθε παίκτρια που έμπαινε μέσα στο γήπεδο έδινε κάτι στην ομάδα. Ήξερε τι πρέπει να δώσει.
0: Μάλιστα. Συνήθως σε τέτοιες διοργανώσεις, ποια είναι η προετοιμασία που ακολουθεί μια αθλήτρια πριν μια τέτοια διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Είχαμε μια συγκεκριμένη ρουτίνα, διότι και οι περισσότεροι αγώνες έρχονταν την ίδια ώρα. Ξυπνούσαμε το πρωί νωρίς σχετικά, κάναμε την πρωινή μας προπόνηση, βλέπαμε το βίντεο του αγώνα, το οποίο το είχαμε δει και την προηγούμενη μέρα. Απλά τη μέρα του αγώνα το βλέπαμε σε μια συντομή, ας πούμε να το πω. Μετά τρώγαμε το μεσημεριανό και πηγαίναμε, είχαμε μια ώρα ξεκούραση δύο και πηγαίναμε κατευθείαν στο γήπεδο γιατί παίζαμε σχετικά νωρίς, εκτός από ένα δύο παιχνίδια. Αυτή είναι η προετοιμασία, ναι.
0: Ωραία. Μιας που μιλήσαμε και για τους ομίλους, θα ήθελα να πάμε λίγο στα νοκάουτ, εκεί όπου αντιμετωπίσατε τη Γαλλία, μια Γαλλία η οποία είχε αποκλείσει την εθνική ομάδα το 2025 από την συνέχεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα ήθελα να μου πεις λίγο για αυτό το παιχνίδι, την εμπειρία σου από αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν και ένα ιστορικό το οποίο έδωσε για πρώτη φορά την πρόκριση στη χώρα μας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ήδη κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία, αλλά ξέραμε ότι μία νίκη με τη Γαλλία θα γράφουμε ιστορία με μια τέτοια νίκη. Το θέλαμε όλες πάρα πολύ. Είναι σίγουρα από τις πιο σημαντικές και όμορφες στιγμές που έχω ζήσει. Ξέραμε ότι ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Ξέραμε ότι αρχικά η Γαλλία ήταν το φαβορί στο δικό μας παιχνίδι, αλλά από το ζέσταμα μπήκαμε αποφασισμένες και θεωρώ ότι αν κάποιος μας έβλεπε από τις κερκίδες από την αρχή που μπήκαμε στο γήπεδο, δηλαδή αν έβλεπε όλο μας το ζέσταμα, θα έβλεπε πόσο συγκεντρωμένες ήμασταν, θα έβλεπε στα μάτια μας, τις κινήσεις μας, δηλαδή εγώ το έβλεπα στις συμπαίκτριές μου και ένιωθα πολύ δυνατή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, δηλαδή πριν δω πώς θα εξελιχθούν οι πρώτοι πόντοι. Είναι και αυτή, εννοείται ότι ήταν πολύ ξεχωριστό συνέστημα, μας έδωσε την πρόκριση στην οκτάδα και φάνηκε ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε πολύ δυνατές ομάδες.
0: Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή πιστεύω είναι μια αρχή για μια νέα εποχή, η οποία νέα εποχή έχει και πολλά νεαρά άτομα. Νεαρά παιδιά, γιατί το λέω αυτό. Είχα ξεκινήσει τον πρόλογο της συνέντευξης κάνοντας αναφορά στη λέξη πιτσιρίκια. Γιατί το λέω αυτό. Είσαι γεννημένη το 2004, όπως και η Ανθούλη, η Μάρθα, η Έρικα, η Γράβαρη, 2006, Ελπίδα Τικμανίδου, 2008. Βλέπουμε έναν νεαρό κορμό στην εθνική ομάδα. Έναν πολύ νεαρό κορμό.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε μια πολύ νεανική ομάδα και εγώ η Αγγελοπούλου που συμμετείχε στα περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι στην άλλη μια παίκτη.
0: Σωστό.
1: Μικρή. Έχουμε όντως μια πολύ νεανική ομάδα και αυτό είναι πολύ θετικό διότι πάνω σε αυτό το κορμό μπορούμε να χτίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Κάθε χρόνο θα προπονούμαστε. Έχουμε δηλαδή πολλά χρόνια μπροστά μας ώστε να δεθούμε ακόμα περισσότερο, να βελτιωθούμε, να οριμάσουμε κι εμείς, να αποκτήσουμε εμπειρίες και από τις ομάδες μας εννοείται. Οπότε, αν φέτος που πρώτη φορά ουσιαστικά ήμασταν όλες μαζί σαν ομάδα, γιατί ήρθαν και πολλά καινούργια κορίτσια και πετύχαμε αυτό που πετύχαμε, έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες για τα επόμενα χρόνια στην Εθνική και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος.
0: Υπάρχει κάποιο... Βασικά, θα το ρωτήσω αλλιώς αυτό το πράγμα, γιατί παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ο προπονητής. Το μυστικό του κύριου Οικονόμου, ποιο ήταν για αυτή την επιτυχία? Τι σας μετέφερε ο Απόστολος Οικονόμου? Το μεντάλι του ουσιαστικά που μετέφερε στην ομάδα, ποιο ήταν?
1: Εγώ προσωπικά όσο ήμουνα στο γήπεδο εισέπρατα μία ηρεμία. Δεν ένιωσα κάποια πίεση και γενικά όποτε χρειαζόταν εννοείται μας συμβούλευε στα time out και λοιπά, αλλά εγώ ένιωθα μια ελευθερία στο να παίξω όπου πιστεύω, όπου κρίνω εγώ ότι είναι κατάλληλο την κατάλληλη στιγμή και δεν ένιωθα πίεση από αυτό διότι εγώ αγωνίζομαι στη θέση του Πασαδόρου και είναι μια θέση που χρειάζεται να παίρνεις πρωτοβουλίες, χρειάζεται ως ένα σημείο ελευθερία από τον προπονητή και αυτή την ένιωσα πάρα πολύ την ώρα που έπαιζα, οπότε αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό για μένα, εμένα με βοήθησε πολύ στα παιχνίδια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να περιγράψεις αυτή την εμπειρία σου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με μία λέξη.
1: Καλή ερώτηση. Ωραία, θα έλεγα ότι ήταν μία πολύτιμη εμπειρία για όλες μας, διότι είναι τιμή να συμμετέχεις σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και πόσο μάλλον να το πηγαίνεις τόσο καλά. Και εγώ θεωρώ ότι με βοήθησε και σε προσωπικό, αλλά εννοείται και στο αγωνιστικό επίπεδο. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή την προσπάθεια που καταφέραμε, για αυτή την επιτυχία βασικά. Και είμαι επίσης πολύ περήφανη που εκπροσώπησα τη χώρα μου.
0: Και νομίζω ότι αυτή, γιατί το είπα και προηγουμένως, νομίζω αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής, όχι μόνο για την εθνική ομάδα, αλλά και για το ελληνικό βόλεϊ. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι η διοργάνωση τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στο παιχνίδι με την Σερβία, γιατί νομίζω είναι το λιγότερο που μπορεί να απασχολήσει κάποιον το αποτέλεσμα με αυτό το οποίο έγινε. Απλά δεν θέλω να το επεκτείνω, γιατί είχα δει και και αυτό που είχε αναρτήσει η Μαρτίνα η Ξανθοπούλου και συμφωνώ μαζί της, οπότε δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι' αυτό. Εγώ απλά θα ευχηθώ από καρδιάς, εννοείται πως την καλύτερη μου, τις καλύτερες μου ευχές και μια γρήγορη ανάρρωση στην Γογό Αγγελοπούλου, η οποία είχε τραυματιστεί. Δεν θα κάτσω να το επεκτείνω. Θα ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εδώ και πάμε λίγο στις ομάδες που έκανες αναφορά στις ομάδες, γιατί ήσουν μία από τις πετοσφαιρίστριες που συμμετείχε στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο απλά συμμετείχε στον Παναθηναϊκό. Ήταν μία από τις παίκτριες, ήσουν μία από τις παίκτριες, να το πω πιο σωστά, που συμμετείχε στην πιο αμφίροπη και καλύτερη σεζόν όλων των εποχών στο ελληνικό βόλεϊ. Γιατί το λέω αυτό, είχαμε την συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον τελικό του Challenge Cup, όπου απέκλεισε στον ημιτελικό τον Πανιόνιο. Δύο ελληνικές ομάδες στα ημιτελικά. Είχαμε την πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League που πέρασε στα νοκάουτ και 25 χρόνια δεν υπήρχε ελληνική ομάδα, δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Champions League. Είχαμε κυπελούχο τον Πανιόνιο, ο οποίος αποκλείστηκε από την ΑΕΚ στα play-off του πρωταθλήματος, τον Ζαόν στον τελικό, τον Ζαόν Κηφισιάς στον τελικό του πρωταθλήματος. Θα ήθελα να μου πεις λίγο για αυτή την σεζόν, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικά για το ελληνικό βόλεϊ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θεωρώ τα τελευταία 2-3 χρόνια το πρωτάθλημα έχει ανέβει επίπεδο. Πλέον έχουμε από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη και αυτό λέει πολλά και φαίνεται και από τις παίκτες που έρχονται πλέον στην χώρα μας. Όσο αφορά για το περσινό πρωτάθλημα, ήταν ένα πρωτάθλημα που πραγματικά δεν ήξερες ποιος θα κερδίσει σε κάθε μάτς, δηλαδή το φαβορί μπορεί να ήταν outsider, δεν υπήρχε σίγουρη νίκη, σίγουρη ήττα και αυτό ήταν το ωραίο, διότι έπρεπε σε κάθε αγώνα να μπαίνεις με το 100% σου. Όλες οι ομάδες ήταν ανταγωνιστικές και δεν έπρεπε να υποτιμήσεις κανέναν αντίπαλο. Και όσο αφορά την χρονιά μου πέρυσι στο Παναθηναϊκό, ήταν μια γεμάτη χρονιά από αγώνες, εμπειρίες, ταξίδια. Πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά χάρηκα περισσότερο το κλίμα που είχαμε μέσα στην ομάδα και τη συνεργασία μας με τον προπονητή. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και μας βελτίωσε αρκετά, μας έκανε ομάδα. Γιατί πρώτα απ' όλα μας έβγαζε σεβασμό. Και εννοείται είναι πολύ σημαντικό για το γυναικείο βόλεϊ το ότι, όπως είπες, υπήρχε μια ομάδα στο Champions League. Εμείς φτάσαμε τελικό ευρωπαϊκού.
0: Αποκλείσατε άλλη ελληνική ομάδα για να φτάσετε στον τελικό.
1: Ακριβώς, ναι. Ήταν και αυτός πολύ ωραίος αγώνας, πολύ δύσκολος αλλά ωραίος. Ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ το βόλεϊ στην Ελλάδα και αυτό νομίζω ότι μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενες όλες τις αθλήτριες, παρότι δεν είναι επαγγελματικό ακόμα. Αλλά ελπίζω σιγά σιγά με όλα αυτά τα βήματα που γίνονται και στις ομάδες και στην εθνική να αλλάξει αυτό.
0: Μου δώσες την πιο ωραία πάσα, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να είχαμε μια πανέμορφη σεζόν στο βόλεϊ γυναικών της χώρας μας, αλλά είναι αυτό που είπες, το βόλεϊ γυναικών δεν είναι επαγγελματικό. Οπότε θα σε ρωτήσω το εξής, εσύ τι κάνεις για να επιβιώσεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουν ανέβει αρκετά τα χρηματικά ποσά που παίρνουμε από τις ομάδες. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε ένσημα και δεν είμαστε ασφαλισμένες. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρεθούμε εκτεθειμένες. Όπως παραδείγματος χάρη, αν τραυματιστείς, που είχαμε τώρα δύο τραυματισμούς στην εθνική. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, τι κάνεις, ποιος σε ασφαλίζει, πού παίρνεις λεφτά, τότε είναι το δύσκολο. Όσο είσαι σε μια ομάδα, OK, έχεις έναν καλό μισθό. Οι περισσότερες ομάδες παρέχουν αρκετά, βοηθάνε τους αθλητές, αλλά από εκεί και πέρα, ούτε ένσημα έχουμε, ούτε ασφαλισμένες είμαστε. Και εφόσον υπάρχουν τέτοιες επιτυχίες, θεωρώ ότι αυτές οι επιτυχίες θα πρέπει να αποτελέσουν αφορμή για να αλλάξουν τα πράγματα και να γίνει επαγγελματικό το γυναικείο βόλεϊ, για να μας για να έχουμε κι εμείς καλύτερες συνθήκες και τις συνθήκες που μας αξίζουν.
0: Γιατί βλέπουμε γυναίκες αθλήτριες που ασχολούνται με το άθλημα του βόλεϊ, όπου κάνουν και κάτι άλλο παράλληλα. Είτε είναι σπουδές, όπως σπουδάζεις εσύ, είτε είναι κάποια δουλειά.
1: Mm-hmm. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές χρειάζεται να κάνεις και κάτι άλλο ταυτόχρονα, όπως εγώ σπουδάζω. Οι άλλες κοπέλες, όταν τελειώνει η σεζόν, που υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που σταματάς το βόλιο από τον Απρίλιο μέχρι να ξεκινήσει η νέα σεζόν, σίγουρα πρέπει να κάνεις κάποια έξτρα δουλειά. Και για μένα το πιο άδικο είναι ότι το αντρικό είναι επαγγελματικό και το δικό μας δεν είναι. Δεν είναι ότι γενικά σαν άθλημα το έχουν αφήσει στην άκρη, είναι ότι υπάρχει και αυτός ο διαχωρισμός που πραγματικά δεν γίνεται, δεν κάνουν, χωρίς να διφταίνουν εννοείται οι άντρες, δεν κάνουν όμως κάτι παραπάνω από εμάς. Είναι πολύ άδικο για μας. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Το καταλαβαίνω και μάλιστα με το αντρικό βόλεϊ νομίζω έγινε και πολύ πρόσφατα κιόλας. Έγινε και πολύ πρόσφατα, νομίζω πριν καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω έχει γίνει επαγγελματικό το 1998 το αντρικό, δηλαδή έχει χρόνια, έχει σίγουρα 30 χρόνια.
0: Okay.
1: Ναι, έχει.
0: Ωραία. Ευχαριστώ που μου λύσες την απορία. Ναι. Γενικά όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ, προσωπικά όντως δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί δεν γίνεται να είναι επαγγελματικά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ σε κύριο λόγο και μετά να είναι το βόλεϊ ανδρών, αλλά να μην υπάρχουν τα άλλα αθλήματα. Γιατί η Ελλάδα είναι η μητέρα του στίβου, είναι η μητέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν γίνεται ο στίβος να είναι ερασιτεχνικό άθλημα όταν, αν πάμε να τρέξουμε στην ιστορία, βλέπουμε ότι το μοναδικό άθλημα το οποίο υπήρχε ήταν ο στίβος πριν δημιουργηθούν όλα τα άλλα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και όσο αφορά και το γυναικείο βόλεϊ, είναι από τα πιο δημοφιλή γυναικεία αθλήματα, σωστά, στην Ελλάδα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Και εμείς από την πλευρά μας, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τύπου ομιλίες με τον ΠΑΣΑΠ, που ασχολείται με αυτό το θέμα στο βόλεϊ, με την Ομοσπονδία, με τις ομάδες, έχουμε πάει στον Υπουργό Αθλητισμού, έχουμε κάνει οτιδήποτε, ανεβάζουμε καθημερινά

0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι εγκαταστάσεις στο θέμα. Νομίζω, θυμάσαι το περιστατικό, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα ηλυσιακό Σάρις που είχε πέσει η οροφή.
1: Ναι, ναι. Ισχύει. Το θυμάμαι, ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Όπως και ότι στο γήπεδο του ηλυσιακού, για παράδειγμα, δεν υπήρχε θέρμανση. Και θυμάμαι, είχαμε παίξει έναν αγώνα πέρυσι, Παναθηναϊκός ενάντια του ηλυσιακού, και είχε, μέσα στο γήπεδο έγραφε, νομίζω, μείον 2 ή 0 βαθμούς. Και ήμασταν, θυμάμαι, παίζαμε και τρέμαμε. Δηλαδή αυτό είναι πολύ εύκολο να τραυματιστείς. Όντως οι εγκαταστάσεις είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
0: Και απλά για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, αυτές οι αθλήτριες πάνε και κάνουν πορείες στο κορυφαίο επίπεδο και συναντάνε αυτές τις συνθήκες. Απλά το λέω, απλά το τονίζω.
1: Ακριβώς,
0: ναι. Απλά το τονίζω. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο προσωπικά. Πώς ξεκίνησες την ενασχόλησή σου με την πετοσφαίριση και τι είναι η πετοσφαίριση για σένα?
1: Το ξεκίνησα, εννοείται, όπως οι περισσότερες θεωρώ, σαν χόμπι από μικρή ηλικία, από πέμπτη δημοτικού ξεκίνησα. Στην ομάδα μου εδώ πέρα, στην πόλη μου, στην περιοχή μου, στην Περαία, στον Περσέα ξεκίνησα. Σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι λίγο περισσότερο, να βλέπουν και οι γονείς μου ότι μου αρέσει πολύ. Οπότε προχώρησα σιγά σιγά. Πήραμε την ομάδα εδώ πέρα στον Περσία των Πανελλήνων Παγκορασίδων, και ήμουνα και συμπαίκτρια μαζί με την Μάρθα. Είχαμε ξεκινήσει μαζί με την Ανθούλη. Μετά έπειτα πήγαμε μαζί στον Άρη και κάπως έτσι προχωρήσαμε. Άρχισαμε να το βλέπουμε επαγγελματικά. Ήταν πλέον, κατάλαβες, όσο μπορούμε επαγγελματικό να το πούμε, γιατί η πράξη δεν είναι. Τα χαρτιά δεν είναι. Συγγνώμη. Μετά πήγα ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Τα δύο τελευταία χρόνια ήμουνα στον Παναθηναϊκό, που και από όλες τις ομάδες και από όλους τους προπονητές πήρα πάρα πολλά πράγματα, πολλές εμπειρίες, έπαιξε πολύ καλές ομάδες, με πολύ καλές συμπαίκτριες, και φέτος θα συνεχίσω την πορεία μου στον ΠΑΟΚ.
0: Πόσο βοηθάει η συνύπαρξη μιας αθλήτριας όχι με άλλες αθλήτριες, με αθλήτριες που έχουν μια περισσότερη εμπειρία στο χώρο για να εξελιχθεί?
1: Ναι, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, ειδικά στον Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό, που είναι ομάδες που πάντα έχουν πολύ καλές παίκτριες, έμπειρες. Παίρνεις πάρα πολλά από αυτές τις αθλήτριες. Εγώ προσωπικά πήρα πάρα πολλά. Όχι μόνο στο τεχνικό κομμάτι, στο τακτικό, το να προσπαθώ να μιμούμε κάποια καλά τους στοιχεία, αλλά και το κομμάτι της συμπεριφοράς, το mentality που πρέπει να έχουμε στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ να έχεις τέτοιες παίκτριες, να τις έχεις συμπαίκτριες.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συμμετείχες σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την εθνική ομάδα. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος της Ευαγγελίας Τάνη?
1: Επειδή προσπαθώ γενικά να βάζω ένα στόχο, θέλω προς το παρόν να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά φέτος στον ΠΑΟΚ, γιατί ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτή τη σεζόν. Θα είμαι βασική πασοδόρου στον ΠΑΟΚ και είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για μένα. Φαίνεται ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα από τις λίγες προπονήσεις που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Μου χαίρεσε πάρα πολύ το κλίμα και το επίπεδο. Οπότε για αρχή δεν θέλω να πάει πολύ καλά αυτή η χρονιά. Δηλαδή όχι μόνο να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε, αλλά και να τους ξεπεράσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα εξαντλήσαμε όλα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα μαζί μας στην γραμμή εκκίνησης. Επιφυλάσσομαι ότι θα τα ξαναπούμε για να πούμε περισσότερα πράγματα πάλι γύρω από τον χώρο της πετοσφαίρισης. Αλλά θέλω να κλείσουμε διαφορετικά. Ως Ευαγγελία Τάνη, θέλω να δώσεις μια συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με την πετοσφαίριση, με το άθλημα της πετοσφαίρισης, και αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούει τη συνέντευξή μας. Τι θα του έλεγες?
1: Λοιπόν, για αρχή θα έλεγα ότι πρέπει να χαίρονται τα παιδιά αυτό που κάνουν, να το αγαπάνε. Να μην φοβούνται να κάνουν λάθη. Να ρισκάρουν. Και πρέπει να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να μαθαίνουν από τις αποτυχίες, γιατί ειδικά στις μικρές ηλικίες, αλλά και εννοείται και στη δικιά μας τώρα, οι αποτυχίες είναι πολύ πιο σημαντικές από τις επιτυχίες.

0: επιτυχία δεν θα έρθει πάντα γρήγορα. Θέλει πολύ υπομονή, θέλει πολλή δουλειά, εργατικότητα και πίστη και αυτοπεποίθηση στον εαυτό μας. Αυτό έχω να πω.
1: Τέλεια. Ευαγγελία, σε ευχαριστώ από καρδιάς και εύχομαι καλή επιτυχία στην σεζόν που έρχεται. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ, γεια.
1: Ήταν η Ευαγγελία Τάνη, πασαδόρος του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδος, όπου κάνουμε μια πολύ όμορφη κουβέντα γύρω από τον βόλεϊ γυναικών. Εμείς τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, όπου θα μιλήσουμε για τένις. Μείνετε εδώ!
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Για δράση είσαι έτοιμος?
6: Με Arbiland, ναι!
5: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
6: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο θα το αφιερώσουμε στο τένις. Θα μιλήσουμε 15 λεπτά λίγο για τένις και θα κάνουμε αναφορά και στην τοποθεσία που θα γίνει το Final Four του Champions League σε άντρες και γυναίκες. Και θα κάνουμε και λίγο μια μικρή έρευνα για το τι έγινε την τελευταία φορά που διοργανώθηκε Final Four στην εν λόγω τοποθεσία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τένις. Εντάξει, όπως καταλάβατε, έχουμε λιγότερο χρόνο λόγω και της συζήτησης με την Ευαγγελία Τάνη. Μια συζήτηση την οποία θα έχετε την ευκαιρία να την δείτε από τα social media του σταθμού, από το YouTube μας. Θα το ανεβάσουμε και εκεί. 943 Sports. Θα είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη. Να κάτσετε να την δείτε.

Λοιπόν, αύριο είναι μέρα τελικού Αμερικανικού Open. Σάσα Σβέρεφ εναντίον Μπεν Σέλτον. Αυτοί είναι οι δύο που έφτασαν μέχρι το τέλος στον τελικό του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς. Πάμε να δούμε λίγο όμως πώς έφτασαν οι δύο αθλητές εκεί και θα μιλήσουμε και λίγο για τον τελικό τον οποίο έχουμε σήμερα στις γυναίκες. Σαμπαλένκα εναντίον Ριμπάκινα. Και να ξεκινήσουμε με τις γυναίκες, με μία αθλήτρια που εκπροσωπεί την Ρωσία και μία αθλήτρια που εκπροσωπεί το Καζακστάν. Αλίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα, ο μεγάλος τελικός του Αμερικανικού Open θα γίνει σήμερα στις 11. Πάμε να δούμε λίγο το πώς έφτασαν οι δύο αθλήτριες μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ξεκινάμε με την Σαμπαλένκα, η οποία είναι και πρώτη στο ταμπλό, η οποία επικράτησε στον πρώτο γύρο 2-0 της Οσόριο Σεράνο, 2-0 σετ. Το 2-0 σετ το οποίο συνεχίστηκε και με την Ιατσένκο στον δεύτερο γύρο. Ο τρίτος γύρος επίσης ένα 2-0 εναντίον της Ρακίμοβα και προημιτελικά επίσης 2-0 με την Τάουζεντ. Όχι, στους 16, τέταρτος γύρος. Και στα προημιτελικά έχουμε 2-1 η Σαμπαλένκα να επικρατεί της Νόσκοβα. Και έχουμε και τον ημιτελικό. Στον ημιτελικό η Σαμπαλένκα ήταν κυρίαρχη με το κάπα κεφαλαίο. Εντάξει, όχι στο πρώτο σετ. Το πρώτο σετ ήταν πολύ, πολύ ανταγωνιστικό. Οι δύο αγώνες που είχαν γίνει τα ξημερώματα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Η Σαμπαλένκα αντιμετώπισε την Πεγκούλα στον ημιτελικό. Εκεί όπου επικράτησε 7-5 στο πρώτο σετ και 6-2 στο δεύτερο. Ένα πρώτο σετ το οποίο ήταν για γερά νεύρα. Μία σου και μία μου καθ' όλη τη διάρκεια. Μέχρι το τέλος, μέχρι τον τελευταίο πόντο όπου η Σαμπαλένκα κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα λάθη της Πέγκουλα για να κάνει το 1-0 στα σετ. Και μετά, ξέρετε ότι όταν αρχίζει η Σαμπαλένκα να παίζει, άντε μετά να την πιάσεις. Δεν μπορούσε να την σταματήσει με την καμία. Η Πέγκουλα έκανε στην αρχή την ισοφάριση, το 1-1, αλλά εν συνεχεία 2-1, 3-1, 4-1. Κάνει το 4-2, μειώνει οι Αμερικανοί. Αλλά είχαμε 5-2 και 6-2. Το 5-2 με σχετική ευκολία, 40-15. Και το 6-2 με κάπως μεγαλύτερη δυσκολία. Αλλά δεν σταμάτησε τίποτα την Σαμπαλένκα από το να φτάσει στον μεγάλο τελικό που θα αντιμετωπίσει την Ριμπάκινα σήμερα στις 11 το βράδυ. Ώρα Ελλάδος με την Αρίνα Σαμπαλένκα να πρώτα απ' όλα η Σαμπαλένκα κατάφερε να προκριθεί στον τελικό χωρίς χάνοντας μόνο ένα σετ. Μόνο ένα σετ έχασε η Σαμπαλένκα φέτος στο Αμερικανικό Open.

η οποία Σαμπαλένκα έχει κατακτήσει και πέρσι και πρόπερσι το Αμερικανικό Open και θέλει να κάνει ένα three-peat στην διοργάνωση. Ενώ πάμε τώρα και στην Ριμπάκινα, με την Σαμπαλένκα προφανώς δεν είναι το μεγάλο φαβορί. Η αθλήτρια από την Λευκορωσία, όχι από τη Ρωσία που είχα πει προηγουμένως, Λευκορωσία είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα. Πάμε τώρα στην Ριμπάκινα. Πάμε στη Ριμπάκινα, η οποία ξεκίνησε με νίκη εναντίον της Φροντίν στον πρώτο γύρο, 2-0. 2-0 επικράτησε και στο δεύτερο γύρο της Μπούζας Μανέιρο. Και μετά είχαμε επίσης νέα επικράτηση 2-0 επί της Στάρο Ντούπτσεβα. Και στον τέταρτο γύρο αντιμετώπισε την Οσάκα, Ναόμι Οσάκα, την οποία επίσης επικράτησε 2-0. 2-1 επικράτησε της Τζέγκ στα πρώιμη τελικά. Και 2-1 της Κόκο Γκοφ σε ένα ντέρμπι, που διεξήχθη και αυτό τα ξημερώματα της Παρασκευής. Όπου είχαμε την μία ανατροπή μετά την άλλη. Το πρώτο σετ πήγε στην Αμερικανή 6-3. Το δεύτερο σετ πήγε με 6-4 στην Ριμπάκινα. Όπως και το τελευταίο σετ πήγε 6-4. Ένας αγώνας διαφήμιση για το τένις. Διαφήμιση για το τένις αυτό το παιχνίδι. Είχα και είχα δει τα στιγμιότυπα και μπορώ να πω ότι ήταν ένας αγώνας όμορφος. Ένας αγώνας τέχνη. Και μακάρι αγώνας τέχνη να είναι και ο σημερινός τελικός. Η Ριμπάκινα έχει χάσει 2 σετ καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Σαμπαλένκα 1. Να δούμε ποιος θα χάσει, ποια από αυτές σήμερα θα χάσει 2 σετ. Έτσι θα το πάω. Δεν θα ρωτήσω ποιος θα το πάει. Θα το πω ποιος θα χάσει 2 σετ σήμερα. Γιατί κάποια από τις 2 θα χάσει 2 σετ. Γιατί πρέπει να φτάσει στα 2 σετ για να κερδίσεις στο τένις, στις γυναίκες. 11 η ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από Eurosport και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τους άντρες, εκεί όπου είχαμε κάνει αναφορά στο Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Στέφανο Τσιτσιπά έφτασε μέχρι τους 16, εκεί όπου αντιμετώπισε τον Μπεν Σέλτον με τον Αμερικανό να τον αποκλεί επικρατώντας 3-0. Πού να ξέρω ο Αμερικανός ότι μετά την νίκη του Στέφανο Τσιτσιπά θα βρισκόταν στον τελικό του Open της πατρίδας του. Ποιος θα το περίμενε.

0: Ένας Μπεν Σέλτον, 8η θέση στην κατάταξη, 8ος στο ταμπλό, ο οποίος έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, δεν ήταν και τόσο έκπληξη, γιατί ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν τραυματίας κοντά στους 3-4 μήνες. Οπότε ήταν δύσκολο και για αυτόν να επανέλθει. Έφτασε μέχρι τα πρώιμη τελικά ο Αλκαράθ. Έκανε την προσπάθειά του, αποκλείστηκε, καθώς ιτήθηκε 3-2 σετ από τον Μπεν Σέλτον, αλλά ήταν τραυματίας τόσο καιρό. Ήταν το πρώτο του Grand Slam έπειτα από το Open της Αυστραλίας που κατάφερε να κατακτήσει. Και έτσι είχαμε τον Μπεν Σέλτον στον ημιτελικό να αντιμετωπίσει τον Francis Tiafoe, νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης και επίσης Αμερικανό, ντέρμπι Αμερικανών, με τον Μπεν Σέλτον να είναι μοναδικός και να υπερτερούσε ειδικά στην κατηγορία των άσων. 20 άσους είχε ο Σέλτον και 3 μόνο ο Tiafoe στον αγώνα μόνο. Γενικά το παιχνίδι ήταν σχετικά κλειστό, ήταν γενικά κλειστός, κλειστή αναμέτρηση, ήταν πολύ ωριακή αναμέτρηση, κλείθηκε δηλαδή σε λεπτομέρειες. 6-4 το πρώτο σετ υπέρ του Tiafoe, 6-3 για τον Σέλτον ισοφάρισε, ο Σέλτον επίσης πήρε το τρίτο σετ με 6-3 και το τέταρτο σετ 7-5 στο tie break. Δηλαδή θα μπορούσαμε άντα να έχουμε ένα πέμπτο σετ και να έχουμε παιχνιδάρα, να υπάρχει παιχνιδάρα, να συνεχιστεί μάλλον η παιχνιδάρα, γιατί ήταν πολύ ωραίο match. Και το βλέπω και τώρα και σε μαγνητοσκόπηση στο Eurosport 1 που έχω βάλει την τηλεόραση να βλέπω. Και θα μπορούσαμε να μιλάμε διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε τελείως διαφορετικά για αυτό το παιχνίδι. Όπως και να έχει, ο Σέλτον προκρίθηκε στον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας του, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Σάσα Σβέρεφ, ο οποίος φέτος έσπασε μια κατάρα που διαρκούσε από την αρχή της καριέρας του, καθώς θυμίζουμε ότι δεν είχε κατακτήσει Grand Slam μέχρι φέτος, μέχρι το Roland Garros στο Παρίσι το 2026. Δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο Grand Slam. Φέτος κατέκτησε, εκμεταλλευόμενος τον τραυματισμό του Γιάννη Ξίνερ και τον αποκλεισμό του από τον Ελουστόν, τον Τσερούντολο, τον αποκλεισμό του Ξίνερ από τον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο. Τον Φονσέκα, ο οποίος απέκλεισε και τον Ρουντ και τον Κάσπερ Ρουντ, αλλά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Και σε εκείνο το Open, ο Κάρλος Αλκαράθ δεν συμμετείχε. Δεν συμμετείχε ο Κάρλος Αλκαράθ. Προκρίθηκε στον τελικό ο Σβέρεφ, που επικράτησε 3-2 και κατέκτησε το Grand Slam εναντίον του Αρνάλντι, αν δεν κάνω λάθος. Ή Αρνάλντι τραυματίστηκε και ήταν άλλος. Νομίζω Αρνάλντι ήταν. Αλλά στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός είχε προκριθεί αυτός που είχε αντιμετωπίσει τον Τσιτσιπά στην διάρκεια της διοργάνωσης. Και πάμε να δούμε λίγο τον Σβέρεφ, ο οποίος Σάσα Σβέρεφ, μοναδικός Σάσα Σβέρεφ, προκρίθηκε στον τελικό χωρίς να χάσει από τον τρίτο γύρο και μετά δεν έχασε ούτε ένα σετ. Ενώ στους πρώτους δύο χειρούς με τον Σονιέγκο και τον Χαλίζ που αντιμετώπισε στους δύο πρώτους γύρους, είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες, καθώς έχασε 4 σετ συνολικά σε αυτούς τους δύο αγώνες και τότε δεν έχασε κανέναν και αντιμετώπισε τον ημιτελικό τον Κατσάνοφ, ο οποίος Σβέρεφ ήταν πολύ καλύτερος. Επικράτησε 3-0 σετ 6-3, 7-6, 7-6. Επικράτησε δύσκολα, αλλά ήταν καλύτερος ο Κατσάνοφ. Τον δυσκόλεψε ο Κατσάνοφ όσο μπορούσε, αλλά η ποιότητα του Σβέρεφ πραγματικά ήταν σε άλλο επίπεδο. Και έτσι προκρίθηκε στον τελικό του Αμερικανικού Open ο πρωταθλητής του φετινού Ρολάν Γκαρός. Θα διεκδικήσει το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του και δεύτερο φετινό. Και μάλιστα, αν καταφέρει να το κατακτήσει, θα είναι ο τενίστας με τα περισσότερα Grand Slam για φέτος, καθώς θυμίζουμε ότι έχει πάρει και το Ρολάν Γκαρός, ενώ το Αυστραλιανό Open του 2026 το πήρε ο Αλκαράθ και το Wimbledon του 2026 το κατέκτησε ο Γιάννικ Σίνερ. Ο τελικός είναι αύριο, προγραμματισμένος στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Επίσης, τηλεοπτική μετάδοση από το Eurosport. Και ή θα έχουμε τον Σάσα Σβέρεφ να κατακτά το δεύτερο του Grand Slam, ή θα έχουμε 4 διαφορετικούς νικητές Grand Slam στο 2026. Και ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με μια αναφορά στο πόλο, καθώς από χθες έγινε γνωστό ότι το Βελιγράδι θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει το Final Four του Champions League ανδρών και γυναικών, το οποίο θα γίνει και πολύ νωρίτερα. Φέτος είχε γίνει τον Ιούνιο. Φέτος είχε γίνει τον Ιούνιο. Το 2027 θα γίνει τον Μάιο. Και μάλιστα στο Βελιγράδι, όχι, στο Βελιγράδι έχει καιρό να γίνει το Final Four, καθώς γινόντουσαν στη Μάλτα. Τα Final Four γίνει πέρσι στη Μάλτα το Final Four και νομίζω έχει γίνει και το Final Four το 24 στο Βελιγράδι. Θα το τσεκάρω και αύριο θα κάνουμε μια ωραία προϊστορία για τα Final Four στο Βελιγράδι του Champions League και τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες σε αυτά. Κάπου εδώ η γραμμή εκκίνησης, μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα μπορώ να πω, ολοκληρώθηκε. Είπαμε για πολλά θέματα, είπαμε για τένις, είπαμε για βόλεϊ, μιλήσαμε με την Ευαγγελία Τάνη, είπαμε και για τένις, κάναμε και την αναφορά μας στο πόλο, αυτά τα ολίγα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Η γραμμή εκκίνησης φτάνει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 το πρωί, κάθε Σαββατοκύριακο, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 έως και τη 1. Εννοείται με την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Φιλιά πολλά σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον όφιστο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Super League. Ντεμπούτο στον Ερυθρό Λευκό Πάγκο για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα έχει στη διάθεσή του τον Πυρόλα. Στην αποστολή των Πυρεωτών συμπεριλήφθη και ο Μπέιλι. Πιθανό να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τους κριτικούς ο Χατζηγιοβάνης. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Magenta Sport 1. Θέσεις στο αρχικό σχήμα ΤΣΑΕΚ διεκδικούν οι Κάιρινεν, Ζίνι και Γκατσίνοβιτς. Εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Σακτάρ Ντόνετσκ, Ντάριο Σερνά, εν ώψη της αναμέτρησης με την Ένωση. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα για τον αριστερό οπισθοφύλακα Ανάς Αλαχεντίνο, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Τσιριβέγια, εξέτησε την ποινή του ο Ντέζρες και είναι διαθέσιμος για τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τσιμών Μπανζά για να περάσει σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτή και η υπόθεση του στόπερ για το δικέφαλο του Βορρά. Ηρακλής και Ατρόμητος κοντράρονται στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επιστρέφει ο Ματσάρης στον πάγκο του Γυρεού, εκτός η Μπαρσένας και Χρωμάτα για τους γηπεδούχους. Εκτός ο Νούνιες για τους Περιστεριώτες, μέσα η Περέα και Σερζίνιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για λογαριασμό του Άρη. Αλλαγές στην ενδεκάδα των Κιτρίνων ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μετά την επιβλητική νίκη επί ΤΣΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ρίχνεται στο δεύτερο φιλικό του στη Ρόδο, αντιμετωπίζοντας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Άξιον 24. Η Ολλανδία βαζέλωσε φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή του αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για τη χάλη του Κωνσταντίν Τζολάκη, που αντιμετωπίζει στις 5 την Chelsea στο Stamford Bridge για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 5 Aston Villa, Nottingham Forest, Crystal Palace Ipswich, Liverpool Fulham, Bournemouth Brentford και στις 7:30 Tottenham Everton και στις 10 Sunderland Arsenal. Η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η στροφή της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς στις 3 Σαντάντερ Αλαβές, στις 5 και 4 ο Σασούνα Εσπανιόλ και στις 7:30 Athletic Bilbao Elche. Η Borussia Dortmund κοντράρεται στις 4:30 με την Paderborn στο Signal Iduna Park για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4:30 Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurtis, Freiburg Gladbach και Hoffenheim Stuttgart και στις 7:30 Κολονία Werder Bremen. Λάτσιο και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 7 στο Ολυμπικό για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Τζένοα Φροζινόνε και στις 10:15 Αταλάντα Κάλιαρη. Παρί FC και Λιόν κοντράρονται στις 10:15 στο Στάντ Ζαμπουίν για την τέταρτη στροφή της Λιγκάν. Στα υπόλοιπα μάτς, στις 6:15 στο Στρασβούργο Μονακό και στις 10:15 Λοριάν Τουλούζ, Οσέρ Νις και Χαύρι Αντζέρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη

0: είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Τι έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όφη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γύρο Καραϊσκάκης στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Super League. Ντεμπούτο στον Ερυθρόλευκο Πάγκο ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ που θα έχει στη διάθεσή του τον Πυρόλα. Στην αποστολή των Πυρωτών συμπεριλήφθη και ο Μπέιλι. Πιθανό να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τους κριτικούς ο Χατζηγιοβάνης. Σέντερα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συμπεριγραφή Θέμη Παγιούρα, τηλεοπτικά από Ματζέντα Sport 1. Θέση στο αρχικό σχήμα της ΣΑΚ διεκδικούν οι Κάρινεν, Ζήνη και Γκατσίνοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Σαχτάρ Ντονιέτσκ Ντάριος Σρνά εν ώψη της αναμέτρησης με τον Δικέφαλο. Σε προχωρημένη συζήτηση με τη Ρώμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι η Τσάπρας και Ντέσσερς, μέρος του προγράμματος της χθεσινής προπόνησης του Τριφυγιού Ευγαλωτσίρη Βέγια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σίμων Μπαντζά για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτή και η υπόθεση του στόπερ για τους ασπρόμαυρους. Ηράκλης και Ατρόμητος κοντράρονται στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επιστρέφει ο Ματσάρης στον πάγκο του Γυρεού, έκτος η Μπαρσένας και Χρωμάντα για τους γηπεδούχους, έκτος ο Νούνιες για τους περιστεριώτες, μέσα η Περέα και Σερτζίνιο. Σε περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γιωργούλας, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο για λογαριασμό του Άριο 31 ετών Εκστρέμ Μπρούμα, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Μπενφίκα. Αρνητική εξέλιξη στη μεταγραφή του Σούτερ στους Κίτρινους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων ανάμεσα στον Σκοτσέζο Στόπερ και τη Ρέιντζερς. Αλλάγες στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Κανονικά θα διεξαχθεί το Super Cup της EuroLeague στην Etihad Arena του Abu Dhabi το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με τις 4 ομάδες να παίρνουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Μετά την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ρίχνεται στο δεύτερο φιλικό του στη Ρόδο αντιμετωπίζοντας τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Action 24. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 στις 4 Μαρκό Καλυθέα και στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγήσει σε οριστική διακοπή αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την Χαλ του Κωνσταντίν Τζολάκη που αντιμετωπίζει στις 5 την Chelsea στο Stamford Bridge για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 5 Aston Villa Nottingham Forest, Crystal Palace Ipswich, Liverpool Fulham, Bournemouth Brentford και στις 7:30 Tottenham Everton και στις 10 Sunderland Arsenal. Η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η στροφή της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς, στις 3 Σαταντέρ Αλαβές, στις 5 και 4 ο Σασούνα Εσπανιόλ και στις 7:30 Athletic Bilbao Elche. Η Μπορούσια Ντόρμουντ κοντράρεται στις 4:30 με την Μπάντερμπορν στο Signal Iduna Park για την 3η αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4:30 Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurtis, Freiburg Gladbach και Hoffenheim Stuttgart και στις 7:30 Κολονία Werder Bremen. Λάτσιο και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 7 στο Ολυμπικό για την 4η αγωνιστική τη Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Τζένοα Φροζινόνε και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Καγιάρι. Πάρι FC και Λιόν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Stade Jean Bouin για την 4η στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα μάτς, στις 6:15 Στράσβουργο Μονακό και στις 10:15 Λοριάν Τουλούζ, Οσέρ Νις και Χαβρι Αντζέ ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα.

0: Αντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στον Γιώργο Καρεσκάκη στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Super League. Ντεμπούτο στον Ερυθρόλευκο Πάγκο για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που θα έχει στη διάθεσή του τον Πυρόλα. Στην αποστολή των Πυρεωτών συμπεριλήφθη και ο Μπέιλι. Πιθανό είναι να χρησιμοποιήσει να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τους κριτικούς ο Τάσος Χατζιωβάνης. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα, τηλεοπτικά από Ματζέντα Sport 1. Θέση στο αρχικό σχήμα τη ΣΑΕΚ διεκδικούν οι Κάρινεν, Ζήνη και Γκατσίνοβιτ. Εν ώψη τη αυριανή αναμέτρηση με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο διευθυντή ποδοσφαίρου Σαχτάρ Ντονιέτσκ, Ντάριο Σρνα, εν ώψη τη αναμέτρηση με τον Δικέφαλο. Σε προχωρημένε διαπραγματεύσει με τη Ρώμα βρίσκεται ο Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Ανά Σαλάχ Εντίν. Με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι ότι η Τσάπρας και Ντέσσερς, μέρος του προγράμματος της χθεσινής προπόνησης του Τριφυγιού, έβγαλε ο Τσιριβέγια. Τα 16.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι πράσινοι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπαντζά για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτή υπόθεση του στόπερ για τους ασπρόμαυρους. Ηράκλης και Ατρόμητος κοντράρονται στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επιστρέφει ο Ματσάρης στον πάγκο του Γυραιού, εκτός η Μπαρσένας. Και χρωμαντά για τους γηπεδούχους. Εκτός ο Νούνιες για τους περιστεριώτες, μέσα η Περέα και Σερτζίνιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο για λογαριασμό του Άρη ο 31 ετών Εκστρέμ Μπρούμα, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Μπενφίκα. Αρνητική εξέλιξη στη μεταγραφή του Σούταρ στους Κίτρινους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων ανάμεσα στο Σκοτσέζο Στόπερ και τη Ρέιντζερς. Αλλαγές στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κανονικά θα διεξαχθεί το Super Cup της Euroleague στην Etihad Arena το Abu Dhabi το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με τις 4 ομάδες να παίρνουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Μετά την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ρίχνεται στο δεύτερο φιλικό του στη Ρόδο, αντιμετωπίζοντας την Σπαρτάκ Σουμπότιτζα Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Action 24. Για δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 στις 4, Μάρκο Καλυθέα και στις 6, Αθλητική Ένωση Λάρισα Ζάκυνθος. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για τη Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη που αντιμετωπίζει στις 5 την Τσέλσι στο Στάνφορντ Μπριτζ, εν τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 5 Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας Ιπσουίτς, Λίβερπουλ Φούλαμ, Μπόρνουθ Μπρέντφορντ, στις 7.30 Τότεναμ Έβερτον και στις 10 Σάντερλαντ Άρσεναλ. Η Real Madrid υποδέχεται στις 13 Ρέγιο Βαγεκάνο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η αγωνιστική της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Σαντάντερ με την Αλαβές. Στις 5 και 4 ο Σασούνα Εσπανιόλ και στις 7.30 Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε. Η Μπορούσια Ντόρμουντ κοντράρεται στις 4.30 με την Μπάντερμπορν στο Signal Iduna Park για την 3η αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4.30 Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurt, Freiburg Gladbach και Hoffenheim Stuttgart και στις 7.30 Κολονία Werder Bremen. Λάτσιο και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 7 στο Ολυμπικό για την 4η αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φροζινόνε, Τζένοα Φροζινόνε και στις 10 παρατάρτο Αταλάντα Κάγιαρη. Πάρι FC και Λιόν κοντράρονται στις 10 παρατάρτο στο Stade Zenbois. Για την τέταρτη στροφή της Ligue 1 στα υπόλοιπα μάτσα στις 6 και 4 το Στρασβούργο Μονακό και στις 10 παρτέρτο Λοριάν Τουλούζ, Οσέρ Νις και Χαύρι Αντζέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα σε αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 5 ώρες και σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης, στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Τα οποία ακούσατε ήδη, έτσι. Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος. Και ξεκινάμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τον Παναθηναϊκό. Είναι οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού και Ρώμα για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Έδωσαν λοιπόν τα χέρια Παναθηναϊκός και Ρώμα με προφορική συμφωνία αρχικά, τόσο με τη Ρώη Ρώμα με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Η του Τριφυλιού λοιπόν, η πράσινη συμφώνησαν για την απόκτηση του διεθνούς μαροκινού άσου με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι. Ο Σαλάχ Εντίν μάλιστα αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, την Κυριακή θα απογράψει το συμβόλαιό του και θα ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζεται ότι αφού αποκτάται αυτή τη χρονική περίοδο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Champions League, αλλά θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά του Conference League, έτσι, του Champions League. Λοιπόν, εφόσον αποκτάται, όπως είπα, αυτή τη χρονική στιγμή δεν θα έχει συμμετοχή στην League Phase του Conference League, αλλά όμως θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στις εγχώριες διοργανώσεις. Από καιρό οι πράσινοι εξέταζαν την αγορά για έναν αριστεροπόδαρο αμυντικό που θα μπορούσε να προσφέρει λύση τόσο ως στόπερ όσο και ως αριστερός μπακ, καλύπτοντας έτσι το διάστημα μέχρι την πλήρη επιστροφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς στα μέσα Οκτωβρίου. Ουσιαστικά δεν υπήρχε μια καθαρή εναλλακτική λύση πίσω από τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ενώ υπήρχε και επιθυμία για μια επιπλέον αριστεροπόδαρη λύση στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου μετά τη φυγή του Αχμέτ του Μπά υπάρχει μόνο ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Οριστική λοιπόν η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Ρώμα για τον Σαλάς. Για τον Ανάχ Σαλάς Εντίν έρχεται σήμερα. Ο Ανάς λοιπόν ο Σαλάχ Εντίν, το νέο μεταγραφικό πρόσωπο, μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Να πούμε ότι ο Ανάσης Σαλάχ εν τίνει είναι γεννημένος στην Ολλανδία. Και αγωνίζεται για την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, τον Ανάς Σαλάχεντίν. Ακούτε πάντα την εκπομπή Διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά.

Στην Αττική Αργοσαρανικό Εύβοια, νότια προάστια Αττικής από 94,3. Όπως είπαμε, Αττική Αργοσαρανικό Εύβοια, νότια προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα Μαλιάδα Ζαχάρο Ζάκηθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάλτη Μονεβασιά Λαφώνησος 104,6. Έτολο Ακαρνανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα στο Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Σε Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά από 98,6. Δωδεκάνησα στη Ρόδο από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Σούπερ Σπορτ 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και σε Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βάλουμε από τις 5 και μετά μέχρι τις 6.30. Έτσι, τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, από τις 5 και μετά μέχρι τις 6.30. Στα δύο γνωστά τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-5943. Μέχρι τότε, από αυτά τα τηλέφωνα καταγράφουμε και τα μηνύματά σας που μας δίνετε και τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Στο site έχουμε ανεβάσει τα σημαντικότερα γεγονότα sports943.gr. Στις 4 και 5 πάλι θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε ομάδα του τοπικού πρωταθλήματος από τον Πειραιά αυτή τη φορά. Πιστή σε αυτά που λέμε και πιστή σε αυτά που έχετε ζητήσει. Πάντα όμως στηρίζω το εραστενικό ποδόσφαιρο και γενικότερα τον εραστενικό αθλητισμό, yes. Γιατί και εσείς το λέτε ότι είναι ο αιμοδότης του επαγγελματικού αθλητισμού. Εποχή Αγκουανθίλη λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μετά τη λήξη της συνεργασίας με τη Λίμπαρ, άρα δικαιωθήκατε όσοι ήσασταν υπέρ της μη παραμονής του με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Η πορεία των πραγμάτων βέβαια θα δείξει ποιος δικαιώνεται. Τι κρατάμε από το Μετιλίμπαρ? Σίγουρα την κατάκτηση του Κόφερες Λίκ ευρωπαϊκού κυπέλου. Την πορεία του πρωτάθλημα με εξάρεση έριξε έτσι στην ΑΕΚ. Την κατάκτηση λοιπόν και του πρωταθλήματος και του Super Cup. Η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Και είχε και μια αιμονή με τη Λίμπαρ σε παίκτες που δεν απέδιδαν σωστά στον αγωνιστικό χώρο ποιοτικά. Ήταν κάτω του μετρίου. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με την διαιτησία φέτος? Δεν ξεκινήσαμε καλά. Πολλά φαλτσοσφυρίγματα. Τραγικά φαλτσοσφυρίγματα. Είχαμε στα μάτια του Παναθηναϊκού στα τρία μάτς τρεις αποβολές. Αποβολή του Λεβαδιακού, παίχτη του Λεβαδιακού. Με τον ΠΑΟΚ, αποβολή παίχτη του ΠΑΟΚ. Πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Και πεντακάθαρο πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ. Και στο μάτς με την Κηφισιά, αποβολή παίκτη της Κηφισιάς, 3 στα 3 δηλαδή. Πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού που αμφισβητήθηκε από τους Κηφισιώτες και παράπονα από τους Κηφισιώτες για τη διαιτησία. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά για τους φοιτητές και τους μαθητές που ξεκίνησαν πλέον και φέτος την πορεία τους. Όπως διαβάζουμε, πολλές ελλείψεις όμως και προβλήματα, γι' αυτό το λόγο ετοιμάζουν κινητοποιήσεις ή εκπαιδευτικοί. Ελπίζω να αποσύρουν εκείνα τα βιβλία, παιδιά, για τα 7χρονα, 8χρονα παιδιά που λένε για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτά μας μάλαναν, έτσι. Μια σχολική χρονιά όμως σεζόν και όχι μόνο.
στην οποία οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά στην τσέπη για πολλούς λόγους, αφού τα πάντα αυξάνονται. Και συν τις άλλες και το πετρέλαιο θα αυξηθεί, γιατί διάβαζα ότι έχει φτάσει 108 δολάρια το βαρέλι. Η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει κατά πολύ πάνω από τα 2 ευρώ, όπως και το ντίζελ. Και συν τις άλλες ανεβαίνουν και τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επαναλαμβάνω, ανεβαίνουν και τα επιτόκια της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, που σημαίνει ότι όλα αυτά θα φέρουν και πάλι την ανηφόρα σε όλα τα είδη, ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Στην ήδη υπάρχουσα μεγάλη ακρίβεια ημερών Μητσοτάκη, όπου έβλεπα ότι από το 19 μέχρι τώρα που κυβερνάει ο Μητσοτάκης, η ζωή έχει ακριβήνει η ζωή κατά 50%, παιδιά. Κάποιοι φίλοι που πριν ξεκινήσουν την εκπομπή μου τηλεφώνησαν και μου είπαν: είχες δίκιο. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο. Πολλά σκαψίματα παντού. Στην Παντισίων, στο Κουκάκι, στην περιοχή μου και στο Γαλάτσι. Και σε σημεία που είχαν σκαφτεί και πριν από ένα χρόνο, στα ίδια σημεία και πάλι. Και όχι τίποτα άλλο, πάνω που θέλουν να αγιάσουν οι άνθρωποι με τα μαγαζιά, να δουλέψουν λίγο τα καταστήματά τους μετά τις ολιγοήμερες διακοπές, όσοι πήγαν. Η όλη αυτή η κατάσταση του δυσκολεύει τη ζωή, γιατί είναι δύσκολη η πρόσβαση στα μαγαζιά, μέσα σε σκόνες, σε λαμαρίνες, μέσα σε πέρασμα δίπλα από χαντάκια. Και όχι τίποτα άλλο, και τα μαγαζιά που πουλάνε φαγόσιμα, οι διτυρόπιτες και τα λοιπά, έχουν θέμα. Μπορεί να έχουν αυτά τα τζάμια μπροστά, τα προστατευτικά, στα φαγόσιμα είδη τους, αλλά άλλος το σκέφτεται. Του λέει, μα σκάβουν δίπλα τους δρόμους, δεν θα πάει σκόνη εκεί. Έτσι λοιπόν οι μαγαζάτρες και να θέλουν να αγιάσουν δεν μπορούν. Θα μπορούσαν όμως αυτά τα έργα να είχαν γίνει μέσα στον Αύγουστο, στο διάστημα που ο αρκετός κόσμος έλειπε με διακοπές, και όχι τώρα που θέλουν να δουλέψουν κάπως τα μαγαζιά.

καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έχει στείλει ένα μήνυμα για μια εφαρμογή, λέει, που μας βρίσκει ραδιοφωνικά εκεί. Υπάρχει μια εφαρμογή, λέει, εφαρμογή με ραδιοφωνικούς σταθμούς που λέγεται Radio Garden. Radio Garden, για το λέω το ακριβές, γιατί εκεί βρίσκουμε και άλλους ελληνικούς σταθμούς, λέει. Να πούμε σε 7 έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός Όφης σε περιγραφή για τον κόσμο του Τεντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παλιούρας. Και στις 9 το Ηρακλής Ατρόμητος σε περιγραφή για τον κόσμο του Τεντερβέτεν Ελλάδα Sports από τον Γιώργο Γιοργούλα. Γιώργος Γιοργούλας λοιπόν και Θέμης Παλιούρας σε περιγραφή στα δύο μάτς σήμερα για τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Και μια και λέγαμε για το θέμα ότι έχουν μετατραπεί σε εργοτάξιο οι δρόμοι της Αθήνας. Διάβαζα και χθες ή προχθές πάλι σε εφημερίδα ότι 25 πολυκατοικίες έχουν θέμα λόγω των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη. Και επίσης, αν δεν το καταλάβατε, παιδιά, έτσι, έχουμε εποχή Πούτιν στην Ευρώπη. Στην ουσία στη Γερμανία της κέρδισε τις εκλογές ο Πούτιν. Αυτός αναμένεται να κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Και έχω την αίσθηση ότι αν υπήρχε φιλορωσικό κόμμα Ελλάδας εδώ στον τόπο μας, θα είχε σαρώσει στις εκλογές. Γιατί ο κόσμος πλέον δεν εμπιστεύεται αυτούς που ηγούνται στην Ευρώπη.

Διαβάζω και για τις μεγάλες ζημίες που έχει υποστεί το δάσος από την πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Εκεί ο κόσμος δεν θέλει με τίποτα να ακούει ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες. Και διάβαζα στην Voice, στην εφημερίδα, διάβαζα ότι σχετικά με τις πυρκαγιές που είχαμε φέτος, ότι τρία πανάκριβα αεροσκάφη. Από επιστολή πιλότου ήταν αυτό που διάβασα στην Voice. Λοιπόν, τρία πανάκριβα αεροσκάφη καθυλώθηκαν δίπλα από τα δηληστήρια και τα οποία αγοράστηκαν το 2025. Ο φίλος Βασίλης Κατσαδρής έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα φίλε Φώτη, καλή εκπομπή, εύχομαι να έχεις. Το καλύτερο εύχομαι για όλους σας παιδιά, με υγεία το σημαντικότερο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ο Διαποντιστής». Στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της. Το μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Καλησπέρα στον Βασίλη Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Σε Βαγγέλιδες 2 στη Λαμπρινή και 1 στο Ηράκλειο Σάνο Πατήσια. Στη Χαρά Σάνο Πατήσια στο Ηράκλειο. Στον Κώστα στο Βασιλικό στην Εύβοια. Στις 2 Άνες στην Λαμπρινή. Και στη Λεωφόρο Συγκρού εκεί στη Μακρυγιάννη. Στον Τάσο το Κουτσούκο. Στον Αποστόλη στην Αλκύση, στον Γιώργο στη Σιρακουσών. Σε κάποιες φίλες εκεί στην Καλυθέα, στην Τιμοσθένους και στην Ατθίδων. Στον Πάπη το Κατσάνο. Στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα στον Άγιο Λουκά. Στην Παναγιώτα στη Δέσποινα και τη Χριστίνα στο Ήλιον.

Ναι, θα βγάλω γραμμές, φίλε Βασίλη Κατσαδρή, από τις 5 μέχρι τις 6.30, έτσι. Για να μοιράσω την μπάλα σε όλα, για όλα τα γούστα. 4 και 5 θα βγάλω έναν άνθρωπο από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά τον Πειραιά. Έτσι δίνω βήμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που όπως και εσείς λέτε και το έχετε ζητήσει να συμβαίνει αυτό. Βέβαια χρόνια στηρίζω και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παρά το επαγγελματικό που κάνω της πορείας μου με τις επαγγελματικές ομάδες. Έτσι λοιπόν 5 με 6.30 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Επαναλαμβάνω, ξεκινήσαμε μια είδηση τη στιγμή στην εκπομπή ότι έκλεισε ο Σαλάχ Εντίν στον Παναθηναϊκό από τη Ρώμα. Έρχεται σήμερα το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Στο μεταξύ συνεχίζεται η πώληση των διαρκείας στον Παναθηναϊκό για την περίοδο 26-27. Έχουν ξεπεραστεί τα 16.000 εισιτήρια διαρκείας και συνεχίζεται η μεγάλη ζήτηση. Η ζήτηση του κόσμου σύμφωνα με το ρεπορτάζ παραμένει άκρος σε άκρος ικανοποιητικά επίπεδα. Συνδέεται βέβαια και με την προτεραιότητα απόκτησης των διαρκείας για το νέο σπίτι του Τριφυλιού, το οποίο βέβαια χτίζεται στον Βοτανικό. Να πούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τα του δικαιώματος προτεραιότητας αποτελεί η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών.

Η φίλη Στέλλα από το Εγάλεξ θέλει να μείνουμε και λέει μπράβο σου που πέραν τον αθλητικό που είναι η βάση των εκπομπών σας, ασχολείστε και με τα προβλήματα της καθημερινότητας και με την ακρίβεια που μας μαστίζει και την υπερφορολόγηση λέει. Και διάβαζα σήμερα

Και διάβασα λοιπόν, λέω σήμερα πάνω σε αυτό το μήνυμα που έστειλε η φίλη μας η Στέλλα από το Εγάλεο, ότι αγαπάει τόσο πολύ τον κόσμο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους πολίτες που μειώνει το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Στο μεταξύ, διάβαζα ότι και η αδερφή Ντόλα Μπακογιάννη του κυρίου Μητσοτάκη επιβεβαίωσε το ραντεβού με τον Καλίν, τον Τούρκο. Δεν μάθαμε όμως τι υπόθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα παραχωρήσουμε ούτε σπιθαμή από την ελληνική γη, ούτε από Καστελόριζο, ούτε από πουθενά αλλού. Γιατί αυτές οι συζητήσεις σε κλειστές πόρτες δεν μου αρέσουνε.

Στο μεταξύ, μιας και το έφερε κουβέντα, τρέμουνε το κόμμα του Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία. Έβλεπα και τον κύριο Σαλμά που είχε βγει σε μια εκπομπή που έχει προχωρήσει στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, το οποίο νομίζω θα ανακοινωθεί λίγο πριν από την έναρξη των εκλογών. Έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κατηφορήσει στο 23% σύμφωνα με από ό,τι μαθαίνω και εγώ πληροφορούμε. Τρίτη είναι στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα του Σαμαρά. Θα ψαλιδίσει κι άλλα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία. Και έβλεπα σε μια εκπομπή την Ντόρα Μπακογιάννη που έλεγε ότι τα είχε προδώσει κάποτε την Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, την κυβέρνηση του πατέρα της, η οποία από ό,τι είχα διαβάσει ήταν κυβερνητική πορεία λαλούμ. Είχε φέρει τότε τον ένα πολίτη απέναντι στον άλλον. Τότε με τα λεωφορεία τα μπλε που τα είχε ιδιωτικοποιήσει, στη συνέχεια τα επέστρεψε στο δημόσιο και γινόταν χαμός. Ο ένας πολίτης στρεφόταν στον άλλον. Αλλά και η κυρία Μπακογιάννη δεν είχε δημιουργήσει κάποτε ένα κόμμα δικό της.

Και όπως είπα, όλοι το αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε εποχή Πούτιν στην Ευρώπη. Αυτός πλέον μπαίνει στη διοίκηση της Ευρώπης μετά τις αποτυχημένες πολιτικές όλων αυτών των Ευρωπαίων επικεφαλής κυβερνήσεων. Δεν θα τους πω ηγέτες, έτσι. Ο κόσμος στην Ευρώπη δεν πιστεύει ότι είναι ηγέτες.

και σαρά μην είχαμε όλα τα άλλα. Ο Ζελέσκι που έχει πάρει ήδη 100 δις. Ζητάει άλλα 27 δις ακόμα, που σημαίνει ότι και η Ελλάδα θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Έτσι λοιπόν, για εξοπλιστικά προγράμματα τα δισεκατομμύρια και για το Ζελέσκι φεύγουν αβέρτα. Για επιστροφή των δώρων στους συνταξιούχους και τους κανονικούς τους μισθούς, εκεί δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Μιας και αναφερθήκαμε και για το ξεκίνημα της νέας σχολικής σεζόν για μαθητές και φοιτητές, παιδιά, να έχετε υγεία και να πάνε όλα καλά. Που, όπως είπα, ξεκίνησε με προβλήματα και λήψη, γι' αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Διάβαζα μια μελέτη πάλι για την εκπαίδευση. Κακοπληρωμένοι, λέει, εξουθενωμένοι και φευγάτοι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, η μισθή χαμηλότερη της Ευρώπης.

Αυτό όμως που με στεναχώρησε περισσότερο, διάβασα μια έρευνα. Έκθεση το ΟΣΑ, δεν είναι δικά μου πράγματα παιδιά αυτά, τεκμηριωμένα έκθεση ο ΟΣΑ που λέει το 50% των Ελλήνων των μαθητών δεν κατανοούν αυτά που διαβάζουν. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να βγουν άλλα βιβλία να είναι πιο κατανοητά για τα παιδιά.

Μήπως και εκπαιδευτικοί δεν δίνω συμβουλή, ούτε μπαίνω έτσι στα χωράφια τους. Μήπως και αυτοί θα πρέπει να αναλύουν καλύτερα τα θέματα στα παιδιά. Και από την άλλη, μαθητές αυτοί, αρκετοί από αυτούς πάνε και στο φροντιστήριο. Κάποια πράγματα πάντως πρέπει να αλλάξουν. Αλλά και τα παιδιά, οι μαθητές, όταν διδάσκονται τα μαθήματα και όταν τα διαβάζουν, δεν θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πότε θα πιάσουν στο χέρι τους το κινητό. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά, αφοσιωνόμαστε. Αν καταλάβεις κάποια πράγματα στην παράδοση, δεν χρειάζεται μετά να διαβάσεις πολλά πράγματα στο βιβλίο. Και τα μαθήματα αυτά τα θυμάσαι αργότερα και στις εξετάσεις.

Και παραπάνω αυτό που είχαμε και την άλλη φορά, πολλοί κόσμος, πολλοί άνθρωποι διορίζονται εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και πάρα πολλοί επιστήμονες. Με 800 ευρώ πάνε σε κάποια μέρη της Ελλάδας που τα ενίκια είναι ψηλά, 500-600, άρα τους μένουν 200 ευρώ μόνο για φαγητό και για τα υπόλοιπα έξοδά τους. Πού είναι το κοινωνικό κράτος να δώσει κάποιες επιδοτήσεις για αυτούς τους νεοδιοριζόμενους? Και νομίζω από ό,τι ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι αναπληρωτές δάσκαλοι και καθηγητές, εάν δεν δεχτούν να πάνε στο μέρος που τους διορίζουν, που τους στέλνουν, τότε στην συνέχεια δεν έχουν το δικαίωμα να εξασκήσουν το επάγγελμα.

Έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2. Συνεχίζεται η δράση. Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, έχουμε το Μαρκό Άθρας Καλυθέα στις 4 το μεσημέρι, σε λίγη ώρα από τώρα δηλαδή. Γιατί Μαρκό ο τεχνικός Σωσούλης Παπαδόπουλος κατεβάζει τους Έξαρχος, Ντέντλερ, ο Τσάκνης, Καστάνιος, Μάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μιούλερ, Μεντόσα, Σεμπά και Ελαραμπή που έχει ανοίξει λογαριασμό στο σκοράρισμα. Τέσσερις Έλληνες στην δεκάδα. Συνάδελφος Καλυθέα τεχνικός είναι ο Βαγγέλης Ομόρας. Διαιτητής θα είναι ο Τικόζογλου Μακεδονίας. Βοηθή Πλειώνα Σέβιας και Βης Καδούλος Ηρακλείου. Στις 6 έχουμε το άλλο μας σήμερα. ΑΕΛ Λάρισα Ζάκυνθος. Στην ΑΕΛ τεχνικός ο Κράτης Οφιδόπουλος της Ζάκυνθο Αμανατίδης. Διαιτητής θα είναι ο Γιαννούκας Δωδεκανής. Του βοηθή Τσικλητήρα Πιερίας και Μπύργος Ευρυτανίας. Αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η Super League 2 με μάτς Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β στις 4. Νίκη Βόλου τεχνικός Τέλειος Μαλεζάς στο Ολυμπιακό Β ο Ρούμπιο. Διαιτητής Άννα Ανδρικόπουλος Κυκλάδων, βοηθή Μπουρονίκος και Δεδικούς της Λάρισσας. Στις 5 πάλι αύριο Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, Νέστος Χρυσούπολης Κακαβάς Καβακάς τεχνικός Πας Πύργος Κουτρομάνος. Διαιτητής Άννα και Χαγιάς της Πρωτείας, βοηθή Τσαχιλίδης Μακεδονίας και Μπογιατζόγλου η Μαθίας. 5.30 θα έχουμε Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Ελλάς Σύρου τεχνικός Στάικος Αναγέννηση Καρδίτσας, Χάρα Λαμπίδης διαιτητής Άννα Παναγιωταράς Αθηνών, βοηθή Κωνσταντόπουλος και Κατσογιάννης Αρκαδίας. Στις 6 πάντα αύριο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, Πανσεραϊκός τεχνικός Αλέκος Βοσνιάδης, Αστέρας Τρίπολης Β, ο Κοντοές διαιτητής Άννα ο Τσιάρας Καβάλας, βοηθή Νίξας Λάρισσας και Φακανάς Μακεδονίας. 2 μάτσα έχουμε και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς στις 4 το μεσημέρι. Πανιόνιος τεχνικός Φεράντο, Χουάν Φεράντο. Απόλλων Καλαμαριάς ο Τάτσης. Διαιτητεύει Αντωνίου Αχαΐας. Βοηθεί Σακοβίδης Λακωνίας και Μπιμπάκης Ηρακλείου. Και στις 5 πάλι τη Δευτέρα Παθακικός ΠΑΟΚ Β. Παθακικός τεχνικός Γεωργιάδης. ΠΑΟΚ Β ο Πόνς. Διαιτητεύει Μιλοπούλου Καβάλας. Βοηθή Παστιάδης Δράμας και Σιδερίδης Καστοριάς. Έτσι παιδιά, τηλέφωνα από τις 5 μέχρι 6.30. Στα 210-2259-43 και 215-215-59-43. Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Σχετικά με το δίκτυο και τη συνεργασία με άλλους σταθμούς που ρωτάτε, παιδιά, θα επεκταθούμε και αλλού, έτσι. Το προσπαθούμε, το σχεδιάζουμε, το έχουμε σχεδιάσει, το προσπαθούμε, το προωθούμε. Όλα θα γίνουν. Από τη μια στιγμή στην άλλη δεν γίνονται σίγουρα άλλα. Ευχαριστούμε πάντως για τη ζήτηση και το ενδιαφέρον.

Βλέπω και ένα ντοκιματέρ εδώ για τον Πελέ. Παρότι ήταν 1,72, δεν πιανότανε στον αέρα στις κεφαλιές. Ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός και με τα δύο πόδια. Και υπερφυσικός όσοι τον έζησαν εκείνη την εποχή στο σκοράρισμα.

σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη και για τους φίλους του στοιχήματος αλλά και τους καθαρά ποδοσφαιρικούς φίλους. Στο ημίχρονο έχουμε στην Ισπανία Σαντατέρα Λαβές 1-1 και στη δεύτερη κατηγορία και εδώ ημίχρονο Ανδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 0-3. Στην Αγγλία, στην Championship, σε παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, West Bromwich με την QPR 1-1, Bolton με την Cardiff 0-0 και Derby με την Birmingham 1-1. Τρεις ισοπαλίες σε τρία μάτς μέχρι στιγμής, τα οποία πάντως δεν έχουν λήξει. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, σε δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη και αυτά στο 61ο λεπτό, έχουμε Leyton Orient με Wycombe, είναι στο 2-3. Και Notts County με την Bradford είναι στο 0-1. Εδώ έχουμε δύο διπλά στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα οποία πάντως και αυτά δεν έχουν λήξει. Στην Αγγλία, στη δεύτερη κατηγορία, σε δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη, αυτά είναι στο 62ο λεπτό, εκεί είναι. Έχουμε Grimsby με την Bristol Rovers 2-0. Και Crawley με την Cheltenham είναι στο 1-3. Εδώ έχουμε ανάμεικτα τα συναισθήματα στο σκοράρισμα, ένα άσος και ένα διπλό.

στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Στο ημίχρονο έχουμε Geek Gap με την Annecy 0-1 και Σωσό με την Nantes είναι στο 0-0.

Στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας, μόλις τώρα μπήκε ένα γκολ στο 7ο λεπτό, έχουμε Καέν Μπενιτιπαρί 13 Αθλέτικο 1-0. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, στο 90-3, Μαγδεβούργο, Kaiserslautern 3-0, άρα έχει κριθεί το μάτς. Τελικό, Μπόχου, μία κόκκινη κάρτα με Greuther Fürth 1-1, έληξε και το μάτς Μαγδεβούργο, Kaiserslautern 3-0. Και στο 78 έχουμε Braunschweig, Dynamo Dresden, είναι στο 2-2. Πασίγνωστες ομάδες που έχουν περάσει και τη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας.

στο Καζακστάν, στο ημίχρονο. Κασπί Ακτάο με την Ακτάμπ είναι στο 0-1.

και τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες και χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Ξεκινάνε από τις 5 και μετά κυρίως.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
14: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του, το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε ήδη. Ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Για 5 ώρες μαζί σας λοιπόν ο Φώτης Κατσούφης. Είπαμε αρκετά πράγματα σε αυτή την πρώτη ώρα. Διάβασα όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τηλέφωνα στον Άρη θα βάλουμε από τις 5 μέχρι τις 6.30. Μόλις τώρα ξεκίνησε το μάτς για την Super League 2. Μαρκό, Άθενς, Καλυθέανα, παραλάβω τη συνθέση των δύο ομάδων. Μαρκό, Τεχνικό Σούλη, Παπαδόπουλο, Έξαρχο, Ντέντλερ, Τσάκνη, Καστάνιο, Μάρη, Κυριακήρη, Φατιών, Μιούλερ, Μεντόσα, Σεμπά και Ελ Αραμπί. Και για την Άθενς, Καλυθέανα, Τεχνικό ο Βαγγέλης Ομόρας, Αγγελόπουλο, Ματίγεβιτ, Σταματούλα, Χουχούμη, Προβιδάκη, Μπαοτίστρα, Τζανδάρη, Αναστασίου Λόμπε, Κοντονίκο και Μανιά. Εδώ έχουμε 8 Έλληνες στην ομάδα της Άθενς Καλυθέα και 4 στην 11 της Μαρκό.

Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με πρόεδρο ομάδας του Πειραιά, τους ΕΠΣ Πειραιά, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Στην προσπάθεια που κάνουν και κάνουμε να αναδείξουμε, να προβάλλουμε τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, τα ερασιτεχνικά σωματεία που προσπαθούν να επιβιώσουν με νύχια και με δόντια.

0: Στο σημείο αυτό να πούμε ότι φιλοξενούμε τηλεφωνικά βέβαια σε μίνι συνέντευξη τον Λευτέρη τον Λαβούτα, πρόεδρο της ομάδας του ΑΟΑΔ, Αγίου Δημητρίου, έτσι στον Πειραιά. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είσαι αρκετά χρόνια πρόεδρο της ομάδας, έτσι, σε επί σειρά τον, για πες μας. Και προέρχεσαι από μια ποδοσφαιρική οικογένεια, έτσι, για πες μας.
1: Ναι. Άκρος ποδοσφαιρική. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε με τα χρώματα της Καλλιθέας και του Ολυμπιακού σε επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ και ο αδερφός μου ακολουθήσαμε τα βήματά του και ασχοληθήκαμε με το ποδόσφαιρο. Και ως ποδοσφαιριστές και ως διοικητικά στελέχη ομάδων.
0: Στην οποία, κύριε Λαβούτα, Λευτέρη, είσαι 16 χρόνια πρόεδρος των Αγίου Δημητρίου, έτσι.
1: Είμαι 16 χρόνια στο ΔΣ της ομάδας, τα τελευταία 6 σαν πρόεδρος.
0: Μάλιστα, αρκετά χρόνια. Λοιπόν, να πούμε, η ομάδα φέτος είναι στην δεύτερη κατηγορία του Πειραιά, οκ.
1: Ναι, ναι.
0: Προπονητής ποιος είναι εκεί τώρα?
1: Είναι ο Τσορμπατζόγλου Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Με βοηθό του τον Γρηγοριάδη τον Χρήστο, τον Γιώτη τον Θανάση του πονητηματοφυλάκων.
0: Για έδρα, ποιο γήπεδο χρησιμοποιείτε εσείς?
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ στον Πειραιά είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ήταν το επόμενο ερώτημα, ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το γηπεδικό πρόβλημα, έτσι. Στον Πειραιά πολλές ομάδες και στηβάζονται, έτσι.
1: Δυστυχώς, εμείς είμαστε αναγκασμένοι και ευτυχώς να γυμναζόμαστε σε ένα χώρο βοηθητικό. Αυτό είναι το γηπέδο του από την Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Με άλλες 6 ομάδες αντρικές και άλλες 4 ακαδημίες.
0: Μάλιστα, οπότε γίνεται ένας πραγματικός χαμός, ένας πάνω στον άλλον, όπως λέμε.
1: Δυστυχώς, σε άθλιες συνθήκες προσπαθούμε με μια συνεργασία, την όποια συνεργασία μπορούμε να έχουμε με τον Δήμο του Πειραιά και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής του Γηπέδου που έχουμε, να κρατάμε το χώρο όσο το δυνατόν σε καλύτερο επίπεδο μπορεί να είναι από άποψη υγειονομικού ενδιαφέροντος, για να είναι τα παιδιά μας υγιεί και να μην έχουμε εχθράπελα.
0: Η πολιτεία συμπαρίσταται οικονομικά στα αστυνομικά σωματεία, δίνει τα χρήματα που χρειάζεται.
1: Τα τελευταία χρόνια, μετά από ένα διάστημα που δεν συμμετείχε πουθενά, δίνει κάποιες αιτήσεις επιδοτήσεις, οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ μικρές, τις τάξεις των 1.000-1.300 ευρώ.
0: Δεν φτάνουν έτσι.
1: Τα έξοδα ούτε των δικηγόρων και των λογιστών, προκειμένου να καλύψουμε τη γραφειοκρατία που πλέον είναι πολύ αυστηρή, για να είμαστε σύνομοι με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Οπότε δεν καλύπτει ούτε καν τη γραφειοκρατία, με λίγα λόγια, αυτό το ποσό, έτσι.
1: Οριακά καλύπτει, ναι, αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Δεν κάνει όμως για τίποτα άλλο.
0: Με τις ακαδημίες πώς πάμε, πόσα παιδιά έχετε εκεί στις ακαδημίες?
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή μετράμε, εντάξει, τώρα είναι μια περίοδος που έρχονται ακόμα παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 100 παιδιά γεγραμμένα, με τον αριθμό διαρκώς να αυξάνεται.
0: Μάλιστα. Οπότε οι γραφές συνεχίζονται, έτσι, όποιος θέλει να...
1: Αντί να χαιρόμαστε όμως για αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς προβληματιζόμαστε, γιατί είναι πάρα πολλοί ο κόσμος και πάρα πολλές οι ομάδες που ευτυχώς ασχολούνται με ακαδημίες και φέρνουν παιδιά στο γήπεδο, αλλά που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε όπως και να τα εξελίξουμε όπως πρέπει. Λόγω έλλειψη αγωνιστικών χώρων.
0: Οι παιδικές συνθήκες είναι δύσκολο. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του, έτσι. Ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας που θα επικρατήσει για φέτος, τι στόχους έχει και γενικότερα ποια είναι η φιλοσοφία που έχει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Η φιλοσοφία της ομάδας τα τελευταία 16 χρόνια τουλάχιστον που είμαι στο ΔΣ αυτής της ομάδας, διαρκώς κάναμε πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό όμως όχι έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Με την άρρωστη έννοια του,
0: ναι, εντάξει, κατάλαβα,
1: του λόγου,
0: ναι,
1: αυτού. Ναι. Διαρκώς είμαστε ανταγωνιστικοί, κοιτάμε να έχουμε καλές ομάδες, κοιτάμε τα παιδιά μας σε όλα τα επίπεδα, από τα K6 μέχρι και την αντρική μας, μέχρι ακόμα μην σας πω και τον παλεμάχο.
0: Από K6 ξεκινάτε, έτσι.
1: Από K6 όλα τα τμήματα, μέχρι και παλεμάχους έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: άρα,
1: να εκπαιδεύονται σωστά, να έχουν τις καλύτερες συνθήκες και τον καλύτερο εξοπλισμό, να έχουν προπονητές κυρίως διπλωματούχους.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορούμε να τους δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες όπως σας περιέγραψα προηγουμένως.
0: Οπότε γίνεται μια άριστα οργανωμένη δουλειά. Πότε έχει ιδρυθεί ο σύλλογος ΑΟ Αγίου Δημητρίου, ΑΟΑΔ, πώς το λέμε, έτσι, εν συντομία?
1: Κοιτάξτε, σαν ομάδα έχει ιδρυθεί το 1947, είναι τις παλαιότερες ομάδες του Πειραιά. Τότε με την επωνυμία ως ΦΟΑΔ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι και έκαναν μια ένωση για να μπορούν έτσι να αθλούνται. Συμπορία με το ονομάστηκε σαν ο ΟΑΔ που έχει και τη σημερινή του επωνυμία. Τα γραφεία μας είναι λόγω κάποιων προηγούμενων διοικήσεων, οι οποίες έβλεπαν πολύ μπροστά για την εποχή τους. Είμαστε από τις λίγες ομάδες που έχουμε ιδιώκτη τα γραφεία.
0: Πολύ σημαντικό, οπότε 28, δεν πληρώνετε νίκια. Έτσι, δεν πληρώνετε. Σε ποια...
1: πλέον πληρώνουμε τα μικρά νίκια από το ΕΦΙΑ. Ναι.
0: Σε ποια διεύθυνση υπενθύμησέ μας βρίσκονται κανονικά. Οι σύλλογοι δεν έπρεπε να πληρώνουν.
1: Ο Μιχάλη 128 στον Πειραιά.
0: Μάλιστα. Οι σύλλογοι κανονικά δεν έπρεπε να πληρώνουν ΕΦΙΑ. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έπρεπε να είναι τα πράγματα. Δυστυχώς.
1: Θα έπρεπε να είναι όπως και για τα ρεύματα κτλ. Όπως μια ανάλογη νομοθεσία που ισχύει για τα ιδρύματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είμαστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογοι, οπότε θα έπρεπε να είναι και.
0: Έχετε αναδείξει κάποιες παίκτες στον επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πέραν
1: των. Στο παρελθόν υπήρξε ο Χατζοανίδης ο Χρήστος, μια θελική μορφή της ομάδας μας και του εθνικού.
0: Μεγάλη μορφή, βέβαια.
1: Ο Αρμόδωρος που κι αυτός έπαιξε στο εθνικό και στην ΑΕΚ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και στο τότε κύπελο πρωταθλητριών ομάδων. Στο σύγχρονο παρελθόν, πριν 6 περίπου χρόνια, είχαμε έναν παίκτη τον Γκέλντι Ντολεσάι, ο οποίος έπαιξε στον Αλμοπό Αριδέας.
0: Μάλιστα,
1: ναι. Εθνική. Και ακόμα από κάτω μπορώ να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Φέτος ήδη ανεβάσαμε 3 παιδιά από την Ακαδημία μας στην Αντρική Ομάδα. Πιστεύουμε του χρόνου θα υπάρξουν τουλάχιστον 6 περιπτώσεις τέτοιες. Παιδιά τα οποία είναι άπια καταρτισμένα και από όλες τις απόψεις.
0: Μάλιστα.
1: Και ως παιδιά και ως ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία. Κύριε Λευτέρη Λαβούτα, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη μήνυ συνέντευξη. Σας έχουμε καλό κουράγιο για το διοικητικό κομμάτι. Είναι δύσκολο έτσι απ' έξω από το χώρο. Όλοι τα βλέπουμε εύκολα, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολλά τα θέματα που προσπαθείτε να ξεπεράσετε. Πάντως, συγχαρητήρια για την άριστη οργάνωση. Σας εύχομαι το καλύτερο, έτσι, με υγεία και ό,τι καλύτερο επιθυμείτε. Καλή συνέχεια.
1: Έχετε καλά. Έχετε καλά.
0: Και ενώ μιλάγαμε με τον Λευτέρη τον Λαβούτα, τον πρόεδρο της ομάδας του ΑΟΑΔ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου στον Πειραιά, έβαλε γκολ η Άθενς Καλυθέα 0-1.

Μαρκό λοιπόν Άθες Καλυθέα 0-1 με σκόρερ το Μανιά με κεφαλιά. Σε αρκετά μακρινή απόσταση πάντως έγινε σέντρα από τα δεξιά. Ο Μανιάς έπιασε μια πολύ δυνατή κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 λοιπόν Μαρκό Άθες Καλυθέα. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Λευτέρη τον Λαμπούτα, τον πρόεδρο της ομάδας του ΑΟΑΔ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου στον Πειραιά. Μια ομάδα που ιδρύθηκε μετά τον πόλεμο, έτσι, και ανέδειξε αρκετούς παίκτες, τον Ηλία τον Αρμόδωρο, τον Χατζιωαννίδη, μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάθε ομάδα έχει την ιστορία της. Λευτέρης Λαμπούτας, ο οποίος είναι πρόεδρος τα τελευταία 6 χρόνια εκεί στην ομάδα, 16 χρόνια, συνολικά χρόνια σαν διοικητικό στέλεχος του συλλόγου. Και ο πατέρας του έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό αλλά και στην ομάδα σε μεγάλο επίπεδο δηλαδή. Και ο αδερφός του, άλλα μια ποδοσφαιρική οικογένεια που προσπαθεί να προχωρήσει το σύλλογο μέσα από δύσκολα προβλήματα, δύσκολες καταστάσεις. Με σημαντικότερο το γηπεδικό, έτσι στηβάζονται 6 ομάδες εκεί που προπονείται συγκεκριμένη ομάδα. 1000 ευρώ είναι η επιδότηση που δίνει η πολιτεία στα σωματεία. Δεν φτάνει ούτε για το ζήτο όπως λέμε. Επαναλαμβάνω, 5 μέχρι 6.30 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Μηνύματα στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών 6939-943-943. Τα έχουμε διαβάσει όλα μέχρι τώρα. Έχουμε μεταδώσει και τα δύο σημερινά μάτς στη μεγάλη κατηγορία Ολυμπιακό Σόφι. Θέμης Παλιούρα στις 7 το μεχνίδι αυτό και Ηρακλής Ατρόμητος στις 9. Γιώργος Γιωργούλας. Συνεπείς το ραντεβού με όλα τα μεγάλα γεγονότα.

τα ρεκόρ και τα στατιστικά είναι για να σπάνε. No. Και αυτό αφορά τον Κωνσταντίνο τον Μαυροπάνο, ο οποίος για μάλλον για πάνω τα πράγματα με τη σειρά μετά τις Wolves Derby και Bolton West Ham έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό του ξεκίνημα. Συνέτριψε χθες τη Ρέξα με 6-0 στο Λονδίνο. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο παρέμεινε στην κορυφή της Championship μαζί με του West Bromwich μετά από 7 αγωνιστικές. Βασικός, όπως είπαμε, σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος μάλιστα βρήκε δίχτυα με κεφαλιά για το 3-0. Με αυτόν τον γκολ ο Έλληνας αμυντικός έγραψε το όνομά του στο βιβλίο της ιστορίας των σφυριών.

Να τονίσουμε ότι το 6-0 του West Ham απέναντι στη Ρέξαμ είχε 6 διαφορετικούς σκόρερ. Με τους Μπόουν, Πίρο, Μαυροπάνο, Καστεγιάνος, Καντέ και Σόλομον. Είναι αυτοί που βρήκαν δίχτυα. Πρόκειται μάλιστα για επίδοση που σημαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των 131 χρόνων του συλλόγου.

Να πούμε ότι για τη Φόρμουλα 1 ολοκληρώθηκαν τα ελεύθερα δοκιμαστικά της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Μαδρίτης, στην οποία όπως αναμενόταν δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Ταχύτερος όλων στην τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών ήταν για μία ακόμα φορά ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος άφησε πίσω του το Σαρλ Λεκλέρ. Τρίτος ολοκλήρωσε την προσπάθεια του Όσκαρ Πιάστρη, που άφησε τέταρτο τον Βρετανό ομόσταυλό του. Ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος περιορίστηκε στην πέμπτη θέση. Κίτρινη κάρτα στον Κοντονί Κοστομάς της Μαρκό με την Άθενς Καλυθέα. Και ενώ το παιχνίδι είναι στο 20 λεπτό, παραμένει το 0-1. Μαρκό Άθενς Καλυθέα. Στην πέμπτη θέση μπορεί να περιορίσει ο Max Verstappen, ο οποίος μπροστά από τους George Russell και Liam Lawson αντίστοιχα. 8ος ολοκλήρωσε την προσπάθεια του Νίκο Χούλκεμπερκ. 9ος ο Άτικος Χάμιλτον και τη δεκάδα έκλεισε ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Να πούμε ότι τόσο ο Όλι Μπέρμαν όσο και ο Λιούις Χάμιλτον είχαν από μία σύγκρουση σε διαφορετικές στιγμές. Υπήρχαν λοιπόν και αυτά τα απρόοπτα. Στα ελεύθερα δοκιμαστικά στη Φόρμουλα 1 στη Μαδρίτη.

και να πούμε ότι εκτοξεύτηκαν οι τιμές εκεί στη Μαδρίτη εν ώψη της Φόρμουλα 1, εν ώψη του Grand Prix. Στην περιοχή που βρίσκεται δίπλα στην πίστα, στο εκθεσιακό κέντρο, εντοπίζονταν ακόμα κατοικίες προς ενοικίαση με τις τιμές να αγγίζουν έως και τα 20.000 ευρώ, παιδιά, για διαμονή μόλις λίγων ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες διέθεταν τα κινητά τους αποκλειστικά για τις ημέρες του αγώνα. Ενώ η πίεση στη διαμονή μεταφέρεται ακόμα και στις θέσεις στάθμευσης. Στο Βαλδεμπέμπας καταγράφηκαν προσφορές που άγγιζαν τα 500 ευρώ για μια θέση πάρκινγκ για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Για αυτό το Σαββατοκύριακο που ήρθαμε, μπήκαμε ήδη.

Οι συνοικίες εκεί, Σαλαμάνκα, Τσαμπερί, Τσαμαρτίν και Λος Χερόνιμος, είναι μεταξύ των περιοχών όπου το φαινόμενο είναι πιο έντονο, με τις αυξήσεις των ενοικίων και αφορά επισκέπτες υψηλού εισοδήματος.

Έχουμε και κύπελο Εραστεχνών σήμερα. Τα παιχνίδια είναι ΑΟ Λεβάντα Ατρόμητος Πατρών. 3.30 ξεκινάει το μάτς, τα υπόλοιπα 4.30. Με εξαίρεση το Ξάνθη Ορέστης Ορεστιάδας που ξεκινάει 5. Το Ορφέας Ελευθερούπολης Αθλητική Ένωση Θράκης που ξεκινάει 6. Το Διαγόρας Απόλλων Καλυθιών που ξεκινάει 7. Ενώ έχει αναβληθεί το μάτς Δόξα Βύρωνος Ηλυσιακός. Τα υπόλοιπα λοιπόν ξεκινάνε σε λίγο 4.30. Θύελλα Κατσικά, ΑΟ Πλαταριάς, ΑΟ Μιλτιάδης Παναχαϊκή, ΠΑΣ Κόρινθος Πανθυριατικός, Ερμής Κυβερίου Αστέρας Βλαχιώτη. Απόλλων Εφπαλίου, ΑΟ Θήβα, Αστέρας Σταυρού, ΑΟ Αγράφων, Προοδευτική Αγαρναϊκός, Εθνικός Ενικός, Αστέρας Μαγούλας, Απόλλωνος Μήνης, Εργοτέλης Χανιά, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Παρακλητηριακός. Αυτά είναι τα μάτς τα σημερινά, κύπελο Εραστεχνών. Πρώτη φάση, όπως είπαμε, κύπελο Ερασιτεχνών. Θα σας πούμε και τα αποτελέσματα. Ό,τι κινείται το λέμε. Cooling break στο μάτς της Μαρκό Άθας Καλυθέα παραμένει το 0-1. Στο 24ο λεπτό. Αρκετή ζέστη και σήμερα, παιδιά. Καλό για αυτούς που θέλουν να πηγαίνουν στις παραλίες.

Η Άδρας Καλυθέα λοιπόν προηγείται με ένα 0 με κεφάλια του Μανιά στο 10ο λεπτό. Μία ακόμα σέντρα πριν από λίγο βγήκε από δεξιά. Παραλίγο να γίνει δεύτερη ζημιά στην άμυνα της Μαρκό, στην εστία εκεί της Μαρκό.

Ποδοσφαιρικά ο Βόλος συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και θα εντάξει στο ρόστερ του το Γάλλο μεσοπαιδευτικό τον Ρεμί τον Καμπελά. Να πούμε ότι ο 36χρονος μεσοπαιδευτικός δεν βρισκόταν στο πλάνο του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και τα δεδομένα δεν διαφοροποιήθηκαν και με την έλευση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Έτσι λοιπόν οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τους Κιανέριθρους ώστε ο Καμπελά να μετακινηθεί από τον Ολυμπιακό στον Βόλο. Περνάει σήμερα ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Βόλου υπογράφοντας έως το φινάλε της τρέχουσας σεζόν.

Μπασκετικά καμία ανησυχία δεν υπάρχει στην ΑΕΚ σχετικά με την κατάσταση του Frank Bartley. Ο Αμερικανός γκάρτ αποχώρησε με ενοχλήσει στο γόνατο μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Πάντως δεν ανησυχούν για κάτι σοβαρό.

0: Το γκολ για τη Μαρκό πέτυχε στο 26 ο Μιούλερ με κεφαλιά. Λίγο μετά το cooling break δηλαδή. Και τα δύο γκολ του αγώνα με κεφαλιές και τα δύο. Έγινε μέσα στην σέντρα στην περιοχή, φαλτσαριστή κεφαλιά. Παρότι παίξει βρισκόταν πλάτη με το τέρμα, κατάφερε να σκοράρει.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620.

15 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Τηλέφωνα στον αέρα θα βγάλουμε στο διάστημα 5 με 6,5. Το 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43. Viber, στέλνει τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών, όχι μόνο αυτής. Στο 6-9-39-9-43-9-43, ό,τι έχετε στείλει μέχρι τώρα τα έχω διαβάσει. Σε φιλικό μπασκετικό παιχνίδι, η Καλλιτζής ανοίξει στον πόντο τον Προμηθέα Πάτρας με 71-70 με 2 στις 3 βολές του Μακ Ρέι. 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μάτς.

Με τον Προμηθέα έπαιξαν οι Κόλεμα 14 πόντους, Τζόρντον 3 πόντους, Καπετάκης Παρασκευόπουλος 3, Εύμανς 11 πόντους, Δίπλαρος 3 πόντους, Κουρουπάκης 5 πόντους, Βίλιαμς 11 πόντους, Αντετοκούμπο, Καλαϊτζάκης 7 πόντους, Νικολαίδης, ο Κάθμπερτσον 3 πόντους και ο Κουλμπόκα 10 πόντους. Και για την Καλίτσα έπαιξαν Τζάκσον 20 πόντους, Τέρνερ 3, Σμιθ 4 πόντους, Μακρέι 14 πόντους που έκρινε το παιχνίδι με τις 2 στις 3 βολές στο τέλος. Γκίκας 2 πόντους, Πετρόπουλος, ο Φράνσις 14 πόντους, Μπιλάλης 3 πόντους, Καμπουρίδης, Μπατατέγας, Ρουμόγλου 7 πόντους και ο Κόρο 4 πόντους. Να πούμε ότι ο Προμηθέας έχει πλέον μπροστά του το ταξίδι για τη Βουλγαρία που την Τρίτη μας έρχεται 15 το μηνός. Στις 2 και 4 το μεσημέρι δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League με αντίπαλο την Βιέννη. Οπότε σιγά σιγά ξεκινάνε τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και οι ομάδες του μπάσκετ, οι δικές μας εδώ.

Στα μάτς που έχουν ξεκινήσει στη Γερμανία στην Bundesliga, σε κανένα παιχνίδι από όλα αυτά δεν έχει μπει γκολ. Και αναφέρομαι στο Augsburg, Bayer Leverkusen, Mainz, Eintracht Frankfurt, Dortmund με την Paderborn, Freiburg με την Gladbach και Hoffenheim στο Stuttgart. Μέχρι εμείς ούτε μισό γκολ δεν έχει μπει σε αυτά τα μάτς στο 5ο λεπτό.

Στην Ισπανία στο 26ο λεπτό το Σαντατέρ Αλαβές είναι στο 2-1. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας στο 26ο λεπτό Ανδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β είναι στο 1-3. Στην Ιταλία στο 36ο λεπτό έχουμε Τζένοα Φρονζινόνε είναι στο 0-1. Στην Αγγλία Championship σε μάτς που έπαιξε που ξεκίνησαν νωρίτερα τελικά αποτελέσματα West Bromwich με την QPR 1-1, η Bolton με την Cardiff 1-0 και Derby με την Birmingham 1-2. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ τελικά αποτελέσματα Leyton Orient Wycombe 2-3 και Notts County Bradford 0-1, εδώ 2-2 διπλά. Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας εδώ δύο τελικά αποτελέσματα, ένα σάσος και ένα διπλό. Grisby με την Bristol Rovers που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-0 και Crawley με την Cheltenham 1-3.

Ένα ακόμα τελικό, το τρίτο αποτέλεσμα στην δεύτερη καρδιά της Γερμανίας. Braunschweig Dynamo Dresden 2-2. Προηγουμένως είχαμε Μπόχου με μια κόκκινη κάρτα, Greuther Fürth 1-1. Και Μαγδεβούργο Kaiserslautern 3-0.

bread. Το 31ο λεπτό παραμένει το Μαρκό Άθανας Καλυθέα 1-1. Τα γκολ στο 10 ο Μανιάς με κεφαλιά προηγήθηκε η ομάδα Καλυθέας και στο 26 ο Μιούλερ με δύσκολη κεφαλιά έφερε το μάτς στα ίσια. Από μία κίτρινη κάθε ομάδα Φατιών και Κοντονίκος. Άρα ισοπαλία μέχρι τώρα σε όλα και στα γκολ και στις κεφαλιές με γκολ και στις κίτρινες κάρτες.

Να πούμε ότι ο Κώστας Λούκας έκανε με τον δικό του τρόπο κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού προκειμένου να κλείσει τη θέση του στο τουρνουά ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Αναφέροντας αυτό το μήνυμά του, η νέα σεζόν ξεκινά τιμώντας τον Παύλο Γιαννακόπουλο στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, όλοι μαζί ξανά στο σπίτι μας. Κλείσε τώρα τη θέση σου. Ήταν τα λόγια του αρχηγού του Τριφυλιού. Να θυμίσουμε ότι το καλέ των ομάδων που θα συμμετάσχουν συμπληρώνεται με την Παρτίζαν, τον ΠΑΟΚ και την Μπουργκ.

Ένα αναμολύμα της άφηξης του Σαλάχ εν τίν σήμερα το βράδυ στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού μετά τη συμφωνία με τη Ρώμα. Κάτι από το οποίο αναφέραμε με το ξεκίνημα κιόλας εκπομπής. Πρώτη είδηση ήταν.

Κάποιοι φίλοι στα μηνύματά τους με ρωτάνε να πω την άποψή μου για το θέμα του Μαζονάκη. Κάποτε έγραφα και σε παιδικά γκόσιπ, παιδιά, τα έχω κάνει όλα, έτσι. Μάλιστα είχα βγάλει αρκετά πολιτικά θέματα, χωρίς καμία υπερβολή. Είχαμε συνεργαστεί με τον Γιώργο Κοντονή σε αρκετά περιοδικά τέτοια που ήταν διευθυντής. Και ό,τι θέματα του έδινα, καλά θέματα, τα παίρναγε πρωτοσέλιδο. Πρώτο θέμα. Θα σας πω την άποψή μου. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες ζουν σε ένα περιβάλλον που καμιά φορά λέμε ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Πίσω από τη βιτρίνα υπάρχει μια πολύ σκληρή δουλειά. Τι εννοώ, ότι κάθε καλλιτέχνης, τραγουδιστής, ερμηνευτής δίνει τον αγώνα του, κυρίως ερμηνευτές, έτσι, για να φτάσει στην κορυφή. Το δύσκολο είναι να παραμείνει κάποιος στην κορυφή. Αλλά από εκεί και ύστερα είναι η παρουσία στην πίστα και όλα αυτά. Που συνοδεύουν την παρουσία ενός καλλιτέχνη, την πορεία ενός καλλιτέχνη ερμηνευτή. Ο οποίος πάντα πρέπει να δείχνει νέος. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Πρέπει να δείχνει γοητευτικός, ευχάριστο στο κοινό. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις παρουσίες, να προσπαθεί να κάνει όσο καλύτερα δυνατόν τη δουλειά του, δύσκολη δουλειά. Να τραγουδάς τόσες ώρες πάνω στην πίστα. Να πρέπει να είσαι χαμογελαστός, ευχάριστος στον κόσμο. Διασκεδαστικός. Να ξεχνάς τα όποια προβλήματα έχεις. Να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα των καλλιτεχνών και των ηθοποιών, παιδιά, που εμείς που είμαστε απ' έξω δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Έχουν μια άλλη κουλτούρα και φιλοσοφία. Που σε αρκετές περιπτώσεις δεν πρέπει να την κρίνουμε καυστικά. Είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον από το δικό μας και λογικό να συμβαίνει αυτό, δεν το κατακρίνω. Φυσιολογικό είναι, φυσική ροή των πραγμάτων. Να πούμε ένα-ένα το μίχρονο Μαρκό Άθενς Καλλιθέα. Για να διατηρούνται όμως κάποιοι νέοι, φρέσκοι, δραστήριοι, ζωηροί, σταθέστατα και κάνουν και κάποιες παρεμβάσεις στον οργανισμό τους με τα λεγόμενα φλαστοκύτταρα, όπως λέμε. Αλλά και η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι εξελίσσεται, δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε παρέμβαση όμως στον οργανισμό είναι ρίσκο.

Αλλά έβλεπα στην κλινική που πήγε ο Μαζονάκης, δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής. Έβλεπα εκτός τον κύριο Πατούλη που το έλεγε στον αέρα σε κάποιο κανάλι. Αλλά τελείως ανοργάνωση. Αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει απεινιδωτής. Εδώ υπάρχουν στις εργασίες, στους εργασιακούς χώρους, και πρέπει να υπάρχει, παιδιά, σε όλους τους εργασιακούς χώρους. This game is hard, but I'm all in. Και σε όλες βέβαια τις αθλητικές καταστάσεις υπάρχει, αλλά είναι δυνατόν σε κλινική να μην υπάρχει απεινιδωτής, δηλαδή ξεκινάς από το Α και δεν υπάρχει το Α.

φίλος Αθανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει και ένα, αυτός ένα μήνυμά του. Λέει καλησπέρα, καλησπέρα. Σχετικά με το Μαζονάκι, είμαι από τους ανθρώπους που τα λέω τα δόντια. Να χαίρεται Υπουργός Υγείας, λέω, Υπουργός Υγείας και όλοι οι υπουργοί όλων των κυβερνήσεων αυτή την κατάντια. Τι εννοώ, και ο ιατρικός σύλλογος ισχυρίζεται ότι είχαν γίνει έλεγχοι, λέει, σε αυτό το ιατρείο και πιθανότατα και σε άλλα ιατρία αυτής της χώρας. Αφού ισχυρίζονται ότι είχαν γίνει έλεγχοι, λέει, πώς δεν βρήκαν τα μηχανήματα αυτά. Επίσης δεν έπρεπε να ελέγξουν αν αυτοί που έχουν το ιατρείο, αν έχουν ειδικότητα ή όχι. Άκουσα κάποια ρεπορτάζ, φίλε Κωστόπουλο, που έλεγαν ότι δεν ήταν εξειδικευμένοι κάποιοι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και άκουσα και τον κύριο Πατούλη, δεν λέει ψέματα, χθες που είπε ότι δεν υπήρχε απεινιδωτής εκεί. Λοιπόν, συνεχίζει ο φίλος μας, ο Αθανάσης Κωστόπουλος, το μεγάλο το μήνυμα και λέει: αφού ισχυρίζονται ότι είχαν γίνει έλεγχοι, πώς δεν βρήκαν τα μηχανήματα αυτά. Επίσης, δεν έπρεπε, λέει, να ελέγξουν αν αυτοί που έχουν το ιατρείο, αν έχουν ειδικότητα ή όχι. Δεν έπρεπε να ελέγξουν αν αυτοί έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις ή θεραπείες ή παρεμβάσεις, να πω κι εγώ. Επίσης, δεν έπρεπε να ελέγξουν αν αυτό το ιατρείο στην πραγματικότητα ασχολείται μόνο με παθολογικές θεραπείες. Δυστυχώς, ακόμα και ο ιατρικός σύλλογος είναι μπλεγμένος. Όλα για το χρήμα σε αυτή τη χώρα. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής, ίσως από αμέλεια του γιατρού. Όλες οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να ελεγχθούν. Λέει, δεν πας να κάνεις πλασμασφαίρεση χωρίς τα κατάλληλα μηχανήματα και όταν ο ασθενής δεν αισθάνεται καλά. Αυτή για την πλασμαφαίρεση αναφέρεται πάλι ο φίλος μας ο Αθανάσης Κωστόπουλος. Γίνεται, λέει, γιατρός να πήγε να κάνει μια τέτοια επέμβαση όταν δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα. Πρέπει να υπάρχει ειδική ομάδα να κάνει αυτή την επέμβαση και το κατάλληλο μηχάνημα. Όταν σου λέει ο ασθενής ότι δεν είμαι καλά, δεν πας να κάνεις μια τέτοια επέμβαση. Πρέπει, λέει, το Υπουργείο να ελέγξει όλες τις ιδιωτικές κλινικές και αν δεν έχουν ό,τι χρειάζεται να τα κλείσουν όλα. Κρίμα να χάνονται έτσι οι άνθρωποι, κρίμα, μεγάλη Μαζονάκη, πραγματικά μας στεναχώρησε, όπως και η απώλεια του Κόκοτα. Αλλά όταν δεν υπάρχει ούτε καν απεινιδωτής, αυτό δείχνει πλήρη ανοργανωσιά. Δεν είμαι εγώ στον χώρο να ελέγξω, αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας. Τα λέω, παιδιά, όλο αυτό τον καιρό, τα λέω. Καταστροφική πορεία αυτής της κυβέρνησης σε όλα τα ζητήματα. Και δεν έχω κάτι προσωπικά με κάποιους από τους ανθρώπους αυτούς με τους οποίους μιλάει και στο τηλέφωνο. Έχω κάνει και πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν έχει να κάνει όμως το η φιλία, η γνωριμία, oh, yeah, με την ενασχόληση τις τύχες αυτής της χώρας διαχειρίζονται, όχι πιτσάριες. Τις τύχες των ζώων μας, των πολιτών. Δεν διαχειρίζονται καφετέριες ή οτιδήποτε άλλο, που και εκεί οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Η πολιτεία, το κράτος είναι ανοργάνωτο. Προηγουμένως βγάλαμε πρόεδρο της ομάδας. Το Λευτέρη Λαβότα του ΑΟΑΔΑ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου, ομάδα στον Πειραιά. 1000 ευρώ είναι η επιδότηση του κράτους, παιδιά, σε σωματεία ερασιτεχνικά. Ούτε για τσίχλες δεν φτάνουνε. Έτσι βοηθάμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Έτσι βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τον αγώνα τους, ώστε να έχουν ακαδημίες, ώστε να αναδεικνύουν παιδιά και ώστε να έχουν τα παιδιά μακριά από τα λεγόμενα επικίνδυνα στέκια. Έτσι βοηθάμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Πού είναι το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους αυτής της κυβέρνησης που μειώνει σε 2 μήνες το επίδομα ενεργείας, που αυξάνει καθημερινά την τιμή των φαρμάκων, που αφαιρεί φάρμακα από καρκινοπαθείς, έτσι κόπτονται για την υγεία των πολιτών αυτής της χώρας. Δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνες ή ξένοι, το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ επέβαλαν πρόστιμα επί COVID. Ο κύριος Βορύδης, πού είναι τελικά, χάθηκε ο κύριος Βορύδης, μετά το ΟΠΕΚΕ χάθηκε. Αλλά αυτός κούνεγε το δάκτυλο στον κόσμο με πρόστιμα. Στους ηλικιωμένους εννοώ πρόστιμα. Και όπως σας έχω πει αμέσως μετά τα εμβόλια, οι δύο μου γονείς έφυγαν από τη ζωή. Μια αδερφή της μάνας μου και αυτή έφυγε από τη ζωή. Πολύς κόσμος. Τόσο πολύ κόπτονταν για την υγεία των ηλικιωμένων. Γιατί όμως υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αφού επί COVID κόπτονταν για την ηλικία, για την υγεία, τη δική μας και των ηλικιωμένων. Δεν είναι οξύμορο αυτό το σχήμα? Είχαν ελέγξει αν υπάρχει απεινιδωτής τουλάχιστον σε αυτή την κλινική. Δεν νομίζω να λέει ψέματα ο κ. Πατούλης που βγήκε χθες σε κανάλια και το είπε. Όλα στον αυτόματο πιλότο είναι. Πού να εμπιστευτεί κανείς μια κυβέρνηση τέτοια?

Και συνεχίζει το μήνυμά του ο κύριος Αθανάσης Κωστόπουλος. Και λέει τα ιατροί, τα φαρμακεία που συνεργάζονται με αυτό το ιατρείο δεν πρέπει να κλείσουν επίσης. 300 και 400 ευρώ τα φάρμακα πάνω, είναι λέει δυνατόν? Αν είναι δυνατόν λέει, και όμως δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Τα λέω και τα έλεγα σε προηγούμενες εκπομπές. Δεν τα λέω γιατί έχω κάποιο με κάποιον πρόβλημα. Την πραγματικότητα λέω, τεκμηριωμένα πράγματα. Και κάποια πράγματα που σας έλεγα ότι έρχονταν, ήρθαν.

0: Και όπως είπα, από το 19 μέχρι τώρα η επί εποχής Μητσοτάκη η ακρίβεια έχει ξεπεράσει το 50% στη ζωή μας. Και έρχεται και άλλη ακρίβεια, αφού το πετρέλαιο έχει φτάσει 108 δολάρια το βαρέλι. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζει τα επιτόκια. Συν του συν, ο συν δηλαδή.
1: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πήγαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τρίτη ώρα λοιπόν για την εκπομπή ο διαφωτιστής. Το σημερινό πεντάωρο, 3 το μεσημέρι ξεκίνησαμε, 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο για αυτό το πεντάωρο ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Μεταγραφή έχουμε για τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Άρης έδωσε τα χέρια λοιπόν με τον Μπρούμα για συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Και ο Πορτογάλος εξέρμη θα έρθει στη χώρα μας αύριο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Να πω ότι η Μπενφίκα είχε δώσει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράνκα το 2025 για να τον κάνει δικό της. Τα τελευταία χρόνια ο Μπρούμα είχε ταλαιπωρηθεί με σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ την περσινή σεζόν κατέγραψε μόλις 3 επίσημα παιχνίδια. Ελπίζουμε να είναι υγιής στον Άρη που ήρθε. Εννοώ να μπορεί να προσφέρει, έτσι, σημαντικά. Το συμβόλαιο του Μπενφίκα λήγει το 2028, ενώ με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη έχει συνολικά μετρήσει 1 γκολ και 2 ασίστ σε 17 αναμετρήσεις. Ο 39χρονος εξτρέμ γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς είχε αγωνιστεί στο Ολυμπιακό, όποτε θυμάστε, τη σεζόν 2021, όντας δανεικός από την Eindhoven, όπου εκεί με την ερυθρόλευκη φανέλα είχε πετύχει 9 τέρματα και είχε μοιράσει 3 ασίστ σε 33 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Από τώρα μέχρι 6,5 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Στη Γερμανία έχουν μπει γκολ. Έχουμε Dortmund, πέτυχε δεύτερο γκολ επί της Paderborn στο 33ο λεπτό. Augsburg, Bayer Leverkusen 0-1. Mainz, Άιντραχ Φαρφούρτης 0-1. Ελέγχει το δεύτερο γκολ της Dortmund. Freiburg, Gladbach είναι στο 2-0. Και Hoffenheim, Stuttgart στο 1-0. Για να μάθουμε λοιπόν αν θα μετρήσει το δεύτερο γκολ της Dortmund. Ελέγχεται στο VAR.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο 46ο λεπτό, 47ο μάτς. Μαρκό Άθενς Καλυθέα, παραμένει το 1-1. Είχαμε αλλαγή για την Άθενς Καλυθέα από τον τεχνικό του Βαγγέλη Τομόρα. Βγήκε ο Κοντονίκος στο 46 και μπήκε ο Φαϊτάκης.

Όπως είπα, 5 μέχρι 6.30 από τώρα, αλλά μέχρι 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να μιλήσει. Να πει αυτό για το οποίο θέλει να εκφραστεί.

Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια στην Αγγλία, στην Premier League, χωρίς να έχει μπει κανένα γκολ μέχρι τώρα, στο 4ο λεπτό. Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας με την Ήψιτς, Λίβερπουλ με την Φούλαμ, Μπόρνμουθ με την Μπρέντφορντ και Τσέλσι με την Χαλ.

Έγινε γνωστή και η αποστολή του Βόλου που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μάτς με την Καλαμάτα. Αύριο το παιχνίδι στις 6 το απόγευμα για την τέταρτη αγωνιστική. 20 παίκτες βρίσκονται στις επιλογές. Του τεχνικού της ομάδας, εκτός παραμένει ο Μάριος Ιαμπάνης. Στην αποστολή αυτή βρίσκεται και ο Τζένις Μπούρνιτς, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας της Μαγνησίας. Άρα λοιπόν η αποστολή του Βόλου για το μάτς με την Καλαμάτα είναι Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μίγας, Τασιούρας, Εσαουμπί, ο Κάργας, ο Ατζιάκουα, ο Λικουρίνος, όπως είπαμε, ο Ατζιάκουα, Λικουρίνος, Μεντίλ, ο Φάμπιο, ο Μπούρνιτς, ο Κόμπα, ο Γρόσδης, Νεγίου, Ρεγκής, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκοζάλες, Λάμπρου και Χαραλαμπόγλου. Αυτοί είναι 20 παίκτες, μέσα ο Τζένις Μπούρνιτς, το νέο απόκτημα, όπως και ο Ατζιάκουα και ο Λικουρίνος.

Εκτός από θέλει στη χάλα στο μάτς με την Τζέλσι είναι ο Μουζακίτης. Είχα λοιπόν του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει την Τζέλσι του Τσάμπι Αλόνσο. Θέλει να κρατήσει για τέταρτη συνεχή αγωνιστική το 0 στα μετόπιστεν. Με φόντο το ρεκόρ ανέπαφης εστίας για νεοφώτιστη ομάδα.

Λοιπόν, έλεγα για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει για τέταρτη συνεχή αγωνιστική ανέπαφτη την αιστεία του στο μάτς με την Τζέλσι. Κάτι που θα αποτελέσει ρεκόρ για νεοφώτιστη ομάδα στην Premier League. Όπως είπα από τώρα, μέχρι 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Είναι μερικά κομμάτια, φίλε Ηλία Κωστόπουλε, που είναι πιο δυνατή η μουσική τους. Πιο δυνατός ο ήχος τους.

Δυστυχώς όμως για τον Κωνσταντή Τζολάκη, η Chelsea άνοιξε το σκορ 1-0 προηγείται της Hull. Δεν μέτρησε τελικά το δεύτερο γκολ της Dortmund, αλλά παραμένει το 1-0 επί της Paderborn. Αντίθετα, στο 41ο λεπτό η Freiburg είχε πετύχει και δεύτερο τέρμα. Freiburg με την Gladbach είναι στο 2-0.

Στο 55ο λεπτό παραμένει το Μαρκό Άθενς Καλυθέα στο 1-1. Με τα γκολ πέτυχαν στο 10 ο Μανιάς με κεφαλιά και στο 26 ο Μιούλερ με κεφαλιά. Και τα δύο τέρματα με κεφαλιά. Έχει κάνει μια αλλαγή και η Μαρκό. Αυτή η αλλαγή έγινε στο ημίχρονο. Ο Ντέντλερ βγήκε και μπήκε στο 46 ο Μπουσάη. Για την Άθενς Καλυθέα βγήκε ο Κοντονίκος 46 και αυτός και μπήκε ο Φαϊτάκης.

και προλίγο είχαμε μια ακόμα δεύτερη αλλαγή για την Άθεση Καλυθέα. Βγήκε ο Μπαουτίστα στο 55ο λεπτό λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Βηγιαφάνιες.

Οι πολύ καλές εμφανίσεις στο ξεκίνημα φέτος με τον Παναθηναϊκό του Βιθέντε Ταμπόρδα έχουν και άλλες σημαντικές εξελίξεις για τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και άλλες σημαντικές ευχάριστες εξελίξεις για τον 25χρονο μέσο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ο οποίος σε 9 μάτς εντός και εκτός συνόλων έχει 3 γκολ και 2 ασίστ. Η παρουσία του μέχρι στιγμής ξεχωρίζει σαφέστατα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις και πριν έρθει στην Ελλάδα ήταν MVP της πλατές σε συντότητα κατάκτηση πρωταθλήματος της Αργεντινής

Ταμπόρδα έχει οικογενειακές ρίζες από την Ιταλία, αφού τη γιαγιά του ήταν από τη μεριά της μητέρας του, είναι Ιταλίδα. Και μάλιστα κατέχει και αντίστοιχη υπηκότητα, κάτι που του επιτρέπει να παίζει στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη ως κοινοτικός. Βρίσκεται λοιπόν στην ατζέντα του κότς εθνικής ομάδας του Μαντσίνη της Ιταλίας, ο οποίος άλλωστε στην προηγούμενη θητεία του στην Εθνική Ιταλία κάλεσε για πρώτη φορά τον Ματέο Ρετέγκη, ο οποίος έκτοτε καθιερώθηκε. Και 27χρονος φόρ είναι η ίδια περίπτωση με τον Ταμπόρδα. Αργεντίνος με ρίζες από την Ιταλία. Οπότε λοιπόν είναι ανοιχτός ο δρόμος για τον Ταμπόρδα για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα εκεί. Θα το δούμε αυτό στην πράξη το αμέσως επόμενο διάστημα, αν κληθεί στην εθνική ομάδα της Ιταλίας ο Ταμπόρδα, που τα πάει περίφημα φέτος στο ξεκίνημά του με τον Παναθηναϊκό. Στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν εννοώ, και εντός και εκτός Ελλάδας.

Αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα, κυρίως στο χώρο του κέντρου, στο μάτς Μαρκό Άθας Καλυθέα παραμένει στο 1-1 στο 60 λεπτό. Οπότε έχουμε και κίτρινες κάρτες 4 Φατιών, ο Οσμάλης, Κοντονίκος και ο Μπαουτίστα, ο οποίος βγήκε προηγουμένως, έχουν δει αυτές τις κίτρινες κάρτες. Όπως σας ανέφερα από το ξεκίνημα της εκπομπής, από τώρα μέχρι τις 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος θέλει ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα να μιλήσει, να αναφερθεί στα θέματα τα οποία θέλει να αναλύσει. Στο Viber θέλει τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 8, αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών.

Μιλήσα προηγουμένως με τον Ελευθέρη Λαμπούτα, τον πρόεδρο της ομάδας του ΑΟ Αγίου Δημητρίου στην ομάδα στον Πειραιά. Δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία πέρσι έπεσε. Μια ομάδα που συνήθως κάνει πρωταθλητισμό. Ο πατέρας του πρόεδρου του ΑΟΑΔ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου, έχει παίξει και στο Ολυμπιακό. Τα παλαιότερα χρόνια βέβαια. Μια ομάδα που ιδρύθηκε μετά τον πόλεμο. Άρα έχει μεγάλη ιστορία, έχει αναδείξει αρκετούς παίκτες. Τον Χάτζο Ανίδη, τον Ηλία Αρμόδορ μεταξύ άλλων. Άρα κάθε σωματείο έχει τη δική του μεγάλη ιστορία. Και επειδή επί σειρά ετών ασχολούμαι και με τα τοπικά πρωταθλήματα, τα στηρίζω στην ουσία. Γιατί πράγματι θέλουν στήριγμα και η προβολή, η δημοσιότητα καλό κάνει για να γνωρίζει ο κόσμος κάποια πράγματα για όλα αυτά τα σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Και με τους ήρωες παράγοντες που ασχολούνται με αυτά, με τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν. Ακούσατε να λέω ότι τα 1.000 ευρώ που δίνει επιδότηση η πολιτεία ουσιαστικά φτάνουν μόνο για τα γραφειοκρατικά δεδομένα.

Η πολιτεία λοιπόν είναι αγαπούσα από όλα τα σημεία. Στην κοινωνία. Διάβαζα μάλιστα τώρα με τις ηλεκτρονικές διαθήκες. Οι περιουσίες στην ουσία περνάνε στις ορέξεις των fans, παιδιά. Αγαπούσα παντού στην κοινωνία. Και στην κοινωνία η πολιτεία, η κυβέρνηση. Η οποία μειώνει σε 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Τόσο δυνατά συμπαρίσταται στον Έλληνα πολίτη. Και όλα αυτά μετά τις εξαγγελίες τα θα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σας τα έλεγα, παιδιά. Ότι μετά από εκεί όλα θα ξεχαστούν. Οι υποσχέσεις, τα θα και τα αφού και τα μα και όλα αυτά.

Και δυστυχώς μέσα από τις θυσίες κάποιων ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή με έναν τελείως άδικο τρόπο, όπως με την περίπτωση Μαζονάκη, μαθαίνουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν παντού και την απουσία του κρατικού μηχανισμού από παντού. Έχει γίνει ποτέ έλεγχος όλες αυτές τις κλινικές, παιδιά?

Έχει γίνει ποτέ έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και οι μισθολογικοί κανόνες στους εργαζόμενους σε όλες τις εργασίες? Σιγά μην έχει γίνει.

Στο ημίχρονο έχουμε Mainz Eintracht Frankfurt 0-2. Τα άλλα όπως είχαν στο ημίχρονο πάντα στη Γερμανία. Augsburg Bayer Leverkusen 0-1. Borussia Dortmund με την Paderborn 1-0. Η Freiburg με την Gladbach 2-0. Και η Hoffenheim με τη Stuttgart στο 1-0.

και άλλες αλλαγές στο μάτς σε Μαρκό Άθανας Καλυθέα που είναι σε εξέλιξη και παραμένει το 1-1 με πολλά φάουλ πάντως και ιδιαίτερα σκληρά ανάμεσα στους παίχτες. Είχαμε λοιπόν στο βγήκε ο Λόπες στο 65 και μπήκε ο Ρώμο. Βγήκε ο Μανιά στο 65 και μπήκε ο Φιόγκμπε.

Στην Ισπανία είχαμε τελικό αποτέλεσμα Σαντατέρ με μια κόκκινη κάρτα Αλαβές 2-1. Και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας τελικό αποτέλεσμα είχαμε Ανδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 1-3. Και σε εξέλιξη στο 10ο λεπτό έχουμε Κάντιθ με τη Λας Πάλμα στο 0-0. Στην Ιταλία στο 58ο λεπτό το Τζένοα με την Φροζινόν έχει γίνει 1-1.

Στην Τουρκία έχουμε στο 21ο λεπτό. Youpspor με τη Rizespor είναι στο 0-1. Και Samsung Sport με την Harum είναι στο 1-3. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Youpspor με τη Rizespor 0-1. Και Samsung Sport με την Harum είναι στο 1-3. Δύο διπλά μέχρι στιγμής τα δύο μας στην Τουρκία.

Μόλις τώρα η Μαρκό κάνει το 1-2, μάλλον το 2-1 Μαρκό, Άθενς Καλυθέα 2-1. Πλήρης ανατροπή για την Μαρκό, 2-1 με απευθείας φοβερό φάουλ.

0: Με φοβερό λοιπόν απευθείας φάουλ του Μεντόσα γίνεται το 2-1 Μαρκό Άθες Καλυθέα 2-1. Πλήρης ανατροπή μέχρι στιγμής το μάτς που προηγήθηκε Άθενες Καλυθέα 0-1.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Στο 25ο λεπτό παραμένει το 2-1 της Μαρκό επί της Άθενης Καλυθέα με πλήρη ανατροπή στο παιχνίδι. Και με over φυσικά. Είχαμε και προηγουμένως ένα cooling break, έχουμε και αλλαγές κι άλλες από την ομάδα της Καλυθέας. Αλλά και από την Μαρκό.

Να πούμε ότι η ΠΑΕ Πανετολικός ύστερα από συνεννόηση που είχε με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξασφάλισε εισιτήρια για την αναμέτρηση αύριο 14 μηνός στο ΟΚΑ. Έτσι με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο κόσμος αναμένεται να είναι περισσότερος. Από τα 500 εισιτήρια που είχε ζητήσει αρχικά η ΠΑΕ Πανετολικός. Έτσι, οι αγρινιώτες εξασφάλισαν ακόμα 160 εισιτήρια. Επομένως, αν και αυτά εξαντληθούν, θα βρεθούν περισσότεροι από 500 φίλοι της ομάδας σε αυτό το μάτς, ομάδας του Αγρινίου. Έτσι, το αυριανό παιχνίδι, λοιπόν, Πανετολικός θα έχει φίλους και των δύο ομάδων. Αυτό πρέπει να συμβαίνει πάντα, παιδιά. Η ζωή στον αθλητισμό είναι χρώμα.

Στο μπάσκετ έχουμε και ευρωπαϊκό κύπελο 3-3. Έχουμε αποτελέσματα. Λετωνία-Ιρλανδία 21-16. Βέλγιο-Ελβετία 19-16. Τελικά αποτελέσματα. Μπασκετικά έχουμε και αποτελέσματα ανατολικών αγώνων. Τελικά αποτελέσματα έχουμε κινέζικη Ταϊπέη με Ιράν 69-72. Κατάρ με Ιορδανία έχουμε 65-76. Μπαχρέιν με την Κίνα 59-105. Και Καζακστάν Φιλιππίνες 78-109. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα.

Είχαμε και άλλες αλλαγές ακόμα στο μάτς Μαρκό Άθενς Καλυθέα που παραμένει στο 2-1 με αυτή την πλήρη ανατροπή μέχρι στιγμής για τη Μαρκό. Για τον Άτο Σούλη Παπαδόπουλο τη Μαρκό βγήκε στο 76 ο Μιούλερ και μπήκε ο Οικονομίδης. Στο ίδιο λεπτό βγήκε και ο Ελαραμπή και μπήκε ο Γιώχανσον. Για την Άθενς Καλυθέα του Βαγγέλη Μόρα βγήκε ο Ματίγεβης στο 76 και αυτός και μπήκε ο Βάρκας. Έχει βγει και ο Λόπες στο 65 και μπήκε ο Ρώμο. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία του αγώνα μέχρι τώρα, ό,τι έχει συμβεί, όπως μας ενημερώνουν για τα προκριτές μας.

Προηγουμένως το 80 είχε δοκάρι η Μαρκό με τον Σεμπά, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί με σκορ 3-1. Παραμένει το 2-1 λοιπόν Μαρκό Άθας Καλυθέα. Ένα μάτς που τα έχει όλα μέχρι στιγμής, 3 γκολ. Δυνατές μονομαχίες και αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα από αρκετές κίτρινες κάρτες. Το φοβερό γκολ του Μεντόσα με απευθείας φάουλ που έκανε το 2-1 για την Μαρκό. Έπεσε πάντως, παρότι ήταν δύσκολη φάση, ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Ο Αγγελόπουλος άγγιξε την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει.

0: Όπως είπαμε, 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε και το μας που ξεκινάει Super League 2 σε λίγο, το ΑΕΛ με τη Ζάκυνθος. Στις 6 ξεκινάει το παιχνίδι αυτό. Να δώσουμε και την σύνθεση της ΑΕΛ από τον Σωκράτη Φρυδόπουλο, τον τεχνικό της ομάδας. Ο Περικλής Αμανατίδης είναι για τη Ζάκυνθο. ΑΕΛ λοιπόν, Βενετικίδη, Σάκητς, Μπούσιτς, ο Ριζβάνης, Καραγιανίδης, Τσιγκάρας, Αντράντα, Μακρύς, Νικοκυράκης, Αλμπάνης και Καμπετζής. Πάμε λοιπόν στο φίλο μας τον Νεόφυτο στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Ελλάδα Σπορ.
0: Ωραία.
1: Και σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Να πω και εγώ με τη σειρά μου τα συλληπιτήρια σε αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη. Αιωνία του η μνήμη και καλό παράδεισο, από ό,τι ακούστηκε έκανε πολύ καλές πράξεις και συνήθως αυτός που δεν τα λέει πιάνονται οι πράξεις πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν κάνουμε κάποιο καλό και δεν το λέμε. Τώρα για τα γήπεδα, να πω και λίγο αθλητικά, να πω τώρα για τα γήπεδα, χαίρομαι τις ομάδες που παίζουν και οι αντίπαλοι κάθονται μαζί. Εδώ στα γήπεδα μας τα ελληνικά, για να πάει κάποιος φιλοξενούμενος, πρέπει να φοράει πανοπλία.
0: Κάποια στιγμή όμως πρέπει να γίνει και αυτό κάποια στιγμή, γιατί είναι θέμα πολιτισμού πλέον, έτσι.
1: Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα σε αυτά τα γήπεδα με τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες να έρθει ο πολιτισμός. Όπως και να γίνει, αν δεν φάει ξύλο μέσα στο γήπεδο, θα φάει έξω. Δεν είναι καλό να παίρνει άλλος το παιδάκι του να πάει στο γήπεδο. Τώρα ένας πάει με το παιδί του στο γήπεδο, για μένα το ρισκάρει. Είναι επικίνδυνα. Βλέπεις τι γίνεται. Τι παρατράγουδα έχουμε κάθε φορά. Ελπίζω φέτος να σώσουν τα πράγματα και να μην έχουμε αυτή τη βία που υπάρχει άλλα χρόνια και να ευχαριστηθούμε το πρωτάθλημα.
0: Να βάλουν το μυαλό όλοι, και αυτό έλεγα, ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός πρέπει να έχουν χρώμα. Πρέπει να είναι μαζί οι φίλοι.
1: Βέβαια.
0: Έστω και αν είναι οπαδί, δεν έχει σημασία το όλο των ομάδων. Αυτό έχει.
1: Εγώ και. Ναι,
0: ναι, ναι, σε ακούω, σε ακούω.
1: Εγώ κύριε Φώτη, παρόλο που είμαι παοξής, αλλά υποστηρίζω το ΠΑΟΚ μέχρι τα ωριά μου, όχι να τρελάω. Μας κέρδισε Όφη και είπα μπράβο στον Όφη, συγχαρητήρια. Παραδέχτηκα τη νίκη του. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, να τσακώνομαι με το κάθε φύλαθλο για την ομάδα? Και να πω και λίγο για τα πολιτικά, μην περιμένουμε να δούμε τίποτα καλό από αυτούς τα πολιτικά, γιατί αυτοί δεν νοιάζονται καθόλου για το λαό. Αυτοί θα μας δώσουν 10, θα μας πάρουν 150.
0: Έτσι το μάθαμε. Μέχρι στιγμής τα πράγματα έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Έτσι δεν γίνεται κύριε Φώτη.
0: Έτσι,
1: άλλο,
0: έτσι.
1: Άλλο πάλι με τα κόμματα σωτώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί περισσότεροι φίλοι είναι, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια.
0: Παραμένει το Μαρκό Άθας Καλυθέα 2-1 και ενώ βρισκόμαστε, κοντεύουμε προς τη λήξη στο 86ο λεπτό. Μία ακόμα αλλαγή στο παιχνίδι για τη Μαρκό. Αυτή τη φορά βγήκε ο Μεντόσα στο 83ο λεπτό και μπήκε ο Νεκούλ. Ο Μεντόσα είναι ο παίκτης που πέτυχε το δεύτερο γκολ με απευθείας υπέροχο φάουλ. Μας τα είπε λοιπόν ο Νεόφυτος από το Μενίδη. Θέλει, όλοι μας το θέλουμε παιδιά, έτσι να είναι μαζί στην ίδια εξέδρα, γιατί όχι κάποια στιγμή οι φίλοι και των δύο ομάδων. Δεν έχει σημασία αν το αγαπάνε παθιασμένα την ομάδα τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα ότι έχουμε θέαμα. Ποδόσφαιρο είναι ευχαρίστηση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εχθροί ή εκδικητικοί όταν δεν κερδίζει η ομάδα μας ή όταν βλέπουμε άλλο χρώμα δίπλα μας.

Είπαμε στα 14 λεπτά από τώρα στις 6 ξεκινάει και το άλλο μάτς για Super League 2 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Είπαμε και τη σύνθεση της ΑΕΛ από τον Σοκράτη Βιδόπουλο τον τεχνικό. Ο Βενετικίδης, Σάκητς, ο Μπούσης, Καραγιαννίδης, Ρισβάνης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, ο Αντράντα, Καπετζής, Νικοκυράκης και Μακρύς.

Στη Γερμανία η Augsburg είναι αυτή που κάνει την ανατροπή, όπως και η Μαρκό που την έχει κάνει μέχρι τώρα με την Άθεση Καλυθέα. Augsburg, Bayer Leverkusen είναι στο 2-1. Στο 45-3 στην Αγγλία, στην Premier League, παραμένει το Chelsea Hull 1-2. Το Aston Villa είναι στο Nottingham Forest στο 0-0. Crystal Palace μια κόκκινη Ipswich 1-2. Στο ημίχρονο Liverpool Fulham 0-0. Και στις καθυστερήσεις και αυτό στο 45-3 το Bournemouth με την Bradford είναι στο 1-1.

Να υπενθυμίσω ότι έχουμε μετάδοση περιγραφή και στα δύο μάτς σήμερα για τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Το Ολυμπιακό Σόφι στις 7 περιγραφή ο Θέμης ο Παλιούρας και η Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 περιγραφή Γιώργος Γιωργούλας για τον κόσμο. Τίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Είχαμε και μία αλλαγή για τη Μαρκό. Ο Σεμπά βγήκε στο 90-3 και μπήκε ο Στάμου. Βρισκόμαστε ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα. Φάση διαρκείας που έδωσε τη λύση ο έξαρχος, ο γκολκίπερ της ομάδας Μαρκού, που μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Σε κοντινή κεφαλιά που έγινε σε δύσκολη επικίνδυνη φάση.

Προηγήθηκε ο Μάτς Καλτέρα στο 10 με κεφαλιά του Μανιά. Ισοφάρισε ο Μεντόσα στο 70 και αυτό ισοφάρισε στο 26 ο Μιούλερ με κεφαλιά για τη Μαρκό. Και ο Μεντόσα με φοβερό φάουλ στο 70 έκανε το 2-1 το τελικό για την Μαρκό. Σε λίγο πιστεύω θα προλάβουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων σε σύνδεση Merge 2 Sport.

0: Να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μούρα, τον τεχνικό ομάδα τη Athens Καλλιθέα.
1: Μια φοβία η οποία δεν είναι επιτρεπτή. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει κάτι καλό. Έχουμε πολλή δουλειά σε αυτό, γιατί κάθε φορά που θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση θεωρώ ότι μπορούμε να αντιδράσουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μεγαλώσουμε, να το πιστέψουμε περισσότερο, να αποκτήσουμε την οτροπία που χρειάζεται, γιατί ξέρεις, είδα λίγο γκρίνια στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί θέλω προσωπικότητες και να αρχίσουμε να βγαίνουμε πιο μπροστά για να μπορέσει να ακολουθήσει και ο αδύναμος, ας το πούμε. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Όπως είδατε, κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στις στατικές το παιχνίδι. Δεν υπήρχε κάποια ευκαιρία εκτός από το τέλος που ρισκάραμε, οπότε δημιουργήθηκε η ευκαιρία του Σεμπά. Είναι αυτό, ότι το ποδόσφαιρο κρίνεται σε λεπτομέρεια και η λεπτομέρεια αυτό το διάστημα που μιλάμε είναι στατικές, η συγκέντρωση και η πίστη στο ότι μπορείς να πετύχεις κάτι καλό. Εμείς σήμερα δεν θεωρώ ότι πιστέψαμε ότι μπορούμε να πάρουμε την νίκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσαν οι δημόσιες δηλώσεις που έκανε ο τεχνικός ομάδας της Athens Καλλιθέα, ο Βαγγέλης Ομόρας, στην κάμερα της RTL2 Sport. Είπε ότι το μάτς κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

0: Είμαστε με τον προπονητή της Μαρκό και με τον εγγονό του, τον Θοδωρή.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Περάσαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαβοτιστής των Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε όπως συμβαίνει πάντα πλέον. Μέχρι τις 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σούλη Παπαδόπουλου, του τεχνικού της ομάδας της Μαρκό που έκανε δηλώσεις μαζί με τον εγγονό του. Πέσαμε πάνω στις διαφημίσεις.

0: Στην τηλεφωνή μας γραμμή είναι ο φίλος ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Πριν πάμε στο Βασίλη, να πούμε ότι ξεκινάει τώρα το άλλο μάτς της Super League 2 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Να δώσουμε και πάλι τις δεκάδες. ΑΕΛ τεχνικός ο Κάτσο Φιδόπουλος, Βενετικίδη, Σάκητς, Μπούσης, Καραγιαννίδης, Ριβάνης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Αντράντα, Καμπετζής, Νικοκυράκης, Εμακρής. Ζάκυνθος τεχνικός Περικλής Αμανατίδης. Η σύνθεση Τσόγκας, Στίκας, Γιφτομήτρος, Πενταυράκης, Ζωάο Μάριο, Περέιρα, Κάτσε, Παναγιωτήδης, Μπαστακός, Νέιρα και Κουάντρα. Τώρα πάμε στον Βασίλη τα Μέγαρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούμε.
1: Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Νεόφυτο προηγουμένως, να του στείλω και τους χαιρετισμούς. Μια και έχουμε γίνει μια παρέα τώρα όλοι.
0: Εντάξει, μια παρέα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και πάνω στο θέμα του χουλιγανισμού, έτσι, που έλεγε, ξέρω εγώ, να έχουμε δει. Δεν πρόκειται να ισώσει, ούτε πρόκειται να φτιάξει. Αυτό θα γίνει μετά από πολλά χρόνια και όταν θα το αποφασίσει η ίδια κοινωνία.
0: Ναι.
1: Πώς θα το αποφασίσει αυτό η κοινωνία? Πιστεύω μόνο με έναν τρόπο, με τη μόρφωση. Πριν από λίγες μέρες ακούσαμε ότι έχει βγει μία δημοσκόπηση, τέλος πάντων, μία έρευνα μάλλον, όχι δημοσκόπηση, μία έρευνα, όπου λέει ότι το 40% περίπου...
0: Όχι, εγώ και εγώ το ανέφερα, ο ΩΣΑ έχει βγάλει μία έρευνα που λέει το 50% των μαθητών δεν κατανοούν αυτό που διαβάζουν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουν να κάνουν και απλές ασκήσεις πρακτικής αριθμητικής που το λέγαμε παλιά.
0: Μήπως όμως φταίνει και τα βιβλία, δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητά? Δεν τα έχω δει κιόλας, θα τα κοιτάξω φέτος να σου πω την αλήθεια, να έχω κι εγώ μια.
1: Δεν ξέρω αν τα βιβλία είναι κατανοητά ή όχι.
0: Και μήπως καμιά φορά και οι καθηγητές δεν αναλύουν κάποια πράγματα. Αλλά και οι μαθητές, συγγνώμη, σε διακόπτω, και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, πρέπει να επεκτείνονται σε κάποια πράγματα. Δεν είναι κακό να πούνε στο ποδόσφαιρο, πρέπει παιδιά να είμαστε ενωμένοι. Κάποτε θυμάσαι και εσύ το ποδόσφαιρο το έβλεπαν οι καθηγητές σαν κάτι το αλήτικο. Δεν σ' άφησαν να παίζεις στο διάλειμμα ποδόσφαιρο.
1: Ξέρω, δεν μας επιτρεπάνε.
0: Ναι, τώρα έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα, αφήνουν οι άνθρωποι. Αλλά να δίνουν και κάποια μηνύματα στους μαθητές για όλα αυτά. Λοιπόν, σ' ακούω.
1: Που λες, δεκαετία του 70 που πήγα εγώ γυμνάσιο Λύκειο, είμαι η πρώτη χρονιά του γυμνασίου, μάλλον. Το γυμνάσιο από εξατάξιο που έγινε γυμνάσιο Λύκειο και πανελλήνιες εξετάσεις. Για να καταλάβεις. Λοιπόν, έχω πάει όλη τη μεταρρύθμιση στην πλάτη μου. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα αίσθημα κατωτερότητας στα παιδιά. Αυτό λοιπόν το αίσθημα κατωτερότητας, μην νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνουν, δεν το νιώθουν. Το ότι δεν μπορεί να κατανοήσει το κείμενο, αυτό που διαβάζει. Δεν μπορεί παράδειγμα να περιγράψει με λέξεις ένα γεγονός, κάτι. Ή να το γράψει ακόμα και στην έκθεση που γράφαμε τότε στο σχολείο. Δυσκολεύεται. Αυτά όλα μην νομίζετε ότι δεν τα καταλαβαίνουν. Αυτό όμως αντί να προσπαθήσει και να πει τι να κάνω να το βελτιώσω, τι κάνει. Πάει βρίσκει ομοιούς του και ομαδοποιείται, αγελοποιείται. Γίνεται, μπαίνει σε αγέλη. Και πιο εύκολη αγέλη ποια είναι? Το παδικό κίνημα. Πολύ απλά. Εκεί πέρα λοιπόν νιώθει ότι είναι ισχυρός μέσα στην αγέλη και ότι μπορεί παράδειγμα να πάει να πλακώσει, να δίνει, να κάνει ομαδικά. Όχι ως άτομο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Έτσι. Κάπως έτσι πιστεύω ότι γίνεται τώρα. Αλλά δεν υπάρχει όμως μόνο χουλιγανισμός στις εξέδρες των γηπέδων. Υπάρχει και στην καθημερινότητα. Όταν ο πατέρας δέρνει τη μάνα και το βλέπει το παιδί. Όταν ο πατέρας κακοποιεί τα παιδιά μαζί με τη μάνα. Όταν η μάνα παρατάει τα παιδιά. Όταν όταν παρατάει, δεν τα φροντίζει, δεν τα περιποιείται, δεν είναι δίπλα τους. Έτσι. Όχι να κάνετε με το κινητό και να του λέει έλα εδώ αγόρι μου τέτοια. Να του μάθει πέντε πράγματα. Να το δασκαλέψει που λέγαμε. Όταν αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Όταν οι δάσκαλοι δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν οι μαθητές. Οι διορισμένοι μιλάω, έτσι, αυτοί που είναι στα σχολεία. Να μάθουν γιατί ξέρουν ότι το απόγευμα έχουν την παραπαιδεία, έχουν το φροντιστήριο. Θα πάνε να οικονομήσουν. Είναι όλο το φάσμα. Μια και αναφέρθηκε και στα παιδιά. Τότε δεν πηγαίναμε φροντιστήριο. Φροντιστήριο τότε έκαναν ορισμένα παιδιά τα οποία ήταν αδύνατα στα μαθήματα. Οι καλοί μαθητές δεν κάναμε τότε γιατί ήμουν από τους πολύ καλούς μαθητές. Δεν κάναμε φροντιστήριο. Κάναμε φροντιστήριο προς το τέλος, δηλαδή πέμπτη, έκτη γυμνασίου ή δευτέρα, τρίτη ηλικίου, να το πω έτσι, για να περάσουμε με εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, πανεπιστήμια τώρα. Τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή είναι τίποτα. Δηλαδή παίρνει ένα πτυχίο πανεπιστημίου και σου λέει, α, άμα δεν έχει 2-3 διδακτορικά, μπάτσελορ, πώς θα λένε, αν δεν μιλάει 2-3 γλώσσες, πού θα πας.
0: Δεν πας πουθενά, βέβαια.
1: Έτσι. Είναι ένα τίποτα. Είναι όπως ήταν, το πανεπιστήμιο ήταν όπως όταν τελείωσε, δεκαετία του 70, τελειώναμε την 6η γυμνασίου τότε. Και ήσουν ομορφωμένος. Έτσι έχουν καταντήσει τα πτυχία των πανεπιστημίων. Τα απλά πτυχία, έτσι μιλάω. Λοιπόν, πρέπει πιστεύω κάπου η κοινωνία να κοιτάξει διαφορετικά τα πράγματα. Θα πω ένα παράδειγμα και κλείνω. Είναι ένας πατέρας ο οποίος έχει παράδειγμα γη. Έχω κόλλημα με τη γη, γιατί τη βλέπω παραμελημένη. Έχει αμπέλια, έχει ελιές, έχει φιστίκια εδώ στα Μέγαρα. Και αντί το παιδί του λοιπόν να του πει έλα εδώ, θα πάει να γίνει γεωπόνος, να πάει να γίνει γιατρός. Έχω τον θείο μου. Ο γιος του έπρεπε να γίνει γιατρός. Πήγαινε όχι 7 μέρες την εβδομάδα, αλλά 8 μέρες την εβδομάδα στη Λαϊκή, από τα 3 τα ξημερώματα. Να μην γίνει ο γιος του πτηνοτρόφος, να μην πουλάει αυγά στη Λαϊκή. Μα ήταν μαθητής του 10, όχι. Να πάει να σπουδάσει στη Ρουμανία. Γιατρός.
0: Σώνει και καλά επιστήμονας, έτσι.
1: Ναι, ναι. Όχι θέλω να δω την ταμπέλα να γράφει τάδε ιατρείο. Ιατρείο τάδε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σου λέω τώρα συγκεκριμένο παράδειγμα, θείος μου.
0: Ίσως κάποιος να σε ευχαριστεί μόνο αυτό η ταμπέλα που λες να είναι επιστήμονες.
1: Και ναι, ότι ναι. Είμαι, ξέρεις, ανέβηκα κοινωνικά, δεν ανεβαίνεις κοινωνικά, έτσι.
0: Και ας είναι άνεργος κάποιος, έτσι, δυστυχώς κάποιος ναι, ίσως να τους ναι. Αρέσει μόνο αυτό.
1: Ενώ θα μπορούσε να αναλάβει τη δουλειά του, δηλαδή να πάει να σπουδάσει, ας πούμε, πτηνολόγος πάνω στις...
0: Γιατί να σου πω κάτι, οι υδραυλικοί ηλεκτρολόγοι δεν είναι περιζήτητοι, δεν βγάζουν πολλά λεφτά.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Ναι. Και τα επαγγέλματα που λες εννοείται βέβαια.
1: Και πρόσκανες, ηλεκτρολόγος που είπε. Ναι. Δεν υπάρχει ο μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος του Πολυτεχνείου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είσαι ηλεκτρολόγος, βάλει το παιδί σου τέτοιο, λοιπόν να έχει τη σφραγίδα, να οικονομάει παραπάνω, να παίρνει δουλειές, όχι όπως εσύ που έρχεσαι να φτιάξεις την πρίζα στο σπίτι μου,
0: βέβαια,
1: να παίρνει δουλειές παράδειγμα σε εργοστάσια σε πολυκατοικίες, λέω εγώ.
0: Βέβαια. Πολλές δουλειές πάνω, βέβαια, μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι πατεράδες, αφού έχουν τη βάση παράδειγμα, ο θείος μου, ας πάρουμε παράδειγμα το θείο, που είχε τα πτηνοτροφία. Έχει τη βάση. Βάλε το γιο σου να σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο αυτό που είσαι, που έχει τη βάση, να το επεκτείνει. Έτσι μεγάλωσε κάποτε η Αγγλία και τώρα μεγαλώνει η Ολλανδία και το Βέλγιο.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Σωστά το λες, έτσι είναι.
1: Έτσι, στο Βέλγιο δεν πάνε να γίνουν όλοι γιατροί και δικηγόροι.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε πήξει στους γιατρούς και στους δικηγόρους μας στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και αυτό η Ελλάδα πάει. Άντε τώρα, μην το πω.
0: Έγινε, εντάξει. Okay. Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, γεια.
0: Στο μεταξύ έγινε γνωστή η πρώτη δεκάδα του Ολυμπιακού επί εποχής του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το μάτς με τον Όφι. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, τους Πέντερσεν και την Κνιζάν στα άκρα της άμυνας και δίδυμο του στόπερ τους Ρέτσο και Κάρμο. Φρόιλερ και Πουέρτα ξεκινούν στη μεσαία γραμμή, Φορτούνης και Τζικίνιο στα φτερά της επίθεσης και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από το μοναδικό προωθημένο, τον Κονσάλες.

Είπαμε την δεκάδα του Ολυμπιακού. Περιλαμβάνουν Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Πέντερσεν και Τικνιζάν στα άκρα τη άμυνα. Δίδυμο στα στόπερ του Ρέτσο και Κάρμο. Φρόερε και Πουέρτα ξεκινούν στη μεσαία γραμμή. Φορτούνη και Τσικίνιο στα φτερά τη επίθεση. Ζόλτα Σίλβα πίσω από το μοναδικό προθυμένο των Κονσάλες.

Από νωρίς η ΑΕΛ πήρε το προβάδισμα πέντε στη Ζάκηθο, προηγείται με 1-0. Λάρισα λοιπόν Ζάκηθο 1-0 με γκολ στο 8 με πέναλτι ο Μακρύς. Μια και στο προηγούμενο τηλέφωνο ο φίλος μας ο Νεόφυτος από Μενίδη μίλησε για τους πολιτικούς που δεν τους έχει σε εκτίμηση. Να πω ότι μάλλον επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα, μια πληροφορία που σας είχα πριν από λίγο καιρό.

Είχα αναφέρει λοιπόν πριν από αρκετό καιρό εδώ μια πληροφορία που είχα και σύμφωνα με αυτά που παθαίνω και εγώ ότι δεν αποκλείεται να έχουμε μια κυβέρνηση ευρύτερης συμμαχίας χωρίς όμως τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα. Και αυτό το διάβασα χτες νομίζω στην Εφημερίδα Δημοκρατία με ερωτηματικό, ότι πάμε για κυβέρνηση ευρύτερης συμμαχίας. Έχω την εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί και στερα παίζουν και κάποια σενάρια με συνεργασίες κομμάτων. Δηλαδή πιο εφικτό θα έλεγα θα ήταν μια συνεργασία Βελόπουλου με το Πασόκ. Έτσι η σκέψη μου εκεί πηγαίνει παιδιά έτσι. Μιας και ο Βελόπουλος και το Πασόκ απέκλεισαν κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Την αυτοδυναμία την ξεχνάνε η Νέα Δημοκρατία. Τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν τη φέρνουν σε καλό σημείο. Στο 23 με 22% το έλεγε ο κύριος Αλμάς που έχει προχωρήσει το κόμμα του Σαμαρά. Και αν μάλιστα ανακοινώσει και επίσημα το κόμμα του Σαμαράς, το ψαλίδισμα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και διάβαζα ότι τον κύριο Μητσοτάκη που έλεγε θα παραιτηθεί αν δεν φτάσει 28%. Μα είναι ήδη παραιτημένος εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Στο τελείωμα της δεύτερης περίοδου μπασκετικά στο παγκόσμιο κύπελλο γυναικών τα play-offs έχουμε Γαλλία-Γερμανία 45-38. Έχουμε και φιλικά συλλόγων στις γυναίκες στο μπάσκετ. Γκορζόφ Βίσλα Κρακοβίας 63-64, κοντεύει να τελειώσει το μάτς αυτό. Ενημερώνουμε τους πάντες παιδιά για αυτό που όλοι ό,τι ζητάτε ενημερώνουμε για τα πάντα.

Στην Αγγλία, στο παιδικό στο τρίτο το έχουμε Aston Villa Nottingham Forest 0-1. Crystal Palace Ipswich 1-2. Crystal Palace έχει μια κόκκινη κάρτα. Liverpool Fulham 0-0. Bournemouth με την Brentford έχει γίνει 2-1 και παραμένει το Chelsea Hull 1-2. Στη Γαλλία μόλις τώρα ξεκίνησε το μάτς. Στρασβούργο Μονακό είναι στο 0-0. Στην Γερμανία το μόνο που έχει αλλάξει στο 87ο λεπτό είναι η Dortmund έχει κάνει το 2-0 με την Paderborn. Αλλά και η Freiburg το 5-0 απέναντι στην Gladbach που παίζει με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής.

στην Ισπανία στο ημίχρονο, ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2. Και στο ημίχρονο στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Κάντιθ με τη Λας Πάλμας, εδώ δεν έχει μπει ακόμα γκολ. Στην Ιταλία τελικό αποτέλεσμα, Τζένοα με μια κόκκινη κάρτα, Φροζινόνε 1-1. Στην Ολλανδία στο ημίχρονο, Τσβέντε με την Τεν Χάκ είναι στο 0-0.

Πορτογαλία 45-2, Νασιονάλ Μαδέρα με την Αλβέρκα είναι 0-3. Στην Τουρκία στο 60 λεπτό Αιγύπτου με τη Ρίζασπορ που έχει μια κόκκινη κάρτα 0-1. Και Σάμπσονσπορ με την Καρούμ είναι στο 1-2. Δύο διπλά μέχρι τώρα. Στην Αγγλία σε Τσάμπιονς στην πρώτη κατηγορία και δεύτερη κατηγορία έχουμε ένα χήμαρο αγώνων που είναι σε εξέλιξη ακόμα. Τώρα μπήκε ένα γκολ από ό,τι βλέπω στο 62ο λεπτό. Έχουμε το Κέμπριτζ με τη Ρέντικ 2-1.

στο Αζερμπαϊτζάν στο 18ο λεπτό. Καμπάς με την καμπάλα είναι στο 1-0. Στην Αρμενία στο 58ο λεπτό, ο Γκαντζασάρ με την Αραράτ είναι στο 0-1.

Στη Γαλλία τελικά αποτελέσμα δεύτερη κατηγορία Gigab με την Annecy 2-1 και Σωσό με την Αντ 1-0.

Παραμένει στο ΑΕΛ Ζάκηδο 1-0 για την ομάδα τη Λάρισα. Το γκολ με απέναντι στο 8 μακρύ, όπω ανέφερα προηγουμένω. Κίτρινη κάρτα έχει δει μέχρι στιγμή ο καμπετζή τη ΑΕΛ.

Έγινε γνωστή και δεκάδα του Όφη για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Προηγουμένως αναφέραμε την δεκάδα του Ολυμπιακού δύο φορές κιόλας. Για τον Όφη ο Χρήστος Κόντης έκανε, όπως είπαμε, γνωστή την δεκάδα. Τοποθέτησε στο βασικό σχήμα τον επιθετικό τον Κόντρο. Στην αποστολή βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Χατζηγιοβάνης. Αναλυτικά η δεκάδα του Όφη. Χριστογιώργος, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας, Δίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Αϊτόρ και Κόντρο. Στον πάγκο είναι Ινούς και Αποστολάκης.

Η Καλαμάτα αύριο υποδέχεται στο Περιστέρι το Βόλιο και αναζητά το πρώτο της τρίποντο. Από την αποστολή που ανακοίνωσε ο τεχνικός του Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την μεσηνιακή ομάδα που σχεδιάζει ο τιμημένος ο Κατάλντι, ο οποίος απολύθηκε με τον Ατρόμητο, όπως και η Βαρελάς Ναούμις Πέρες Φρίμπουργκ. Και ακόμα η Μιράντα, Βάργκας, Μπενζιτάν, Κουρμινόφσκι και Μουζάκης για διαφορετικούς λόγους, αρκετές απουσίες Καλαμάτα. Στην αποστολή ο στόχο της Μαύρης Θήλειας συμμετέχουν οι Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Μπακαγιώκο, Στρούγκης, ο Γκεσάν, Παναγιώτου Καλουτσικίδης, επίσης ο Ιγνιάτοβιτς, Χάτζη Θοδωρίδης, Αλόσο Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιάτσι Κούρας, ο Μάρτιν Κορεάσο, Χάμζα Μπονέτο, ο Σίγκουρτσον, Μορέιρα, ο Μπολίβαρ και ο Αγγελής.

Ολοκληρώσαμε και τη διαδικασία με τηλέφωνα στον αέρα. Σας έδωσα και σήμερα βήμα για μία μισή ώρα. Είχατε την ευκαιρία να βγείτε στον αέρα, να μιλήσετε, να πείτε τις αναλύσεις σας. Μιλήσαμε με κάποιους φίλους. Να ευχαριστήσω πάντως αυτούς που βγήκαν και αυτούς που έκαναν απλή ακρόαση, παιδιά. Μέχρι στις 8 μαζί σας εκπομπή ο Διαποδητής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μπορείτε ωστόσο να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών στο 6939 943 943.

Ολοκληρώθηκαν και οι κατατακτήριες δοκιμές στη Μαδρίτη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν εμφανίστηκε πολύ δυνατός και πήρε την pole position από τον Κίμι Αντωνέλη. Έκανε την ανατροπή και αυτός.

Η μέρα των αγωνιστικών ανατροπών η σημερινή, παιδιά. Και το λέω αυτό γιατί και η Chelsea ισοφάρισε σε 2-2 με την Hull. Η Liverpool παραμένει ακόμα άσφαιρη απέναντι στη Fulham. Εγώ να σου πω την αλήθεια, με όλο το σεβασμό που έχω στον Κωνσταντή Τζολάκη, έχω παίξει το Chelsea Hull άσος.

Στην Τουρκία το Samsung Sport Corum έχει γίνει 1-4 παρακαλώ στο 70 λεπτό. Για τον φίλο που παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη των αγώνα γυναικείου μπάσκετ για το παγκόσμιο κύπελλο, τα play-offs, έχουμε στο ημίχρονο Γαλλία-Γερμανία 45-38, 7 υπόντι διαφοράς.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε και πάλι στους ρυθμούς της εκπομπής ο διαφωτιστής των Ιντερβέντ, την Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, τρεις το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτη Κατσούφης. Έχουμε ακόμα μία μισή ώρα μπροστά μας.

και το Bournemouth Brentford στην Αγγλία στην Premier League είναι και αυτό στο 2-2. Όπως ισόπαλε και το Liverpool Fulham παραμένει στο 0-0. Στην Γαλλία στο 19ο το Στραβούργο Μονακό και αυτό παραμένει στο 0-0.

Είχα μηνύματα από δύο φίλους Κωστόπουλους σήμερα, τον Αθανάσιο Κωστόπουλο και τον Ηλία, τον Ηλία τον Κοτσόπουλο. Άρα δεν είναι Κωστόπουλος αυτός, Ηλίας ο Κοτσόπουλος. Τα είπαμε προηγουμένως και με αυτόν στον αέρα, τον Ηλία, σχετικά με το μήνυμα που έχει στείλει.

Ο κόσμος σαφέστατα και ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά και αθλητικά θέματα, όμως δεν ξεχνάει τα προβλήματα της καθημερινότητας που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία. Και βέβαια το μήνυμα που βγαίνει από τη σημερινή εκπομπή, σύμφωνα με τα όσα είπαν φίλοι μας και στον αέρα και στα μηνύματα που έστειλαν, ότι επιτέλους πρέπει οι φίλοι αθλητών των ομάδων, οι οπαδοί αν θέλετε, να φτάσει η στιγμή που θα κάθονται πλέον μαζί όλοι οι παιδιά, όπως συμβαίνει και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Άντε, στο χέρι μας είναι και αυτό. Τι έχουμε να λύσουμε τις διαφορές, δηλαδή τα δισεκατομμύρια.

0: Στο σημείο αυτό πάμε στον συνάδελφο του Θέμη Παλιούρα που θα περιγράψει το μάτς Ολυμπιακός Όφη να μας επιβεβαιώσει ήταν των ενδεκάδων των δύο ομάδων. Σ' ακούμε Θέμη Παλιούρα.
1: Καλησπέρα Φώτη από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είμαστε 24 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Όφη για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Πάμε να θυμηθούμε τις αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων. Αρχικά να ξεκινήσουμε για τους γηπεδούχους για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φυσικά έχει και νέο προπονητή, κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα. Στον πάγκο των Ερυθρολεύκων ο Ιμανουέλ Αλγουάθιλο, 55χρονος.

0: Βάσκος τεχνικός, ο οποίος αντικατέστησε τον Χωσέ Λουίς με τη Λίπα. Δύο προπονήσεις έχει κάνει ουσιαστικά ο Ιμανουέλ Αλεγκουαθίλ με τον Ολυμπιακό και σήμερα θα έχει και τον πρόεδρο του αγώνα. Επίσης να θυμίσω και κάτι πριν περάσω και πάλι σε δεκάδες. Στην προηγούμενη αλλαγή προπονητή, όταν ο Ολυμπιακός είχε προηγουμένως τον Καρβαλιάλ, στην συνέχεια πάλι όταν είχε φύγει ο Καρβαλιάλ, πάλι ο Ολυμπιακός υποδεχόταν τότε τον Όφη στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Βέβαια τότε δεν είχε κάτι στο πάγκο ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ, είχε κάτι για μία αγωνιστική ο Σωτήρης Σιλεδόπουλος τον Φεβρουάριο του 2024. Αυτό απλά ένα σημαδιακό.
1: Ο οποίος Σιλεδόπουλος είχε κοτσάρει και πολύ καλά την ομάδα και τότε.
0: Είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός και άνετα. Συγκεκριμένα είχε κερδίσει με 4-0 σε το παιχνίδι στις 10 Φεβρουαρίου του 2024. Μάλιστα. Και πάνω από τις άρχες σε δεκάδες για τη σημερινή όμως αναμέτρηση. Κάτω από το κάγιο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Στέφαν Ορτέγα, στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Μάρκους Πέντερσεν, στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ναήρ Τικτιζιάν. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέντσο Πιρόλα. Στα χαφ έχουμε ένα δίδυμο το οποίο θα δούμε για πρώτη φορά. Του Γκουστάβο Πουέρτα μαζί με τον Ερέμο Φρόιλερ. Δεν έχουν ξαναπαίξει καθόλου αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Ακόμα και στο παιχνίδι της Τετάρτης όπου. Της Τρίτης, με συγχωρείτε, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Βόλο για το κύπελλο Ελλάδος. Ο Φρόιλερ μπήκε στην θέση του Πουέρτα στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Οπότε θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η διάταση. Χαφ με Πουέρτα και Φρόιλερ, ο Τσικίνιο θα είναι μαζί τους. Θα δούμε, θα παίξει 4-3-3 για το αγαπημένο σύστημα του Ιμανουέλ Αλεγκουαθίλ το 4-3-3 και αυτό έπαιζε και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ κατά κύριο λόγο. Οπότε ο Τσικίνιο ουσιαστικά είναι 8 και όχι τόσο κοντά στο σεντερφόρο όσο συνήθιζε με τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπα. Στην μία πλευρά θα είναι ο Ζώτα Σίλβα, στην άλλη πλευρά θα είναι ο Κωνσταντίνος Φορτούνης και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Αρμάντο Γκονζάλες. Απ' την άλλη, ο Όφη, ο οποίος θα παίξει με τριάδα στην άμυνα, με τον Νικολάου, τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, με τον Νικολάου και τον Κωνσταντίνο Κοστούλα και τον Πούγκουρα. Στο τέρμα θα είναι ο Νίκος Χριστογιώργος. Από εκεί και πέρα στην δεξιά πλευρά είναι ο Ντίκμαν, στην αριστερή πλευρά θα είναι ο Αθανασίου. Ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο θα είναι τα δύο χαφ. Λίγο και μπροστά σε πιο ελεύθερο ρόλο να δούμε θα πάρουν πλευρά. Δηλαδή ο Φούντες θα κινείται στη μία πλευρά και ο Αϊτόρ στην άλλη. Και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι και έναν κόντρο ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός, ο οποίος μάλιστα αγωνίζεται το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο με τη φανέλα του Όφη. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που θα παίξει ο βασικός. Με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα να θυμίσω πως ο Όφη τον έχει δανειστεί από την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Να πάμε να δούμε και τους παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο. Για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Μπέιλι. Στον πάγκο λοιπόν για τον Ολυμπιακό είναι ο Μπέιλι, ο Κάρμο Κλέι, τον Ντάνι Γκαρθία, ο Σαντιάγκο Έσε, ο Ζέλσον Μάρτιν, ο Μπρούνο Νιεμαέτσι, ο Γκουστάβο Σά, ο Σάλιακα, ο Σμαϊλόβιτ, ο Γιάρεμτσουκ, ο Μπάλσα Πόποβιτ, ο αναπληρωματικό τραυματοφύλακα του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη για του κριτικού, αναπληρωματική τραυματοφύλακα είναι ο Λίλο μαζί με τον Κατσίκα. Από εκεί και πέρα ο Αποστολάκης, Αντιγιοβάνης, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Όφη, καθώς τον απέκτησε μονοετές συμβόλαιο, έμεινε ελεύθερος από την Ομόνη και στη συνέχεια πήγε στον Όφη. Ο Πόρχα Γκονζάλες, ο Κανελόπουλος, ο Καραχάλιος, ο Γενουριάκης, ο Κρίσμανιτς, ο Νους, ο Τιάγκο Ρωμάνο και ο Θεοδοσουλάκης. Αυτοί είναι οι παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο για την ομάδα του Όφη. Φυσικά προπονητής είναι ο Χρήστος Κότης, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία. Πρώτες τρεις αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης την πρώτη αγωνιστική να μείνει τον Ατρόμητο. Έχει νικήσει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης 1-0 και έφερε ισοπαλία πάλι εκτός με τον Βόλο 1-1. Απ' την άλλη, ο Όφη έχει δύο νίκες και μία ήττα. Έχει δύο νίκες κόντρα στον Βόλο και με την Κηφισιά. Δύο εκτός έδρας παιχνίδια 2-0 και τα δύο. Το μοναδικό του εκτός έδρας παιχνίδι πήγε στη Θεσσαλονίκη, έπαιξε με τον Άρη. Κλητήθηκε 2-1. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς. Όσο έχει και η ΑΕΚ στην τρίτη θέση, ισοβαθμούν οι δύο ομάδες. ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, ισοβαθμούς στις θέσεις 5 έως 7 με 6 βαθμούς μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, Θέμη Παλιούρα, για αυτά τα πλήρη στοιχεία. Θα επιστρέψουμε σε εσένα σε λίγο για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Ολυμπιακός Όφη.
0: Να είστε καλά, Φώτη.
1: Έγινε.

Λοιπόν, ασταμάτητη την Dortmund στην Γερμανία, έκανε το 3-3 και να πούμε ότι είχαμε και πρώτη νίκη της Hoffenheim πριν από τον αγώνα με τον Όφη. Ο Ντζολάκης έκανε μια ακόμα φοβερή απόκριση σε εντυπωσιακό σουτ του James.

Έχουμε και το φιλικό του μπασκετικού Παναθηναϊκού απέναντι στη Σπαρτάκ της Σουμπότιτσα, στη Ρόδο. Οι πράσινοι έχουν μια απουσία σε σχέση με το μάτς κόντρα στην ΑΕΚ, αυτή του Ματίας Λεζόρ, ο οποίος θα μείνει εκτός για λόγους και μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης. Στην Αθήνα έχουν επίσης μείνει Νάνας Λούκας, Χέις Ντέιβις, Ραγκοβόπουλος, Φαλ και Κουζέλογλου. Ενδεκάδα έχει για αυτό το μάτσο ο Μπράτοβιτς, στην οποία αποτελούν οι Καλαϊτζάκης, ο Φρανσίσκο, ο Μωραΐτης, ο Μπαντιό, ο Βαρβαρίτης, ο Γκραντ, ο Γιάπουσέλε, Μπόνκα, Εναγκόμεθ, Μίτογλου και Μαντζούκας.

στη δεύτερη περίοδο έχει περάσει το μάτς του οφειλικού του Παναθηναϊκού, όπως είπαμε, του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Πήγε το Παναθηναϊκός με 42-31 με τρίποντο του Φρανσίσκο μετά από φοβερή άμυνα του Μπάντιο.

Παραμένει το ΑΕΛ στη Super League 2, Ζάκυνθος 1-0 με γκολ πέτυχε στο 8 με πέναντι ο Μακρύς. Υπάρχουν και δύο κίτρινες κάρτες στο μάτς αυτό. Καμπετζής την έχουν δει και ο Νικοκυράκης. Και οι δύο για παίκτες της Λάρισας, τον Βυσσινή.

Και όμως φτάσαμε στο σημείο που όλα τα μάτς μέχρι στιγμής της Premier League είναι ισόπαλα, παιδιά. Στο 24ο λεπτό, Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1. Κρίσταλ Πάλας με μια κόκκινη Ίψουιτς 2-2. Λίβερπουλ Φούλα 0-0. Μπόρμουθ με την Μπρέντφορντ 2-2. Και Τσέλσι Χαλ 2-2. 5 μάτς, 5 ισοπαλίες μέχρι στιγμής. Τελικά αποτελέσματα στη Γερμανία, είπαμε, το 3-3 έκανε η Dortmund, τα Augsburg Bayer Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht Frankfurt 1-3, Borussia Dortmund με την Paderborn 3-0, το 3-3 λοιπόν, Freiburg με την Gladbach που είχε μια κόκκινη κάρτα 5-0 και η Hoffenheim λίγο πριν το match με τον Όφη Στουτγκάρδη 2-1.

για το βίντεο το μπασκετικό που ρωτάει συνέχεια. Λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου για το παγκόσμιο κύπελλο γυναικών στο μπάσκετ, για τα play-off έχουμε Γαλλία-Γερμανία 60-47. Μεγάλωσε η διαφορά, φίλε μου, αυτή τη φορά.

Ενημερώνουμε και τηλεφωνικώ κάποιου φίλου μας για κάποια πράγματα που ζητάνε και ρωτάνε και δεν θέλουν να βγουν στον αέρα. Σεβαστό αυτό. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, να ενημερώνουμε όχι μόνο από το μικρόφωνο, ακόμα και αν μας ζητάτε κάτι από το τηλέφωνο, έτσι. Πάνω στα αθλητικά θέματα και όχι μόνο.

Να πούμε και μαλά μου διαιτητή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη είναι ο Βασίλης ο Φωτιάς. Βοηθή είναι Ανδρέας Μεϊντανάς και Τρίφωνας Πετρόπουλος. Τέταρτος Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Το ΒΑΡ Αλέξανδρος Τσακαλίδης και Μιχάλης Ματσούκας. Να επαναλάβω τις δεκάδες και εγώ για πολλωστή φορά. Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό, Πέτερσεν, Ρέτσο, Σπυρόλα, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζώτα και Κονσάλες. Και για τον Όφη, Χριστογιώργος, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας, Δίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Αϊτόρ και Κόντρο. Εκτός από δεκάδες έμεινε ο νους.

Σε 4 λεπτάκια από τώρα, παρακάτω ψηλά, θα πάμε σε ένα γρήγορο break σε διαμεστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως με το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Ολυμπιακός Όφη από το Θέμη Παλιούρα, ο οποίος προηγουμένως μας επιβεβαίωσε και μας επανέλαβε τις εντεκάδες των δύο ομάδων και τους παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο.

Τώρα το Crystal Palace Ipswich, Crystal Palace μια κόκκινη κάρτα Ipswich, έγινε 2-3. Συνήθως στις καθυστερήσεις μπαίνουν αρκετά γκολ στην Premier League και όχι μόνο, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά συνηθίζεται με ΑΙ στην Premier League. Έχουμε λοιπόν Crystal Palace στο 90 Ipswich. 2-3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στο Θέμη Παλιούρα για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Ολυμπιακός Όφης. Ακούμε, Θέμη.
6: Καλησπέρα, Φέλη. Καλησπέρα, φίλοι και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 το γήπεδο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Εδώ που μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Όφη για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα και το Ρέτσο να δίνει δεξιά στον Πέντερσεν. Να πούμε ότι καταχειροκρότηση προφανώς ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, η Μαντόλα Αλκουδαθήρη. Το γήπεδο είναι γεμάτο σχετικά. Είναι ελάχιστη η κενεστέση, δηλαδή μπορεί να έχει 30.000 κόσμο. Επίσης βρίσκονται περίπου 70-80 άτομα από πλευράς κριτικών, με τον Τικνιζιάν τώρα να έχει την μπάλα τα αριστερά και να συνεργάζεται με τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις ο οποίος ξεκινάει αριστερά, με τον Ζώτα Σίλβα να παίζει δεξιά, τον Φρόιλερ με τον Πουέρτα τους λίγο πιο χαμηλά και τον Τσικίνιο λίγο ψηλά. Θα θυμηθούμε και την υπόλοιπη δεκάδα του Ολυμπιακού αλλά και του Όφη. Παρπάντε Γκοντζάλες στην κορυφή της επίδεσης. Ο Ρέτσος που έχει τώρα την μπάλα μαζί με τον Πιρόλα, τον δίδυμο στα στόπερ. Στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Μάρκος Πέντερσεν, στο αριστερό ο Τικνιζιάν ο οποίος αυτός έχει τώρα την μπάλα και στο τέρμα ο Στέφαν Ορτέγα. Φορτούνης από τα αριστερά έχει την μπάλα. Να δούμε πρώτη φάση. Περνάει η πάσα του Τσικίνου. Προλαβαίνει από μακρύ πέσει του Όφη. Και πάλι ο Φορτούνης από τα αριστερά. Την πάλι μπάλα για τον Τεχνιδιάν. Που έχει τον χώρο να βγάλει τη σέντρα. Βγάζει τη σέντρα. Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Για τον Όφη είναι ωραίο για την δεκάδα. Να θυμηθούμε. Με 3-4-3 παίζει ο Χρήστος Κότεζη. Ο Χρήστος Γιώργος στα δοκάρια. Κούκουρας, Νικολάκη και Κοστίλες η τριάδα στην άμυνα. Κουβαλάκη με Ανδρού του Ταχάβ. Αριστερά ο Θανασίου, δεξιά ο Τίκμα από την πλευρά. Αϊτόρ και Φούντας βρίσκονται πίσω από τον Γκέναν Κόντρο. Φορτούνι στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Δίπλα του Τσικίνιου. Να δούμε αν ετοιμάζουν κάτι. Όχι, ο Φορτούνι στην εκτέλεση του πρώτο δοκάρι. Περνάει η μπάλα, θέλει να τυπήσει ο Ρέτσος. Η μπάλα είναι out, η πρώτη τελική στην αναμέτρηση. Χωρίς όμως να ανησυχήσει καθόλου την αιστεία του Νίκου στο Γιώργο. Στο Γιώργο ο οποίος θέλει να παίξει από πίσω με τον Νικολάου. Να πούμε ότι την δεκάδα που έχει Όφη. Ένας ο Νικολάου, δύο ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, τρεις ο Μπουγαλάκης, τέσσερις ο Ανδρούτσος. Είναι παίκτες που έχουν περάσει τον Ολυμπιακό και υπάρχει και ο Αθανασίου ο οποίος δεν έχει παίξει πίσω περίοδο τον Ολυμπιακό αλλά ανοίξει τον Ολυμπιακό και είναι αδανικός. Στον πάγκο να δούμε πρώτα τη φάση με τον Ζώτα Σίλβα να κρύβει την μπάλα στην περιοχή να χάνει από τον Ανδρούτσο ο οποίος γυρίζει πίσω από τον Γιώργο και αυτός ψήφισε χρήμα αριστερά στον Αθανασίου. Και επίσης φυσικά υπάρχουν οι αποστολάκιες και οι διαγωνούς όπου πρέπει να θεωρούνται παίκτες του Ολυμπιακού με τον Νους. Να εντάσσεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού από τα τέλη Γενάρη, όταν τελειώσει υποχρεώσεις στη Europa League με τον Όφη. Και ο Αποστολάκης από το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτά λέει ο αρχικός προγραμματισμός. Έτσι στη συνέχεια μπορεί να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα. Επίσης να πούμε ότι μιλάμε για τις δύο ομάδες να σου παίζουν στην Ευρώπη που μας εκπροσωπούν στο Europa League. Ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια και την Πέμπτη όφη με τη Χόφενχάιμ. Όφη επίσης βγάζει επικίνδυνη επίθεση με το Φούντα. Έξω την περιοχή ο Φούντα σκόβει τελευταία στιγμή το Λορέντσο Πιρόλα. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ιταλός απομακρύνει και ψάχνει τον Ταρμάτο Γκονζάλες. Ο Πούκουρας βάζει ωραία το σώμα του και ο Νικολάου κατεβάζει με τον Μπουχαλάκη να αλλάζει την μπάλα με τον Δημήτρη Νικολάου. Αυτό τον Πούκουρα. Πούκουρα και τον Ανδρούτσα ανάμεσα σε Φρόιλερ και Φορτούνη. Θα χάσει την μπάλα. Ο Φρόιλερ και Βίζη. Και παίζει με τον Φορτούνη. Στέψει με θέα γραμμή και προ τα αριστερά. Πίσω η μπάλα στο Λορέτσο Πιρόλα. Ο Ολυμπιακό να φτιάξει την πίεση και πάρα από την αρχή. Να πούμε ότι ο Ντασιάκη που δεν έχει ξεκινήσει δεξιά. Ο Αϊτόρ αριστερά. Την άμυνα όποια μείνει ουσιαστικά με πεντάδα καθώ ο Αθανασίου τη μία και ο Τίκμανα την άλλη γίνονται back. Και όχι μπαχάφ, όπου είναι η φυσική του θέση. Ο Αθανασίου βέβαια τώρα βγαίνει πιο ψηλά για να πιέσει τον Πέντερσον, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Παναγιώτη Ρέτσο. Στο δεύτερο λεπτό τη αναμέτρηση. Ολυμπιακό Σόφι 0-0 στο γήπεδο Γεωργίου Καρεσκάκη. Ο Νορβηγός ο Πέντερσον πίσω για τον Ρέτσο. Γι' αυτό και τον Ρέμο Φρόιλερ. Ο διεθνής Ελβετός αλλάζει με τον Κουστάβο Πουέρτα την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Φορτούνη, Τσικίνιο. Φορτούνη και πάλι. Κάνει κίνηση ο Τικνιζιάν. Δίπλα ο Φορτούνης επιλέγει τον Τσικίνιο, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα παίξει με τον Πουέρτα, θα γυρίσει με τον Πουέρτα, παίζει με τον Τικνιζιά για τον δίπλα στο Τσικίνιο. Περίπου 4-5 μέτρα πάνω τη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά επίθεση του Ολυμπιακού. Φορτούνης ανοίγει λίγο την μπάλα, παίζει για τον Πουέρτα, Πουέρτα, Τικνιζιά, την πάει για τον Φορτούνη, κάνει κίνηση του Τικνιζιά, παίρνει και πάλι την μπάλα. Εδώ έχουμε φάουλ, όχι λέει ο Φωτιάς, ο διαιτητής αναμέτρησης, τον οποίο δεν σας αναφέραμε νωρίτερα, μια μακρινή παλιά. Φαίνεται να λέει ο Πιρόλα, ο οποίος θα κάνει όμως το λάθος με τον κόντρο να παίζει για τον Μπουχαλάκη, αυτός για τον Ανδρούτσο. Και πάλι Μπουχαλάκης και πίσω στον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Ο Κοστούλας έχει τον έλεγχο της μπάλας και θα παίξει παράλληλα για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας κάθεται για τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ γυρίζει μέτωπο. Επίθεση για τον Όφερ τα αριστερά με τον Αθανασίου να υποδέχεται την μπάλα. Να θέλει να γεμίσει. Η μπάλα να κοντράρει τον Πέντερσεν. Αθανασίου την κεφαλιά για τον Αϊτόρ. Βάζει το σώμα του εκεί ο Πιρόλα και πιέζει τον Ισπανό. Ο Αϊτόρ όμως πολύ ωραία με τα κουνάκι θα καταφέρει να πάρει το πλάγιο out για τους κριτικούς από τον Πέντερσεν. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0. Οι δύο ομάδες χωρίς να έχουμε κανένα σημείο το μέχρι στιγμής στον αγώνα. Εκτελεί ο Αθανασίου για τον Αϊτόρ. Κεφάλαιο Αθανασίου. Τσιμπάει την μπάλα. Μπουχαλάκη γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι. Δείγμα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Όφη. Δείγμα σου πάρει 1-0 Όφη. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, δεν υπάρχει γκολ όμως λέει ο διαιτητής. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης ο Όφη πετυχαίνει γκολ, αυτό όμως δεν μετράει καθώς υπάρχει offside στην αρχή της φάσης σύμφωνα με την υπόδειξη του πρώτου βοηθού της αναμέτρησης, του Ανδρέα Μεϊντάντα. Να φέρουμε και τους διαιτητές, θα υπάρξει VAR προφανώς. Στο VAR βρίσκεται ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης και ο Μιχάλης Ματσούκας είναι ο βοηθός του. Και διαιτητής είναι ο Βασίλης Φωτιάς. Ο Ανδρέας Μεϊντάντα είναι ο πρώτος βοηθός, ο Τρίφωνας Πετρόπουλος ο δεύτερος. Και τέταρτος διαιτητής αναμέτρησης ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Υπάρχει offside, δεν υπάρχει γκολ για τον Όφη. Ο Ντίκμαν, ο οποίος προηγουμένως σούταρε, η μπάλα κόντραρε, αν δεν κάνω λάθος, τον Πιρόλα και κατέληξε στα δίχτυα του Ολυμπιακού, όμως υπάρχει offside. Νομίζω στην φάση την οποία έγινε νωρίτερα, από τα αριστερά δεν υπάρχει προφανώς offside στη σέντρα του Μπουχαλάκη. Να, ο Όφη, ο οποίος είναι απειλητικός, πατάει την περιοχή, σκοράρει, όμως τον γκολ δεν μετράει για τους κριτικούς. Το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός Όφη λοιπόν, το 0-0 με το Φορτούνη να βγάζει μια ωραία παλιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα τσιμπάει την μπάλα με το κεφάλι, επιμένει ο Ζώτα Σίλβα, κατεβάζει με το στήθος, θα χάσει όπως στη συνέχεια. Με τον Πούκουρα για τον Μπουχαλάκη και αυτός για τον Νικολάου στην περιοχή του Όφη, πιέζει ο Ολυμπιακός. Ο Ντίκμα δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ, ο οποίος προηγουμένως σκόραρε. Η μπάλα είναι πλάι για τον Ολυμπιακό στο ύψος της περιοχής του Όφη με τον Φορτούνη να αφήνει την μπάλα στα χέρια του Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν έχει τον Φορτούνη δίπλα και θα επιλέξει τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω, πολύ πίσω, στον Παναγιώτη Ρέτσο. Θα κατεβάσει ωραία ο Ρέτσος. Και θα γυρίσει πιο πίσω στον Ορτέγα, γι' αυτός δεξιά στον Μάρκους Πέντερσεν, ο Νορβηγός κοντρολάρει. Περνάει την μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα. Τα κουνάκια τον Πορτογάλο δεν φτάνει μπάλα μου στον Πουέρτα, ο οποίος στη συνέχεια θα κάνει φάουλ πάνω στον Νικολάου. Φάουλ λοιπόν για τον Όφη, το οποίο κέρδισε ο Νικολάου, περίπου 15 μέτρα πίσω στη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Χρήστου Κόντι, με τον Νικολάου να παίζει δίπλα για τον Πούγκουρα, ο οποίος θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και έτσι κάνει σε όλα τα παιχνίδια. Ο Πούγκουρα δεξιά για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και ανεβαίνει με αυτή. Έχει μπροστά τον Τικίνιο, παίζει για τον Φούντα, με τη μία περνάει για τον Ανδρούτσο. Ωραία, ανεβαίνει ο Ανδρούτσος, θα περάσει την μπάλα στον Φούντα και πάλι στα δεξιά. Ο Φούντας, ο οποίος ανεβαίνει, θέλει να τα βάλει με όλους. Ο Φούντας στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ, λέει όμως. Ο Βασίλης Φωτιάς διαμαρτύρεται ο Φούντας, λέει πως υπήρχε φάουλ, μπάλα δεν βρήκε Τικνιζιάν, μια περίεργη φάση. Φάνηκε για λίγο σαν να πέφτει ο Φούντας πάνω στον Τικνιζιάν, δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω και replay μπροστά μου. Πάντως αυτό που μετράει είναι η γνώμη του διαιτητή και ο διαιτητής λέει πως δεν υπάρχει κάτι με το Τσικίνο να έχει την μπάλα και αριστερά για τον Τικνιζιάν. Την μπάλα πίσω για τον Πουέρτα, ο οποίος θα κοντρολάρει την μπάλα, θα ψάξει τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ένα βίαστο λάθος όμως, καθώς η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στο Μεξικάνο. Και τώρα ο Όφη μπορεί να βγάλει επίθεση από τα αριστερά με τον Αϊτόρ, όμως να πατάει φρένο και να επιλέγει την δίπλα του Αθανασίου. Και πάλι Αϊτόρ αριστερά για τον Αθανασίου και κάνει κίνηση ο Αϊτόρ στο χώρο. Η μπάλα όμως πηγαίνει πίσω στον Δημήτρη Νικολάου. Θα κοντρολάρει την μπάλα 28χρονος κεντρικός αμυντικός και θα παίξει για τον Πούγκουρα. Και πάλι Νικολάου κάθετα για τον Αϊτόρ. Τρινάει ο Αϊτόρ, ο κόντρος ζητάει την μπάλα στα πόδια. Επιλέγει αριστερά ο Αϊτόρ τον Αθανασίου και πάλι προς τα πίσω για τον Μπουχαλάκη και πάλι Αθανασίου και πίσω για τον Νικολάου. Ο Νικολάου θα παίξει δίπλα για τον Πούγκουρα, ο οποίος ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Το 8ο λεπτό πάντα στο 0-0 με τον Μπουχαλάκη να επιλέγει πίσω τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Αυτό δεν και τον Τίκμαν. Υπάρχει φάουλ εδώ από τον Τικνιδιά πάνω στον Τίκμαν. Το δέχεται διαμαρτύρητα ο Αρμένιος. Μάλιστα ο Βασίλης Φωτιάς κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον Τικνιδιάν. Ο Τίκμαν σηκώθηκε. Είναι εντάξει, υπάρχει καθόλου φάουλ βέβαια. Στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός Όφη 0-0 στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον αγώνα που ανοίγει την αυλία της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Με τον Κωνσταντίνο Κοστούλα να πηγαίνει σιγά σιγά στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας ένα παιδί προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κατέκτησε το Youth League με την K19 του Ολυμπιακού πριν από 2,5 περίπου χρόνια. Η μπάλα στα αριστερά του Χριστογιώργου στον Αθανασίου. Την πάει ο Αϊτόρ με το κεφάλι. Ο Κόντρο βάζει ωραία το σώμα του. Ο Πιρόλα τον βγάζει λίγο από την πορεία του. Διαμαρτύρεται ο Πόσμιος για φάουλ. Έχουμε φάουλ πρέπει να έχει δώσει ο Βασίλης Φωτιάς. Ναι. Ο Κόντρο ο οποίος εκεί ματσιμπούσε την μπάλα θα μπορούσε να την περάσει τον Αϊτόρ ο οποίος έκανε κίνηση. Έχουμε λοιπόν το φάουλ σε μεσαία γραμμή για τον Όφη. Με την μπάλα να πηγαίνει πίσω για τον Μπουχαλάκη. Διαγώνια παλιά από τον Μπουχαλάκη, νομίζω πήγαινε στον Τίκμαν η μπάλα. Πάντως βρήκε κάπου, έφτασε στο Φούντα, όφη κρατάει την κατοχή της μπάλας. Κοστούλα, Θαδρούτσος και πίσω ο Κούκουρας. Και μπάλα αριστερά στον Νικολάου. Νικολάου με τη μία με το δεξί στα αριστερά στον Αθανασίου, ο οποίος πατάει γραμμή στις μεσαίες γραμμής. Επιλέγει στον άξονα τον Μπουχαλάκη και αυτός κεντρικά στον Αϊτόρ. Με τη μία ο Αϊτόρ για τον Κόντρο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο τον Όφη. Ο Βόζιος περνάει τον Φορτούνη και ανοίγει δεξιά στον Τίκμαν. Θα κάνει και το overlap μάλιστα ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Τίκμαν γεμίζει το δεύτερο δοκάρι για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ με το κεφάλι θα κόψει Πουέρτα στα όρια της περιοχής του Ολυμπιακού. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουσάβο Πουέρτα. Αφήνει το πλεονέκτημα για τις αναμέτρησεις. Τώρα που έγινε λάθος, γυρίζει όμως τη φάση πίσω και δίνει το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Έξω από τη δική του περιοχή στο 10ο λεπτό. Με τις δύο ομάδες να είναι στο 0-0. Αρκετή υγρασία να πούμε πάντως σήμερα εδώ στο Παλαιρικό γήπεδο και αρκετή ζεστή. Η οποία βεβαίως περνάει η ώρα και πέφτει και ο ήλιος. Θα έχουμε περισσότερη υδροσία και θα είναι καλύτερο για τους ποδοσφαιριστές ώστε να έχουμε καλύτερες συνθήκες αγώνα. Πιρόλα, Φρόιλερ και δεξιά ο Ρέτσος. Κοντρολάρει την μπάλα και ακόμη πιο δεξιά στον Μάρκους Πέντερσεν. Κάνει κίνηση Ζώτα Σίλβα, κεντρικά ο Ζώτα Σίλβα. Όταν ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα, Φορτούνης και Ζώτα Σίλβα είναι πολύ μέσα με τον Τικνιζιάν και τον Πέντερσεν να δίνουν πλάτο στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά πατώντας ο καθένας στη δική του γραμμή, ο Πέντερσεν στη δεξιά και ο Τικνιζιάν στην αριστερή. Πουέρτα αλλάζει την μπάλα με τον Πιρόλα και τώρα δεξιά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ακόμη πιο δεξιά στον Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος πατάει γραμμή όπως σας είπα προηγουμένως. Και τώρα προσποιείται ο Νορβηγός και δίνει και πάλι πίσω στον Ρέτσο. Αυτός πασάρει παράλληλα για τον Πιρόλα. Πιρόλα προσποιείται, επιλέγει τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ ο οποίος παίρνει την πρώτη πάσα από τους αμυντικούς δίνει δεξιά στο Ρέτσο. Κάθεται αυτός για τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα αριστερά στον Τικίνιο και έχει πάσα αριστερά στον Φορτούνη και ανεβαίνει και ο Τικνιδιάν. Εκείνη προσποιείται στην περιοχή του Όφη. 1-2 με τον Ζώτα Σίλβα μέσα στην περιοχή. Μπάλα, πλασέ, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με τον Χριστογιώργο όμως να μπλοκάρει την μπάλα. Αυτό το άψυχο πλασέ του Πουέρτα. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Με τον Πουέρτα και τον Τσικίνιο να συνδυάζονται. Τον Κολομβιανό να παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή υπό την πίεση των αμυντικών του Όφη. Να πλασάρει. Όμως ο Χριστογιώργος είχε την απάντηση και μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Όπου έχουμε αλλαγή. Έχει χτυπήσει ο Νικολάου, ο οποίος ήταν στη φάση προηγουμένως. Έχει σηκωθεί ο Κρίσμανιτς και κάνει ζέσταμα εντατικό. Είδα τον Χριστογιώργο πάντως να λέει πως χρειάζεται αλλαγή και μάλιστα ο Νικολάου πιάνει το χέρι του, δεν έχει το πόδι του. Προηγουμένως στην πτώση κάπως χτύπησε και τώρα έχει πει το ιατρικό επιτελείο του Όφη μέσα για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Πάντως ο Κρίσμανιτς ετοιμάζεται για να περάσει στη θέση του, του Νικολάου, ο οποίος στην προηγούμενη φάση με τον Πουέρτα, με τον Κολομβιανό να πλασάρει, έπεσε κάπως σάτσα αλλά στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω έτσι πρέπει να χτύπησε το χέρι του. Δεν έχω replay ξαναλέω μπροστά μου, Φώτη από το στούντιο, αν έχεις δει κάτι διαφορετικό φυσικά και επεμβαίνεις για να διαφωτίσουμε και τον κόσμο του τι ακριβώς έχει γίνει. Με τον Νικολάου να αποχωρεί και πιάνει το πρόσωπό του Αλλά, όχι, πιάνει χαμηλά τον... Ό,τι βοήθησε με για το στούντιο να δούμε πώς χτυπήσει ακριβώς ο Νικολάου, γιατί είχα την εντύπωση ότι τώρα πιάνει τον προσαγωγό του, τον αριστερό προσαγωγό. Είχα την εντύπωση ότι προηγουμένως πιάνει το χέρι του, όταν ήταν από πάνω το ιατρικό επιτελείο, όμως τώρα πιάνει τον προσαγωγό και μάλιστα κουτσένει ελαφρώς ο Νικολάου. Δεν ξέρω αν έχει υποστεί κάποια φλάση την οποία ένιωσε νωρίτερα. Πάντως ο Chris Mannix θα περάσει στην θέση του, θα πάρει τη θέση του Νικολάου, αναγκαστική αλλαγή είναι αυτή, με τον Κρέσιμιρ Κρίσμανιτς να περνάει στη θέση του Νικολάου και να παίζει ακριβώς εκεί που έπαιζε ο Νικολάου. Δεν αλλάζει κάτι.
5: Σίγουρα κάποιο μυϊκό πρόβλημα σίγουρα έχει, έτσι.
6: Δεν πιάνει το χέρι, όπως είπα προηγουμένως, πιάνει τον προσαγωγό, τον αριστερό προσαγωγό, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, Φώτη.
5: Ναι, έτσι είναι, τον αριστερό προσαγωγό πράγμα. Να δούμε τώρα τι θα προκύψει, έτσι.
6: Θα
5: μάθουμε και από το ιατρικό επιτελείο του Όφη τι θα γίνει.
6: Λοιπόν, Όφη έχει την μπάλα. Το εκτελείται τον πλάγιο των Αθανασίου για τον Κόντρο, ο οποίος έχει την μπάλα και έχει μπροστά του όμως τον Ρέτσο. Κλείνεται στη γωνία ο Κόντρο, γυρίζει προς τα πίσω. Ο Ρέτσος παραχωρεί πλάγιο out, όχι, του παίρνει και το πλάγιο out. Ο Κόντρο διαμαρτύρεται, λέει πως έπρεπε να δοθεί φάουλ. Όμως ο διαιτητής λέει πως η μπάλα είναι πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει εκεί. Ανάμεσα σε Ρέτσο και Κόντρο, δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποιο χτύπημα, ναι. Πρέπει να έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα στα χείλη ο Ρέτσος. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Λογικά θα έχει ματώσει και γι' αυτό ο Βασίλης Φωτιάς του λέει πως θα πρέπει να περάσει εκτός για πολύ λίγο ώστε να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα που έχει. Για πιθανή αιμορραγία. Τώρα αυτός ο επικεφαλής του ιατρικού team του Ολυμπιακού δίνει τις πρώτες βοήθειες στον Παναγιώτη Ρέτσο. Έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση. Στο 15ο λεπτό ο Ολυμπιακός Όφη 0-0, ενώ το παιχνίδι στα πρώτα 10 λεπτά είχε καλό ρυθμό. Στα τελευταία 4 λεπτά δεν έχουμε ρυθμό, γιατί είχαμε τις διακοπές. Μία με τον Ρέτσο τώρα, ο οποίος περνάει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, και κατά κύριο λόγο προηγουμένως με τον Νικολάου, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο Κοστούλας, ο Κωνσταντίνος τώρα έχει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, το ύψος μεσαίας γραμμής, πολύ ωραία, βρίσκει αριστερά τον Αϊτόρ και αυτός με τη μία ακόμη πιο αριστερά στον Αθανασίου. Παίρνει και πάλι την μπάλα ο Αϊτόρ και παίζει πίσω για τον Chris Mannix και αυτός για τον Πούγκουρα. Αχιλλέας Πούγκουρας πιέζει τον Αρμάντο Γκονζάλες. Διαγώνια παλιά από τον Πούγκουρα με τον Φρόιλερ εκεί, να βάζει το σώμα του και να αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο out. Ο Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ όρθιος δίνει τις οδηγίες στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, με τον Τικνιζιάν τώρα να βρίσκεται στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Φρόιλερ ζητάει μπάλα, όπως ζητάει μπάλα και ο Πουέρτα. Με δύναμη ο Τικνιζιάν για τον Τσικίνιο, κεφαλιά από τον Τσικίνιο. Αφήνει την μπάλα ο Κωνσταντίνος Κοστούλας και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κόντις γι' αυτό συνεχώς όρθιος. Ο Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ έχει κάτσει τώρα στον πάγκο του. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας έχει την μπάλα, δεξιά επιλέγει τον Ντίκμαν. Ντίκμαν γεμίζει διαγώνια για τον Αϊτόρ. Θα κατεβάσει ο Αϊτόρ. Πιέζει ο Ρέτσος. Αϊτόρ αριστερά στον Αθανασίου και τώρα όφη βγάζει μια νέα επίθεση. Και πάλι από τα αριστερά, από εκεί κάνει τις περισσότερες. Τώρα αλλάζει το παιχνίδι στα δεξιά. Φούντας και Ντίκμαν, γένιο Τικνιζιάν και απομακρύνει σε πλάγιο out. Ο Όφη θα μπορούσε να πούμε ότι είναι καλύτερος στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Διαχειρίζεται καλύτερα το παιχνίδι. Η κατοχή της μπάλας είναι ισορροπημένη. Πάντως κυκλοφορούν πολύ καλά οι παίκτες του Όφη την μπάλα. Με τον Ντίκμαν τώρα να κερδίζει ένα ακόμη πλάγιο από τα δεξιά και την μπάλα προς τα πίσω για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας προσποιείται στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι πλάγιο, λέει ο Βασίλης Φωτιάς. Ο Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ γρήγορα δίνει την μπάλα στους ποδοσφαιριστές του. Εκτελούν το πλάγιο επίσης του Ολυμπιακού με τον Τικνιζιάν και τον Τσικίνιο τα αριστερά. Τον Πουέρτα, με συγχωρείτε, και τον Τσικίνιο. Φρόιλερ τώρα, πιο κεντρικά. Οι παίκτες του Όφη έχουν πάρα πολύ κοντά τις γραμμές και ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Αμένεται στα 2-3, αλλά η αμυντική γραμμή είναι ψηλά. Οπότε είναι ελάχιστη χώρη στα μεσοδιαστήματα και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Συνεχώς πηγαίνει την μπάλα τα δεξιά προς τα αριστερά και το αντίστροφο. Όμως δεν μπορεί, είμαι δυσκολία τέλος πάντων, πάει την μπάλα πιο μπροστά, προωθεί την μπάλα με τον Πουέρτα τώρα και πάλι αριστερά. Την Κνιζιάν Πιρόλα. Και ο Πιρόλα πολύ πιθανό να παίξει τον Ρέτσο ή στον Φρόιλερ που είναι δίπλα του. Και αν συμπέχτη δεν βρίσκει κανέναν. Παίζει το Ρέτσο τελικά και αυτός προσποιείται. Και τώρα αριστερά και πάλι στον Τικνιζιάν. Ωραία παλιά εδώ το Ρέτσο. Κατεβάζει το Τικνιζιάν. Περνάει τη γραμμή του κέντρου, τα αριστερά και παίζει για τον Φορτούνι, ο οποίος συγκλίνει. Φορτούνις συγκλίνει και παίζει για τον Πιρόλα και πάλι Ρέτσος. Τώρα κεντρικά ο Φρόιλερ και κάθεται για τον Πουέρτα. Με τη μία προσπαθεί να βρει τον Φορτούνι, χάνει την μπάλα. Ο Όφης είναι αντεπίδεση με τον Αϊτόρ από πολύ μακριά. Έκανε κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο. Ο Αϊτόρ έκανε ένα κοντρόλ με το στήθος από το κέντρο, από το μικύκλο του κέντρου και προσπάθησε από εκείνη, νομίζω ότι ο Στέφαν Ορτέγα ήταν εκτός εστίας, να τον απειλήσει. Η μπάλα πέρασε πάρα πολύ μακριά, πιο κοντά στο σημαίο του κόρνερ παρά στην αιστεία του Στέφαν Ορτέγα. Τικνιζιάν, Τικίνιο πίσω για τον Τικνιζιάν. Αυτός για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα ψάχνει παίκτη και πάλι αριστερά στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ρέτσο του λέει να ανέβει. Παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα ο Πιρόλα. Ο οποίος ψάχνει συμπαίκτη, στατική όλη η υποσχέση του Ολυμπιακού. Δεν κάνουν κάποια κίνηση. Ρέτσο τώρα με την μπάλα κάνει μια διαγώνια παλιά στον χώρο για τον Πέντερσεν, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος για να προλάβει την μπάλα. Ωραία παλιά εδώ τον Ρέτσο. Με τον Πέντερσεν να συγκλίνει, να περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Αρμάει τον Γκονζάλες, την πάει την μπάλα. Οι κόντρες μέσα στην περιοχή. Εν τέλει ο Ανδρούσιος ψύχρεμα κάνει τρίπλα μέσα στην περιοχή. Τώρα κουβαλάει την μπάλα, την βγάζει από αυτήν. Βρίσκει τον Χούντα, πολύ ωραίο τα κουνάκια τον Χούντα. Ο Ανδρούσιος κάνει λάθος. Ο Πουέρτα κλέβει με τον Φρόιλερ να έχει την μπάλα και να παίζει αριστερά στο Φορτούνι. Να κάνει την κίνηση Ζώτα Σίλβα. Και μέσα στην περιοχή μπάλα για τον Τικίνιο. Τικίνιο γυρίζει την μπάλα, κοντράρει στον Πούγκουρα. Ο Ζώτα Σίλβα πηγαίνει πρώτος. Έχει την πλάτη τον Κοστούλα. Θέλει να τον περάσει. Θα πάρει το κόρνερ από τον Κωνσταντίνο Κοστούλα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολυμπιακός Όφη 0-0 με τον Ολυμπιακό να κερδίσει το δεύτερο του κόρνερ. Την εκτέλεση θα πάει ποιος άλλος, ο Κωνσταντίνος Φορτούνης για τους Ερυθρόλευκους. Κόρνερ από τα αριστερά που είχε κερδίσει και προηγουμένως το δεύτερο λεπτό του αγώνα. Με το Φορτούνης να έχει δει το Τσικίνι. Ο Πούντες να είναι κοντά και ο Ντίκμαν σχετικά κοντά. Αλλά και στο πρώτο δοκάρι παράλληλα τώρα γυρίζει προς τα πίσω. Ντίκμαν για ενδεχόμενη χαμηλή εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα περνάει από όλους. Αθανασίου ψύχρεμα αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και έχουμε out για τον Όφη. Δεν βρήκε κανένα στην μπάλα. Καλή ήταν πάντως η εκτέλεση του Φορτούνη. Δηλαδή αν ο Αρμάντο Γκονζάλες έχει κινηθεί λίγο πιο γρήγορα θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να βγάλει κάποια ευκαιρία. Και ο Αθανασίου όμως έξυπνα άφησε την μπάλα. Έβαλε, είχε σωστά το σώμα του, άφησε την μπάλα. Ο Γιώργος εδώ κάνει κάτι παρακινδυνευμένο. Που μακρύνει την τελευταία στιγμή με τον Ολυμπιακό να κερδίζει. Με τον Ρέτσο και τον Πουέρτα και τον Ζώτα Σίλβα. Και ο Πέντερσεν από τα δεξιά. Και περνάει την μπάλα κεντρικά στον Ζώτα Σίλβα. Πουέρτα με τη μία, ωραία για τον Πέντερσεν από τα δεξιά. Ωραία συνεργασία. Πέντερσεν χάνει την μπάλα τον Αθανασίου. Αθανασίου ψύχραμα στον Αϊτόρ. Αϊτόρ πίσω για τον Αθανασίου. Με τον Κρίσμανιτ να είναι στήριγμα και να παίρνει την μπάλα ο Κροάτης. Και να παίζει κάθετα για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ απομακρύνει εκείνο ο Πέντερσεν, ο οποίος κερδίζει και αφήνει στον Φρόιλερ. Και τώρα ο Πουέρτα ανάμεσα στο κέντρο για τη μεγάλη περιοχή του Όφη. Πουέρτα Τικίνιο, Πουέρτα Φορτούνης και πάλι Πουέρτα. Με τη μία πίσω για τον Φρόιλερ και δεξιά για τον Πέντερσεν. Και τώρα και πάλι ο Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει τώρα υπεραριθμία τα δεξιά. Ο Φορτούνης δεν μπορεί να περάσει την μπάλα όμως. Με τον Όφη να κλέβει αλλά να κάνει λάθος. Ο Ολυμπιακός με Τικίνιο και Πουέρτα και πάλι Τικίνιο τα δεξιά. Και Φορτούνη να κάνει την κίνηση όμως να μην παίρνει μπάλα. Και τώρα ο Πουέρτα για τον Πέντερσεν και πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κοντρολάρει την μπάλα και παίζει για τον Πουέρτα κεντρικά. Πουέρτα κάθεται για τον Φορτούνη. Κοντρολάρει ο Φορτούνη. Και γυρίζει. Με τη μία θέλει να περάσει την μπάλα στα δεξιά στο Τσικίνι. Όφη κερδίζει και θέλει να βγει από την πίεση με τον Κρίσμανιτ. Να παίζει αριστερά για τον Αθανασίου. Και αυτός πάρα πολύ ωραία είναι offside ο Άιτορ. Ναι, είναι offside ο Άιτορ, ο οποίος υποδέχτηκε την μπάλα. Οπότε έχουμε έμεσο ελεύθερο λάκτημα.
5: Να πούμε θέλει αυτό... Παλιούρα για τους φίλους που ρωτάνε, παραμένει το Λάρισα Ζάκηδος 1-0. Στο 46 είχε δοκάρι η Ζάκηδος, σε οριζόντιο δοκάρι με τον Κάτσε. Παραμένει το 1-0 με γκολ που έτυχε στο 8 με πέναλτι ο Μακρύς, όπως είχα προαναφέρει. Και για τους φίλους που έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, Πρέμιερ Λίγκ, είχαμε τελικό αποτέλεσμα στο Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2. Και η Τσέλσι με την Χάλ του Τζολάκη που έκανε φοβερή απόκριση σε σουτ του Τζέιμς. 2-2 τελικά αποτελέσματα. Συνεχίζεις, Θέμη Παλιούρα.
6: Στο 22ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης, στη Κριζιάν Πυρόλα. Με την μπάλα ο Ιταλός δίνει δεξιά στον Ρέτσο. Για να δούμε τη μία στον Πέντερσεν. Πέντερσεν για τον Τζότα Σίλβα θέλει να του περάσει την μπάλα στον χώρο για να εκμεταλλευτούν για πάλι τη ταχύτητα του Νορβεγού. Όμως βγαίνει πάνω στην μπάλα ο Κρίσμανιτ και παραχωρεί πλάγιο out για τους Ερυθρόλευτους του ύψους με και προς τα δεξιά. Να πούμε ότι η Μαντούλα Λεγκουαθίλ περισσότερο κάθεται στον πάγκο παρά είναι όρθιος. Αντίθεση με τον Κόντι ο οποίος δεν έχει κάτι λεπτό. Ο Πυρόλα δίνει αριστερά στον Τικνίδια για να φέρει τον Ιμαντόλα Λουκαθήλ γιατί προφανώς πρέπει να δούμε. Να δούμε όλα τη φάση Τικνίδια. Του περνάει όλους από τα αριστερά. Τικνίδια γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Καλή είναι μεγάλη ευκαιρία. Τελευταία στιγμή ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν μπορεί να φτάσει στην μπάλα. Πάρα πολύ καλή ενέργεια από τον Τικνίδια ο οποίος πέρασε ανάμεσα σε όλους τους ποδοσφαιριστές του Όφη που βρήκε μπροστά του. Έγαλε μια καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Όμως ο Αρμάντο Γκονζάλες για ελάχιστα εκατοστά δεν μπόρεσε να φτάσει στην μπάλα. Αν κατάφερε ο Μεξικανός να φτάσει στην μπάλα. Πιθανολογώ ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει ανοίξει ακόμα και το σκορ. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μια καλή ευκαιρία, η οποία όμως δεν θα καταγραφεί ποτέ στην στατιστική κατηγορία, καθώς υπήρξε τελική ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός κρύβει την μπάλα, φορτούρι, σουτάρι, κοντράρι η μπάλα. Την κλειδιά από τα αριστερά. ένα κοντρόλ και λίγο προς τα πίσω, την Κλειζιάν. Ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή του Όφη, πίσω για τον Πουέρτα, Πουέρτα για τον Φρόιλερ και πάλι ο Πουέρτα με την μπάλα, αριστερά για τον Κλειζιάν. Φορτούνης κάνει την κίνηση και παίρνει την μπάλα Φορτούνης. Οι κόντρες λάθος εδώ, ο Όφη κερδίζει με τον Κοστούλα και τον Ανδρούστο να ανοίγει στον Τίκμαν. Τίκμαν με την μπάλα, ανεβαίνει και περνάει για τον Φούτα. Ο Φούτας κοντρολάρει, πιέζει τον Πιρόλα. Πίσω η μπάλα, χτυπάει στα πόδια του Κλειζιάν και έχουμε πλάγιο για τον Όφη μπροστά από τον πάγκο της ομάδας των κριτικών, δηλαδή περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή και δεξιά έτσι όπως επιτίθεται. Ολυμπιακός θα πούμε ότι κάνει επίθεση στο πρώτο ημίχρονο μπροστά από την αιστεία που βρίσκεται, στην αιστεία που βρίσκεται μπροστά από την θύρα 7. Το πέρασμα των οργανωμένων πάνω του Ολυμπιακού, ο Όφη προφανώς την απέναντι αιστεία. Λάθος εδώ, Ζώτα Σίλβα κερδίζει το μπουχαλάκι και πηγαίνει κατά μέτωπο σουτάρι. Καλό είναι το σουτ, την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της αιστείας του Νίκου Χουστογιώργου. Μια καλή ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό με τον Ζώτα Σίλβα να κλέβει την μπάλα από τον μπουχαλάκι και στη συνέχεια να εξαπολύει το σουτ περίπου από τα 25-26 μέτρα με την μπάλα να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της αιστείας του Χουστογιώργου χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα ο 26χρονος Έλληνας θεματοφύλακας της ομάδας του Όφη με τον Chris Vanich να παίζει αριστερά για τον Αθανασίου. Ο Όφη συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας. Μπουχαλάκης για τον Κόντρο. Ο Πιρόλα στην μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Αϊτόρ φεύγει σε αντεπίδεση. Ανεβαίνει ο Φούντας από την απέναντι πλευρά. Ο Αϊτόρ αργεί. Κλείνεται τώρα από τον Ρέτσο, ο οποίος θα του πάρει και την μπάλα. Απογοητευμένος στην απέναντι πλευρά ο Φούντας. Και ο Ντίκμαν και ο Κόντρο είχαν ανέβει και περίμεναν ένα γύρισμα έστω και τυφλό του Αϊτόρ. Αν εδώ ο Αϊτόρ γύριζε την μπάλα, θα μπορούσε ο Όφη να βγάλει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αρμάντο Γκονζάλες έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά και αριστερά για να πάρει την μπάλα και να παίξει πίσω στον Πιρόλα. Σε 25 λεπτό Ολυμπιακός Όφη 0-0. Το γήπεδο του Γιώργου Καραϊσκάκης. Στην κίνηση δεξιά για τον Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος κοντρολάρει και παίζει για τον Φορτούνι. Και πάλι Πέντερσεν και πίσω για τον Ρέτσο. Κοντρολάρει την μπάλα ο Ρέτσος. Περιμένει κίνηση από κάποιον συμπαίκτη. Σταδικός Ολυμπιακός. Φρόλερ με την μπάλα. Γυρίζει μέτωπο ο Ελβετός. Κάθε για τον Φορτούνι. Φορτούνι στο έδαφος φάουλ από τον Chris Vanich. Ένα φάουλ περίπου 5 μέτρα πάνω τη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Δεν θα γεμίσει την αντίπαλη περιοχή. Παίζει δίπλα ο Φορτούνης για τον Πέντερσεν. Κάνει την κίνηση στο κίνητο. Πίσω η μπάλα για τον Φρόιλερ. Κοντρολάρει ο Φρόιλερ και παίζει πιο πίσω για τον Ρέτσο. Όλοι παίζουν του Όφη στο δικό τους μισό. Με την μπάλα να πηγαίνει δεξιά στον Πέντερσεν. Πέντερσεν για τον Πουέρτα και δεξιά στον Φρόιλερ. Φρόιλερ πίσω για τον Πέντερσεν. Αυτή τη στιγμή είναι Φορτούνης, Φρόιλερ, Πουέρτα και Πέντερσεν στη δεξιά πλευρά, Ζώτα Σίλβα και Τικίνιο κεντρικά. Η μπάλα στον Πουέρτα. Δεξιά και πάλι για τον Φορτούνη. Ο Ζώτα Σίλβα τώρα πάει αριστερά, αλλάξε πλευρά με τον Φορτούνη. Μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Κοντρολάρει ο Ρέτσος και ανεβαίνει με την μπάλα. Ο Ρέτσος κάθεται για τον Φρόιλερ με τη μία πίσω για τον Γουστάβο Πουέρτα. Ο Κολομβιανός σαν συμπαίκτη έχει μπροστά του τον Κέρναν Κόντρο. Δεξιά για τον Πέντερσεν κάνει κίνηση ο Φορτούνης και ο Τσικίνι. Ο Φορτούνης παίρνει μπάλα και ο Πέντερσεν κάνει κίνηση στα δεξιά. Μία σέντρα στο πουθενά. Ο Αρμάντο Γκουζάλης όμως πεισματάρης. Θα προλάβει την μπάλα και την προλαβαίνει γιατί που αρέσει στο κόσμο του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια όμως κάνει ένα χάκι στο κοντρόλ ολομόναχος και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Τσάπα ακόμα είναι που λέμε. Γιατί έτρεξε, κάνει μια πολύ δύσκολη ενέργεια. Πρόλαβε την μπάλα, χειροκροτήθηκε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και στη συνέχεια ενώ κάνει το δύσκολο κοντρόλ για να κρατήσει την μπάλα, κάνει ένα τάκι στο κοντρόλ και η μπάλα είναι πλάγιο για τον Όφη. Ένα σημείο όμως που δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να πιέσει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο για να κερδίσει και πάλι την μπάλα. Με τον Τίκμαν εκτελεί για τον Φούντα. Χάνει ο Φούντα. Την κίνηση κερδίζει. Ζώτα Σίλβα κάνει κίνηση. Παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό είναι αυτή. Λασάρε Ζώτα Σίλβα κοντράρει μπάλα και καταλήγει στα χέρια του Χρυσογεωργού. Ο οποίος παίζει γρήγορα αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου ανεβαίνει με την μπάλα και παίζει για τον Μπουχαλάκη. Τρέχουν να γυρίσουν οι υποσχέσεις του Ολυμπιακού. Δεξιά για τον Φούντα. Κάνει κίνηση για τον Τίκμαν. Ακόμη πιο δεξιά. Φούντας. Γύρισαν τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Φούντας, Ανδρούτσος και πάλι Φούντας. Αλλάζει την μπάλα μεταξύ τους οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και η μπάλα πίσω στον Αχιλέα Φούκουρα. Φούκουρας. Ανεβαίνει με την μπάλα. Φούκουρας. Επιλέγει αριστερά τον Chris Vanich. Ο Κρέσιμιρ Chris Vanich ψάχνει συμπαίκτη. Θα παίξει προς τα πίσω παράλληλα για τον Κοστούλα. Ο οποίος θα περάσει τον Ζώτα Σίλβα και θα πάρει και το φάουλ. Σύγχρονα εδώ ο 21 ετών αμυντικός του Όφη έκανε την τρίπλα όντας τελευταίος παίχτης, βρέθηκε στο έδαφος. Φαίνεται να πονάει βέβαια από την κλωτσιά που δέχτηκε από τον Ζώτα Σίλβα. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας τώρα ανοίγεται προς τα δεξιά και παίρνει την μπάλα ο Κοστούλας. Στο 28 λεπτό Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ωραία παλιά εδώ το Κοστούλα και το Φούντα. Και ο Φούντα να προλάβει την μπάλα τελευταία στιγμή. Ο Στέφαν Ορτέγα με κεφαλιά ψαράκι βγαίνει έξω από την περιοχή του και απομακρύνει σε πλάγιο out. Εδώ ο Στέφαν Ορτέγα διάβασε τη φάση με τον Ντίκμα να παίζει γρήγορα για το Φούντα. Σεντράριο Φούντα με στην περιοχή. Βγαίνει ο Στέφαν Ορτέγα και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Αρμάντο Γκονζάλες του λέει να παίξει στο χώρο. Επιλέγει δίπλα τον Πουέρτα. Ανεβαίνει ο ρυθμός στην αναμέτρηση. Με τον Πουέρτα να ανεβαίνει και αυτό με την μπάλα. Με το Φορτούνι να κάνει κίνηση. Δεν τον βλέπει όμως ο Πουέρτα. Ο Φορτούνι τώρα είναι offside νομίζω. Να του περάσει την μπάλα και δεν την περνάει ο Πουέρτα. Ανεβαίνει με την μπάλα και παίζει τα πόδια στο Φορτούνι στα δεξιά. Φορτούνι πολύ πίσω για τον Μάρκους Πέντερσεν. Γι' αυτό ακόμη πιο πίσω για τον Ρέτσο. Ρέτσο για τον Φρόιλερ. Κοντρολάρει ο Φρόιλερ. Γυρίζει με το. Ψάνει συμπαίκτη. Έχει διαθέσιμο μόνο το Ρέτσο. Προς τα πίσω. Ρέτσο κοντρολάρει. Και ανεβαίνει με την μπάλα. Οι παίκτες του Όφη και πάλι είναι πάρα πολύ κοντά στις, έχουν πάρα πολύ κοντά τις γραμμές τους. Με το Τσικίνιο να θέλει να παίξει με τον Ζώτα Σίλβα. Αυτός με τη μία πίσω στον Πυρόλα. Και αριστερά για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για τον Πουέρτα. Κοντρολάρει ο Κολομβιανός. Ανεβαίνει ο Τικνιζιάν, υποδέχεται την μπάλα. Τικίνιο κάνει κίνηση. Επιλέγει όμως και πάλι τον Πουέρτα ο Τικνιζιάν. Επίσης η μπάλα για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Πουέρτα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Με τον Πουέρτα να ψάχνει συμπαίκτη. Να παίζει για τον Τικνιζιάν. Τικίνιο στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ. Κοστούλας μια πάσα με ρίσκο. Βγαίνει ο Χριστογιώργος από μακρύνη που χαλάει την μπάλα. Τικνιζιάν την κεφαλιά. Πλάγιο για τον Όφη με τα πολλά. Λάγιο για τους κριτικούς. 21 το λεπτό, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Δεν υπάρχει σχόλιο εδώ στο γήπεδο Γιώργης Καρεσκάκης στον αγώνα που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Με τον Chris Manitz να παίζει αριστερά για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου, σαν συμπαίκτη, παίζει και πάλι πίσω για τον Chris Manitz. Μετά από τα 29 πρώτα λεπτά δεν υπάρχει προφανώς σκορ. 4-2 είναι τελικές, 1-0 στον στόχο, αυτό το πλασέ του Γκουστάβο Πουέρτα. 2-0 τα κόρνερ, με τον Ολυμπιακό να έχει παραπάνω πάσες από τον Όφη. Ο Όφη ο οποίος ένα δεκάλεπτο περίπου έλεγχε την αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός στο υπόλοιπο 20 λεπτό είναι αυτός ο οποίος έχει κατά κύριο λόγο την μπάλα και με υπομονή προσπαθεί να διασπάσει τις γραμμές του Όφη και να εκδηλώσει κάποια επίθεση. Όσες φορές το έχει κάνει είναι με καλές κινήσεις όπως κάνει αυτή τώρα ο Μάρκος Πέντερς από τα δεξιά. Ο οποίος κατεβάζει με το στήριο έχει μπροστά τον Αθανάσιο και παίζει πίσω για το Φορτούνι. Τι κίνητο κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή. Φορτούνι για τον Φρόιλερ. Ωραία, εδώ παίρνει την μπάλα. Φρόιλερ, Τικίνιο, Ταχουνάκι με στην περιοχή. Κόντρες και κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Το τρίτο στην αναμέτρηση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός πάντως δεν επιχειρεί καθόλου σέντρες. Δηλαδή, οι μοναδικές σέντρες οι οποίες έχει κάνει είναι όταν προφανώς υπάρχει στον Αλομόναχη και υπήρχε κάποια κίνηση μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχουν σέντρες στα τυφλά. Με απλά παίξει του Ολυμπιακού να υπάρχουν στην αντίπαλη περιοχή. Ο Φορτούνι τώρα είναι στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα Πυρόλα την κεφαλιά πάνω στο ζωτό δοκάρι της θείας του Χριστογιώργου. Μια ακόμα τελική για τον Ολυμπιακό, η πέμπτη στο σύνολο. Με τον Λόρεντσο Πυρόλα να παίρνει τη κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας, με την μπάλα όμως θα περνάει πάνω στο ζωτό δοκάρι της θείας του Χριστογιώργου. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά με Φορτούνη στα δεξιά, Αρμάντο Γκονζάλες και Ζώτα Σίλβα στα αριστερά. Χριστογιώργος με την μπάλα. Με τον Πούγκουρα να ανοίγεται δεξιά, τον Chris Manitz αριστερά. Τον Χριστογιώργο να κάνει λάθος. Τον Πουέρτα να κλέβει την μπάλα και να πηγαίνει κατά μέτωπο. Θέλει να πέρασει κάτω στην πάσα, κοντράρει την μπάλα στο Πουχαλάκι. Πουέρτα στριφογυρίζει στην περιοχή του Όφη και παίζει για τον Φρόιλερ. Και δεξιά ο Φρόιλερ για τον Φορτούνι. Φορτούνι κοντρολάρει, σεντράρει, καλή είναι σέντρα στο πρώτο δοκάρι και έχουμε κόρνερ. Απομάκρυνε ο Πούγκουρα σε πλάγιο, μάλιστα, πλάγιο. Οκ, ό,τι πει ο διευθυντής. Πίσω η μπάλα στον Πέντερσεν και εγώ πίσω στον Ρέτσο. Στο 31ο λεπτό Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ρέτσος δεξιά στον Πέντερσεν και ακόμη και δεξιά στον Φορτούνι. Φορτούνις κάνει κίνηση. Ο Φρόελερ επιλέγει πίσω τον Ρέτσο. Ρέτσος παράλληλα για τον Πυρόλα. Ο Όφη είναι στο δικό του μισό εδώ και αρκετή ώρα. Με τον Ρέτσο να έχει την μπάλα τώρα και να παίζει δεξιά στον Πέντερσεν. Ο Φορτούνις κάνει κίνηση. Δεν πήρε την μπάλα. Ο Πέντερσεν ανεβαίνει. Δεν είναι ασεντράρι, κοντράρι μπάλα, πλάγιο είναι τον Ολυμπιακό. Το οποίο τελείω Πέντερσεν προς τα πίσω για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κουβαλάει την μπάλα, ο Φρόιλερ και παίζει πολύ πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα αριστερά για τον Τικνιζιάν, ο οποίος όμως είναι μόνος, τώρα πηγαίνει κοντά του Πουέρτα, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα. Ο Κολομβιανός γυρίζει και παίζει προς τα πίσω στον Πυρόλα. Ο Τικνιζιάν

0: πίσω και δεξιά στον Πέντερσεν. Πέντερσεν για το Φορτούνι. Με τη μία Φορτούνι και το Φρόιλερ πετάει την μπάλα στον χώρο. Τρέχει ο Τσικίνι, ο Πούγκουρας πρώτος στην μπάλα. Πούγκουρας απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ρέτσος. Με τον αρχικό του Ολυμπιακού να κοντρολάρει. Να ανεβαίνει. Να παίζει κάθε για τον Φρόιλερ. Αυτός για τον Πουέρτα. Γίνεται το λάθος. Κλέβει ο Όφη. Με τον Κόντρο. Ο Κέραν Κόντρο ανοίγει δεξιά για τον Ντίκμαν και κάθα και πάλι για τον Κόντρο. Ο Κόντρο όμως δεν είναι και ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Γίνεται πρώτος στην μπάλα ο Πιρόλα και παραχωρεί πλάγιο out για τον Όφη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δίνει την μπάλα τώρα στον Ντίκμαν για να εκτελέσει πλάγιο ο Όφη. Με τον Φούντα να παίρνει την μπάλα και να παίζει πίσω για τον Κοστούλα. Κοστούλα συγκλίνει, θέλει να περάσει τον Αρμάντο Γκονζάλες. Μπουχαλάκης πίσω για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας κάθεται για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ έχει στην πλάτη το Ρέτσο. Θα αποφύγει το Ρέτσο και θα ανοίξει τα αριστερά στον Αθανασίου. Όφη έχει πέσει μέσα στην περιοχή. Γίνεται σέντρα Πιρόλα που μακρύνει σε πλάγιο out για τον Όφη. Χειροκρατάνε οι 70 φίλοι του Όφη που βρίσκεται εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Συγκεκριμένα στην θύρα 26 και 27 με την μπάλα να πηγαίνει τώρα στον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι.
1: Θέμη Παλιούλα παραμένει το 0-0, δεν έχει μπει κάποιο γκολ ακόμα.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι σπουδαίο.
1: Ναι, ναι, κάτι σπουδαίο δεν έχει, εκτός από την καλή φάση που είχαμε την τρίπλα του Τικιζιάν που δεν κατέληξε σε γκολ προηγουμένως. Έτσι, θα δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια.
0: Κάπως έτσι, Φώτη, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, στο 34ο λεπτό λοιπόν δεν υπάρχει σκορ εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Με τον Πιρόλα να έχει την μπάλα και να παίζει τον τερματοφύλακα του τον Στέφαν Ορτέγα και αριστερά στον Πιρόλα και ακόμη και αριστερά στον Τικνιζιάν. Κοντρολάρει, γεμίζει ο Τικνιζιάν. Κοστούλας πίσω, γίνεται η κόντρα που χαλάει πρώτο στην μπάλα πίσω στον Κοστούλα. Και αυτός παράλληλα για τον Κρίσμανιτς, ο Κροάτης για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και παίζει δεξιά στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας ανεβαίνει με την μπάλα και ανοίγει στα αριστερά στον Κρίσμανιτς και ακόμη πιο αριστερά στον Αθανασίου και για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ, Μπουχαλάκης και πίσω στον Πούγκουρα. Πούγκουρας κοντρολάρει και δίνει δεξιά στον Κοστούλα και ακόμη πιο κάθεται και δεξιά στον Φούντα, ο οποίος είναι ανάμεσα σε Πουέρτα και Πιρόλα. Θα χάσει την μπάλα, την κριτιά προλαβαίνει. Ο Φούντας βρίσκεται στο έδαφος. Ο Πουέρτα κάτι του λέει και από πάνω του ότι δεν υπήρχε κάτι. Έτσι. Ευγενικά με τον Φρόιλερ να έχει την μπάλα και να ανοίγει αριστερά για τον Γουστάβο Πουέρτα. Πουέρτα ψάχνει την παίκτη. Βρίσκει τον Φρόιλερ. Ο Όφη ουσιαστικά παίζει με 10 γιατί ο Φούντας τώρα σηκώθηκε και τώρα γυρίζει προς τα πίσω. Ο Φρόιλερ με την μπάλα ανοίγει αριστερά στον Πουέρτα. Πουέρτα ακόμη και αριστερά στον Τικνιζιάν. Κάνει κίνηση ο Τσικίνιο και θα πάρει την μπάλα. Θα γυρίσει προς τα πίσω ο Τσικίνιο και βρίσκει τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα θα είναι αριστερή πλευρά. Τσικίνιο παίρνει την μπάλα και πάλι. Τικίνιο για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ γυρίζει, πηγαίνει κατά μέτωπο. Περνάει κάθε την μπάλα και τον Ζώτα Σίλβα γυρίζει. Ο Ζώτα Σίλβα στο δεύτερο δοκάρι. Εκείνο Πέντερσεν έχει την μπάλα πλάγια όμως. Πέντερσεν μέσα στην περιοχή. Σεντράρι για ποιον, για τον Ανδρούτσο, ο οποίος απομακρύνει σε κόρνερ. Εδώ ήταν μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Αν το γίνεται με τον Ζώτα Σίλβα, πήγαινε είτε στον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν ουσιαστικά με κενή αιστεία, είτε έσπαγε την μπάλα καλύτερα στον Φορτούνι, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βγάλει ευκαιρία. Η μπάλα πήγε κάπου εκεί ανάμεσα και πήγε στο δεύτερο δοκάρι για τον Πέντερσεν, ο οποίος έκανε τη σέντρα και άτσαλα όπως απομάκρυνε ο Ανδρούτσος σε ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό με το Φορτούνι να γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Τον Πιρόλα να παίρνει την κεφαλιά, ο Μπουχαλάκης δεύτερη κεφαλιά. Αρμάντο Γκοντζάλες τρίτη κεφαλιά, τέταρτη κεφαλιά στα χέρια του Ανδρούτσου, του Χρυσογιώργου. Η μπάλα, με συγχωρείτε. Ήταν ο Ανδρούτσος και ο Πούγκουρας στην διεκδίκηση της μπάλας προηγουμένως μαζί με τον Φρόιλερ. Η μπάλα εντέλει στα χέρια του Χρυσογιώργου. Η μπάλα τώρα δεξιά για τον Φούντα. Δεν υπάρχει, δεν είναι σωστές οι διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού. Δεν έχει βγει μπάλα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει όλη η μπάλα τη αγωνιστική γραμμή. Πάντως όπως και να έχει, ο Φούντας έκανε λάθος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εδώ. Τσικίνι θέλει να πετάξει την μπάλα στον χώρο για τον Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα όμως καταλήγει στα πόδια του Χρυσογιώργου, ο οποίος θα κοντρολάρει την μπάλα και θα ανοίξει τώρα στα αριστερά τον Κρίσμανιτς. Γυρίζει προς τα πίσω Αθανασίου και επιλέγει και πάλι τον Κρίσμανιτς. Γι' αυτό για τον Χρυσογιώργο. Ο Χρυσογιώργος για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας δεξιά για τον Κοστούλα. Κοστούλας περνάει κάθετα την πάσα, ο Κόντρο τσιμπάει την μπάλα. Ο Φούντας δεν μπορεί να φτάσει πρώτος, ο Φρόιλερ κόβει. Στη συνέχεια πέφτει πάρα πολύ άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο ο Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός κάνει το λάθος με τον Κόντρο να κλέβει την μπάλα. Ο Πουέρτα φαίνεται να έπεσε κάπως άτσαλα. Συνεχίζει και είναι τον νόμο του βέβαια. Η μπάλα προς τα πίσω στον Κοστούλα μετά τις κόντρες. Στο 38 λεπτό Ολυμπιακός Όφη 0-0 με τον

0: Πούγκουρα να ανοίγει αριστερά στον Κρίσμανιτ. Κρίσμανιτ για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη διαγώνια παλιά για τον Τίκμαν στα δεξιά. Ο Κόντρο είναι στήριγμα στον Ιταλό. Παίρνει την μπάλα ο Κόντρο. Την απέναντι πλευρά του θα αλλάξει την μπάλα και αυτό θα κάνει. Είναι πλέον πιο δυνατή από την αυριανή πάσα του. Ο Αθανασίου με το κεφάλι με τη μία πίσω στον Κρίσμανιτ. Θα κοντρολάρει ο Κρίσμανιτ. Θα παίξει για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη την τέταρτη Πούγκουρα να ανέβει. Να παίξει στον Πούγκουρα, στο μεσαίας γραμμής, περνάει τη γραμμή του κέντρου, κάστα και τον Κέναν Κόντρο, το τρίγωνο με τον Μπουχαλάκη και τον Μπουχαλάκη να ανοίγει στα αριστερά στον Αθανασίου, ο οποίος έχει το χώρο να βγάλει μια σέντρα, είναι καλή η σέντρα μες στην περιοχή, κεφαλιά τον Ντίκμαν, περνάει από όλους. Φούντας μες στην περιοχή, σουτάρει ο Φούντας, μεγάλη ευκαιρία, δοκάρι για τον Όφη, δεν έχει τελειώσει, σουτάρει και γκολ για τον Όφη, 1-0 ο Όφη, ανοίγει τους χώρους, όμως δεν υπάρχει πάλι γκολ, πάλι offside στο 38 λεπτό της αναμέτρησης. Το Όφη ο οποίος έχει δοκάρει με τον ταξιάρχη Φούντα και στη συνέχεια ο Αθανασίου κάνει το γύρισμα. Ο Αϊτόρ, αν δεν κάνω λάθος, θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Όμως το γκολ ακυρώνεται στο 38 λεπτό για υπόδειξη offside. Μένει να δούμε αν υπάρχει offside από το ΒΑΡ. Στο ΒΑΡ θα θυμίσω βρίσκεται ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης και βοηθός του Μιχάλης Ματσούκας. Είναι το δεύτερο γκολ ουσιαστικά του Όφη το οποίο ακυρώνεται. Δεύτερη φορά που ο Όφη θέλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Στέφαν Ορτέγα, όπως για δεύτερη φορά το γκολ δεν μετράει. Αν έχεις replay Φώτη και εσύ και μπορείς να με βοηθήσεις, αν είναι ξεκάθαρη η φάση ή όχι, θα το εκτιμούσα. Πάντως δεν έχει αποφασιστεί κάτι νομίζω ακόμα. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Υπάρχει ένα θέμα με την επικοινωνία του Βασίλη Φωτιά με τους υπόλοιπους διαιτητές, πήγε στην άκρη και άλλαξε το ακουστικό του ο Βασίλης Φωτιάς. Πάει στο ΒΑΡ να δει τι. Όχι, δεν πάει στο ΒΑΡ. Δεν πάει στο ΒΑΡ. Έχει πάει να αλλάξει την επικοινωνία και με τις δύο ομάδες να δροσίζονται. Φώτη δεν έχουν παιχνίδι. Άμα θες να πεις κάποιο άλλο σκόρ, στο 400 λεπτό, Ολυμπιακός Όφη είναι στο 0-0. Το γκολ του Όφη έχει ακυρωθεί.
1: Να πούμε το άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Super League 2, Άλ Ζάκυνθος παραμένει το 1-0. Είχαμε και στο 73 και εκτέλεσε πέναλτι ο Νέιρα και μπλόκαρε την μπάλα ο Βενετικίδης, ο goalkeeper της ΑΕΛ. Ένα δοκάρι και ένα χαμένο πέναλτι η ομάδα της Ζακύρθη. Είχαμε και κάποιες αλλαγές στο μάτς αυτό για την ΑΕΛ Καραγιαννίδης και μπήκε στο 65 ο Τσελεπίδης. Βγήκε ο Αλμπάνης και βγήκε στο 54, στο 58 ο Νίτσος. Βγήκε ο Αντράντα στο 66, μπήκε ο Νταμιάνο Σίλβα. Και βγήκε και ο Καμπετζής που είχε εκεί την κάρτα στο 58 ο Παγεδιού. Και βγήκε και ο Νικοκυράκης στο 78 ο Πάρας. Αυτά λοιπόν παραμένει το 1-0. Δύο χαμένες ευκαιρίες, ένα οριζόντιο δοκάρι και ένα χαμένο πέναλτι η Ζάκυρθος. Αλλά η ΑΕΛ είναι αυτή που προηγείται με σκορ 1-0. Συνεχίζει Θέμη Παλιούρα.
0: Δεν έχουμε παιχνίδι ακόμα, Φώτη.
1: Ναι, ακόμα δεν υπάρχει παιχνίδι.
0: Έχουμε και το 41ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ο Βασίλης Φωτιάς προφανώς έχει θέμα με την επικοινωνία. Εκεί πάει και παλάζει το ακουστικό του.
1: Έχουμε και σε ξένη στον αγώνα μπάσκετ, να πούμε Θέμη Παλιούρα, και τον αγώνα μπάσκετ το φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκη. Είναι στο 77-51. Είχαμε ένα τρίποντο του Μωραΐτη προηγουμένως. Το φιλικό του Παναθηναϊκού λοιπόν με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Παναθηναϊκός Άκτος Σπαρτάκ Σουμπότιτσα μέχρι στιγμής είναι στο 77-51 με το τρίποντο του Μωραΐτη. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Σίγουρα από ό,τι βλέπω, ναι.
0: Φώτη, τώρα σιγά σιγά ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι. Στο 401ο λεπτό, offside ήταν προηγουμένως στο goal του Όφη. Μάλλον θα ήταν και πολύ, γιατί δεν εξετάστηκε η φάση κάπου το. Εξετάστηκε το ΒΑΡ, δεν ήταν γρήγορη η εξέτασή του. Στη συνέχεια διορθώθηκε και το πρόβλημα της επικοινωνίας που είχε ο διαιτητής με τους υπόλοιπους βοηθούς του και τον δέκατο διαιτητή αλλά και τον ΒΑΡ. Ο Στέφαν Ορτέγα τώρα εκτελεί αυτό το έμεσο ελεύθερο λάκτισμα δεξιά για τον Πέντερς και για αυτό το χώρο για τον Αρμάντο Γκοντζάλες. Εφαλιά τον Πούγκουρα, η μπάλα στον Τσικίνιο, λάθος του Τσικίνιο, Ντίκμαν πίσω στο Χριστογιώργο. Χριστογιώργος κοντρολάρει την μπάλα και πιέζει τον Αρμάντο Γκοντζάλες. Ψύχρεμα ανοίγει στα αριστερά στον Κρίσμανιτ και αυτός ακόμη και αριστερά στον Αθανασίου. Πάει ωραία την πίεση του Ολυμπιακού Όφη με τον Αθανασίου να αλλάζει παιχνίδι για τον Ανδρούτσο. Κοντρολάρει ο Ανδρούτσος. Λάθος τον Ανδρούτσο. Ολυμπιακός κερδίζει. Ο Φορτούνης στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Φορτούνης σουτάρει, κοντράρει μπάλα στον Κρίσμανιτ. Και στη συνέχεια τον Ντίκμαν πιο μακριά. Ο Κόντρο κατεβάζει με το στήθος. Ο Πιρόλα κερδίζει καθαρά. Φορτούνης έχει στην πλάτη τον Κρίσμανιτ. Φορτούνη δεξιά για τον Μάρκους Πέντερσεν. Στην περιοχή του Ολυμπιακού βρίσκονται τρεις ποδοσφαιριστές, ο Τικίνιος, ο Δασίλβα και ο Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Πέντερσεν κάνει κίνηση, ο Φορτούνης δεν του περνάει την μπάλα, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θα θέλει να περάσει τον Αθανασίου, θα κοπεί για μία ακόμη φορά και ο Αθανασίου τον κερδίζει κατά τα κράτος, καθώς παίρνει και το φάουλ από τον Νορβηγό δεξιό μπακ του Ολυμπιακού. Είναι νικητή τη περισσότερη μονομαχία του Αθανασίου με τον Πέντερσεν σε εκείνη την πλευρά, στη δεξιά λέει του Ολυμπιακού και την αριστερή του Όφη. Ο Χρήστος Γιώργος πηγαίνει αργά-αργά για την εκτέλεση του φάουλ που κέρδισε πριν από λίγο ο Αθανασίου. Στο 43ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Με τον Όφη να έχει δύο ακυρωθεί τα γκολ. Με τον Χρήστος Γιώργο τώρα δεν είναι έτοιμο να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε κοντά στο σημείο του κόρνερ αριστερά, όπως αμήνεται ο Όφη. Νωρίτερα ο Αθανασίου, Χριστογιώργος γεμίζει προς τα αριστερά, ο κόντρο του κεφαλιά, ο Αϊτόρισος βάζει και το χέρι, όχι λεβιδητής, κόντρο για τον Μπουχαλάκη, Μπουχαλάκης για τον Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας είναι δίπλα από και ο Κοστούλας, εκεί θα πάει μπάλα, Κωνσταντίνος Κοστούλας, έπιση μεσαίας δραμής και προς τα δεξιά όπως επιτίθεται Όφη, με την μπάλα, ο Ολυμπιακός και αυτός έχει κοντά τις γραμμές, μια διαμετική διάταξη των δύο ομάδων κατά κύριο λόγο, με τον, όταν ξεκινάει επίθεση των αντιπάλων βέβαια. Κρίσμανιτς στην κεφαλιά, η μπάλα στον Αθανασίου, Μπουχαλάκη ζητάει κεντρικά. Αθανασίου στον χώρο για το Φούντα, είναι καλή σκέψη. Ο Ορτέγα βγαίνει με τα πόδια στα όρια της περιοχής. Μάλιστα κάνει και μια προσπίση στον Φούντα και ανοίγει αριστερά. Στον Τικνιζιάν, Φρόιλερ ανοίγει λίγο το κοντρόλ. Μετάκλιν προλαβαίνει ένα πιθανό λάθος. Με τον Πουέρτα τώρα για τον Ζούτα Σίλβα και Πουέρτα για τον Φρόιλερ. Κοντρολάρει ο Ελβετός. Αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Φορτούνι. Πάρα πολύ δυνατή η παλιά του Ρέμο Φρόιλερ. Πλάγιο για τον Όφη στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες να μην έχουν δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Ο Όφη είπαμε είχε δύο ακυρωθέντα γκολ. Ο Ολυμπιακός είχε μια καλή ευκαιρία με τον Κουστάβο Πουέρτα. Η μπάλα στον Κρίσμανι στα αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου κουβαλάει την μπάλα. Ζητάει ο Ανδρούτσος. Παίζει για τον Κέναν Κόντρο ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω. Θα βρει τον Κοστούλα. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας ανεβαίνει, ο Κόντρος ζητάει και πάλι. Ο Κοστούλας διαγώνει παλιά πολύ ωραία στα αριστερά στον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα δούμε θα σεντράρει. Σεντράρει ο Αϊτόρ. Στο δεύτερο δοκάρι η προβολία των Δίκμα και πάλι μπάλα πηγαίνει εκεί που ήταν ο Αϊτόρ. Δηλαδή κοντά στη δεξιά γωνία της περιοχής του Στέφαν Ορτέγα. Ο Όφη κερδίζει με τον Αθανασίου για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Όλοι παίξουν Ολυμπιακού πλην του Αρμάντο Γκονζάλες πίσω από την μπάλα. Με τον Ανδρούτσο να παίζει στα αριστερά στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης χάνει λίγο το κοντρόλ. Στη συνέχεια απλώνει το χέρι του και χτυπάει στο πρόσωπο τον Τσικίνιο. Υπάρχει φάουλ πιθανότητα εδώ, ναι. Υπάρχει φάουλ, το δέχεται διαμαρτύρια εδώ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Από τον Μπουχαλάκη πάνω στον Τσικίνιο, καθώς έχασε νωρίτερα λίγο το κοντρόλ του Μπουχαλάκη. Και για να μην χάσει την μπάλα, άπλωσε λίγο το χέρι και βρήκε στο πρόσωπο τον Τσικίνιο. Μένουν ακόμα 20 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση των πρώτων 45 λεπτών της το 45 λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε και ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Θα έχουμε νομίζω 2-3 λεπτάκια σίγουρα. Ο Τικνιζιάν για τον Πιρόλα. Κοντρολάρει ο Πιρόλα. Πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ορτέγα ψάχνει συμπαίκτη. 3 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δίνει δίπλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος κοντρολάρει. Ο Φρόλερ έρχεται κοντά. Ο Όφη πιέζει στα 2-3 του γηπέδου. Με τον Ρέτσο να ανοίγει δεξιά για τον Πάρκους Πέντερσεν. Ο Νορβηγός ανεβαίνει και επιλέγει τον Κουστάβο Πουέρτα. Πουέρτα έχει μπροστά τον Μπουχαλάκη. Τρυφογυρίζει ο Πουέρτα. Γυρίζει αρκετά πίσω τώρα ο Πουέρτα. Αποφεύγει την πίεση του Μπουχαλάκη βέβαια. Και περνάει μια παλιά στον χώρο για τον Ζώτα Σίλβα. Πολύ ωραία με το κεφάλι για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες προς τα πίσω για τον Τσικίνιο. Κάνει κίνηση ο Φορτούνης από τα δεξιά. Τσικίνιο κάνει την προσποίηση για τον Φορτούνη από πιθανή θέση offside. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει ψάλι ο βοηθός, ο Κουστάβο Πουέρτα με την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Θα βρεθεί στο έδαφος, θα ανοίξει δεξιά για τον Πέντερσεν. Για όσο ακόμη και δεξιά στο Φορτούνι. Έρθει και ο Φρόλερ κοντά να τον βοηθήσει. Έχει μπροστά τον Αθανασίου Φορτούνι. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει μια πολύ κακή σέντρα. Η μπάλα θα περάσει out. Θέλει να βρει στο δεύτερο δοκάρι τον Αρμάντο Γκονζάλες ο Φορτούνι, ο οποίος σηκώνει το χέρι του και ζητάει συγγνώμη. Με τον Χριστογιώργο να λέει στους συμπαίκτες του να ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν επιλέγει το build-up για πρώτη φορά στη σημερινή αναμέτρηση ο Όφη. Είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Όφη 0-0 στο ντεμπούτο του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Με τον Χριστογιώργο να λέει στους συμπαίκτες του να πάνε στην αριστερή πλευρά να μαζευτούν προς τα εκεί. Γεμίζει ο Χριστογιώργος. Πηγαίνει στην κεφαλιά ο Ρέτσος και θα πάρει την κεφαλιά. Ο Φρόιλερ ψηλά και μακριά. Κυνηγάει ο Αρμάντο Γκονζάλες. Κυφαλεύει με τον Κοστούλα. Γκονζάλες κατεβάζει. Σουτάρει ο Γκονζάλες. Πάνω το δοκάρι της θέσης του Χριστογιώργου. Να το πούσμα εδώ του Μεξικανού. Ο οποίος ανάμεσα σε Πούγκουρα και Κωνσταντίνο Κοστούλα κατάφερε να κερδίσει την μπάλα η οποία του στρώθηκε. Έκανε ένα τελείωμα το οποίο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό βέβαια. Αλλά ήταν μια απειλή για την αιστεία του Χριστογιώργου. Δεν ανησύχησε πάντως σίγουρα. Ο Έλληνας τερματοφύλακας, ο οποίος και πάλι ζητάει τους υπεύθυνους να ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βασίλης Φωτιάς μετράει αντίστροφα. Να θυμίσω πως αν ο τερματοφύλακας καθυστερήσει να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση από out, έχουμε υπόδεξη corner. Γεμίζει η κεφαλιά των κόντρο, η μπάλα στον αέρα, κατεβάζει ο Ζώτα Σίλβα πολύ ωραία και κινείται κάθετα. Ο Αρμάντο Γκονζάλης κάνει κίνηση και δεν του πέρασε την μπάλα σε πρώτο χρόνο ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος στη συνέχεια θα χάσει από τον Κρίσμανιτς. Αυτός θα βρει ψύχρεμα τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Αϊτόρ. Ανάμεσα σε δύο. Ο Αϊτόρ έχει πλάτη τον Πέντερσεν, παίζει πίσω για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη διαγώνια παλιά για τον Ντίκμαν, κάνει κίνηση ο κόντρο. Ο Ντίκμαν συγκλίνει, θέλει να περάσει ο Τικνιζιάν, βάζει το σώμα του, παίζει προς τα πίσω για τον Πούγκουρα. Κοντρολάρει ο Πούγκουρας και αριστερά για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη κάθεται για τον Αϊτόρ. Και ακόμη πιο αριστερά στον Αθανασίου. Αθανασίου έχει μπροστά τον Πέντερσεν. Αλλάζει πλευρά Αθανασίου πολύ ωραία για τον κόντρο. Ο κόντρο με το κεφάλι για τον Ντίκμαν. Πολύ ωραία όφη. Αλλάζει με διαγώνες μπαλιές κατά κύριο λόγο τις πλευρές. Πιθανότατα θα βρει κάποιο ρήγμα. Με τον Μπουχαλάκη για τον Ανδρούτσο και αριστερά για τον Κρίσμανιτς. Και ακόμη πιο αριστερά για τον Αθανασίου, ο οποίος συγκλίνει, έχει μπροστά το Φορτούνι. Βάζει μια σέντρα με το δεξί, τη κνηδιά με το κεφάλι από μακρύνει. Έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός, όφι, 0-0. Δεν είχαμε κάτι αξιοσημείωτο. Ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες προσπαθούν να μην πάρουν πάρα πολλά ρίσκα και έχουν την μπάλα στα πόδια τους, τις κυκλοφορούν καλά. Όμως και από τις δύο ομάδες λείπει τελική πάσα. Ο όφι έχει πετύχει δύο γκολ και τα δύο έχουν ακυρωθεί. Και τα δύο υποδείξεις offside. Ένα στην αρχή του αγώνα, στα πρώτα λεπτά, με τον Ντίκμαν να κάνει το σούτ, πάρα ένα κοντράρι για να καταργήσει στα δίχτυα του Στέφαν Ορτέγα. Και άλλο ένα, με τον όφι μάλιστα να έχει την πιο κλασική ευκαιρία, το δοκάρι του Κούντα. Στη συνέχεια ήρθε και τον γκολ με τον Αϊτόρ, αν δεν κάνω λάθος. Με τον Αθανασίου να κάνει το γύρισμα τον Αϊτόρ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ήταν στη θέση offside ο Ισπανός. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει μια καλή ευκαιρία με τον Γκουστάβο Πουέρτα από πλέον ευτυχή θέση να μην μπορεί να πλασάρει με δύναμη. Και τον Χρήστο Γιώργο να μπλοκάρει την μπάλα. Έχει φτάσει πολλές φορές γύρω, αλλά και μέσα στην περιοχή του Χρήστο Γιώργου, χωρίς όμως να κάνει κάποιο καλό τελείωμα ή μια καλή συνεργασία που θα τον οδηγήσει σε μια καλή θέση για να πετύχει κάποιο γκολ ή να δημιουργήσει κάποια καλή ευκαιρία. Σε 12 με 13 λεπτά, Φώτζε, φίλες και φίλοι του Τρεβέντε Ελλάδα Σπορτς, θα είμαστε και πάλι μαζί. Ολυμπιακός όφι 0-0 στο ημίχρονο του αγώνα που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Super League.
1: Ωραία, Θέμη Παλιούλα, θα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γιώργο Κοντολίκρη. Στη συνέχεια, θα πάρει και τάλι στο μικρόφωνο. Από μένα, καλό βράδυ και καλή συνέχεια για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Να είστε καλά, Φώτζε, καλό βράδυ σε εσά.
1: Μιλώνω λοιπόν 0-0 το πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός όφι. Με δύο κυριοθέτα σωστά goal loss offside από τον Αϊτόρ και τον Φούντα από την πλευρά του Όφη. Να πούμε ότι παραμένει σε εξέλιξη το μάτι στη Super League 2. Το Λάρισα Ζάκηδος παραμένει το 1-0 με goal που πέτυχε στο 8 με πέναλτι ο Μακρύς για την Λάρισα. Αλλά είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να φέρει το μάτι στα ίσια. Ακόμα και να προηγηθεί η Ζάκηδος στο 40 είχε οριζόντιο δοκάρι, 46 οριζόντιο δοκάρι με τον Κάτσε και στο 23 σε πέναλτι που εκτέλεσε ο Νέιρα. Μπλόκαρε την μπάλα ο goalkeeper Βενετικίδης. Είχαμε και άλλες αλλαγές αυτή τη φορά για την Ζάκηδο. Βγήκε ο Ζάο Μάριος στο 77 και μπήκε ο Χατζηδημητρίου και βγήκε και ο Μπαστακός στο 81 και μπήκε ο Νάτσος. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Καμπετζής, Νικοκυράκη, Σάγκητς, Ρισβάνης και Νέιρα. Τελείωσε ο μπασκετικός αγώνας στο φιλικό του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Με 77-59 επικράτησαν οι πράσινοι.

Σε αυτό το φιλικό που έδωσε η ομάδα μπάσκετ Παναθηναϊκού το 77-59 στη Ρόδο με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα, εντυπωσίασε τόσο η άμυνά του, αλλά και τα τρίποντα, αλλά κοινοί οι παίχτες που αγωνίστηκαν.

Πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Ίζακ Μπόγκα, ο οποίος έκανε σε την παρουσία του σε άμυνα και επίθεση. Είχε τρομερή ενέργεια. Πολύ καλή εμφάνιση είχαμε και από τον Μπράνκου, τον Μπάντιο και τον Γκερσόν, τον Γιαμπουσέλε. Και όλα αυτά χωρίς να αγωνιστούν οι Νάνους Λούκας, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Φάλ και Λεσόρ.

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στα Χανιά. Ανάμεσα στον Άρη Βουκολιών και τον νέο Κισαμικό για την πρώτη κατηγορία και των Χανίων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Ούτας, τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει κανονικά στα καθήκοντά του. Έτσι, αυτό το απλό, το τραυματισμό προκάλεσε αναγκαστική αλλαγή στη σύνθεση της διαιτητικής ομάδας προκειμένου να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και μετά από όλα αυτά το μάτς συνεχίστηκε χωρίς βοηθό, χωρίς

Να πούμε ότι με μια παράσταση υψηλού επίπεδου η Γαλλία ισοπαίδωσε τη Γερμανία με 86-64 και εξασφάλισε πανηγυρικά την παρουσία της στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών στο μπάσκετ.

Σιγά σιγά η εκπομπή Ο Διαφωτιστής για σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 φτάνει στο τέλος της. Για 5 ώρες μαζί σας ήταν ο Φώτης Κατσούφης. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που συμμετείχαν με τα μηνύματά τους στο Viber αλλά και τα τηλεφωνικά μηνύματα. Τους φίλους που βγήκαν στον αέρα. Μπορείτε να συνεχίσετε βέβαια να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στη διάρκεια όλων των εκπομπών. Στη συνέχεια της κυρίας της Ιταλής μικρόφωνο ο Γιώργος Ολίγκρης. Από μένα καλό βράδυ. Και ραντεβού αύριο την ίδια ώρα 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Intervetter. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Ολίγκρης και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Έχουμε τον Θέμη τον Παλιούρα στο Καρεσκάκι, θα έχουμε αργότερα και τον Γιώργουλα στον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Πάμε γρήγορα να δούμε τι έγινε στα παιχνίδια μας, γιατί έχουμε πολλά και διάφερα. Έχουμε Τσολάκι να κυριαρχεί, Τσέλσι Χαλ 2-2 παρακαλώ στο Στάμφορντ Μπριτζ, στο γήπεδο που η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ. Η Τσέλσι δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Χαλ. Η Χαλ που γύρισε το παιχνίδι με 2-1 με τον Μπελουμίνα πετυχαίνει 2 γκολ. Τσολάκι σαν από τους κορυφαίους. Δέχτηκε βέβαια και τα πρώτα του γκολ στο πρωτάθλημα. Τελικό αποτέλεσμα. Η Χαλ ήρθε για να μείνει και φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσει κιόλας, γιατί παραμένει αίτητη. Άστον Βίλα Νότιγχαμ. Ακούστε το. 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Μέσα στο Βίλα Πάρκ η Νότιγχαμ παίρνει το μάτς και κερδίζει την Άστον Βίλα. Με τον Ντέλαπ το 0-1 και τον Ιγκόρ Τζέσους να κάνει το 1-2 τελικό αποτέλεσμα η Νότιγχαμ Φόρεστ. Κρίσταλ Πάλας Ήψουιτς 2-3. Να μια εκτός έδρας νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Η Ήψουιτς φαίνεται να ήρθε και αυτή για να μείνει. Η Ήψουιτς που κάποτε ήταν μεγάλη και τρανή την εποχή του Μάρινερ και του Γουόρκ, αλλά τώρα και του Μπραζίλ, αλλά τώρα δεν είναι η ομάδα τα τελευταία χρόνια που μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Πήρε μια εκτός έδρας νίκη σε μια δύσκολη έδρα στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, που κάνει ζημιές, ξέρουμε τι εστί Κρίσταλ Πάλας και βέβαια με ευρωπαϊκό τρόπο κλπ. Η Λίβερπουλ ήρθε 0-0 με τη Φούλαμ, η Λίβερπουλ η οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει θέματα. Μπόρνμουθ Μπρέντφορντ 2-2, Τσέλσι Χαλ 2-2 και Τότεναμ Έβερτον στο 32 0-0, στο 1-1 είναι το Στρασβούργο με τη Μονακό στο 1-1, επαναλαμβάνω, Μονακό που κέρδισε την Παρί, έτσι, εκτός έδρας. Και έχουμε και άλλα παιχνίδια αργότερα για την Γαλλία. Στη Γερμανία είχαμε Augsburg Bayer Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht 1-3, Dortmund Paderborn 3-0, Freiburg Gladbach 5-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1 και τούτη τη στιγμή η Κολονία στο 33 κερδίζει τη Werder Bremen με 1-0. Ολυμπιακός Όφη 0-0 στο Γεώργιος Καρεσκάκης με καινούριο προπονητή Ολυμπιακός απέναντι στον κάτοχο του Super Cup και του Κυπέλου Ελλάδος, Όφη. Δίστροπε ούχος φέτος Όφη, η ομάδα που έχει τα περισσότερα τρόπαια στην Ελλάδα φέτος είναι Όφη. Έχει πάρει 2. Λοιπόν, προηγείται ο Ολυμπιακός στα στατιστικά, βλέπω, θα τα πούμε και με τον Θέμη τον Παλιούρα. Ο Ολυμπιακός έχει 8 τελικές, 2 προς την εστία, 6 Όφη, 1 προς την εστία, 2 γκολ ακυρωμένα Όφη, 1 δοκάρι του Φούντα. Γενικώς γίνεται ένα ωραίο μάτς με 59-41 κατοχή μπάλας. Στο 0-0 όμως το παιχνίδι. Δεν είναι για 0-0 το μάτς. Αλλά θα μας τα πει ο Θέμης ο Παλιούρας, δεν ξέρω αν τον έχουμε στη γραμμή, θα τον έχουμε σε λίγο. Πάμε στη Super League 2 που είχαμε Μαρκό Καλυφθία 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Ενώ η Σανταντέρ νίκησε την Αλαβές στη Λα Λίγκα με 2-1 παρότι έπαιζε με 10 παίκτες. Η Οσασούνα έχασε από την Εσπανιόλ με 2-0. Αυτή τη στιγμή στο Σαν Μαμέση Μπιλμπά αντιμετωπίζει την Έλτσε και το βράδυ έχουμε Ρεάλ Μαδρίτης, Ράγιο Βαγεκάνο. Στην Ιταλία Τζένοα Φροζινώνε με 10 τελείωσε η Τζένοα 1-1. Λάτσιο Μίλαν 2-0 αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο. Η Λάτσιο στη Ρώμη βάζει 2 γκολ στη Μίλαν. Προηγείται από το ημίχρονο με τον Κανσελιέρη και τον Νολσίλ. Κάνει το 2-0. Αυτά είναι τα κυρίαρχα παιχνίδια. Θα πάμε να δούμε και τι έχουμε live. Δεν ξέρω αν έχουμε Θέμη. Δεν έχουμε Θέμη ακόμα. Σε λίγο θα έχουμε. Η Μονακό κάνει το 1-2 τούτη τη στιγμή. Στο 87 θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Εάν νικήσει, αν νικήσει και κάνει το 2-1, θα είναι μόνη της. Αλλιώς θα είναι παρέα με τη Ρεν. Αν κερδίσει όμως, θα πάει μόνη της στη βαθμολογία. Να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ βέβαια. Αν μετρήσει τον γκολ της Μονακό, μέχρι στιγμής δεν το βλέπω επιβεβαιωμένο. Βλέπω το 1-2 να μην γίνεται. Δεν το βλέπω να γίνεται. Στρασβούργο Μονακό είχαμε ένδειξη για 1-2. Στο 87 παραμένει το 1-1. Θα δούμε στη συνέχεια, θα το προσέξουμε το μάτς. Στα μάτς που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, έχουμε επίσης την Βέστερλο με τη Σαντέρ Λιέγη στο 4ο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους το 1-0. Επίσης στην Ελβετία έχουμε Σεν Γκάλεν Σιόν 0-2, Τούνγκρας Χόπερς 0-1, Λουγκάνο Young Boys 1-0. Οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και έχω και Θέμη Παλιούρα μετά από πολύ καιρό τον ακούω, γάργαρο στο αυτί μου. Γεια σου Θέμη!
1: Γεια σου Γιωργάρα μου, καλή αρχή να σου πω γιατί δεν τα έχουμε πει.
0: Δεν τα έχουμε πει, έτσι ο...
1: Καλή αρχή και πάλι, καλή επιστροφή.
0: Να είσαι καλά αγόρι μου, να είσαι καλά και εσύ, σε ακούω, σε άκουγα στο πρώτο μέρος.
1: Καλά.
0: Για λοιπόν, πες μου τα γκολ, επειδή ερχόμουν, τα γκολ δεν τα είδα, τα άκουγα, τα γκολ που ακυρωθήκανε του Όφη, οριακά ήτανε.
1: ας πούμε, αλήθεια, δεν έχω replay μπροστά μου, δεν έχω monitor, αλλά έχω την εντύπωση από τη
0: θέση. Μου λέει ο Δήμος εδώ ένα μέτρο offside το πρώτο, το δεύτερο
1: ναι, ναι, ήταν, δεύτερο. Νομίζω ότι και τα δύο ήταν αρκετά offside, δηλαδή ναι. Ήταν οριακά. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε και από το VAR, το οποίο δεν, πήρε, δεν του πήρε πολύ χρόνο στο να δει αν είναι δεν είναι offside, οπότε δεν τα έχω δει ούτε εγώ να σου δει σε replay, αλλά με γυμνό μάτι φάνηκαν και τα δύο γκολ να είναι offside και μάλιστα αρκετά. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο και φίλοι
0: πάμε,
1: και
0: φίλοι του Ιντερνετ
1: Ελλάδας Sports 94,3, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες, ο Τικνεζιάν τώρα κάνει ένα λάθος, ο Τίκμα κερδίζει, ο Φούντας και ο Τίκμα για τον Κόντρο. Και έναν κόντρο προς τα πίσω του Μπουχαλάκη. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης του ρολάρει την μπάλα και ανοίγει αριστερά για τον Αθανασίου. Έχει μπροστά τον Τότα Σίλουα. Ξεκινάει αριστερά ο Φορτούνης και δεξιά τον Τότα Σίλουα, όπως ακριβώς ξεκίνησαν και στο πρώτο μέρος. Ο Αϊτόρ ανάμεσα στις γραμμές. Αριστερά για τον Αθανασίου. Ωραία επίθεση. Γυρίζει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Τίκμα σουτάρει. Η μπάλα καταλήγει. Out. Δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ. Το γύρισμα του Αθανασίου ήταν πάρα πολύ δυνατό. Σαν να χτύπησε ρεύμα εισαγωγικά τον Τίκμαν, ο οποίος δεν είχε καθόλου καλή ισορροπία. Βρήκε την μπάλα μεν, αλλά πήγε δίπλα στο σημειάκι του corner out την μπάλα για τον Ολυμπιακό, το οποίο θα εκτελέσει ο Πιρόλα. Ο Πιρόλα, ο οποίος θα δώσει δίπλα στον Στέφαν Ορτέγα για να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός μια νέα επίδεση. Ο Ισπανογερμανός τροματοφύλακας γεμίζει και βρίσκει δεξιά τον Ζώτα Σίλβα. Κοντρολάρει ο Πορτογάλος και για τον Πουέρτα. Διαγώνια παλιά αριστερά για τον Φορτούνι. Ο Κώστας Φορτούνι ο δοσίος κατεβάζει. Έχει μπροστά τον Κωνσταντίνο Κωστούλα. Πηγαίνει τώρα κατά μέτωπο και αριστερά ο Τικνιζιάν ανεβαίνει. Παίρνει την μπάλα ο Τικνιζιάν, έτοιμο να σεντράρει. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Αρμάντο Γκοντζάλες η κεφαλιά μπλοκάρει. Ο Χριστογιώργος δεν υπάρχει φάση όμως καθώς έχουμε φάουλ του Αρμάντο Γκοντζάλες πάνω στον Αθανασίου, ο οποίος έβαλε το σώμα του στο 47ο λεπτό. Ολυμπιακός όφη στο 0-0 με τον Κρις Μανίτς ήταν έτοιμο να εκτελέσει το φάουλ που γέρισε νωρίτερα ο Αθανασίου μέσα στην περιοχή του όφη. Ο Κρις Μανίτς παίζει δίπλα για τον Χριστό Γιώργο. Ο τερματοφύλακας του Όφη ανοίγει αριστερά για τον Αθανασίου. Ο Πέντερσεν πρώτο στην μπάλα θα βρει τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά του Κοστούλα, η μπάλα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Προσπάθησε ο Χριστό Γιώργο, σκέφτηκε να βγει. Μήπως θα φέρνει να προλάβει την μπάλα. Έχουμε κόρνερ για τους Ερυθρόλευτους στο πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα έχουν σηκωθεί για αρκετοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και κάνουν ζέσταμα. Από εδώ μπορούν να διακρίνουν τον Σαντιάγκο Έσε, τον Γουστάφο Σά, τον Τζέλσο Μάρτιν, τον Ρόμαν Γιάρεμτου και τον Ντάνι Γκαρθία. Ο Όφη δεν έχει κάποιο παίκτη να κάνει τέτοια. Μα εκτελεί ο Φορτούνι στο κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνεται η μπάλα, ο Αϊτόρ μακριά και ψηλά. Ο κεφαλιά του Τσικίνιο, η μπάλα στον Κοστούλα, ο οποίο κάπως ανορθόδοξο, μια περίεργη φάση. Ο Κοστούλα έπεσε στο έδαφος, πιέστηκε τον Ζώτα Σίλβα, έδωσε φάουλ ο Βασίλη Φωτιά, ο γιατί τη αναμέτρηση. Στο 48ο τώρα σηκώθηκε ο Μπόρχα Γκοντζάλες από πλευρά Όφη. Είναι ο πρώτος παίκτης ο οποίος θα κάνει ζέσταμα. Όφη να θυμίσει όπως έχει κάνει αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, στο 12 βασικά. Συγκεκριμένα με τον Κρις Μανίτς να περνάει στη θέση του Νικολάου, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Γεμίζει ο Χριστό Γιώργος. Περνάει η μπάλα Σκάι, η μπάλα Ντίκμαν κεφαλιά, την Κλιτζιάν όμως ελέγχει. Γυρίζει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα, τον οποίο πιέζει και έναν κόντρο. Θα κάνει διαγώνια παλιά δεξιά για τον Πέντερσεν Ορτέγα. Ο Νορβηγός κοντρολάρει με το στήθος και γεμίζει για τον Ζώτα Σίλβα. Μονομαχία ο Ζώτα Σίλβα με τον Κρις Μανίτς. Ο έλαφος ο Ζώτα Σίλβα δεν υπάρχει κάτι. Ο Κροάτης κερδίζει και ανεβαίνει. Ο Ζώτα Σίλβα εδώ του τραβάει τη φανέλα. Θα μπορούσε να δει και την κίτρινη κάρτα εδώ πάντως. Ο Πορτογάλος, ο Βασίλης Φωτιάς δεν δίνει κάτι. Ο Κόντι διαμαρτύρεται, δικαίως διαμαρτύρεται. Καθώς ίσως και ο ορισμός της κίτρινης κάρτας αυτό που έκανε τώρα ο Ζώτα Σίλβα. Δεν υπήρχε υποσχόμενη επίθεση, αλλά υπήρχε ένα ξεκάθαρο τράβηγμα φανέλας με τον Κρις Μανίτς να βγαίνει στην επίθεση. Ο Νόφι τώρα να έχει την μπάλα για τον Κοστούλα και τον Πούγκουρα. Πούγκουρα σκάστε για τον Αϊτόρ. Κοιτάει ο Αϊτόρ τον Αθανασίου, ο οποίος ανεβαίνει και του περνάει την μπάλα στον χώρο. Αθανασίου προσποιείται στον Πέντε, σε μπαίνει με στην περιοχή. Σουτάρει ο Αθανασίου με το δεξί, πέφτει στην αιστεία του και μπλοκάρει την μπάλα ο Στέφαν Ορτέγα στη δεξιά του γωνία. Ο Ισπανογερμανός του φύλακας του Ολυμπιακού δεν ήταν πολύ δυνατό το σούτ του Αθανασίου. Με τα χέρια για τον Φρόλερ, παραλίγο λάθος εδώ, καθώς ο Φρόλερ πήγε να γυρίσει χωρίς να βλέπει. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Τσικίνιο και ο Αρμάντο Γκονζάλες τώρα με την μπάλα. Πολύ, πολύ μακριά από το πεδίο δράση του Μεξικανός. Η μπάλα στον Τεκνιδιάν και αριστερά στον Φορτούνι. Συγκλίνει ο Φορτούνι στη μεσαία γραμμή. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι, το σκέφτεται, είναι ο Πέντρες στην απέναντι πλευρά. Επιλέγει τελικά δίπλα το Ρέτσο καθώς αριστερά στον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Φρόιλερ. Ρέμο Φρόιλερ για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για τον Τσικίνιο. Θέλει να γυρίσει. Χάνει τον κοντρόλο Τσικίνιο. Χάνει και την μπάλα στη συνέχεια. Κοστούλας για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν θέλει να περάσει την μπάλα για τον Φούντα. Βάζει το κεφάλι του Ρέμο Φρόιλερ και παραχωρεί πλάγιο για τον Όφου στο 50 λεπτό. Ολυμπιακός Όφη 0-0. Με τον Ντίκμαν να γυρίζει πίσω για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας ανεβαίνει. Έχει μπροστά τον Αρμάντο Γκονζάλες. Παίζει πίσω για τον Αχιλέα Πούγκουρα. Αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Νίκο Χριστογιώργο. Κάθετα για τον Μπουχαλάκη μέσα στην περιοχή. Και δεξιά για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας γεμίζει θέλοντας να βρει τον Φούντα. Φούντας με το στήρες πολύ ωραία. Και φεύγει στον χώρο Φούντας τελευταία στιγμή. Ο Φρόιλερ έκοψε την πάσα του και έναν κόντρο. Άμα πέρναγε θα ήταν πολύ απελπιστικός εδώ ο Φούντας, ο οποίος είχε όλο τον χώρο μπροστά του για να διασχίσει στο γήπεδο. Ρέτσος, Φρόιλερ, Ρέτσος και πάλι με την μπάλα. Στη μεσαία γραμμή, δεξιά για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν κοντρολάρει και παίζει προς τα πίσω και πάλι για τον Ρέτσο. Ρέτσος κοντρολάρει, ανεβαίνει με την μπάλα, οδηγεί και δίνει δεξιά στον Κουφταβό Πουέρτα και πάλι Ρέτσος. Γυρίζει ο Ρέτσος και πάλι για τον Πουέρτα και πάλι Ρέτσος, αλλάζουν οι δύο την μπάλα. Με τον Ρέτσο να θέλει να βρει τον Ζούτα Σίλβα, να χάνει την μπάλα ο Ζούτα Σίλβα από τον Κρίσμανιτ, του Χαλάκης Φούντας αριστερά στον Κρίσμανιτ και ακόμη πιο αριστερά στον Αθανασίου. Με τον 25χρονο Έλληνα αριστερό μπακ να ανεβαίνει, να περνάει τον Ζούτα Σίλβα και να θέλει να βρει τον, και θέλει να βρει τον κόντρο. Δεν φτάνει η μπάλα όμως στον Βόσνη, ο Ολυμπιακός κερδίζει και ο Φορτούνης ελέγχει. Φορτούνης προσποιείται και ανοίγει αριστερά στον Τιχνιδιάνο, ο οποίος έχει χώρο. Περνάει τη γραμμή του κέντρου Τιχνιδιάνο στα αριστερά και επιλέγει τον Φρόιλερ κεντρικά. Φρόιλερ με την μπάλα. Παίρνει όσα μέτρα του δίνουν οι παίκτες του Όφη, η αριστερά τον Τεχνιδιά και δίπλα τον Φορτούνη. Επιλέγει τον Φορτούνη, μπορεί να σουτάρει από εκεί ο Φορτούνης, όμως επιλέγει να πασάρει αριστερά στον Τεχνιδιά. Με τη μία Τεχνιδιά και τον Φρόιλερ μέσα στην περιοχή γυρίζει ο Φρόιλερ από μακρύ είναι Αθανασίου. Υπάρχει και φάουλ εδώ πάνω στον Αθανασίου, ναι. Ο Βασίλης Φωτιάς δίνει το φάουλ που έκανε ο Ζώτα Σίλβα πάνω στον Αθανασίου. Ο Φορτούνης σηκώνει το χέρι στον Πέντερσεν. Και του λέει όπως έπρεπε να κάνει κίνηση προηγουμένως στην φάση. Ο Αθανασίου σηκώθηκε πάντως. Έχουν σηκωθεί για δέσταμα για τον Όφη ο Καραχάλιος, ο Αποστολάκης, ο Χόρχε Γκονζάλες και ο Χατζηγιοβάνης. Το τελευταίο μεταγραφικό απόξημα της ομάδας του Όφη, ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος έχει κάνει ουσιαστικά μία προπόνηση την χθεσινή, καθώς χθες το πρωί ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Μπαλά αριστερά στον Κρίσμανιτ. Γεμίζει ο Κρίσμανιτ για τον κόντρο. Η κεφαλιά του Ρέτσο όμως η μπάλα καταλήγει στο Φούντα. Κεντρικά, στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα στον Ντίκμαν δεξιά και πίσω στον Κοστούλα και ακόμη πιο πίσω στον Πούγκουρα. Πούγκουρας αριστερά για τον Κρίσμανιτς και τώρα ακόμη πιο αριστερά στον Αθανασίου. Με τη μία Αθανασίου θέλει να περάσει την μπάλα στον Αϊτόρ. Κοντράρι στον Πέντερσεν. Παίζει τον Μπουχαλάκη Αθανασίου, Κρίσμανιτς και τώρα ο Πούγκουρας. Ο κεντρικός αμυντικός του Όφη γεμίζει προς τα δεξιά για τον Ντίκμαν, ο οποίος προλαβαίνει την μπάλα πριν πέρασει τον χώρο του χώρου. Όμως η μπάλα καταλήγει στον Τεκνιδιά στην μεσαία γραμμή, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τώρα ο Φρόιλερ για τον Ρέτσο. Το 53ο λεπτό Ολυμπιακός Όφη 0-0 στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Με τον Φρόιλερ θα έχει την μπάλα και να επιλέγει αριστερά τον Πυρόλα. Και ακόμη και αριστερά στον Φορτούνη. Θέλουν να βάλουν τον Ντίκμαν στη μέση. Φορτούνης πηγαίνει κατά μέτωπο, δεν μπορεί να βρει τον Πουέρτα. Από τις κόντρες η μπάλα καταλήγει στο Τεχνιδιά που με τη μία περνάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Φορτούνη. Κλείνει το Φορτούνη και γυρίζει προς τα πίσω. Γίνονται οι κόντρες, η μπάλα και πάλι στο Φορτούνη. Τώρα πάει στον Ασμένα, Φορτούνη στη σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κρίσμανιτ απομακρύνει. Κουστάβο Πουέρτα γεμίζει και πάλι. Η μπάλα στην περιοχή. Γκονζάλες κερδίζει, σουτάρει. Πουέρτα η μπάλα έξω στην περιοχή. Οι κόντρες συνεχόμενες, ο Πουέρτα οδηγεί και αριστερά ανεβαίνει ο Τεχνιδιά που του ζητάει την μπάλα. Πουέρτα φέρνει την μπάλα στο δεξί, σουτάρει ένα μέτρο δίλα. Θα το δεξί κάτω το κάνει της εστίας του Χριστογιώργου. Μια τελική ακόμη για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά με τον Κουστάβο Πουέρτα, ο οποίος δεν επέλεξε τον Τεχνιδιά στα αριστερά. Επέλεξε να φέρει την μπάλα στο δεξί, να κάνει το σούτ έξω από την περιοχή και προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Με την μπάλα να περνάει περίπου ένα μέτρο δίπλα το δεξί κάτω το κάνει της εστίας του Χριστογιώργου, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Όπου θέλει να χτίσει μια νέα επίθεση με τον Ανδρούτσο να που χάρη παραλίγο την μπάλα να κερδίζει όπως η μπάλα του Τσικίνιο ο Φούντας. Πολύ ωραίο άνοιγμα του Φούντα αριστερά για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ έχει μπροστά το Ρέτσο και θα πάει στον Ασμένα τώρα. Το Ισπανό θέλει να μπει με στην περιοχή. Αϊτόρ φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Επιλέγει τον Κόντρο. Κόντρο φέρνει την μπάλα στο δεξί. Φούντας. Φούντας σουτάρει. Ευκαιρία για τον Όφη μπάλα out. Δίπλα. Θα το δεξί κάθε το κάνει εσύ ο Στέφαν Ορτέγα. Η μπάλα πήγε αρκετά γωνία. Αλλά περισσότερα από σωστά θα πρέπει γιατί πέρασε η μπάλα out. Ήταν όμως αδύναμο το σουτ του Φούντα. Θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο τελείωμα εδώ. Το 31 ετών μεσοπιθετικός του Όφη. Άου την μπάλα λοιπόν στο 25ο λεπτό Ολυμπιακός Όφη 0-0 με τον Πυρόλα να δίνει δίπλα στο Στέφαν Ορτέγα. Ορτέγα με την μπάλα. Ψάνει συμπαίκτη. Πιέζει ψηλά ο Όφη. Φρόιλερ μέσα στην περιοχή. Ανοίγει δεξιά για τον Ρέτσο. Και ο Ρέτσος ανεβαίνει με την μπάλα και δίνει δεξιά στον Πέντερσεν. Πέντερσεν θέλει να περάσει τον Αϊτόρ. Δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πέντερσεν πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει με την μπάλα, θα βρει τον Φρόιλερ. Φρόιλερ αριστερά για τον Φορτούνη, ο οποίος κατεβαίνει χαμηλά συνεχώς για να παίρνει την μπάλα και να ξεκινήσει τις επιθέσεις. Οδηγεί περίπου 20-25 μέτρα Φορτούνης. Τικνιζιάννα τα αριστερά, σεντράρει, περνάει η μπάλα από όλους. Την απέναντι πλευρά ο Πέντερσεν ανεβαίνει, σεντράρει ο Πέντερσεν στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει ο Τίκμαν, δεύτερη κεφαλιά από τον Φρόιλερ, στο έδαφος ο Φρόιλερ. Οι κόντρες Φορτούνης σουτάρει, out, πάρα πάρα πάρα πολύ. Out, απογοητεύει και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος περίμενε κάτι καλύτερο σε αυτή την φάση. Κοντά στη δεξιά γωνία της περιοχής του Χριστογιώργου, ο Φορτούνης δεν έκανε καλό βελίωμα. Η μπάλα πέρασε πάρα πάρα πολύ ψηλά από την αιστεία των κριτικών. Out, η μπάλα λοιπόν με τον Κρίσμαν να βρίσκεται στην εκτέλεση του out. Ο Χριστογιώργος να παίρνει την μπάλα. Να ανοίγει δεξιά, Ντίκμαν θέλει να περάσει για τον κόντρο, Πυρόλα πολύ μακριά από τον Πυρόλα η μπάλα κατευθείαν στον Χριστογιώργο, ο οποίος μπλοκάρει και αφήνει με τα χέρια στον Κρίσμανιτς. Ο Κροάτης έχει χώρο μπροστά του, δεν πιέζεται από κάποιον. Στο 56ο λεπτό Ολυμπιακός σόφι 0-0, η μπάλα αριστερά στον Αθανασίου, κακό κοντρό τον Αθανασίου, τάκλαν το πέντε στην πλάγια για τον Ολυμπιακό. Στο ύψος μεσαίας γραμμής και δεξιά όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη με τον Πέντερσεν να παίζει πίσω για τον Ρέτσο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού κοντρολάρει την μπάλα και ανεβαίνει με αυτή. Έχει μπροστά τώρα τον Γκέναν Κόντρο. Ανοίγει αριστερά στον Πυρόλα. Πυρόλα ανεβαίνει και βρίσκει τον Φορτούνη δίπλα του. Στα σίγουρα πόδια του Φορτούνη, ο οποίος θα κάνει διαγώνια παλιά στα δεξιά για τον Πέντερσεν. Θα κοπεί παλιά τον Αϊτόρ και ο Αθανασίου θέλει να πετάξει την μπάλα στον χώρο για τον Αϊτόρ. Φαίνεται να ελέγχει ο Ρέτσος και ελέγχει την μπάλα. Και ο Ολυμπιακός ξεκινάει μια νέα επίθεση από την αρχή. Ο Ρέτσος έχει μπροστά του Αϊτόρ και κόντρο δεξιά για τον Πέντερσεν στη μεσαία γραμμή και πίσω και πάλι για τον Ρέτσο. Ο Φρόιλερ ζητάει μπάλα, ο Ρέτσος ανεβαίνει και βρίσκει ανάμεσα στις γραμμές στο Τικίνιο. Τικίνιο τριφογυρίζει. Τικίνιο αριστερά για τον Τικνιζιάν, είναι εκεί και ο Φορτούνης. Και πάει και ο Φρόιλερ κοντά για να δημιουργήσουν ένα ρόμπο την αριστερή πλευρά. Τικίνιο κάθε για τον Πουέρτα. Πουέρτα και αριστερά τον Φορτούνη, του περνάει την μπάλα. Φορτούνης έχει μπροστά τον Κοστούλα, γυρίζει δεύτερο δοκάρι, πάρα πάρα πολύ κακό γύρισμα από τον Κωνσταντίνο Φορτούνη, η μπάλα περνάει out, δεν ξέρω τι έμαθε Φορτούνης, αυτά πάντα δεν έχει πείματα την μπάλα από τον γνωστό Φορτούνη και αυτό και το προηγούμενο και η προηγούμενη εκτέλεση ήταν πάρα πάρα πολύ κακές εκτελέσεις. Τώρα έχει προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός, όπως η μπάλα πέρασε πάρα πάρα πολύ out μετά τη σέντρα του Φορτούνη. Χριστογιώργος για τον Κρίσμανιτς, κάστα για τον Ανδρούτσο με τη μία αριστερά για τον Αθανασίου. Κλείνει το Αθανασίου που το δεξί απομακρύνει για τον Κόντρο. Έχει στην πλάτη τον Πυρόλα. Πυρόλα κόβει, η μπάλα καταλήγει στον Ανδρούτσο. Πυρόλα βάζει τα πόδια του και πάλι. Ο Ανδρούτσο κάνει το τάκλι, η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Καθώς είχαμε διπλή κόντρα πάνω στο πόδι του Ανδρούτσου. Με τον Πέντερσεν να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου για τον Ολυμπιακό. Επέζει πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κοντρολάρει. Από τη δεξιά πλευρά θα βρει τον... για τον Φρόιλερ πήγαινε η μπάλα, πάντως πέρασε και πήγε στον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ αριστερά για τον Φορτούνη. Ανεβαίνει και την Κνιδιάν. Φορτούνη συγκλίνει και επιλέγει δεξιά τον Ρέτσο. Ρέτσος με την μπάλα. Ρέτσος έρνει την μπάλα στο δεξί. Και ανοίγει η δεξιά για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν φασάρει στον Γουστάβο Πουέρτα. Αυτός με τη μία πίσω για τον Ρέτσο. Ρέτσος κάνει μια παλιά, πολύ καλή παλιά για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Γκονζάλες κατεβάζει, ατέτ, χάνει το κοντρόλο ο Γκονζάλες και βγαίνει ο Χριστογιώργος και μπλοκάρει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία παλιά από τον Παναγιώτη Ρέτσο και τον Αρμάντο Γκονζάλες. Δεν υπήρχε offside. Μια παλιά πάνω την πλάτη των αμυντικών του Όφη. Αν έκανε καλό κοντρόλο εδώ ο Αρμάντο Γκονζάλες, εδώ έχουμε ένα πολύ σκληρό φάλο τον Πυρόλα. Θα έχουμε κίτρινη κάρτα προφανώς στον Λορέντσο Πυρόλα για το μαρκάρι που έκανε πάνω στον Κέναν Κόντρο. Όχι, δεν τον βλέπω διατεθειμένο τον Βασίλη Φωτιά. Όχι, δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Λορέντσο Πυρόλα. Ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα που κάνει πάνω στον Κέναν Κόντρο. Και μάλιστα μάτος ο Πυρόλα στο φρύδι, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως βλέπω να τρέχουν αίματα στο μάτι του. Προφανώς είναι από το φρύδι, όπου έχει ματώσει. Δεν ξέρω αν είναι από αυτή τη φάση από κάποια προηγούμενη. Με τον Λορέντσο Πυρόλα να ματώνει, να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο επικεφαλής του ιατρικού team του Ολυμπιακού, ο Χρήστος Θέος, μαζί με τους συνεργάτες του.
0: Πάρε μια ανάσα, Θέμη μου, πάρε μια ανάσα. Ξεκουραστείς να ενημερώσουμε για το πώς τρέχουν μερικά παιχνιδάκια. Είμαστε ημίχρονο στο White Hart Lane, Tottenham με Everton. Παλιά το λέγαμε έτσι, τώρα έχει άλλο γήπεδο. Η Tottenham με 0-0 Κολονία, Βέρντερ 1-0 Ολυμπιακός, Όφη 0-0 Έλτσε Μπιλμπάο. Μάλλον Μπιλμπάο, Έλτσε 0-0 Λάτσιο Μίλαν 2-0 και. Έχουμε παιχνίδια που γίνονται για την Ελβετία, δεν τα είπαμε πριν. Σεν Γκάλεν Σιόν 0-3, Τουν Γκρασκόπερς 0-1 και Λουγκάνο Γιουγκ Μπόις 1-0. Έχουμε ακόμα διακοπή Θέμη.
1: Το παιχνίδι ξεκίνησε κεφάλι μόλις τώρα, στο 60 λεπτό. Ολυμπιακός παίζει με 10 βέβαια, γιατί ο Λορέτσο Πιρόλα είναι ακόμη εκτός αγωνιστικού χώρου και του δίνονται οι πρώτες βοήθειες. Ο Κρίτσμανιτς τώρα έχει την μπάλα για τον Όφη, μάλιστα αλλάζει η φανέλα ο Λορέτσο Πιρόλα. Η μπάλα αριστερά για τον Αϊτόρο. Ο Αϊτόρο γυρίζει, ο Ρέτσο βάζει τον πόδι του, έχουμε κόρνερ για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Κόρνερ λοιπόν από τα αριστερά για τον Όφη, με τον Ανδρούτσο να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ. Ο Αϊτόρ και ο Αϊτόρ πάνω από την μπάλα, να δούμε τι ετοιμάζουν εδώ οι παίκτες του Όφη. Δεν έχει πάει κοντά πάντως κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Τώρα πηγαίνει ο Τσικίνιο για να μην παίξουν μεταξύ τους οι δύο ποδοσφαιριστές των κριτικών. Ο Ανδρούτσος με το δεξί και ο Αϊτόρ με το αριστερό. Ο Τσικίνιο είναι πάρα πολύ κοντά όμως, θα πρέπει να πάει λίγο πιο πίσω. Ο Πιρόλα για μία ακόμη φορά μπαταρισμένος. Δεν είναι η πρώτη φορά για τον Λορέντσο Πιρόλα. Περνάει στον αγωνιστικό χώρο ώστε να αμυνθεί κι αυτός. Του λέει ο Ηλίου Φωτιάς στους εκτελεστές του Όφη να περιμένουν. Τώρα γύρισε ο Πιρόλα και θα έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση. 61 λεπτό Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ανδρούτσος εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Κεφαλιά, όχι, από που περνάει μπάλα. Φούντα, σουτάρι, κοντράρι, φούντα μέσα στην περιοχή. Τέλει ο Τικνιδιάν, ανοίγει για τον Φορτούνη. Φορτούνης ανεβαίνει ο Τικνιδιάν. Ο Ζώτα Σίλβα φεύγει στην απέναντι πλευρά. Επιλέγει κοντά του τον Πουέρτα. Πουέρτα δεξιά για τον Πέντερσεν. Πίσω Πέντερσεν για τον Ρέτσο. Τον πιέζει ο Κόντρο. Ο Ρέτσος ανοίγει πολύ το κοντρόλ, επιδικημένα όμως, περνάει από την πίεση του και έναν κόντρο. Τώρα, ναι, ο Ρέτσος δεν έπαιξε τον Πέντερσεν, ο οποίος είχε πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Επέλεξε και πάλι δίπλα και παράλληλα τον Πιρόλα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού αντέδρασε με μια ιαχή, η οποία ίσως έφτασε και τα αυτιά σας. Αριστερά ο Φορτούνης πίσω για τον Τικνιδιάν. Και τώρα πίσω για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός θέλει να χτίσει από την αρχή μια νέα επίθεση με τον Τικνιδιάν από τα αριστερά. Και τον Φρόιλερ να παίζει πάλι πίσω για τον Τικνιδιάν. Τικνιδιάν για τον Πιρόλα. Πιρόλα κοντρολάρει και ανεβαίνει με την μπάλα. Και δίνει δεξιά στον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο Ρέτσος αριστερά και πάλι για τον Πιρόλα και ακόμη πιο αριστερά για τον Τικνιδιάν. Τικνιδιάν θέλει να περάσει την μπάλα για τον Φορτούνη. Δεν είναι καλή παλιά του Αρμένιου. Έχουμε πλάγιο για τον Όφη. Ο Ντίκμαν πηγαίνει στην εκτέλεση πλαγίου. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας δροσίζεται. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αυτή την πολύ μικρή διακοπή για να δροσιστεί. Με τον Κοστούλα να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Χριστογιώργο και αυτός να ανοίγει στα αριστερά στον Αθανασίου. Αθανασίου θέλει να περάσει την μπάλα για τον Αϊτόρ. Στο έδαφος ο Αϊτόρ φάουλ. Από τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο Βασίλης Φωτιά δίνει χαρακτηριστικά ότι ο Ρέτσος αγκάλιασε τον Αϊτόρ. Δεν έχουμε πάντως αλλαγές, δεν έχουμε επεμβάσεις. Ουσιαστικά έχουμε μία αλλαγή σε όλο το παιχνίδι αναγκαστική. Αυτή από τον Χρήστο Κόντι στην αρχή της αναμέτρησης και την αλλαγή του στόπερ του Δημήτρη Νικολάου, όπου στη θέση του πέρασε ο Χρήστο Μανιτσόφ με την μπάλα με τον Αθανασίου να παίζει για τον Ανδρούτσο. Και μπάλα πίσω. Για τον Πούγκουρα, Κάστα για τον Φούντα, με τη μία στα δεξιά για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν χάνει την μπάλα, Φορτούνης κερδίζει. Φορτούνης αριστερά για τον Τικνιδιάν, γυρίζει ο Τικνιδιάν, απομακρύνει ο Χριστογιώργος και σε κόρνερ η μπάλα από τον Πούγκουρα. Να εδώ μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό που δεν υπάρχει τελική, καθώς μετά το γύρισμα του Τικνιδιάν ο Χριστογιώργος έβαλε το χέρι του, ήμουν κοντά από όλους, ήταν οι υποδοσφαιριστές του Όφη. Και όχι κάποιος προσθέσεις του Ολυμπιακού. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά. Με τον Φορτούνη να πηγαίνει στην εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες του Όφη μέσα στην περιοχή για να αμυνθούν. Και σχεδόν όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή για αυτή. Εκτελείται το κόρνερ. Πυρόλα την κεφαλιά. Πάνω από το ριζόντιο του δοκάρι η μπάλα. Διαμαρτύρονται για κόρνερ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Out λέει ο διευθυντής της αναμέτρησης. Out λοιπόν είναι η μπάλα. Με τον Χριστογιώργο αργά να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτού του out. Ο Χριστογιώργος ο οποίος δεν βιάζεται και δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο. Το 64ο λεπτό Ολυμπιακός Όφη στο 0-0. Με τον Χριστογιώργο να ανοίγει αριστερά για τον Αθανασίου. Πέντερσεν πρώτος στην μπάλα. Φορτούνης στην κεφαλιά. Αρμάντο Γκονζάλης νέα κεφαλιά. Και πάλι για τον Φορτούνη μέσα στην περιοχή. Φορτούνης γυρίζει. Καλό είναι το γύρισμα. Περνάει από όλους. Ο Τσικίνιος στην μπάλα. Τσικίνιος βγαίνει με την μπάλα εκτός περιοχή. Στα πλάγια. Κάνει κίνηση ο Τικνιδιάν. Τικνιδιάν φέρνει την μπάλα στο δεξί. Παίζει δίπλα για τον Φρόιλερ. Έχει χώρο ο Φρόιλερ. Αλλάζει δεξιά για τον Πέντερσεν. Αφήνει ο Πέντερσεν έξω για τον Φορτούνη. Φορτούνη προσποιείται. Έχει μπροστά τον Αϊτόρ. Γυρίζει προς τα πίσω ο Αϊτόρ. Ο Φορτούνη με συγχωρείτε. Έχοντας μπροστά τον Αϊτόρ. Κουστάβο Πουέρτα τώρα με την μπάλα. Παίζει για τον Ρέτσο. Και πάλι Κουστάβο Πουέρτα. Ο οποίος γεμίζει κεφαλιά από τον Πούγκουρα. Βγαίνει ο Χριστογιώργος και μπλοκάρει υπό την πίεση του Αρμάντο Γκονζάλες. Την μπάλα περνάει και αυτή η πολυαρχία του Ολυμπιακού έξω από την περιοχή του, του Όφη. Ο Χρυσογιώργος, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια την αναμέτρηση, καθώς ο διαιτητής έδωσε φάουλ προηγουμένως πάνω στον Χρυσογιώργο τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα κάνει και τις δύο πρώτες του αλλαγές στην αναμέτρηση. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσου και ο Σαντιάγκο Έτσε είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που επιστρατεύει το Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Με τον Μπουχαλάκη να έχει την μπάλα. Στο 66 λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Μπουχαλάκης γεμίζει, πρόλερ κερδίζει. Κάστα και τον Τσικίνιο. Τσικίνιο γυρίζει. Δεξιά πολύ ωραία για το Φορτούνι. Εδώ είναι ευκαιρία. Φορτούνι στην περιοχή. Ανοίγει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα. Ο Αθανασίου κερδίζει. Το τάκλι ήταν τον Μπουχαλάκη. Ο Αθανασίου στον χώρο για τον Μπουχαλάκη. Έχει την πλάτη τον Φρόιλερ. Ο Μπουχαλάκης τσιμπάει την μπάλα. Θα κερδίσει ο Μπουχαλάκης από τον Πέντερσεν, ο οποίος θα βάζει τον εαυτό του. Ο κόντρο ανοίγει δεξιά για τον Δίκμαν. Δίκμαν πίσω για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Κωστούλας κατεβάζει και έχει μπροστά τον Ζώτα Σίλβα. Παίζει κάστα για τον Φούντα. Αυτός έχει την πλάτη τον Πιρόλα. Αριστερά πάρα πολύ όμορφα αλλάζει το παιχνίδι για τον Αθανασίου, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο και ανεβαίνει ο Αθανασίου. Έχει δύο παίκτες στην περιοχή. Περνάει την μπάλα για τον Κόντρο. Ευκαιρία για τον Όφη. Κόντρο πλασάρι. Γκολ Όφη 0-1. Το 66 λεπτό της αναμέτρησης. Όφη ανοίγει το σκορ με τον Κέναν Κόντρο μετά από μια πάρα πολύ ωραία επίθεση. Μια πολύ καλά δομημένη επίθεση. Το 66 λεπτό ο Βόζιος επιθετικός φέρνει την μπάλα στο δεξί. Εκτελεί τον Στέφαν Ορτέγα και κάνει το Ολυμπιακό Όφη 0-1 στο 66 λεπτό του αγώνα. Και τώρα είναι τα πολύ δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Το Όφη μπορώ να πω ότι το δικαιούταν αυτό το γκολ, καθώς έχει άλλα δύο τα οποία έχουν ακυρωθεί. Μπορεί να μην είχε δημιουργήσει σωρία ευκαιριών η ομάδα του Χρήστη Κότη, όμως είχε φτάσει πάρα πολλές φορές με προπονητές έξω στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά και μέσα σε αυτήν. Είχαν πολύ κακές επιστροφές οι υποθέσεις του Ολυμπιακού με τον Φρόιλερ και τον Πέντερσεν να μην μπορούν να κόψουν την φάση στην αρχή της επίθεσης του Όφη. Με τον Κόντρο τώρα να πανηγυρίζει και να σηκώνει και κάποιες αντιδράσεις. Δικαιολογημένα είναι αυτά, εκτός έδρας παιχνίδι. Σαντιάγκο Έσε και Ρόμαν Γιάρεμτσου περνά στον αγωνιστικό χώρο. Αρμάντο Γκονζάλες και Ρέμο Φρόιλερ εκτός. Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τη διάταξη του Ολυμπιακού. Αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα. Με τον Σαντιάγκο Έσε να παίζει δίπλα στον Κουστάβο Μπουέρτα και τον Ρόμαν Γιάρεμτσου να πηγαίνει στην κορυφή της επίδεσης αντί του Μεξικανού, ο οποίος συνήθιζε σήμερα σε πάρα πολύ ρηγά νερά. Όφη λοιπόν προηγείται στο 67 λεπτό, είμαστε με τον γκολ του Κέναν Κόντρο από το 68. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση, η οποία ξεκίνησε από τα αριστερά. Όλη η φάση έχει ξεκινήσει με τον Ολυμπιακό να έχει επικίνδυνη επίθεση. Το Μπουχαλάκι να κάνει το τάκλινγκ, τον Αθανασίου να κερδίζει. Να συνεργάζεται με τον Μπουχαλάκι, ο οποίος πήρε τις κόντρες. Έγινε μια αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά, μια αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά με το Φούντα να ανοίγει τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου ψύχρεμα, ο Αθανασίου που θα θυμίσει και προς του Ολυμπιακού, βρίσκει τον Κόντρο μέσα στην περιοχή και πολύ ωραία ο Βόσδιος. Δείχνει γιατί επέλεξε ο Όφη να επενδύσει πάνω του έστω ως δανεικός με οψιόν αγοράς από την Φερεντσβάρος και πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του με την φανέλα των Κρητικών. Ο Ολυμπιακός τώρα αναμένεται να πιέσει προφανώς. Ο Όφη θα κάνει δύο ακόμη αλλαγές σε πολύ λίγο. Με τον Σαντιάγκο Έτσε τώρα να έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Τις πρώτες του επαφές με την μπάλα ο Αργεντινός για το Φορτούνι δεξιά κόβεται η πάσα του Φορτούνι. Με το Φορτούνι τώρα να παίζει προς τα πίσω για τον Σαντιάγκο Έτσε. Και πολύ λίγο θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο για τον Όφη. Με το νούμερο 7 ο Τάσος Καντζιωβάνης, τον τεπούδιο του με τους κριτικούς. Και με το νούμερο 8 ο Κανελόπουλος, ο Γιώργος Κανελόπουλος, αμυντικός γκάφ. Να δούμε ποιοι θα βγουν. Σέντρα του Τουνιζιάννου τα αριστερά. Ο Αθανασίου απομακρύνει. Ο Έσε κατεβάζει και δίνει δεξιά στον Πέντερσεν. Πέντερσεν με την μπάλα προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Έχει σηκωθεί για ζέσταμα και ο Μπέιλι για τον Ολυμπιακό και ο Νταβίτ Κάρμο. Τέλος ο Μάρτιν Γκουστάβο Σά και ήταν η Γκαρθία οι υπόλοιποι. Ο Ολυμπιακός κάτι πίεσε στα αριστερά με τον Ζώτα Σίλβα να πιέζει και εν τέλει να κερδίσει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο το οποίο πήγαινε γρήγορα να εκτελέσει ο Τικνιζιάν στο 61 το λεπτό. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Με το νούμερο 14 θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Θανάσης Ανδρούτσος. Με το νούμερο 8 θα μπει στη θέση του ο Γιώργος Κανελόπουλος. Και να δούμε για ποιος θα βγει ή ο Αϊτόρ θα βγει ή ο Φούντας, λέει η λογική. Θα περάσει εκτός με το νούμερο 19, δώσε μισό λεπτάκι, με το νούμερο 19 θα περάσει, ο Κόντρο θα περάσει στο αγωνιστικό χώρο, μάλιστα. Ο Κέναν Κόντρο, ο οποίος έτυχε τον γκολ για τον Όφη, θα περάσει έτσι ο Χατζηγιοβάνης, να δούμε αν θα αγωνιστεί ο Φούντας θα πάει στην κορυφή. Και πήρε ο Χατζηγιοβάνης, πάει δεξιά, αριστερά μένει ο Αϊτόρ.
0: Λογικά αυτό θα συμβεί, Θέμη μου, αυτό ο Χατζηγιοβάνης θα παίξει στην γραμμή ναι. Και ο Φούντας θα πάει φουνταριστός που λέμε.
1: Φουνταριστός, ακριβώς. Όπως θα πω, Γιώργο. ο Φούντας λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης, αριστερά ο Αϊτόρ και δεξιά ο Χατζηγιοβάνι στον τεμπούδο του με τους κριτικούς. Ο Πέντερσεν τώρα έχει την μπάλα. Παίζει με τον Έσε και πάλι Πέντερσεν, σεντράρει ο Πέντερσεν, πολύ ύψος. Είναι πολύ δύσκολο μια σέντρα η οποία παίρνει τόσο πολύ ύψος να απειλήσει τον αντίπαλο. Κατεβάζει ο Ντίκμαν, μονομαχή με τον Τσικίνι ο οποίος κάνει εντυπωσιακή τρίπλα και βρίσκει τον Τικνιζιάν. Μπαίνει πρώτος στην μπάλα ο Κανελόπουλος και απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Κανελόπουλος και μαρτυρήθηκε στην αρχή ότι ίσως υπήρχε out, ότι είχε γίνει κόντρα. Να θυμίσω πως το VAR επεμβαίνει και στις περιπτώσεις.
2: Να πούμε εδώ, δηλαδή... Θέμη, ότι ο Κόντρο πανηγύρισε μαζί με τον Γκότι τον γκολ, αλλά όταν είδε τις αλλαγές που κάνει ο Ολυμπιακός, θυσίασε τον παίκτη τον οποίο είχε τον ενθουσιασμό να τον βγάλει για να μπορέσει να παίξει τακτικά τώρα να προστατεύσει τον γκολ. Οι αλλαγές που έχει κάνει είναι για να προασπίσει το 1-0 ο Κόντις αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Κόντρο τη δουλειά που είχε να κάνει σήμερα την έκανε και με το παραπάνω. Το οποίο τώρα μπαίνουν και οι υπόλοιποι που έχουν να κάνει την υπόλοιπη δουλειά, δηλαδή να κρατήσουν αυτό το 1-0 υπέρ του όφημα σε 71ο λεπτό. Ο χρόνος, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για τους Ερυθρόλεπτους. Εκτελείται το κόρνερ, δεύτερο κόρνερ να πούμε, γιατί όσο μιλάγαμε, εκτελέστηκε ένα κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, τίποτα το αξιοσημείο του, πέρασε πάλι μπαλά. Κόρνερ μετά από μάκρυς των αμυντικών. Τώρα πάλι εκτέλεσε ο Τσικίνιο. Ο προγαλέν τύπος που πήγε εκείνο και όχι ο Φορτούνης, βγήκε πολύ εύκολα, βάζει την μπάλα στο Γιώργος και τώρα ο Κρίσμανιτς για τον Μπουχαλάκη και πίσω για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας δεξιά για τον Κοστούλα. Κοστούλας γεμίζει στο χώρο για να τρέξει ο Χατζηγιοβάνης μαζί με τον Πιρόλα. Ο Στέφαν Ορτέγα βγαίνει πολύ μακριά την περιοχή του, κάνει μια πάσα για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα υπό την πίεση του Κανελόπουλου γεμίζει ψηλά. Ο Πούγκουρας θα πάρει την κεφαλιά. Ο Αϊτόρ με τη μία αριστερά για τον Αθανασίου, φεύγει στο χώρο Αϊτόρ. Αθανασίου δεν του περνάει την μπάλα. Αθανασίου τώρα παίζει κάστα για τον Φούντα. Φούντα σκουβαλάει και αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου πίσω για τον Κρίσμανιτ. Κρίσμανιτ πιέζει από τον Γιάρεμτσουκ. Πίσω η μπάλα στον Χριστό Γιώργο. Με τη μία στον Πούγκουρα. Όφη προηγείται 1-0 στον Γιώργο Καρεσκάκη χάρη στον κόλ του Κίναν Κόντρο το 66ο λεπτό. Είμαστε στο 72ο λεπτό. Με τον Ντίκμαν να βρίσκεται τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη για τον Χατζηγιοβάνι σε θέση offside όμως ο Στάσος Χατζηγιοβάνι δεν πήγε στην μπάλα. Το Έλληνας προσφυθεντικός με τον Πιρόλα να βρίσκει τον Κουσάβο Πουέρτα και αυτός αριστερά για τον Έσε. Είναι αργό το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού πάντως. Με τον Έσε να κουβαλάει.

0: Αυτή τη φορά ο Ορτέγα ήταν πιο κεντρικά, η μπάλα πήγαινε κόρνερ, δεν πήγαινε προς την αιστεία. Ο Ορτέγα έτρεξε, τελευταία στιγμή πρόλαβε. Ο Ορτέγα μάλιστα χειροκροτά τον Ρέτσο. Υπήρξαν κάποιες στην αρχή αντιδράσεις από τον κόσμο. Στη συνέχεια όμως χειροκροτούν τον Παναγιώτη.
1: Είναι πλέον ψηλιασμένος ο Ορτέγα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, έγινε ότι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Έγινε ακριβώς και τώρα. Απλά την προηγούμενη εβδομάδα η μπάλα πήγαινε μέσα στην αιστεία, τώρα πήγαινε έξω την αιστεία.
1: Μα είναι η φάση του πρώτου γκολ του Βόλου. Του Βόλου,
0: ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Το ισοφάρισε, το 1-1. Ο Ρέτσος τώρα με την μπάλα ανάμεσα σε τρεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι το 3-1.
0: Όχι, όχι, είναι το 1-1 στο πρωτάθλημα.
1: Α, στο πρωτάθλημα, ναι, ναι.
0: Που είχαμε το τελικό,
1: ναι, ναι. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν... Ο Ορτέγα τώρα με έτσι. Ο έτσι μπαίνει ανάμεσα στα δύο στόπερ για να πάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός μεταξύ παίζει σαν να μην βιάζεται και ιδιαίτερα. Είναι στο 24ο λεπτό ο Ολυμπιακός όπου 0-1 με τον γκολ του και έναν κόντρο. Είναι κάπως χαλαρή παίξη του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν τους βλέπω να φορτσάρουν και ιδιαίτερα. Πήρε όλα τώρα την μπάλα. Κοντρόλ δίπλα στον Έσε. Κοντρόλ δίπλα στον Ρέτσο. Ρέτσος κοντρολάρει και αυτός δίπλα στον Φορτούνη. Κάνει κίνηση τώρα ο Πέντερσεν. Τώρα ο Ολυμπιακός ανεβαίνει. Θα έχουμε και δύο αλλαγές στη συνέχεια. Θα έχουμε ντεμπού τον Μπέιλι και Κουστάβο Σάνα περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα στον Έσε. Έσε δεξιά για τον Φορτούνη. Αυτός κάνει λάθος. Αθανασίου κερδίζει και θέλει να περάσει. Κόβει ο Πουέρτα. Αϊτόρ και Αθανασίου από τα αριστερά. Κόβει και πάλι ο Πουέρτα. Προλαβαίνει και το πλάγιο. Παίρνει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Και θα έχουμε τώρα τις αλλαγές. Εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει με το νούμερο 7 ο Κώστας Φορτούνης. Μπαίνει με το νούμερο 17 το Λίον Μπέιλι στο ντεμπού του. Με τους ερυθρόλεπτους της μεταγραφής από την Αστον Βίλα έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Και με το νούμερο 15 περνάει εκτός ο Κουστάβο Πουέρτα για να μπει στη θέση του ο Κουστάβο Σά. Ο Τσικίνο θα πάει στο 8, ο Κουστάβο Σά πάει στο 10. Οπότε έχουμε έτσι στο 6. Τσικίνο στο 8, ο Κουστάβο Σά στο 10. Ή όχι, κάτι λέει τώρα ο Σά στο Τσικίνο. Ο Τσικίνο πήγε μόνος προς τα πίσω. Αλλά τώρα από ό,τι βλέπω, ίσως παίξει και στην διεύθυνση. Θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο. Είμαστε 25 λεπτό. Ολυμπιακός Όφη 0-1 με τον κόλ του και έναν κόντρο από το 66 λεπτό της αναμέτρησης. Κουστάβο Σά πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα κοντρολάρει την μπάλα. Και δίνει δεξιά στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει και παίζει για τον Σαντιάγκο Έσε. Έσε κουβαλάει. Σαν συμπαίκτη είναι πάρα πολύ στατική όλη η ποδοσφαίριση του Ολυμπιακού. Αριστερά στον Τικνιζιάν. Και πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα κοντρολάρει. Αριστερά και πάλι στον Τικνιζιάν. Του Ζώτα Σίλβα είναι κοντά. Τικνιζιάν γεμίζει για τον Γιάρεμτου. Κεφαλιά από τον Γιάρεμτου. Τσικίνο θέλει να την πείσει. Σα σουτάρει μπάλα. Δεν ξέρω αν κόντραρε. Νομίζω πως όχι. Πάντως πέρασε out. Ναι, out λέει ο Βασίλης Φωτιάς. Ο γιατής αναμέτρησης διαμαρτύρονται για κόρνερ οι ερυθρόλευκοι. Νομίζω πάντως πως είναι σωστή απόφαση του Βασίλη Φωτιά. Να δώσει out στην συγκεκριμένη φάση. Στο 76 λεπτό Ολυμπιακός Όφη 0-1 με τον κόλ του και ένα κόντρο πριν από 10 λεπτά.
1: Να πω εγώ ότι ο Όφη ξεκίνησε με 8 Έλληνες και παραμένει στο αναγωνιστικό χώρο με 8 Έλληνες, έτσι.
0: Σωστά, σωστά Γιώργο. Και μια αναγκαστική αλλαγή μάλιστα που ήταν Έλληνα και μπήκε ξένος ήταν όπως το είπα αναγκαστική στην αρχή της αναμέτρησης.
1: Ναι, αλλά βγήκε μετά ο κόντρο και μπήκε ο Χατζηγιοβάνης. Και ήρθε ξανά το ίδιο 8.
0: Απλά θέλω να πω ότι αν δεν υπήρχε και αναγκαστική αλλαγή, δύσκολα αλλάζει το όπερ, οπότε μπορεί να ήταν και 9 οι Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτή είναι μια υποθετική κουβέντα.
1: Εντάξει, δυναμικά μπορεί να έχει και 11 Έλληνες, αλλά εντάξει, λέμε ότι είναι αξιοσημείωτο μια ομάδα να παίζει στο Καρεσκάκι με 8 Έλληνες. Και μάλιστα να βρίσκεται μπροστά στο σκορ.
0: Εννοείται. Μια ομάδα να παίζει στο Καρεσκάκι να προηγείται και μια ομάδα που παίζει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο Όφης σήμερα δεν παίζει την ποδόσφαιρο. Παίζει ποδόσφαιρο και με το παραπάνω. Έχει βάλει την παλακάτω, προσπαθεί να συνεργαστεί, έτσι πήγε και τον γκολ του. Δεν έχει κάτι να κλειστεί πίσω για να κάνει καθυστερήσει ή οτιδήποτε άλλο που βλέπουμε πολλές φορές από κάποιες ομάδες που παίζουν εκτός έδρας με μικρομεσές. Τώρα ο Πιρόλα αλλάζει την μπάλα με τον Έσι πίσω από το κέντρο και με τον Ρέτσο. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού αρχίζει και αποδοκιμάζει. Γιατί είναι λογικό όταν είσαι 77 λεπτό και ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκόρερ με 1-0 από τον Όφη και οι παίκτες του Ολυμπιακού αλλάζουν επασύλληψη μεταξύ του πίσω από τη μεσαία γραμμή και δεν κάνουν κάτι. Νομίζω ότι είναι λογικές και αποδοκιμασίες του κόσμου. Ο Πέντερσεν θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα, θα πάρει το πόδι του ο Αθανασίου. Θα έχουμε τις δύο τελευταίες αλλαγές του Όφη. Με το νούμερο 41 θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ανδρέας Μουχαλάκης. Θα μπει στη θέση του με το νούμερο 46 ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης. Και την θέση του ταξιάρχη που ήταν με το νούμερο 11 θα πάρει με το νούμερο 6 ο Καραχάλιος. Ουσιαστικά είναι ανάποδες αλλαγές, άλλο το ότι μας έδειξαν. Ο Καραχάλιος.
1: Ο Θεοδοσουλάκης θα πάει να παίξει.
0: Αμυντικό σκαβ δίπλα στον Κανελόπουλο. Και ο Θεοδοσουλάκης θα πάει να παίξει εκεί που έπαιζε ο ταξιάρχης Φούντας, δηλαδή στην κορυφή της επίλυσης. Ο Πέντερσεν εκτελεί τον πλάγιο για τον Μπέιλι. Μπέιλι στο έδαφος από τον Αθανασίου. Δεν υπάρχει κάτι. Αθανασίου που μακρύνει. Ο Έσε κοντρολάρει. Χάνει ο

0: κερδίζει τώρα ο Κανελόπουλος, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι λέει για τις αναμέτρησεις. Ο Καραχάλιος γεμίζει. Το Ρέτσος κοντρολάρει. Ο Ρέτσος, ο οποίος ανοίγει αριστερά για τον Τικνιζιάν. Η μπάλα τώρα στον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο προς τα πίσω για τον Πυρόλα. Γι' αυτός παράλληλα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Έσε, γι' αυτός αριστερά για τον Πυρόλα και ακόμη πια αριστερά για τον Ζωτα Σίλβα και πάλι πίσω για τον Πυρόλα και πάλι για τον Έσε και ανεβαίνει ο Πυρόλα και πάλι δίπλα για τον Ρέτσο. Τίποτα, αυτό το πράγμα να γίνεται όλη την ώρα. Πάλι αριστερά για τον Πυρόλα, τώρα προσπαθεί να περάσει ακάθαρη στην πάσα, τώρα θέλει να βγάλει μια συνεργασία, απομακρύνει ο Πούγκουρας, όχι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, με συγχωρείτε, σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό σε 21 λεπτό. Ολυμπιακός όφι 0-1 με τον γκολ του Κέναν Κόντρο, ο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ρέτσος τώρα με την μπάλα στη μεσαία γραμμή, θα ανοίγει δεξιά για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν για τον Ρέτσο, αυτός για τον Πυρόλα, πίσω για τον Ορτέγα. Ο Ορτέγα έχει την μπάλα, ο κόσμος του Ολυμπιακού αποδοκιμάζει τις κοστές της ομάδας του. Ο Στέφαν Ορτέγα γεμίζει για τον Γιάρεμτσουκ, απομακρύνει ο Κοστούλης από το κεφάλι και μάλιστα βρίσκει και τον Ντίκμαν, όπου αυτός θα δώσει μια στην μπάλα να πάει πολύ μακριά και ψηλά με τον Πυρόλα να παίρνει την κεφαλιά. Την μπάλα να είναι διεκδικήσιμη. Δεύτερη κεφαλιά από Καραχάλιο και από Γουστάβο Σά. Εν τέλει μπάλα καταλήγει στον Ντίκμαν. Ντίκμαν δεξιά, αλλάζει την μπάλα με τον Χατζηγιοβάνι. Τώρα ο Κανελόπουλος δεξιά και πάλι για τον Χατζηγιοβάνι και για τον Ντίκμαν. Η μπάσα δεν περνάει και πάλι για τον Χατζηγιοβάνι. Κόβει ο Τικνιζιάν. Και τώρα ο Έσε κάθεται για τον Μπέιλι. Μπέιλι ανάμεσα σε δύο και τρεις ποδοσφαιριστές τον κυνηγάνε, χάνει την μπάλα και όφησε την αντεπίδεση. Με Καραχάλιο από τα αριστερά. Καραχάλιο γεμίζει, καλή είναι σέντρα. Παραλίγο το αυτοκόλλιο εδώ, τον Λορέτσο Πυρόλα. Ο Στέφαν Ορτέγα βάζει το δεξί του χέρι και απομακρύνει σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Όφη. Το 80 λεπτό ο Όφη, ο οποίος βγήκε σε αντεπίδεση μετά το λάθος του Λιόν Μπέιλι. Και παραλίγο να διπλασιάσει τα τέρματά του και να βάλει ουσιαστικά την κλουζίκη, θα μπορούσαμε να πούμε μετά και έχει αρκετό χρόνο ακόμα. Αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού περισσότερο είναι αυτή που δείχνει ότι, ότι πολύ δύσκολο θα αλλάξει κάτι. Γιατί από την ώρα που έχει βάλει γκολ ο Όφη εδώ και 15 λεπτά, πρέπει άμα υπήρχε ένας πίνακας, θα βλέπαμε ότι το 80% της μπάλας όταν την έχει ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο κέντρο και απλά αλλάζουν φάση στις στόπερ με τους αμυντικούς κάνουν μεταξύ τους. Και τώρα... Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη απόκρουση Ορτέγκα.
0: Με την Λίπαρο, ε, φωνάει το κόμμα του Ολυμπιακού.
1: Αυτό τώρα δεν αρέσει τη διοίκηση.
0: Απομακρύνει η μπάλα νέο κόρνερ, όχι πάλι νέο. Με τη Λίμπαρο, ε, φωνάζει όλο το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Το όνομα του πρώην τεχνικού του Ολυμπιακού. Και μάλιστα έχουν στραφεί για προς τα πάνω, καταλαβαίνετε τι υπάρχει εδώ πέρα στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Το 81ο λεπτό. Το ακούμε πάρα πολύ έντονα. Τέτοιο σύνθημα δεν, με τέτοια ένταση σε όλη την δεν είχαμε ξανακούσει. Η μπάλα δεξιά στον Πέντερσεν. Θα πει σε λίγο και ο Δέσο Μαρτίς. Πέντερσεν τα δεξιά, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κάνει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας, η μπάλα απομακρύνεται. Κατεβάζει την μπάλα ο Χατζηγιοβάνης, θέλει να βγάλει στην αντεπίδευση τον Όφη. Χατζηγιοβάνης λάθος, ο Μπέιλι κερδίζει, θέλει να πάει κατά μέτωπο ο Τζαμαϊκανός. Ο Μπέιλι ανεβαίνει το τάκλι, η μπάλα στον Ζώτα Σίλβα. Στο έδαφος δίνεται το φάουλ για τον Ολυμπιακό σε καλό σημείο, να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Λίον Μπέιλι. Στο 81ο λεπτό Ολυμπιακός Όφη στο 0-1. Με τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Ο Δέλσο Μάρτιν ήταν έτοιμο να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπέιλι είναι πάνω την μπάλα. Να δούμε αν θα το εκτελέσει ο Λίον Μπέιλι. Το φάουλ το οποίο ο ίδιο κέρδισε. Αυτό ήταν εκτελεστή. Μόνο ο Λίον Μπέιλι μένει πάνω από την μπάλα. Δεν μένει κανένα άλλο. Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός. Η τελευταία χρονικά μεταγραφή την οποία έκανε ο Ολυμπιακό. Μάλιστα υπάρχει πεσμένος παίκτης του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο με κράμπες.
1: Να πω εγώ εδώ ότι ο Όφη έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό μόνο μία φορά στο Καραϊσκάκη.
0: Επίσης σε αγώνα πρωταθλήματος. Και εγώ Γιώργο να σας συμπληρώσω.
1: 5-4 από 4-0.
0: Να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει 19 συνεχόμενες νίκες κόντρα στον Όφη.
1: 19 διαδοχικές νίκες.
0: Τελευταία φορά που ο Όφη κέρδισε
1: 2-2. 29 τον... Οκτωβρίου του 2011.
0: Όχι. Τελευταία φορά που τον κέρδισε γενικά, γιατί το 19 είναι γενικά μέσα έξω ή στο κύπελλο ή στο Super Cup που έπαιξαν να
1: πούμε. Μιλάς για το στην Κρήτη 1-0, το 18.
0: Ναι, στην Κρήτη με τον Βουό του 2018, με Πέτρο Μαρτίνς, την πρώτη χρονιά του Πέτρο Μαρτίνς.
1: 21 Οκτωβρίου του 18 είναι αυτό το μάτς, 1-0 στην Κρήτη. Αλλά στο Καρεσκάκι έχει να κερδίσει από το 90.
0: Σωστά Γιώργο, σωστά.
1: Από το 90, ξαναλέω.
0: Σωστά, από το 1990 και αυτό που είπε εσύ, το 4-0 που είχε γίνει 4-5.
1: Η μεγαλύτερη ανατροπή του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Τσικίνιο και μπαίνει στη θέση του ο Τζέλσον Μάρτινς. Να δούμε το φάουλ τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει φάουλ, έχει περάσει κανένα δίλεπτο και δεν έχει εκτελεστεί ακόμα, γιατί είχαμε και τον Τσικίνιο να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Το 83ο λεπτό, Ολυμπιακός όφι 0-1 με τον κόλ του Κέναν Κόντρο από το 66. Ο Λέον Μπέιλι πάνω από την μπάλα με το αριστερό. 5 παίκτες του όφι στο τείχος. Ο Λέον Μπέιλι παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί στο τείχος η μπάλα. Μπέιλι δεν μπορεί να φτάσει. Απομακρύνει ο Καραχάλιος. Ο Τεχνιζιάν έχει την μπάλα. Λέει ο Φωτιάς να μπει γρήγορα το ιατρικό επιτελείο εντός του αγωνιστικού χώρου. Γιατί έχει χτυπήσει στον επιτελείο του όφι, δεν μπαίνει. Δεν θέλει να μπει, γιατί άμα μπει θα πρέπει να μείνει και ένα λεπτό εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Καραβαπάς, τώρα ο Κώστας Καραβαπάς, ο αντιπρόεδρος πάει Ολυμπιακός, λέει στον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Αλέξανδρο Χατζηγιάννη, το τι γίνεται. Λέει να μπει το ιατρικό επιτελείο, μέσα κόβει το παιχνίδι και τέλος δεν μπαίνει ποτέ. Πάντως σηκώθηκε, από εδώ που είμαι δεν μπορώ να διακρίνω και σου πω τι ήταν, να σου πω την αλήθεια Γιώργο, αν έχεις κάποιο ριπλέ να μου πεις. Πάλι πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Καραχάλιος, νομίζω.
1: Νομίζω και εγώ, αλλά θέλω να δω. Ο Καραχάλιος φόρεσε το περιβραχιόνιο. Αν θυμάμαι καλά, δεν τον έχω δει, δεν μου τον έχει δείξει πλάνο. Είναι με το νούμερο 46. Βέβαια.
0: Ναι. Είναι με το νούμερο 46. 46 είναι ο
1: Θεοδοσφυλάκης.
0: Ο Γιάννης Θεοδοσφυλάκης είναι με το νούμερο 46. Τώρα το ιατρικό επιτελείο του Όφη μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με τα πολλά-πολλά. Γιατί ο Θεοδοσφυλάκης έπεσε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Είπα Καραχάλιο, γιατί είδα μόνο το 6, Γιώργο.
1: Ναι. Δεν έχουν και μεγάλη διαφορά ύψους. Δηλαδή, ο Όφη από τη στιγμή που βγήκε ο Μπουχαλάκης έχει χάσει ύψος. Δηλαδή, θα είχε λογική η τακτική της έντρας από εδώ και πέρα στον Ολυμπιακό, γιατί έχει χάσει ύψος ο Όφη από τις αλλαγές που έχουν γίνει. Δεν έχει Κόντρο, ναι, δεν έχει Μπουχαλάκη, κατάλαβες τι λέω.
0: Καταλαβαίνω πολύ τι λες. Βέβαια έχει τρία στόπερ ο Όφη και ο Ολυμπιακός έχει ένα center forward.
1: Ναι, αλλά το καλό το έχει βγει έξω, Νικόλα. Καταλαβαίνεις.
0: Όχι, συμφωνώ στο που λες. Απλά θέλω να πω ότι νομίζω ότι θα ήταν ποδοσφαιρική κίνηση να έχει ο Ολυμπιακός δύο center forward όταν ψάχνει τον goal.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει να αντιμετωπίσει τρεις κεντρικούς αμυντικούς του Όφη. Και αυτοί που είναι γύρω-γύρω από τον Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή, άμα τους δεις τώρα είναι ο Τζέλσον Μάρτινς, είναι ο Μπέλι και ο ψηλό παιδί. Είναι ο Ζώτα Σίλβα, δηλαδή είναι παίκτες οι οποίοι και να πατήσουν περιοχή δύσκολα θα βρουν τον κόλλο. Ο Ζώτα Σίλβα βέβαια το έχει δείξει την πατάει περιοχή, παρά το γεγονός ότι είναι σχετικά κοντός. Ο Κουστάβο Σάμος και ο Μπέιλι ας πούμε θα μπορούσαν να πατήσουν, έχει δείξει το κουλές και με σέντερες ο Ολυμπιακός να απειλήσει. Πάντως είμαστε στο 86ο λεπτό, θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, προβλέπω, λόγω των συνεχόμενων διακοπών. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα τώρα με Πιρόλα και Τίκνης για να τα αριστερά, να βρίσκει τον Σαντιάγκο Έσε στη μεσαία γραμμή. Και δεξιά η μπάλα στον Μάρκους Πέτερσεν.
1: Ο Θεοδοσουλάκης που είναι τώρα?
0: Ο Θεοδοσουλάκης είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Παίζει ο Όφη με 10 για ένα λεπτό. Επειδή μπήκε το ιατρικό επιτελείο, να θυμίσουμε τον νέο κανονισμό ότι μόνο αν υπάρχει φάουλ και κρυφτεί κάρτα μπορεί να πει ο ιατρικό επιτελείο. Αλλιώς πρέπει ο ποδοσφαιριστής να περάσει εκτός για ένα λεπτό. Θα του πει ο Βασίλης Φωτιάς πότε θα μπει. Πάντως ο Ολυμπιακός χαμηλός από τα αριστερά. Και τώρα θέλει να βγει στην επίθεση ο Ντίκμαν, Αϊτόρ. Χάνει την μπάλα, κερδίζει ο Έσε, Ζωτά Σίλβα, Κουστάβο Σά για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν γεμίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Πολύ κακή σέντρα, χωρίς λογική. Πολύ μακριά την περιοχή, έτσι δεν μπήκε με στην περιοχή, κάνει μπάλα. Ρέτσος κατεβάζει, ο Έσε κοντρολάρει αριστερά για τον Τεχνιζιάν. Στο 86ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-1 με τον γκολ του Κέραν Κόντρο. Ο Ζέλσον περνάει, σερντράρει με στην περιοχή, κεφαλιά μπλοκάρει ο Χριστόγιώργος. Να η σέντρα που λέει νωρίτερα, Γιώργο. Έγινε στο πρώτο δοκάρι από τον Ζέλσον Μάρτινς, έπιασε την κεφαλιά ο Τζοντα Σίλβα, ο οποίος ήρθε από την πίσω γραμμή, όμως δεν απειλήθηκε τον Χριστό Γιώργο, πήγε ακριβώς πάνω στην αγκαλιά του Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος τώρα θα γεμίσει για τον Χατζηγιοβάνι. Ο Πιρόλα φαίνεται να ελέγχει και θα πάρει την κεφαλιά. Όμως πρώτος στην μπάλα θα πάει στην συνέχεια. Τώρα είναι ο Χατζηγιοβάνης, προηγουμένως ήταν ο Θεοδοσουλάκης, με συγχωρείτε, ο οποίος πέρασε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα είναι και πάλι ο Θεοδοσουλάκης, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω και βρίσκει τον Κανελόπουλο και δεξιά Χατζηγιοβάνης. Περνάει την μπάλα για τον Κανελόπουλο. Νέα μια επικίνδυνη επίθεση για τον Όφη. Ο Κανελόπουλος τυφλά μέσα στην περιοχή. Ο Ρέτσος κατεβάζει. Παίζει για τον Πιρόλα. Πιρόλα απομακρύνει. Καραχάλιος κερδίζει. Και τώρα τα δεξιά Χατζηγιοβάνης είναι offside εδώ. Ο Κανελόπουλος, καθώς τραβήθηκαν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Στο 87ο λεπτό Όφη είναι πολύ πολύ κοντά σε μια σημαντική νίκη μέσα στον Γεώργιος Περεσχάκης. Όφη προηγείται 1-0 από το 66ο λεπτό χάρη στον γκολ του Κέναν Κόντρο. Με τον Ρέτσο τώρα να έχει την μπάλα και να ανοίγει δεξιά για τον Πέτερσεν. Πέτερσεν κοντρολάρει, βρίσκει τον Μπέιλι. Μπέιλι φάουλ εδώ από τον Αθανασίου. Μάλιστα να πούμε ότι ο Φωτιάς δεν έχει βγάλει, όχι, έχει βγάλει μία κίτρινη κάρτα στον Πυρόλα στο 60 λεπτό. Είναι η μοναδική που έχει βγάλει. Σε μια φάση που και πάλι άργησε να την βγάλει.
2: Εντάξει, παίζει καθαρά όφι. Δεν ξέρω αν με ακούς, Θέμη. Ωραία. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Όφι παίζει μπάλα, δηλαδή έχει κατέβει στον αγωνιστικό χώρο για να παίξει μπάλα. Και αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά, αλλά και από την κόσμια εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει κάρτα.
0: Ναι, ναι, όπως το λες ακριβώς. Γιώργο, επίσης βλέπουμε ότι ακόμη και μετά το 0-1, τώρα να πούμε ότι είχε κάνει μια σέντα σιρτή ο Ζήλος Μάρτης, μπλόκαρε την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Χριστογιώργος. Ακόμα και τώρα πάλι, τώρα πάει να βγάλει στην επίθεση και ψάχνει το δεύτερο γκολ για να πάρει την νίκη να κλείσει το τρίποντο. Ο Πιρόλα συγκρούστηκε με τον Χατζηγιοβάνη, δεν υπάρχει φάουλ. Χτύπησαν και οι δύο, και ο Πιρόλα και ο Χατζηγιοβάνη. Ο Πιρόλα βέβαια είναι πιο καλά σχέση με τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Του λέει ο διευθυντής πως άμα θέλει να μπει το ιατρικό επιτελείο. Και εδώ πάντως να πούμε ότι αν μπει το ιατρικό επιτελείο, πάλι μετά θα παίξει ένα λεπτό όφι με ποδοσφαιριστή λιγότερο στον αγωνιστικό χώρο. Αθανασίου εκμεταλλεύεται αυτή τη μικρή διακοπή για να πάει να δροσιστεί και να πάρει κάποιες οδηγίες από τον Χρήστο Κόντι. Έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση, στο 81ο λεπτό. Εκτελεί ο Ντίκμαν με δύναμη στο έδαφος, ο Θεοδωσουλάκης, δεν υπάρχει κάτι. Εκτελείται το πλάγιο από τον Τικμιδιάν για τον Έσε. Και Ρέτσος ανοίγει δεξιά για τον Πέντερσεν, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του, θα προλάβει την μπάλα. Τώρα πηγαίνει κοντά του ο Αϊτόρ, ο Πέντερσεν συγκλίνει, παίζει δίπλα για τον Ρέτσο. Ρέτσος με την μπάλα, ανεβαίνει, γεμίζει για τον Γιάρεμτσουκ, ο Πούγκουλας την καταλαβαίνει, κόβει και ο Αθανασίου κάπως σαν τα λάπος, όπως μακριά, όχι πολύ μακριά όμως γιατί πήγε η μπάλα στον Κουστάβο Σά. Πάλι η μπάλα παράλληλα και προς τα πίσω. Τικνιζιάν, Δέλσον Μάρτιν, Δέλσον πιέζεται, θα περάσει, Δέλσον περνάει για τον Τικνιζιάν, δυνατή η πάσα του Κοστούλης απομακρύνει σε πλάγιο out, 50 δευτερόλεπτα ακόμα για την συμπλήρωση των 90 λεπτών, Δέλσον Μάρτιν στα αριστερά. Συγκλίνει ο Ζέλσον, ανεβαίνει και την μπάλα συγκλίνει, παίζει δεξιά για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν στο δεξί για τον Μπέιλι. Μπέιλι θέλει να πάει στο ερασμέναν με τον Αθανασίου. Μπέιλι συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει τις προσποιήσεις, βρίσκει τον Ζέλσον. Ζέλσον θα κάνει για αυτός προσποιήσεις, θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Πίσω για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν μια σέντρα, καλή είναι κεφαλιά τον Κουστάβο Σά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου. Έτσι κοντράρει μπάλα λίγο της αναμέτρησης του Βασίλης Φωτιάς. Διαμαρτύρεται ο Χριστογιώργος, κόρνερ δίνει ο Φωτιάς. Θα το δει στο VAR λέει περιμένετε. Να δούμε τι θα δώσει. VAR out, δεν υπάρχει κανένα κόρνερ. Θα δούμε και τα λεπτά καθυστερήσεων σε 5 δευτερόλεπτα που ολοκληρώνονται τα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Θα είναι 6 τα λεπτά καθυστερήσεων. Μάλιστα να πούμε κιόλας ότι ήδη αρκετός κόσμος έχει αρχίσει να αποχωρεί από τον Γιώργο Καραϊσκάκης για να μην πω ότι έχει φύγει το 30% ήδη που ήταν στο γήπεδο. Μπορεί και παραπάνω. Γεμίζει ο Χριστογιώργος, απομακρύνει ο... Τι έχουμε εδώ, προβολή έχουμε από τον Αϊτόρ στον Πέντερσεν. Ο Έσε θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Ο Έσε παίζει παράλληλα για τον Πιρόλα. Πιρόλα ανεβαίνει με την μπάλα και... Ακόμα ανεβαίνει με την μπάλα, αργά, στατική ποσότητα του Ολυμπιακού. Παίζει δίπλα για τον Ζέλσον. Ολυμπιακό Σόφι 0-1, χάσει τον γκολ του Κέραν Κόντρο από το 66 λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, σύνολο 6 λεπτά, 5,5 λεπτά ακόμα. Μπέιλι με την μπάλα γυρίζει προς τα πίσω για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος θα ήθελε να γεμίσει για τον. Για ποιον? Για τον κανέναν, για τον Χριστογιώργο, το οποίο μπλοκάρει την μπάλα υπό την πίεση του Λίον Μπέιλι. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος ψάνει συμπαίκτη. Χριστογιώργος, ο οποίος θα κάνει το βόλε τώρα και θα προσπαθήσει να βρει τον Αϊτόρ. Περνάει μπάλα από όλους, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, Πέντερσεν τρέχει να εκτελέσει. Πέντερσεν παίζει προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος με την μπάλα πίσω για τον Ορτέγα. Ορτέγα ψάνει συμπέχτη, παίζει δίπλα για τον Ρέτσο και αυτό για τον Ορτέγα. Ορτέγα έσε, πιέζει ψηλά ο Όφι για να κρατήσει τον Ολυμπιακό μακριά την περιοχή του. Κουστάβο Σά και δεξιά για τον Πέντερσεν και πάλι για τον Κουστάβο Σά. Και τώρα Μπέιλι και τον Εσά, αριστερά για τον Πιρόλα. Πιρόλα ανεβαίνει με την μπάλα και ανοίγει αριστερά για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν και τον Ζέλσον, κάνει κίνηση ο Τικνιζιάν, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κουστάβο Σά και τώρα για τον Ζέλσον και πάλι. Ανοίγει για τον Ρέτσο. Όλοι οι παίκτες του Όφη τώρα στο δικό του αμυντικό τρίτο. Δεξιά η μπάλα στον Πέντερσεν. Πέντερσεν φέρνει την μπάλα στο αριστερό και σεντράρει μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά μένει μπάλα μέσα στην περιοχή. Ένα τσαπ και ένα σουτ στη συνέχεια από τον Ζέλσον Μάρτινς, το οποίο θα μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ο Χριστογιώργος, ο Μπέιλι είχε καλή ευκαιρία. Αν έπιανε το σουτ γεμάτο, δεν το πιάσε καθόλου βέβαια. Να δούμε πρώτα τη φάση. Ο Πέντε θα κερδίζει τα δεξιά και σεντράρει. Καλή είναι η σέντρα. Περνάει η μπάλα από μακρύνει ο Κοστούλα. Τον Μπέιλι την κεφαλιά. Και πρώτο στην μπάλα ποιο, ο Χατζηγιοβάνη. Ο οποίο από μακρύνει για το Θεό Σουλάκι. Ρέτσο θέλει να πάρει την κεφαλιά. Θεό Σουλάκι κερδίζει τη μονομαχία. Πολύ ωραία. Ο νεαρό ποδοσφαιριστή του Όφη. Από τα αριστερά ο Χατζηγιοβάνη του λέει πέρασε μου την μπάλα. Αργεί ο Θεό Σουλάκι. Στο έδαφο του Θεό Σουλάκι. Χάνει την μπάλα από τον Ζώτα Σίλβα. Και βρίσκει τον Έσε. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός Όφη 0-1 με τον γκολ του Κόντρου από το 26ο λεπτό. Ο Έσε, πάρα πολύ αργά ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει επίθεση. Ο Ρέτσος δεξιά στον Πέντερσεν. Πέντερσεν, παλιά καλή είναι αυτή για τον Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή. Βάζει πλάτη ο Γιάρεμτσουκ και δυσκολεύεται όμως τον κοντρόλ και η μπάλα περνάει out. Περνάει για αυτή η ενδεχόμενη ευκαιρία, η προϋπόθεση τέλος πάντων για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει απειλήσει ελάχιστα. Πάλι ακούγεται το όνομα του Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ έντονα. Επίσης να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει από το γήπεδο.
2: Πάντως αυτοί που θα μείνουν και το παιχνίδι τελειώσει έτσι θα ξαναπούν το όνομα του με τη Λίπαρα, Ρικάζο.
0: Γιώργο, δεν σε άκουσα γιατί είναι πολύ δυνατό.
2: Λέω, αν μείνει το τελικό 0-1 θα το ξανακούσει το όνομα με τη Λίπαρα.
0: Χατζηγιοβάνη, σου τώρα μακριά, μπλοκάρει ο Ορτέγα. Ορτέγα αριστερά για τον Τικνιδιάν. Τικνιδιάν ανεβαίνει με την μπάλα. Πάντως είναι η εικόνα του Ολυμπιακού. Η εικόνα του Ολυμπιακού πραγματικά είναι πάρα πολύ κακή. Ο Ζέλσον αριστερά για τον Τικνιδιάν. Τικνιδιάν προσποιείται. Και αριστερά για τον Ζέλσον Μάρτιν. Ζέλσον θέλει να πάει στον Ασμένα. Περνάει ο Ζέλσον. Μπαίνει με στην περιοχή ο Ζέλσον. Σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Γιάννη δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Βρήκε ελάχιστη την μπάλα ο Ιθανός Σεντερφόρ. Η μπάλα περνάει out. Εδώ ήταν μια καλύτερη για τον Ολυμπιακό. Στο πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων με την μπάλα να περνάει out. Ο Γιάννης του κάνει πια γεμάτα την κεφαλιά. Θα μπορούσε να σκοράρει.
2: Να πω εδώ ότι ο Μπακασέτας πετυχαίνει γκολ στον αγώνα από ΕΛ Ανόρθωση. Ισοφαρίζει γκολ κόντρα στην Ανόρθωση με τη φανέλα του από ΕΛ. Ισοφαρίζει 1-1. Συνεχίζει, Θέμη.
0: Γεμίζει ο Χρήστο Γιώργος. Ρέτσι κεφαλιά. Σα πίσω, Ορτέγα. Κοντρολάρει αριστερά για τον Τικνιδιάν, μια από τις τελευταίες προσπάθειες του Ολυμπιακού για να πετύχει κάτι. Αριστερά στον Ζέλσον Μάρτιν στην μπάλα. Ζέλσον συγκλίνει, δραστήριος ο Ζέλσον. Θέλει να περάσει κάθετα. Ο Πούγκουρα θα απομακρύνει. Δεν μπορεί ο Γκουστάβο Σαν να φτάσει στην μπάλα. Περίπου ένα λεπτό ακόμα για τη συμπλήρωση και τον 6 λεπτό καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός Όφη 0-1 με τον γκολ του Κίραν Κόντρα το 26 λεπτό. Έτσι δεξιά για τον Πέντερσε για τον Μπέιλι. Μπέιλι συγκλίνει με την μπάλα. Ο Μπέιλι θα κοπεί, θα κερδίσει όμως. Θα αφήσει για τον Ρέτσο τελικά, παραμένει η μπάλα σε ερυθρόλευκα πόδια. Πέντερσε να τα δεξιά, κάνει τη σέντρα ο Πέντερσε μέσα στην περιοχή. Ο Πιρούλα δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Ο Χατζηγιοβάνη στην απέναντι πλευρά φτάνει, θα απομακρύνει εκεί που είναι ο Τικνιδιάν. Μένει λιγότερο από ένα λεπτό. Ο Ολυμπιακός Όφη 0-1 πολύ κοντά σε μια σπουδαία νίκη Όφη. Ο Έσε αριστερά στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον συγκλίνει. Κόβεται προς στιγμή, η μπάλα στον Έσε. Και δεξιά για τον Πέντερσε. Υπάρχει μια βουβαμάρα να πούμε την αλήθεια στο γήπεδο. Ο Πέντερσε δεξιά στον Γκουστάβο Σά. Ο Πέντερσε προς τα πίσω παίρνει την μπάλα και σεντράρει μια γιώμα τώρα, πραγματικά γιώμα, η μπάλα πήγε στο Θεό και βγήκε πολύ εύκολα ο Χριστογιώργος και μπλόκαρε την μπάλα. Από ό,τι φαίνεται ο Όφη θα πάρει την νίκη στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης, πρώτη νίκη μετά το 1990, όπως πολύ σωστά ανέφερε και εσύ νωρίτερα Γιώργο, πρώτη νίκη μετά από 19 συνεχόμενες ήττες από τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις. Και το παιχνίδι μόλις τελείωσε με όσους έχουν απομείνει να γιουχάρουν πολύ έντονα τον Ολυμπιακό. Την ομάδα του Ολυμπιακού που χάνει σήμερα από τον Όφη. Ο Όφη μάλλον κερδίζει, γιατί χάνει ο Ολυμπιακός. Ο Όφη κερδίζει 1-0 στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης. Και λέω ότι ο Όφη κερδίζει γιατί ο Όφη το δικαιούταν. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα που δεν φοβήθηκε τον Ολυμπιακό σε ένα τόσο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα του Χρήστου Κότη έδειξε ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα πραγματικά παντού την φετινή σεζόν. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει ο Χρήστος Κότης από τα μέσα της περασμένης σεζόν. Να πούμε πως οι δύο ομάδες που αγωνίστηκαν τώρα είναι οι δύο ομάδες που μας εκπροσωπούν στο Europa League. Έχουμε και εντάσεις μάλιστα εδώ στην Κερκίδα τώρα, δεν έχουμε άσχημα πράγματα. Πάμε στα ποδοσφαιρικά πάντως, να πούμε ότι...
2: Έχει κόσμο αυτή τη στιγμή το Καρεσκάκι.
0: Δεν θα ξέρω αν έχει κόσμο.
2: Έχει κόσμο. Παραμένει ο κόσμος. Φεύγει ή παραμένει.
0: Έχει μείνει, να έχουν μείνει 10-15.000 max, αλλά υπάρχουν και εντάσεις στις Κερκίδες και είναι άσχημα. Πολύ κακό κλίμα. Αλλά ας αφήσουμε αυτά, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ακούστηκε Γιούχα προηγουμένως, ακούστηκε το όνομα του Μεντιλίμπαρ πολύ έντονα και δύο-τρεις φορές και πριν τη λήξη της αναμέτρησης και μετά τον γκολ του Όφη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είναι το σκορ, δεν είναι ότι έχασε. Είναι και εικόνα, η οποία ήταν κάγιστη. Ήταν λες και ήταν ένα φιλικό προετοιμαστή, να το πω κάπως έτσι, όπου δεν τους νοιάζει πολύ, χαλαρά, να αλλάξουν την μπάλα, οι στόπερ μεταξύ τους, χωρίς ρίσκα. Και κάπως έτσι κύλησε το παιχνίδι, με κάποιους φιλάρους που έχουν απομείνει ελάχιστους, να γιουχάρουν ακόμη και τώρα τους παίκτες του Ολυμπιακού που περνάνε εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι όλοι παίκτες, είναι και αναπληρωματικοί, γιουχάρονται πάρα πολύ έντονα από τον κόσμο που είναι εδώ μπροστά. Καταλαβαίνετε τι κρίμα επικρατεί αυτή τη στιγμή στο γήπεδο Γιώργης Χαρεσκάκης. Ένα παιχνίδι για τέρος ειδικών το σημερινό, το οποίο εξελίχθηκε με τον χειρότερο τρόπο για τον Ολυμπιακό. Με τον καλύτερο για τον Όφη και τους 70-80 περίπου φιλάθλους του, όπου βρέθηκα σήμερα εδώ στο γήπεδο Γιώργης Χαρεσκάκης. Γιώργο,
2: Ναι, δεν ξέρω, θες να ολοκληρώσεις, πες μου.
0: Ναι, για να ολοκληρώσω να πούμε ότι ο Όφη έχει παιχνίδι την Πέμπτη με την Hoffenheim στο Παγκρίδιο Στάδιο στις 8 παραδέρων το βράδυ. Ναι. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη με την Γιαγκελόνια στις 10 ώρα το βράδυ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Οι δύο ομάδες που μας εκπροσωπήσουν αυτήν την εβδομάδα στην Ευρώπη. Και ο Όφη ανεβαίνει αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση μαζί με Παναθηναϊκό και Πανετολικό με 9 βαθμούς, αλλά με παιχνίδι περισσότερο. Στην πέμπτη θέση ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε ότι ο Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκη με ένα 0 με τον κόλ του Κόντρο. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Έχουμε Γιώργο Γιωργούλα. Πάμε στο Γιώργο Γιωργούλα, γιατί έχουμε στο Πανθεσσαλικό παιχνίδι που αρχίζει σε ένα λεπτό. Να ακούσουμε τις συνθέσεις, Γιώργα, ρε. Πάμε.
3: Πολύ πολύ καλησπέρα, Γιώργο. Κύριε, σώτες φίλες και κύριοι, Ελλάδα Σπορ 94,3. Καλησπέρα από το Πανθεσσαλικό. Με δύο ομάδες οι οποίες κάνουν τον εισοδό του τηλεφωνικού χώρου κάτω από την εποχία του κ. Κατώτη, ο οποίος είναι διαιτητής από την Σάμο. Παιχνίδι που γίνεται για την τέταρτη αγωνιστική για την Σίγμαρ Σούπερ Λιγκ. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει 4 βαθμούς, φιλοξενεί σήμερα εδώ. Σαν και δούκο στην ομάδα του Ανδρομήτου που έχει έναν βαθμό. Για την ομάδα του Ανδρομήτου, κάτω το κάρι κάνει ο Χουτασιώτης. Ο Λίδας, ο Ρόμεν, Σταυρόπουλος, Μάκτον. Αρκάντε, ο Τσιγάρας, ο Τσιλούλης, ο Σούπερ, ο Μούντες και ο Περέρα Μεντόζα. Από την άλλη την πλευρά είναι ο Αθανασιάδης, ο Βούρος, ο Πένια, ο Ρος, ο Ζόρια, ο Νάνο, ο Καγκουέ, ο Σουρλής, ο Νιζέδ, ο Μύρ και ο Κόλλη.
2: Γιώργο μου, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό, γιατί ξέρεις, πρέπει να πληρωθούμε κιόλας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τη μετάδοση του αγώνα. Ηρακλής Ατρόμητος, Γιώργος Γιωργούλας, παρακαλώ.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. πας νανινό και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, περιμένουμε δηλώσεις. Μίλησε ο Κόντης, θα πάμε τώρα και σε Αλγουαθίλ σε λίγο. Έχει αρχίσει και το Ultimate Championship στη Βουδαπέστη με τον Τεντόγλου να κάνει μεγάλο άλμα στα 8.35. Δεύτερος είναι ο Σαραμπογιούκοφ με 8.09. Επαναλαμβάνω, πρώτος ήταν και από πριν ο Τεντόγλου. Ο Μίλτος είχε κάνει 8.16, ο Σαραμπογιούκοφ 8.09. Το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου είναι στα 8.35. Παίρνει προβάδισμα. Ο Σαραμπογιούκοφ κάνει τώρα 7.92 στο δεύτερο άλμα. Αυτοί οι δύο είναι που παίζουν περισσότερο. Περιμένοντας τις δηλώσεις του Αλγουαθίλ, να πω εγώ εδώ ότι υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή. Είχαμε μεγάλο μάτσι Λάτσιο Μίλαν και Τότεναμ Εβερτον. Τότεναμ με την Εβερτον είναι στο 0-0, το Στρασβούργο με το Μονακό τελείωσε 1-1 στη Γαλλία. Η Κολονία ισοφαρίστηκε από τη Βέρντερ σε 1-1. Ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο ξεκίνησε. Θα πάμε σε λίγο στο Γιώργο. Μπιλμπάο Έλτσε 0-1. Παρακαλώ, 2-2 Λάτσιο Μίλαν. Η Μίλαν πετυχαίνει 2 γκολ στο τέλος. Κατάφερε να κάνει ο Μορέιρα στο 65 και στο 67 να πετύχει 2 γκολ και να ισοφαρίσει σε 2-2. Τελικό αποτέλεσμα. Πάμε γρήγορα στον Γιώργο Γιωργούλα. Θα τον διακόψουμε σε περίπτωση που βγει ο προπονητής του Ολυμπιακού για να μας μιλήσει. Έλα, Γιώργο.
3: Στο Πανσαλέκο βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό. Δεν υπάρχει κάποια φάση εκατέρωτο μπροστά στις δύο ιστίες. Ο Ηρακλής έχει πάρει την ιστία που βλέπει προς την Λάρισα. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει πάρει την ιστία που βλέπει προς τον Βόλο. Ένα απλά και τώρα για την ομάδα του Ατρομίδου. Η μπάλα πίσω θα γυρίσει από τον Μουτουσάπη. Εκεί που θα πάει πάλι ένα Σταυρόπουλο, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Πιέζουν πάρα πολύ ψηλά οι παίκτες του Ηρακλή. Με σκοπό να γυρνάνε πίσω στην άμυνα του, στην μπάλα. Οι παίκτες του Ατρομίτου, ο Μάγκουσον, ο οποίος θα βγάλει την προς την παλιά. Εκεί που πάει η μπάλα όμως δεν υπάρχει κανείς στην παίκτηση, παρά μόνο ο Παλανασιάδης, ο οποίος βγαίνει την ιστορία του, θα βγάλει την μπάλα όπου εκεί πήγε να κινηθεί με το νούμερο 69 ο Ρος. Θα βγάλει την μπάλα στον Ζόρια, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα πίσω στον Μπούρο. Μπούρος, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Πίνια. Αλλάζουν και οι παίκτες του Ηρακλή. Τώρα είναι στράτο του Μήτρου να πιέσει ψηλά την ομάδα του Ηρακλή, κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή, όπου εκεί υπάρχει ένα φάουλ που έγινε επάνω στον Νιζέτα. Γρήγορα το φάουλ από τους παίκτες του Ηρακλή. Όλους τους ανθρώπους, τους οποίους είναι από την μεσαία γραμμή. Και πίσω ο Ηρακλής τώρα με τον Ζόρια από την δεξιά πλευρά κρατάει την μπάλα. Θα να βγάλει την μπάλα στον Σουρλή. Σουρλής, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα πίσω εκεί που κινείται ο Βούρος. Ο Βούρος, ο οποίος θα περάσει την μισά γραμμή. Έχει χώρο μπροστά του. Θα βγάλει προς τον Ζόρια. Ζόρια κινείται από την δεξιά πλευρά. Ο αρχηγός για τον Ηρακλή θα βγάλει την μπάλα μπροστά. Όμως εκεί ήταν χαμένη η παλιά που βγήκε από τον Καϊκοέ. Ήταν λάθος όμως από τον μέσο του Ηρακλή. Η μπάλα όμως θα περάσει έξω. Το Τσιώτης, ο οποίος τώρα και να βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινούνται οι παίκτες του Ηρακλή. Ένα του Ατρομήτου, συγγνώμη, θα να βγάλω την μπάλα μπροστά. Τελικώς δεν θα μπορέσω να κλείσω την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πρέπει να διακρίνουμε και τα νούμερα του μορφών του Ατρομήτου, διότι φοράνε μαύρες πανέλες και έχουν και κάτι χρυσαφή νούμερα. Αυτή είναι και πολύ πολύ μικρά και όπως καταλαβαίνετε είμαστε πολύ ψηλά από εδώ. Θα προσπαθήσουμε έτσι σιγά σιγά για να τους ανοιχνεύσουμε έτσι όλους ο Ηρακλής. Ο οποίος σαν γεμπεδούχος εδώ στο Πανσεραϊκό από το Καντοζηλό. Δεν υπάρχει περίπτωση για να γίνει παιχνίδι, είπα και στην αρχή. 4 βαθμούς η ομάδα του Ηρακλή, έναν η ομάδα του Ατρομήτου. Στην μεσαία γραμμή, ωραία κίνηση πήγε να γίνει και από τον Σουρλή. Ωραίο το κόψιμο που θα γίνει από τους παίκτες του Ατρομήτου. Θα γίνει όμως το λάθη. Η ομάδα του Ατρομήτου την ώρα που παίρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή μέχρι τώρα έχουν γίνει 3 λάθη. Δεν μπορούν να κάνουν τις μεταβιβάσεις μπροστά για να φύγουν οι παίκτες του Ηρακλή, ο οποίος έρχεται καλά στην μεσαία γραμμή. Σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά παραμένει αυτό το 0-0 ανάμεσα στι δύο ομάδε. Ο Στόρε, ο οποίο θα πιεστεί, θα βγάλει την μπάλα στο να πίνει αυτό, θα βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Ρώσο. Ο Ρώσο, ο οποίο θα να βγάλει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Εκεί που κινήθηκε ο Καϊμπουέ, θα βγει μπάλα πίσω στον Ρώσο. Ο Ρώσο θα βγάλει μια μπροστινή παλιά. Δεν θα περάσει όμω για τον Νιτζέτ. Θα κόψουν προσωρινά οι παίκτες του Αδρουμίδου. Θα πάρει όμως ο Ρουλής. Υπάρχει παίκτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κατόπης, ο οποίος δεν διακόπτει το παιχνίδι, θα σηκωθεί τώρα. Ήταν με το νούμερο 8 ο Μουτουσάμπη, αυτός που ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ηρακλής τώρα από την επίσης ζώνη προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα μπροστά. Ο Νιτζέτ, ο οποίος είναι πάνω από την μεσιά γραμμή. Εκεί αλλάζουν, παίζουν εδώ ένα δύο παίκτες του Ηρακλή. Αλλά υπάρχει ένα φάουλ που έγινε από τον Τζιλούλη. Εκεί πήγε να γίνει και μια αυσομαχία του Ιζέτ μαζί με τον Τζελούλη. Τελικώς έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ωραία κίνηση που θα γίνει από τον Ρώσο. Ο Ρώσο, όπως να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά, πιέζει την παίκτη του Ηρακλή. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω ξανά στην αμυνά του με τον Ρώσο. Να βγάζει την μπάλα προς τον Πίνια. Πίνια, ο οποίος κινείται απίσω σαν στόπερ. Θα παίξει ξανά με τον Ρώσο 1-2. Δεν αρθεί εκεί που πήγαινα. Κινηθεί την παίκτη του Ηρακλή με τον Μέρι. Η μπροστινή παλιά που θα γίνει. Ο Τρέχου εκεί ο Μάγκουσον, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Θα τη βγάλει στον Χοντοσιώτη. Ο Χοντοσιώτη, ο οποίος θα φύγει μπάλα από την περιοχή του. Η μπροστινή παλιά όμως εκεί θα κόψει οι παίκτες του Ηρακλή με τον Ζόρια από την μεσαία γραμμή και πάνω. Να βγάζει την μπάλα πίσω προς τον Αθανασιάδη, ο οποίος έχει βγει πάρα πολύ μακριά από την ιστορία του. Από πίσω τώρα έπαιξε ο Ηρακλή, προσπαθούν να μεταφέρουν την μπάλα προς την μεσαία γραμμή. Όλος ο αδρόμητος τώρα πιέστηκε αυτός από την μεριά του ψηλά στην ομάδα του Ηρακλή. Με σκοπό ο Ηρακλής εδώ και δύο λεπτά να μην μπορεί έτσι να βγάλει την μπάλα μπροστά από αυτή η πολυπρόσωπη άμυνα που έχει παρατάξει ο Βόσνιος ο Κέρκες για την ομάδα του Αδρομίδου. Δυσκολεύει τις προσπάθειες του Ηρακλή για να μπορέσουν να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Θα πάει αριστερά λάθος η κίνηση που έγινε εκεί από τον Ρώσο. Θα βγάλει την μπάλα πλάγιο γρήγορα από τους παίκτες του Αδρομίδου. Θα αγγεί η μπάλα στον Μάγκουσον. Αυτός θα βγάλει την μπάλα στην μισά γραμμή. Με τον Σάπη, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα εκεί που κινούνται ο Τσιλούλης. Ο Τσιλούλης, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα. Όχι, δεν ήταν ο Τσιλούλης, ήταν ο Ούρονεν. Αυτός ο οποίος θα βγάλει την μπάλα. Σταυρόπουλος τώρα. Σταυρόπουλος, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Είναι η σειρά του Ηρακλή εκεί με τον Μυρ να πιέσουν πάρα πολύ ψηλά. Τελικώς θα κρατήσουν την μπάλα παίκτες του Αδρομίδου με τον Μάγκουσον, ο οποίος θα βγάλει στην μισά γραμμή. Για τον Μεντόζα, ο οποίος θα αναπαίξει εκεί το 1-2 με τον Τσούμπερ, δεν μπορεί να πάρουν οι παίκτες του Ηρακλή προσωρινά όμως, διότι οι παίκτες του Αδρομίδου θα πετάξουν την μπάλα πλάγιο, ένα πλάγιο που είναι από την αριστερή πλευρά. Γρήγορα το πλάγιο εκεί που κινούνται οι παίκτες του Ηρακλή πίσω στην άμυνά τους με τον Πίνια. Πίνια, ο οποίος κοβαλάει την μπάλα και δεξιά του τον Τούρα θα βγάλει την μπάλα αριστερά όμως εκεί που κινείται ο Ρώσο, ο Ρώσο, ο οποίος πιέζεται από τους παίκτες του Ηρακλή. Είναι ο Μεντόζα αυτός ο οποίος πιέζεται. Θα βγάλει την μπάλα δεξιά για τον Ζόρια. Ζόρια, ο οποίος κινείται τώρα δεξιά πλευρά. Θα να βγάλει την μπάλα στην μεσαία γραμμή, όπου εκεί κινήθηκε ο Νιτζέτ. Την μπάλα πίσω όμως. Ο Αντρόμητος πιέζει από την μεσαία γραμμή. Είναι όλος προς την περιοχή του Ηρακλή και λίγο πιο ψηλά. Με σκοπό είναι αυτό που είπε ότι ο Ηρακλής να δυσκολεύεται να περάσει την μπάλα από την μεσαία γραμμή. Για να δούμε τώρα ο Ζουρλούς, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς τον Ζόρια. Ζόρια, ο οποίος κινείται από την δεξιά πλευρά. Θα να βγάλει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Ακόμη ένα λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή. Θα έρθει ο Σιγάρας, θα πάρει την μπάλα. Η μπροστινή μπαλιά που είναι για τον Μεντόζα. Μεντόζα θα κάνει το σούτ, θα ανατσάζει, είναι σε καλή πλευρά. Θα μπλοκάρει στο πρώτο δοκάρι. Αυτό ήταν το πρώτο σουτ στο 1 λεπτό για την ομάδα του Αδρομίτου με τον Μεντόζα, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έκανε το σουτ. Αθανασιάδης όμως ήταν σε καλή πλευρά. Μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα ο Ηρακλής με τον Βούρο. Βούρος, ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του κάτω από την μεσαία γραμμή. 2-4-6 παίκτες του Αδρομίτου στην μεσαία γραμμή εκεί. Αλλά κάνουν τον μπλοκ, δεν αφήνουν την ομάδα του Ηρακλή έτσι για να περάσει την προσινή παλιά. Τώρα ήταν μια βαθιά παλιά που πήγε να βγει μπροστά. Λάθος όμως από τους παίκτες του Ηρακλή. Αυτό που είπε ότι στη μισά γραμμή δεν μπορεί να βγει παλιά, διότι υπάρχουν 6 παίκτες του Αδρομίτου που καλύπτουν πάρα πολύ καλά την μισά γραμμή με σκοπό να κάνουν δύσκολες τις προσπάθειες των παιχτών του Ηρακλή για να βάλουν την μπάλα στην μισά γραμμή για να μπορούν να βγουν κάθε τις μπαλές είτε δεξιά είτε αριστερά είτε στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Ηρακλή. Σταυρόπουλος, ωραία κίνηση εκεί που θα γίνει από τους παίκτες του Αδρομίδου. Υπάρχει ένα φάουλ που έγινε ο κατόπιος ο οποίος θα βγάλει και την πρώτη και την κάρτα του αγώνα. Να δω ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα στο 10 λεπτό. Αυτή η πρώτη κίτρινη κάρτα είναι για τον παίκτη του Ηρακλή και είναι ο Καϊκουέ. Αυτός θα δει την κίτρινη κάρτα στο 10 λεπτό. Η πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Ηρακλή σε αυτό το φάουλ που έγινε λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή στον παίκτη του Ανδρουμίκου. Ακόμη το φάουλ με τον Τσιγάρα. Τσιγάρας όπως είναι πάνω στην μπάλα, προσπαθεί να βρει την παίκτη του κατόπιν, ο οποίος τώρα στηρίζει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σταυρόπουλος. Μπάλα προς την δεξιά πλευρά, Λίρα. Κρατάει την μπάλα. Αλλάζουν στην μισή γραμμή οι παίκτες του Ατρομήτου. Θα γίνουμε στο λάθος. Θα γίνει και το λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή. Θα ξαναπάρουν οι παίκτες του Ατρομήτου που είναι πάνω από την μισή γραμμή. Ακόμη ένα λάθος από τους παίκτες του Ατρομήτου, αλλά θα γίνει και το λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή. Πολλά λάθη στην μισή γραμμή για τις δύο ομάδες. Τώρα με τον Μάκτσον να θέλει να βγάλει την προσινή παλιά προς την δεξιά πλευρά. Είναι όμως πάρα πολύ δυνατή εκεί, ο οποίος ήταν ο Λίρατς που βγήκε από την δεξιά πλευρά εκεί στα δεξιά, για να βγει μπροστά να πάρει την μπάλα. Τελικώς η μπάλα θα περάσει έξω, εκτός τελικής γραμμής. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος αργά τώρα αναβάρει μπάλα πίσω από την αιστεία του, για να έχουμε έτσι συνέχεια στο παιχνίδι εδώ στο Πανθεσσαλικό. Και όπως είπα, παραμένει αυτό το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, με ένα σούτ του Μεντόζα στο 1 λεπτό να κάνει το σουτ, αλλά ο Θαρασιάδης ήταν σε καλή πλευρά στο πρώτο δοκάρι και μπλοκάρε την μπάλα. Πίνια. Ρος. Ρος, να βγάλει την μπάλα μπροστά. Εκτός του Ρακλής δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μπάλα στην μεσαία γραμμή. Θα έρθει πολύ ωραία ο Λίρα, της οποίας θα πάρει την μπάλα. Και να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά, όπου εκεί πήγε να κινηθεί ο Μούντες. Τελικώς θα πάρουν τι σφυρίζει ο κατόπιν. Για να δω, σφυρίζει ένα φάουλ για την ομάδα του Ατρομήτου, που είναι ανάμεσα μεσαία γραμμή και μεγάλη περιοχή. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή, που θα φέρει κόσμο τώρα στην μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη, ακριβώς το 13ο λεπτό. Εδώ στο Πανεπιστημιακό παραμένει πάντα αυτό το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα φάουλ και ένα γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Είναι αυτό το φάουλ στη μένη φάση για την ομάδα του Ατρομήτου, όπως είπα, ανάμεσα με θέα της γραμμής και μεγάλης περιοχής, προς τη δεξιά πλευρά, αυτό το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Κατόπιν ο οποίος εκεί ήταν στις στάσεις προς τους παίκτες, ο Λίρακης είναι πάνω στην μπάλα, σε αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ατρομήτου, ο Λίρακης ο οποίος θα κάνει το φάουλ με στη μεγάλη περιοχή, θα βγει ο Αθανασιάδης, θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Ο κόσμος του Ηρακλή, ο οποίος για ακόμα μια φορά ήρθε εδώ για να στηρίξει την ομάδα του Ηρακλή, και όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι στο κήπεδο όσο δεν μπορείς να παίξεις και αναγκάζεις έτσι να τρέχεις, και έχει δηλώσει σαν έδρα δεύτερη το Πανθεσσαλικό, όπως και με τον Νόπισο Βόλος ήρθαν εδώ στον Βόλο, έτσι και τώρα έχουν έρθει για να στηρίξουν έτσι την ομάδα του Ηρακλή. Από την άλλη πλευρά βλέπω και 20-30 φιλάτρους έτσι για τον Ατρόμητο, που έχουν πάρει έτσι σε μία γωνιά εκεί πίσω από την αιστεία του Χωτουσιώτη.
2: Γιώργη, πάρε μία ανάσα. Πάρε μία ανάσα. Πάρε μία ανάσα, Γιώργη μου, να πάμε να πούμε καταρχήν ότι ο Τεντόγλου έκανε 8-27 στο τρίτο άλμα, πολύ μπροστά από τον Σαραμπογιούκοφ που έχει 8-09. Έχει κάνει και 8-35 ο Τεντόγλου. Στα παιχνίδια μας το 90 η Μπιλμπάου έχει σοφαρίσει την Έλτσε 1-1. 1-1 είναι και η Κολονία με τη Βέρντερ. Ενώ η Τότενα με την Έβερτον είναι στο 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που τρέχουν. Δεν βγήκε η Γκουαθίλ για συνέντευξη. Μόνο ο Κόντις μίλησε και είπε ότι ήταν τεράστια η νίκη. Μπράβο στα παιδιά. Μεγάλη συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση, θάρρος, 100% δική του συνίκη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι η άμυνα. Το ότι δεν είχαμε δεχτεί, το ότι δεχτήκαμε γκολ, πίστευα πάντα ότι θα βάλουμε ένα και θα κερδίσουμε, και αυτό έγινε. Αυτά από τον Χρήστο Κόντι, που έχει μεταμορφώσει τον Όφη από ένα κορμπάρσο του ελληνικού πρωταθλήματος σε πρωταγωνιστή. Γιώργος Γιωργούλας στο Ηρακλής Ατρόμητος, παρακαλώ.
3: Ο Ηρακλής, όπως μια προσπάθεια έξω από την μεγάλη περιοχή, γυρνάει όλη την μπάλα. Σουρλής, ο οποίος θέλει να βγάλει την έπαρα λίγο προς τα έξω. Το σούτ θα γίνει εκεί που έγινε από τον Ανιζέτη, η μπάλα θα κοντράρει, η μπάλα στη μισή γραμμή. Επιμένει ο Ρακτής από την αριστερή πλευρά τώρα, ο Όρος Αντρόπουλος, ο οποίος είναι πίσω. Η σέντρα που θα βγει με στην μεγάλη περιοχή, η μπάλα περνάει εκεί από δύο παίκτες του τριμήτου και από τον παίκτη του Ηρακλή, φωνάζοντα ζόρια ότι η μπάλα χτύψε. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ηρακλή. Διαμαρτύρονται προφανώς για ένα σπρώξιμο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν είναι κάτι με αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο έχει κακώς φωνάζουν οι παίκτες του Ηρακλή. Στην συγκεκριμένη φάση το πλάγιο είναι για τον Ανδρόμητο από την αριστερή πλευρά με τον Ούρνεν να είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν βγάλε την μπάλα στην τσιγάρα.
2: Γιώργο μου, Γιώργο μου, σε διακόψουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τον Ιμανόλ. Γιώργο μου, Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ακούμε.
12: Bueno, lo primero que no hay excusas. Que lo hemos intentado. Que creo que en el inicio no hemos estado mal. Y luego es verdad que ellos también son un gran equipo, pero como digo, no hay excusas, jugábamos en casa ante nuestra afición. Sé lo que supone no perder, sino empatar o incluso ganar por la mínima y no jugando bien. Y que yo estoy igual de aunque acabo de llegar, que estoy igual de dolido que toda la afición.
13: Καταρχήν θέλει να πει πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το προσπαθήσαμε πολύ. Πιστεύει πως στην αρχή δεν ήμασταν κακοί. Στη συνέχεια όμως είχαμε πρόβλημα. Βλέπει και καταλαβαίνει απόλυτα. Θέλει να επαναλάβει πως δεν υπάρχουν καμία δικαιολογία. Καταλαβαίνει τι νιώθει ο κόσμος όταν βλέπει την ομάδα μέσα στην έδρα του να μην μπορεί να κερδίσει. Στον κόσμο δεν αρέσει ούτε καν η ισοπαλία, ούτε καν η οριακή με ένα 0 νίκη. Και είναι το ίδιο πληγωμένος από όσο και ο κόσμος.
14: Βρίσκεται πολύ λίγο χρονικό διάστημα εδώ, αλλά από αυτά που έχει δει και κυρίως από το παιχνίδι σήμερα, ποια είναι αυτά τα πιο σημαντικά που θέλει να αλλάξει στην ομάδα.
13: Για εμάς μου είπε κοτιέν που εκεί, πέρα από πορλόκια αδίστο, πορλόκια σε βενδίδο, κουάλε όλε τι πριμέρε κόσε κύριε με χωρά αρνηλική, που κύριε καμπή αρνηλική.
12: Bueno, como él ha dicho, es pronto, pero evidentemente creo que tenemos una grandísima plantilla. Hoy no voy a buscar excusas porque creo que no sería digno de un entrenador como un club como el Olympiacos. Entonces lo que sí le puedo decir es que no voy a parar de trabajar para que el equipo dé otra imagen y sobre todo al final de temporada el aficionado y todos los que aman a este club estén orgullosos de todo lo que ha crecido este equipo.
13: Καταρχήν θέλει να πει πως δεν θέλει να χρησιμοποιήσει ξανά καμία δικαιολογία. Θέλει να πει πως όντως ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος που είναι εδώ. Έχουμε ένα σπουδαίο ρόστερ, έχουμε σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει δικαιολογίες γιατί δεν θα ήταν αξιοπρεπές να το κάνει ένας οποιοδήποτε είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Αυτό που έχει να πει είναι πως θα συνεχίσει να δουλεύει μέχρι το τέλος για να μπορέσει να βελτιώσει πράγματα. Έτσι, στο τέλος αυτής της χρονιάς, ο φιλάθλος του Ολυμπιακού να είναι περήφανος για την ομάδα.
14: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτός ήταν ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανούλ Αλγουαθίλ, ο οποίος έχει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα από εδώ και πέρα, γιατί ο Ολυμπιακός ξεκινάει κάτω από το 0, εγώ πιστεύω, γιατί το λέει το αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Όφη 0-1. Μετά από 36 χρόνια, Όφη νικητής στο Καρεσκάκι. Πάμε στον Γιώργο Γιωργούλα για να ακούσουμε τη συνέχεια του παιχνιδιού Ηρακλής Ατρόμητος. Είμαστε στο 0-0.
3: Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο. Είμαστε στο 19ο λεπτό. Είχαμε μια κίτρινη κάρτα, δεύτερη για τα παίκτη του Ηρακλή. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον Αμύρ αυτή η κάρτα που έδειξε ο Κατόπης ακριβώς στο 19 αυτή η κίτρινη κάρτα για τον παίκτη του Ηρακλή. Δεν έχουμε χάσει τίποτα από την ώρα που δεν είχαμε επαφή εδώ στο Καπταζόγλου. Ένα παιχνίδι που γίνεται κυρίως στην μεσαία γραμμή για τις δύο ομάδες. Ο Ηρακλής από τη μία προσπαθεί έτσι το παλεύει στην μισή γραμμή και από την άλλη έχουν πάρα πολύ καλές μισές γραμμές. Μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει το δικαίωμα και πίσω οι άμυνες, οι οποίες δεν έχουν κάνει το λάθος μέχρι τώρα. Αλλά δεν έχουν περάσει και παλιές μέσα στην μεγάλη περιοχή. Για να δούμε τώρα τι Λούλης πήρε από την αριστερή πλευρά και πιθανότητα στον Αζόρια. Λούλης είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή για να βγάλει σορτά την μπάλα. Ούρονεν, εδώ έβγαλε ο Ούρονεν την μπάλα. Προς την μικρή περιοχή εκεί αδράνωσαν οι παίκτες με τον Ολίρατζι να βγει σέντρα τώρα από την πλευρά. Επιμένει ο Ατρόμητος αλλά τελικώς θα έρθει εκεί. Θα έρθουν οι παίκτες του Ηρακλής να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Ήταν ωραία σέντρα που βγήκε μέσα στην μικρή περιοχή. Εκεί πέρασε παράλληλα προς την Ιστιαγιάδο με την κόντρα η ομάδα του Ηρακλή. Με τον Ζόρια τώρα από την δεξιά πλευρά. Έχουν γυρίσει παίκτες του Ατρόμητου. Είναι από την δεξιά ο Ζόρια που κρατάει την μπάλα. Δεύτερο παίκτη περνάει. Θέλει να βγάλει την μπάλα στον Ακαϊπού. Θέλει να βγάλει την μπάλα στον Σουρλί. γυρνάνε την μπάλα επέξω Ηρακλή. Λίγο πάνω από την άμεσα γραμμή. Θέλει να την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Εκεί που είναι ο Νιζέτνης, ο οποίος θα βγάλει τις γραμμές στην καλή περιοχή. Ο Μάκης, ο οποίος θα διώξει το κεφάλι πιο μακριά ο Σιγάρα. Θα πάει πολλά στα πόδια παιχτών του Ηρακλή με τον Νιζέτ να θέλει να βγάλει την μπάλα στον Μύρο. Ο Μύρο που θα κάνει το σουτ είναι όμως απελπιστικά πολύ πολύ μακριά από την νηστεία του Κουντεσιώτη στο 20 λεπτό. Αυτό το σουτ που έγινε έτσι από τον Μύρ, την μπάλα θα περάσει όμως πάρα πολύ μακριά από την νηστεία του Κουντεσιώτη. Μάγκλουστον θέλει να βγάλει την μπάλα προς τα κόψαν προς ερωνά οι παίκτες του Ηρακλή με τον Καϊμπορή να κάνει το λάθος. Θέλει να πάρει τώρα ο Τσιγάρας στην μέσα γραμμή. Τσιγάρας που κρατάει την μπάλα. Θέλει να βγάλει την μπάλα προς τη δεξιά πλευρά όπου εκεί κινείται ο Μούντες. Θέλει να βγάλει στον Λίρατζ. Λίρατζ που πίσω από τη δεξιά πλευρά. Λίρατζ που είναι από την δεξιά πλευρά. Εκεί έχει παίκτη τον Νανού. Θέλει να βγάλει την μπάλα. Ω, γκολ για τον Ατρόμητο Σάιτ. Γεννήθηκαν γρήγορα οι παίκτες του Ατρομήτου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τελικώς η σέντρα που βγήκε, το γκολ του πέτυχε ο Τιλούλης, αν δεν κάνω λάθος. Τελικώς είναι σε θέση offside, ήταν σε θέση offside. Σηκώθηκε πολύ έγκαινα και γρήγορα το σημειάκι από τον επότη που ελέγχει έτσι, την περιοχή του Ηρακλή. Περιμένετε, λέει ο Κατόφης. Να δούμε, έχω την εντύπωση ότι την ώρα που έγινε πάντως η παλιά στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πήγε στον Τσιλούλη, σήκωσε απευθείας στο σημειάκι ο επόμενος.
1: Ο Τσιλούλης, ο οποίος είχε βάλει γκολ και στην προηγούμενη αγωνιστική.
3: Οποίος...
1: Να, φαίνεται να μην είναι, αλλά θα το δούμε. Φαίνεται να μην είναι.
3: Μάλιστα.
1: Φαίνεται να μην είναι, Γιώργη
3: Μουτσέ. Γιατί είδα, Γιώργο, τον επόμενη την ώρα που πήγε μπάλα στον Τσιλούλη, μάλιστα. Θα το δούμε, περιμένω κατόπιν. Να δούμε τι θα του πούνε από το ΒΑΡ, αλλά σηκώθηκε με μία σημαία από τον επόμενη. Πάντως αν έχει κάνει λάθος ο επόπτης, το βάρο είναι αυτός ο οποίος θα το διορθώσει.
1: Όχι, δεν είναι, δεν είναι offside.
3: Ο Κουμπαράκης, να δούμε τι θα πούνε.
1: Νομίζω πως θα μετρήσει τον κόλ.
3: Ας περιμένει.
1: Ας περιμένει. Φαίνεται με γυμνό μάτι ότι δεν είναι.
3: Ακόμα περιμένουμε, Γιώργο, περιμένουμε να δούμε.
1: Εντάξει, φίλε, ας περιμένουμε.
3: Μάλιστα, εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη, δηλαδή από εδώ, διότι ήταν ένας όμιλος, αλλά επάνω πήγε στο Τσιλούλη. Ήταν εκεί ο Τσιλούλης στην μπάλα, πέρασε παράλληλα. Ήταν κι άλλος παίκτης του Ατρομήτου μπροστά του. Πέρασε παράλληλα. Στην προσυνιστία ήταν μόνο του εκεί πλάσταρε.
1: Γιώργη μου, νομίζω πως θα μετρήσει τον γκολ. Νομίζω πως θα μετρήσει τον γκολ.
3: Μάλιστα. Θα δούμε, Γιώργο, περιμένουμε ακόμα. Αλλά εσύ που το βλέπεις τώρα με γυμνό μάτι έτσι. Ήθελα να ξέρω, Γιώργο, τώρα.
1: Ναι, φαίνεται με γυμνό μάτι ότι δεν είναι.
3: Εκφέρουν γνώμη για μία φάση.
1: Φαίνεται με γυμνό μάτι ότι δεν είναι.
3: Εντάξει τώρα, και αυτού το βάλει, Γιώργο, τώρα.
1: Εντάξει, τώρα εντάξει, μπορεί να μην έχω να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά νομίζω πως με γυμνό μάτι φαίνεται ότι δεν είναι.
3: Ναι, αλλά εσύ όμως έξω την πολυτέλεια για να δεις και με γυμνό μάτι και 2-3 replay που βλέπεις. Δηλαδή εκεί αυτοί τι βλέπουν, μπορώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, μπορεί να το αναλύουν περισσότερο, επειδή μου μετράνε με το
3: σαντιμέτρο.
1: Ναι. Κάτσε, θα δούμε. Πώς θα περιμένουμε.
3: Ακριβώς. Εντάξει, Γιώργο, εσύ ξέρεις, έχεις τη γνώμη τη δική σου, το βλέπεις από εκεί.
1: Μα την άποψή μου λέω. Δηλαδή δεν είναι τόσο οριακή φάση που να πω.
3: Σωστά, Γιώργο, όμως σωστά. Ναι, όχι, σωστά.
1: Δεν ξέρω, εσύ έχεις replay, έχεις και εσύ replay, το είδες.
3: Αλλά για να περιμένουν τώρα. Εγώ δεν έχω.
1: Α, δεν έχεις, ωραία. Οπότε δεν έχουν βάλει μόνοι τώρα εκεί. Δεν έχουν βάλει.
3: Αλλά περιμένουν τόση ώρα, δηλαδή. Καλά τώρα ζητάς πολυτέλης, δεν έχουμε άλλα πράγματα τώρα, ζητάς τώρα.
1: Πάντως αίθουσα για βάρ έχετε.
3: Καλά που είναι καλοκαιράκι και δεν βρέχει.
1: Αίθουσα για βάρ έχετε.
3: Ναι.
1: Για βάρ αίθουσα υπάρχει. Για βάρ αίθουσα.
3: Ναι, έχουμε. Δεν τον έχουν καλέσει, Γιώργο. Όπα.
1: Τι να τον δούνε, να τον καλέσουν, δεν υπάρχει να τον καλέσουν. Γκόλ είναι ρε φίλε, το λέμε από την αρχή.
3: Είναι αυτό που είπες.
1: Γελάει ο κόσμος τώρα, εντάξει, συγγνώμη.
3: Μπράβο, Γιώργο μου. Μπράβο.
1: Συγγνώμη κιόλας.
3: Δηλαδή, πραγματικά τώρα 5 λεπτά για να δουν τη φάση.
1: Που βλέπει,
3: και εσύ,
1: ναι.
3: Δηλαδή, σου βγάζει το καπέλο με το που έγινε τον γκολ, μου είπες κατευθείαν ότι Γιώργο με γυμνό μάτι είναι γκολ.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνω. Ας τους επιστήμονες να το δούνε. Άσε τους επιστήμονες. Εδώ ο Δήμος μου λέει ότι δύο τον καλύπτουν, όχι ένα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Θα έχουμε καθυστερήσεις παραπάνω, φάνε. Εντάξει.
3: Λοιπόν.
1: Έγινε.
3: Εντάξει, τώρα το γκολ το μετράνε στο 25 λεπτό. Τώρα θα το μετρήσουμε στο 25 λεπτό. Εμείς τώρα θα το μετρήσουμε τώρα να έγινε το γκολ. Εκεί περίπου στο 20 λεπτό που έγινε έτσι το γκολ με τον Τιλούλη. Πήγαν έτσι οι παίκτες του ατρομή του προς τους ηρωικούς φιλάθλους που είναι περίπου όπως είπα 25-30 εκεί στο πέταλο. Η ΟΣΥ είναι το ατρόμητο της οποίος έχει ανοίξει το σκορ από το 21ο λεπτό έτσι εδώ στο Πανθεσσαλικό απέναντι στην ομάδα του ΠΟΤ Ηρακλής. Προηγείται με 1-0. Να δούμε πώς θα αντεδράσει η ομάδα του Ηρακλή. Δεν είχε καμιά ομάδα, είχε καμιά καλή προσπάθεια και να πω ότι κάνει ένα καλό παιχνίδι και δικαιούται ένα γκολ. Ένα παιχνίδι που γινόταν κυρίως στην μισή γραμμή. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που βγήκε παλιά έτσι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ήταν μόνο ο Σιλούλης, εκτέθηκε η ομάδα, η αμυντική διάταξη του Ηρακλή εκεί. Τον άφησαν πέρα στην μπάλα. Ο Σιλούλης, ο οποίος απλά το μόνο που έπρεπε να κάνει να πλασάρει απέναντι από τον Αθανασιάδη και να κάνει τον γκολ. Πάλι προς την παλιά, πέρα από την δεξιά πλευρά. Ο Μεντόζα τρέχει μέσα στη μεγάλη περιοχή για να σηκώσει την μπάλα. Τελικώς η μπάλα είναι έξω. Διαμαρτύρονται εκεί οι παίκτες του Ατρομήτου, ο κατόπιος ο οποίος λέει ότι η μπάλα πέρασε, δεν υπάρχει έτσι κόρνερ για την ομάδα του Ατρομήτου σε αυτή την φάση. Παρθάκια με αυτά έχουμε συμπληρώσει 26 λεπτά, κυρίες αντισυνήθεις και κύριοι, έτρεπε Ελλάδα Sports 94,3 εδώ στο Πανθεσσαλικό και από το 21ο λεπτό η φιλοξενούμενη ομάδα του Ατρομήτου προηγείται με 1-0 με γκολ από τον Τσιλούλη. Ο Αθανασιάδης τώρα θα κάνει το ελεύθερο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι πάλα πάνω από την πίστα γραμμή. Να τη βγάλει μπροστά, τελικώς θα κόψουν οι παίκτες του Ατρομήτου με τον Μούντες να ήταν εκεί που θέλει να βγάλει την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Κατόπης. Τώρα διακόπτει το παιχνίδι για να δώσει αυτό το φάουλ αφού υπάρχει παίκτες του Ηρακλή εσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί υπάρχει μια συνομιλία το Κατόπι με τον παίκτη του Ηρακλή. Βλέπω και ένα παίκτη του Ατρομήτου ο οποίος πηγαίνει εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται για να χαλάσει το παιχνίδι. Υπήρχε ένα φάουλ, το στήριξε ο Κατόπις. Έχουν την εντύπωση ότι εδώ βλέπει έτσι για να τελειώσουν όλα. Και αν δεν κάνει λάθος το Τσούπερ ήταν αυτός ο οποίος είχε πάει πάνω στον παίκτη του Ηρακλή για να ζητήσει εκεί έτσι κάτι. Πάση περιπτώσει πήγε ο Κατόπις γρήγορα εκεί ανάμεσα στους δύο παίκτες. Τελειώσαν όλα. Ήρεμα με τον Αζόρια τώρα. Να θέλει να βγάλει την μπάλα στον Γκούρο. Γκούρος ο οποίος είναι κεφαλιά. Προσπαθεί εκεί να τροποδοτήσει που είναι ο Νιζέτ να βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Ρος. Ο Ρος αυτή να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά εκεί που κινούνται έτσι οι παίκτες του Ηρακλή με τον Νάνο. Θα να βγάλει τις δραμές στη μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως είναι ο Σταυρόπουλος ο οποίος θα διώξει την μπάλα από την περιοχή του στην μεσαία γραμμή. Ο Ηρακλής ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Θα είναι ωραία κίνηση από τον Σρούλη. Τελικώς θα χάσουν οι παίκτες του Ηρακλή. Θα πάρουν παίκτες του Ατρομήτου. Θα να κάνουν το λάθος. Θα πάρουν παίκτες του Ηρακλή. Πίστευαν τρεις παίκτες. Τελικώς φαίνεται. Πάρε. Κάψε τη φάση να εξελιχθεί ο Κατόπις και στην συνέχεια αφού είδε ότι υπήρχε φάουλ για τον Ατρόμητο. Πήραν την μπάλα παίκτες του Ηρακλή. Σφύριξε το φάουλ για την ομάδα του Ατρόμητου πάνω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ για τους φιλοξενούμενους που έδωσε ο Κατόπις. Γρήγορα το φάουλ από τον Σταυρόπουλο όπου εκεί κινείται ο Μπουτουσάπη. Θα να βγάλει την μπάλα στον Λίρατζ. Λίρατζ που είναι από την δεξιά πλευρά. Λίρατζ κρατάει την μπάλα. Μούντες ο οποίος είναι πιο απεισό από τον Λίρατζ. Ξανά στον Λίρατζ. Θα να βγάλει με μία στον Μούντες. Εκεί τρέχει ο Μύρ για να τον πιέσει. Τελικώς υπάρχει φάουλ για τον Ατρόμητο. Αυτό σηκώνει το σημειάκι από τον επόπτη. Φωνάζουν οι φίλοι του Ηρακλή για κάθε φάουλ που δίνεται για τον εις βάρος του Ηρακλή. Οι φιλαθέτες του Ηρακλή φωνάζουν που πρέπει να πω είναι περίπου εδώ που βρίσκονται και να δω είναι και κάτω το λάκι. Οι φιλαθοί είναι στο πέταλο ακριβώς περίπου έτσι και οι φιλαθοί και άνω και όλες εκεί που έχουν έρθει για να στηρίξουν την ομάδα του Ηρακλή. Ένα φάουλ τώρα για τον Ατρόμητο που κοιτάζει σημαίνει και το κόνερ από την δεξιά πλευρά. Αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο που κέρδισε ο Λίρατζης στην προηγούμενη φάση. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή του Αθανασιάδη. Συμπληρώνουμε σε λίγο μισή ώρα παιχνιδιού εδώ στο Πανθεσσαλικό. Πάντα στο 1-0 η ομάδα του Ατρομήτου απέναντι στον Ηρακλή. Να δούμε αυτό το φάουλ. Υπάρχει έτσι μια συνομιλία. εκεί του Κατόπι, με τον Μεντόζα, πρέπει να είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή, για να δούμε αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο. Ακόμη δεν έχει εκτελεστεί το φάουλ, τώρα θα εκτελεστεί στη μεγάλη περιοχή. Θα διώξει ένα παίκτη του Ηρακλή, ο Ζόρια, θα χάσει την μπάλα, θα πάρει παίκτη του Θρομίδου για να βγάλω την σέντρα. Η μπάλα δεν περνάει όμως, η κεφαλιά που θα γίνει από τον Μπούρο, το μακριά εκεί που βρέθηκαν οι παίκτες του Ηρακλή και συγκεκριμένα ήταν ο Νάνο ο οποίος έδειξε, αλλά η σέντρα που βγήκε μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. Αθανασιάδης ο οποίος εκεί πανεμβολήθηκε από τον Μεντόζα, θα βγάλει την μπάλα χαμηλά εκεί που θα έρθει ο Καϊμπού, θα να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά. Θα χαθεί όμως την μπάλα προσωρινά όμως από τους παίκτες του Ατρόμητο. Φάουλ δίνει ο Κατόπι. Εδώ τώρα πέταξε

Καβρά. Στην συγκεκριμένη φάση έτρεξε την μπάλα έξω, αφού σφύριξε ο Κατόπης, δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Είναι η πρώτη που δέχτηκε παίκτη του Ηρακλή. Θυμίζω δύο κάρτες για τον Ηρακλή. Τώρα είναι η πρώτη για το παίκτη του Αντρομίδου. Ακόμη το φάουλ για τον Ηρακλή. Καθυστέρη πολύ από το παίκτη του Ηρακλή σε αυτό το φάουλ, με τον Κόλινς να παίρνει την μπάλα, να θέλει και την πάση με το Στίδος. Τελικώς θα χαθεί μπάλα. Αν κορυστορροπίωσε, ελέγχει την κατάσταση πίσω στην άμυνα για τον Αντρόμητο. Θα να βγάλει στον Τσιγάρο. Τσιγάρο που κινείται πάνω από την μεσαία γραμμή. Θα βγάλει την μπάλα στον Σταυροπλό. Πιέζεται από τον Κολής. Θα βγάλει την μπάλα στον Μούντες. Αυτός από πολύ μακριά. Η μπάλα πίσω στον Χουντεσιώτη. Θα βγάλει την μπάλα με μία προς τον Μάγκοστον. Θα πιέσει ο Ηρακλής τώρα ψηλά. Εκεί τους παίκτες του Ηρακλή. Για να κάνω κάποιο λάθος. Τελικώς θα πάρει ο Ζόρια την μπάλα. Θα να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Ωραία κίνηση εκεί που θα γίνει από τους παίκτες του Ηρακλή και από τον Ζήτα. Θα να βγάλει τον Ζόρια. Αυτό θα βγάλει την μπάλα έξω. Κρατάνε την μπάλα. Οι παίκτες του Ηρακλή με τον Καϊμποέ να βγάλει την μπάλα. Ο ποιητή είναι τον Άτον, ο Νάνο. Θα να βγάλει την μπάλα πιο αριστερά. Γυρνάνε την μπάλα πίσω του Ηρακλή. Εκεί που κινήθηκε ο Ρος. Ο Ρος οφείλει να βγάλει την μπάλα στην μισή γραμμή. Την μπάλα θα δεξιά για τον Ζόρια. Ζόρια οφείλει να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Υπάρχει όμως ένα φάουλ για τον Ηρακλή. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Νιτζέτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Θα φέρει κόσμο τώρα έτσι για πρώτη φορά στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είναι όλος ο κόσμος εκεί και οι παίκτες του Ηρακλή και οι παίκτες του Αντρομίδη. Αυτό το φάουλ σε αυτή τη στιγμένη φάση για την ομάδα του Ηρακλή. Βλέπαμε το νούμερο 22, ο Καϊμποέ είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει το φάουλ. Είναι και πιο δεξιά ο Ριζέτ, είναι και πιο μπροστά ο Ζόρια. Να δούμε την κουμπίνα από τους παίκτες του Ηρακλή. Πάλα θα πάει δεξιά στον Ριζέτ. Θα βγάλει την σέντρα. Δεν ήταν καλή σέντρα, απευθείασε πάνω στον Χοντισκότη. Όλοι περιμέναν τη σέντρα να βγει στην μεγάλη περιοχή, να είναι μια ψηλή παλιά. Τελικώς ήταν στυρτά το σουτ που έκανε ο παίκτης του Ηρακλή επάνω στον Χοντισκότη. Αλλά πίσω, Σταυρόπουλος, Μάγκουσον, 34ο λεπτό σε πανεπιστημιακό, παραμένει πάντα αυτό το 1-0 για την ομάδα του Αντρομήτου απέναντι στον Ηρακλή. Η μπροστινή παλιά για τον Μεντόζα εδώ ήταν σοφτσάιτ, αλλά πάνω σε περιπτώσει έτσι όπως τουλάχιστον όπως το είδα εγώ με το δικό μου μάτι, ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μεντόζα. Η μπάλα πήγε πίσω στον Τσούπερ, ο οποίος έκανε το σουτ, αδύναμο όμως επάνω στον Αθανασιάδη. Γκούρος, Ζόρια. Ο Γκούρος ήταν να βγάλει την προσινή παλιά, πουθενά όμως. Πλάγιο για τον Αντρόμητο από την αριστερή πλευρά. Ο Αντρόμητος, ο οποίος θα έλεγα ότι καλύπτει πάρα πολύ καλά, έτσι είτε δεξιά είτε αριστερά που πάει μπαλά, κυρίως και στην μεσαία γραμμή υπάρχει αλληλοκάλυψη από τους παίκτες του Αντρόμητος στην μεσαία γραμμή, με σκοπό να κάνει πολύ δύσκολες τις προσπάθειες των παιχτών του Ηρακλή για να μεταβιβάσουν την μπάλα στην μεσαία γραμμή για να μπορέσει να βγει μια παλιά μπροστά. Τσιγάρας, Μούντες, Σταυρόπουλος, Άκρουσον, όλα αυτά πάνω από την μεσαία γραμμή. Η μπάλα θα βγει εκεί στον Τσούπερ. Ρούνεν. Ρούνεν από αριστερά θα να βγάλει την μπάλα όπου εκεί έχει να κινηθεί ο Μεντόζα. Υπάρχει όμως φάουλ. Γρήγορα το φάουλ από τον Καϊμποέ. Να βγει η μπάλα προς τον Ρος. Ρος θα βγάλει την μπάλα για τον Ανιζέτ. Θα χαθεί όμως. Πολλά λάθη από τους παίκτες του Ηρακλή. Το άγχος, βεβαιασμένες μπαλές, δυσοχωρία από τις μπαλές. Ο Αντρόμητος τώρα προσπαθεί να βγει από την αριστερή πλευρά με τον Τσιγάρα, να θέλει να βγάλει στον Ζιλούλη, η μπάλα πίσω στον Ρούνεν, από εκεί θα πάει στον Ζιλούλη, ο Ρούνεν. Όλα αυτά κάτω από την μεσαία γραμμή για τον Αντρόμητο, ο Ρούνεν. Μάγκρουσον, Σταυρόπουλος, έκανε χώρο τα δύο στόπερ του Αντρόμητου πίσω. Πάρα πολύ χώρο, κάνει τώρα παίξει τώρα, τώρα πήγε να πιέσει έτσι ο Καϊμποέ. Πιέζει τώρα ο Ηρακλής Σταυρόπουλος να κάνει την προστινή παλιά αλλαγή παιχνιδιού. Δεν φτάνει πάνω στον Τσιλούλη. Ο Ζόρι, ο οποίος θα πάρει την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή, θα τη βγάλει στον Μπούρο. Αυτός θα βγάλει στον Πίνια. Τόσο

0: Μπούρος. Αλλά αυτά στην πίσω ζώνη. Προσπαθεί ο Ρακτής να βγάλει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Τώρα. Μπάλα πίσω. Δεν μπορεί ο Ρακτής να βγάλει την μπάλα γιατί μιλάμε για έναν όμιλο παιχτών του Ατρομήτου, ο Βόλτιος Σεκέργιος έχει στήσει την ομάδα πάρα πολύ καλά στην μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο και δεν επιτρέπει στους παίκτες του Ηρακλή έτσι και να περάσουν τις μπάλες μπροστά. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Ηρακλή. Ζόρια. Άλλη μια λάθος κίνηση. Ο Μάκοψον θα βγει, θα πετάξει την μπάλα. Πλάγιο όμως, όπως λέει ο Εφόπης, ένα πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Είναι έξω από την μεγάλη περιοχή του Κοτσικοντή από την δεξιά πλευρά. Ζόρια, θέλει να βγάλει την μπάλα στον Ανιζέτη. Ζόρια με μία, κρατάει την μπάλα. Θέλει να φύγει από τη δεξιά πλευρά. Δεν μπορεί όμως εκεί. Να πάρουν επέξω του Ατρομήτου, θέλει να βγάλουν την μπάλα. Θα γύρω με στη λάθος πήγε να πει στη θέση ο Καϊμπουέ. Δεν μπορεί όμως η Γάλα. Παρέα και τη Γάλα θέλει να βγάλει την μπάλα στον Μεντόζα. Μεντόζα πίσω θα πάρει το φάουλ. Ένα φάουλ που είναι πάνω στην πάνω του μισή γραμμή που έγινε από τον Βούρο. Την ώρα που έβαλε πλάτη ο Μεντόζα, ο Βούρος από πίσω έτσι τον έριξε στο χόρτο. Φάουλ στηρίζει ο Κατόπης. Την ενέργεια του Μπούρου επάνω στον Μεντόζα. 37ο λεπτό, πάμε στο 38ο. Εδώ στο Παναθηναϊκό παραμένει πάντα αυτό το 1-0 για τον Ατρόμητο με γκολ του Τσιλούλη από το 21ο λεπτό. Μούντες. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα για τον Μουτουσάπη. Θα να βγάλει. Ω, εδώ είναι offside. Ήταν. Ω, εντάξει, τώρα εδώ. Μάλιστα. Τώρα είχε φύγει ο με το Ζάκη και κοίταξε μια κάρτα για φάουλ που έκανε πάνω στον Αθανασιάδη. Το φάουλ αυτό που έγινε στο 38 την ώρα που έγινε προς την παλιά και εμείς με γυμνό μάτι το είδαμε ότι ο Μεντζό θα ήταν στο offside αλλά περίμενε ο υπόπτης να δει αν θα πάρει ο Μεντζό την μπάλα για να σηκώσει το σημείο. Και αυτό είναι ο καλωσμός τον άφησε να δει που δεν την άφηνε ο Μεντζό και να με πήγαινε αλλά πήγε πάνω στην μπάλα σηκώθηκε το σημείο και στη συνέχεια ο Μεντζόζο, ο οποίος στην έξοδο του Αθανασιάδης του έκανε το φάουλ, τραυματίστηκε πεσμένο στο χόρτο και σε εκείνο το χρονικό σημείο δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα ο φορ για την ομάδα του Ατρόμητο. Έτσι λοιπόν οι κάρτες έχουν γίνει δύο για κάθε μια ομάδα. Με την ευκαιρία αυτή βρίσκω ένα αφορμή έτσι και στον Ατρόμητο να καλέσω κάποιους παίκτες εκεί και να τους δώσει τις οδηγίες. Από την άλλη την πλευρά δεν βλέπω έτσι εκεί κάποια κίνηση από τον πάγκο του Ηρακλείου. Ο Αθανασιάδης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και αυτό το φάουλ που έγινε έτσι από τον Μεντόζα στην προηγούμενη φάση. Γιώργο, αν θες να πάρεις το μικρόφωνο να δώσεις κάποια αποτελέσματα μπορείς, διότι
1: βεβαίως αγόρι μου
0: Αθανασιάδη. Ακόμα έτσι να το προσφέρετε πρώτη βοήθεια.
1: Βεβαίως, αγόρι μου, μου αρέσει που παίρνεις τέτοιες πρωτοβουλίες και μας δίνεις και δουλίτσα να κάνουμε. Εκτός από το Ηρακλής Ατρόμητος, λοιπόν, που είναι στο 0-1 με τον γκολ του Τσιλούλη, έχουμε και άλλα μάτς που γίνονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε παιχνίδια που γίνονται στην Αυστρία, Wolfsburg Rapid Viennes 0-2. Παιχνίδι που γίνεται στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Dunkirk. Σεντετιέν 0-0 στο 42. Παιχνίδι στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Σενκ Πάουλι, Βόλσμπουργκ 0-0. Στην Ελβετία, Λουγκάνο, Young Boys 2-2. Το μάτς αυτό είναι στο 84. Υπάρχει παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Τζεζένα, Κρεμονέζα 1-0. Στο 51 είναι αυτό το παιχνίδι. Ομόνια, Απόλλων Λεμεσού 0-0 στο 79 στην Κύπρο. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Νορβηγία, Μπρίνε Στάμπαεκ 1-0 στο 42. Στην Ολλανδία, Φορτούνα Σιτάρντ Άγιαξ 0-1 στο 41. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Πορτογαλία, Κάζα Πία Πόρτο 1-3 στο 78. Τσέσκα Μόσχας Ρουμπίν Καζάν 1-0 στην Ρωσία. Ενώ στην Σλοβακία, η Σπάρτακ Τράβα χάνει από την Κόζιτσε 1-0 εντός έδρας, το 11 είναι το παιχνίδι. Στη Σλοβενία, η Μπράβο χάνει από την Τσέλιε 1-0 στο 27. Ενώ στην Τουρκία έχουμε δύο μάτς που γίνονται τώρα. Η Bodrum Spor με την Petrol Spor είναι στο 4-0 και η Ουρμάνιγεν Spor στην Αντάλια Spor είναι στο 1-1, παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία της Τουρκίας. Για τη Super League της Τουρκίας, Αλάνια Spor Gaziantep 2-2 και Κόνια Spor Trabzonspor στο 86 είναι στο 1-0. Trabzonspor που ξέρεις Γιώργη, ξέρεις ποιος παίζει εκεί στην Trabzonspor. Έχει πάει ο Σάλαχ. Ναι. Ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου είναι αυτή τη στιγμή. Συνέχεια δικιά σου.
0: Θέλω να σου πω ότι την ώρα που σηκώθηκε ο Αθανασιάδης πήγε ο Μπεντόζα επάνω στον Αθανασιάδη, τον αγκάλιασε και του ζήτησε συγγνώμη.
1: Ωραία, αθλητικό.
0: Πράγμα που δεν ωραία, το βλέπεις, αλλά ο Μπεντόζα ωραία, κατάλαβε το λάθος που έκανε και πήγε επάνω στον Αθανασιάδη.
1: Ωραία, αθλητικά, ωραία πράγματα.
0: Των παιχτών δεν έχουν να χωρίσουν κάτι, αντίπαρε για 90 λεπτά είναι. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ερακλή να προσπαθεί να κλείσει την μπάλα στην μεσαγραμμή και να πάρει ο Ζόρι από την δεξιά πλευρά, κρατάει ο Ζόρι την μπάλα. Τριπογυρνάει και να αλλάξει παιχνίδι στην απέναντι πλευρά, όπου εκεί είναι ο Ρος αφήσε να βγάλει την μπάλα μπροστά που κινείται ο Νάνο. Νάνο που κρατάει την μπάλα πίσω όμως στον Πίνια. Δεν μπορούν να βρουν τους διαδρόμους οι παίκτες του Ηρακλή για να μεταβάσουν την μπάλα μπροστά. Αυτό το λέω συνέχεια, διότι αυτή είναι η εικόνα που έχει ο Ηρακλής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Είναι καλά στημένος ο δρόμος του πίσω στη μεσαία γραμμή και πίσω στην αμυνά του. Δεν δίνει δικαιώματα στην ομάδα του Ηρακλή για να μπορούν έτσι να κατεβάσουν την μπάλα προς την μεγάλη περιοχή. Βούρος στη μεσαία γραμμή. Ζόρι από την δεξιά πλευρά. Είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει τις κόμπρες πρωτοβολίες και τις κόμπρες προσπάθειες για την ομάδα του Ηρακλή. Τώρα πιέζεται από τον Τσιλούλη, φάουλ που θα γίνει από τον Τσιλούλη. Εκεί τον χτύπησε ο Τσιλούλης. Ο Τσιλούλης θυμίζει την κίτρινη κάρτα στο 31ο λεπτό. Ο Τσιλούλης τώρα υπάρχει το φάουλ που είναι έξω από την τελική γραμμή. Αυτό το φάουλ που έγινε πάνω στον αρχηγό του Ηρακλή. Το κατόπιν ο οποίος δεν κάνει τις τάσεις προς τον Τσιλούλη. Σε αυτό το φάουλ έτσι που έκανε και βλέπω και τον Τσούμπερ να διαμαρτύρεται εκεί επάνω στον παίκτη έτσι του Ηρακλή. Εν πάση περιπτώσει τώρα που ήταν επάνω στον Πίνια διαμαρτύρεται και Κούρος δώσει όλα αυτά κάτω από την μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή. Ωραία τώρα ανεβαίνει πάνω από την μεσαία γραμμή προς τη δεξιά πλευρά. Πολλά ανεβάσματα. Η σέντρα που θα βγει, ο Κόνης παραπάζει και παλάει, παρά περνάει έτσι από μπροστά του. Ελέγχουν υπέρ στο δρομή του που αφήνουν την μπάλα να περάσει εκτός της κρίσης γραμμής. Ήταν ωραία η σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά, από τον Αζωρέα. Έβαλε το κεφάλι το Κόνης εκεί για να πιάσει την κεφαλιά. Τελικώς δεν μπορούσε να την πιάσει. Πέρασε από μπροστά του και παραπέρασε εκτός τελικής γραμμής. Αυτά και μαθαίνω έχουμε φτάσει στο 44ο λεπτό εδώ στο Πατσαλικό. Κυρίες και κύριοι, οι τερμπέτες Ελλάδα Σπορτ 94,3. Παραμένει πάντα αυτό το 0 για τον Ατρόμητο που πέτυχε με τον Τσιλούλη από το 21ο λεπτό. Σίγουρα θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Αφού είχαμε και ένα τρίλεπτο στον κόλ του Τσιλούλη, είχαμε και κάνα 2-3 λεπτά στην απάση που τραυματίστηκε ο Αθανασιάδης. Περίπου 5 λεπτά πιστεύω θα έχουμε έτσι τις καθυστερήσεις.
1: Το πιστεύεις, Γιώργη, το πιστεύεις ότι θα έχει 5 λεπτό.
0: Πιστεύεις είχαμε έτσι 2-3 λεπτά δηλαδή με τον γκολ που πέτυχε ο Τσιλούλης, αλλά 2-3 λεπτά με τον τραυματισμό του Αθανασιάδη. Η λογική αυτό λέει. Τώρα, αν ο τέταρτος που είναι ο Πολυχρόνης δείξει 2 λεπτά, τι να πω εγώ τώρα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Βλέπω έχει το λάξιο και τον χρόνο που.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ένα τετράλεπτο στο νερό. Ένα τετράλεπτο στο νερό. Ένα τετράλεπτο στο νερό. Πρέπει να έχει. Τώρα,
0: ωραία.
1: Το τι θα πούνε τα αφεντικά βέβαια.
0: Θα το δούμε σε λίγο, θα το δούμε σε λίγο από τον Πολυχρόνη. Ο Ηρακλής τώρα που είναι από την δεξιά πλευρά, ο Μεντόζα που γύρισε πάρα πολύ πίσω, είναι ένα πλάγιο για τον Ηρακλή.
1: Συγγνώμη Γιώργη, να πω ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε την Αρμάνη με 89-77 στην Ιταλία. Σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ, νίκησε στην Ιταλία την Αρμάνη με 89-77. Παρακαλώ Γιώργη, συνεχίζεις.
0: 5 λεπτά. Τελικώς. 5 λεπτά που έτσι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
1: Μάντησες.
0: Αυτό που είπα, γιατί το πλάγιο είναι να τάμε σε μεγάλη περιοχή, θα διώξει να παίξει το δρομή του. Εκεί ο Ηρακλής επιμένει από την δεξιά πλευρά, δεν μπορεί να βρει τους διαδρόμους, σέντρα προσπαθούν να βγάλουν, να μεταβιβάσουν, λάθος. Μεντόζα, θα πάρει και το φάουλο. Εκεί αφήνει ο Κατόπης, σηκώθηκε το σημειάκι από τον εφόπτη για προηγουμένως που έγινε το φάουλ επάνω στον Μέντος. Με τον Μάκρουσον τώρα. Πάντως Γιώργο, αυτό που είπες έτσι για το μπάσκετ, φέτος θα δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα ένα πολύ καλό μπάσκετ.
1: Καλά, δεν είμαι πολύ σίγουρος Γιώργη μου, γι' αυτό φαίνεται.
0: Έχουν ενισχυθεί και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης
1: Ναι, ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος όμως. Θα το δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Να πω εγώ ότι ο Μίλτος ο Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση. Άφησε για έναν πόντο πίσω τον Σαραμπογιούκοφ 150.000 ευρώ η πρώτη θέση. Τα πήρε ο Μίλτος. Ο δικός μας ο Μίλτος ο Τεντόγλου με 8.35 πρώτος, δεύτερος Σαραμπογιούκοφ με 8.34. Παρακαλώ, του είχε πάρει την τελευταία, στο τελευταίο του είχε πάρει την πρώτη θέση στο τελευταίο άλμα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τώρα δεν το πλήρωσε, για έναν πόντο το πήρε.
0: Ήταν για τέσσερις δηλαδή, τώρα το πήρε.
1: Το πήρε για έναν πόντο, λοιπόν, 150.000.
0: Ηρακλή που είναι καλά, 150.000 να τα βγάλει σε δύο ρίτσες. Δεν είναι και άσχημα, δεν τα βγάζει ποτέ αυτό.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνει 8.35 στο μήκος όμως, Γιώργη.
0: Μου.
1: Πρέπει να κάνει 8.35 στο μήκος όμως, Γιώργη.
0: Καλά, εντάξει, αυτό.
1: Πατά και πετά.
0: Για μας είναι παιχνιδάκι τώρα. Άμα πάμε εμείς και θα πιούξουμε 9 μέτρα τώρα.
1: Βέβαια. Α πιούμε και κανένα τσιπουράκι όμως.
0: Εντάξει, εμείς αυτή τη στιγμή. Βέβαια, από την αρχή θα πούμε τα τσίπουρα και μετά θα πάμε. Έτσι. Να πετάξουμε περισσότερο.
1: Έτσι.
0: Να μην βλέπουμε τη γραμμή.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Να βλέπουμε δηλαδή μόνο το σκάμα, τίποτα άλλο.
1: Έτσι. Να πάμε πετώντας.
0: Λοιπόν, πάντως έτσι στο meeting αυτό γιατί το παρακολουθώ μερικές φορές. Δηλαδή και με τον Καραλή και με τον Τεντόγλου που πραγματικά τώρα θα φτάνει σε ένα σημείο. Το 631 να είναι παγκόσμιο ρεκόρ, το 635 πώς είναι του πλάτη για να έχει ένα Καραλή ο οποίος πραγματικά. Δίνει τα πάντα δηλαδή και έχει περάσει τα 6-20. Ποιος θα το περίμενε και ποιος θα το πίστευε κάποτε ότι ο Καραλής που ερχόταν έτσι σιγά σιγά έλεγα στην επιφάνεια μετά από χρόνια που πραγματικά να μας χαρίζει έτσι ωραίες και συγκινητικές.
1: Κάποια στιγμή θα τον νικήσει τον Ντουμπλάντης. Κάποια στιγμή θα τον κερδίσει.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι Γιώργο δεν ξέρω. Ο Ντουμπλάντης είναι έτσι σε ένα επίπεδο το οποίο. Πραγματικά, αν κερδίσει δηλαδή ο Καραλής και πάρει τον παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουμπλάντης, πραγματικά αυτό θα είναι στα ακτοσημείωτα, θα είναι μια μεγάλη νίκη έτσι για τον Καραλή. Έχουν και οι δύο δηλαδή όλο το μέλλον. Καραλής και όλο το μέλλον μπροστά του. Ο Μενιπτυρικάς έχει πολλά χρόνια και έχει πολλά να δώσει έτσι στον ελληνικό αθλητισμό στο άλμα της ύψος. Για να δούμε τώρα. Με τον Ηρακλή να προσπαθεί να το παλεύει από την δεξιά πλευρά. Ο Ζούρα θα βγάλει στον Καϊπούε. Αυτό θα αλλάξει την μπάλα προς τα πίσω εκεί που κινήθηκε ο Μύρε. Θα βγάλει στον Νάνο, ο Μύρε, ο οποίο θα βγάλει τριπή παλιά. Λάθος όμως επάνω στους παίκτες του Ατρομήτου. Θα να βγει παλιά προς την αριστερή πλευρά. Εκεί που να βγει παλιά προς τον Μεντόζα. Τελικώς η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα του Ατρομήτου από την αριστερή πλευρά. Ένα πλάγιο στην παλιά που έκανε ο Γούρος και να βγάλει παλιά για τον Ζόρια που κινήθηκε από την δεξιά πλευρά. Αλλά τελικώς είναι πλάγιο για την ομάδα του Ατρομήτου. Σε ένα πρώτο ημίχρονο θα πω ότι στο ένα λεπτό Μεντόζα έκανε το σουτ, την παλιά πέρασε έξω. Στο 20 λεπτό μπήρε ένα άλλο σουτ, την παλιά έξω. Και η πάση που είχαμε στο 21 λεπτό, την παλιά που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκεί αφράντησαν οι παίκτες του Ηρακλή στην άμυνα. Ήρθε ο Ζηλούλης, ο οποίος ήταν μόνος απέναντι από τον Αθανασιάδη. Λάθος και έκανε το ρεύμα για τον Ατρομήτου. Αυτές είναι οι πάσεις. Δεν έχουμε φάση στο παιχνίδι δηλαδή. Ένα παιχνίδι που γίνεται κυρίως στην μεσαία γραμμή. Είναι πολύ προσεκτικός ο Ατρόμητος πίσω στην άμυνά του. Από την άλλη, ο Ηρακλής μια φορά ξεχάστηκε και το πλήρωσε με τον γκολ που πέτυχε ο Τσελούλης. Δύο κίτρινες κάρτες, 10 και 19 ο Καϊβουέ και ο Μύρ για τον Ηρακλή. Για την ομάδα του Ατρομήτου, Τσελούλης στο 31, το Μεντόζα στο 38. Γυρνάνε πάλι απέξω ο Ατρομήτου στην μεσαία γραμμή. Έτσι διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά αυτό το 1-0 που έχει. Η ομάδα του Ατρόμητου απέναντι στην ομάδα του Ηρακλή. Δεν υπάρχει κάτι, ο Μάγκλος ο οποίος θα διώξει η μπάλα στα χέρια του ο Αθανασιάδη. Αθανασιάδης ο οποίος προσπαθεί να βρει ένα τυπέκτη του για να δώσει την μπάλα. Θα τη βγάλει στον Ρος. Ο Ρος που γίνεται από την αριστερή πλευρά προσπαθεί τώρα να περάσει την μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα. Δεν θα δώσει την μπάλα στον Αφίνια, αλλά έχουμε το τελευταίο στήριγμα από τον Καουτόπι που στέλνει τις δύο ομάδες έτσι. Τα αποδυτήρια με την ομάδα του Ατρομήτου, όπως είπα, να εκμεταλλεύεται μία και μοναδική ευκαιρία που του έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έπεσε στον ύπνο τη γραμματική διάταξη του Ηρακλή. Ο Τσιλούλης μόνος του απέναντι από τον Αδροσιάδη στο 21ο λεπτό έκανε τον γκολ. Από εκεί μετά είχαμε στο 9ο λεπτό ένα σούτ περνώντας έξω και στο 20ο λεπτό από τον Μυρ ένα σούτ το οποίο πέρασε έξω. Όπως είπα πριν, δύο κίτρινες κάρτες στο 19ο Αμήρικα του Ηρακλή. Το 31 ο Τσιλούλης και στο 38 ο Μεντοζέ. Ημίχρονο εδώ στο Πανθυσσαλικό, πότε ρεκτής Αντρόμητος, 0-1 μικρό του Τσουλούλη από το 21ο λεπτό. Γιώργο, μικρόφωνο σε σένα.
1: Έγινε Γιώργη μου, λοιπόν πάμε σιγά σιγά να πούμε ότι άρχισε με καθυστέρηση 2 ώρων λόγω βροχόπτωσης η μεγάλη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Τώρα ξεκινάει. Είχαμε σεισμό στην Κεφαλονιά 4,9 νύχτερε, αλλά εμφανίστηκε καθησυχαστικός ο Τσελέντης. Για το 4,9 στην Κεφαλονιά. Πάμε λίγο και στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Είπαμε ότι στο ημίχρονο ο Ηρακλής με τον Αντρόπιτο είναι στο 0-1. Θα έχουμε τον Μάριο Ματσάκο σε λίγο για να του μιλήσουμε. Θα έχουμε και διαφημίσεις. Σε πόση ώρα, κύριε Μαρία μας, σε 3 λεπτά θα έχουμε διαφημίσεις. Για πόση ώρα, για 3 λεπτά. Σε 3 λεπτά θα έχουμε διαφημίσεις για 3 λεπτά. Ίσα που προλαβαίνουμε δηλαδή, να ενημερώσουμε για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε με τον Τεντόγλου, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση στην Βουδαπέστη στο Ultimate Championship, νίκησε τον Σαραμπογιούκοφ για ένα πόντο, 8-35 ο Τεντόγλου, 8-34 ο Σαραμπογιούκοφ, το χρωστούσε και βέβαια αυτό το Ultimate του έδωσε 150 χιλιάρικα, δηλαδή κέρδισε τον αγώνα που είχε τα πολλά λεφτά ο Μιλτιάδης. Ο Μίλτος Σωμάς, ο δικός μας Μίλτος, ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησαν όλα τα γαλλικά, είναι στο 0-0. Λοριάν Τουλούζ, ο Σερνής Παρί FC με τη Λιόν και Χαύρι Ανζέ. Είπαμε Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 τον κόλο Τσιλούλη, ημίχρονο. Αταλάντα Κάλιαρη 0-0 στο 10. Υπάρχει παιχνίδι στην Αργεντινή, δύο παιχνίδια στην Αργεντινή. Στο 52 ο Σουντιάνδες Πλαντένζε 1-1 και η Ντεπετιέντε με την Αλντοσίβη είναι στο 3-1 στο 49. Στην Αυστρία, Wolfsberger Rapid Viennes 0-2. Υπάρχουν παιχνίδια στο Βέλγιο, Leuven Cercle Brugge και Union Saint-Gilloise με τη Lommel είναι στο 2-0. Η Leuven με τη Cercle Brugge στο 0-0. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε στη Γαλλία, στη δεύτερη κατηγορία, Dunkerque Saint-Étienne 0-1 στο ημίχρονο. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Saint Pauli με τη Wolfsburg είναι στο 0-0 στο 26. Τελείωσε στην Ελβετία το Lugano Young Boys Derbara 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Στο 65 στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Τσεζένα Κρεμονέζε είναι στο 2-0. Υπάρχει παιχνίδι στην Κροατία, Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ Ριέγκα ημίχρονο 0-0. Στο 93 Ομόνια Απόλλων Λεμεσού 0-0. Υπάρχει παιχνίδι στην Νορβηγία, Μπρίνε Στάμπαϊκ στο ημίχρονο 2-0. Φορτούνα Σιρτάρ Ντάγιαξ στην Ολλανδία 0-1 ημίχρονο. Υπάρχει παιχνίδι στην Ουρουγουάη, Ουρακάν Πλάζα Κολόνα 1-0 στο ημίχρονο. Γκολ τώρα 1-4, Κάζα Πία Πόρτο, τελικό δεν είναι, είναι στο 92. Ραπίδι Βουκουρεστίο, Βολουντάρι 0-1, εκπληξούλα το βλέπω αυτό εδώ, στο 25 στη Ρουμανία. Τσέσκα, Μόσχα, Ρουμπίν Καζάν με 10, η Τσέσκα προηγείται 1-0 στο ημίχρονο της Ρουμπίν Καζάν. Υπάρχει παιχνίδι στην Σερβία, Ραντίνσκι με την Πλάντος 2-0 στο 25. Στη Σκωτία παράταση είναι Λικά, play-off, Αρμπερντίν, μάλλον Κιλμάρνο, Καμπερντίν 1-1. Στην παράταση, επαναλαμβάνω το παιχνίδι, με κόκκινη παίζει, η Αμπερντίν παίζει με παίχτη λιγότερο. Στη Σλοβακία, Σπάρτακ Τρνάβα με την Κόζιτσε 1-1 στο 26. Στη Σλοβενία, Μπράβο Τσέλιε 0-1 στο 41. Τελικά αποτελέσματα στην Τουρκία, Αλάνια Γκέσδεμπε 2-2. Και Κόνια Σπορ, Τράμζο Σπορ, σφαλιάρα για την ομάδα του Σαλάχ 1-0. Τελικό αποτέλεσμα, η Γκέσδεμπε κέρδισε, μάλλον η Κόνια Σπορ κέρδισε την Τράμζο Σπορ. Και ο κύριος Μάριο θέλει διαφημίσεις. Πάρε διαφημίσεις, κυρία Μαρία μας, παρακαλώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εν αναμονή του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα του Ηρακλή που γίνεται στο Πανθεσσαλικό με τον Ατρόμητο 0-1 με γκολ του Τσιλούλη. Έχει ξεκινήσει ένα μάτς στην Πρέμιερ της Αγγλίας, Σάντερλαντ Άρσεναλ. Είμαι σίγουρος ότι το έχει μπροστά του ο Κωστής ο Σαμοθράκης και το βλέπει. Κάνω λάθος, Κωστή, ή όχι, ε?
1: Όχι, δεν βλέπω. Βλέπω αθλητικές εκπομπές. Προσπαθώ να μαζέψω λίγο κάτι από δηλώσεις και
0: είπαμε να βγούμε νωρίς. Εντάξει, γιατί εντάξει, ακούστηκε το με τη Λίμπαρ. Αυτό τώρα λίγο...
1: εντάξει, αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο.
1: Εγώ το περίμενα. Δηλαδή, τι να σου πω. Γενικά περίμενα το απόψινό βράδυ να μην είναι καλό.
0: Ναι.
1: Το ήξερα ότι ο δρόμος του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα είναι πολύ δύσκολος. Αυτό είναι αναμενόμενο. Όταν κάνεις μια τέτοια δομική αλλαγή 10 Σεπτεμβρίου, έτσι, σύν τις μεταγραφές που έγιναν στο τέλος, μα περιμένεις πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Ήρθε ένας προπονητής πριν 3 μέρες στο Ρέντι, λέει, τι να κάνει, ας πούμε. Πες μου, τι μπορεί να κάνει. Τίποτα. Και επειδή συζητάμε τώρα και λέμε ότι υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος και 3 εβδομάδες θα δουλέψει, θα δουλέψει. 15 διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός, θα φύγουν όλοι. Με ποιους θα δουλέψει, ας πούμε.
0: Μαζεύεται αυτό, Κωστή.
1: Μετά από 2-3 μήνες θα σου απαντήσω. Για μένα δεν μαζεύεται, αλλά εντάξει, έχει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Τώρα τι μπορεί να κάνει ο προπονητής και να μαζέψει αυτό το πράγμα, μετά από δύο μήνες, δεν το λέω τώρα. Το έχω πει καιρό, ας πούμε, ότι με αυτές τις μεταγραφές που έγιναν σε αυτό το χρονικό διάστημα, συν και τώρα με την αλλαγή του προπονητή, τουλάχιστον ένα δίμηνο, δηλαδή τον Νοέμβριο, αν αρχίσουμε κάτι να βλέπουμε, αλλά τον Νοέμβριο θα έχει πετάξει το κουλάκι για μένα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα, είναι και η Ευρώπη λίγο έτσι.
1: Είναι και η Ευρώπη, αλλά όταν πάμε, πας και στη Λιβαδιά, ας πούμε, και δεν κερδίσεις την Κυριακή. Μετά έχει Παναθηναϊκό στο...
0: Μετά έχει διακοπή, ίσως μαζευτεί λίγο η
1: κατάσταση. Ναι, να μαζέψεις τι σου λέω, θα λείπουν 15 διεθνείς, φίλε.
0: Ναι.
1: Απλά θα κερδίσεις λίγο ηρεμία, τίποτα άλλο δεν μπορείς να κερδίσεις, ας πούμε. Είναι μια... Θεωρώ ότι είναι κακή χρονιά για τον Ολυμπιακό και δυστυχώς το λέω...
0: Το λέμε αρχές... Σεπτέμβριο.
1: Αργά ακριβώς, το λέμε αρχές Σεπτεμβρίου. Ύστερα βλέπω, ας πούμε, τον Μπουχαλάκη, τον Ανδρούτσο, τον Αθανασίου, τον Κοστούλα, 4 δικούς μας παίκτες, οι οποίοι ήταν κορυφαίοι σήμερα. Τώρα θα μου πεις, τώρα τους θυμήθηκε, ρε Κώστα. Τώρα τους θυμήθηκα, γιατί είδα μια ομάδα...
0: Είναι Έλληνες.
1: Με υγεία.
0: Έλληνες.
1: Είναι Έλληνες, είδα μια ομάδα με υγεία, έχει κάνει τρομερή δουλειά ο Κώδης, έτσι.
0: 8 Έλληνες να παίζουν, να ξεκινάνε και να τελειώνουν. Με 8
1: ναι, εγώ δεν σου λέω μόνο 8 για τους Έλληνες. Είναι και 4, δηλαδή και ο Αθανασίου και Έλληνες δεν ήτανε. Εγώ νομίζω ότι ήταν άδικο, ας πούμε, που με την Λίμπαρ δεν τον έπαιρνε στον Ολυμπιακό και πέρσι και φέτος. Δηλαδή από τον Μπρούνο είναι καλύτερος, ας πούμε. Όπως και ο Ανδρούτσος.
0: Μην με προκαλείς, γιατί έχω μπροστά μου το πόσο κάνει ο Όφη. Και κάνει κάτι λιγότερο.
1: Ναι, μου το πρόξε ο Δήμος της Τσομπαλιάρης μου, το 18 εκατομμύρια όσο κάνει ο Πουέρτα.
0: Ναι. Δηλαδή ναι, που είναι πιο ακριβώς λίγο ο Πουέρτα με αυτά που παίρνει ο ίδιος, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Δηλαδή, εντάξει, τώρα θα μου πεις, τώρα θυμήθηκες και τον Κοστούλα και τον Αθανασίο και τον Ανδρούτσο. Τώρα τους θυμήθηκα, γιατί τους είδα σήμερα πώς θα έκανε στο Καραϊσκάκι, βέβαια απέναντι σε ένα τραγικό Ολυμπιακό.
0: Έπαιξε μπάλα, δεν πήρε κάρτα Όφη.
1: Ακόμα ναι, ακόμα και μετά το 67 που μπήκε το 66 που μπήκε το γκολ του Κόντρο, ο Ολυμπιακός πάλι, δηλαδή μοναδική έτσι ευκαιρία, αν θες την πίση, είναι στις καθυστερήσεις που ο Γιάρεμτσουκ δεν μπόρεσε να πιάσει καλά την κεφαλιά και την έστειλε out. Όλα τα άλλα ήταν σπασμωδικά, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή περιμένεις από τον Φορτούνι και τον Μπουέρτα, ας πούμε, που είναι δύο από τα στοιχεία που μπορούν να σου δώσουν το κάτι παραπάνω. Και δεν έκανα
0: γι' αυτό
1: τίποτα.
0: Σε ρωτώ αν μαζεύεται. Γιατί την ποιότητα ο καθένας ξεχωριστά την έχει. Ομάδα
1: έχει,
0: αυτό γίνεται.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω. Θα περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν προβληματίστηκα σήμερα, γιατί εγώ τα περίμενα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι ειλικρινής, δεν το λέω τώρα. Για να σου δώσω να καταλάβεις, δεν πήγα στο γήπεδο σήμερα. Γιατί ήξερα την κατάσταση και θα υπάρχουν και αντιδράσεις και τέτοια, επειδή δεν έχω όρεξη τώρα εγώ στα 65 μου να κάθομαι και να δίνω εξηγήσεις με μουρμούρες γιατί διέφυγε με τη Λίμπαρ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δεν πήγα στο γήπεδο, κάτσα και το είδα σπίτι μου και έγραψα στο τηλεόραση και έγραψα με την ησυχία μου και με ήσυχο το κεφάλι μου. Γιατί τα περίμενα, σου λέω, ότι θα γίνουν. Το περίμενα. Δεν μπορεί τώρα, ας πούμε...
0: Ναι, ξέρεις τι φοβάμαι, ότι μπορεί να... αυτό να επιδεινωθεί. Και αν επιδεινωθεί...
1: Όσο άλλο να επιδεινωθεί, αν τα χάσει και από το Παναθηναϊκό.
0: Όχι, γενικότερα το πάω λίγο μακριά, δηλαδή το timing του φεβιού του με τη Λίμπαρ, ίσως το ξανακούσουμε το όνομα με τη Λίμπαρ στο Καρεσκάκι.
1: Εντάξει.
0: Όχι.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Γι' αυτό και ο προπονητής αντέδρασε έτσι και είπε: λογικό είναι ο κόσμος να αντιδρά. Καταλαβαίνει και αυτός ότι έφυγε ένας προπονητής ο οποίος ήταν ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του Ολυμπιακού σε ένα λάθος χρονικό σημείο.
0: Το συμφωνείς και εσύ, έτσι. Okay.
1: Ναι, εντάξει, είναι λάθος.
0: Ένα φύγει, ας φύγει τότε τον Αύγουστο, ρε φίλε.
1: Μα δεν σου λέω, εγώ σου λέω: άντε να έφευγε, ας πούμε, μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Δεν μπορείς τώρα τρεις μέρες πριν από το παιχνίδι με τον Όφη. Και επειδή λέω για Όφη, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός το ίδιο κακό ήταν και με τον Ατρόμητο, λίγο πιο βελτιωμένος αν θέλεις, και το ίδιο και με τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι, δεν βάζω τα δύο παιχνίδια Κυπέλλου, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή. Και αλλά όμως τώρα έπεσε με μια ομάδα καλύτερη.
1: Ακριβώς. Έπεσε με μια ομάδα η οποία για μένα αυτή τη στιγμή ίσως να είναι και μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος. Βλέπω, ας πούμε, ότι για να καταλάβεις τι...
0: Πάμε
1: ότι...
0: λίγο τώρα στο, να δούμε λίγο το όχι το τακτικό, αλλά το αγωνιστικό, με την έννοια πια ότι ο Μετιλίμπαρ είχε μια ομάδα την οποία προετοίμασε, πήγε σε μια προετοιμασία ο άνθρωπος ως προπονητής του Ολυμπιακού με κάποιους παίκτες. Ναι. Από αυτούς τους παίκτες είναι καμιά δεκαριά οι οποίοι δεν υπάρχουν στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και έχουν έρθει κάποιοι άλλοι που δεν ξέρω μια... αμφιβολικότητας προετοιμασίας που έχουν κάνει. Δηλαδή αυτή η ομάδα, σαν ομάδα...
1: 17 μεταγραφές, τι να περιμένεις εσύ Γιώργο τώρα. 17 μεταγραφές, των οποίων οι 7 σήμερα έπαιξαν βασικοί. Οι 6, πώς 6 ήταν. Τι να περιμένεις δηλαδή από αυτή την ιστορία. Τι μπορεί να βγάλεις, ας πούμε.
0: Πώς θα το κάνεις ομάδα αυτό, δηλαδή ο Ιμανόλ, να τον λέω έτσι, ο Ιμανόλ, πρέπει να φτιάξει...
1: Κάτι, δεν βάζουμε το, δεν βάζω τη συζήτηση στον προπονητή. Γιατί ο προπονητής τώρα είναι τρεις μέρες στο Ρέντι, ρε φίλε.
0: Όχι, λέω ότι πρέπει να κάνει, δηλαδή έχει μπροστά του ένα Γολγοθά.
1: Ακριβώς, Γολγοθά έχουν όλοι στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι πώς θα επικοινωνήσουν όλο αυτό το πράγμα... για να μην υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις του κόσμου. Γιατί μέσα σε όλα, όταν υπάρχει αυτός ο διχασμός για το θέμα προπονητή, γιατί όπως ακούστηκε το όνομα του Μεντιλίμπαρ, υπάρχουν και άλλοι που φώναζαν, ας πούμε, να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό προκαλεί ένα άσχημο κλίμα. Δεν ταιριάζει τον Ολυμπιακό. Εγώ τα έχω περάσει αυτά και τα ξέρω.
0: Άσχημο κλίμα στην εξέδρα την ίδια, μεταξύ των ίδιων των οπαδών.
1: Ακριβώς. Οι παίκτες επηρεάζονται και πάει όλο έτσι. Ναι. Όλο στραβώνει και στραβώνει.
0: Το άσχημο είναι ότι είναι Σεπτέμβριος.
1: Ακριβώς. Και φαντάσου ότι είσαι στο Καραϊσκάκι. Τώρα να πας, ας πούμε, πάλι την Πέμπτη έχεις μάθει στο Καραϊσκάκι. Έτσι δεν ξέρω τι κλίμα θα επικράτει. Αν έρθει πάλι καμιά ήττα. Μετά πάει στη Λιβαδιά. Εντάξει, εκεί είναι εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και διαφορετικά. Αλλά όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα.
0: Όχι, περισσότερο οποίο... βάρος θα φέρνει το Καρεσκάκι όσο συνεχίζει ο Ολυμπιακός να είναι σε αυτή την παρακμή, να το πω έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το Καρεσκάκι είναι το άσχημο.
1: Όταν δεν πετυχαίνει ένα γρήγορο γκολ, ναι, είναι πρόβλημα. Δηλαδή πάλι στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, τελείωσε ο Ολυμπιακός με μία φάση όλοι.
0: Και είπε αυτή καλά. Και καλά που ήταν
1: 0-0. Στο 10 λεπτό.
0: Και καλά που ήταν 0-0 το μάτς, δηλαδή το είπε και ουφ.
1: Ναι, ναι, γιατί ο Φούντας δεν είχε δοκάρι στο 38 να γίνει το 0-1. Ναι. Και έχει αποκρούσει ο Ορτέγκα την μπάλα και πήγε στο δοκάρι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλιώς πήγαινε μέσα.
0: Ο Ορτέγκα έβγαλε και το 0-2 για το αυτογκόλ.
1: Με τον Πυρόλα, την Πυρόλα τη φάση. Ναι. Και αν θέλεις να σου πω και το τελευταίο, ας πούμε, ψάξει να βρεις. Πες μου ένας παίκτης που να διακριθέντες από τον Ολυμπιακό σήμερα. Ένα. Πού να πας τώρα με 11 παίκτες αρνητικούς.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, υπάρχει έντονος προβληματισμός.
0: Ο καλύτερος του κηπέδου ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Ο Αθανασίου.
1: Ποιος. Α, ναι, καλά, εντάξει. Εσύ το βιολίσου τώρα.
0: Τι να σου πω. Πάρτονα τώρα. Πάρτονα πίσω. Α, αλήθεια. Με νους και Αθανασίου παίζει. το χειμώνα.
1: Για τον Νούς, ναι.
0: Όχι.
1: Ο Αθανασίου δεν νομίζω, εκτός τώρα αν ο προπονητής αλλάξει. Αυτός ο προπονητής
0: θα τα δει όλα την
1: έκφραση. Δεν τον ήθελε, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ανανέωσε το δανεισμό στο, μέχρι το 28. Τώρα αν ο καινούργιος προπονητής που τον είδε σήμερα και ο οποίος του αρέσει και είναι Έλληνας και τα λοιπά, είναι πολύ πιθανό να τον πάρουν.
0: Σίγουρα έχει άποψη ο Αργκουαθούλ αυτή τη στιγμή για τον Αθανασίου, τον είδε.
1: Ναι, ναι. Εμένα πάντως πραγματικά εντάξει, εγώ δεν τον είχα σε τρελή εκτίμηση. Έλεγα, ας πούμε, το καλοκαίρι ότι εντάξει είναι Έλληνας, μια καλή, έστω και εναλλακτική λύση. Αλλά σήμερα, βέβαια θα μου πεις ότι η Τμιζιά σήμερα δεν ήταν κακός. Εσύ, είναι καλός μπακ. Και αυτός όμως τώρα έχει έρθει. Πρέπει να προσαρμοστεί λιγάκι.
0: Το γκολ είναι του Αθανασίου, έτσι.
1: Ναι, έτοιμη πάσα και τη διαβασμένη πάσα. Δεν την κάνει σε τύχη. Το βλέπει που είναι ο ξεμαρκάριστος και του δίνει την μπάλα.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο.
1: Με υπέροχη πάσα, ασίστ είναι.
0: Και δεν είναι μόνο αθλητικά, δεν είναι μόνο αγωνιστικά. Είναι και τακτικά πολύ καλός. Και στα αμυντικά του καθήκοντα κλπ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε.
1: Αυτά, φίλε,
0: μιλάμε.
1: Θα τα πούμε αύριο το βράδυ.
0: Έγινε,
1: καλό βράδυ,
0: καλά,
1: καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν. Πάμε γρήγορα στο Γιώργο Γιωργούλα. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό. Ο Ηρακλής εξακολουθεί να χάνει από τον Ατρόμητο. Τον κόλο Τσιλούλη, σε επαναλαμβάνω. Πάμε, Γιώργο μου.
2: Στο Πανθεσσαλικό, καλησπέρα και πάλι. Έχουμε φτάσει στο 50 λεπτό. Παραμένει αυτό το 1-0 για τον Ατρόμητο. Ένα δεύτερο ημίχρονο μαθαίριο, ο οποίος ξεκίνησε με δύο αλλαγές. Στη θέση του Καϊπουέ και του Μυρ πέρασε ο Ρατό και μαζί με τον Λόπεθ. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα έλεγα ξεκίνησε έτσι λίγο πιο δυνατά από τον Ατρόμητο. Προσπάθησε έτσι στην αρχή στα πρώτα 2-3 λεπτά να πιέσει την ομάδα του Ατρόμητου πίσω στην αμυνά του. Ήταν μια παλιά που βγήκε από τον Νάνο μέσα στην μεγάλη περιοχή στο 48. Τελικώς εκεί κανείς δεν μπορούσε να βρεθεί μπροστά στην παλιά και να την βρει στα τίτια. Ήταν μια καλή στιγμή για τον Ηρακλή που μετέφερε την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ένα απλά και τώρα για τον Ατρόμητο. Έχουμε για τον Ατρόμητο, Χωτισιό της Λύρα, της Σούρων, Σταυρόπουλος, Μάγκλσον, Μουζοσάν, Σιγάρα, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Μούντες και Μεντόσα. Από την άλλη πλευρά, Αθανασιάδης, Σούρος, Πίνια, Ροζόρια, Νάνο, Ραντόγια, Σουρλής, Νιτσέτ, ο Λόπες και ο Κολίτς. Ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο από την αριστερή πλευρά. Από τον Ηρακλή, συγχωρείτε, με τον Νάνο να βγάζει πάρα πίσω. Όπου εκεί κινήθηκε ο Πινιέ, θα βγάλει την μπάλα στον Βούρο. Ο Βούρος, ο οποίος είναι από την πίσω ζώνη, προσπαθεί έτσι να βρει παίκτες του στην μεσαία γραμμή για τον Νιζέτ. Αλλάζουν την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή οι παίκτες του Ηρακλείου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει στήσει ένα τείχος, θα έλεγα, εκεί στην μεσαία γραμμή και δεν αφήνει τον Ηρακλή για να περάσουν. Τώρα περνάει η μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή με τον Ζόρι να είναι από την δεξιά πλευρά. Να μην μπορεί να βρει διάδρομο να γυρίσει την μπάλα πίσω. Εκεί στην μεσαία γραμμή με τον Λόπες. Λόπες, ο οποίος κρατάει την μπάλα, την κουβαλάει μαζί του. Θέλει να βγάλει προς την δεξιά πλευρά στον Ζόρι. Ο οποίος είναι από την δεξιά πλευρά, κλείνει προς την δεξιά, κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει την παίκτη του. Θα βρει τον Ραντόγια στην μεσαία γραμμή. Ραντόγια, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα στον Ρος. Ο Ρος, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Πίνια. Με μία αυτό θέλει να βγάλει στον Σουρλί. Σουρλί, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα όπου εκεί πήγαν να κρατούν οι παίκτες του Ηρακλή. Θα κάνει όμως λάθος την μεταβίωση. Θα να πάρει ο Ατρόμητος με τον Σιλούλη να βγαίνει πάλα πίσω. Τώρα στην μεσαία γραμμή για τον Μουτουσάπη θα να βγάλει την πάλα πίσω στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα να πιέσει ο Κολίτς την πάλα στον Μάγκλσον. Τσιγάρας, Μάγκλσον την πάλα στην μεσαία γραμμή. Μουτουσάπη όμως θα να βγάλει την πάλα μπροστά για τον Μεντόζα. Θα έρθει όμως εκεί ο Νάνο. Θα βγάλει την πάλα προς τη δεξιά πλευρά. Εκείνο ο Ζόρια μαζί με τον Βούρο, ο Ζόρια, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα πίσω εκεί που κινείται ο Πίνια. Πίνια, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Πιέζουν οι παίκτες του Ατρομήτου πάρα πολύ ψηλά. Θα να βγάλει στον Ρος, από εκεί θα πάει μπάλα στον Νάνο. Νάνο, ο οποίος θα τα βγάλει ξανά την μπάλα στον Σουρλί. Αλλάζουν στην πίσω ζωνή οι παίκτες του Ηρακλή την μπάλα με σκοπό έτσι να περάσουν την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Σουρλί. Παραπίσω. Ρος. Θα να βγει μπάλα αριστερά για τον Νάνο. Να νοπήκε χώρο ελευθερό μπροστά του από την αριστερή πλευρά. Θα να βγάλει την μπάλα έξω για τον Λόπες. Λόπες, ο οποίος κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Θα έρθει ο Σουρλής. Δεν είναι καλή παλιά. Τώρα στο ένα μέτρο δεν μπορεί να δώσει την μπάλα. Πραγματικά αυτή είναι μια φάση που μπορούσε ο Λόπες να βγάλει πιο σιγά την μπάλα στον Σουρλί προς την αριστερή πλευρά για να γίνει μια καλή σέντρα. Ο Ατρόμητος τώρα με το πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα πάνω στον Ραντόγια. Ραντόγια πίστε να βγάλει την μπάλα μπροστά. Θα έρθει όμως εκεί ο Μάγκρος, ο οποίος θα διώξει μπάλα στην μισά γραμμή. Θα ξαναπάρουν επέκτηση του Ηρακλή. Κάτω από την μισά γραμμή ο Ρώσος, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Πίνια. Πίνια, ο οποίος έχει δίπλα του τον Βούρο. Εκεί θα πάει μπάλα, πιο δεξιά είναι ο Ζόρια. Εκεί θα φτάσει από τον Βούρο. Κρατάει την μπάλα Ζόρια, θα να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Λάθος όμως θα πάρει την μπάλα, θα βγάλει για τον Μεντόζο που κινείται έξω από μεγάλη περιοχή. Το σουτ είναι πάρα πολύ άστοχο από τον Μεντόζα στο 55. Το σουτ που έγινε από τον Μεντόζα. Η μπάλα θα βγει όμως πολύ πολύ μακριά από την ιστορία του Αθανασιάδη. Και με σκοπό να σε πω, Γιώργο, δεν ξέρω αν το είδες. Εμείς εδώ στο ημίχρονο βλέπαμε λίγο το replay στον τραυματισμό του Μεντόζα επάνω στον Αθανασιάδη. Τουλάχιστον έτσι όπως είδαμε τη φάση και όπως την είδαμε σε 2-3 replay, ο Μεντόζα, θέλω να σου πω ότι πήγε και με τα δύο πόδια επάνω στο πόδι του Αθανασιάδη. Για να δούμε λίγο τις αλλαγές. Είναι με το νούμερο 19 και το 10. Να δω ποιοι είναι για την ομάδα του Ατρομήτου. Βγαίνει με το νούμερο 9 ο Μεντόζα. Και να δω ποιος είναι και φαίνει ο Τατήλας. Με το νούμερο 10 ο Πνευμονίδης είναι αυτός που μπαίνει μέσα, ο ένας. Ο άλλος είναι ο Μεντόζα και μπαίνει ο Σαντήλα μέσα στο παιχνίδι. Και βλέπω και για τον Ηρακλή άλλες δύο αλλαγές. Με το νούμερο 31 θα βγει ο Νάνου και θα μπει με το νούμερο 43 ο Μάρκες μέσα. Για τον Ηρακλή αυτή η αλλαγή στο 56, η τρίτη, για να δω πώς έγινε και άλλη αλλαγή για τον Ηρακλή. Έχω την εντύπωση που βοήθησε με λίγο Γιώργο, γιατί τουλάχιστον και ποιος είναι. Του Νάνου πέρασε ο Μάρκες. Ο Μάρκες, ο οποίος πέρασε μέσα στο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Απ' την άλλη είχαμε τον Πνευμονίδη. Η μπάλα στο δοκάρι, το σουτ που έγινε από τις παίκτες του Ατρομήτου, επιμένει ο Ατρομήτος, ο οποίος κινείται έξω από την μεγάλη μέση η σέντρα που θα βγει, θα βγάλουν οι παίκτες του Ηρακλή. Ήταν φάση για τον Ατρόμητο αυτή στο 56 το δοκάρι. Απλά μου διέθηκε ο Γιώργο, βοήθησε με αν η μπάλα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ποιος ήρθανε από τον Ατρόμητο. Τώρα ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθεί από την δεξιά πλευρά να βγει η μπάλα όπου εκεί είναι με τον Βούρο. Ο Βούρος, ο οποίος έχει μπροστά του δεξιά τον Ζωρία, κρατάει την μπάλα. Στην μισή γραμμή θα βγάλει για τον Ραντόγια. Αυτός θα βγάλει για τον Σουρλί. Σουρλί, ο οποίος εκεί στήριγμα θα βρει στον Ρος πίσω. Αυτός θα βγάλει στον Πίνια. Πίνια, ο οποίος τώρα είναι κάτω από την μισή γραμμή. Θα βγάλει μπάλα για τον Ζωρία. Ζωρία, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα. Που εκεί κινήθηκε ο Μαρκές, ο οποίος δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο κατόπιν, θα αφήνει συνέχεια στο παιχνίδι, θα πάρει ένα παίξι του Ηρακλή. Είναι από την αριστερή πλευρά με τον Νιζέ, θα βγάλει στην σέντρα, θα διώξει ένα παίξι του Ηρακλή, θα αρχίσει ο Ζωρία. Για να περάσουμε στην μεγάλη περιοχή, Λόπες, το σκούτ του Παραδοχάρη! Μεγάλη φάση στη συνέχεια, θα βγάλουν οι αμυντικοί, θα τρομεί το αυτή φάση στο 58 με τον Λόπες να κάνει το σκούτ. Η μπάλα να χτυπάει στο ζώδιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση για τον Ηρακλή για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Απαντάει ο Ηρακλή στην προηγούμενη φάση του Ατρόμητος στο 56 με το δοκάρι. Τώρα ήταν η σειρά του Ηρακλή. Με τον Λόπης να ήταν μέσα σε μεγάλη περιοχή να κάνει το σύντομο μπάλα να τραντάζει το ζώδιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες εδώ για να φτάνει ο Ατρόμητος στο 2-0. Από την άλλη να φέρει ο Ηρακλή. Τα ίδια το παιχνίδι. Διαμαρτύρουν και παίξει ο Ηρακλή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ότι πέρασε η μπάλα.
0: Ναι, η μπάλα θα δούμε τώρα. Πρέπει να έχει χτυπήσει πάνω στη γραμμή. Δεν είμαι σίγουρος. Από τη γραμμή και προς τα μέσα είναι εδώ. Αν έχουμε online technology, μάλλον ναι, online technology. Η γραμμή, ναι, πάνω στη γραμμή φαίνεται να χτυπάει. Με πρώτη ματιά, έτσι. Τώρα δεν μπορώ να είμαι σίγουρος.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Πάντως φαίνεται να χτυπάει μπάλα πάνω στη γραμμή. Τώρα θα το τσεκάρουν, αλλά νομίζω πως η μπάλα έχει επαφή με τη γραμμή και όταν η μπάλα έχει επαφή με τη γραμμή, έστω και λίγο να έχει, δεν έχει περάσει. Έτσι πιστεύω. Θα δούμε.
2: Μάλιστα. Δίνει συνέχεια κάτω από το παιχνίδι. Δεν, αυτό δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν πέρασε η μπάλα, αλλά ήταν πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα του Ηρακλή. Με τον Λόπες να τραντάζει στο ριζό το δοκάρι.
0: Είναι περίπου κάνει... η ίδια φάση με το Παναθηναϊκό Σκηφισιά, αν θυμάσαι.
2: Μαρτυγάνο, ο δρόμο είναι κόντρα επίθεση.
0: Του ταμπόρδα
2: του. Σε μεγάλη περιοχή, εκεί προσπάθησε που ήταν ο παίκτη ατρομή του να μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Να κάνει όμως και επιθετικό φάουλ. Και έχουμε και την κίτρινη κάρτα στον παίκτη του ατρομή.
0: Να συνοψίσουμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. Σου του Τσούμπερ στο αριστερό δοκάρι μπάλα. Σου του Ήβη Λόπεθ στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα.
2: Μάλιστα, δύο δοκάρια και τώρα είχαμε και την κίτρινη κάρτα. Αποδέχτηκε την παίκτη του Ηρακλή.
0: Πνευμονίδης.
2: Ο Πνευμονίδης, ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα στο 59. Την κάρτα έτσι για τον Πνευμονίδη. Δύο πολύ μεγάλη φάση στο 56 και στο 58. Κάθε μια ομάδα που είχε έτσι τις δικές της στιγμές. Πάντως παραμένει αυτό το 1-0 για τον Ατρόμητο από το 21ο λεπτό.
0: Μας το έχουν βγάλει στο ΠΚΑΡΕ. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγάλουν ύστερα και κάτι άλλο από το Sky. Δεν ξέρω η παραγωγή αν μπορεί να το κάνει αυτό. Πάντως μας έβγαλε να η μπάλα να είναι προς τα μέσα της γραμμής, αλλά να έχει μια ελαφρά επαφή με τη γραμμή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η μπάλα πρέπει να περάσει όλη, ολόκληρη για να μετρήσει τον γκολ.
2: Μάλιστα.
0: Δύο δοκάρια λοιπόν, Τσούμπερ και Ήβη Λόπεθ. Ένα για κάθε ομάδα.
2: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ. 21ο λεπτό στο Πανσταλικό, παραμένει αυτό το 1-0 για τον Ατρόμητο. Να δούμε ο Ηρακλής ο οποίος το παλεύει έτσι και να φτάσει στην ισοπάλησα. Την άλλη, ότι στην κόντρα όταν θα βγει δηλαδή ο Ατρόμητος εκεί θα βρει κάποια κοινά πίσω στην άμυνα του Ηρακλή, παίρνει μεγάλες δυσκολίες στην αμυντική διάταξη για τον Ηρακλή. Ρος. Πίνια. Από πίσω να πίσω να προσπαθεί έτσι να μεταβιβάσει την μπάλα, να την παίρνει προς την μισά γραμμή με τον Ρος να περνάει την μισά γραμμή. Λάθος όμως, δεν μπορεί να βγει η μπάλα προς την αριστερή πλευρά. Εκεί όμως θα πάρουν το πλάγιο έτσι οι παίκτες του Ατρομήτου από την δεξιά πλευρά. Αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο Λίρατζη στην προηγούμενη φάση. Την μπάλα μπροστά εκεί που κινούνται παίκτες του Ατρομήτου με τον Σαντήλα. Σαντήλα ήταν ο άλλος ο παίκτης ο οποίος πήγε μαζί με τον Πνευμονίδη που λέγαμε έτσι για τις αλλαγές για την ομάδα του Ατρομήτου. Ρος. Ρατόγια. Πίνια. Μπούρος. Μπούρος αριστερά για τον Ρος. Ρος κρατάει. Πιέζεται εκεί από τον Σαντήλα. Θα βγάλει την μπάλα δεξιά για τον Αμπούρο. Πιο δεξιά για τον Αζωρία που είναι από τη δεξιά πλευρά. Λόπες. Στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα αριστερά για τον Ρος. Πιο αριστερά εκεί που είναι ο Νιζέτ. Νιζέτ να την φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα βγάλει και τη σέντρα με στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά. Εκεί όμως θα βγει ο Κοντιστιώτης θα μπλοκάρει την μπάλα. Κεφαλιά που έγινε εκεί από τον Μάρκες. Τώρα Ατρόμητος στην μεσαία γραμμή. Μπάλα πίσω στον Μαγνουσόν, ο οποίος θα διώξει την μπάλα από την περιοχή του. Είναι πλάγι όμως για τον Ηρακλή από την δεξιά πλευρά. Κατόπιν ο οποίος διακόπτει το παιχνίδι να πάει μπάλα προς τα πίσω. Αυτό λέει στον Ζωρία. Θα βγάλει στον Βούρο. Βούρος ο οποίος θα βγάλει την μπάλα με μία στον Πίνια. Πίνια, Ρος, όλα αυτά στην πίσω πλευρά για την ομάδα του Ηρακλή. Στο αμυντικό κομμάτι εκεί κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή με σκοπό να την μετεβιβάσουν προς την μεσαία γραμμή. Πίνια Ρος Σουρλής περνάει την μεσαία γραμμή. Αφήνει την μπάλα στον Νιζέτ. Ο Νιζέτ θα βγάλει στον Λόπες. Ωραίο τα κουράκια από τον Λόπες Ρατόγια. Ρατόγια δεν μπορεί εκεί. Θα έρθει εκεί ο Μουτουσάμι. Θα πάρει την μπάλα. Υπάρχει όμως και φάουλ που έγινε επάνω στον παίκτη του Ηρακλή. Αυτό το φάουλ που έγινε λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Νιτζέτ. Επαναλαμβάνω, κάτω από την μεσαία γραμμή. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Ρος. Ένα φάουλ που είναι έτσι κάτω από την μεσαία γραμμή. Πάλι στον δρόμο της είναι πίσω. Μπάλα στον Βούρο, πιο δεξιά στον Ζόρια. Ζόρια εκεί θα κάνει όμως το λάθος. Θα αρθεί να το διορθώσει ο ίδιος, αλλά θα πετάξει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Ατρόμητου από την αριστερή πλευρά στην μεσαία γραμμή, αυτό το πλάγιο για τον Ατρόμητο. Είπαμε δύο πολύ μεγάλες φάσεις, στο 56 το δοκάρι του Τσούπερ, στο 58 το δοκάρι του Λόπες. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, οι δύο πολύ μεγάλες φάσεις που έχουν έτσι σημαδεύσει αυτή τώρα τις δύο ομάδες, τα δοκάρια στάθηκαν εμπόδιο για να μην πετύχει η ομάδα, κάθε μια ομάδα γκολ. Ρος Λόπες περνάει τη μισή γραμμή. Κρατάει ο Λόπες την μπάλα. Μπάλα πίσω στον Πίνια. Γκούρος. Ο Γκούρος περνάει τον αντίπαλο του. Περνάει τη μισή γραμμή. Προσπαθεί που δεν υπάρχει παίχτη. Τώρα θα δει τον Σουρλή αριστερά. Ο Σουρλής, ο οποίος λέει στους παίκτες να ανέβουν έτσι λίγο πιο πάνω όλοι για να πάρουν την μπάλα. Αριστερά η μπάλα στον Νιζέτ. Νιζέτ, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει εκεί τον Μούντες. Θα να βγάλει τη σέντρα. Θα έρθει όμως εκεί ο Σταυρόπουλος να παραχωρήσει το πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Γρήγορα ο Σουρλής, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα στον Λόπες. Σουρλής, Λόπες. Σουρλής παίζει τον αδείο. Την μπάλα πίσω στον Πίνια. Πίνια θα να βγάλει στον Βουρό. Βουρός, ο οποίος τώρα πια δεξιά στον Ζόρια. Ζόρια, ο οποίος έχει χώρο από εκεί. Θα βγάλει την σέντρα. Ναι, θα βγάλει την σέντρα με στη μεγάλη περιοχή. Αλλά πάει προς την αριστερή πλευρά. Ο Λίρατζης, ο οποίος θέλει να διώξει την μπάλα, θα χτυπήσει μπάλα επάνω εκεί που ήταν ο Νιζέ. Τελικώς θα έρθει εκεί ο Ρος, θα πετάξει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Ατρομήτου από την δεξιά πλευρά. Αυτό το πλάγιο για τον Ατρόμητο. Αυτό που σου λέει εκεί να παραμείνεις για να κάνεις το πλάγιο, επειδή είναι κερδίσει τη μέτρα λίγο πιο μπροστά ο Μούντες. Αλλά τελικώς Σαντίλας Μούντες. Και παλιά που έγινε εκεί που ήταν ο Σούπερ, η μπάλα πίσω στον Πίνια. Πίνια, θέλει να βγάλει την μπροστινή παλιά. Ανεμπολή που έγινε εκεί, η παρέμβαση από τον Τσιγαρά αλλίωσε την επάση που πήγαινε η μπάλα για τον Μαρτές. Πάγκουσον, Πάολ, δίνει ο Κατόπης σε φάρος του Ηρακλή κάτω από την μεσαία γραμμή αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο. 67 λεπτά στο Πανσταλεκό, κυρίες και κύριοι, Ντερμπέτερ Ελλάδα Σπορ 94,3. Παραμένει αυτό το 1-0 για τον Ατρόμητο με γκολ του Τιλούλη από το 21ο λεπτό. Θυμίζω στο 56 το δοκάρι του Ζίπερ, στο 58 το δοκάρι του Λόπες για τον Ηρακλή. Πίνια, Μπούρος. Μπούρος κρατάει. Ραντόγια. Την μπάλα στον Ρώσο αριστερά. Αριστερά στον Νιζέτ. Ωραία κίνηση. Περνάει τον Μούντες. Ο Νιζέτ ανοίγει την μπάλα. Άνοιξε πολύ την μπάλα. Εκεί ήρθε όμως γρήγορα και έγκαιρο Σταυρόπουλος. Παραχώρησε το πλάγιο για τον Ηρακλή από την αριστερή πλευρά. Και άλλη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Βγάζει ο Νιζέτ. Προφανώς θέλει να κάνει ένα δυνατό πλάγιο μέσα στην μεγάλη περιοχή του Χοντοσιώτη. Έτσι τον βλέπω τον Ιζέτη, τη φορά που έχει πάρει. Αυτό ακριβώς κάνει. Στη μεγάλη περιοχή θα διώξουν εκεί παίκτες του Ατρομήτου. Θα πάρουν όμως τώρα με τον Σουρλή να βγάζει στον Ζόρια. Να πιέσει ο Ατρομήτος πάρα πολύ ψηλά. Πίνια προς την μεσαία γραμμή για τον Σουρλή. Πάουλ που έγινε από τον Λίρα και πάνω στον Σουρλή στην μεσαία γραμμή. Γρήγορα ο Σουρλής θα βγάλει την μπάλα προς τον Πίνια. Πίνια θα βγάλει στον Σουρλή. Σουρλής ξανά στον Πίνια. Είναι αυτό που είπα πριν πολύ πολλές φορές έτσι στην περιγραφή, ότι ο Ατρόμητος έτσι είναι πολύ καλά στη μέρα στην μεσαία γραμμή. Δυσκολεύονται οι παίκτες του Ηρακλή να βγάλουν την μπάλα μπροστά, και αυτό οφείλεται, όπως είπα, ο Ηρακλής, ο οποίος μαζεύει, ο Ατρόμητος μαζεύει πάρα πολλούς παίκτες στην μεσαία γραμμή και δεν αφήνει τον Ηρακλή στην ευθεία τουλάχιστον κυρίως για να περάσουν τις μπάλες. Ενώ από την αριστερή πλευρά, όταν θα παίξουν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Ζέτεχη, μπορεί να βρει τους διαδρόμους και μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει βγάλει δύο σέντρες. Για να δούμε ζωρό τώρα που είναι από την δεξιά πλευρά. Είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, κρατάει την μπάλα, πιέζεται συστηματικά εκεί. Η μπάλα όμως θα περάσει πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Γρήγορα με τον Λόπες να βγάζει προς τον Ζόρια. Τώρα να όχι, κακή σέντρα από τον Ζόρια. Τελικώς μένει μες και παίρνει έτσι μια παράξενη τροχιά η μπάλα. Κάνει, παίρνει φάρτα προς τα μέσα και δεν βγαίνει έξω. Είναι πλάγιο όμως για τον Ηρακλή. Ο Νιζέτ το πίστευε να φύγει ο Σορλής από την τσιά πλευρά. Δεν του πετάει την μπάλα. Τα αριστερή όμως ο Νιζέτ. Του λέει ο Λόπες να κάνει δυνατά το πλάγιο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Για να δούμε. Νιζέτ να κάνει το πλάγιο. Η μπάλα δεν περνάει για ακόμα μια φορά. Θα διώξουν οι παίκτες του ατρομητού. Η μπάλα παραμένει μέσα. Αντίλας για να βγάλει την μπάλα πίσω, για να πάει μπάλα μπροστά από τον Τσιγάρο στον Τζατήλα. Δεν μπορεί όμως με μία η μπάλα να φτάσει από τον πήγαινα στον Αθανασιάδη. Βούρος. 70 λεπτά παιχνιδιού στο Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής ατρώμητος Αθηνών πάντα στο 0-1 από το 21 με τον Τιλούλη. Τώρα ο Ηρακλής με τον Νιζέτ από αριστερά. Για να κάνει το κοντρόλ του, ανοίγει πάρα πολύ την μπάλα, κάνει και επιδοτικό φάουλ πάνω στον Μούντες. Σφυρίζει ο κατώπιν στο φάουλ αυτό. Άνοιξε την μπάλα πολύ ο Νιζέτ, πήγε να περάσει έναν αντιπαλό του, το έκλεισε το σκοπιδίο, έπεισε πάνω του, το έκανε και το επιδοτικό φάουλ. Αλλαγή με το νούμερο 6 για τον ατρόμητο ο Καραμάνης. Για να δω ποιος είναι αυτός ο παίκτης που θα βγει από το παιχνίδι. Ο Μούντες, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι αυτός που θα βγει έτσι από το παιχνίδι.

Καμούντες έβαλε τον Καραμάνι από την δεξιά πλευρά για να δούμε πώς θα δημιουργήσει Καραμάνι στον Νιζέτ για να βγάλει μια σέντρα στο πουθενά. Όμως εκεί θα μπορούσε να βγάλει με καλύτερο τρόπο την σέντρα ο Νιζέτ προς την μεγάλη περιοχή. Αλλά μόνο αυτό δεν έπρεπε να κάνει, το έκανε όμως πολύ πολύ μακριά η σέντρα από τον Νιζέτ. Βρίζω κατόπιν γρήγορα προς τον Χωτζησιώτη να δώσει ένα για το παιχνίδι. Ο Χωτζησιώτης οπίσης τώρα θα κάνει το ελεύθερο. Ο Λίρας μαζί με τον Ρος εκεί μου δίνει τις δικές τους μάγκες. Φάουλ που έγινε από τον Λίρας και πάνω στον Νιζέτ. Ένα φάουλ που είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Τα λεφτά κυλάνε εδώ στο Πανσταλικό υπέρ του Ατρομίδου που έχει το 1-0 στην κατοχή του απέναντι στον Ηρακλή. Δυσκολεύει και ο Ρατογιά. Πιέζουν πάρα πολύ οι παίκτες του Ατρομίδου. Τελικώς θα γίνει ένα φάουλ πάνω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ. Ραντόγια γρήγορα προς τον Λόπες. Αυτός θέλει να βγάλει την μπάλα γρήγορα εκεί προς τον συμπαίκτη του Ρος. Πίνια. Κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο παίκτη ο Πίνια. Είναι δύσκολο τελικώς. Αλλάζουν την μπάλα πίσω στην αμυνά τους τώρα. Με τον Ρος. Ο Ρος τώρα αποφασίζει να φέρει μια προς την παλιά. Ωραία προς την παλιά. Πάρκε στο σούδι, την μπάλα. Γκολ! 1-1 ο Ηρακλής. Ήταν εκπληκτική η παλιά που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως ήταν σε πολύ καλό σημείο. Ο Μάρκετ, ο οποίος πραγματικά πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ στο 73, ήταν η παλιά που βγήκε από τον Ρατόγια στην μεσαία γραμμή προς τον Μάρκετ, ο οποίος έκανε το σουτ, η μπάλα στα δίκτυα, γκολ για τον Ηρακλή. Το 1-1 είναι γεγονός εδώ στο Πανσταλικό. Ήταν μια υπέροχη, καταπληκτική παλιά από τη μεσαία γραμμή. Πέρασε μπροστά από τρεις παίκτες, πήγε στον Μάρκετ. Έστε μέσα στη μεγάλη περιοχή και με ένα δυνατό βολέ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Χωτζησιώτη. Έκανε το 1-1 για τον Ηρακλή. Έχει βάλει 2-4 ο Μασαρή για τον Κολίτ και τον Μαρκές. Με σκοπό δηλαδή για να παίρνει πριν τα ίδια. Αλλά τελικώς ο Μάρκες τον έχει δικαιώσει σε αυτή την φάση έτσι που έκανε τον γκολ ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής καλά μπροστά τώρα με τη Στουρλή. Έχει πάρει θάρρος, έχει πάρει αέρα. Σολίστε εξπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πλήρη προς τα δεξιά. Όχι. Το σουτ που έγινε εκεί από τον Κόλιτ. Πραγματικά εκεί θα μπορούσε δηλαδή ο Κόλιτ εκεί να στο πάρει καλύτερα και να σωτάρει. Το 74 αυτή η φάση με τον Κόλιτ για την ομάδα του Ηρακλή. Το σουτ που έκανε όμως πέρασε έξω. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα ο Ηρακλής αφού πήρε άλλη ψυχολογία, άλλον αέρα. Με την ισοπάρηση από τον Μαρκές να δούμε και πώς θα μπορεί έτσι να φέρει αντίσταση ο Ατρόμητος ή και αυτός θα βγει έτσι μπροστά τώρα θα πει στην αμυνά του για να πτύχει ένα δεύτερο γκολ τώρα θα λάβει στην κόντρα από τη δικιά πλευρά ο Λίραγης είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή από τη δικιά πλευρά σηκώνει το κεφάλι θα βγάλει τη σέντρα η μπάλα στο δεύτερο δεκάρι θα διώξει εκεί με τον Βούρο θα πάρουν οι παίκτες του Ηρακλή στην μεσιά γραμμή με τον Λόπες να πιέσει και ο Λίραγης η μπάλα όμως τι είναι. Παόλο δίνω κατόπιση για τον Ηρακλή. Να το παιχνίδι που τουλάχιστον μετά το κόστο του Ηρακλή αποκτάζει μια άλλη ομορφιά. Είδα και τον Ατρόμητο να θέλει να πιέσει και αυτός. Θέλει να βγει μπροστά. Δεν αρκετή σε αυτή την ισοπαλία. Θυμίζω ο Ατρόμητος έχει έναν βαθμό. Ο Ηρακλής 4 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Γίνεται 2 βαθμοί του Ατρομήτου, 5 για τον Ηρακλή. Έχω την εντύπωση ότι θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι τώρα που και δύο ομάδες κυνηγάνε ένα δεύτερο γκολ εδώ και να πάρουν την νίκη. Ο Ατρόμητος ο οποίος δεν αρκείται στην ισοπαλία και τουλάχιστον όπως έδειξε μετά το κόστο του Ηρακλή τον βλέπω έτσι να πιέζει πάρα πολύ ψηλά να είναι και αυτός κινητικός και να βγαίνει μπροστά από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής ο οποίος έχει πάρει αέρα άλλη ψυχολογία με τον γκολ από τον Μάρκες στο 73. Παρά πίσω στον Πίνια, Πίνια ο οποίος να βγάλει την προς την παλιά Μάρκες να βγάλει στον Ζόρια, ωραία κίνηση τώρα κρατάει την μπάλα. Να βγάλει την μπάλα στον Μαρκές. Έχει δύο απέναντι του. Θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Βούρο. Βούρος απειστηρεί και θα βγάλει την μπάλα στον Πίνια πιο αριστερά. Πήγε ο πίστολα. Έχει την μπάλα στην κατοχή του. Περνάει την μέσα γραμμή. Του βαλάει την μπάλα. Θα κάνει τις τρίπλες. Πάλι όμως την Πίνια. Ένα φάουλ που έγινε κάτω από την μεσαία γραμμή. Και κίτρινη κάρτα. Εκεί
που θα την δεχτεί ο Γιώργος

0: θα τη βγάλει ο Κατσόπης. Πρέπει να ήταν πλεμονίδης εκεί αυτός, ο οποίος έκανε το φάουλ. Ένα φάουλ που είναι για την ομάδα του Ηρακλή, ανάμεσα μεσάς γραμμής και μεγάλης περιοχής. Έχουν ξεσηκωθεί και οι φύλαδοι του Ηρακλή εδώ στο Πανσαλικό, έτσι ψυχώνουν, φωνάζουν για την ομάδα, θέλουν να την ουθήσουν σε ένα δεύτερο γκολ. Για να δούμε το φάουλ με τον Λόπες. Λόπες εκτείνει το φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά που θα γίνει, η μπάλα πάει προς την αριστερή πλευρά. Εκεί προσπάθησε ο Σουρλής τελικώς είναι το δικό φάουλ. Τελειώνει αυτή η φάση, η πολιορκία που πήγε να αναπτύξει ο Ηρακλής μέσα στην μεγάλη περιοχή με το φάουλ που εκτέλεσε ο Λόπες από την δεξιά πλευρά. Στο 77, 1-1 εδώ στο Πανσεραϊκό. Καραμάνης. Εκεί προστάτω τον Νιζέτ, λάθος όμως πλάγιο για τον Ηρακλή. Ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά, ο Ηρακλής μένει ψηλά. Λόπες θα καθεί πάλι όμως και θα κάρτα σε ποιον, στον Λόπες, τελικώς το 77. Η κάρτα είναι στον Λόπες, άλλη μια και την κάρτα για πέφτει του Ηρακλή. Ο Λόπες ο οποίος έκανε το φάουλ. Έχει επάνω στον αντίπαλό του και συγκεκριμένα ήταν στον Τούμπερ. Το φάουλ που έκανε ο Λόπες και διατηρήθηκε την κίτρινη κάρτα. Πάνω στο παιχνίδι που πήγε να αποκτήσει έτσι ρυθμό και από τις δύο ομάδες ήρθε αυτό το φάουλ. Έτσι έκοψε λίγο την ταχύτητα των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο με τον Σταυρόπουλο να βγάζει στον Μάκτουσον αυτό στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος τώρα, ο οποίος περνάει την μισά γραμμή, κρατάει την μπάλα για να βγάλει αριστερά την μπάλα όπου εκεί έτσι, κινείται ο Τιλούκης. Η μπάλα όμως τι είναι, πλάγιο για τον Ηρακλή, λέει ο Κατσόπης, ο υπόλοιπος ο οποίος, όχι, δίνει φάουλ τελικώς ο Κατσόπης στην προηγούμενη φάση και όχι πλάγιο. Μπάλα πίσω στον Πίνια. Πίνια, θέλει να βγάλει την προς την παλιά, κόλλιν, θέλει να τη βγάλει στον Λόπες. Ωραία κίνηση από τον Λόπες. Θα βγάλει την παλιά αριστερά για τον Νιζέτ, που είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Κρατάει ο Νιζέτ, φέγγει από αριστερά. Κρυφή παλιά, δεν περνάει όμως. Εκεί θέλουν να βγάλουν επεξετρώματα από την άμυνά τους. Πιέζει ο Ηρακλής πάρα πολύ ψηλά. Ζόρια, θέλει να πιέσει εκεί τον αντίπαλό του. Θα πάρει την μπάλα, λείπει σματάρις, αλλά τελικώς εκεί και από την άλλη την πλευρά και ο Αντρόμητος ο οποίος έβγαλε την μπάλα από πολύ μακριά. Εκεί η μπάλα από τον Πίνια θα βγει στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης ο οποίος να κάνει το γέμισμα. Η μπάλα στην μεσαία γραμμή.
1: Γιώργο, Γιώργο, πάρε μία ανάσα, αγόρι. Πάρε μία ανάσα, γιατί πρέπει να παίρνεις κάπου, έτσι. Ρεάλ Μαδρίτ.
0: Αυτή τη φάση, Γιώργο, σε διακόπτε. Ωραίο το σουτ που έγινε από τον Λίραση. Η μπάλα πέρασε ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο του δεκάρι του Αθανασιάδη. Αθανασιάδη γρήγορα. Τώρα, Γιώργο, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο.
1: Πάμε. Λοιπόν, πάμε στα μέχρι στιγμής σκορ που έχουμε. Βασικά, έχουμε πολύ λίγα. Στη Γαλλία να φανταστείτε ότι έχουμε 4 παιχνίδια που γίνονται και στο ημίχρονο έχουμε σκορ μόνο σε ένα μάτς. Λοριάν Τουλούζ 2-0. Ο Σερ Νις, Παρί Λιόν και Χαβρι Αντζέν στο 0-0. Όπως το 0-0 είναι και η Σάντερλαντ με την Άρσεναλ στο 43. Ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο είναι στο 79. Μας το περιγράφει ο Γιώργος, ο Γιωργούλας είναι στο 1-1. Η Ρεάλ Μαδρίτης νικά τη Ράγιο Βαγεκάνο με 3-0 με Εμπαπέ, Καρέρας και Μπέλιγχαμ τα 3 γκολ για την ομάδα της Ρεάλ. Η Αταλάντα με την Κάλιαρ είναι στο 1-1 στον Μπέργαμο. Προηγήθηκε με το Μεντί, ο Σκαμάκα ισοφάρισε για την Αταλάντα. Μεντί προβάδισμα για την Κάλιαρ. Ενώ έχουμε επίσης παιχνίδια για το Βέλγιο, ημίχρονο Λέουβεν Σερτμπριζ 1-0 και Ουνεών Σεντζιλουάζ Λόμελ 2-0. Υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται για την Ολλανδία. Φορτούνα Σιτάρντ Άγιαξ 1-4 και Καμπούρ Ναϊμπέγγεν 1-0. Χάνει Ναϊμπέγγεν από την Καμπούρ. Ενώ υπάρχει παιχνίδι για την Πορτογαλία με την Ακαδέμικα Βιξέου, Λίγκα Πορτουγκάλ με την Κιμαράες είναι στο 0-0 στο 12. Ραπίδι Βουκουρεστίου Βουλουντάρι 0-1 στη Ρουμανία. Η Τσέσκα Μόσχας με την Ρουμπίν Καζάν είναι στο 1-1 στο 92 στην Ρωσία. Ενώ η Μπράβο με την Τζέλια είναι στο 0-1 στο 70. Ο λόγος στο Γιώργο Γιωργούλα.
0: Είχαμε μια πάση για τον Ατρόμητο. Το λάθος που έγινε να γίνει πίσω στην άμυνα του Ηρακλή. Πήρε ο Σούπερ την μπαλά, σούταρε, αλλά η μπαλά πέρασε έξω. Για να δούμε τώρα ο Ηρακλής ο οποίος θα πει στην κόντρα με τον Λόπες. να βγάλει την μπάλα στον Κόλινς. Θα έρθει όμως εκεί ο Μάρκες. Αλλάζει το παιχνίδι πια και στον Αζόρια. Τέτρα από τον Αζόρια. Η μπάλα πάει στον δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορούν να παίξουν εκεί. Θα κρατήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλαγές με το νούμερο 27 για τον Ηρακλή. Μένει ο Κράιν μέσα και βγαίνει ο Σουρλής. Κράιμς ο οποίος μπαίνει μέσα για την ομάδα του Ηρακλή και την άλλη έχουμε η αλλαγή για τον Ηρακλή. Είχαμε έτσι τις αλλαγές από τους δύο προπονητές. Το 82 βρισκόμαστε στο παιχνίδι στο 1-1 εδώ στο Πανθυσταλικό με τον Μαρκές να ισοπαρίζει για τον Ηρακλή. Είχαμε και δύο δοκάρια στο 56 με τον Τσούπερ, στο 58 με τον Λόπεζ. Το ελεύθερο από τον Αγουντεσιώτη. Μάχεσαι εκεί, αφήνει το παιχνίδι. Ο Νιζέτ φεύγει από την αριστερή πλευρά. Νιζέτ, για να βγάλει την μπάλα έξω. Μου του σάπει ο οποίος είναι αυτός που θα κάνει το σοπ. Θα βγάλει και την μπάλα από την άμυνα εκεί που ήταν. Εκεί μπήκε ο Νταλούς μέσα στο παιχνίδι. Για τον Ατρόμητο, οι αλλαγές που είπα πριν, που ήταν μία για τον Ηρακλή και μία για τον Ατρόμητο. Πίνια, Ραντόγια, λάθος πέρα λίγο εκεί, ευτυχώς αυτοίσαν οι παίκτες του Ατρομήτου. Κρατάνε την μπάλα από ό,τι του παίκτες του Ηρακλή με τον Λόπες. Λόπες ο οποίος είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Λόπες κρατάει την μπάλα, ψάχνει να πριστηρίγμα στην μεσαία γραμμή. Αριστερά για τον Ντζέντε και μπροστά του τον Καραμάνι. Η μπάλα πίσω στον Ρος. Ο Ρος ο οποίος τώρα έχει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Κρατάει δεξιά για τον Βούρο. Βούρος θα να βγάλει την μπροστινή παλιά. Εκεί που πήγαν να κινηθούν οι παίκτες του Ηρακλή. Σάβει η μπάλα πίσω στον Χουτεσιώτη. Με μία να φύγει η μπάλα από την περιοχή του. Ζόρια. Καλό κοντρόλ. Στη μεσαία γραμμή. Λόπες. Ωραία κίνηση από τον Λόπες. Περνάει δύο παίκτες. Κόλλινς το σούτι μπαλά έξω. Άστιγα τον Ηρακλή στο 83. Την παλιά του έκανε ο Λόπες. Τον Κόλλερ, τελικός ο Κόλλινς, ο οποίος έκανε το σούτ εκεί από το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πέρασε έξω. Μεγάλη φάση για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος έχει ανεβάσει τροφές και έχει ανεβάσει ρυθμό. Αυτή την παλιά πήγαινε από τον Λόπες, το σούτ πήγαινε από τον Κόλλινς, η μπάλα πέρασε έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος τώρα πιέζει με τον Νιζέτ να είναι από την αριστερή πλευρά. Έχει αναπτύξει πιο γρήγορη ταχύτητα ο Ηρακλής, έχει ανεβάσει στροφές στο παιχνίδι. Έχει βάλει τον Ατρόμητο κάτω από την μεσαία γραμμή. Είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί ο Ατρόμητος σίγουρα θα προσπαθεί για μια κόντρα. Αν βρεθεί έτσι μπροστά του με τον Λόπες να βγάζει τον Ρος. Ο Ηρακλής ο οποίος σήκησε ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, πέραν τον κόλ δηλαδή του Μαρκές, για να δούμε. Νιζέτ, θα πάρω και το φάουλ. Ένα φάουλ που είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, από την αριστερή πλευρά. Αυτό το φάουλ σφυρίζει ο κατόπις για τον Ηρακλή. Πηγαίνει στον ανθρώπινο ο οποίος θα διαμαρτυρηθεί επάνω στον κατόπι και αυτό το φάουλ πέτυχε και την ομάδα του Ηρακλή. Τρεις παίκτες διαμαρτύρονται του ατρομήτου επάνω στον κατόπι. Είναι το φάουλ για τον Ηρακλή έξω από την μεγάλη περιοχή. Από την αριστερή πλευρά, κίτρινη κάρτα και στον Σταυρόπουλο στο 85. Είχε διαμαρτυρηθεί και πάρα πολύ έντονα προς τον κατόπι. Ο σέντερ μπακ του Ατρομήτου, ο Σταυρόπουλος, είναι ένα φάουλ για τον Ηρακλή. Μια στιμένη φάση έξω από την μεγάλη περιοχή. Από την αριστερή πλευρά, όλος ο κόσμος τώρα στην μεγάλη περιοχή. Είναι 2, 4, 5, 3 έξω από την μεγάλη περιοχή. Όλος ο Ατρόμητος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σε αυτό το φάουλ για τον Ηρακλή. Στο 85 εδώ στο Πανθεσσαλικό παραμένει πάντα αυτό το 1-1. Η Θερμπέτ είναι Ελλάδος Σπορτ 94,3. Ο Κατόπες ο οποίος πάει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Εκεί πήγαινε το μάλλον πιο πριστά. Ντόπες του λέει μπάλα πίσω. Όχι εδώ. Για να δούμε. Αυτή την στιμένη φάση αυτό το φάουλ για τον Ηρακλή από την αριστερή πλευρά. Όλοι σχεδόν μέσα στην μεγάλη περιοχή. Λόπες, στηρίζει ο Κατόπις. Λόπες εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα όμως είναι κόρνερ. Έδωσε κόρνερ ο επόπτης, μετά δείχνει το Κατόπις out. Εντάξει, υπάρχει μια συνεργασία εδώ. Του διετή, ο επόπτης έδειξε κόρνερ, ο Κατόπης πήρε τη φάση πάνω του. Αλλαγή. Με το νούμερο 7 ο Κόλλης έξω και παίρνει με το νούμερο 9 ο Κούστα. Ο Κούστα μπαίνει στο παιχνίδι ακριβώς το 86. Ο Κούστα μέσα, ο Κόλλης έξω. Ο Κόλλης ο οποίος έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 83. Ήταν έξω και παλιά από τον Λόπη στο Κολλής, ήταν στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Το σούτ έκανε με το αριστερό, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δεκάρια του Κουτεσιώτη. Ο κόσμος του Ηρακλή προσπαθεί να εψυχώσει τους παίκτες να τους οδηγήσει σε ένα δεύτερο γκολ για να πάρουν την νίκη. Από την άλλη, ο Ατρόμητος, ο οποίος κρατάει αυτό το 1-1. Θυμίζω, προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με τον Σιλούλη, ισοφάρισε ο Μάρκος στο 73. Τώρα ο Ηρακλής μπροστά, η μπάλα στο Ροζόρια προς την δεξιά πλευρά. Η σέντρα που θα βγει μες στη μεγάλη περιοχή. Ο Κούστα δεν μπορεί εκεί. Θα διώξουν οι παίκτες του Ατρόμητο με τον Νιζέτ να είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Νιζέτ κρατάει την μπάλα. Κρατάει, θέλει να βγάλει και τη σέντρα με το αριστερό. Η μπάλα εκεί που φύγει είναι ο Ζόρια. Τελικώς είναι ο κατόπιν σε επιθετικό φάουλ. Ο Ζόρια δεν έβαλε καλά το σώμα του εκεί και έκανε και το επιθετικό φάουλ. Το παλεύει ο Ηρακλής, έχει ανεβάσει στροφές, έχει ανεβάσει ρυθμό. Προσπαθεί, μεταφέρει την μπάλα προς την περιοχή, είτε μέσα είτε έξω από την μεγάλη περιοχή. Η μπροστινή παλιά τώρα που πήγε να βγει και να παίξει το τρομπί του. Εκεί ήταν ο Ρώσο, ο οποίος θα κόψει την μπάλα. Με τον Ραντό και να βγάζει στον Ρώσο. Ο Ρώσο να βγάλει την μπροστινή παλιά προς την αριστερή πλευρά. Ο Κούστα, ο οποίος φεύγει. Φεύγει από την αριστερή πλευρά και μπροστά του τον Σταυρόπουλο. Ωραίο το τάξιν από τον Σταυρόπουλο. Υπάρχει ένα πλάγιο. Σωτήρια υπέρβαση από τον Σταυρόπουλο επάνω στον Κούστα. Γρήγορα το πλάγιο από τον Ζετ, τον Λόπες. Λόπες από αριστερά. Θα βγάλει τη σέντρα με το αριστερό. Κεφαλιά σε κόμνερ έχω το σκιώδης από τον Μαρκές το 88. Ο Μαρκές ο οποίος έκανε την κεφαλιά, ο τεσιώδης έκανε την πάντα σε κόμνερ. Κάντε κάνω λάθος μετά από 89 λεπτά είναι το πρώτο κόμνερ του αγώνα. Μάλιστα. Με τον Ζόρι από την δεξιά πλευρά. Το πρώτο κόμνερ για τον Ηρακλή από δεξιά. Τελείωσε όρια, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα διώξουν οι παίκτες του Ατρομήτου. Θα αναγεννήσουν οι παίκτες του Ηρακλή που επιμένουν να είναι ψηλά έξω από την μεγάλη περιοχή. Ζόρια θα βγάλει την σέντρα, έχουν το σκέφτη θα κοίτα μπλοκάρει στα δελά την μπάλα. Υπάρχει παίκτης του Ηρακλή της Βένος μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Πρέπει να είναι ο Κούστα, αν μπορώ να δω καλά, στην προηγούμενη φάση έτσι που σηκώθηκε σε αυτή την εναέρια μονομαχία. Μεγάλες μάχες στην μεγάλη περιοχή του Κοντεσιώτη για τον Ηρακλή που προσπαθεί για ένα δεύτερο γκολ. Ο Ατρόμητος όμως κρατάει Μαρκές, ο Κέρκες, ο οποίος έχει βγει από τον πάγκο εκεί, προσπαθεί να δώσει τις οδηγίες στους παίκτες για τον Ατρόμητο Κοντεσιώτης. Σε λίγο θα έχουμε τις καθυστερήσεις. Για να δούμε, θα έχουμε κανένα πεντάλεπτο τώρα εδώ καθυστερήσεων. Ο Κούστα παραμένει έξω, έτσι είναι ο κανονισμός. Πρέπει να περάσουν δηλαδή ορθά για να μπει μέσα με τον Μάγκλιστον. Να βγαίνει μπάλα στον Σταυρόπουλο που είναι από τη δεξιά πλευρά. Αλλάζουν την μπάλα πίσω, οι παίκτες του Ατρόμητο. Θέλει να φύγει από την δεξιά πλευρά, εκεί που ήταν ο Ταλούς. Δεν προλαβαίνει όμως, την μπάλα είναι έξω. Ο Κούστα ακόμα δεν έχει μπει. Έχετε δικαιολογημένα διαμαρτύρει του Κούστα, αλλά τι να κάνουμε. Κανονισμός αυτός είναι. Άλλαξε πλέον. Πρέπει να παραμένει μέσα. Φάουλ που γίνεται. Δεν δίνει ο Κατόπης την έκαση στο παιχνίδι για τον Ατρόμητο. Ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά. Ένα. Και για τον Κατόπης πλάγιο για τον Ατρόμητο. Η μπάλα πίσω στον Μάγκλιστον. Δεν έχουμε δει ακόμα την πινακάκι 4 λεπτά του Πολεχρόνη. Ακόμη 4 λεπτά στο παιχνίδι των καθυστερήσεων να δούμε αν μπορεί ο Ηρακλής να κάνει ένα δεύτερο γκολ ή ο Ατρόμητος να εκμεταλλευτεί, αφού ο Ηρακλής βγαίνει μαζικά μπροστά, να εκμεταλλευτεί κάποια κόντρα πίσω ή μια μεγάλη φάση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάγκλιστον. Ο Ηρακλής, θυμίζω και θα πω ότι στο ένα δεύτερο ημίχρονο που είχε τις φάσεις για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο, αλλά την άλλη πλευρά είχε. Ο Ατρόμητος 2 3-4 φάσεις για τον Ηρακλή, αλλά ένα δεύτερο ημίχρονο στο 56 με το δοκάρι του Τσούμπερ, στο 58 με το δοκάρι του Λόπες. Για να δούμε, ο Ατρόμητος τώρα με να βγει σέντρα από αριστερά, δεν περνάει μπάλα. Ζόρια, θα να βγάλει την προσινή παλιά για τον Ακουστά. Του Σάπι, θα να βγάλει την προσινή παλιά. Και ένα Θανασιάδης, μπλοκάρει την μπάλα. Μπροστά από τον Πιαμπονίδη. Θα να βγάλει στον Πίνια. Για ένα δεύτερο μικρό να παραλαμβάνω, το οποίο είχε στην καλύτερο τιμό από το πρώτο μέρος. Είχε έρθει και στις φάσεις, είχε το κόλπο του Ισοπάρου και τον Ηρακλή. Είχε δύο δοκάρια, είχε δύο φάσεις για τον Ατρόμητο. Τέσσερις φάσεις για την ομάδα του Ηρακλή. Ο κόσμος, ο οποίος και τώρα στα λεφτά του καθυστερήσεων του Ηρακλή, έτσι προσπαθεί να ευσυχώσει τους παίκτες. Του Σάπι, ωραία κίνηση από την αριστερή πλευρά για να φύγουν οι παίκτες του Ατρομήτου. Την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ, το πλασέ που θα γίνει εκεί είναι πάρα πολύ αδύναμο όμως. Θα πέσει ο Αθανασιάδης, θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Το σουτ που έγινε εκεί από τον Τσούμπερ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ήταν αδύναμο με το σουτ που έγινε από τον Ελβετό επάνω στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης με μία το ελεύθερο. Σταυρόπουλος μπροστά από τον Κούστα θα πάρει την κεφαλιά. Άγκουρσον. Μπρόνεν. Να φύγει μπάλα μπροστά. Αφήνω ο Αθανασιάδης να περάσει εκτός της ελληνικής γραμμής. Και ένα δεύτερο μήκρονο που είχε κάρτες και από τις δύο ομάδες που έβγαζε έτσι ο Κατώτης. Για να δούμε τώρα τον Πίνια. Πίνια θέλει να βγάλει την προς την παλιά. Δεν περνάει όμως εκεί. Σταυρόπουλος. Καραμάνης. Πιέζο Λόπες. Καραμάνης θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Ο Ρος όμως εκεί μπροστά από τον Ανταλούς. Θα παραγωγήσει στο πλάγιο. Καραμάνης. Κρατάει την μπάλα. Θέλει να τη βγάλει προς την δεξιά πλευρά. Εκεί είναι ο Ρος. Να κάνει την προστινή παλιά. Και παλιά που θα γίνει από τον Κούστα. Τώρα η Ηρακλής στην κόντρα. Και να δούμε. Ο Μαρκές θες την μεγάλη περιοχή του πλασέ. Γκολ! Εκπληκτικό γκολ! Πολύ ωραία παλιά. Ο Μαρκές θες την μεγάλη περιοχή. Λάσσερα αριστερά. Βόρεια του Ηρακλή. Στις καθυστερήσεις. Ο κεραιός ο οποίος δείχνει να παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Οι παίκτες του Ατρόμητου διαμαρτύρονται όλοι επάνω στον εκατόπι. Δεν ξέρω Γιώργο αν υπήρχε offside την κεφαλιά που έγινε ο Κούστα προς τον Μαρκές ο οποίος ποδοστάθηκε για μια δόση, ξεκίνησε μετά να φύγει μπροστά, έκανε το πλασέ, πέμπει και το φόλ. Όλοι διαμαρτύρονται πάνω στο
1: κεφαλιά. Πρέπει να δω το replay Γιώργη μου, πρέπει να δω το replay.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να δω το replay. Πάντως εάν μετρήσει τον goal θα είναι μια μεγάλη νίκη, έτσι. Θα είναι πολύ μεγάλη νίκη. Θα είναι πολύ
0: τι
1: μεγάλη.
0: Τι έγινε τώρα και από τον ένα πάγκο και από τον άλλο πάγκο. Καμός γίνεται.
1: Γίνεται εδώ, γιατί και έχει τραυματιστεί παίκτης του Ατρομήτου και συνεχίζεται η φάση.
0: Είναι και ένας παίκτης του Ατρομήτου κάτω, ναι.
1: Ναι.
0: Ένας μεγάλος χαμός στους πάγκους των δύο ομάδων. Έφυγαν οι μένα από εδώ, πήγαν οι άλλοι από εκεί. Πήγε να γίνει μια σύραξη. Πήγε ο κατόπιν στον πάγκο του Ηρακλή. Υπήρχε στον Ατρόμητο, όπως καταλαβαίνεις δηλαδή εδώ μετά τον γκολ έτσι από τον Ηρακλή ζητάνε τώρα εκεί τι στην πρώτη φάση Γιώργο φάουλ του Κούστα ή offside του Μάρκες.
1: Τώρα θα το δούμε, θα το δούμε Γιώργη μου, γιατί υπάρχει και φάουλ που φαίνεται να έχει κάνει ο Κούστα.
0: Αυτό είπα και εγώ Γιώργο, λέω ή το φάουλ εξετάζουνε. Είναι ώρα που σηκώθηκα στην
1: Ελλάδα. Φάουλ δεν ξέρω κατά πόσο είναι φάουλ όμως.
0: Μάλιστα, αυτό θα το δούμε. Γιατί είδα και τον Μαρκές την ώρα που πήρε την κεφαλιά που έκανε ο Κούστα για να φύγει μπροστά. Κοντοστάθηκε κάποια στιγμή, νομίζω το στην offside. Αλλά ξεκίνησε μετά όμως την επέλαστη του μπροστά. Στην μεγάλη περιοχή μπήκε, έκανε τον πλαστέ. Πέτυχε τον γκολ. Πάει στο μπαρ.
1: Ναι, νομίζω
0: πάει στο μπαρ ο κάτω.
1: Πάει γιατί το γκολ το αμφισβητεί το VAR. Γι' αυτό μάλιστα πάει στο VAR. Για να δει μάλλον το φάουλ, όχι το...
0: Ναι.
1: Όχι, offside δεν υπάρχει.
0: Αυτό Γιώργο, ναι. Γιατί η τέκταση του Ατρομήτου διαμαρτύνοντας δηλαδή όχι για το offside αν ήταν, για το φάουλ που, που έκανε ο Κούστα. Εκεί υπάρχει διαμαρτυρία. Είναι αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, ότι για να δούμε,
1: Ναι.
0: Τα ακύρωσε.
1: Το ακυρώνει τον γκολ γιατί ο Κούστα κάνει φάουλ.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που είπα, Γιώργο Νέμ. Είναι αυτό που είπα και εγώ, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Δηλαδή, για offside, γι' αυτό διαμαρτύρεται να παίξει ο Ατρομίδου. Άρα, δηλαδή, τον γκολ ακυρώνεται. Για τον Ηρακλή, δόθηκε φάουλ του Κούστα. Αλλά θέλω να πω ότι πόσο δεινό σκόρ είναι ο Μαρκέζ, ο οποίο έφυγε και από πόσο μακριά πλάσαρε έτσι, τον.
1: Το φάουλ το έχει κάνει στο Σταυρόπουλο, νομίζω.
0: Στο Σταυρόπουλο, μάλιστα. Ήταν ο παίκτης ο οποίος ήταν και πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ας ρωτώσω τι το κάνω και ρώθηκε για τον Ηρακλή. Τελευταίες στιγμές εδώ στο Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω πως κάπως έτσι θα τελειώσει το μάτς.
0: Να.
1: Και νομίζω πως είναι και δίκαιο να είναι 1-1 το ισόπαλο το
0: σκορ. Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι βλέπω. Και να δούμε τώρα. Ποτέ μιλάς ποτέ, γιατί ένα παιχνίδι τελειώνει όταν σφίξει ο διοικητής. Ωραία κίνηση από τους παίκτες του με τη σέντρα που θα βγει από τον Τσούπερ. Ω, η παραδοκάρη! Offside τελικώς, η κεφαλιά που έγινε από τον Ταλούς, αν δεν κάνω λάθος, την πέρα χτύπησε ο Ρωστό Δοκάρη, αλλά σηκώθηκε τη σημειάκα από τον Επόπτη την ώρα που έγινε η σέντρα από τον Τσούπερ. Ήταν σε αυτές τις offside ο Ταλούς, ο οποίος με κεφαλιά στείλε την πέρα στο Ρωστό Δοκάρη, σηκώθηκε, περίμενε ο Επόπτης να δει αν ο Ταλούς πάρει την κεφαλιά. Την πήρε, αλλά σηκώθηκε το σημειάκι από τον Επόπτη. Τι χρονικές στιγμές ζούμε, Γιώργο μου, εδώ.
1: Νομίζω πως θα έχουμε την τελευταία επαφή της μπάλας τώρα.
0: Για να δούμε ακριβώς αυτό που είπες, Γιώργο. Τέλος παιχνιδιού εδώ στο Πανθυσσαλικό. Τελικό σκορ στο 1-1. Θυμίζω στο 21ο λεπτό. Προηγήθηκε ο Τρόμητος με τον Τσιλούλη στο 1-0. Στο 73 ο Μαρκέζης, ο οποίος πέρασε έτσι σαν αλλαγές στην, στο παιχνίδι. Έτυχε το 1-1. Είχαμε δοκάρι στο 56 με τον Τσούπερ. Στο 58 με τον Λότες, ευκαιρίες για τον Ηρακλή στο 74, στο 83 και στο 86, σημαντικές ευκαιρίες για τον Ηρακλή. Εδώ τώρα έχουμε έτσι και κάποιες αψηματίες στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες εκεί και των δύο ομάδων. Συγκριμότεροι έτσι προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ο Κέρκες, ο προπονητής για τον Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος, προσπαθεί να πάρει τους παίκτες έτσι και να φύγουν προς τα αποδυτήρια. Αν μια ομάδα, θα πω Γιώργο μου, ότι όπως εξελίχθηκε το δεύτερο ημίχρονο μετά τον γκολ που πέτυχε η ομάδα του Ηρακλή την ισοφάρισε, αν κάποιος ζητούταν και ένα δεύτερο γκολ με τις ευκαιρίες δηλαδή που είχε στο παιχνίδι, αυτή ήταν η ομάδα του Ηρακλή που είχε έτσι τις ευκαιρίες. Από την άλλη πλευρά θα πω ότι ο Ατρόμητος στάθηκε πολύ καλά στο παιχνίδι. Απ' την άλλη, τώρα θα μου πει κάποιος ότι είναι δίκιο αυτό το 1-1. Εντάξει, όπως το βλέπουν, δηλαδή θα το δουν οι δύο προπονητές, ο καθένας για την δικιά του την ομάδα. Εγώ απλά λέω τη γνώμη τη δική μου ότι ο Ηρακλής μετά το γκολ που πέτυχε με την εσωφάρηση του Μαρκές δικαιούταρε με τις ευκαιρίες δηλαδή, που είχε στο παιχνίδι και ένα δεύτερο γκολ. Δεν ξέρω, Γιώργο, έχω την εντύπωση δεν έχουμε κάτι άλλο. Εδώ από το Παμπιστελικό, τελικό αποτέλεσμα, έχουν φύγει οι παίκτες στο τριμπίτι, έχουν μείνει κανένα 2-3 μέσα τώρα εδώ έτσι που συνομιλούν. Βλέπω εκεί και τον Μάξο, βλέπω και τον Ούρον εκεί κάπου να είναι, να μιλάνε. Έχουν πέσει εκεί ένας όμιλος παιχτών που πραγματικά εκεί δεν ξέρω εκεί με ποιον μιλάνε, ποιον έχουν βάλει στη μέση, το τι συζητάνε εκεί. Είναι ένας παράγοντας του Ατρομήτου, ο οποίος εκεί τα λέει με τους παίκτες του Ηρακλή. Προσπαθούν οι ψυχρημότεροι έτσι να τον πάρουν από έναν όμιλο παίκτων του Ηρακλή που ήταν εκεί. Τον παίρνουν και τον πάνε έτσι λίγο προς το κέντρο από έναν όμιλο παίκτων, επαναλαμβάνω, που ήταν ανάμεσα στους παίκτες του Ηρακλή. Εντάξει, δεν είχαμε έτσι και πολλά εδώ. Με την σύραξη είδα και τους δύο φάγκους μετά τον κόλπο που πέτυχε ο Ηρακλής να φεύγει ο ένας από εδώ, να φεύγει ο άλλος από εκεί, να φεύγει ο κατόπιστος να φάγουν, να πηγαίνει στον άλλον, να προσπαθούν ψυχρεμότεροι έτσι να ερημήσουν τα πνεύματα στους φάγκους μετά μέσα στο παιχνίδι, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Το παιχνίδι τελικώς βλέπω και τους φάγκους του Ηρακλή να πηγαίνουν έτσι προς τους φιλάθλους εκεί να εισπράξουν το θερμό χειροκρότημα. Η προσπάθεια πάντως αξίζει. Το πάλι του Ηρακλής προσπάθησε για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Είχε τις ευκαιρίες, πράγμα που δεν τα κατάφερε. τελικό. Εδώ βλέπω και τους παίκτες των Τερμίδη τώρα, Γιώργο, να πηγαίνουν στους 25 εκεί ηρωικούς φιλάθλους που ήρθανε να στηρίξουν την ομάδα του Ατρόμιου του όσο μπορούν τους να φωνάξουν. Από την άλλη, όπως είπα, περίπου 1.000 φιλάθλους και πάνω από 1.000 που ήρθαν εδώ στο Παμπιστελικό να στηρίξουν την προσπάθεια των παιχτών του Ηρακλή. Τώρα χειροκροτούνται έτσι από τον κόσμο του Ηρακλή. Τίποτα άλλο εδώ από το Παμπιστελικό. Τελικό αποτέλεσμα, ο Ηρακλής Ατρόμιου της Αθηνών 1-1. Απλά να θυμίσω στο 21ο λεπτό, Σελούνι στο 0-1. Στο 73 ο Μαρκές το 1-1 για τον Ηρακλή. Γιώργο μου, από μένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια να έχετε.
1: Έγινε, Γιώργη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιωργούλα. Τελικό αποτέλεσμα, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Ολυμπιακός Όφη νωρίτερα σήμερα ήταν στο Καριασκάκι, ήταν για τον Ολυμπιακό. Ο Όφη με γκολ του Κόντρου κατάφερε να πάρει την νίκη με 1-0 μέσα στο Καριασκάκι μετά από 36 χρόνια. Το 1990, όταν είχε νικήσει και τότε με μεγάλη ανατροπή από 4-0, 4-5 ο Όφη, είχε πάρει τη μεγάλη νίκη τότε και κερδίζει για δεύτερη φορά τον Ολυμπιακό μετά από 36 χρόνια. Θα πάμε στον Μάριο το Ματσάγκο. Έχουμε Μάριο Ματσάγκο. Έχουμε. Λοιπόν, έλα Μάριε, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσύ Γιώργο.
1: Πώς το άκουσες το 0-1 σήμερα?
2: Κοίταξε να δεις. Ενώ μου του είπανε πήγαινε παίξ' το, αλλά δεν ξέρω αν το λέγανε μεταξύ σοβαρού και αστείου, λόγω της αλλαγής προπονητή, λόγω αυτά που έχουν συμβεί στον Ολυμπιακό. Λέω αποκλείεται ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει. Και δεν πήγα να το παίξω. Εντάξει, ο Όφη είναι μια ομάδα που βάζει δύσκολα γενικότερα στους αντιπάλους. Το έχει αποδείξει, κάνει καλή δουλειά ο
1: Καλά, η ΑΕΚ το έχει δεχτεί δύο φορές, έτσι.
2: Η ΑΕΚ το έχει δεχτεί δύο φορές με ένα χαμένο
1: κύπελο και Super Cup και τα δύο.
2: Έτσι, από τον ακριβώς, αυτές, ακριβώς.
1: Λοιπόν, Αστέρας ΑΕΚ αύριο,
2: Αστέρας ΑΕΚ 7 η ώρα, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η ΑΕΚ είναι ήδη στην Αρκαδία, στην Βιτίνα.
1: Ναι, προπονητικό κέντρο εκεί, είναι ωραίο μέρος. Έχω κάνει και κατασκήνωση εκεί μικρός.
2: Μια ωραία, χαρά.
1: Εντάξει, ψώμετρο βέβαια, κάνει δροσιά έχει. Έχει δροσιά. Α, η ΑΕΚ έχει 8 ήττες από Αστέρα,
2: Έχει 8 ήττες, πάει πλέον ψηλιασμένη και ψάχνει και την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα φέτος. Γενικότερα τη σεζόν μάλλον, γιατί σε τρία παιχνίδια η ΑΕΚ έχει ένα χαμένο Super Cup από τον Όφη, έχει την ισοπαλία στη Σόφια από τη Λεύσκη και έχει την ισοπαλία στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Άρα ψάχνει διπλό. Ψάχνει την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί και το στραβοπάτημα, την ήττα του Ολυμπιακού και φυσικά να συνεχίσει αυτό το καλό σερί που προσπαθεί, που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές μέρες.
1: Μάλιστα.
2: Σίγουρα θα κάνει κάποιες αλλαγές, όχι πολλές. Έστω 2-3 θα τις κάνει ο Μαρκο Νίκολιτς. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μία εξ αυτών μπορεί να είναι στην μεσαία γραμμή στα χαφ, αν δηλαδή ο Βιτάλης θα δώσει τη θέση του στον Κάιρινεν μαζί με τον Μαρίν, δηλαδή θα δούμε Μαρίν και Κάιρινεν. Στο αριστερό φτερό της μεσοεπιθετικής γραμμής υπάρχει δυνατότητα να δούμε τον Κατσίνοβιτς αντί του Κοϊτά. Και στην επίθεση ίσως βγει ένας εκ των Γιώβιτς ή Βάργα εκτός και δώσει τη θέση του στο Ζήμι. Δηλαδή αυτά είναι τα τρία ερωτήματα για να το πω σωστά. Ψάχνεται λίγο ο Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια θα έχει τη δυνατότητα και στη συνέχεια να κάνει αλλαγές. Όχι μόνο στο αυριανό παιχνίδι, αλλά απλά υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό μισοβδόματα την επόμενη Πέμπτη. Και ολοκληρώνεται όλο αυτός ο μίνι Γολγοθάς για την ΑΕΚ, γιατί μετά την επιστροφή της θα έχει περισσότερα παιχνίδια, δυσκολότερα, την επόμενη Κυριακή στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο.
1: Γολάρα Πάολο Φερνάντες με την Αλάνια, κόντρα σε ποια? Πάολο Φερνάντες, δανεικός δεν είναι στην Αλάνια?
2: Δανεικός είναι,
1: ναι, στο 2-2 με την Κέσδεπε, ωραίο γκολ έχει βάλει ο Μπαγκάσας. Και ένα από τα ωραιότερα γκολ στη ΑΕΚ στα τελευταία χρόνια έχει βάλει ο Πάολο Φερνάντες.
2: Με τον τελικό, φαντάζομαι, yeah. Αυτό εννοείς με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, φίλε, τι γκολ ήταν αυτό.
2: Ναι, ήταν όλη, όλη η κίνηση, η τρίπλα, ναι.
1: Εντάξει, η τρίπλα ήταν ένα.
2: Στον Ίγκα, στον πάνω.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό που λέμε, του σπάσε τα άλατα. Ναι,
1: ναι, ναι. Του βγάλε τον νεφρό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, κάτι φοβερό, τη Ρωμερό.
2: Με κόσμο, η ΑΕΚ, 1.400 φίλοι έχουν πάρει εισιτήρια. Mm. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και κάποιοι να βρουν και μεμονωμένα. Γιατί στη θύρα 4 θα φιλοξενηθούν οι φίλοι τη ΑΕΚ. Θα δούμε αν μπορέσουν να πάρουν κάποια μεμονωμένα στη θύρα 3. Γενικότερα, αν όλο το γήπεδο θα μπορούσε να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα, θα ντυνόταν, γιατί η ζήτηση είναι αυξημένη. Κάτι άλλο για την ώρα δεν έχουμε.
1: Μάλιστα. Καμιά μεταγραφή παίζει τίποτα, όχι.
2: Μεταγραφές, αυτό που βγαίνει από την ΑΕΚ είναι ότι δεν θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφή. Μάλιστα. Βέβαια, εμείς αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό. Δεν είναι μόνο η 15η Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνονται οι μεταγραφές για παίκτες που έχουν ομάδα, αλλά υπάρχει μέχρι τις 29 που είναι για τους ελεύθερους. Αν και η ΑΕΚ λέει ότι, παιδιά, έχουμε κλείσει το ρόστερ, αυτοί είναι οι παίκτες, δεν προχωράμε παρακάτω.
1: Με Stamford Bridge, ξέρεις, ένας Έλληνας σήμερα εκεί, νομίζω, πήρε ισοπαλία. Ο Τσολάκης.
2: Ο Τσολάκης, κοίτα.
1: Chelsea Hull 2-2.
2: Το θετικό είναι ότι η Σαχτάρ παίζει στο Stamford Bridge, είναι ουδέτερη έδρα, η ΑΕΚ έχει ζητήσει 4.000 εισιτήρια, ίσως ζητήσει και παραπάνω. Καλή ομάδα η Σαχτάρ, κακά τα ψέματα, έχει και τους Βραζιλιάνους. Όμως είναι ο επόμενος βατός αντίπαλος για την ΑΕΚ, δηλαδή μετά την ΛΑΣΚ. Θα δούμε αν μπορεί η ΑΕΚ να πάρει.
1: Εντός έδρας θα παίζεις τώρα, κακά τα ψέματα.
2: Ναι, κακά τα ψέματα, γιατί υπάρχουν και πολλοί Έλληνες, όχι μόνο στην Αγγλία και στο εξωτερικό γενικότερα.
1: Σιγά μην είναι περισσότεροι Ουκρανοί. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς υπηρετούν αυτή τη στιγμή. Πόλεμο δεν έχουν.
2: Πόλεμο έχουν, ναι, εννοείται.
1: Ας πάει κανένας φαντάρος εκεί. Λοιπόν, έγινε Μαρία μου, να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αύριο το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αστέρα. Θα έχουμε και τη μετάδοση. Θα πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ ή θα πάμε κάποιο Ραπτόπουλο. Τι λες Μαρία, ό,τι διαλέξεις. Ήμπους Δούνι ή Ραπτόπουλο. Για να πάμε και μετά και στον... Άσε μου ανοιχτό μικρόφωνο. Για να πάμε μετά και στον... στον κύριο Σαραμόπουλο. Να πω εγώ ότι ο Σρνά, ο διευθυντής ποδοσφαίρου των Ουκρανών, ο Ντάριο Σρνά, είπε ότι λόγω του πολέμου δεν μπόρεσε να δηλώσει έδρα για τα παιχνίδια και έχει δηλώσει το Stamford Bridge, λογικό είναι αυτό. Ο παλέμαχος Άσος και νυν διευθυντής ποδοσφαίρου των Ουκρανών, ο Ντάριο Σρνά, εξήγησε ότι η επιλογή του Λονδίνου έγινε μετά από εισήγηση του τμήματος marketing της Σαχτάρ, ενώ μίλησε και για τον αγώνα με την Ένωση. Θα ήταν δύσκολο παντού, βέβαια, είπε. Καταλήξαμε στην επιλογή μας, πρότεινε το τμήμα marketing και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στον αγώνα με την ΑΕΚ. Φαντάζομαι ότι οι Ουκρανοί που είναι στην Αγγλία θα έχουν επιλέξει να παρουσιαστούν για να υπηρετήσουν, τουλάχιστον οι νεαροί, οι στρατεύσιμοι, να πω, στον αγώνα με την στον πόλεμο να υπηρετήσουν. Έτσι, έχουν πόλεμο οι Ουκρανοί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εκτιμώ ότι η ΑΕΚ θα έχει περισσότερους φιλάθλους από τη Σαχτάρ πάντως στο Stamford Bridge. Πέναλτι Σάντερλαντ στο 55. Α, καλά. Πάμε για έκπληξη. Σάντερλαντ έχει κερδίσει πέναλτι στον αγώνα με την Arsenal. Επαναλαμβάνω, το Σάντερλαντ Arsenal είναι στο 0-0. Το Λοριάν Τουλούζ είναι στο 2-2 στην Γαλλία. Ενώ η Οσέρ με την Νις, η Παρή με τη Λιόν και η Χάβρη με την Αντζέ είναι στο 0-0. Η Ρεάλ Μαδρίτη ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τη Ράγιο Βαγεκάνο είναι στο 3-0 στο 49. Ενώ η Αταλάντα δέχεται σφαλιάρα από την Κάλιαρη, χάνει 2-1. Είχε προηγηθεί η Κάλιαρη, σοφάρισε η Αταλάντα με τον Σκαμάκα, αλλά ο Μαλντίνι με πέναλτι κάνει το 1-2 για την Κάλιαρη. Προηγείται δηλαδή η Κάλιαρη μέσα στον Μπέργαμο της Αταλάντα. Αυτά είναι για τα σημαντικά και μεγάλα μάτς. Η Κόρδοβα με την Αλμερία είναι στο 0-1 αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, ο Αλέσιο Λίκη έβαλε κανονικά στην αποστολή τα δύο μεταγραφικά αστέρια που πήρε. Μιλάμε για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Αύριο το παιχνίδι, στο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής, 9 η ώρα, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Ιταλός τεχνικός έχει στη διάθεσή του και τον Diego Costa και τον χαφ, τον Christian Jakic. Αντίθετα, εκτός μένουν οι τραυματίες Σαρίς, Μεϊτέ, Γιαννούλης, Τσάλοφ, που ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Εκτός είναι και η Ντεσπότο, Φλουσέ, Παντελής Χατζηδιάκος, που συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για το παιχνίδι με τον Άρη με Παυλένκα, Τσιφτσίμωνα, Στυρλή, Κένι, Κωσίδη, Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα, Μπάμπα, Τέιλορ, Θημιάνη, Σανταμαρία, Γιάκη, Τζαφίρη, Καμαρά, Ούγκρεσιτ, Πέλκα, Ορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζήφκοβιτ, Χατζίδη, Ενδιαγέ και Μύθου.

0: Λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό. Έχω Σάκη Μπουσδούνη δίπλα μου για να μπορέσει να μου μεταφέρει τα νέα του Παναθηναϊκού που θα έχει και ντέσσερς, έτσι, γιατί μειώθηκε η ποινή του. Αλλά αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Σάκης. Έλα, Σάκη μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου, φίλε, τι κάνεις? Καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Βασικά
1: καλά,
0: γι' αυτό σε πήρα, για να μάθω πώς είσαι.
1: Όλα μετά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Καλό βράδυ. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Ντέρμπι κορυφής παίζεις.
1: Εννοείται. Αύριο έχουμε ντέρμπι κορυφής. Και εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα να έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τέτοιο ντέρμπι κορυφής.
0: Καλά, εντάξει, βασικά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν μετά την τρίτη αγωνιστική στην πρώτη θέση ποτέ τη ντέρμπι κορυφής. Πόσο μάλλον ο Πανετολικός.
1: Για το Πανετολικό εννοώ. Για το Πανετολικό,
0: ο Παναθηναϊκός ήταν δηλαδή.
1: Ο Παναθηναϊκός και άλλες φορές έχει τύχει, αλλά τύχει, με τον Πανετολικό.
0: Με την τρίτη αγωνιστική, φίλε, έχει δείξει δηλαδή, τα τελευταία 17. Δηλαδή φέτος είσαι ξεκάθαρα. Για πρωτάθλημα, έτσι. Έχω και Ραπτόπουλο όμως στην κουβέντα. Θα τον βάλω στην κουβέντα από το κινητό μου, γιατί με παίρνει τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. Λοιπόν, με ακούς? Αχ, δεν προλάβω να το σηκώσω. Μπορούμε να τον καλέσουμε όμως να τον βάλουμε στην κουβέντα. Βάλουμε για τον Κωστή τον Ραπτόπουλο στην κουβέντα. Γιατί
1: να
0: τον βάλουμε. Πες μου όμως τα νέα, πες μου τι έχει. Βασικά έχει πάρει Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, έχει. Τσάπρα έχει τους πάντες, έτσι.
1: Ναι, είναι και ο Τσάπρας μέσα στην αποστολή. Στον πάγκο λογικά, εντάξει, γεμίζει το πλωστάσιο. Εκτός είναι γνωστοί τώρα και ο Τσιριβέγια, οι τραυματίες τέλος πάντων, Ίγκασον και Σάρα, μετά επαναλαμβάνουμε. Απλά το θέμα είναι, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει με την ίδια δεκάδα που ξεκίνησε απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Για μένα παίζουν δύο θέσεις, δηλαδή. Αν θα παίξει ο Καμαρά πάλι από την αρχή, εντωμεταξύ ο παίκτης αυτός έχει πάρει όλα τα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί παίζει μια θέση. Και στην επίθεση θα δούμε, επειδή δεν έπαιξε λόγω τιμωρίας ο Ντέσσερς στο προηγούμενο μάτς του Παναθηναϊκού, ίσως τον δούμε, αν και νομίζω ότι πάλι θα έρθει από τον πάγκο. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε.
0: Έχουμε και Κωστή Ραπτόπουλο στην κουβέντα μας. Έχουμε και τον Σάκη τον Μπουσδούνη που τον ακούμε. Έχω όμως Κωστή, καλησπέρα.
2: Καλά, έχει βάλει ένα γκολ η Άρσεναλ. Βλέπω μια αποκρουσάρα, βλέπω μια ματσάρα σαν την Άρσεναλ. Λοιπόν, είδα και Ολυμπιακό. Ψιλοείδε και Ηρακλή, αλλά Ολυμπιακό αυτό είδα όλο.
0: Λοιπόν, εγώ έχω και ρεπόρτερ Παναθηναϊκού μαζί μου, τον Σάκη τον Μπουσδούνη.
2: Γεια σου, Σάκη.
0: Γεια σου. Λοιπόν, έχουμε ξεκάθαρα φαβορή Παναθηναϊκό φέτος?
2: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός τώρα. Πέρα από αυτά που λέει διαιτησίες και τέτοια, εγώ τα βάζω στην
1: άκρη. Εγώ δεν τον ακούω τον Κωστή.
0: Δεν τον ακούσω, Κωστή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Οπότε, περίμενε μια στιγμή, Κωστή. Να τελειώσω ρεπορτάζ πρώτα με Σάκη Μπουσδούνη. Τον γκολ του Μπρίνο Γκυμαρά, εσύ εδώ, ο Κωστής προηγουμένος. Λοιπόν, Σάκη, ολοκλήρωση για το ρεπορτάζ για να βγάλω τον Κωστή μετά.
1: Ωραία. Να πω και την αποστολή. Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Πάλβερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάγκουα. Τα μπόρδα Λούζα, Ουναή, Γιάνκουσε, Πελίστρια, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερ, Ραστόντερ. Έλεγα λοιπόν για την ενδεκάδα, λογικά ίδιοι με τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν παίξει ο Κάγκουα, να δούμε τον Λούζα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και αν δεν παίξει στην κορυφή ο Τετέι, να παίξει ο Ντέσσερ, αλλά θεωρώ λίγο δύσκολο. Έκλεισα είναι η συμμετοχή του Πελίστρη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι τώρα ακούω την Κώστα. Νομίζω.
0: Ωραία. Έλα, λοιπόν.
2: Άσενα, να δούμε. Βάλε άσενα.
0: Λοιπόν, Μπρούνο Κιμαρά στον γκολ που είδες.
2: Λοιπόν, είμαι καβάλα εδώ με παρέα.
0: Έχει ραβανί, δεν έφαγε ραβανί σήμερα. Τέτοια ώρα τρώει ραβανί.
2: Ραβανί είναι η Βέρεια, καβάλα δεν έχει ραβανί.
0: Τι έχει.
2: Ψαράκι έχει.
0: Ψαράκι έχει,
2: Λοιπόν. Φυγάμε εθνική την ομάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αύριο. Το αρχικό ερώτημα. Ξεκάθαρο ο Παναθηναϊκός ένα από τα φαβορί για το πρωτάθλημα φέτος.
2: Κοίταξε, από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός και με τον Κάγκο, ο οποίος για μένα είναι μεγάλο χσιάφ. Θα βάλει και θα βγάλει ασίστ, παίζει κάθετα καταρχήν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σήμερα έβλεπα, ας πούμε, ένα παιδί μου, τους δύο χαφ του Ολυμπιακού, τον Φρουλέν και τον Περτά.
0: Το Φρουλέν, ναι. Καλοί
2: παίκτες είναι. Καλή πασοκέ, καλή πασικέ, καλή τεχνική κατάρτιση.
0: Τι λες, ρε Κωστή, πλάκα έκανε ο Κώτης σήμερα. Με 0 κίτρινες κάρτες πήρε το μάτς με στο Καρεσκάκι. Με 0 κίτρινες κάρτες πήρε το μάτς με στο Καρεσκάκι. Πλάκα μου κάνεις.
2: Ναι.
0: Με 0 κίτρινες κάρτες.
2: Με 0 κίτρινες κάρτες πήρε το μάτς στο Καρεσκάκι. Και έχουν ένα center forward, τον Γκονζάλης, ο οποίος δεν πρέπει να εξελιστεί. Με τα μάγουλα κόκκινα. Δηλαδή ένα πράγμα φώναζε πιο γρήγορα για το Γεραμτσόκ, πιο γρήγορα πρέπει να βάλει το Γεραμτσόκ. Δεν ικανοποιήθηκα με το Φορτούνι στις πτέρυγες. Αυτά είναι μάτς, νομίζω ότι ο Φορτούνι πρέπει να ξεκινάει δεκάρι, εκεί που ήταν ο Τσικίνο δηλαδή, και να παίξει ο Μάρτιν με τον Ζωακώστα, ο Μπέιλι με τον Μάρτιν. Διάλεξε εσύ ποιον θα βάλει εκεί. Και άμα διαλέξω τον Γιάννευσο με τον Γκονζάλες, εγώ θα ξεκινάω τον Γιάννευσο. Μέχρι να βρει ο Ολυμπιακός ένα σεντερφόρ, ας πούμε, αναλόγου ικανότητας, αν το βρει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό θα το βρει και πότε θα τον βρει. Διορθώνεται αυτό το πράγμα που είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
2: Δύσκολα, γιατί βλέπω και κάποιους παίκτες μεμονωμένα. Καταρχήν ο Ολυμπιακός δεν είναι αθλητική ομάδα. Δεν έκανε καθόλου πρες.
0: Βασικά οι μισοί δεν έχουν κάνει προετοιμασία από αυτούς που παίζουν.
2: Δεν είναι μια ομάδα που θα σε πιέσει στο Καραϊσκάκι, θα βγει μπροστά με τον κόσμο, να κλέψει μπάλες. Ψιλωτό προσπάθησε κανένα δύο φορές και την έσπασε το τσαπουκά ο Μπουχαλάκης με τον Αντρούτσο. Δηλαδή παίζουν αυτοί με δύο κάφου, άλλος παίζει με τρία. Πιέζει ο Ολυμπιακός όσες φορές ελάχιστα πήγε να κλέψει.
0: Ναι.
2: Το Μπουχαλάκη εύκολα με τον Αντρούτσο σπάνε αυτό το πρες και βγαίνουν ιδιαίτερα από τη μεριά
0: του Αϊτόρ
2: και του Αθανασίου.
0: Ναι.
2: Βγήκαν από εκεί σε ένα μπακ δεξί, ο οποίος ο Σάλιαγκας, εάν δεν του φάει τη θέση, θα είναι αμαρτία από το Θεό. Του Πέντερσεν.
0: Ο Αθανασίου είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Πολύ φοβάμαι ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό έτσι πως παίζει. Δηλαδή ο καινούριος προπονητής, ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, τον είδε μπροστά του έπαιζε. Είναι αυτός που φτιάχνει και τον γκολ, έτσι.
2: Μόνο τον γκολ. Πόσες φορές έβγαλε από εκεί.
0: Τακτικά σωστός, αγωνιστικά σωστός, αθλητικά πολύ καλός. Οπότε
2: βέβαια.
0: Τον βλέπω να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όσο κάνει ο Πουέρτα, κάνει όλος ο Όφι.
2: Ο Πουέρτα.
0: Όσο κάνει ο Πουέρτα που πήρε ο Ολυμπιακός,
2: ναι,
0: ο Όφι όλος κάνει 18 εκατομμύρια.
2: Εκεί δεν μας τρέλανε ο Πουέρτα.
0: Ναι,
2: δεν με τρέλανε, δηλαδή Έζεν Γκαρσία.
0: Το Μεντιλίμπαρ τον άκουσε στον αγωνιστικό.
2: Δεν θα ήθελα σήμερα να ήμουν ο Μαρινάκης, ας έχει εκατομμύρια άνθρωπος να τα χαίρεται, να έχει υγεία. Δεν θα ήθελα σήμερα το βράδυ να ήμουν ο Μαρινάκης και να πάω στο σπίτι να κοιμηθώ και να βλέπω εφιάλτη το Μεντιλίμπαρ στον Ήπρο.
0: Περίμενε μια στιγμή να ακούσω λίγο ματσάρι και να το ακούσω και στα Ιταλικά. Γιατί ο προπονητής του Ηρακλή.
2: Ο ματσάρι θα το έπαιρνε το Μάσο, γύρισε ο Ηρακλής. Ναι, για να το ακούσουμε.
0: Για να ακούσουμε. Πάμε.
3: Già due volte che meritavamo di vincere e ci abbiamo perso 4 punti su 6 che meritavamo. Oggi meritavamo la
0: vittoria. Έχασα δηλαδή 4 πόντους στους 6.
4: Αξίζαμε την νίκη, είπε απόψε σήμερα.
0: Έχασα 4
4: πόντους. Αυτό το στάδιο μας φαίνει ατυχία τελικά, γιατί χάσαμε 4 βαθμούς ενώ δεν θα έπρεπε, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη φορά.
0: Δεν κατάλαβε γιατί ο Ματσάρη είπε ότι έχασε τους 4 από τους 6 πόντους.
5: Γενικά ο Ηρακλής εμφανίζει δύο διαφορετικά πρόσωπα από ημίχρονο σε ημίχρονο. Ποια είναι η δική του
0: εξήγηση? Μεταφράστρια θέλει αλλαγή, μου φαίνεται, στον Ηρακλή.
5: Τι είναι αυτό που θέλει να κρατήσει?
2: Σωστή ερώτηση.
4: Αντέτο και στα βεντέντο και τσιστονο ντου εβόλτη περ Ηρακλής δαλ πρίμο τέμπο ο αλ σεκόντο.
0: Είδαμε δύο ομάδες του Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο.
4: Και βόλε την ήρε ακόμα ασπέτο μιλιόρε.
3: Sì, è vero, oggi il primo tempo quelli che avevano fatto molto bene l'altra partita non erano concentrati, ho dovuto fare cambi, però grazie a Dio i cambi sono stati azzeccati e il secondo tempo meritavamo di vincere.
4: Είπε ότι έχετε δίκιο, γι' αυτό εξάλλου έκανε και τις αλλαγές από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως απέδωσε η αλλαγή που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό και άξιζε να νικήσουν.
5: Θέλουμε να σταθούμε σε αυτό. Είναι κάτι που το βλέπουμε για δεύτερη σερή αγωνιστική. Στην Τρίπολη ο Ηρακλής, ο coach βάζει τον Ήβι Λόπεθ σκοράρι. Σήμερα ο Ήβι Λόπεθ έρχεται πάλι το πάγκο, έχει δοκάρι και ένας άλλος παίκτης, ο Πέδρο Μάρκες, είναι αυτός που σκοράρει. Παίρνει πολλά πράγματα συνολικά από διαφόρους παίκτες. Είναι κάτι αυτό που θέλει, το γεγονός ότι έχει ανοίξει πλέον το ρόστερ και του δίνουν λύσεις.
4: Αυτό
0: άμα το μεταφράσει, σφύρα μου.
4: Λέει, θα σπέσω dei cambiamenti. Quindi, questo è qualcosa che la fa sentire contento. Sta vedendo che il roster è abbastanza bene alla fine con questi cambiamenti che sta facendo?
3: No, guardi, che ho detto che noi, tanti giocatori che sono entrati, sono da poco con noi. Voi sapete che ho detto ci vuole un mese e mezzo di tempo,
0: ma
3: stiamo tutti bene, poter vedere l'Iraklis al 100%.
0: Δεν μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή Ηρακλή 100%.
3: Quelli che sono entrati hanno fatto benissimo.
0: Αυτοί που μπήκαν έκαναν τα πράγματα σωστά.
3: Viene usato sempre contro di noi, non capisco perché, senza un motivo.
4: L'arbitro crede che.
3: L'arbitro e due arbitraggi l'altra volta ci hanno annullato un gol, ci hanno. Hanno dato un gol che non era gol.
0: Διαμαρτύρεται για τον γκολ που ακύρωσαν οι διαιτητές. Και με τη διαιτησία έχω χάσει 4 βαθμούς.
4: Θα ξεκινήσω λίγο από το τέλος, γιατί λέει ότι χάσαμε 4 βαθμούς σήμερα εξαιτίας της κρίσης.
0: Δεν
4: τους
0: χάσαν
4: τους 4
0: βαθμούς σήμερα. Εννοεί ότι χάσαν 4 βαθμούς σε 2 αγώνες.
4: Αδικούν την ομάδα. Θεωρεί ότι και την προηγούμενη φορά που ακυρώθηκε τον γκολ πάλι υπέστη η ομάδα αδικία. Και σε γενικές γραμμές.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε για το ματσάρι. Δεν ξέρω αν έχουμε μαζί μας το Σάκη τον Μπουσδούνη.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Να πω κάτι σε αυτό που έλεγε ο Κώστας. Νωρίτερα ναι. Για το μάτς του Ολυμπιακού. Χάνει και μια ομάδα Όφη, ότι είναι μια κανονική ομάδα. Με αρχή, μέση και τέλος. Έπαιξε ποδόσφαιρο. Δεν έβαλε πούλμαν πίσω τουλάχιστον. Εντάξει, εκτός έδρας.
0: Όχι, έκανε 13 τελικές. Έκανε 4 όσες τελικές έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Έβαλε 2 γκολ που ακυρωθήκαν. Είχε δοκάρει ο Φούντας.
1: Ακριβώς. Και η ομάδα του Ολυμπιακού φάγει λες και είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Και λογικό είναι από τη στιγμή που γίνανε όλες αυτές οι αλλαγές και προπονητή. Εντάξει, στήριξε τέλειο η ομάδα, τίποτα άλλο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, Σάκη μου. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Λιβαδιά. Μετά υπάρχει διακοπή για 2 εβδομάδες και δεν ξέρω πώς θα επιστρέψει.
1: Δεν μπορεί να κάνει και πολλή δουλειά προπονητής.
0: Ναι, αλλά αν έχει χάσει το.
1: Έχει διεθνείς που θα φύγουν.
0: 15 διεθνείς θα έχει. 15
1: ναι,
0: θα έχει.
1: Δωρεάν θα είναι.
0: Ναι, τίποτα δεν θα είναι. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό τον βλέπουμε, θα τον πάμε συνέχεια χωρίς προετοιμασία. Δηλαδή, ο προπονητής, δεν ξέρω αν είναι εδώ ο Κωστής, μας ακούς Κωστή.
2: Βέβαια.
0: Ο προπονητής, ο Βάσκος, αυτός τώρα που ήρθε, που είναι και φανατικός Real Sociedad, πρέπει να έχει να διαβεί ένα Γολγοθά. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χαμένο το φετινό πρωτάθλημα και δεν ξέρω και πόσες φορές θα ακουστεί ακόμα στο Καρεσκάκι το όνομα του Μεντιλίμπαρ.
1: Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά.
0: Είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι Ολυμπιακός.
0: Πιο δύσκολα είναι τα μάτς που θα δίνει στο Καρεσκάκι παρά εκτός.
1: Παρά τα εκτός. Από εδώ και κοίτα, είναι νωρίς ακόμη. Δεν μπορεί να πει κάποιος για το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα από τον Ολυμπιακό δεν είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά έχει χάσει 4 βαθμούς με παιχνίδια που δεν θα είχε χάσει κανένα. Ήδη.
1: Ναι. Και δεν ξέρουμε τι θα δούμε για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή,
0: και επίσης, μην υποτιμάμε τον Όφη. Ο Όφη νομίζω πως θα είναι εκ των πρωταγωνιστών φέτος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ομάδα που. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, ακόμα και όταν τον παίζει εντός έδρας. Δεν ξέρω τώρα για τον Κωστή. Κωστή.
2: Στον ΠΑΟΚ είχαμε εμφύλιο και ξύλο στο Μακεδονία Παλάς. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε τα ίδια στο Καραϊσκάκι την επόμενη φορά που θα ακουστεί το όνομα του Μεντιλίμπαρ από τους οργανωμένους του Ολυμπιακού ενάντια στον κόσμο του Ολυμπιακού. Θα έχουμε εμφυλίους.
0: Ναι.
2: Το εικάζω. Δεν θέλω να συμβεί, δεν μ' αρέσει να δικαιωθώ, αλλά. Νομίζω ότι θα έχουμε θέματα στο Καραϊσκάκι στο επόμενο που θα ακουστεί από όλο το γήπεδο με τη Λίμπαρ. Φοβάμαι ότι θα έχουμε αυτά που είχαμε με το Super 3 και το Φυρό. Όποιος έκανε το Φυρό, ας πούμε, τότε κριτική των ονομού ήταν Super Άμπες. Θα περάσουμε τέτοια χρόνια. Νομίζω, ναι. Δεν θέλω να το δω, αλλά θα έχουμε τέτοια θέματα στο επόμενο μάτς του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι.
0: Να σου πω κάτι, γιατί και ο ΠΑΟΚ αύριο παίζει με τον Άρη σε περίπτωση ήττας.
2: Εκεί το ξύλο γλέτε. Θα το παίξουν οι Σαββιδικοί με τους
0: μυστακιδικούς.
2: Το ξεκίνησαν έξω από το Μακεδονία Παλάς και θα το συνεχίσουν όσο περνάει ο καιρός, θα το συνεχίσουν. Πλέον το πράγμα αρχίζει και αγριεύει στον ΠΑΟΚ και φοβάμαι για τον προπονητή θα εξακολουθήσει να πει. Θα έχουμε δηλαδή δύο εμφυλίους, τους μυστακιδικούς με τους Σαββιδικούς και του. Και τους Μπεντιλιμπαρικούς και τους Μαρινάκικους.
0: Είχαμε μήνυμα Σαββίδη σήμερα που λέει δώστε το αίμα σας για το πρωτάθλημα. Μήνυμα ναι. Ιβάν Σαββίδη, παρόν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ.
2: Ο Σαββίδης έκανε μια καλή μεταγραφή, γέμισε τον άξονα του, άργησε να το κάνει, γιατί οι παίκτες που έρχονται τώρα είναι πολύ φτηνότεροι και δανεικοί και έμεινε έξω από την Ευρώπη, αλλά στο πρωτάθλημα θα το παλέψει, σας δίνει το προσίζον. Έχει πάρει center back brutal, έχει πάρει half καλό. Έχει πάρει center for που είναι καλύτερος από τον 4, πώς το λένε. Και θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πάω. Εάν φτιάξει και τον Ζίβκοβιτς το συμβόλαιο που κάνει νερά και φωνάζει και πλακώθηκε με το λύση, νομίζω θα τακτοποιηθούν τα πράγματα. Αλλά θα υπάρχει ο εμφύλιος ο οποίος θα μένεται και αν δεν ξέρω αν αυτό επηρεάσει τον ΠΑΟΚ, στο αγωνιστικό θα το δούμε. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Ράδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο λοιπόν στο ντέρμπι τι βλέπεις.
2: 2-0 τον ΠΑΟΚ.
0: 2-0 τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Το άλλο ντέρμπι Κώστα, τι βλέπεις το ντέρμπι κορυφής?
2: 2-1 τον Παναθηναϊκό. Άσο και 2 στη Διακόλ.
0: Μάλιστα. Τα έχεις παίξει αυτά,
2: ε? Τα έχω παίξει, Η Λίβερπουλ έχασε την Λίβερπουλ, είχαμε πολλά
0: κούπα. 0-0. Και βλέπεις Arsenal τώρα, Sunderland Arsenal. Έδειχνε κάποια στιγμή ότι έχει δώσει πέναλτι Sunderland, αλήθεια ήταν, γιατί δεν το βλέπω.
2: Έγινε ένα πέναλτι.
0: Ναι.
2: Ω, παραλίγο το 0-2, με αντεπίδεση, 4-2-4.
0: Περίμενε να ακούσουμε λίγο τον Μονεβασιώτη. Πάμε.
6: Ήδη ναι. Σήμερα λοιπόν ο Ηρακλής αντιμετώπισε με την ακύρωση του γκολ αλλίωση αποτελέσματος. Ζητούμε τον κύριο Λανουά, τόσο τον κύριο που είναι στο ΒΑΡ, όσο και τον κύριο διαιτή, να τους κόψει από τους πίνακες. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αλλοιούν τα αποτελέσματα χωρίς λόγο και αιτία. Τέτοιο γκολ δεν έχει ξανακυρωθεί. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Ακυρώσαν καθαρό γκολ, μας στερήσαν τρεις πολύτιμους βαθμούς ή μάλλον δύο. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, πέρσι είχε φίλο τον Πάο και τον Διαμαντίδη, είχε 80-20 διαιτησία, ανέβηκε. Και τώρα σφίξαν οι κόλλοι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, προγνωστικά για τα άλλα έχεις δώσει?
2: Έχω δώσει, ναι.
0: Λοιπόν, Καλαμάτα Βόλος.
2: Νομίζω γκολ-γκολ.
0: Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ.
2: Διπλό και άντερ το δώσα.
0: Κηφισιά Λεβαδιακό.
2: Κηφισιά Λεβαδιακό. Το έχω δώσει 2-3 γκολ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αντρικά στοιχεία, αντρικά σημεία δεν δίνεις.
2: Ναι, το θέμα είναι τα πιάνω.
0: Εντάξει. Το έχεις βελτιωθεί σε αυτό. Λοιπόν, έγινε, άντε, πήγαινε τώρα για ψαράκι.
2: Θα λέμε αύριο.
0: Άντε, αύριο. Έγινε, Σάκη μου, εσύ τώρα.
1: Θα σου πω μια είδηση, ναι. Πω μια είδηση τώρα της τελευταίας στιγμής. Έχει έρθει πριν από λίγο στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό Σαλάχ Εντίν.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε αύριο να περάσει από τα καθιερωμένα ιατρικά, να υπογράψει και να.
0: Το μπακ της Ρώμα, έτσι.
1: Back της Ρώμα,
0: είναι λέει. Δανεικός με μοδανισμό, έτσι, δεν ξέρεις τώρα.
1: Ναι, ναι, κοίτα, ακριβώς, δεν ξέρουμε, αλλά άκου να δεις. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λέει ότι η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αγοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και 1 εκατομμύριο μπόνους. Ο Παναθηναϊκός όμως διαψεύδει με διαρροή όλα αυτά τα ποσά που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Φαντάζομαι θα εννοεί κάτι λιγότερο. Τις επόμενες μέρες πιστεύω να μάθουμε περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρο είναι ότι ο Σαλάχ Εντίν, αν όλα πάνε καλά, θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές θα είναι εκτός λίστας της Ευρωπαϊκής. Φαντάσου τώρα να πιστεί ένας παίκτης που σίγουρα έχει μιλήσει και με τον Ουναΐ, έτσι, ρωτώντας τους δύο Μαροκινούς που έχει ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, το τι γίνεται εδώ. Και μπράβο στον Παναθηναϊκό που τον έπεισε να έρθει να είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Γιατί ξέρεις, ο καθρέφτης σε κάθε παίκτη είναι η Ευρώπη.
0: Μπράβο.
1: Μέχρι το Δεκέμβρη. Βέβαια, αυτό τι κάνει ο Παναθηναϊκός με την έλευση του παίκτη, στην ουσία δεν ακυρώνει. Δηλαδή, θα έχει τρεις αριστερούς μπακ αυτή τη στιγμή, τον Κρίσκεσεν. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή δεν είναι ακόμα έτοιμος και λογικά μετά τη διακοπή θα τον δούμε. Σε περίπτωση που δεν είναι τραυματισμένος, δεν έχει τραυματισμό, απλά ήταν ένα χρόνο έξω. Και ξέρεις, γι' αυτό το πήγανε με ένα ειδικό πρόγραμμα σιγά-σιγά-σιγά να επανέλθει σιγά και είναι και δηλωμένος στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Εντάξει, για πρώτος
1: είναι
0: έρχεται.
1: Είναι μια ενίσχυση.
0: Δηλαδή, την ποιότητά του για πρώτος έρχεται.
1: Εννοεί,

0: απόγευμα. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο Αναστασίου έχει κάνει ένα καλό σύνολο.
1: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να έχει πρωτάθλημα, αυτά τα μάτια στην έδρα του πρέπει να τα κερδίζει από το πριν γίνουν. Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλιώς δεν πας για... Μπράβο. Και άλλες χρονιές που ο Παναθηναϊκός έχανε βαθμούς από τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες. Βέβαια στα ντέρμπι.
1: Πέρασε μισό πρωτάθλημα πέρυσι για να πέρασε το Λεβαδιακό, ρε φίλε.
0: Ακριβώς. Βέβαια, φέτος δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο επίπεδο που θέλει να είναι και ο Νίστρου. Γιατί έχουν έρθει και άλλοι παίκτες τώρα τελευταία. Οπότε σιγά σιγά και αυτός θα προσπαθήσει να δέσει την ομάδα. Αλλά τουλάχιστον στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ναι, μεν δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ, αλλά είδαμε, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα. Αυτό που θέλει να πέρασει. Αυτό που
1: Κοίταξε. Ναι, δεν είναι καλή εικόνα που έχει βγάλει αυτό. Δηλαδή δεν είναι ολοκληρωμένη η εικόνα που έχει βγάλει.
0: Όχι, αυτό. Μπράβο, που το είπες πολύ σωστά. Δεν είναι ολοκληρωμένη και θέλει ακόμα. Θέλει χρόνο ακόμα, μην νομίζεις. Γιατί καινούριο προπονητή θα λέει και καινούργια ομάδα στην ουσία.
1: Ναι, πάντως έχει.
0: Ο πιο παλιός αυτή τη στιγμή είναι ο Πάλμερ Μπράουν.
1: Ναι. Την ποιότητα όμως τη μεσοεπιθετική και το βάθος το μεσοεπιθετικό το έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι δεδομένο.
0: Και το καλό είναι ότι έχει και βάθος στον πάγκο γενικότερα.
1: Αυτό είναι το βάθος.
0: Εκεί που πονάει για μένα τώρα ο Παναθηναϊκός, μάλλον εκεί που πονούσε, ήταν στο αριστερό μπακ. Το έκλεισε το θέμα αυτό, λογικά με την
1: ανακοίνωση. Αμυντικά χάφτα διόρθωσε.
0: Μπράβο, και παρόλα αυτά, εγώ θα πω ότι σε δύσκολα παιχνίδια, ευρωπαϊκά, με ντέρμπι, ολυμπιακό και όλα αυτά, ένα καθαρόιμο σε εισαγωγικά η λέξη σκυλή, εξάρι, θα το χρειαζόταν. Εγώ δεν είμαι προπονητής, την άποψή μου λέω.
1: Κοίταξε, αλλά εκεί που δεν είχε κανέναν, τώρα έχει. Τώρα έχει δύο.
0: Ναι, συμφωνώ. Αλλά εντάξει, και ένα διαφορετικό τύπο θα έλεγα.
1: Και τα στόπερ, κοίταξε, έχει πολλούς παίκτες ξένους μεταξύ τους. Που προσπαθεί να δέσει μια ομάδα.
0: Αυτό. Μα γι' αυτό λέω, μίλησα πριν για χρόνο. Ναι. Γιατί αν προσέξεις, η αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού είναι σχεδόν καινούρια. Αν αφαιρέσουμε τον Καλάμπρια που έπαιζε και τον Κυριακόπουλο πέρυσι. Δηλαδή, οι δύο Ολλανδοί, όπως και ο τερματοφύλακας, είναι εντελώς καινούργια. Καλά, γενικότερα είναι μια καινούργια ομάδα και ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι αρχίζει να βγαίνουν πράγματα από αυτά που θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού να πει.
1: Τέλος πάντων, θα πρέπει να σταθεροποιηθεί ψηλά στην βαθμολογία Παναθηναϊκός και μετά θα δούμε. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Λοιπόν, έγινε.
0: Νωρίς είναι για όλους.
1: Ναι, για όλους.
0: Ότι άνοιξε και λογαριασμό Μπακασέτα στο απέναντι.
1: Ναι, έβαλε γκολάρα.
0: Ένα-ένα ήρθε.
1: Ένα-ένα νομίζω ήρθε το μάτσο αυτό.
0: Ναι.
1: Και έβαλε και ο Κιζηρίδης γκολ. Τώρα, ο Κιζηρίδης στο παιχνίδι με την Αλάνια, όχι, ποιος έβαλε γκολ τώρα, με την Αλάνια έβαλε ο τέτοιος, ο Πάολο Φερνάντες. Νομίζω πως έβαλε γκολ και ο Κιζηρίδης που παίζει στην, που παίζει ο Κιζηρίδης, στην Σάμσουσπορ που νομίζω παίζει. Έβαλε 5 γκολ η Σάμσουσπορ και έβαλε, 5-1 δηλαδή κέρδισε και έβαλε στο 69 γκολ ο Κιζηρίδης. Η Σάμσουσπορ κέρδισε την Τσορούμ, έτσι λέγεται. Λοιπόν.
0: Να σου πω δύο πραγματάκια γρήγορα. Ναι. Ακούγεται για το Σισοκό και τον Πανιόνιο. Θα είναι μεγάλη μεταγραφή για τον Πανιόνιο. Και ο Παναθηναϊκός πήρε από τις Ακαδημίες του Φοιτητικά Παδεκανιά τον Νίκο Βότζο. Και επίσης υποψήφιος, από ό,τι λένε, είναι για να παίξει με την Εθνική Ιταλία ο Ταμπόρδα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το άκουσα και εγώ.
0: Το Μερκάτο.
1: Μαντσίνι, λοιπόν, ποιος είναι εκείνο.
0: Γιατί υπάρχουν ρίζες ιταλικές και τέτοια. Θα δούμε. Ναι. Αυτά, φίλε, δεν σου τρώω άλλο χρόνο.
1: Όχι, δεν μου τρώω χρόνο, εγώ σου έφαγα.
0: Αύριο. Όχι, εντάξει, όλα καλά.
1: Τα λέμε αύριο. Βράδυ.
0: Θα δούμε τι θα γίνει στο ντέρμπι κορυφής, φίλε.
1: Έγινε.
0: Να πω ότι θα έχει και κόσμο Βανατολικός, αρκετό.
1: Βεβαίως. Ναι, οι Αγρινιώτες είναι φουλ. Φουλ εδώ.
0: Ναι, έχει εδώ στην Αθήνα. Ναι,
1: Αγρινιώτες και Γιαννιώτες γεμίζουν τα γήπεδα, να ξέρεις. Ότι είναι αποδυτικά.
0: Δεν τους φτάσαμε. Εντάξει, Ολυμπιακό στάδιο είναι, θα έχει κόσμο. Να δούμε ένα ωραίο μάτς αύριο.
1: Να το δούμε. Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Να σε καλά, Σάκη μου. Να σε καλά, Σάκη μου. Λοιπόν, η ώρα είναι και 38. Έχουμε φάει τα διαφημιστικά. Τα έχουμε καταπιεί. Έχουμε τίποτα. Να πάμε διαφημιστικό. Πάμε στο διαφημιστικό μας και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: '94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα ματσάκια. Γιατί ήταν να δοθεί ένα πέναλτι στην Σάντερλαντ. Δεν δόθηκε. Η Άρσεναλ έκανε το 0-1. Όπως συνηθίζει, τα παίρνει αυτά τα ματς. Ακόμα και όταν δεν παίζει μεγάλη μπάλα. Χαμένο πέναλτι για την Σάντερλαντ από τον Λι Φι στο 56. Και στο 58 ο Μπρούνο Γκυμαράες κάνει το 0-1. Αυτά είναι. Έτσι λοιπόν η Άρσεναλ προηγείται. Και φαίνεται να κερδίζει το ματς. Έχουμε φτάσει στο 84 τώρα. Να δω και τα στατιστικά του μάτς, αλλά δεν νομίζω πως θα μου δώσουν εικόνα. Όχι, πολύ καλή. Περισσότερες τελικές έχει η Σάντερλαντ από την Άρσεναλ. Φοβερό, βέβαια. Καλύτερη φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο η Σάντερλαντ. Αλλά η Άρσεναλ κερδίζει το παιχνίδι. Έτσι γίνεται, έτσι παίρνεις τα πρωταθλήματα. Όταν δεν παίζεις μπάλα και παίρνεις τα μάτς. Λοιπόν, πάμε για τελικά στη Γαλλία. Στρασβούργο Μονακό 1-1, Λοριάν Τουλούζ 2-2. Παρί Λιόν 0-0, Χαβρι Ανζέ 0-0 και ο Σερ Νις είναι στο 96 στο 1-0. Να πάμε στα live που έχουμε τώρα, δεν ξέρω πόσα ακόμα είναι, εκτός και αν έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο, τότε αλλάζει το πράγμα. Έχουμε, πάμε με Μάνο Σταραμόπουλο, άμα τα πει καλύτερα αυτός. Έλα Μάνο μου. Δεν τον ακούω το Μάνο όμως. Ωραία, συνεχίζω εγώ λοιπόν.
3: 34η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 4-0 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με Ντέταρη Μητρόπουλο, Κοφίδη, Τσιαντάκη μέχρι το 50. Και μετά 2 γκολ ο Βέρα, ο Γιάννης ο Μαρινάκης, ο Μπατσινίλας και ο Βάβουλας.
2: Μάιος του 90, και... Μάιος
3: του 90. Ο Βάβουλας με απευθείας φάουλ. Είναι... Τότε
2: νομίζω έπαιζε και ο Ίσης τότε. Έπαιζε και ο Ίσης τότε στον Όφη, νομίζω.
3: Όχι, όχι. Θα σου πω την επεκάδα τώρα.
2: Γκέραλτ,
3: Χανιωτάκης τραυματοφύλακας. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο Πατεμτζής, ο Τσίγκας, ο Βάβουλας και ο Γκουλής η άμυνα. Ο Βέρα, ο Πέτρος ο Μαρινάκης που έδωσε τη θέση του στον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ο Νιόπλιας, ο Γιάννης ο Μαρινάκης που έδωσε τη θέση στον Μπατσινίλα και ο Κάβουρας. Και από πλευράς Ολυμπιακού, τερματοφύλακας ο Ράντος, μετά ήταν ο Αλεξίου, ο Αποστολάκης, ο Καραταΐδης και ο Παχατουρίδης, ο Ηλίας Μεσαβίδης που στο 76 πήρε τη θέση του Καλογερόπουλος, ο Κοφίδης, ο Ντέταρη, ο Τσαλουχίδης, ο Τσιαντάκης, ο Μητρόπουλος και τη θέση του την πήρε ο Σοφιανόπουλος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τότε ήταν. Ο Κόμορα ήταν, ποιος ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό?
3: Ο Κόμορα, ναι, ο Κόμορα. Ο Κόμορα δηλαδή ο Ντέταρη.
2: Ναι, ο πεθερός του.
3: Ο πεθερός του, ακριβώς.
2: Ο πεθερός, λοιπόν. Ναι. Από τότε είχε να κερδίσει 36 χρόνια.
3: 36 χρόνια.
2: Τότε ήμουν πιτσιρίκι, να ξέρεις. Και εσύ το ίδιο.
3: Καλά, το φαντάζομαι, ναι.
2: Και εσύ το ίδιο. Ελεύθερος τύπος τότε, ε.
3: Βέβαια, ναι.
2: Έπαιρνα τηλεφωνάκι να μαθαίνω κανένα αποτέλεσμα. Για πες μου, τι άλλο έχουμε.
3: Πάμε τώρα στα Ελληνόπουλα. Καταρχήν να δούμε τι έκανε οι δύο αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στο Europa League, Δετάρτη που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Γαγκελόνια, η οποία έχασε 2-0 από τη Βίσλα Κρακοβίας, ενώ είχε τον έλεγχο του αγώνα 57%, αλλά έχασε. Ο Απόστολος Αποστολόπουλος έπαιξε και στα 90 λεπτά, ενώ η Χόφενχάιμ, η προσεχής αντίπαλος του Όφινη, είσαι 2-1 της Στουτγκάρδη με 2 γκολ του Άνταμ Χλόζεκ.
2: Μάλιστα.
3: Όφι παίζει την Πέμπτη, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα ας δούμε τι κάνανε τα Ελληνόπουλα. Γκολ πέτυχε ο Μαυροπάνος στο 6-0 της West Ham επί της Μπόλτον με κεφαλιά.
2: 3 γκολ φέτος έχει.
3: Ναι, 3 γκολ, σωστά. Ο Τζολάκης έπαιξε στο 2-2 που έφερε η Χαλ στο Στάμφορντ Μπριτζ απέναντι στην Τσέλσι, εκεί που είχα παίξει το παιχνίδι ΑΕΚ.
2: Με τη Σαχτάρ, ναι. Αίτητη Χαλ και η Έβερτον.
3: Αίτητη Χαλ, σωστό. Έτσι είναι. Ο Μουζακίδης δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Τσιμίκας έπαιξε σε όλο το παιχνίδι όπου η Λίβερπουλ έπαιξε με τη Φούλα 0-0. Mm-hmm. Επίσης έπαιξε ο Πάνος ο Κατσέρης της Λοριάν στο παιχνίδι εναντίον της Λάνς, η ομάδα του νίκησε 1-0 εκτός έδρας με δική του ασίστ στο 34.
2: Συγγνώμη. Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
3: Ναι, νίκησε 1-0.
2: Τώρα έπαιζε Λωριάν, έπαιζε τώρα, πριν από λίγο. Τουλούζ Λωριάν, ναι. 2-2 ήρθε. Λωριάν Τουλούζ 2-2. Ο Κατσέρης έχει βγάλει δύο ασίστ, φίλε. Στο 1-0 και στο 2-0 ο Κατσέρης έχει βγάλει και τις δύο ασίστ, αλλά έφαγε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Και ήρθε 2-2. Λωριάν Τουλούζ 2-2. Τελικό αποτέλεσμα. Πριν από λίγο τελείωσε. Κατσέρης 2 ασίστ. Μπράβο.
3: Άνος Κατσέρης.
2: Ναι.
3: Ο οποίος ήταν χαφ και τώρα στην Ιταλία έπαιζε χαφ κατά Τζάρο και τώρα παίζει δεξιός μπακ.
2: Να προαναγγείλω ότι θα κάνουμε μαζί τα μάτια της εθνικής μου στη Σερβία, Σερβία και στη Γερμανία, στο Άουγκσμπουργκ.
3: Βεβαίως. Στο Ράικο Μίτιτς και στο Άουγκσμπουργκ. Βεβαίως.
2: Μπράβο. Ωραία.
3: Και...
2: οπότε θα έχουμε κανένα Κατσέρη, να... λες με να καλέσει, τίποτα όχι.
3: Ε?
2: Κανένα Κατσέρη θα έχει, κανένα Νόα θα καλέσει.
3: Ξέρω τώρα. Τι... ναι, πρέπει.
2: Πρέπει να βγουν οι κλήσεις.
3: Σίγουρα πιστεύω θα είναι εντάξει τότε, θα τον καλέσει ο Καρέτσας.
2: Τον Καρέτσα, ναι.
3: Ο οποίος σήμερα ήταν παρόν στο παιχνίδι, μάλλον αύριο παίζει. Η Χένκ, η ομάδα του, γύρισε στο Βέλγιο 2 ώρες απέχει από τον Ντόρτμουντ.
2: Ναι.
3: Το είπε η μητέρα του Ειρήνη, ότι θα είναι να δει το παιχνίδι. Και μετά θα επιστρέψει στον Ντόρτμουντ για να κάνει ακόμα κάποιες εξετάσεις, όπως έχει ζητήσει ο αθλητικός διευθυντής ο Μποκ. Εχειρίστηκε βεβαίως και ο Κωνσταντέλιας, έτσι, ο οποίος αναμένεται σήμερα, αύριο, τη Δευτέρα να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Θα κάτσει εκεί περίπου για 20 μέρες, τις πρώτες για χαλάρωμα και να ξεκουραστεί. Και μετά σιγά σιγά θα αρχίσει η αποκατάσταση, η οποία πιστεύω θα ολοκληρωθεί γύρω
2: στο
3: τέλη Απριλίου με Μάιο.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, γκολ πέτυχε στο 5-1 της Σορούν εκτός έδρας της Σάμψου Σπορ. Πέτυχε το δεύτερο γκολ ο Αλέξανδρος Κιζερίδης. Ενώ από ασίστ του Κουτσουπιά, ο οποίος τώρα έχει μεταγραφεί από τη Φροζινόνε στην Άντερλεχτ, με δική του ασίστ ο Μπενταλέπ χάρισε την νίκη στην Άντερλεχτ 1-0 εκτός έδρας επί της Μαλίν.
2: Γκολ και ο Μπακασέτας με ανόρθωση από έλα, ανόρθωση 1-1.
3: Α, ναι, σωστό αυτό, σωστό, καλά που το
2: πέρασε. Γκολάρα, είναι μια ασυρτό, ωραίο διαγώνιο σου, το ωραίο, το είδα. Και ο Μπρούνο Φερνάντες της ΑΕΚ, το είπαμε προηγουμένως, στον αγώνα της Αλάνια.
3: Καλά, ο Μπακασέτας, ναι, εντάξει, ο Μπρούνο Φερνάντες...
2: παίζει στην Αλάνια τώρα.
3: Ναι, Αλάνια Σπορ, σωστό.
2: Ο καημένος ο Σαλάχ, τι κάνει εκεί στην Τραμπζοσπορ, από σφαλιέρα σε σφαλιέρα είναι.
3: Τώρα καλά που πες. Η Τραμπζοσπορ έχει κάνει εντυπωσιακή πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ στον Αρντά Τουράν, τον προπονητή της Αχτάρ, όπου είχε πάει στο Κίεβο, εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος του ΕΦΑ, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, που από τη Δευτέρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη για την γιορτή των 100 ετών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
2: Ομοσπονδίας. Α, δεν σε ρώτησα, πού είσαι εσύ, Ρεμάνο, τώρα.
3: Συγγνώμη.
2: Εσύ πού είσαι τώρα.
3: Είμαι Αθήνα. Το πρωί φεύγω για Θεσσαλονίκη.
2: Α, γιατί μία Θεσσαλονίκη, ναι. Μία Αθήνα είσαι, δεν ξέρω πού είσαι.
3: Ναι. Λοιπόν, το πρωί θα είμαι Θεσσαλονίκη. Όπου ναι. Και μάλιστα αύριο θα παρακολουθήσω και τον ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΡΗ. Λοιπόν.
2: Ωραία, σε βγάλουμε κιόλας.
3: Ναι, γιατί όχι.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Ότι ο κύριος Τσεφερίν επισκέφθηκε την Ουκρανία. Είχε συνομιλίες με τον Αχμέτοφ, τον πρόεδρο της Αχτάρ Ντονέσκ. Αντάλλαξαν και κάποια αναμνηστικά δώρα. Και από Δευτέρα η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις, 60 παιδιά από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα γίνει την Τρίτη στην πλατεία Αριστοτέλους και μια εκδήλωση, ένας ποδοσφαιρικός μίνι αγώνας, ποδοσφαιρικός, που θα είναι ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Καρεμπέ, ο Ασάνοβιτς, η Παντελιάδου, ο Δημήτρης, ο Παπαδόπουλος και άλλοι, ο Μπίρχοφ.
2: Τι λέτε,
3: και βεβαίως θα έχουμε και. Συγγνώμη, Όλιβερ, ναι. Και θα έχουμε και τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA νωρίτερα και μετά το παιχνίδι για τους τελικούς 28-29 μάλλον σε όλες τις οργανώσεις. Αλλά το επίμαχο θέμα θα είναι ποιον θα προτείνει η UEFA μαζί με τους συμμάχους της, που είναι η Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, δηλαδή ο Βίκτορ Μονταλιάν είναι και ο πρόεδρος, και της Ασιατικής Ομοσπονδίας, ο Μοχάμεντ Αλ και Λάφη, που πιθανότατα θα προτείνει αυτό για τον πρώτο χρόνο. Νομίζω θα υπάρξει μια συμμαχία που θα λέει πρώτο χρόνο και Λάφη, δεύτερο ο Μοντιλιάνη, τρίτο δεν ξέρουμε και τέταρτο ο Τσεφερίν.
2: Ό,τι κάνουμε και εμείς εδώ στην Σούπερ Λίγκα. Ένα χρόνο Αλαφούζος,
3: ναι, μετά Μαρινάκης.
2: Όχι.
3: Κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι, αλλά εδώ είναι το θέμα ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος, γιατί στο καταστατικό δεν υφιστάται τέτοιο πράγμα. Θα δούμε.
2: Φίλε, Έχω καταλάβει από την εποχή, από την ώρα που ο Ινφαντίνο άρχισε να μας κάνει αυτά, μας έκανε στο Μουντιάλ.
3: Ο Ινφαντίνο τώρα.
2: Ότι όλα, με το χώρημα διευθυντούνται. Όλα.
3: Ναι, ναι.
2: Τι καταστατικά.
3: Γιατί ο Ινφαντίνο εδώ και 10 μέρες τώρα στη Ζυρίχη τον επισκέπτονται ένας-ένας οι πρόεδροι των ομοσπονδιών της Αφρικής, της ΚΑΦ δηλαδή. Νιγηρία, Μάλι,
2: ναι.
3: Όλοι αυτοί πέραν από εκεί. Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Οι πιο ανερχόμενοι, ναι. Τέλος πάντων, τον βλέπω χλωμό πάντως.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή έτσι είναι. Βεβαίως, συμφωνώ απολύτως.
2: Τον βλέπω χλωμό.
3: Συμφωνώ απολύτως. Και είναι γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουν, γιατί όπως και ο Πλατίνη πρόσφατα σε μια συνέντευξή του, ξεκίνησε, ήταν λάθος λέει, αυτό που παρενέβη ο Τραμπ. Και έγινε δεκτό αυτό που ζήτησε, έτσι.
2: Ναι.
3: Ότι δεν τιμωρήθηκε ο Μπαλογκούν. Αυτό είπαμε. Αλλά να υπάρχει κάπου
2: τρομερό.
3: Κάποια αξιοπρέπεια, βεβαίως.
2: Λίγη τσίπα, έτσι λέγεται.
3: Ναι, σωστό, το πες πιο ωραία. Ναι. Λοιπόν, μετά, δεν μπορεί να φέρνει πρόταση που δεν έχει συζητηθεί με κανένα από τους ομολόγους του για την... να τεθεί σε θυγατρική εταιρεία το μάρκετινγκ και το 20% του παγκοσμίου κυπέλου. Δηλαδή η έλεωση. Εντάξει, είπαμε.
2: Η δημοκρατία, ρε φίλε. Να το κουβεντιάσουμε.
3: Μπράβο, έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Το σκέφτηκε.
3: Που, αν και άλλο, δηλαδή. Το ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι είναι το πλέον δημοκρατικό και δημοφιλές άθλημα παγκοσμίως. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όπως έλεγα και το πρωί, μπορεί να παίξει ένα που είναι 1,30 και ένα που είναι 2 μέτρα. Έτσι. Ενώ στο μπάσκετ, για να παίξει μπάσκετ, πρέπει να είσαι από 1,80 και πάνω. Δεν, είναι.
2: Δεν υπάρχει σωτηρία στον μπάσκετ. Άμα είσαι ψηλός, κάτσε σπίτι σου.
3: Έτσι.
2: Φάει πακοτίνια.
3: Έτσι. Λοιπόν. Βεβαίως.
2: Σάντερλαντ Άρσεναλ είναι στο 94-01. Να ξέρεις ότι ο Λίφι έχει χάσει πέναλτι στο 56 για τη Σάντερλαντ και ο Γκυμαράης έκανε στο 58 το 0-1. Και στα στατιστικά έχει περισσότερες τελικές η Σάντερλαντ από την Άρσεναλ.
3: Αλλά αυτά δεν μετράνε με ένα στατιστικά. Κάποιος βάζει την μπάλα στα δίκτυα, μετράει.
2: Πάντως η εικόνα της Άρσεναλ δεν ήταν για νίκη σήμερα.
3: Εντάξει, δηλαδή, το θέμα είναι.
2: Στα αναμενόμενα γκολ έχει μεγαλύτερο η Σάντερλαντ από την Άρσεναλ.
3: Αυτό δείχνει ότι γίνεται επαγγελματική και κοινική ομάδα. Ναι. Είναι σημαντικό, χωρίς να παίξει καλά, να παίρνει τις νίκες.
2: Έτσι γίνεσαι πρωταθλητής.
3: Ακριβώς. Και στόχος βεβαίως φέτος της Άρσεναλ είναι περισσότερο να διεκδικήσει το Champions League και δευτερευόντως να διατηρήσει τα πρωτεία στην Premier League.
2: Ναι. Κοίταξε, είναι, που πήγε
3: στην πηγή και δεν υπήρχε νερό πέρσι.
2: Το Μάιο, δηλαδή. Να σου πω την αλήθεια.
3: Βέβαια.
2: Champions League δεν έχει η Arsenal. Πρωταθλήματα έχει.
3: Δεν έχει. Έχει πάει δύο φορές και έχει φύγει. Με το κεφάλι σκυμμένο. Έτσι. Μία από την Μπαρσελόνα και μία τώρα από την Paris Saint-Germain. Λες να τριντώσει.
2: Τέλος πάντων, αυτή την Παρή δεν ξέρω ποιος θα την κερδίσει πάντως.
3: Ήταν να δεις. Το πρόβλημα της Arsenal είναι ότι δεν κατάφερε να πάρει, πιστεύω εγώ τώρα, ή το Χούλιαν Άλβαρες που ήθελε ή τον Οσιμέν. Αν είχε πάρει ένα από τους δύο, γιατί ο Γιόκερες καλός χρυσός δεν είναι για την πρώτη ομάδα της Arsenal.
2: Δεν είναι για να παίζει σε πρωταθλήτρια ομάδα Ευρώπης.
3: Έτσι, εκεί κάπου, βεβαίως θα πηγαίνει πολύ καλά ο Χάβερτς, αλλά και ο Χάβερτς δεν είναι κλασικό φορ, από αυτή την άποψη.
2: Θα το δούμε.
3: Ναι, εντάξει, είμαστε στην αρχή ακόμα. Έχουμε δρόμο πολύ.
2: Θα δούμε. Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο 3-1. Πέναλτι Άρσεναλ τώρα.
3: Όπου ο Εμπαπέ ξέρει τι πέτσει. Πρέπει να πάρω όλη τη μπάλα.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Εντάξει, είπαμε.
2: Έβαλε γκολ με πέναλτι σήμερα.
3: Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε χάσει πέναλτι.
2: Εντάξει. Η Ρεάλ Μαδρίτης βάζει και τέταρτο γκολ τώρα. Να δω από πέναλτι θα είναι, δεν ξέρω. Τέταρτο γκολ μπορεί να το βάλει ο Εμπαπέ βέβαια. Να πάρει τη χρυσή μπάλα.
3: Άμα είναι πέναλτι, αν δεν δώσει εντολή.
2: Να πάρει τη χρυσή μπάλα, αρέσει. Για ποιο λόγο, που έφυγε δύο χρόνια από την Παρή και έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπη. Γι' αυτό να πάρει τη χρυσή μπάλα.
3: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Επειδή το μπατρονάρει και ο Μουρίνιο. Ξέρω εγώ τώρα, επειδή πήγε πρώτο σκόρ στη Λαλίκα πέρσι.
2: Γκολ Εμπαπέ πάντω, χωρί πέναλτι στο 91. Α του δώσουμε τη χρυσή μπάλα.
3: Ναι,
2: καλά, άμα το παίρνει η Αργεντινή.
3: Τα φαβορή για τη χρυσή μπάλα τώρα ποια είναι. Είναι σίγουρα ο Χάρι Κέιν. Παρότι πήρε το χρυσό παπούτσι ως πρώτο σκόρ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων πέρσι. Είναι ο Ρόντρι, αρχηγός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας της Εθνικής Ισπανίας. Είναι ο Κβαρατσχέλια, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Paris Saint-Germain στην κατάκτηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του Champions League και μετά στο Super Cup, έτσι, που βάλε και ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στην Aston Villa. Λιγότερο ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.
2: Εντάξει,
3: ο Λαουτάρο Μαρτίνες, τι πες.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πες με, θα ψηφίσεις εσύ, φίλε.
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Προσπαθώ έτσι το χαριτολογώντας έτσι να βγάλω.
3: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, σιγά σιγά μας τα πεις. Δεύτερο γκολ η Arsenal με πέναλτι φαντάζομαι είναι. Να δω ποιος το βάλε. Α, έχει πάρει κόκκινη Σάντερλαντ. Ο Σάκα με πέναλτι κάνει στο 97 το 0-2. Έτσι απλά ταπεινά, με λιγότερες τελικές παίρνει το παιχνίδι η Arsenal και οδεύει, κάνει back to back λες. Λοιπόν,
3: στην Αγγλία, ναι, δε, κοίτα, αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβόρι στην Πρέμιερ είναι πάλι η Arsenal. Ναι. Δείχνει πολύ σταθερή, έχει ενισχυθεί με Γκυμαράες, με Τζόλι. Ναι. Η άμυνά της είναι πολύ δυνατή, με το Ράγια Τροφλάκα. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ δυνατή.
2: Καμπούρνα η Μέγγεν 3-0 τελικό.
3: Άκουσε.
2: Να η Μέγγεν. Καμπούρνα η Μέγγεν τελικό.
3: 3-0. Καμπούρνα η Μέγγεν,
2: μάλιστα. 3-0 τελικό τώρα. Και τι άλλο έχω, δεν έχω τίποτα άλλο. Κάτι λιμά έχω στη Β' Κόρδοβα Αλμερία 0-2 στο 96. Δεν έχει τίποτα άλλο φοβερό. Την Arsenal που έγινε 2-0, η Sunderland με 10 και Real Madrid της Ράγιο Βαγεκάνο 4-1. Θα, τι ήθελα να σε ρωτήσω, κάτι ήθελα να σε ρωτήσω αναφορικά τώρα με το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Πες μου ποιοι είναι οι υποψήφοι για το πρωτάθλημα, ποιους βλέπεις τώρα.
3: Εδώ είναι πολύ νωρίς, βλέπω. Στην τύχη θα πω έτσι, δεν θα του πω, μην ναι. Νομίζει κανένα.
2: Μπήκε ο Ιωαννίδης. Όχι, όχι, ο Ιωαννίδης δεν είναι live αυτό που βλέπουμε. Όχι.
3: Ναι, λοιπόν, είναι η ΑΕΚ που είναι η κάτοχος του τίτλου, έτσι, έχει μια σοβαρή ομάδα. Είναι ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι έχει προβλήματα ακόμα, θα τα λύσει πιστεύω ο Αλγκουαθίλ. Είναι ο Παναθηναϊκός βεβαίως. Κατά βάση αυτοί οι τρεις και θέλω να δω τον ΠΑΟΚ αύριο, ίσως να είναι και ο ΠΑΟΚ. Θέλω να δω γιατί. Εντάξει, είναι σε μεταβατικό στάδιο ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει και ένα πλεονέκτημα, δεν έχει Ευρώπη.
3: Είχε πάει και ο Σαββίδης σήμερα στη Νέα Μεσηβρία και μίλησε στο να λύσει και στους ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, δώσε το αίμα σας για το πρωτάθλημα, είπε. Εντάξει, άλλο να το λες, άλλο να το κάνεις όμως.
3: Καλά, εντάξει, εννοείται. Ναι. Λοιπόν... εννοείται. Έτσι νομίζω. Αυτοί οι τρεις, τέσσερις θα παίξουν.
2: Τον Όφη τον βάζεις μέσα.
3: Είπες?
2: Τον Όφη τον βάζεις μέσα.
3: Για τον τίτλο.
2: Ναι.
3: Όχι, για τον τίτλο όχι.
2: Όχι. Πάντως είναι η ομάδα που έχει τα περισσότερα τρόπαια φέτος στην Ελλάδα.
3: Ναι, εντάξει. Και επίσης πιστεύω θα πάει πολύ καλύτερα από πέρσι. Δεν ξέρω πόσο ψηλά θα φτάσει και ο Άρης.
2: Άρης, βλέπεις Άρη, ε?
3: Ναι, ναι, βλέπω Άρη, ναι.
2: Ναι. Έγινε, μάνο μου. Θα τα πούμε και αύριο από τη Θεσσαλονίκη.
3: Βέβαια. Από τη Θεσσαλονίκη.
2: Άντε,
3: καλή συνέχεια.
2: Έγινε. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι το μάτς που έγινε στις 5 του μηνός, Sporting National 3-0. Πάμε στα live, στα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Δεν είναι πολλά. Είναι η Real, μου λέει ο κύριος Τσαπαλιάρης τώρα, είναι στο 4-1. Εντάξει, έχει βάλει δύο γκολ ο Μπαπέ, ένα ο Βινίσιος νομίζω, όχι ο Καρέρας και ένα ο Μπέλιγχαμ. Αυτοί έχουν βάλει τα γκολ της Real. Τα παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι ένα αυτό. Είναι η Σάντερλαντ, τελείωσε η Σάντερλαντ, Arsenal 0-2 τελικό. Είναι το παιχνίδι στο Κουμάν με τη River Plate στην Αργεντινή. Είναι στο 0-1, το Κουμάν παίζει με 10 το μάτς 29. Είναι το παιχνίδι που γίνεται στη Βραζιλία της Τσαπεκοένσε με την Ιντερνασιονάλ. Είναι στο 1-1. Τελειώσαν τα παιχνίδια Ατλέτικο Μινέιρο Φλουμινένσε 3-1 και Γκρέμιο Βάσκο Νταγκάμα 1-2. Τελείωσε και στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας το Κόρδοβα Αλμερία στο 0-2. Είναι η Καμπούρ με την Αϊμέγγεν τελικό 3-0. Υπάρχει παιχνίδι στην Ουρουγουάη με τους Γόντερες να χάνουν από την Νασιονάλ 1-0 εντός έδρας και η Γκουαρανή στην Παραγουάη να είναι τελικό αποτέλεσμα με την Τζέρο Πορτένιο 1-1. Το παιχνίδι στην Πορτογαλία που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι το Ακαντέμικα Βισέου Γκυμαράες 1-1 στο 69 και υπάρχει και το παιχνίδι στην δεύτερη κατηγορία της Χιλής Λος Άντες με την Σαλαμάνκα Μπρούγιας Σαλαμάνκα 0-0 στο ημίχρονο. Κάπως έτσι τελικό και η Ρεάλ, μόλις τώρα τελείωσε, ο Μουρίνιο έχει βάλει, μάλλον εντάξει παίρνει την νίκη, αλλά έχει κάνει μια γκέλα, έχει χάσει από την Πέτης με 1-0, οπότε δεν είναι στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή μαζί με την Μπαρτσελώνα, αλλά η Μπαρτσελώνα παίζει αύριο με τη Λεβάντε, εκτός έδρας, να δούμε τι θα κάνει. Η έκπληξη φετινή, η Αλαβές έκανε την ήττα της. Έχασε από τη Σαντεντέρ 2-1. Είναι στην τρίτη θέση. Καλά πάει η Σεβίλη. Αυτή που δεν πάει καλά είναι η Βαλένθια, που είναι στην τελευταία θέση. Κάπως έτσι θα κλείσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε αύριο. Έχουμε ντέρμπι, έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε ΑΕΚ, έχουμε τα πάντα. Να έχετε μια καλή βραδιά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Παρακαλώ πολύ. Να είστε καλά.

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και τώρα ξεκινάει η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά. Θα είμαστε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες με ανοιχτά τα τηλέφωνα, τα μικρόφωνα και προπαντός τα μυαλά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα συζητήσουμε σήμερα τη μεγάλη γκέλα του Ολυμπιακού από τον Όφη. Πάμε με το... Οπα. Πάμε με το πρώτο. Ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου. Γρήγορα όμως τώρα, σήμερα τώρα τα τηλέφωνα θα είναι γρήγορα. Δεν θα έχουμε πάρα πολύ ώρα. Ό,τι είναι να πείτε πολύ γρήγορα για να βγάλουμε πολλά.
1: Εντάξει.
0: Ακούω.
1: Λοιπόν, για το παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη.
0: Ναι, ναι.
1: Και την κέλα που είπατε. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω με το σύνθημα με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Φώνεσαν με τη Λίμπαρ για να πικάρουν ποιον, το Μαρινάκι και τη διοίκηση.
0: Το Μαρινάκι. Καθαρό, αυτό είναι μήνυμα καθαρά στο Μαρινάκι.
1: Αυτό που έβλεπαν τι ήταν, έργο Μαρινάκι ή έργο με τη Λίμπαρ. Ο οποίος είχε παρατημένο 15 μέρες τουλάχιστον την ομάδα.
0: Ναι, αυτό είναι έργο Μαρινάκι, οι παίκτες, γιατί οι παίκτες είναι επιλογή του Μαρινάκι, δεν είναι του με τη Λίμπαρ. Και πώς το λένε, η τακτική τους και η φυσική τους κατάσταση είναι έργο με τη Λίμπαρ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Αλλά αυτοί οι παίκτες, ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι έργο Μαρινάκι.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Τελευταία στιγμή, αυτά κάνει η τελευταία στιγμή. Οι μεταγραφές της τελευταία στιγμή αυτά κάνουν. Έχει δύο επικοινωνιακές ήττες ο Μαρινάκης. Μία είναι με τον Αντίνο και μία είναι σήμερα με τον Σαλάχ Σεντίν, πώς λέγεται αυτός. Δύο ήττες είναι αυτές. Δεν πήγε στο...
1: Εγώ το θεωρώ. Δεν το
0: είναι
1: θεωρώ
0: επικοινωνιακές ήττες αυτές.
1: Δεν το θεωρώ ήττες, γιατί... Εντάξει.
0: Μετά του Καραπαπά την επικοινωνιακή ήττα, έχουμε τέσσερα τερφόρ και δεν ξέρουμε ποιο να βάλουμε. Καταντήσαμε να παίζει σεντερφόρ στον Ολυμπιακό ένα νέο παιδί, άγουρο ακόμα, και να μπαίνει το κεντρικό σεντερφόρ που έπρεπε να παίζει από την πρώτη στιγμή, να μπαίνει σαν αλλαγή. Δεν γίνεται,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό,
0: οι ομάδες δεν γίνονται
1: αυτό
0: έτσι.
1: Αυτό όμως τι είναι, έργο με τη Λίμπαρ.
0: Δεν ξέρω αν είναι έργο με τη Λίμπαρ, και τώρα και σήμερα με τη Λίμπαρ τον έκανε αλλαγή. Ο με τη Λίμπαρ,
1: ναι,
0: τον έκανε αυτή αλλαγή.
1: Μα τη στιγμή που ήταν απροπόνητος, δεν ήταν εκτός ομάδας και πήγε τώρα, ούτε μια εβδομάδα δεν έχει. Κοιτάξτε, έπρεπε το λάθος του Μαρινάκη και της διοίκησης είναι που ανανέωσαν και τα κουβεντιάζαμε, να θυμάστε, μαζί τον Αύγουστο που ανανέωσαν του με τη Λίμπαρ.
0: Δεν είναι μόνο αυτά τα λάθη, είναι πολλά λάθη. Σήμερα ο Αθανασίου, καταρχάς, εγώ μέμφωμαι τον παίκτη Αθανασίου ως εξής. Δεν έχω δει άλλον παίκτη αυτή τη στιγμή στη Σούπερ Λίγκα που να ανήκει σε ομάδα που παίζει μαζί της, δανεικός, και να παίζει με την ομάδα από την οποία, στην οποία να ανήκει, και να έχει τέτοιους πανηγυρισμούς. Για μένα ο Αθανασίου τελείωσε για τον Ολυμπιακό. Για μένα. Τώρα η διοίκηση ό,τι θέλει να κάνει είναι δικό της δικαίωμα. Ο Αθανασίου για μένα, με αυτούς τους πανηγυρισμούς, εγώ το παραδέχομαι, θα μπορούσε, εντάξει, είναι, το γκολ είναι έργο Αθανασίου, γιατί η μπαλιά του Αθανασίου βγάζει τον παίκτη. Αλλά δεν μπορείς να πανηγυρίζεις έτσι απέναντι σε μια ομάδα που είσαι δανεικός εξαιτίας της.
1: Το κατάλαβα.
0: Είναι πολύ κακή η συμπεριφορά του. Πάρα πολύ κακή. Και τυχαίνει να τον ξέρω και οικογενειακά εδώ, και τον πατέρα του και τον ίδιον εδώ στο Ήλιον. Μένει στην Πετρούπολη. Δεν ήταν κακός ο πανηγυρισμός. Μέμφωμε τον παίκτη αυτόν.
1: Για αυτό το πράγμα.
0: Ο Αθανασίου δεν θα το έκανε κανένας. Δεν θα το έκανε κανένας άλλο. Δεν έχω δει κανέναν άλλο παίκτη να πανηγυρίζει έτσι. Και σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός.
1: Δεν καθόλου από την τσαντίλα μου εκείνη την ώρα.
0: Και σε μια περίοδο. Όχι, δεν υπάρχει τσαντίλε. Σε μια περίοδο που.
1: Τώρα από την τσαντίλα μου. Αλλά θα πω το εξής. Από την άλλη μεριά. Πάλι έργο με τη Λίμπαρ. Θα μου πείτε, τα βάζω με τη Λίμπαρ. Τον θεωρώ κύριο υπεύθυνο. Γι' αυτό. Για την απροπονησία που τη λέγαμε, αν θυμάστε, από τον Αύγουστο.
0: Εγώ θα έσπαγα το δανεισμό τώρα του Θανασίου και τον έστελνα στον Ολυμπιακό Β. Και να καθίσει εκεί να τελειώσει τη συμβόλαια του εκεί, στον Ολυμπιακό Β. Είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος με την συμπεριφορά του και νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει να μην έρθει ποτέ στον Ολυμπιακό.
1: Μπορεί.
0: Και το λέω με πλήρη γνώση αυτό που λέω, έτσι.
1: Μπορεί.
0: Πλήρη γνώση.
1: Από εκεί και πέρα, να πω και κάποια θετικά και να κλείσω. Είδα το εξής. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες και αυτό πώς το είδα. Τους είπε δεν θα σηκωθεί η μπάλα. Και πράγματι προσπάθησαν, έστω και με αργό τρόπο και αραιά οι γραμμές, όπως έλεγα και στο Θέμη η μεσοβδόματα, που και αυτό έργο με τη Λίμπαρ είναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά είδα την μπάλα κάτω και να προσπαθούν με την μπάλα κάτω. Που σημαίνει ότι με τη διακοπή εδώ πέρα θα δούμε πολύ καλύτερο Ολυμπιακό. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε τώρα είναι υπομονή. Και ο Μετιλίμπαρ τελείωσε.
0: Κοίταξε, άκου να σου εξηγήσω κάτι. Έχει πάρα πολλά προβλήματα που βλέπω εγώ. Ο Ορτέγκα ήρθε στον Ολυμπιακό και κάποιοι είπαν θα ξεχάσουμε τον Τζολάκη. Δεν βλέπω να ξεχνάμε τον Τζολάκη με αυτόν τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα ακόμα και στον γκολ ήταν εκτός θέσεως. Δεύτερον, ο Ρέτσος για άλλη μια φορά, για ακόμα μια φορά
1: γκέλα
0: και δεν ξέρω γιατί επιμένει και ο νέος προπονητής στο Ρέτσο. Έτσι. Δεύτερον, ο Έσε μπήκε ως αλλαγή σε έναν στη θέση κάποιου που μέχρι εκείνη δεν έκανε τίποτα.
1: Του Φρόιλερ.
0: Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα δεν έκανε.
1: Ακριβώς.
0: Και δεύτερον, φώναζαν τόσες μέρες γιατί δεν παίζει, γιατί δεν παίζει ο Φορτούνης, γιατί δεν βάζει το Φορτούνη. Τον έβαλε το Φορτούνη. Και τι έγινε. Και τι έγινε που τον έβαλε. Έκανε τίποτα ο Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι για να μπαίνει όπως και ο Γκαρσία αλλαγή.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν να μην βιαζόμαστε. Κανένας παίκτης δεν είναι Ολυμπιακάρα και κανένας δεν είναι ψυχάρα. Όλοι κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε ένα ηχηρό χαστούκι. Ξεκίνησε μια ομάδα με ένα άγουρο παιδί, το λέω πολλές μέρες τώρα, ένα άγουρο παιδί για σεντερφόρ και το Τσικίνιο στα εξτρέμ. Δεν κάνει ο Τσικίνιο στα εξτρέμ. Δεν κάνει ο Τσικίνιο στα εξτρέμ.
1: Στην αρχή σαν οχτάρι και ήταν καλός, έτσι.
0: Ο Τσικίνιο πρέπει να είναι εκεί, μεταξύ του...
1: Εκεί που τον είχε βάλει τώρα στην αρχή του παιχνιδιού, όπου ήταν καλός και συμμετείχε στο παιχνίδι και όλα. Πρέπει να ξαναγυρίσει στη θέση 8.
0: Από εκεί και πέρα, έχει ακόμα πόσες ημέρες μέχρι τις 15 του μήνα για κάποιες μεταγραφές και έχει και μετά τους ελεύθερους. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει με αυτή την ομάδα πουθενά. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι τώρα η ομάδα, έτσι. Αύριο μπορεί να βγάλει μάτια. Μπορεί αυτός να έχει το μαγικό ραβδάκι και να κάνει θαύματα. Αλλά θαύματα δεν γίνονται. Μου θυμίζει τον περσινό Παναθηναϊκό.
1: Όχι, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εάν δουλέψει πάνω σε τακτικές και συστήματα και στο pressing... Αυτό το 20ήμερο, αλλά θα μου πεις θα λείπουν και τόσοι πολλοί, ξέρω εγώ, με τις εθνικές. Δεν πειράζει με αυτούς που έχει. Θα έχει μια μαγιά να δουλέψει. Γιατί ούτε pressing κάνανε, ούτε σπάγανε. Δηλαδή έβλεπε στο μπουκαλάκι τώρα με τον Ανδρούτσο να σπάνε το pressing έτσι για πλάκα.
0: Γιατί η άμυνα ήταν...
1: Πέρα δόθε.
0: Και το αριστερό το back, δηλαδή για να μην λέμε ονόματα, το αριστερό το back, πού ήταν στον goal. Πού ήταν στον γκολ,
1: το αριστερό. Έλειπαν όλοι.
0: Το αριστερό, το center back, πού ήταν στον γκολ.
1: Ναι, έλειπαν.
0: Ο Πιρόλα, εδώ και καιρό δεν παίζει καλά.
1: Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω και εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί έχουμε τηλεφωνήματα. Λοιπόν. Έχει πάει στο τηλεφωνικό κέντρο έξω, έχω κι άλλο στην γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε φίλε, σε ακούμε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γρήγορα όμως, γιατί φάγαμε πολλή ώρα με τον προηγούμενο.
2: Αυτός βγαίνει συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε, πάμε, γρήγορα.
2: Λοιπόν, να πω ότι ένας που βγαίνει και λέει, το έχει πει και δύο φορές, ότι να, η ομάδα του Ολυμπιακού έλεγε όφη.
0: Δεν υπάρχουν ομάδες ούτε του Ολυμπιακού, ούτε του Παναθηναϊκού, ούτε τίποτα. Όλοι οι παίχτες παίζουν για την πάρτη τους. Παίζουν για την πάρτη τους.
2: Πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Με 8 Έλληνες.
2: Ο Μπουχαλάκης και... την παλιά σε έβγαζε. Ο Φορτούνης, καλά, ο δικός μας ο Φορτούνης τραγικός. Μου φαίνεται, είχε ένα δίκιο με τη Λίπαρα. Λοιπόν, στο Μεντιλίπα ρίχνουν ευθύνες για τον τερματοφύλακα που το Λουπάκο δεν ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός και δεν τον ήθελε ο Μεντιλίπα. Ναι, ναι.
0: Και ποιος, τον Πόποβιτς ποιος τον έφερε, εγώ τον έφερα.
2: Καλά, εγώ πέτσε εμένα, εντάξει, είναι
0: ποιος. Ποιος τον έφερε. Ναι, πρέπει να βγει η διοίκηση και να μας πει οι μεταγραφές αυτές ποιος τις αποφάσισε. Ποιος αποφάσισε αυτές τις μεταγραφές.
2: Ο Ρέτσος πάλι, ο γνώστος ο Ρέτσος, έκανε πάλι το ίδιο με την μπάλα που τη γύρισε σε μια φάση.
0: Ναι.
2: Ναι. Η ομάδα δηλαδή τίποτα.
0: Ούτε αρχή ούτε τέλος, ούτε τίποτα, τίποτα. Ούτε στην επίθεση.
2: Έπρεπε να πείσουν τον προπονητή να δείξουν πράγματα. Ναι. Ο καινούς προπονητής, εντάξει.
0: Εμείς δεν θα κάνουμε τους προπονητές που να βάλει ποιον. Εμείς θα κρίνουμε μόνο τους παίχτες. Κρίνουμε τους παίχτες. Για μένα είναι τραγική. Τραγική. Με πρώτο τραγικό, πρώτο τραγική την άμυνα. Και ειδικότερα το Ρέτσο.
2: Καλά, η άμυνα...
0: Και ειδικότερα το Ρέτσο και Πιρόλα. Ρέτσος και Πιρόλα.
2: Παΐλωδης καλύτερος είναι.
0: Ρέτσος και Πιρόλα πρέπει να καθίσουν πάγκο. Κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι. Ισμαήλωδης Κάρμο. Άμα δε...
0: Πάγκο.
2: Και ο Φορτούνης,
0: και ο Φορτούνης να μπαίνει αλλαγή.
2: Ο Φορτούνης, καλά, τι σέντρες ήταν αυτές που έκανε. Όλες οι σέντρες ήταν...
0: Άμα περιμένεις δηλαδή από το Φορτούνη, βάζεις το Φορτούνη εξτρέμ και από την άλλη το Τζικίνιο. Είναι ντροπή, δηλαδή ποιος θα σκέφτηκε. Μου λέει εμένα ότι σε 3-4-5 μέρες πόσες είναι εδώ ο προπονητής αυτός, έμαθε τους παίκτες.
2: Πού να μάθημα σε 5 μέρες.
0: Ποιος του είπε λοιπόν αυτό, ότι ο Τσικίνιο είναι εξτρέμ ή ο Φορτούνης είναι εξτρέμ ή...
2: Να πω, δηλαδή...
0: Λοιπόν, φίλε, επειδή έχουμε κι άλλον, έχεις κάτι άλλο...
2: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Για... Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη, γρήγορα όμως, έτσι. Γρήγορα, γιατί έχουμε τηλέφωνα, έχει μπλοκάρει λοιπόν το τηλέφωνο.
3: Εγώ θα είμαι σύντομος, αλλά κάποιοι ακροατές, ας είναι και αυτοί σύντομοι. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Το λέω σε όλους, δεν το λέω σε μόνο σε εσένα, το λέω σε όλους. Σήμερα ειδικά.
3: Όχι,
0: σήμερα
3: δεν
0: ειδικά.
3: Δεν αμφισβήτησα ούτε.
0: Μετά από ένα τέτοιο αγώνα θέλω να βγουν πολλοί.
3: Λοιπόν, πάμε. Αυτό που είδα σήμερα με απογοήτευσε πλήρως. Τέτοια χάλια με τόσες μεταγραφές, με τόσα χρήματα που έχουν διατεθεί και να φαίνεται η ομάδα μέσα στο γήπεδο και να παρουσιάζει αυτή την εικόνα, δυστυχώς. Υπάρχουν παίχτες που αφενός μεν φαίνονται να είναι καμένοι.
0: Δεν είναι καμένοι, θα τους δεις στο ευρωπαϊκό παιχνίδι αν είναι καμένοι ή όχι.
3: Τώρα και αφετέρου δεν αξίζουν να παίζουν στον Ολυμπιακό. Έχουν φτάσει, όχι στο ταβάνι.
0: Ο συγχωρεμένος ο Σάβας, ο Θεοδωρίδης, είπε κάποτε οι παίχτες που δεν ματώνει τη φανέλα του δεν αξίζει να παίζει στον Ολυμπιακό.
3: Μαζί σου.
0: Και μαζί. Εντάξει.
3: Όταν το είπε. Λοιπόν,
0: από τον καιρό που έφυγε ο Σάβας από κοντά μας, ο Ολυμπιακός, λοιπόν, κοιτάξτε την πορεία του Ολυμπιακού.
3: Εγώ έχω απογοητευτεί για έναν άλλο λόγο. Άκουγα από τους δημοσιογράφους ότι ο τάδε παίχτης είναι παιχταράς, είναι έτσι, είναι έτσι. Εγώ αν δεν τους δω μες στο γήπεδο δεν βγάζουν συμπέρασμα. Δυστυχώς σήμερα τους είδαμε στο γήπεδο και το συμπέρασμα που έβγαλα είναι αρνητικότατο. Και ο Πουέρτα και ο Φρόιντερ.
0: Ο Πουέρτα ήταν τραγικός. Τραγικός. Γιατί δεν βάζει τον Πουέρτα και δεν βάζει τον Πουέρτα. Τραγικός. Εν πάση περιπτώσει, οι μεταγραφές και φέτος του Ολυμπιακού, από ό,τι φαίνεται, οι μεταγραφές είναι μία.
3: Και αυτό που ακούω.
0: Απαραίτητες για να κάνει η ομάδα.
3: Μισό λεπτό. Και αυτό που ακούω από τους δημοσιογράφους πάλι, από ακροατές. Ότι η ομάδα είναι καινούρια και δεν μπορεί να...
0: Και του Παναθηναϊκού καινούρια είναι.
3: Λοιπόν, ή ο παίχτης είναι καινούριος.
0: Και του Παναθηναϊκού καινούρια είναι. Αυτό το καινούρια ή είναι...
3: Μα
0: ή
3: εγώ αμφισβητώ αυτό που λένε ότι η ομάδα είναι καινούρια. Ο παίχτης που αξίζει να παίζει μπαίνει μέσα και παίρνει, καταλαμβάνει τη θέση. Όπως μπήκε ο Κάγκουα του Παναθηναϊκού, όπως μπήκε ο Μάριν της ΑΕΚ, με το που ήρθαν μπήκανε και
0: πέντε. Ο Μάριν της ΑΕΚ, ο άλλος ο Μάγερ της ΑΕΚ.
3: Ναι, ο Μάγερ, τι είπα, ο Μάριν είναι από τη Ρουμανία, είχε πέρσι, πρόπερσι, πότε ήρθε. Το Μάγερ ήθελα να πω. Λοιπόν, μπήκανε μέσα τα παιδιά και δείξανε πράγματα. Πείτε μου έναν παίχτη καινούριον του Ολυμπιακού που μπήκε μέσα και έδειξε. Γι' αυτό έχω απογοητευτεί. Δεν έχουμε παίχτες ταχυδυναμικούς. Μπήκε μέσα ο Γέλσον, που όλο τον χρόνο τον έβριζα κι εγώ. Τον έβριζα.
0: Λίγο έτρεξε η ομάδα.
3: Και φάνηκε ποιος ο Γέλσον. Φανταστείτε πόσο χάλια ήταν όλοι οι άλλοι που μπήκε μέσα ο Γέλσον και κουνήθηκε η ομάδα. Δυστυχώς, ο Ολυμπιακός φέτος με αυτό το συγκεκριμένο ρόστερ, κύριε Δημοσθένη, δεν θα πάει καθόλου καλά.
0: Εκτός πια και έχει το μαγικό ραβδί ο νέος
3: προπονητής. Δεν υπάρχει το μαγικό ραβδί.
0: Μπορεί, κοιτάξτε, και ο Πετιλίπαρο όταν ήρθε, ομάδα διαλυμένη βρήκε.
3: Ναι, αλλά οι παίχτες που βρήκε ήταν 2-3 χρόνια νεότεροι.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώστε.
3: Τελειώνω, τελείωσα εγώ. Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Εγώ,
0: λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 μπορείτε να ξαπάρετε γιατί κλείνουν τα τηλέφωνα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που είσαι στην αναμονή. 2-15-2-15-59-43. Συζητάμε αποκλειστικά την τραγική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Την τραγικότατη, όχι τραγική, τραγικότατη. Λέγανε κάποιοι, γιατί δεν βάζεις το Φορτούνι, γιατί δεν βάζεις τον Μπουέρτα, γιατί δεν βάζεις αυτόν, γιατί δεν βάζεις τον άλλον. Να, τους έβαλε. Και, τι έγινε. Λοιπόν, αν δεν πάρουν ανάποδες οι παίκτες, θα έχει ακόμα χειρότερα αποτελέσματα ο Ολυμπιακός. Και εγώ περιμένω στο ευρωπαϊκό παιχνίδι τώρα με τη Αγγελόνια να δω τη συμπεριφορά τους. Μου θυμίζουν την περσινή χρονιά που στα ευρωπαϊκά πετάγανε και εντός παιδιάς εδώ, εντός Ελλάδος, έκαναν τις γκέλες τους. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρουν. Εγώ αποκλειστικά χρεώνω αυτή την ομάδα, αυτούς τους παίκτες, στη διοίκηση. Γιατί τι χρεώνω στον προπονητή. Δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε αυτές τις μεταγραφές. Οι μεταγραφές αυτές είναι αποτέλεσμα των επιθυμιών ή της διοίκησης, δηλαδή των μανατζαρέων οι οποίοι απομυζούν εδώ και χρόνια τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει 40 τουλάχιστον μεταγραφές και από αυτές τις μεταγραφές ζήτημα είναι αν έχουν μείνει 1-2 παίχτες. Και αν έχουν βγει 1-2 παίχτες. Πέστε μου μια μεταγραφή που έχει κάνει, μεταγραφή όμως, όχι να το φέρεις από την Ρίο Άβε και να τον πουλήσεις μετά στην Αμερική αυτά τα σκηνικά. Μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός έπιασαν και ζητήθηκαν. Ακούγαμε ότι τον Έσε τον ζητάνε ομάδες από εδώ, έχει προτάσεις, δεν θα κάτσει στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί αυτός ο παίκτης. Πού είναι ο Έσε, ποιες ομάδες ενδιαφέρθηκαν να τον πάρουνε. Πέστε μου τώρα εσείς μια ομάδα που ενδιαφέρθηκε να πάρει τον Έσε, που έφερε πρόταση. Μια ομάδα που ενδιαφέρθηκε. Πέστε μου μια ομάδα που ενδιαφέρθηκε να πάρει ένα από αυτούς τους παίκτες, τους ξένους, να τον πάρει. Παρακαλώ σας, ακούμε.
4: Ακούμε. Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Κοιτάξτε τώρα κύριε Δήμο, ο Χάρης είμαι. Λοιπόν,
0: γεια σου Χάρη.
4: Για μένα το έχουμε πει, είμαι από αυτούς μάλλον που είχαμε πει ότι δεν θα έπρεπε με τη Λίβα να φύγει αυτή τη στιγμή, να του δοθεί μέχρι τη διακοπή, αμέσως μετά τη διακοπή μάλλον να αρχίζει να κρίνεται. Ήταν αδύνατο και για το Μεντιλίμπαρ, αλλά και πολύ περισσότερο για αυτό το προπονητή. Τώρα να κάνουμε κριτική σήμερα είναι αυτό.
0: Δεν κάνουμε στον προπονητή. Όποιος κάνει προπονητή, όποιος κάνει κριτική στον προπονητή αυτόν, πάει να πει δεν ξέρει μπάλα, είναι άμπαλος.
4: Και τους παίκτες να κάνουμε κριτική τώρα, έτσι. Οι παίκτες προσπαθήσαν το πρώτο ημίχρονο έτσι άναρχα, γιατί τι να λέμε τώρα, ποιος να τους βάλει τώρα σε σωστή οργάνωση. Είπαμε είναι αδύνατο προπονητής αυτή τη στιγμή, αλλά ακόμα και με την Λίμπαρ είχαμε πει καινούριες μεταγραφές. Δηλαδή απλή λογική, θέλει η ομάδα χρόνο να αποκτήσει χημεία. Ο Παναθηναϊκός που λέτε τώρα, εγώ δεν τον έχω δει καν δηλαδή, ναι, ναι, εάν τον θεωρείτε καλό. Αλλά
0: δεν τον θεωρώ καλό, δεν τον θεωρώ. Θεωρώ...
4: Ένα προπονητή, ένα λεπτό, έχει ένα προπονητή τρεις μήνες, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα ότι είναι μια ομάδα, ότι το ό,τι έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή είναι με κυβερνητική εντολή, να το πω έτσι. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ τώρα. Κρίνεται μια ομάδα η οποία έχει σε τρεις αγώνες συνεχόμενους πέναλτι και αποβολή. Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, κύριε Γάρη, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 6, 7, 8 μεταγραφές και οι παίκτες έπαιξαν κατευθείαν.
4: Μα τι έπαιξε, παιδιά. Πότε δηλαδή, τι έχουμε δει από τον Παναθηναϊκό. Τι έχετε δει,
0: όχι,
4: μάλλον τώρα.
0: Έχουμε δει. Έβαλε έναν Κάγκουα και έβγαλε μάτια, πήρε έναν τερματοφύλακα και έπαιξε, τον έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Συμφωνείτε εσείς με τις μεταγραφές?
4: Δεν τον έχω δει και δεν θα κρίνω έτσι, απλά από ό,τι έβλεπα και από ό,τι ακούω, εμπάς περιπτώσει έτσι, ότι κερδίζει με κυβερνητική εντολή.
0: Όχι, εγώ δεν το αποδέχομαι. Εγώ παρότι δεν είμαι Παναθηναϊκός, το ξέρετε, δεν είμαι Παναθηναϊκός, δεν το αποδέχομαι αυτό ότι κερδίζει με κυβερνητική εντολή. Δεν το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός έκανε σωστές μεταγραφές. Έκανε μεταγραφές εκεί που πονάει.
4: Τώρα να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να κρίνουμε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, εάν είναι δυνατόν τώρα, έτσι.
0: Ναι.
4: Εάν είναι και κάποιοι που θεωρώ εγώ υπερεκτιμημένους. Δηλαδή το ΣΑΤΟ, έτσι, ένα παιδί 20 χρονών,
0: ναι,
4: δεν μπορώ να το κρίνω, έτσι.
0: Ναι.
4: Θα δούμε τώρα είμαστε υποχρεωμένοι, είπα παρόλο που εγώ εδώ πήρε...
0: Δεν κατακρίνουμε τους παίκτες εμείς, δεν κατακρίνουμε.
4: Όχι, ένα λεπτό, ναι,
0: εμείς κατακρίνουμε την τακτική, οι παίκτες να έρχονται το τελευταίο λεπτό που λέει, το τελευταίο ένα λεπτό πριν τους αγώνες. Αυτή την λογική κατακρίνουμε. Εγώ αυτή τη λογική κατακρίνω.
4: Όχι.
0: Εάν ο Μεντιλίμπαρ είχε τους παίκτες αυτούς, αν είχε τους παίκτες στην προετοιμασία, το ξέρετε ότι όσους παίκτες πήρε στην προετοιμασία, το 80% από τους παίκτες που πήρε στην προετοιμασία δεν παίζουνε.
4: Ναι, να σας πω κάτι, τον Μπουέρτα ένα μισή μήνα, τώρα είπατε για τον Μπουέρτα σήμερα, τώρα δηλαδή δεν είναι.
0: Όχι, κάποιοι φωνάζαμε, και λέω φωνάζαμε, γιατί και εγώ έλεγα, γιατί δεν παίζει ο Μπουέρτα. Φωνάζαμε, σήμερα τι έκανε ο Μπουέρτα.
4: Ο Μπουέρτα, κύριε Δήμο, συγγνώμη, μια εβδομάδα έχει ο Μπουέρτα που έχει έρθει.
0: Όχι, δεν έχει μια εβδομάδα,
4: Δέκα μέρες, πόσο έχει, ένα αγώνα έχει παίξει, με μια μισή προπόνηση. Και σήμερα έπαιξε, τώρα τι να κρίνουμε, σήμερα είχε μια ομάδα καλή απέναντί του, έτσι, η οποία
0: είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλά δομημένη η ομάδα.
4: Ναι, μα τον έχουμε δει, είχε ένα προπονητή και παίκτες, πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, πολύ ήθελαν να αποδείξουν, τους έχασε το παιχνίδι, βγήκε τον γκολ, γιατί είχε ανέβει ψηλά η ομάδα και είναι ανοιχτή άμυνα, τώρα ακούω διάφορα. Βάση περιπτώσει ο καθένας θα πει την
0: γνώμη του. Για πέστε μου κάτι τώρα που λέτε με παίκτες του Ολυμπιακού, πώς κρίνετε εσείς τον πανηγυρισμό ή την συμπεριφορά του Αθανασίου μετά τον γκολ?
4: Ο Αθανασίου, να σας πω κάτι. Καταρχήν εγώ έχω εκφραστεί, αρχικά μάλλον είχα εκφραστεί, ότι ο Αθανασίου, επειδή το έχω παρακολουθήσει έτσι, αυτό το παιδί δεν ξέρω γιατί είχε έρθει στον Ολυμπιακό πρώτα. Θυμάμαι τη φάση, αν θυμάστε, όταν ήταν στο Ατρόμητο που είχε κερδίσει το πέναλτι με τον Ολυμπιακό, το θυμάστε?
0: Πάλι με τον Ολυμπιακό έκανε.
4: Το οποίο είχε κάνει βουτιά ψεύτικη,
0: ναι,
4: για να κερδίσει.
0: Ναι.
4: Μα τι κάνει αυτό?
0: Και αυτό ήταν, η αιτία, σας λέω και κάτι που ξέρω, αυτό ήταν μια από τις αιτίες που δεν τον κράτησε στο ρόστερ.
4: Και φυσιολογικό.
0: Το φύλαγε.
4: Τον άκουσα όμως πριν ένα μήνα που είχε δώσει συνέντευξη,
0: ναι,
4: και είχε πει ότι είμαι παίκτης Ολυμπιακού, είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι πριν το φυσονόφι για 3 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, γιατί ήθελε να παραμείνει στον Ολυμπιακό, γιατί ναι, το συμβόλαιο, ναι, του στον Ολυμπιακό θα ήταν 300.000, στον όφι είναι 50.
4: Μα ένα λεπτό, τα λεφτά τα παίρνει έτσι.
0: Δεν τα παίρνει, όχι. Δεν τα παίρνει.
4: Έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, τι μου λέτε τώρα.
0: Πληρώνεται από τον όφι.
4: Ένα λεπτό, αν είχε, λέω εγώ ένα ποσό τώρα, δεν γνωρίζω, έτσι, 500.000 το χρόνο π.χ., έτσι, λοιπόν, μπορεί να πάρει τα 250 από τον Ολυμπιακό ή τα 250 από τον Όφη.
0: Όχι, είναι πολύ μικρότερο το ποσό.
4: Άλλο είναι το θέμα. Εγώ είχα ακούσει ότι είχε πει είναι μεγάλη τιμή να επιστρέψει για να παίξει τον Ολυμπιακό. Και λέω, είναι κρίμα που δεν το ξαναπαίρνουν αυτό το παιδί. Θέλει όταν θα έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ προσωπικά σας λέω προσωπικά, μου θυμίζει και άλλους παίχτες του Ολυμπιακού που είχαν δοθεί δανεικοί, όπως ο τερματοφύλακας αυτός που είχε δοθεί στον Ατρόμητο, όπως τόσοι που είχαν δοθεί. Όποιος δόθηκε δανεικό στον Ολυμπιακό, όταν έπαιζε η ομάδα με τον Ολυμπιακό, σκιζότανε. Όχι, σκιζότανε, λάθος.
4: Ναι, και εγώ να ήμουν παίχτης του Ολυμπιακού και να μην είχε δώσει δανεικό.
0: Ναι, ναι. Έτσι, δεν κατακρίνω να παίξει.
4: Αισθανόμουν απογοήτευση και πάντα. Είναι φυσιολογικό αυτό που κάνουν. Τα δίνουν όλα με τον
0: Ολυμπιακό. Ναι, μαζί τους να τα δώσουν όλα. Μαζί τους να τα δώσουν όλα. Μαζί τους. Ο πανηγυρισμός όμως δεν μπορείς να πανηγυρίζεις απέναντι στην ομάδα από την οποία, η οποία σε έχει δώσει δανεικό και να πανηγυρίζεις με αυτό. Ο πανηγυρισμός του είναι αισχρός ο πανηγυρισμός του.
4: Δεν τον είδα.
0: Κοιτάξτε τον, γι' αυτό το βγάζω στην
4: τέλη. Βγάζει από σημαίνα.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή δείχνει ένα παιδί με κακό χαρακτήρα.
4: Μα γι' αυτό σας είχα πει εγώ, είχα από τότε που.
0: Και αυτό αποδεικνύει γιατί δεν τον κράτησε ο Ολυμπιακός. Κάτι ήξερε.
4: Ναι, μα σας δω αυτή τη γνώμη είχα και εγώ όταν είχα δει το πέναντι που είχε κερδίσει. Ξαναβάζε τη φάση Ατρόμητος Ολυμπιακός και είχε δει το πέναντι με ψεύτικη βουτιά. Και λέω,
0: ναι, εκείνη τη βουτιά, ναι. Μα εκεί ήταν η αιτία που δεν τον κράτησε ο Ολυμπιακός.
4: Είναι και καλά έκανε, αλλά μετά μετέπειτα άκουσα σε λέω και λέω. Εν πάση περιπτώσει έπρεπε να του δοθεί ευκαιρία. Ξέχωρα από αυτό όμως, εδώ τώρα τι γίνεται τώρα, γιατί ξεφύγαμε από το θέμα.
0: Ναι.
4: Εγώ ήμουν αντίθετος γενικά και να φύγει ο Μεντιλίβαρ και έτσι όπως έφυγε. Αλλά τη στιγμή.
0: Καλά, τώρα, αποφάσει... κοιτάξτε κύριε Χάρη, τώρα γενικώς όλοι θα, για να μην πω είστε, όλοι θα είμαστε γιατί να έφευγε ο Μεντιλίβαρ.
4: Ακούστε.
0: Ναι, δεν το λέω για εσάς. Δεν το λέω για εσάς.
4: Επειδή βγαίνουμε κάθε μέρα στο θέμα, αυτοί που ακούνε τώρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά δεν το λέω για εσάς. Το λέω γενικώς για να μην.
4: Αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο. Λοιπόν. Αλλά τι γίνεται τώρα, επειδή εγώ πάντα είμαι και το λέω, είμαι υπέρ αυτού που πληρώνει. Λέω αυτός κάνει κουμάντο, εσύ πληρώνεις και θα κάνεις ό,τι θες. Και ένα δεύτερο, επειδή και η θύρα 7 έχω ξαναπεί, εσύ έχετε διαφωνήσει, εγώ όμως είμαι υπέρ του Μαρινάκη τη θύρα 7. Η θύρα 7, αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν βαφή με αίμα, ξέχωρα από αυτό όμως, επειδή δίνουν και το αίμα τους κάθε Κυριακή για τον Ολυμπιακό, έτσι, αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Για μένα είναι πλανημένη η απόφαση που πήρε και η θύρα 7 και ο Μαρινάκης και τον έδιωξε και ειδικά τώρα. Αλλά
0: μα η θύρα 7 ήθελε να φύγει ο Μεντιλίβαρ.
4: Το ίδιο λέω κύριε Θεμή. Δεν με καταλαβαίνετε, με ακούτε μου φαίνεται.
0: Όχι, όχι, είπατε είναι πλανημένη. Από ποιον είναι πλανημένη? Από τον πρόεδρο.
4: Η απόφαση για μένα λέω είναι πλανημένη το να φύγει ο Μεντιλίβαρ.
0: Όχι, όχι, η θύρα 7 έβγαλε μια ανακοίνωση.
4: Την πήρε την απόφαση η θύρα 7 με το Μαρινάκη.
0: Δεν την πήρε η θύρα 7. Η θύρα 7 είναι ο Μαρινάκης. Και κάθε Μαρινάκης και κάθε πρόεδρος. Δεν υφίσταται θύρα χωρίς να είναι υπό την προεδρική
4: σε. Συμφωνεί εν πάση περιπτώσει η θύρα 7 με το Μαρινάκη. Συμφωνούμε.
0: Ναι, βέβαια.
4: Αυτό είπα.
0: Είναι πήρε έτοιμο το χαρτί για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για να τις απομάκρυνση του Μεντιλίβαρ.
4: Καλά κάνανε που αποφασίσαν αυτό. Και οφείλουμε οι άλλοι να το ακολουθήσουμε, καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες πότε πρέπει να κρυθεί αυτός ο άνθρωπος. Θα χάνουμε κάθε Κυριακή μέχρι να αρχίσουμε να κερδίζουμε. Εκτός εάν δεν κάνει αυτός, έτσι. Αυτό θα το αποφασίσει πάλι όμως ο Μαρινάκης, αυτός που πληρώνει.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Δεν μιλάμε για τον προπονητή.
4: Μιλάμε τώρα και δεν μιλάμε για ένα πρόεδρο, έτσι. Αυτή τη γνώμη έχω για όλους τους πρόεδρους.
0: Όλοι. Οι πρόεδροι, δικό τους είναι το μαγαζί. Αυτοί βάζουν τα λεφτά, αυτοί θα έχουν τη χασούρα.
4: Αυτοί που κάνουν κουμάντο, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε και σε κανένα άλλο τηλεφώνημα.
4: Δεν με αφήνεις να ρωτήσω.
0: Έχουμε κι άλλο.
4: Ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
4: Και μιλάμε τώρα για τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Για ένα λόγο παραπάνω, έτσι, πρέπει εντός εισαγωγικών να το βουλώσουμε οι υπόλοιποι.
0: Ναι, αλλά τι να τα κάνω τα γήπεδα, τα νέα γήπεδα, όταν δεν έχω ομάδα.
4: Μα η ομάδα θα γίνει θέλει
0: να χρόνο. Να το δούμε. Να το δούμε. Είναι δεύτερος χρόνος.
4: Δεν γίνεται έτσι.
0: Πάμε για τρίτο. Είναι δεύτερος που πάμε για τρίτο.
4: Τι πάμε για τρίτο.
0: Άμα χάσει τη χρονιά και αυτή θα πάμε για τρίτη χρονιά.
4: Τη στιγμή που πήρα απόφαση να αλλάξει ο προπονητή,
0: ναι.
4: Πρέπει να κάνουμε υπομονή να
0: κρίνουμε. Τον στηρίζουν.
4: Δεν μπορεί να κρυφθεί αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Τον στηρίζουν. Πάμε. Να δούμε, ένα, πάμε, να δούμε.
4: Πάει το σύριο, εδώ τον έχετε βγάλει στη σέντρα με το, με το καλημέρα όλοι.
0: Όχι, όχι. Η ευθύνη, της επόμενης μέρας δεν είναι στο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε από το κάδρο.
4: Δεν μιλάω εγώ για το Μεντιλίμπαρ. Τώρα μιλάω για το Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν είναι Ολυμπιακό. Στο κάδρο τώρα είναι οι αποφάσεις της διοίκησης. Είτε λέγεται αυτός Μαρινάκης, είτε λέγεται Αποστολάκης, είτε λέγεται όπως λέγεται. Αυτός έχει την ευθύνη.
4: Ναι, ακούσα μου και κάτι άλλο τώρα, έτσι, εγώ, και ένα τελευταίο για να κλείσω, εγώ τα έχω και με κάποιους δημοσιογράφους, έτσι, οι οποίοι τον πριονίζουν εντός εισαγωγικών 5-6 μήνες, λέγανε ότι 6-7 μήνες δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο το Μεντιλίμπαρ, έτσι.
0: Ναι.
4: Και μπορεί να είναι, λοιπόν, δεν ξέρω τι περιμένανε να δουν, αλλά τη στιγμή που κάνανε τώρα αυτή την κρίση τόσο εκτός, δεν μπορούν τώρα να γυρίζουν και να λένε κακός έφυγε ή οτιδήποτε όταν τον πριονίσανε τόσο καιρό. Ναι. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, αυτά με λίγα λόγια. Έγινε. Να μιλήσει
0: καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλώς βράδυ. Παρακαλώ, σας ακούω.
5: Ναι, κύριε Δήμα, ο Βαγγέλης, είμαι από το Μενίδη. Πρώτη φορά σας παίρνω
0: τηλέφωνο. Ναι, πέστε, λίγο δυνατά μιλάτε, μιλάτε λίγο δυνατά.
5: Ναι, ναι. Είμαι κοντά στην Πάρνθα και αυτό δεν είμαι ναι. καλά. Κοίταξε να δεις. Οι παίχτες κάνουν το μεγάλο το προπονητή. Τι αν έφυγε ο ένας, ένιωσε ο καινούριος. Είναι λάθος τακτική οι παίχτες που παίρνει ο Ολυμπιακός. Εδώ δύο παλέμαχους έχει πάρει η ΑΕΚ και που βγάζουν όλα τα γκολ της ΑΕΚ. Που είναι και παλέμαχοι κιόλας. Και τους ήξερες από τις ομάδες που παίζανε. Εγώ έτσι βλέπω Φερρυππίν στην ομάδα.
0: Ναι, αλλά την ευθύνη να την αναλάβει αυτός που παίρνει τους παίχτες. Ποιος παίρνει τους παίκτες. Ή αυτός που τους προτείνει τους παίκτες.
5: Ναι, έτσι είναι. Εγώ έχω παίζει μπάλα στον Αχαρναϊκό.
0: Εσείς λέτε ότι διάλεξε αυτούς τους παίκτες ο Μεντιλίμπαρ.
5: Ναι, διαλέγουν παίκτες.
0: Όχι, λέτε ότι διάλεξε αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα ο Ολυμπιακός, τους διάλεξε ο Μεντιλίμπαρ.
5: Αυτοί που. Όχι, ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω ποιος τους διαλέγει και τους φέρνει στον Ολυμπιακό. Όσο και να. Όλη η χρονιά πήγε χαμένη γιατί υστερούσαμε εμείς.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
5: Πάρα πολύ. Και η δουλειά είναι το κέντρο δένει την άμυνα.
0: Ωραία, ωραία,
5: κέντρο,
0: ωραία.
5: Η άμυνα δεν πιέζεται πίσω.
0: Ωραία. Να πάμε στον επόμενο γιατί έχουμε πολλά τηλέφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Γεια σας. Παρακαλώ, σας ακούω.
6: Μοσένη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ο Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
6: Για να πούμε δύο πράγματα. Γιατί. Αν κέρδιζε σήμερα ο Ολυμπιακός με μπαλάρα, μπορείς να μου πεις τι θα έλεγαν όλοι.
0: Ότι οι παίχτες μπορούσαν να παίξουν και δεν παίζανε.
6: Μάλιστα.
0: Τώρα...
6: Αυτός ο Ολυμπιακός... Μισό λεπτό, μισό
0: τώρα,
6: λεπτό.
0: Τώρα τι λένε προσωπικά. Σήμερα. Ναι, τώρα τι λες εσύ για σήμερα. Δηλαδή, είσαι ευχαριστημένος.
6: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζω με τη Λίμπα. Αυτό λέω. Λέω ότι η προετοιμασία...
0: Συγγνώμη. Την ομάδα αυτή την έστησα με τη Λίμπα σήμερα.
6: Θα σου εξηγήσω εγώ λοιπόν. Όταν ο ΕΣΕ δεν μπορεί να τρέξει 30 μέτρα.
0: Ο ΕΣΕ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΕΣΕ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Ορίστε.
0: Ο ΕΣΕ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Ναι, εγώ σου λέω για τον
0: ΕΣΕ. Άστο τον ΕΣΕ. Ο Φορτούνης φωνάζαμε.
6: Μπορείς να μου πεις. Άκουσε με. Άσε με να πω εγώ. Άκουσα τη γνώμη σου. Θέλω να πω τη δικιά μου. Μπράβο. Επειδή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω και πραγματικά με εκπλήσεις όταν λες ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού που δεν τις έχεις δει ακόμα γιατί όπως λες όποιος λέει ότι η ομάδα είναι φτιαγμένη είναι άμπαλος.
0: Ναι, δεν είπαμε ότι
6: είναι φτιαγμένη. Και ρωτώ εγώ λοιπόν αφού λοιπόν δεν τις έχεις δει τις μεταγραφές ούτε τον Μπέιλι τον έχεις δει όπου έρτα είναι δεύτερο παιχνίδι εντάξει κορόιδο είναι μωρέ δίνανε 20 εκατομμύρια τώρα τους πιάσανε κορόιδο. Ο Σα ο οποίος είναι της Νότιχαμ τον πήραν 25, αυτοί που τον πουλήσαν αέρα. Ο μικρός, ο οποίος είναι ο μοναδικός μαζί με τον Ζώτα σήμερα, γιατί αυτή είναι αλήθεια, παίξαν με ψυχή, και ας μην κάνανε τίποτα, αλλά παίξαν με πάθος, αυτοί οι δύο παίξαν με πάθος, δεν τον έχουμε δει. Είναι μικρός, τώρα θα το φτιάξουμε. Ο Γιάρεμτσουχ βγήκε από την Αθήνα.

0: Κάθε παιχνίδι.
1: Ναι. Πες μας λοιπόν το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τους Παξούς. Τι είδες?
0: Με τους Παξούς. Αρκετοί παίχτες από που παίζουν σήμερα στο Παναθηναϊκό δεν έπαιζαν.
1: Σοβαρά, ο Καμαρά δεν έπαιζε.
0: Ο Κάγκουα έπαιζε.
1: Όχι, μόνο ο Κάγκουα δεν έπαιζε.
0: Όχι, δεν έπαιζε.
1: Μόνο ο Κάγκουα έπαιζε τα μπουρδα. Έπαιζε τα μπουρδα. Έπαιζε ο Τεπέι. Έπαιζε ο Αντίνο. Έπαιζε ο Καμαρά. Έπαιζαν τα δύο center back. Έπαιζε ο Γιανακόπουλος. Έπαιζε δεξί μπακ ο Τσάπρας, ο οποίος τραυματίστηκε και μπήκε ο Ιταλός. Ποιοι δεν παίζανε, δηλαδή τι μας λες τώρα. Για πες μας, τι παίξανε διαφορετικοί από αυτούς που σου λέω εγώ τώρα ότι δεν παίζανε.
0: Θα σου εξηγήσω.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Ναι. Το μπακ του ήταν ίδιο.
1: Το Ιταλό είναι. Με τραυματίας. Ίδιο είναι.
0: Όχι, δεν ήταν το ίδιο. Πώς ήταν. Πώς
1: ήταν ο Ιταλός δεν είναι ρε φίλε, ο Καλάμπρια.
0: Δεν ήταν ο με τους Παξούς, ποιο ήταν τον μπακ του?
1: Ο Τσάπρας. Μάλιστα. Ο Τσάπρας δεν ήτανε.
0: Ο Τσάπρας, μισό λεπτάκι. Ναι. Το κέντρο του ποιος ήτανε?
1: Ποιος ήτανε, ο Καμαρά.
0: Δεν ήταν μόνο ο Καμαρά.
1: Ο Ταμπόρδα. Εσύ πες μου τους καινούργιους θέλω να μου πεις, εσύ που μπήκαν τώρα και δεν πέσαν τότε θέλω να μου πεις. Εσύ που μπήκαν καινούργιοι, πες μου τους καινούργιους θέλω να μου πεις.
0: Θα σου πω. Έπαιζε ο Ραστόντερ, έπαιζε ο Ραστόντερ με τη πριν.
1: Ποιος Ραστόντερ εγώ, στην αλλαγή είναι ο Δημήτρης
0: Τιμωτέ. Έπαιζε. Όχι, μου λες ποιος έπαιζε. Τι έπαιζε.
1: Ναι.
0: Ποιος έβαλε τον γκολ.
1: Ποιο γκολ, για ποιο γκολ.
0: Τα γκολ του τελευταίο αγώνα. Ποιος. Του Παναθηναϊκού.
1: Έβαλε και ο Ραστόντερ. Έπαιζε όμως, έπαιζε και με τους Παξούς, έπαιζε και με το 1848. Και με τις τρεις ομάδες που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, γιατί λες ότι μεταγραφές, εγώ θέλω να μου πεις, αυτές τις καινούργιες μεταγραφές που μπήκαν στον Παναθηναϊκό και παίξαν απευθείας, που άκουγα το Μάκη προηγουμένως και έλεγε οι μεταγραφές παίξαν απευθείας, πες μου τις μεταγραφές του
0: καινούργιου
1: στον Κάκουα.
0: Ο Βαντρούγκελε.
1: Ποιον? Ο Βαντρούγκελε πότε ήρθε, ξέρεις?
0: Πότε ήρθε? Δύο αγώνες, τρεις αγώνες έχει παίξει.
1: Εσύ,
0: τρεις αγώνες έχει παίξει.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια, τρεις αγώνες.
1: 1848 δεν έπαιζε.
0: Τρεις αγώνες έπαιξε, σου λέω. Μία εκεί, δύο και τρεις.
1: 1848 έπαιζε ή δεν έπαιζε?
0: Έπαιξε και με
1: τρεις.
0: Ναι, δεν έπαιξε. Ναι. Δεν έπαιξε με τους Παξούς.
1: Τρεις αγώνες είχε κάνει ήδη.
0: Όχι, δύο έχει κάνει.
1: Τι όχι, ρε παιδιά, εννιά, τι πλάκα μας κάνεις τώρα. Τρεις αγωνιστικές έχει γίνει ήδη. Τι λες τώρα. Η τρίτη αγωνιστική ήταν σήμερα. Η τέταρτη.
0: Εγώ πάντα...
1: Έπαιξε ο Ολυμπιακός με Ατρόμητο Αστέρα. Σου λέω και τις αγωνίσεις και τα παιχνίδια. Με Όφη και με τον άλλο, με τον Βόλο. Δεν έχει κάνει τέσσερις αγωνιστικές. Μ' ακούς, Δημοσένη?
0: Ναι, σε ακούω. Να συμπληρώσεις. Μίλα. Εγώ σε ακούω. Ναι,
1: συνεχίζω λοιπόν. Ποιες μεταγραφές καινούργιου μπήκαν του Παναθηναϊκού και παίξανε?
0: Όποια μεταγραφή και να πήρε.
1: Ότι μπήκαν κατευθείαν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Ενώ το Ολυμπιακό είναι αποτυχημένες και παίξανε.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι αποτυχημένες. Δεν είπα, πρόσεξε, μην βάλεις τώρα λόγια στο στόμα μου. Είπα, οι μεταγραφές αυτές που έγιναν, στον χρόνο που έγιναν, είναι αποτυχία. Αυτές τις μεταγραφές τις έχεις να τις κάνεις όταν πας στην προετοιμασία. Όταν δεν του δίνεις την προετοιμασία τους παίκτες και από τους 25 παίκτες που πήρε, οι 15 φύγανε ή αλλάξανε.
1: Δεν μου λες κάτι. Αυτός ο Ολυμπιακός. Πόσα ημίχρονα έχει φέρει, 27 ημίχρονα έχει 0-0, ξέρεις?
0: Πόσα έχει φέρει.
1: Με ποιον προπονητή.
0: Πόσα.
1: Γνωρίζεις.
0: Με τον Μπιντιλίμπαρ.
1: Γιατί. Πες μου το γιατί.
0: Εγώ θα σου πω το γιατί.
1: Ναι, εσύ.
0: Εσύ δεν μου το πεις.
1: Εσύ
0: θα μου πεις το γιατί. Γιατί θα σου πω.
1: Γιατί αρχίσαν οι μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και εγώ που δεν κρίνω τη διοίκηση. Γιατί όπως θα συμφωνήσω με τον Χάρη σε αυτά που είπε. Όχι σε όλα, αλλά στο 90%. Δεν μπορείς να κρίνεις έναν προπονητή που ήρθε την Πέμπτη και παίζει Σαββάτο.
0: Μα ποιος είπε ότι κρίνεις τον προπονητή? Εγώ κρίνω λοιπόν, τη διοίκηση που άργησε να πάρει τους παίκτες.
1: Το ότι οι παίκτες έχουν κάνει ρότα το Σαμοδράκη να σου πει, γιατί ο Σαμοδράκης πρέπει να τα λέει αυτά.
0: Τι να
1: λέει. Το ότι οι παίκτες έχουν κάνει μια προετοιμασία βαριά κατά κάποιους. Για μένα δεν ξέρω τι βαριά έχουν κάνει, θα τους δω στην πράξη. Και ότι βλέπω οι μισοί από αυτούς δεν μπορούν να τρέξουν πάνω από 30 μέτρα και δεν μιλάω για ένα παίκτη. Δεν μιλάω για δύο παίκτες. Βλέπω τον Πιρόλα σε κακή κατάσταση. Να σου πω κάτι. Από τους παίκτες που ήρθανε, τους καινούριους, εκτός ο Ζώτα Σίλβα, που σου είχα πει όταν τον πήραμε ότι είναι μεγαλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, εκτός ο Ζώτα Σίλβα που βγάλε πάθος, και τον μικρό, τον Γκονζάλες, Και τον Μπέιλι αυτό που μπήκε το

0: πεντάλεπτο, δεκάλεπτο.
1: Γιατί ο... Δηλαδή ο Ουκρανός που μπήκε δεν έτρεξε, δεν το πάλεψε.
0: Έτρεξε, αλλά ο Ουκρανός έχει δύο μισά, ούτε ένα ολόκληρο παιχνίδι δεν έχει. Ο Ουκρανός δεν έχει παίξει, τον έχει πετάξει έξω την προετοιμασία εδώ και 2,5 μήνες.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι άλλο που η ενδεκάδα αυτή, εσύ κατά την άποψή σου, αυτή που κατέβασε σήμερα ο νέος προπονητής, είναι δεκάδα του προπονητή αυτού του νέου προπονητή?
0: Κι αν είναι.
1: Εσύ.
0: Λες ότι την αποφάσισε ο Καραπαπάς?
1: Όχι, εγώ λέω ότι δεν είναι του προπονητή.
0: Δηλαδή ποιος την αποφάσισε, εγώ?
1: Εγώ. Εγώ λέω ότι είπα κάποιος άλλος. Όχι, δεν είναι το Μαρινάκη. Λέω κάποιος άλλος.
0: Ποιος την αποφάσισε, δηλαδή, κάτω τα λες, δεν είναι το προπονητή, θα μάθεις κι άλλο είναι.
1: Εγώ θεωρώ ξαφνικά κατάλαβε ότι ο Κάρμο είναι χειρότερος του Ρέτσου ή του Πυρόλα ή ο Σμαϊλόβιτς είναι χειρότερος. Το κατάλαβε σε μία προπόνηση, σε δύο προπονήσεις.
0: Ποιος του είπε? Γιατί κατάλαβε ότι είναι καλύτερο στο Τσικίνιο.
1: Τότε ποιος του είπε ότι ο Τσικίνιο παίζει εκεί να παίξει?
0: Άκουσε λοιπόν, ναι. Φίλε.
1: Ποιος του είπε?
0: Εσύ πες μας ποιος.
1: Όχι, εσύ να μου πεις. Εγώ αντιδρώ και λέω ποιος του είπε. Εγώ ρωτάω. Ποιος του είπε?
0: Εγώ απαντάω. Έχει στοιχεία όταν βάζει κάποιος άλλος.
1: Είπα, εγώ ρωτάω. Εγώ δεν λέω αυτός.
0: Εγώ σε ρωτάω και σένα. Έχει στοιχεία ότι αποφάσισε κάποιος άλλος?
1: Όχι,
0: και
1: δεν έχω στοιχεία. Εσύ έχεις στοιχεία να μου πεις ότι δεν αποφάσισε κάποιος άλλος?
0: Για μένα αυτό δεν την κατέβασε.
1: Όχι, εσύ έχεις κάνει στοιχεία. Εσύ έχεις στοιχεία. Έχεις στοιχεία.
0: Ότι είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Όχι, έχεις στοιχεία ότι την κατέβασε, ότι αυτή την δεκάδα την αποφάσισε ο προπονητής.
0: Όχι, εγώ, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, εσύ το αμφισβητείς.
1: Ναι.
0: Πήρε μια εντεκάδα από κάποιον άλλον.
1: Εγώ το αμφισβητώ ευθέως, ναι, και το λέω, το αμφισβητώ.
0: Επειδή δεν ξέρεις τους παίκτες, κατέβασα αυτή την εντεκάδα. Εσύ μου λες ότι ξέρεις κάτι, την κατέβασε ο προπονητής του Ολυμπιακού την εντεκάδα. Και σου λέω όχι. Ποιος την κατέβασε, μπορείς να μου πεις? Έχεις στοιχεία την κατέβασε?
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι πήρε πληροφορίες και με τις πληροφορίες δούλεψε. Κάποιοι του έδωσαν λάθος πληροφορίες.
0: Μπράβο. Γι' αυτό και
1: κάποιοι του έδωσαν λάθος πληροφορίες.
0: Αυτό είναι μια μισή μέρα. Μια μισή μέρα είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δεν θα δούμε.
1: Ναι.
0: Μισή μέρα είναι.
1: Ναι,
0: την Πέμπτη το πρωί ήρθε. Σαββάτο σήμερα.
1: Ναι. Μου λες προηγουμένως ότι η Πυρόλα σέρνεται και είναι το τελευταίο καιρό κτλ. Δεν θα μπορούσε να μάθει τη φυσική κατάσταση του Πυρόλα? Ένας προπονητής
0: λοιπόν,
1: που έρχεται.
0: Άκουσαμε. Εγώ δεν δέχομαι ότι ένας προπονητής, ναι, οποιοσδήποτε προπονητής, που έβαλε το κεφάλι στον τορβά για να πάρει μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, δεν δέχομαι ότι ήρθε στον Ολυμπιακό για να πάρει μια εντολή από τον Καραμπαπά, από τον Μαρινάκη.
1: Εγώ δεν λέω ονόματα, εγώ δεν είπα ονόματα, μην βάλεις ονόματα.
0: Κάτσε ρε φίλε, κάποιος, δηλαδή ποιος την κατέβασε, 3-7.
1: Δεν ξέρω, είναι μόνο ο Καραμπαπάς ή ο Μαρινάκης, η δίκη
0: σου. Ποιος άλλος είναι ο Βρέτσος, πες μου, αυτή η πέντε έξι.
1: Όχι, δεν είναι κι άλλοι.
0: Ποιοι είναι οι άλλοι?
1: Και άλλοι, δεν είναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και ο Καρεμπέ δεν είναι δίπλα, και ο άλλος δεν είναι.
0: Είπα ο Καρεμπέ, ο Καραμπαπάς, είπα, τους είπα, έβαλα και τον Καρεμπέ τον έβαλα.
1: Λοιπόν.
0: Έβαλα και τον Καρεμπέ. Είπα ο Καραμπαπάς, εγώ δεν δέχομαι λοιπόν ότι αν λέγεις προπονητής του Ολυμπιακού και δεν θα φτιάξει μια ομάδα.
1: Όχι, εγώ είμαι υποψιασμένος. Εγώ λοιπόν, άσε με εμένα λοιπόν να είμαι υποψιασμένος και να έχω τη γνώμη μου.
0: Καλά κάνεις και εσύ υποψιασμένος.
1: Εγώ είμαι υποψιασμένος και έχω τη γνώμη μου. Έχω τη γνώμη μου ότι η πρώτη ενδεκάδα, αυτή η ενδεκάδα δεν ήταν αποτέλεσμα δικών του επιλογών.
0: Πολύ σωστά, τυχαίες, και εμένα δεν μου άρεσε.
1: Εγώ.
0: Και εμένα δεν μου άρεσε. Αυτό όμως δεν έχει να πει ότι επειδή δεν έστησε σωστά την ομάδα αυτός στο πρώτο παιχνίδι, ότι πήρε και εντολές για να τη στήσει έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο το είναι άλλο το άλλο.
1: Άρα στο δεύτερο παιχνίδι τώρα που θα έχει 10 μέρες προπονητής, 15 μέρες.
0: Τρεις έχει, δεν έχει 10. Δετάτη παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτές τις μέρες που θα έχει λοιπόν.
0: Τρεις μέρες έχει.
1: Αν ξαναδείς λοιπόν την ίδια ενδεκάδα, τι θα κάνεις?
0: Θα το δούμε.
1: Όχι.
0: Εγώ θα τον κρίνω αυτό τον προπονητή στον ένα μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Στον 1,5. Εάν αυτή η εντεκάδα που κατέβαζε σήμερα, αυτή, έβαζε 5 γκολ. Εγώ σου λέω αν.
1: Ναι.
0: Αν. Τι λέγε, θα μαθαίνανε μπαλά, θα βάζει το σήμα του Ολυμπιακού.
1: Όχι, δεν είπε κανείς. Και πάλι δεν θα ήταν εντεκάδα δική του.
0: Μπράβο. Άκουσε με λοιπόν. Εγώ τον χρόνο θα του τον δώσω.
1: Μάλιστα.
0: Όσο για το Μεντιλίμπαρ, εκείνη και η διαφωνία με το Χάρη και με πολλούς άλλους, οι οποίοι λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ μας είναι. Ναι. Μόνο που η ομάδα. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που φέρνει 0-0-0-1 ή 1-0. Η ομάδα εδώ και ένα χρόνο τελειώνει με 1-0. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Γιατί αν δεν είχε τους παίκτες επί ένα χρόνο, μπορούσε να έχει βγει το καλοκαίρι, όπως βγήκε όταν χάσαμε το πρωτάθλημα, και είπε έκανα λάθος, θα τα αλλάξω όλα. Τα άλλαξες, κύριε. Είπες ανανεώσεις τον Γκαρσία. Εσύ τον ανανεώσες και τον κράτησες. Είπες θέλω το Μαθαίο. Εσύ το είπες και στο φέρανε. Τώρα έχει αναλάβει ο άλλος, όταν λέω για τον άλλο, μιλάω για τον κύριο προπονητή. Και έχει μπει και η διοίκηση μπροστά, έχοντας αναλάβει τις ευθύνες της, και λέει: εγώ χαλάω 70 εκατομμύρια, εγώ που τα βάζω, και θα περιμένω. Εγώ θα τη δώσω τον χρόνο. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, έχουνε τον χρόνο. Θα άμα χάσεις και μείνεις 10 βαθμούς πίσω.
1: Όχι, δεν έχει τον χρόνο. Μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό δεν έχει χρόνο.
0: Θα της τον δώσω. Άκουσε με, φιλέ, πρώτο παιχνίδι με τη Λίμπα όταν ήταν στο Καραϊσκάκι, έβαγε 1-4 τη Μακάπη. Και την Κυριακή έπεσε με τον Μπάουκ και ήρθε 2-4. Άκουσες καμιά φωνούλα να βγει και να πει ο Μεντιλίμπα μας έπαιξε ανάποδα. Άκουσες κανένα. Σε ρωτάω.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Όχι, άκου. Γιώργο. Είσαι υποτιμητικός. Το κλείνω. Μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Πάμε, σας ακούμε. Παρακαλώ.
2: Δημοσένη, καλημέρα.
1: Γεια σου, καλημέρα σου. Μόλις έκοψα τον Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος. Εγώ δεν αποδέχομαι κανέναν να κοροϊδεύει τουλάχιστον εμένα. Όταν με κοροϊδεύει εμένα.
2: Εγώ είμαι στην αναμονή τώρα και 2 ώρα και ακούω μόνο εσένα. Δεν ακούω τον ακροάτη που διαλέγεσαι.
1: Ναι, δεν ακούγες εσύ γιατί δεν ήσουν σε meeting, γι' αυτό ρε εσύ, φίλε.
2: Και δεν ήμουν σε meeting. Είμαι στην αναμονή. Ναι. Αφού ξέρετε ότι ο σταθμός σας στην αναμονή δεν μπορεί να ακούσει ο άλλος αυτόν που διαλέγεται μαζί σου.
1: Ναι, ναι, ακούς μόνο εμένα, γι' αυτό.
2: Βέβαια ακούω μόνο εσένα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Μιλάμε για μια διαδήλωση αναρχίας που θυμίζει δομή φιλοξενίας λαθρομεταναστών.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για hot spot πολυτελείας. Παρόλα αυτά, Δήμο, όποιος απόψε μετά από μια προπόνηση είδε το ποδόσφαιρο του νέου προπονητή και όχι την κληρονομιά του προηγούμενου, δεν είδε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Είδε αυτό που είχε ήδη αποφασίσει να δει πριν μπει στο γήπεδο. Στο γήπεδο όμως υπάρχει ένα όνομα πάνω από όλους και όλα. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το όνομα, Δήμο? Ο Ολυμπιακός. Αυτό πρέπει να τραγουδάει.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Για να ακούει και ο άλλος ο φίλος που είναι στη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Να ακούτε.
1: Ναι, περιμένετε, να περιμένετε όμως, γιατί σας βάζω για να ακούτε και τον προηγούμενο ακροατή, γιατί δεν μπορούσε να ακούσει ο προηγούμενος και παραπονέθηκε. Ακούτε, αλλά θα σας δώσω.
2: Όχι,
1: εγώ
2: δεν
1: το λόγο.
2: Παραπονέθηκα, ρε.
1: Όχι, δικαίως παραπονεθήκατε.
2: Δεν είναι το σωστό.
1: Δικαίως.
2: Άλλο η αναμονή.
1: Δικαίως.
2: Αναμονής. Και άλλο πειθαρχείο.
1: Όχι, άλλο λέω. Δικαίως παραπονέθηκες, αλλά για να μπορέσω να ακούει και ο άλλος, πρέπει να σε.
2: Τι να ακούσει και ο άλλος, αφού ήδη από αυτά που έπρεπε να πω είπα τα μισά.
1: Ναι, θα τα ξαναπείς, πες τα, σ' ακούω.
2: Τι να ξαναπώ, πάλι από την αρχή.
1: Αυτά που είπες.
2: Δεν θα θυμάμαι τώρα να τα πω έτσι όπως θα είπα. Είπα ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Μιλάμε για μια διαδήλωση αναρχίας που θυμίζει δομή φιλοξενίας λαθρομεταναστών. Μιλάμε για hot spot πολυτελείας. Παρόλα αυτά, όποιος απόψε μετά από μια προπόνηση είδε το ποδόσφαιρο του νέου προπονητή και όχι την κληρονομιά του προηγούμενου, δεν είδε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Είδε αυτό που είχε ήδη αποφασίσει να δει πριν μπει στο γήπεδο. Στο γήπεδο όμως, φίλε Δήμο, υπάρχει ένα όνομα πάνω από όλους και όλα. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το όνομα? Ο Ολυμπιακός. Αυτό πρέπει να τραγουδάει η εξέδρα. Να σηκώνει τους παίκτες όταν λυγίζουν. Να στηρίζει τον προπονητή, τον καινούργιο προπονητή όταν παλεύει. Να σπρώχνει την ομάδα από το πρώτο χέρι μέχρι το τελευταίο λεπτό.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Η εξέδρα, φίλε Δήμο, σήμερα δεν είναι δικαστήριο την ώρα της μάχης.
1: Όχι, αλλά
2: είναι μέρος της μάχης. Οι κρίσεις, φίλε Δήμο, και οι λογαριασμοί έρχονται μετά. Όσο κυλάει μπάλα, υπάρχει μόνο η φανέλα. Γιατί όταν η εξέδρα πολεμά πρόσωπα, πληγώνει την ίδια την ομάδα που υποτίθεται ότι αγαπά, φίλε. Τα πρόσωπα περνάνε, έρχονται και φεύγουνε. Ακόμη και εκείνα που γράψανε ιστορία στην ομάδα με χρυσά γράμματα. Η ερυθρόλευκη φανέλα, Δήμο, είναι όμως αυτή που μένει παντοτινά.
1: Ναι.
2: Περνά από γενιά σε γενιά, από πατέρα σε παιδί και από καρδιά σε καρδιά, φίλε. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που γράφουν τα κεφάλαια και φεύγουν. Ο Ολυμπιακός είναι το βιβλίο όμως που δεν κλείνει ποτέ.
1: Ναι.
2: Και όταν όλα τα πρόσωπα θα έχουν γίνει ιστορία, ένα όνομα θα εξακολουθεί να σηκώνει όρθιο ολόκληρο το γήπεδο.
1: Έχεις δίκιο.
2: Θα είναι Ολυμπιακός.
1: Έχεις δίκιο. Μπορείς...
2: Τώρα αυτά που κάθεσαι και λες, Δήμο, ότι ποιος έκανε τη σύνδεση, ποιος το είπε να βάλει εκείνον ή να βάλει τον άλλον, είναι χάσιμο χρόνο, φίλε. Δεν έχουν καμιά αξία.
1: Έχεις δίκιο. Άκου όμως κάτι.
2: Άμα έχω δίκιο.
1: Η ίδια η ομάδα. Περίμενε. Τώρα μίλησες να ακούσεις, να μιλήσω κι εγώ. Περίμενε. Να μιλήσω κι εγώ. Έχω κι εγώ δικαίωμα να μιλήσω. Εγώ είπα λοιπόν ότι ποιος είναι αυτός που αποφάσισε και είπε ότι ο Πυρόλα που σέρνεται εδώ και τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές ότι έπρεπε να μπει να παίξει αντί του Κάρμου ή του Σμαϊλόβης. Ποιος είναι αυτός που είπε, που πρότεινε στον προπονητή αυτό, γιατί αποκλείεται να ήξερε τον Ρέτσο από χτες ο προπονητής αυτός και να αποφάσισε να μπει ο Ρέτσος εκεί που έχει κάνει δύο απανωτές γκέλες. Ποιος είναι αυτός που είπε να μπει ο Τσικίνιο.
2: Ρε φίλε.
1: Αυτά.
2: Τα πολλά λόγια είπα στην αρχή ότι είναι αυτό.
1: Εκεί διαφωνήσαμε. Εκεί διαφωνήσαμε.
2: Πες ότι τον βρίσκουμε αυτό που αποφάσισε όλα αυτά. Θα του κάνουμε μήνυση.
1: Όχι, αλλά.
2: Τελείωσε τώρα το.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Αλλά είναι.
2: Τι αξία έχουν όλα αυτά.
1: Η θύρα 7 όμως, που σήμερα γιουχάριζε, είναι η ίδια. Και φώναζε το όνομα του Μεντιλίμπα.
2: Αυτό είναι το αυτονόητο.
1: Αυτό είναι ντροπή.
2: Τι αξία έχει να το αναφέρεις.
1: Όχι.
2: Το ξέρει ο κόσμος. Όχι,
1: είναι ντροπή όμως.
2: Αν κάνεις μηνύσεις στη θύρα 7.
1: Όχι, δεν κάνει μηνύσεις στη θύρα 7. Είναι
2: αλλά,
1: η ίδια.
2: Για ποιο λόγο το αναφέρεις.
1: Θα σου εξηγήσω γιατί. Είναι η ίδια η θύρα 7. Είναι η ίδια η θύρα 7 που έβγαλε την ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες εναντίον του Μεντιλίμπα.
2: Είναι γνωστό, το ξέρουμε. Και επειδή είναι η ίδια η θύρα 7, τι θα κάνεις, θα τις κάνεις έξωση.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να μην το πω.
2: Δεν ξέρεις τι λένε εδώ στον Πλατάμονα. Περασμένη βροχή, περασμένη μπορά, ομπρέλα δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι να αναλωθούμε σε κουβέντες με επιχειρήματα και ουσία.
1: Ναι.
2: Το να λέμε για τη θύρα 7 και για την ανακοίνωση που έβγαλε. Ή ποιοι είναι αυτοί που είπανε ποιος θα βάλει ο σημερινός προπονητής. Δεν έχει καμιά αξία. Άντε και τους βρήκες. Θα τους κάνεις αγωγή.
1: Όχι, αλλά δεν θα αναρωτηθούμε και δεν θα το πούμε κιόλας.
2: Και επειδή θα αναρωτηθείς τι έγινε, από ποιον θα πάρεις απάντηση.
1: Από αυτούς που πρέπει να απαντήσουν.
2: Ποιοι είναι αυτοί που
1: πρέπει
2: να
1: απαντήσουν. Απάντηση. Η διοίκηση,
2: ποιος είναι,
1: η διοίκηση και η υπεύθυνη του τμήματος αυτού.
2: Ωραία, πάρ' τη διοίκηση εσύ που είσαι δημοσιογράφος και βγάλ' τους στον αέρα να σε απαντήσουν.
1: Δεν θα
2: και τους ρωτάς δημόσια.
1: Δεν θέλω να απαντήσουν
2: δηλαδή
1: σε μένα.
2: Δηλαδή ρωτάς εμένα και τον κάθε ακροατή που βγάζεις.
1: Δεν ρώτησα εσένα. Δεν ρώτησα εσένα. Πρόσεξε.
2: Ποιο ρώτησες.
1: Ρώτησα εσένα. Εγώ αναρωτήθηκα ποιος είναι αυτός που αποφάσισε
2: και να φύγει. Αναρωτήθηκες εσύ απέναντι σε ποιον, ρε φίλε.
1: Σε όλους αυτούς που ακούνε.
2: Ναι, αυτοί που ακούνε τι, να απαντήσουν σε σένα.
1: Όχι.
2: Να συμφωνήσουν με σένα.
1: Να μην συμφωνήσουν. Δεν θέλω να συμφωνήσει κανείς με μένα.
2: Στην αναρώτησή σου συμφωνώ μαζί σου. Και τι έγινε.
1: Καμιά φορά κάτι γίνεται.
2: Τίποτα δεν γίνεται. Όταν τα πράγματα είναι ανούσια. Το θέμα είναι ότι η ομάδα τώρα μας έχει ανάγκη, Δημό.
1: Ναι.
2: Δεν μας έχει ανάγκη όταν πετάει.
1: Ναι, ακόμα
2: μας
1: κάτι.
2: Έχει ανάγκη όταν έχει προσγειωθεί ανώμαλα.
1: Ωραία.
2: Τότε την παίρνουν οι φίλαθλοι στην πλάτη για να την ξαναδεί.
1: Εγώ όμως αντιδρώ πάρα πολύ με τα γιουχαίσματα και το είπα και την προηγούμενη φορά. Φίλαθλος ή οπαδός ομάδας που γιουχαίζει την ομάδα του στα δύσκολα. Για
2: εγώ
1: μένα,
2: τι είπα για μένα, φίλε.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω όμως με τη θύρα.
2: Εγώ τι είπα προηγουμένως,
1: κακός.
2: Μάγουσες ή δεν μάγουσες.
1: Δεν είπα ότι
2: η ομάδα τώρα σε έχει ανάγκη. Και η εξέδρα δεν είναι εχθρός της κακής περίοδου της ομάδας.
1: Μα αποδεικνύεται εχθρός τελικά.
2: Είναι μέρος της μάχης που
1: εχθρός.
2: Για να ανασηκωθεί.
1: Αποδεικνύεται εχθρός όμως.
2: Και επειδή.
1: Τι και επειδή, δεν πρέπει να το πούμε. Στοπ, σταματήστε.
2: Το λέμε μέχρι εκεί.
1: Δεν πρέπει να το πούμε.
2: Παραπάνω.
1: Δεν πρέπει να το πούμε αυτό ότι μέχρι χτες. Χτες
2: το είπαμε, ρε Δήμο, το είπαμε.
1: Όχι. Η επανάληψη είναι η μη τερμαθήσεως.
2: Εντάξει.
3: Η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεω.
2: Εντάξει, εγώ να χαιρετήσω, σήμερα... δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
3: Έγινε.
2: Και εσύ πες μέχρι το πρωί ότι φταίει η θύρα 7. Να δούμε αν θα βγάλει κάτι, αν θα κερδίσει.
3: Όχι, δεν λέω ότι φταίει η θύρα 7. Εγώ λέω ότι ο φίλαθλος που κιουχαίζει την ομάδα του στα δύσκολα και δεν στέκεται στα δύσκολα, δεν είναι φίλαθλος της ομάδας.
2: Αυτό είναι το αυτονόητο. Το είπα και εγώ και το λένε τέλος. Όλοι. Αλλά όμως να το μνημονεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και να αναρωτιέσαι ποιοι είναι αυτοί.
3: Δεν λέω ποιοι είναι αυτοί.
2: Τίποτα.
3: Αυτοί που γιοχαίζουν δεν με ενδιαφέρουν ποιοι είναι εμένα. Μου είναι αδιάφορο. Μου είναι διάφορο.
2: Γιατί τους αναφέρεις τότε.
3: Τους αναφέρω για να έχει γνώση. Εσύ ήξερες ότι.
2: Γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, δεν άκουσε.
3: Οι περισσότεροι από αυτούς που είδαν τον αγώνα ούτε καν κατάλαβαν ότι η ομάδα.
2: Εντάξει, κατάλαβα εγώ και εσύ μόνο. Οι άλλοι
3: όχι.
2: Δεν κατάλαβαν. Άσε με ρε δημοσιογράφο.
3: Ήσουν στο γήπεδο. Μισό λεπτό, ήσουν στο γήπεδο.
2: Ήσουν
3: στο γήπεδο. Ήσουν στο γήπεδο. Ξέρεις τι έγινε μετά το τέλος του αγώνα.
2: Όχι, δεν ξέρω.
3: Άμα δεν ξέρεις, τότε μην μιλάς τότε.
2: Εσύ ξέρεις.
3: Βεβαίως. Ήμουνα εκεί.
2: Ενημέρωσέ μας γι' αυτό.
3: Μα σου λέω. Γι' αυτό σου λέω.
2: Αυτό έχει ουσία.
3: Αυτό σου λέω. Το ξέρεις ότι αποτράπηκαν επεισόδια στο τέλος του αγώνα.
2: Αυτό, γιατί δεν μας ενημέρωσε.
3: Γιατί αυτό λέω. Γιατί οι φίλαθλοι αυτοί.
2: Όχι, δεν λες αυτό. Εσύ λες ότι ποιος υπέδειξε στον προπονητή να φτιάξει τη σύνδεση. Λες και αυτό.
3: Όχι, λέω και αυτό. Λέω και αυτό. Ποιος είναι αυτός.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά φίλε, γιατί εγώ δεν μιλάω πάρα πολύ. Σέβομαι και τον επόμενο.
3: Έγινε, γεια σου, γεια. Παρακαλώ, σας ακούω.
4: Καλησπέρα, μ' ακούτε.
3: Ναι, ακούω, ναι.
4: Γιώργος από Κεσαριανή.
3: Γεια σου, Γιώργο.
4: Είμαι ο παδός του Ολυμπιακού χρόνια.
3: Ναι.
4: Εγώ γεννήθηκα. Και λοιπόν, εγώ έχω να πω δύο πράγματα, δύο ερωτήματα. Να απαντήσω δύο ερωτήματα που έχετε κάνει. Mm-hmm. Πρώτον, συμφωνώ και εγώ αυτό που είπατε, που είπες για τη θύρα 7, για αυτά που είπε, για το Μεντιλίμπαρ. Θεωρώ ότι όταν ένας προπονητής έρχεται να ακούει αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι καλύτερο, πρέπει να το σεβαστούμε για να είναι τη δουλειά του. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θεωρώ στον νέο προπονητή που ήρθε, βεβαίως του είπανε κάποια πράγματα, ποιους να βάλει, ποιους το ένα, ποιους το άλλο. Αλλά την τελική δεκάδα εκείνος την έβγαλε.
3: Ναι, αλλά αν έβγαλε την τελική δεκάδα και παίρνει την ευθύνη αυτός, θα κριθεί και στην επόμενη δεκάδα.
4: Βεβαίως θα κριθεί και στην επόμενη.
3: Έτσι είναι.
4: Ο προπονητής θα
3: τον δούμε και στην επόμενη δεκάδα.
4: Σε κάθε μας θα κριθεί.
3: Βέβαια, ασφαλώς.
4: Για όλους τους οφιλάθλους και οπαδούς, ναι, είναι πόνος που έφυγε με τη Λίμπαρ. Για όλους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένας που να είπε δόξα τω Θεώ που έφυγε.
3: Μην το λες αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είπαν ότι ευτυχώς που έφυγε γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα. Άλλοι λέγανε να φύγει τώρα, να φύγει πριν. Εγώ δεν κρίνω αν έφυγε καλός ή κακός ο Μεντιλίμπαρ. Δεν κρίνω αν άλλαξε.
4: Έφυγε με λάθος τρόπο.
3: Ναι.
4: Έφυγε με λάθος τρόπο.
3: Έπρεπε ο Μεντιλίμπαρ, αν ήθελε να φύγει, να τον διώξει η διοίκηση, να τον έδιωχνε στην αρχή της σεζόν και να πάρει ο καινούριος προπονητής τους παίκτες που ήθελε για να φτιάξει την ομάδα τη δική του. Όταν λοιπόν η διοίκηση φέρνει τους παίκτες αυτούς, τους φέρνει αφού έχει σχεδόν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και φέρνει τους παίκτες και τότε θα τα ρίξεις και αυτά στον προπονητή. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Για να μην παρεξηγηθούμε ότι δεν κάνω κανένα αγώνα ότι ο κακός έφυγε ο Μπελντήρα ή καλός ήρθε ο ένας ή ο άλλος. Λέω, οι παίκτες αυτοί που ήρθαν, κακώς ήρθαν αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έπρεπε να έρθουν πολύ νωρίτερα στην προετοιμασία και να κάνουν προετοιμασία όλοι μαζί.
4: Άμα είχες ακούσει και την συνέντευξη του Μαρινάκη στο Europa, τι είχε πει. Είχε πει ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός θέλει να πάει all the way για το Europa, mm-hmm. πρέπει να κάνει μεταγραφές οι οποίες είναι ίσες για το Europa. Είναι αρκετά άξιες.
3: Ναι, εμένα φίλε δεν με εμπνέει το Europa σαν φίλαθρο και οπαδό του Ολυμπιακού. Εμένα πάντα ο πρώτος μου στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι το πρωτάθλημα.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, τη χρονιά που πήραμε το conference.
3: Το conference ήρθε να συμπληρώσει. Να συμπληρώσει το πρωτάθλημα.
4: Ήρθε να συμπληρώσει το πρωτάθλημα.
3: Εντάξει. Ήρθε να συμπληρώσει το πρωτάθλημα. Η δική μου γνώμη. Η δική μου γνώμη είναι ότι το κόφερες ήρθε να συμπληρώσει. Ο Ολυμπιακός είναι γεννημένη ομάδα, είναι φτιαγμένη ομάδα για να παίρνει το πρωτάθλημα. Όταν δεν παίρνει το πρωτάθλημα, κάτι συμβαίνει.
4: Ναι. Δεν διαφωνώ.
3: Δεν αντιλέγω ότι οι άλλες ομάδες φέτος ή πέρσι ενισχύθηκαν σε σχέση με τον Ολυμπιακό καλύτερα. μπορεί και αυτό να έχει...
4: Δεν ενισχύθηκαν καλύτερα, ενισχύθηκαν πιο σωστά.
3: Ναι, ήταν καλύτερη. Ήταν και είχα θέσει τα ερωτήματα. Ποιος αποφάσισε τις μεταγραφές? Σπριν? Όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ασχολούμαι με την ΑΕΚ. Δεν ασχολούμαι με την ΑΕΚ, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Άρη, κανένα. Λέω, μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό. Ποιος αποφάσισε τις μεταγραφές την προηγούμενη σεζόν και αυτή τη σεζόν? Δηλαδή χρειαζόταν την τελευταία στιγμή με τη δουλειά στο λαιμό για να έρθουν παίκτες αξίας του τύπου του Πουέρτα ή του Γκονζάλες ή του...
4: Δηλαδή... Ο Γκονζάλες μας έχει χαλάσει.
3: Όχι, δηλαδή, δεν είπα. Εμείς, χρειαζότανε...
4: Άμα δεν είχαμε πάρει τον Γκονζάλες, από τη στιγμή που ο Ελκαμπή έφυγε και είναι 7 μήνες εκτός, θα είχαμε τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάννος κοιτάτε λέγω επαχταράς. Αλλά σε εμάς πότε έχει αποδείξει εκτός από το μάτς με τον Παναθηναϊκό?
3: Ναι, όχι. Μάλλον δεν το έκανα καλά, δεν να το καταλάβεις. Δεν αντιδρώ αν είναι καλός παίκτης ή κακός παίκτης αυτός που ήρθε.
4: Ναι.
3: Αντιδρώ γιατί ήρθε αργοπορημένα. Γιατί...
4: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
3: Αυτό όμως είναι μια τακτική εδώ και 2 χρόνια. Που οι παίκτες έρχονται την τελευταία στιγμή, είτε δανεικοί από τη Ρίο Άβε, είτε δανεικοί από την Νότιχαμ, είτε δανεικοί από οπουδήποτε, και δεν τους έχει ο προπονητής την κατάλληλη στιγμή να όλους μαζί. Και γι' αυτό βλέπεις και υπερβάλλουν κάποιοι παίκτες με αποτέλεσμα να τραυματίζονται, με αποτέλεσμα γιατί και ο Ελκαμπή. Και ο Ελκαμπή, το τραυματισμό του προέρχεται από την υπερπροσπάθεια. Για να, βάλει, να τρέξει, γιατί τον είχαν ξεσκίσει τον άνθρωπο. Δεν βάζει γκολ, δεν βάζει γκολ, δεν βάζει γκολ.
4: Και έπαιξε και με την εθνική.
3: Ποιος?
4: Όλα με τα προβλήματα με τον Ελκαμπή ξεκίνησαν από τότε που πήγε και έπαιξε με την εθνική του. Και μετά.
3: Ναι.
4: Όταν γύρισε ήταν ακόμα.
3: Μα δεν έπαιξε με την εθνική πολλούς αγώνες.
4: Δηλαδή, δεν έπαιξε. Έπαιξε σταμάτητα όταν οι άλλοι είχαν break.
3: Ναι.
4: Και...
3: Ας τον προστάτευε τότε όμως η διοίκηση, γιατί όταν ήρθε. Όταν ήρθε, ποιος είπε, εγώ είπα, η διοίκηση ή ο προπονητής? Ενώ ήταν ο Γιάρεμτσουκ έτοιμος και είχε κάνει όλη την προπόνηση να παίξει ο Ελκαμπή αντί του Γιάρεμτσουκ. Εγώ το έκανα. Εγώ είμαι προπονητής, εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω από προπονητική.
4: Κανείς από εμάς δεν είναι προπονητής. Εμείς κάνουμε ένα διάλογο.
3: Ναι, λέμε τη γνώμη μας. Εδώ λέμε τη γνώμη μας. Γιατί να παίξει και να. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ήρθε διαλυμένος από το πρωτάθλημα εκείνο των. Των ομάδων εκεί στην Αφρική.
4: Το Κόπα Αφρικα.
3: Γιατί ξαφνικά, ποιος του έστειλε και το αεροπλάνο και τον πήρε για να έρθει να παίξει?
4: Η εθνική του.
3: Όχι, για να παίξει
4: Μαρινάκης.
3: Εδώ. Μαρινάκης. Άρα λοιπόν. Κατευθείαν. Άρα ήταν απόφαση του Μαρινάκη ή του Μεντιλίμπαρ?
4: Ναι, και. Του Μαρινάκη ήταν.
3: Άρα ποιος είναι ο προπονητής, ο Μαρινάκης ή ο Μεντιλίμπαρ?
4: Πάμε με. Ο Μεντιλίμπαρ θέλω να μου δηλαδή.
3: Ο Μεντιλίμπαρ του είπε, φέρε μου.
4: Να μιλήσω κι εγώ λίγο, παρακαλώ.
3: Ναι.
4: Ο Μεντιλίμπαρ δεν θεωρώ ότι είχε κανένα άλλο center for όπως είχε φάει κόλμα με τον Ελκαμπή.
3: Μάλιστα.
4: Ο Ταρεμή που θα παίζαμε δηλαδή στην Ευρώπη με τον Ταρεμή βασικό. Ο Ταρεμή δεν μπορούσε να σήκωνε το ένα πόδι και βρωμιζόταν το άλλο.
3: Θα μπορούσε όμως να είχε δώσει δείγματα στην προετοιμασία ο Γιάρεμτσου και θα μπορούσε να είναι ο Γιάρεμτσου.
4: Εγώ αυτό που δεν μου αρέσει δεν που λέτε... Αυτό που λέτε που δεν μου αρέσει καθόλου είναι που λέτε για ότι εσείς ως φίλαθλος και οπαδός, δεν ξέρω τι είστε, λέτε δεν σας μοιάζει τόσο πολύ το Europa.
3: Ναι, όχι. Το πρώτο πράγμα εμένα προσωπικά, έχω γνώμη. Με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα.
4: Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει...
3: Εσένα σε ενδιαφέρει το Europa, κάτσε λοιπόν να βγεις πέμπτος ή έκτος εδώ... Και του χρόνου να παίζεις...
4: Δεν είναι θέμα να βγω πέμπτος ή έκτος. Για να εγώ να ανταγωνιστώ και να είμαι... καλός αντίπαλος στο Europa δεν σημαίνει ότι εγώ θα βγω πέμπτος έκτος στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ρόστερ 31 άτομα. Από τη στιγμή που έχουμε 31 άτομα ρόστερ, δεν μπορούμε να είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί και στα δύο ταυτόχρονα.
3: Αποδεικνύεται ότι δεν μπορούμε.
4: Από τι δεν γίνεται?
3: Αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί.
4: Δεν είναι ότι δεν μπορεί.
3: Είναι
4: ότι έχουν περάσει τώρα, είναι τρίτο αγωνιστική ή τέταρτο του Ολυμπιακού. Είναι τέταρτο του Ολυμπιακού αγωνιστική αυτή τη στιγμή. Και αλλάξαμε προπονητή στις αρχές της σεζόν που δεν υπήρχε καν λόγος να φύγει, που αυτό ήταν μεγάλη ηλικιότητα του Μαρινάκη. Ναι, και πραγματικά
3: Εσύ γιατί νομίζεις ότι άλλαξε τον προπονητή?
4: Εγώ. Εγώ θεωρώ ότι τον προπονητή το είχε σκεφτεί ήδη να τον αλλάξει καιρό τώρα και απλά πήρε τώρα την απόφαση.
3: Αυτά έτσι όμως δεν γίνεται ομάδα.
4: Γιατί όπως είχε πει και ο Μαρινάκης, είπε ο Ολυμπιακός δεν είναι για γιόμες. Και σε αυτό, γιατί ο Μεντιλίμπαρ μετά τη χρονιά του conference, και τη χρονιά που πήραμε το double, όχι, που πήραμε και πήραμε τρία τράπεζα, έπαιζε πραγματικά με γιόμες. Εγώ αυτό το πράγμα σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει το conference, που είναι το σπουδαιότερο πράγμα που έχει κάνει ο σύλλογος, και να παίζει εκτός από τις ομάδες που κλείνονται πίσω, να παίζει με γιόμες όλο το παιχνίδι, δεν το θεωρώ σοβαρό εγώ αυτό. Να βλέπω μια μπάλα, είχα πάει πέρυσι στο γήπεδο που είχα διαρκείας, πήγαινα και έβλεπα 77 σέντρες σε ένα παιχνίδι.
3: Ναι.
4: Και δεν είχε μπει ούτε μία.
3: Καλώς. Έγινε. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43-2-15-2-15-59-43. Είμαστε σε μια καινούργια μέρα με την προηγούμενη φορτισμένη από την Γκέλα τη μεγάλη κατεμένα που έκανε ο Ολυμπιακός. Και πάμε να δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ.
5: Ναι, κύριε Δήμο, για ένα λεπτό μόνο, χάρισε με πάλι, επειδή είπε ο Γιώργος, καταρχήν το Γιώργο για το Λονδίνο, μην τον αποπέρνετε.
3: Άκου να σου πω κάτι. Ο Γιώργος από το Λονδίνο δεν θα ξαναβγεί σε αυτό το σταθμό.
5: Ωραία, δικαίωμά σας είναι, απλά...
3: Εγώ δεν κορόιδεψα ποτέ κανέναν.
5: Δεν
3: επιτρέπω στον εαυτό μου να κοροϊδέψει ποτέ κανέναν, ούτε να μπεμπεκίσει, ούτε να κάνει. Εγώ αυτό που κάνει δεν σεβάστηκε εμένα. Και από την ώρα που δεν σέβεται εμένα, εγώ δεν θα ξαναβγεί.
5: Ακούστε με λίγο. Από το πάθος σου για τον Ολυμπιακό, εγώ έχω τσακωθεί μαζί του 10 φορές γιατί μιλάγαμε στο τηλέφωνο.
3: Όλοι έχουμε πάθος όμως. Δεν κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον.
5: Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε...
3: Όχι, χάρη μου. Χάρη μου, σε αγαπάω, σε εκτιμώ, σε τέτοιο... η απόφασή μου δεν... Εγώ, άκου να σου πω κάτι. Εγώ όταν πάρω μια απόφαση, δεν την αλλάζω.
5: Ναι, εντάξει.
3: Δεν την αλλάζω. Και την παίρνω επί τόπου. Δεν κάθομαι να την ψηρίζω.
5: Όχι, καλό είναι όμως να την κουβεντιάσουμε σε εμβρασμό. Την πήρα την απόφαση.
3: Όχι, δεν την πήρα εμβρασμό. Με υποτίμησε. Από την ώρα λοιπόν.
5: Δεν είναι το στυλ του. Όχι, δεν είναι.
3: Και εμένα το δικό μου στυλ είναι αυτό.
5: Ωραία,
3: αν του αρέσει.
5: Πάμε παρακάτω. Εντάξει, επειδή είπε τώρα.
3: Είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Και αλλά κανένας δεν επιτρέπεται τον άλλον να τον. Με τέτοιους χαρακτηρισμούς, τέτοια συμπεριφορά. Εγώ δεν έκανα τέτοια συμπεριφορά.
5: Μπορώ να έχω
3: τη γνώμη μου. Μπορεί η γνώμη μου να είναι λάθος. Μπορεί η γνώμη μου να είναι υπερβολική. Μπορεί η γνώμη μου να είναι όπως θέλει να είναι. Δεν υποτιμώ και δεν ενοχλώ κανέναν στο θέμα της ηθικής.
5: Ωραία, εντάξει, μην το κουβεντιάσουμε άλλο. Απλά σας είπα τώρα, μην το ξέρω, δεν είναι τέτοιο στυλ. Εν πάση περιπτώσει.
3: Καιρός να μάθεις και εμένα τώρα, χάρη, για να ξέρεις πώς ενεργώ.
5: Ωραία, ναι, αλλά λέει άμα κάνω
3: εσύ
5: ένα
3: καλά
5: λάθος,
3: κάνεις, καλά κάνεις και του δίνεις ξανά ευκαιρία.
5: Όμα δεν είναι το θέμα, σας πω κάτι. Εμείς εδώ τώρα, σας το έχω ξαναπεί έτσι. Έχουμε επιλέξει, παρόλο που δεν έχετε έναν δημοσιογράφο του Ολυμπιακού, έχετε μόνο το Σαμοθράκη, ο οποίος δεν κάνει επικοινωνία. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε το εισαγωγικό να πούμε και κάτι παραπάνω, γιατί όταν ο άλλος είναι δημοσιογράφος, αεκτής ή Παναθηναϊκός, και το λέω έτσι στοχευμένο και όλα αυτό, γιατί έχει τύχει και έχω τσακωθεί και με τους δύο εγώ, έχουν παραξηγήσει κάτι που έχω πει, επειδή κάποια στιγμή είμαι και παθιασμένος. Λοιπόν, αλλιώς όμως αν ήταν ο Σαμοθράκης θα το παρέκαμπτε αυτό που είχα πει, καταλάβατε.
3: Ναι.
5: Και επειδή εμείς εδώ έχουμε επιλέξει, έχουμε το σταθμό σας, δεν ακούμε του Αλαφούζου, εγώ πετάω σπυριά να ακούσω του Αλαφούζου. Λοιπόν, δηλαδή αυτό λέω από αυτή την άποψη. Τώρα άμα μου στερήσει και τον Γιώργο...
3: Όχι, άκου. Εγώ δεν στερώ σε κανέναν. Δεν στερώ σε κανέναν. Δεν υποκύπτω σε πράγματα ηθικής. Το εξήγησα από την πρώτη στιγμή που με ακούσατε στο μικρόφωνο ότι για μένα όποιος υποτιμά τον άλλον ή μιλάει...
5: Δεν σας υποτίμησε, κύριε Δήμο, μην το παίρνετε έτσι.
3: Το παίρνω προσωπικού, το έχω πάρει.
1: Πάντως, δεν το
5: περνώ. Είναι λάθος.
1: Ούτε ως δημοσιογράφος, ούτε γιατί... ως παραγωγός.
5: Μην χαλάμε την παρέα, όταν είμαστε μια παρέα.
1: Δεν κοροϊδεύω, όπως δεν κοροϊδεύω εγώ κανέναν, δεν κοροϊδεύω κανέναν.
5: Δεν είναι τέτοιος.
1: Είτε είναι κουτσός, είτε είναι τυφλός, είτε είναι τραυλός, δεν θα πω ποτέ τίποτα γι' αυτό.
5: Εν πάση περιπτώσει, απλά εγώ τώρα, επειδή είπε πριν ο Γιώργος τώρα επί το προκείμενο ότι βλέπαμε 7 μήνες και συνεχίζουμε και βλέπαμε το με τη Λίμπα τα ίδια, απλά θέλω να του πω από τους 30 παίκτες που είχε μείναν οι 8. Άρα δεν βλέπουμε τα ίδια, είναι άλλοι παίκτες αυτοί έτσι που ήρθανε. Λοιπόν, και πολύ περισσότερο, και είπε και ο προηγούμενος, δεν βλέπαμε αυτό. Εγώ τα έχω με τους δημοσιογράφους και δεν έχω και προβλήμα και όνομα με τον Νικολακόπουλο, ας πούμε. Αυτή τι γίνεται με δημοσιογράφοι, επειδή έχουν τώρα η καινούργια μόδα είναι στο YouTube, έχουν ανοίξει όλοι οι εκπομπές.
1: Ναι.
5: Και κάθεται τώρα ένας δημοσιογράφος, ο οποίος είναι παραθηναϊκός, ας πούμε, έτσι, ναι, ή παοκτής, ναι, του λέει για δεν κάνεις κριτική στο Μαρινάκι. Και αυτοί τώρα πάνε και κάνουν κριτική που δεν πρέπει να κάνουν για κάποιο λόγο, δηλαδή. Έχουν μπει σε ένα τρυπάκι και είχε το αφήγημα ο Νικολακόπουλος ότι 7 μήνες δεν παίζουμε μπάλα. Και δεν λέει, ρε φίλε, όμως ότι ή ο Βερβελές τώρα έτσι έλεγε ότι από τον τερματοφύλακα μπροστά η μπάλα. Και εγώ είχα το ερώτημα, το έχω θέσει εδώ στην παρέα που μιλάμε. Και λέω, όταν ήρθω με τη Λίμπα έπαιζε με σέντρες. Όχι. Πήρε το ευρωπαϊκό, μας πήρε το ντάμπ, έπαιζε με ωραίο ποδόσφαιρο. Όταν τώρα έμεινε με παίκτες που δεν μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό το ποδόσφαιρο στην αρχή της χρονιάς.
1: Ποιος θέλει που έμεινε με παίκτες τέτοιους?
5: Φταίει και ο ίδιος, φταίει ο Μαρινάκης που δεν του πήρε παίκτες, φταίει ο Κοβάτσεβιτς που του πήρε.
1: Κοίτα, ας μην το προσωποποιούμε με ονόματα.
5: Λέω ονόματα τυχαία.
1: Δεν τα προσωποποιούμε. Εγώ δεν τα βάζω ούτε με κανέναν επιπροσωπικού. Εγώ θεωρώ αυτός που διοικεί.
5: Κύριε Δήμο, ο Μαρινάκης δεν φταίει, γιατί έχει, όπως εσύ που είσαι αφεντικό, βάζεις ας πούμε έναν δημοσιογράφο και του λες, διάλεξε άλλα 5 άτομα να κάνουμε εκπομπές.
1: Ναι.
5: Φταίς εσύ, γιατί αυτό είναι που έβαλες, δεν είναι ο κατάλληλος, ας πούμε, έτσι. Έτσι ο Μαρινάκης είπα ούτε το Κοβάσεβιτς, τυχαία, μπορεί να μην φταίει ο Κοβάσεβιτς. Αλλά επειδή το είχα πει σε εκπομπές, αυτό λέω, αυτοί που μιλάμε εδώ πρέπει να ξέρουμε να θυμόμαστε και πράγματα.
1: Ναι, ναι.
5: Έχω πει, έχει πάρει 30 παίκτες ο Ολυμπιακός τα τελευταία 3 χρόνια.
1: 40 είναι, 40 υπολογισμένα.
5: 40 και βγήκαν οι 5. Αυτοί που τους φεύγουν, οι 35 λέω φύγανε. Αυτοί που τους φέρανε για δεν φεύγουν. Γιατί...
1: Αυτό λέμε. Ναι, αλλά να μας πούνε ποιοι τους φέρανε. Εγώ, ναι, εγώ δεν λέω τίποτε άλλο.
5: Είδαμε ότι αρχίσαν και φεύγανε.
1: Λέει,
5: Ή το άλλο που είπατε σήμερα τώρα, το ότι έφτιαξε, ποιος του είπε την ενδεκάδα. Δεν είναι κακό, κύριε Δήμο. Δηλαδή, όταν είμαι εγώ προπονητής και έχω 2 μέρες, πρέπει να είμαι ξεροκέφαλος και από.
1: Ναι, θέλω να το ξέρω όμως. Έχω δικαίωμα, να το ξέρω.
5: Μπορεί να ρώτησε να σας πω κάτι. Άκουσα φέρει πίνα από το τεχνικό τμήμα, από τους βοηθούς, έμεινε ο Μουρίκης, δεν θυμάμαι άλλο.
1: Ναι, ο Μουρίκης έμεινε, ναι.
5: Λοιπόν, μπορεί να ρώτησε αυτόν ή μπορεί να ρώτησε τον Καρεμπέ. Δεν είναι κακό δηλαδή το ότι δεν είναι ξεροκέφαλος και να πει θα βάλω τον τάδε και τον τάδε.
1: Όχι, δεν έβαλα μομφή.
5: Το
1: εγώ εγώ δεν έβαλα μομφή στο coach. Έβαλα ούτε μομφή σε αυτόν που του είπε.
5: Και
1: θέλω να ξέρω.
5: Που λέτε ακόμα, δηλαδή κάποιον που θα ρώτησε, ναι, ο οποίος είναι Ολυμπιακός, δεν το ρώτησε, ας πούμε. Εμένα δεν είναι το πρόβλημα από αυτό το. Δεν είναι κακό το τι.
1: Ακούστε, επειδή έχω σαφή γνώση τι γινόταν κάποια εποχή στον Ολυμπιακό που ένας παίκτης έπαιζε ελαίο αυτού που. Που έβαζε βέτο και δεν ήταν ούτε ο πρόεδρος ήταν ούτε ο αντιπρόεδρος ήταν. Επειδή έχω γνώση για αυτού του γεγονότος, θέλω να μου πει ποιος του είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Ρέτσος, ποιος του είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Πιρόλα, ποιος του είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Τσικίνιο, ποιος του είπε. Θέλω να το ξέρω αυτό για να δω αν αυτός που τα λέει αυτά τα πράγματα και έδωσε τις πρώτες πληροφορίες, του δίνει σωστές πληροφορίες ή λάθος. Δεν έχω δικαίωμα να το μάθω.
5: Έχετε δικαίωμα, αλλά από εμάς τώρα.
1: Και μου λέει και ο Βασίλης Βασίλης είναι από τον Πλαταμόνα. Ότι και να το μάθεις και τι έγινε. Για μένα έγινε. Για σένα μπορεί να μην έγινε.
5: Όχι, όχι.
1: Εγώ θέλω να ξέρω.
5: Αλλά ποιος θα το πει τώρα,
1: Όχι, αλλά ερώτημα βάζω και δεν το βάζω εγώ στους φιλάθλους ή τους ακροατάς. Εγώ το βάζω και το λέω. Θέλω να ξέρω ποιος. Και δεύτερον, θέλω να ξέρω αν είναι η ίδια η θύρα 7
3: που ζήταγε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και είναι η ίδια η θύρα 7 σήμερα που φώναζε το όνομα του Μεντιλίμπαρ.
5: Να σας πω κάτι.
3: Είναι η ίδια.
5: Ακούστε με, αυτό είναι το βασικότερο που είπατε. Εγώ δεν πιστεύω ότι σήμερα ήταν η θύρα.
3: Αυτό θέλω να ξέρω. Είναι η ίδια η θύρα. Στο γήπεδο σήμερα το ξέρετε ότι απετράπηκαν επεισόδια και σπασίματα στο τέλος του αγώνα.
5: Μα άκουγα και μου είπαν και άτομο που ήταν μέσα ότι φωνάζανε με την πίλη.
3: Πέρα, όταν τελείωσε ο αγώνας.
5: Ναι, λέω η θύρα, όχι και κατά τη διάρκεια φωνάζανε με την λίμπα. Λέω αποκλείεται να είναι η θύρα 7, γιατί η θύρα 7 του δεν τον ήθελε. Δεν μπορεί να είναι τόσο ρόμπες.
3: Μα γι' αυτό λέω. Είναι η ίδια η θύρα 7.
5: Όχι, αποκλείεται η θύρα 7 να φωνάξει με την λίμπα. Είναι ανακόλουθε με το καλά.
3: Γιατί αν το έχει κάνει αυτό το πράγμα και το, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που φώναξαν με την λίμπα.
5: Μα δεν είναι αυτή, κύριε Δήμο, αποκλείεται σας λέω τώρα. Γιατί η θύρα 7 εγώ τη βγάζω το καπέλο. Πώς το λέω, σας λέω ότι είμαι υποχρεωμένος να δεχτώ αυτό που λέει η θύρα 7, γιατί είναι. Τα παιδιά που τρέχουν στον Ολυμπιακό είναι οι πρώτοι που τρέχουν.
3: Είναι, είναι οι πρώτοι που πονάνε γιατί έχουν την ομάδα από, μέσα στο αίμα τους. Είναι δίπλα, και είναι ώρες.
5: Και αυτό, και αυτό και ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης οφείλει να τους δίνει τη δέουσα σημασία. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να τους ακούσει, να τους κάνει. Γιατί θα θυμάστε ότι επί Μαρινάκη έχουν γίνει κοριτσάκια η θύρα 7, έτσι είναι. Τύπος και υπογραμμός. Υποστηρίζουν την ομάδα, δεν κάνουν έκτροπα. Καταλάβατε.
3: Ναι, ναι.
5: Θυμόσαστε πώς ήταν πριν.
3: Το καταλαβαίνω, το κατανοώ αυτό. Ξέρω, το ξέρω. Και ο κύριος Κουντούρης έχει παίξει. Και ο κύριος Κουντούρης έχει παίξει ρόλο σε αυτό το πράγμα. Να δείτε και όλοι. Έχουν παίξει. Αλλά έχουμε δικαίωμα όμως να μαθαίνουμε την αλήθεια. Ποιοι ήταν αυτοί που. Ποια θύρα 7 ήταν αυτή που έβγαλε αυτή την ανακοίνωση.
5: Σήμερα η θύρα 7 να είπε
3: άρα λοιπόν. Δηλαδή, να ψάξει λοιπόν η διοίκηση να βρει τι γίνεται.
5: Μα κύριε Δήμο, οι υπόλοιποι όπως εγώ δεν πάω γήπεδο βέβαια. Είναι άλλοι που πηγαίνουν γήπεδο και δεν θέλω να πήγω με τη λίμπα.
3: Ναι, δεν, οι φωνές και τα γιούχα.
5: Αλλά δεν πρέπει τώρα από εδώ και πέρα, λέμε, πήρε την απόφαση αυτός που πρέπει να την πάρει. Και όλοι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι, εάν θέλουν να μην δεχτούν την απόφαση, δεν θα πάνε γήπεδο.
3: Όχι, και αυτό δεν είναι επειδή.
5: Μάλλον μπορεί να πάνε γήπεδο και να φωνάζουν με τη λίμπα.
3: Ναι, αυτό λέω. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι άλλο. Ότι οι φωνές αυτές ακούστηκαν από την πλευρά της θύρας 7. Και ειδικότερα, από την 4, την 5 και την 6 θύρα. Άρα λοιπόν εκεί κατοικοεδρεύουν. Τα γνωστά, είναι γνωστοί μεταξύ τους.
5: Κύριε Δήμο, κοίτα, όπως είπα εγώ ότι.
3: Ο Ολυμπιακός δεν είναι Παναθηναϊκός, δεν είναι ΑΕΚ. Δεν μπορεί να βρίζει τους παίχτες. Δεν μπορεί να βρίζει τους προπονητές. Οι προπονητές είναι οι αξιέπαινοι για αυτό το έργο που κάνουν. Όλοι. Όλοι.
5: Ναι, είτε... είναι κόσμος.
3: Αυτό ξέρουν, αυτό κάνουν.
5: Μα είναι κόσμος που νομίζει επειδή πληρώνει ένα ειστήριο μπορεί να κάνει και χουμάτι.
3: Ναι, αυτό.
5: Αυτό είναι λάθος. Είπαμε, αυτός που πληρώνει. Κάνει το κουμάντο.
3: Όπως εγώ δεν πάω να πει επειδή πληρώνω.
5: Εσείς θα κάνετε, εσείς θα πείτε.
3: Δεν πάω να πει επειδή πληρώνω ένα ειστήριο 5 και 6 και 10 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Ότι εγώ. Εγώ δεν λέω κάνε Μαρινάκι αυτά. Λέω θέλω να μάθω ως φίλαθλος και οπαδός του Ολυμπιακού ποιος ήταν αυτός που πρότεινε στον νέο προπονητή των 2 ημερών κάποιους παίχτες. Δεν, παράλογο είναι αυτό που ζητάω.
5: Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορείτε να το μάθετε.
3: Όχι! Λέω, ρωτάω, δεν είναι.
5: Μα δεν είναι κακό, ας πούμε, να του προτείνει. Το θέμα είναι.
3: Δεν λέω, εγώ δεν περιμένω απάντηση. Αλίμονο, αλλά έχω δικαίωμα να βάζω την ερώτηση.
5: Ναι, αλλά δεν είναι κακό το να ρώτησε κάποιον. Είναι φυσιολογικό και σωστό κιόλα να ρωτήσει. Δηλαδή, τι θα κάνει του κεφαλιού του, θα πει αυτό, θα βάλω επειδή είναι 5 βίντεο. Δεν θα ρωτήσει τους γιατρούς τι έχουν καλά εργονομικά, πώς τα λένε.
3: Βέβαια. Καταρχάς πρέπει να πει τους αθλεία, τους φυσιοθεραπευτές, τους γυμναστές. Τους γυμναστές. Και βλέπω ότι η ομάδα είναι αγύμναστη. Η ομάδα είναι αγύμναστη. Ούτε καν κουρασμένη.
5: Κύριε Δήμο, είναι δυνατόν ένα γυμναστή. Τώρα, άμα είναι αγύμναστη, πλέον με τη Λίμπαρτο, με τους βοηθούς του.
3: Μισό λεπτάκι. Βλέπετε ότι αυτή η ομάδα μπορεί μετά το 50 ή το 60 να παίξει.
5: Μα πότε δεν μπορούμε σήμερα, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει κριτική. Εγώ σας είπα κιόλας, θα περιμένω η ομάδα να χάνει, μέχρι να αρχίσει να κερδίζει, να δουλέψει το σύστημα.
3: Ωραία, ωραία. Είπαμε. Για κάτσε να το δούμε και τον αγώνα.
5: Να το δούμε.
3: Με τη Αγγελόνια που παίζει. Δεν είναι μια.
5: Και τι να δούμε. Εγώ σου λέω ότι χάνει και με την Αγγελόνια. Βγάλαμε πόρισμα.
3: Όχι, όχι. Άλλο. Θέλω να δούμε πώς παίζει η ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν καλά και χάνουν. Δεν πάει να πει ότι επειδή θα χάσει δεν θα παίξει η ομάδα. Μπορεί να παίξει καλύτερα οι άλλοι. Εδώ σήμερα δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός.
5: Μα δεν μπορεί, είναι δυνατόν τώρα. Αφού οι παίκτες είναι πολλοί, είναι καινούργοι. Δεν έχουν χημεία μεταξύ τους, παιδιά. Δεν έχουν, η ομάδα, ο Ρέτσος τώρα δεν έχει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή,
3: δεύτερη φορά που πάει να κρεμάσει τον τερματοφύλακα.
5: Αν δείτε τον αγώνα, έκοψε 2-3 φορές. Δεν θυμάμαι ποιον επιθετικό. Τελευταία στιγμή ο Ρέτσος έχει αυταπάτηση. Μπορεί να μην φταίει ο Ρέτσος, να μην κάνει να παίζει, να είναι ντεφορμέ. Αλλά ποιο σου λέει τώρα και ο Ισμαϊλόβιτς ότι αν είναι.
3: Όχι, εγώ δεν είπα. Ίσα-ίσα, εγώ δεν τον θεωρώ ψυχάρα το Ρέτσο και τέτοιο. Δεν λέω, προστάτευσέ τον όμως. Προστάτευσέ τον. Όπως εγώ ξέρετε τι λέω, ότι η υπερπροσπάθεια κάποιων οι οποίοι δεν παίζουν, όπως είναι ο Ελκαμπή, τραυματίστηκε. Κατά τη γνώμη μου, τραυματίστηκε από την υπερπροσπάθεια να πάει, διότι είχε ακούσει τα μύρια ότι δεν βάζει γκολ, δεν βάζει γκολ, για να μπορέσει να βάλει αυτό το ρημάδι τον γκολ. Και έχασε ένα περιουσιακό του στοιχείο και έναν παίκτη πρώτο επίπεδο Ολυμπιακός. Γιατί γκρίνιαζε η μισή κερκίδα, γιατί δεν βάζει γκολ ο Ελκαμπή. Έτσι. Και υπερέβαλε. Έτσι υπερέβαλε. Αυτόν τον προστατεύεις. Αυτόν τον παίχτη σου, το διαμάντι σου, τον προστατεύεις. Δεν το ρίχνεις ασκατά.
5: Τέλος πάντων, το θέμα τώρα είναι ότι μπορούμε να βρούμε 1002 που φταίνε και 1002 ο καθένας μας.
3: Εγώ δεν κάνω το πρώτο να δω ότι φταίει. Εγώ απλώς έβαλα μόνο τα ερωτήματα, τίποτα άλλο.
5: Είναι φυσιολογικό, άμα με ρωτήσετε εμένα, σας πω μια άλλη, μια ενδεκάδα. Θα βγάλετε μια άλλη.
3: Μα δεν είπα, όχι. Πρότεινα εγώ κάποιον για ενδεκάδα, δεν πρότεινα κανένα.
5: Μου λέτε ποιο έβγαλε την ενδεκάδα. Σας λέω, άμα πιάνετε οποιονδήποτε τώρα, πιάνετε από εμά εδώ και πες. Πριν αρχίσει η εκπομπή και μας λέγανε στείλτε μια ενδεκάδα. Ο καθένας έβγαλε τη δική του. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα αυτό. Τώρα υπάρχει ένας προπονητής. Πρέπει να του δώσουμε το χρόνο που
3: του
5: πρέπει.
3: Του δίνουμε και όσο χρόνο θέλει. Του δίνουμε αρκεί να βλέπουμε.
5: Όχι,
3: όσο οι προπονητές έχουν μια χρονική διάρκεια. Εάν ένας προπονητής δεν δουλέψει μια ομάδα τουλάχιστον 2-3 μήνες. Αλλά κύριε Βασίλη ή Γιώργο. Κύριε Χάρη, συγγνώμη. Γιατί ξεχνάω και τα ονόματα. Αλλά σε 3 μήνες, εάν έχει αυτή την τραγική, κατάσταση ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, αν έχει αυτή την τραγική κατάσταση, έχεις χάσει το πρωτάθλημα, θα έχεις αποκλειστεί σε 3 μήνες. Θα έχεις αποκλειστεί από την Ευρώπη και θα περιμένεις την καινούρια χρονιά για να πάρεις άλλους παίχτες, για να κάνεις άλλα.
5: Τι θα κάνει, να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε και την πολυτέλεια που έχουμε 48. Έτσι.
3: Ναι.
5: Λοιπόν. Και δεν μας πειράζει, αυτή η διαδικασία όταν μπαίνεις και κάνεις και αλλάζεις είναι σαν να μπεις χειρουργείο. Που φτιάει όταν μπαίνεις χειρουργείο, ναι. Έχεις ένα φόβο ότι μπορεί να μείνεις κιόλας τέτοια από αναισθησία από τον Ατάλο. Έτσι. Δηλαδή αυτή η διαδικασία στην αλλαγή προπονητή τώρα.
3: Εντάξει, είναι ρίσκο. Πολύ μεγάλο ρίσκο που αυτό το ρίσκο.
5: Δεν γίνεται, μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν.
3: Αυτό το ρίσκο θα έπρεπε να ήταν λιγότερο αν αυτό το προπονητή άλλαζε αρχή τη σεζόν. Πριν ακριβώς.
5: Ή αυτό είναι να του δίνει χρόνο έτσι, τη στιγμή που τον κρατάς.
3: Άστονε, ναι. Είπα... Το Δεκέμβριο ανανέωσε ο Μεντιλίμπαρ.
5: Είπαμε, σας έχω ξαναπεί ότι ο Μαρινάκης είναι πιο πολύ θύρα 7 από τη θύρα 7. Ακούει δυστυχώς αφού γκράζει τον Παλμό και τον Αγκετάλο.
3: Εντάξει. Τα μαγαζιά αυτά δεν διοικούνται όμως αφού γκραζόμενα.
5: Αλλά χωρίς το πάθος αυτό δεν θα είχαμε το ευρωπαϊκό και την τρέλα του Αρινάκη να τα λέμε κιόλας έτσι. Λοιπόν, και είπαμε τώρα αυτός βάζει τα εκατομμύρια του και κάνει και γουμάντο. Έτσι. Όταν θέλω εγώ να μην κάνει αυτός κουμάντο, βάλω τα δικά μου εκατομμύρια.
3: Ναι, μα είπαμε, εμείς δεν πάμε να του κάνουμε κουμάντο. Αλλά ως συμμετέχοντες.
5: Τον Ολυμπιακό. Για τον αγοράσω εγώ. Μακάρι να αγαπιάσει το λότο το ευρωπαϊκό.
3: Κύριε Χάρη, ως συμμετέχοντες κατά ένα εκατοστό του χιλιοστού ως συμμετέχοντες, μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας. Αλίμονα δεν μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας. Ούτε τον κατηγορούμε, ούτε κατηγορούμε το Μαρινάκι, ούτε τον Καραπαπά, ούτε κανέναν. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Ερωτήματα βάζουμε, πέστε μας.
5: Για να κατηγορήσουμε μπορούμε, αλλά κρινόμαστε έτσι.
3: Και στο σούπερ μάρκετ να πας, να αγοράσεις ένα προϊόν, λες, παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε το κρέας αυτό είναι Γαλλίας ή ελληνικό. Έχεις δικαίωμα να ρωτήσεις.
5: Ναι, φυσικά.
3: Το ίδιο πράγμα, δεν πληρώνεις. Έχεις δικαίωμα. Αλίμονο να βάλουμε και κόσκινο στις ερωτήσεις. Δεν ρωτάμε.
5: Αλλά στην τελική, όταν πας στο συσίτιο να φας, τρως αυτό που σου δίνει αυτός που πληρώνει.
3: Α, μπράβο. Ναι, αν θες να πας εκεί.
5: Αν δεν θες, αλλάζεις μαγαζί.
3: Α, μπράβο.
5: Πώς γίνεσαι αεκτής, λοιπόν.
3: Εμείς δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε στα χρόνια που είμαστε, που σημαίνει ότι εμείς θα μπορούμε να κάνουμε μόνο τις ερωτήσεις μας. Τις απαντήσεις, αν θέλει, μας τις δίνει. Αν δεν θέλει, πάλι... Δικαίωμά του είναι. Αυτός βάζει τα λεφτά του, αυτός βάζει την ιστεροφημία του, δικό του είναι το ψωμί, δικό του και το μαχαίρι.
5: Εσύ, κοίτα να δεις, εάν ο σταθμός δεν πάει καλά, π.χ. πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις.
3: Βέβαια.
5: Και από τις αποφάσεις θα πάρεις, αν θα πάει καλύτερα, θα πεις κέρδισα, αν πάει χειρότερα θα πεις
3: έχασα.
5: Στις αποφάσεις σου έχεις κάποιους ανθρώπους που συμβουλεύεσαι. Δεν μπορείς μόνος σου. Λοιπόν, έτσι και ο Μαρινάκης τώρα.
3: Δεν κατηγορούμε κανέναν εμείς με τον όρο...
5: Αλλά στην τελική θα γίνει αυτό που θέλεις εσύ, αφού είσαι αυτός
3: δικός. Και έτσι γίνεται και στον Ολυμπιακό έτσι γίνεται.
5: Αν δεν συμφωνώ εγώ, πρόσεξε, που δεν βγάζεις το Σαμοθράκι, έρχομαι και σου λέω πόσα θα 30 εκατομμύρια δώσω.
3: Πάρτο, ναι, και να βγάζω εγώ το Σαμοθράκι, έχεις δικαίωμα.
5: Εγώ βγάζω όλη μέρα το Σαμοθράκι.
3: Ή οποιονδήποτε, ναι.
5: Είναι απλό. Αλλιώς αλλάζω σταθμό, αλλιώς γίνομαι πράσινος, κίτρινος. Έτσι, λοιπόν.
3: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. 2-12-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 για μισή ώρα ακόμα μαζί σας, όπως κάθε Σάββατο ή Κυριακή μετά από τους αγώνες μπορούμε να μιλάμε και να λέμε. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τα ερωτήματα, ποινικοποιούμε όμως τις κακές συνήθειες και εξηγώ για να μην παρεξηγούμε. Αποφάσισα πολύ γρήγορα την απόφασή μου για τον Γιώργο από το Λονδίνο, διότι εγώ, τουλάχιστον όσες φορές συνομίλησα μαζί του, ήμουν άψογος απέναντί του. Κύριος, ευγενής, χωρίς να τον υποτιμήσω πουθενά και χωρίς να πω οτιδήποτε που θα τον έκανα νιώσει άσχημα. Η συμπεριφορά του δεν ήταν υπρέπουσα. Αν το κατάλαβε, εδώ είμαστε... Περιμένω το δικό του τηλέφωνο, όχι στον αέρα. Εκτός αέρα. 2-10-2-20-59-43. Έχουμε μισή ώρα ακόμα. Θα πάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι μαζί.
6: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ακούμε για να μην περιμένετε. Σας ακούμε. Γεια σας.
1: Κώστας από Ήλιον.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Που είχαμε μιλήσει για το στρατό, με θυμήθηκες.
0: Ναι.
1: Ωραία, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Να σου πω κάτι με καλό λόγο, δηλαδή με καλή έννοια. Κοίταξε να δεις, όταν βγαίνουν τόση ώρα οι ακροατές που βγαίνουν 3 και 4 φορές την ημέρα, νομίζω δεν είναι κάπου σωστό. Γιατί έπαιρνα τώρα τηλέφωνο μισή ώρα και δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή.
0: Ήταν πάρα πολλά τα τηλέφωνα, δεν ήταν μόνο αυτοί οι ακροατές που βγαίνουν.
1: Όχι,
0: ξέρεις,
1: μα πήρε να δευτερολογήσει και λέει θα μιλήσω 2 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και μίλησε 22 λεπτά.
0: Έχεις δίκιο, αλλά για πες μου κάτι, εάν τον κλείσω στα 2 λεπτά.
1: Όχι, εντάξει, να μην τον κλείσει στα 2 λεπτά.
0: Λέω, εντάξει, τελειώνουμε, ναι.
1: Αφού δεν μπορεί να. Η κουβέντα που λέμε. Μην επαναλαμβάνουμε
0: αυτό,
1: τα ίδια.
0: Αφού δεν μπορούμε να. Αυτό,
1: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, ναι. Στεναχωρημένος.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις τι έγινε. Εγώ πιστεύω, κύριε Δημοσθένη, πέσαμε σε συγκυρία ειδική. Δηλαδή, με αλλαγή προπονητή. Παίξαμε με μια καλή ομάδα.
0: Ναι, πολύ καλή ομάδα. Είναι δεμένη ομάδα.
1: Εγώ στο λέω, εφέτος θα είναι. Αν όχι στην τετράδα, στην πεντάδα σίγουρα. Ναι.
0: Μα θα είναι. Έχει ένα σοβαρό προπονητή που κάθεται και δουλεύει. Έχει παίχτες που πήρε στις θέσεις που πήρε, κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ σου λέω.
1: Δημοσθένη μου, είναι καλή ομάδα.
0: Ναι, δεν αντιδικώ εγώ γι' αυτό.
1: Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός σήμερα, με την εμφάνιση που έκανε, έπρεπε να χάσει. Εγώ είμαι Ολυμπιακός από 5 χρονών παιδί. Ναι. Είμαι 66 χρονών.
0: Μα είδε στο παραένα, και τα 2 τα γκόλ ήταν στο παραένα.
1: Στεναχωρήθηκα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν φοράς παντελόνια πρέπει να το παραδέχεσαι ότι ξέρεις κάτι. Η ομάδα δεν ήταν καλή σήμερα. Έπρεπε να χάσει. Τώρα όταν αναλωνόμαστε... γιατί έπαιξε εκείνος και δεν έπαιξε εκείνος και γιατί άλλαξε τώρα προπονητή και δεν τον άλλαζε το καλοκαίρι και δεν τον άλλαζε του χρόνου το χειμώνα. Αυτές δεν είναι λύσεις. Ναι. Καταρχήν γινόμαστε προφήτες μετά από αυτό που έχει συμβεί.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι, αγαπητέ φίλε Κώστα, ότι... εγώ δεν είπα να παίξει αυτός ή ο άλλος. Δεν είπα.
1: Ξέρω τι είπες, το άκουσα.
0: Είπα ακριβώς. Έχω δικαίωμα, να έχω πληροφορία.
1: Μ' αρέσει ο χαρακτήρας σου, μιλάς όμορφα. Με τον άλλον που μιλάς απέναντί σου, δεν τον έχεις υποτιμήσει ποτέ. Δεν τον έχεις κλείσει ποτέ εάν δεν χρειαστεί. Δηλαδή είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Στο είπα και την άλλη φορά. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ στην Ελλάδα όταν είσαι και πολύ καλός, κάπου κάποιοι κοιτάνε να υποφεληθούν.
0: Ναι, αλλά να φοβάσεις τον καλό όταν πάρει ανάποδες.
1: Όταν θα γίνει κακός.
0: Όταν θα πάρει ανάποδες, γιατί τότε που θα πάρει ανάποδες θα γίνει πολύ κακός.
1: Συμφωνώ.
0: Και το κακό όχι με την έννοια, θα σου κάνει κάτι.
1: Κώστας,
0: όχι θα κάνεις κάτι.
1: Είμαι και Ολυμπιακός. Και εσύ είσαι Ολυμπιακός και το έχεις πει κιόλας.
0: Ναι, και θα μπορούσα να μην πω τίποτα, Ναι.
1: Είναι Ολυμπιακός, ξέρεις τι, και επειδή είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι και οι κακίες εδώ μένουν.
0: Ναι, ναι, δεν έχουμε κακία, εγώ δεν έχω τουλάχιστον
1: καλό
0: κακία.
1: Καλό είναι να μιλήσετε με τον Γιώργο, να πείτε 2 κουβέντες, εδώ εξάλλου είμαστε μια παρέα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, άκου να σου πω κάτι, δεν τον υποτίμησα εγώ και δεν του είπα ποτέ. Ούτε τον. Αυτό δεν το αποδέχομαι. Δηλαδή είναι σαν να μιλάει σε κάποιον.
1: Τον οποίο το θεωρεί κατώτερο.
0: Και εγώ.
1: Πες ότι έκανε λάθος, πες ότι. Και εγώ,
0: αν με θεωρεί κατώτερο, δυστυχώς δεν μπορώ να μιλάω με έναν ανώτερο. Με έναν ανώτερο. Θέλω κατώτερο να είμαι.
1: Ο άνθρωπος να είναι πιο. Ψυχωμένος με τον Ολυμπιακό.
0: Δικαίωμά του, δεν είπα όχι εγώ.
1: Και μπορεί να είπε και μία κουβέντα.
0: Αλίμονο, είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά
1: του. Μπορεί να είπε μία κουβέντα.
0: Ναι, αλλά είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Δεν είναι μόνο εκείνος στεναχωρημένος.
1: Εντάξει,
0: Είμαστε όλοι. Του και πρέπει κάτι, να σεβόμαστε και τη στεναχώρια και τη χαρά. Και τη στεναχώρια.
1: Ναι, να πω αυτό και θα κλείσω. Όταν χάσαμε από την Μπαντελόνα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Το θυμάστε,
0: ναι,
1: το
0: βέβαια,
1: 90.
0: Βέβαια.
1: Πριν πάρουμε με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ήταν ο Μπράντοβιτς,
0: ναι,
1: ναι, Μπαντελόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και είχαμε το συγχωρεμένο, τον Ιωαννίδη, προπονητή. Έκλαιγα μισή ώρα.

0: οποία εδώ και καιρό δεν παίζει ποδόσφαιρο.
1: Και τελικώς... Να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Και οι στεναχώριες στη ζωή δίνουν το αλάτι, αυτό που χρειαζόμαστε. Ναι. Γιατί άμα είσαι συνέχεια χαρούμενος, είσαι συνέχεια, πώς να σου πω...
0: Χάζω χαμόγελος.
1: Νιώθεις και τη λύπη, αν δεν νιώσεις και τον πόνο για να νιώσεις ότι
0: αν
1: είναι καλά.
0: Αν δεν νιώσεις την πείνα, δεν μπορείς να καταλάβεις...
1: Αυτό είναι που είναι χορτάτος ή αυτό που είναι πεινασμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι όλα μέσα στη ζωή μας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και οι στεναχώριες και οι χαρές και οι πίκρες και οι λύπες.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, και αυτό είναι το αλατοπίπερο στη ζωή μας. Αυτό μας κρατάει οι ζωντανούς.
0: Μα τα πάντα. Έχεις φάει ποτέ αλατισμένο κάτι και μαζί με ζάχαρη? Με γλυκό, να δεις τι ωραίο που είναι.
1: Όχι, δεν έχω
0: και
1: πάει.
0: Το αλάτι και το... Ναι, μα... Υπάρχουν γλυκά τα οποία περιέχουν αλάτι μέσα. Γιατί περιέχουν αλάτι? Για να νοστιμίζει το γλυκό, πρόσεξε.
1: Μπορεί. Για να νοστιμίζει το γλυκό. Δεν το ξέρω όμως αυτό, Δημοσθένη μου. Δεν το ξέρω, όχι. Τώρα το ακούω. Να πω και κάτι που μαθαίνεις όσο μεγαλώνεις. Λοιπόν, για να μην σε κρατάω άλλο.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ
1: εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα ακόμα. Σαν μια φιλική παρέα που είμαστε όλοι. Δώσε τόπο και εσύ και ο Γιώργος από το Λονδίνο και ο Χάρης και όλοι μας και οι Παναθηναϊκοί, δεν λέω μόνο για τους Ολυμπιακούς, και οι Παναθηναϊκοί να είμαστε αγαπημένοι, αυτοί τουλάχιστον που βγαίνουμε στο ράδιο, και να μην έχουμε κόντρες
0: μεταξύ.
1: Αρκεί
0: ο καθένας να σέβεται τον άλλον. Εγώ ένιωσα ότι δεν με σεβάστηκε. Ένιωσα το συγκεκριμένο.
1: Ο συγκεκριμένος φίλος,
0: αν λέγεται φίλος
1: της Ακράτης, στο ράδιο το οποίο βγαίνουμε, να μας σέβεται το ραδιόφωνο, γιατί, να τους σεβόμαστε κι εμείς, γιατί, και τελείωσα από
0: γιατί,
1: εκεί και
0: γιατί,
1: πέρα.
0: Γιατί εμένα η μοναδική μου χαρά είναι να ακούω ή να συμμετέχω σε συζητήσεις που σέβομαι και με σέβονται.
1: Εντάξει, και να κάνουμε και ένα καλαμπούρι, δεν πειράζει.
0: Άλλο το καλαμπούρι, άλλο το καλαμπούρι και άλλο όταν μιλάμε σοβαρά.
1: Εντάξει, και κακό, εντάξει. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Εγώ είμαι ανεκτικός πάρα πολύ.
1: Μην κολλάς με αυτό που συνέβη εσένα με τον Γιώργο.
0: Έγινε.
1: Αυτό σου είπα. Θα το ξεπεράσετε οι δυο σας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Να
1: λοιπόν,
0: σε καλά.
1: Καληνύχτα, καλημέρα. Καλή συνέχεια
0: καλά,
1: και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Από Κύπρο περνώ.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Η ηλικία μου είναι αρκετά μεγάλη, οι εμπειρίες μου πολλές.
0: Πόσο είστε περίπου?
2: 70.
0: Κοντά είμαστε.
2: Εμπειρίες μου πολλές. Κάποτε ήμουνα και εγώ φανατικός. Τώρα δεν έχω κανένα φανατισμό με καμιά ομάδα. Εντάξει, είναι καλό το πάθος, να έχεις πάθος σε μια ομάδα, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Όπως και στις συζητήσεις, είναι καλό να υπάρχουν αντίθετες απόψεις και να μην συμφωνείς, αλλά μέχρι εκεί. Δεν γίνεται... Κύριε Δήμο, τι ηλικία έχετε?
0: 67.
2: Είμαστε συνομήλικοι. Δεν γίνεται στα 67 σου... Πρέπει να δέχεσαι όταν κάνεις μια εκπομπή και λίγο...
0: Δέχομαι τα πάντα.
2: Όχι το σεβασμό.
0: Δέχομαι τα πάντα, δέχομαι τα πάντα. Δεν δέχομαι όμως...
2: Άκουσε με.
0: Ο ένας να κοροϊδεύει τον άλλον. Μέσα στα μούτρα.
2: Εγώ ακούγοντας τη συζήτηση δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Τώρα ακριβώς ίσως να μην το πήρε το αυτί μου. Γιατί ήμουν απασχολημένος και με άλλα και συνήθως ακούω το ραδιόφωνο τις νύχτες. Αλλά δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο και το συγκεκριμένο άτομο. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω. Έχει ένα πάθος. Έχει όμως και αρκετή γνώση στα θέματα που μιλάει. Άρα δεν χρειαζόταν τώρα ούτε να τον κλείσεις ούτε τίποτα.
0: Όχι.
2: Το λέγες, ρε φίλε, μην με...
0: Ναι, το είπα όμως, το έχω εξηγήσει από την αρχή. Το έχω εξηγήσει από την αρχή.
2: Κοιτάξτε, χειρίζεσαι το ραδιόφωνο, μια εκπομπή. Και θεωρώ ότι πρέπει να είσαι και ανεκτικός.
0: Ναι, μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Η ηθική δεν έχει ανοχές. Η ηθική δεν έχει ανοχές.
2: Ναι, δεν το υπερεύει ο άνθρωπος τόσο. όσο εσύ νόμισες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι δικό σας θέμα.
0: Εν πάση περιπτώσει,
2: αλλά

0: Εγώ δεν έχω το αλάθητο. Και δεν έχω το αλάθητο. Δεν έχω το αλάθητο. Και δεν το διεκδικώ και το αλάθητο. Γι' αυτό και είπα. Αν θέλει και νομίζει ότι θέλει, εγώ, αλλά εκτός αέρα. Δεν συζητώ πια μαζί του στον αέρα. Γιατί δεν λύνω τα προβλήματά μου εγώ μέσα σε παρένθεση τις διενέξεις μου στον αέρα. Εγώ έχω μάθει τέτα τέτ.
1: Δεν είναι θέμα αν θέλει. Mm-hmm. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι εμείς μάθαμε να ακούμε στις εκπομπές αυτές. Ναι, εγώ δεν το θέτω Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Μάθαμε να ακούμε κάποιους οι οποίοι έχουν και γνώση, έχουν και επίπεδο που βγαίνουν.
0: Έχουν πάθος, και... γνώσεις, επίπεδο, αλλά υπάρχει ένα αλλά.
1: Όχι, και σεβασμό έχουν, αλλά στο να ξεφύγει κάποιος λίγο, εντάξει, δεν είναι και το να τον καρατομήσουμε. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι δικό σας θέμα. Ναι, ναι. Εμείς όμως είμαστε μαθημένοι να ακούμε.
0: Από την Κύπρο σε ποια περιοχή
1: δεν
0: μένετε?
1: Δεν είναι θέμα μόνο δικό σου στην εκπομπή σου να βγαίνουν εκείνοι, mm-hmm, που σ' αρέσουν και άλλοι.
0: Όχι, δεν είπαμε. Εγώ δεν έχω κρυσάρα σε κανέναν. Όποιος παίρνει τηλέφωνο, παίρνει. Δεν βάζω μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει κάποιος. Ούτε καν τον ξέρω,
1: ναι,
0: τον άνθρωπο. Ούτε καν τον ξέρω.
1: Μπορεί να μας πει και κάτι που να μας πειράξει. Μην, ναι, το παίρνετε τόσο τη συμμετρική.
0: Ναι,
1: τα πράγματα είναι πιο απλά στη ζωή. Πολλές φορές δυσκολεύουμε τις καταστάσεις. Γιατί είπε μια κουβέντα παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ υπάρχει το καλοπροαίρετο, ας πούμε, που μπορείς,
0: ναι, ναι,
1: να είναι πιο καλά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Στην Κύπρο σε ποια περιοχή μένετε?
1: Λευκοσία, Λευκοσία. Είμαι από την Καρδίτσα βασικά και είμαι μόνιμος.
0: Εγώ έχω εκεί το κανάλι το Βεργίνα, το βλέπετε?
1: Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, αλλά το έχω δει.
0: Mm-hmm.
1: Απλά είναι το Super Sport FM που...
0: Ναι, το Super Sport FM είναι... Έχουμε συνεργασία...
1: Το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ραδιόφωνο. Έχουμε συνεργασία εδώ και 2 χρόνια.
1: Και μετά ακούω εσάς. Και εσύ σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Συνέχεια επιμένεις. Ποιος έκανε την ενδεκάδα? Κάποιος θα την έκανε.
0: Όχι, ποιος την έκανε. Όχι, όχι.
1: Ναι, ποιος, αλλά δεν έχει
0: έδωσε
1: νόημα,
0: τις πληροφορίες για να γίνει αυτή η ενδεκάδα. Γιατί αυτός είναι κακός πληροφοριοδότης και κάνει κακό στην ομάδα όταν δίνει τέτοιες πληροφορίες. Δηλαδή, έτσι κάψαμε τον Ελκαμπή. Κάηκε ένας...
1: Εντάξει ρε Δήμο, τώρα μην έρθουμε γιατί και πώς και κάηκε ο ένας και κάηκε ο άλλος. Αυτή τη στιγμή είναι μια μεταβατική περίοδος.
0: Ναι, αλλά ένα περιουσιακό, μεγάλο περιουσιακό στοιχείο και έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, η γκρίνια αυτή δεν βάζει γκολ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η γκρίνια αυτή έκανε το παλικάρι αυτό να υπερβεί παραπάνω από ό,τι έπρεπε σε συγκεκριμένη φάση για να μπορέσει να διεκδικήσει μήπως και βάλει τον γκολ και έσπασε το πόδι του. Αυτό δεν σας ενοχλεί εσάς? Είναι η ίδια η θύρα 7 που έβγαλε την ανακοίνωση για το Μεντιλίμπαρ. Με λίγα λόγια του λέγε σήκω και φύγε Μεντιλίμπαρ. Και είναι η ίδια σήμερα που φώναζε το όνομά του. Από την ίδια πλευρά ακούγονται. Δεν έχουμε δικαίωμα να αναρωτηθούμε. Είναι η ίδια η θύρα 7 που έλεγε πριν λίγες μέρες να απομακρυνθεί με τη Λίμπαρ με αυτήν που έλεγε σήμερα που φώναζε το όνομά του?
1: Εμείς που είμαστε πιο έμπειροι λόγω των χρόνων που έχουμε περάσει,
0: ναι, ναι,
1: αυτά τα πράγματα δεν τα υπερτονίζουμε πλέον. Μην επιμένεις και εσύ ποιος έβγαλε. Κάποιος θα την έβγαλε. Είναι μια μεταβατική περίοδος.
0: Όχι, δεν είπε ποιος την έβγαλε. Ποιος πρότεινε συγκεκριμένους παίχτες.
1: Δεν περιμένουμε ούτε απαντήσεις.
0: Ναι, μα δεν περιμένα απαντήσεις. Δεν ζήταγα για να. Εγώ απλώς τα ερώτημα έκανα.
1: Καταλαβαίνω το.
0: Το ερώτημα, βάζω το ερώτημα.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
0: Δεν έβαλα.
1: Αλλά
0: δεν ζήτησα απάντηση. Γιατί αν ήθελα απάντηση, θα έλεγα κύριε πρόεδρε, ποιος έκανε αυτό. Κύριε τάδε, ποιος το έκανε. Δεν έβαλα, είπα. Αναρωτιέμαι ποιος έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Έχω δικαίωμα να αναρωτηθώ.
1: Δικαιώματα έχουν όλοι.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και αυτοί που φέρονται παράλογα και κάνουν και έκτροπα, νομίζουν ότι έχουν δικαιώματα. Σίγουρα δικαιώματα όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε. Αλλά τα δικαιώματά μας τα θέτουμε σωστά τελικά.
0: Α, αυτό είναι στην κρίση, αυτό είναι στην κρίση των αυτών στους οποίους τα θέτουμε. Εμείς όμως τα θέτουμε. Το δικαίωμά μας για ελευθερία το έχουμε. Αλλά σήμερα οι πολλοί είναι σκλαβωμένοι. Η μισή Κύπρος είναι σκλαβωμένη. Το δικαίωμα της ελευθερίας έχει καταπατηθεί. Όμως έχουμε δικαίωμα να λέμε, να μιλάμε για ελευθερία. Ποιος είναι ο κατακτητής?
1: Ναι, έχουμε δικαίωμα.
0: Δεν έχουμε δικαίωμα, αλλά... αλίμονο.
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν έχουμε δικαίωμα να ρωτηθούμε ποιος ήταν ο υπαίτιος της καταστροφής και της σκλαβιάς της μισής Κύπρου. Δεν έχουμε δικαίωμα.
1: Αλλά αυτό ξεχάστηκε και ποτέ δεν βγήκε.
0: Ξεχνιούνται γιατί δεν συνεχίζουμε να τα θέτουμε. Αρκούμεθα, το είπαμε μια φορά, το είπαμε δύο, το είπαμε τρεις. Εγώ θυμάμαι, ήμουν ακόμα παιδί και κυκλοφορούσαμε με το αυτοκόλλητο το «Δεν ξεχνώ». Το έχετε δει, το έχετε δει το αυτοκόλλητο αυτού το «Δεν ξεχνώ»? Το έχετε δει πολλές φορές?
1: Ναι, τώρα...
0: Το έχετε δει τώρα, τα τελευταία χρόνια το έχετε δει πουθενά?
1: Όχι, χάθηκε.
0: Γιατί σταματήσαμε να αναρωτιόμαστε.
1: Γιατί.
0: Να ρωτάμε.
1: Μην το ψάχνεις το γιατί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε.
1: Και...
0: Ωραία. Καλή σας ημέρα, χαιρετίσματα στην Κύπρο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Ήταν μια βραδιά αρκετά δύσκολη σήμερα. Με πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ... για τους φίλους του Ολυμπιακού στεναχώρια. Θα περάσει βέβαια και αυτό, αλλά το ζήτημα είναι να μην ξεχνιούνται. Να περνάνε και να μην ξεχνιούνται. Γιατί για να γίνεις καλύτερο δεν πρέπει να ξεχνάς. Για να μπορείς να προχωρήσεις μπροστά πρέπει να θυμάσαι το πίσω. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πηγαίνεις πίσω. Όποιος θέλει λοιπόν ακόμα, έχουμε... ένα-δύο τηλεφωνήματα να βγάλουμε. 2-10-2-20-59-43. Χαιρετήματα στην Κύπρο, χαιρετήματα στην Ετώλο Ακαρνανία, χαιρετήματα στον ομό Ηλίας, χαιρετήματα στον ομό Μεσσηνίας, στον ομό Αρκαδίας, χαιρετήματα στην Βιωτία, χαιρετήματα στο Βέλγιο, χαιρετήματα στην Αυστραλία, χαιρετήματα Αμερική και Καναδά. Είναι σε όλα τα σημεία που μπορείτε και μας ακούτε μέσα από τοπικούς συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ελεύθερους FM ή καλωδιακούς και ίντερνετ. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι μέχρι να κάποιος φίλος που θέλει να επικοινωνήσει.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δήμο, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ.
0: Λευτέρης από Βραχάμι, Πανιώνιος είμαι. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
1: Ναι, Λευτέρη.
0: Εντάξει, επί το πλούσιο σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Γιατί είναι...
1: Ξέρεις τι γίνεται, πέφτουν πάρα πολλές γραμμές, ειδικά στην αρχή, πάρα πολλές γραμμές, και επειδή συνήθως αυτοί που βγαίνουν πρώτοι κρατάνε περισσότερο από ό,τι πρέπει το μικρόφωνο, το τηλέφωνο, και παρασύρομαι και εγώ και τους αφήνω πολύ περισσότερο, γιατί δεν είναι στην φιλοσοφία μου να κόβω κανέναν όταν θέλει να πει κάτι, αρκεί αυτό να είναι μέσα στα πλαίσια αυτά που έχω ορίσει ως απαραίτητα, για να μην μειώνεται η προσωπικότητα ή η δική μου ή κάποιων συνακροατών, δεν τηρείται ο χρόνος αυτός και παίρνετε εσείς και είναι διαρκώς τα τηλέφωνα κατηλημένα. Θα μπορούσαμε να σας είχαμε στην αναμονή και να ακούτε στην αναμονή 10, 20, 30, 40 άτομα, αλλά δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Καλύτερα να το βλέπεις κατηλημένο και να το κλείνεις παρά να περιμένεις την αναμονή για μισή ώρα ή μία ώρα.
0: Και παιδί μου, κοιτάξτε, εντάξει, εγώ είμαστε περίπου ίδια ηλικία.
1: Στον Πανιώνιο είσαι πολλά χρόνια του Πανιώνιου.
0: Πανιώνιο, ναι, από παιδάκι, από μικρό παιδάκι.
1: Εκεί το Χριστόπουλο, τον θυμάσαι το Χριστόπουλο?
0: Πώς το θυμάμαι.
1: Είμαστε συμμαθητές με τον Χριστόπουλο.
0: Ναι.
1: Είμαστε συμμαθητές. Πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο. Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Πάντα, πάντα, ναι. Πάντα με την μπάλα, λίγο στραβά πόδια.
0: Ναι.
1: Και μετά έγινε και προπονητής, έγινε στο...
0: Το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Νομίζω ότι έχει κάνει και έναν γιο αθλητή ποδοσφαιριστή, νομίζω.
0: Και εγώ έχω την εντύπωση το ίδιο, αλλά δεν είμαι πολύ, δηλαδή 100% σίγουρο.
1: Ναι, ναι. Ήταν ίδια φουρνιά, ήταν η φουρνιά όταν παίζαμε μπάλα. Εγώ, αυτός, ο Κλής, ο 4-5 που είμαστε, που παίζαμε μπάλα μαζί. Άλλοι πήγαν σε ομάδες, άλλοι...
0: Ναι.
1: Κάθισαν στο σπίτι τους.
0: Για πες μου, πώς το βλέπεις την ομάδα?
1: Τον Πανιώνιο?
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Και λίγο μετά στα ξένα χωράκια.
1: Εγώ τον Πανιώνιο, ο Πανιώνιος είναι μια ταλαιπωρημένη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Και διοικητικά και οικονομικά και με πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι οι Πανιώνιοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Πέρσι, παραδείγματος χάρη, ενώ ο Πανιώνιος θα μπορούσε να ήταν σήμερα στη Σούπερ Λίγκα, νομίζω ότι έχασε το τρένο πάλι από κακές επιλογές.
0: Από κακές επιλογές, εντάξει, δεν είμαστε και, δηλαδή, εντάξει, εγώ σου μιλάω τώρα αντικειμενικά, μπορώ να πω, ξέρω πότε. Εντάξει, Καλαμάτα ήταν καλύτερη, αλλά δεν ξέρω άμα ξέρεις τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Καλαμάτας, ότι ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, λέει, που βοήθησε, λέει, να ανέβει η Καλαμάτα. Το γνωρίζεις, φαντάζομαι αυτό.
1: Ναι, εντάξει, μα...
0: Μπράβο, όταν βγαίνει και λέει ότι ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που μας βοήθησε. Εντάξει. Αλλά ήταν και καλύτερη ομάδα αντικειμενικά. Ήταν καλύτερη ομάδα.
1: Αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα συνέβησαν πάρα πολλά μεταξύ Πανιωνίου και Ολυμπιακού, και ειδικότερα και στο μπάσκετ, αφού είσαι Πανιώνιος και τα ξέρεις, έτσι.
0: Γνωρίζεις
1: τη συμπεριφορά του Πανιωνίου στους αγώνες με τον μπάσκετ με τον Ολυμπιακό.
0: Γνωρίζεις
1: τι έγινε όταν ο Δάρας ήταν πρόεδρος του Πανιωνίου. Έχει περάσει η σχέση αυτή Ολυμπιακού και Πανιωνίου πολλά κύματα. Ακόμα και όταν ήταν ο Μπέος. Ακόμα και όταν ήταν ο Μπέος, όταν ήταν ο Τσακίρης, όταν τόσοι. Θυμάσαι ότι έβγαινε ο Τσακίρης και έλεγε «Εμείς από τον Ολυμπιακό δεν παίρνουμε...» Τα ίδια που έλεγε και ο πρόεδρος του Απόλλωνα. «Εμείς από τον Ολυμπιακό δεν παίρνουμε δανεικούς, δεν θέλουμε δανεικούς», και πήγαινε και έπαιρνε από κάποιες άλλες ομάδες και δημιουργόταν από το τίποτα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, έτσι, γιατί εντάξει, λέω εγώ από παιδάκι, η Πανιώνιος τα ξέρω πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, η καταστροφή του Πανιωνίου Εντάξει, πέραν τσάμπα παίκτες ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός, θέλανε... Ολυμπιακός από τον Πανιόνιο δεν πήρε πολύ. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός
1: και τσάμπα.
0: Και η ΑΕΚ, δηλαδή κάνανε μεγάλο στο Πανιόνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και ο κύριος Δάρας με το... Κοίταξε. Όχι τον πιο τον άλλο που... Ποιος τον έλεξε το Πανιόνιο στην Καμάτη. Κοίταξε, τώρα κόλλησα. Που ήταν το πρωτοπαραλίκο του Μπέου, ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Τσακογιάννης.
0: Όχι ο Τσακογιάννης.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, ο Δάρας με ποιον ήταν πρόεδρος. Κοίταξε, κόλλησα τώρα το μυαλό μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί αφήσανε τον Πανιόνιο να πέσει στη Γάμα Εθνική. Και ναι. Από όταν τον αφήσανε να πέσει και στη Δέλτα, στο Ραστεχνικό. Εντάξει, πήραν τα λεφτά, τα φάγανε. Έτσι, αυτοί που έχουν περάσει τον Πανιόνιο έχουν φάει λεφτά και έχουν ρίξει τον Πανιόνιο. Δεν έχει βρεθεί ένας πρόεδρος.
1: Μα ήρθε και ο Πανταζής πρόεδρος εκεί, ήρθε και δεν.
0: Α, τον Πανταζή. Κάνανε ενός του Μπέου.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Ο μόνος που έβαλε λεφτά για τον Πανιόνιο ήταν ο Τσακίρης. Αλλά τον φάγανε και τον Τσακίρη. Είχε δώσει το τσιμπούρ στην ΑΕ και έκανε. Εντάξει, ο Μελισσανίδης, Κοτσόβολος έλεγε, ότι δίνει τις δόσεις τσάπα. Δηλαδή, εντάξει, φάγανε πολλούς παίχτες. Δηλαδή, πήραν πολλούς παίχτες από τον Πανιόνιο. Έχει βγάλει τα μεγαλύτερα ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Έχει δώσει παίχτες και παίχτες όλους και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕ και στον Ολυμπιακό, έτσι. Εντάξει, για μένα πιστεύω ότι δεν έχουν φερθεί καλά και εκεί που είναι ο Πανίος είναι από το Δάρα και από τον... Κοίταξε. Δεν θυμάμαι τον άλλο. Τέλος πάντων. Τον αφήσαμε να πέσει στη Γάμα Εθνική. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ ευελπιστώ φέτος να ανέβει. Εντάξει,
1: Κοίτα, έχει πολύ δυνατή. Εγώ είδα πολύ δυνατή ομάδα την Νίκη Βόλου. Πολύ δυνατή ομάδα. Θα πρωταγωνιστήσει.
0: Είναι είδα και το Μαρκό,
1: είδα τον Μαρκό είναι... επίσης τον Μαρκό έκανε καλές μεταγραφές και έχει δέσει πολύ καλά η ομάδα. Επίσης πολύ και τη Λάρισα τη βλέπω να παίζει μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ο Πανιόνιος.
0: Είναι
1: ο Πανιόνιος. Και
0: είναι...
1: όπως και η... νομίζω θεωρώ μεγάλη, θα μείνει μεγάλη έκπληξη ο Πύργος.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Είναι και ο Πύργος μεγάλη. Θα είναι μεγάλη έκπληξη.
0: Θα φανεί στο τέλος, εντάξει τώρα.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Αν δεν ανέβει φέτος ο Πανιόνιος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην.
1: Πάντως, αν δεν ανέβει και φέτος ο Πανιόνιος, δεν νομίζω ότι θα επενδύσει κάποιος άλλος από εκεί και πέρα. Για...
0: Όχι, πιστεύω θα ανέβει. Θα ανέβει γιατί έχουν γίνει καλές μεταγραφές και τώρα πάει να πάρει και να πάρουμε και δύο παίκτες. Άμα τους πάρουμε αυτούς τελείως, εντάξει, θα ανέβουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, και ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό, να μου επιτρέψουν οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, εντάξει, γιατί τους... εντάξει, εγώ είμαι φίλαθλος, έτσι.
1: Δεν πρέπει να σε του Ολυμπιακού φίλαθλος για να μιλήσεις για τον Ολυμπιακό, όλοι μπορούν να μιλήσουν.
0: Μπράβο, λοιπόν, για μένα το λάθος, έτσι, το κάνει ο κύριος Μαρινάκης. Δεν μπορεί να γίνει μια ομάδα όταν κάθε χρόνο βγάζει 10 παίχτες, 15. Τους διώχνει, μετά παίρνει
1: και... Τα ίδια που έκανε και ο Παναθηναϊκός.
0: Το Δεκέμβρη πάλι διώχνει 10, παίρνει 20. Αυτό το πράγμα γίνεται και δεν μοντάρεται ο Ολυμπιακός. Τώρα δηλαδή έκασα και είδα τον Ολυμπιακό προηγουμένως. Ήταν για κλάματα, ρε φίλε, ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, πολύ χάλια.
0: Πού να δέσει αυτή η ομάδα.
1: Πολύ
0: χάλια. Πώς θα δέσει. Και το Δεκέμβρη μου το θυμηθείς, κύριε Δήμο. Θα διώξει άλλους 10, το κάνει επανελειμμένος ο κύριος Μαρινάκης. Ενώ ο Κόκαλης, ο Σοκράτης, ο Κόκαλης, τα θυμούνται όλοι οι Ολυμπιακοί, έτσι. Έπαιρνε παίχτες και δεν έφευγε κανένας παίχτης. Εάν έφευγε ένας, έπαιρνε έναν. Δεν ξύνωνε όλη την ομάδα 10-15 παίχτες να πάρει άλλους 10-15. Το Δεκέμβρη έκανε πάλι τα ίδια, το καλοκαίρι έκανε πάλι τα ίδια. Αυτό το πράγμα κάνει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο λάθος όλων των ομάδων. Όλων των ομάδων.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι, δεν το κάνει μόνο... Ολυμπιακός,
0: ναι, Ολυμπιακός,
1: το κάνει και ο Παναθηναϊκός, το έκανε και ο Άρης, το έκαναν όλες οι ομάδες, λες και φταίνε οι παίκτες. Φταίει ο κακός σχεδιασμός, γιατί όταν παίρνεις έναν παίκτη που δεν σου κάνει, δεν σε υποχρεώνει κανείς να τον πάρεις. Κάτι συμβαίνει και τον παίρνεις. Κάποιος τον προτείνει.
0: Ολυμπιακός, γιατί εντάξει, και στην Ευρώπη έχει πάει καλά ο Ολυμπιακός και αυτά και... Και συγκρίνεις δηλαδή επί Κόκαλη και με Μαρινάκη και κάνει δηλαδή τα ίδια πράγματα ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Και πέρσι τα ίδια και πρόπερσι τα ίδια και πριν 3 χρόνια πάλι τα ίδια. Διώχνει και παίρνει, το Δεκέμβρη πάλι τα ίδια και δεν δένει η ομάδα. Είναι φυσιολογικό.
1: Μα και μετά το, και μετά το conference που πήρε, υπήρχε, δηλαδή αυτός ο Γιώβιτς που, που είχε, κακός παίχτης ήταν. Ήταν κακός παίχτης.
0: Όχι βέβαια, όχι.
1: Είδες, δεν έκανε καμία προσπάθεια να τον κρατήσουν. Εντάξει, ο άλλος, ο Ιμπόρα, ήθελε να πάει στην πατρίδα του και μαθαίνω και τώρα ότι είναι προπονητή, ασχολείται με την προπονητική και είναι και καλός προπονητής από ό,τι φαίνεται. Υπήρχαν παίχτες που περάσανε, που περάσανε στην ομάδα του Ολυμπιακού που θα μπορούσε πάνω τους να στηριχθεί και να κάνει κορμό για αρκετά χρόνια. Αλλά αυτό το πράγμα της αλλαγής, αυτό το πράγμα διαρκή αλλαγή, άκουγα τα προηγούμενα χρόνια, τελευταία χρονιά του ΕΣΕ, ο ΕΣΕ θέλει να φύγει, ο ΕΣΕ θέλει να κάνει, αλλά εγώ δεν είδα ποτέ να έρθει μια πρόταση για να τον αγοράσουν. Δεν την είδα ποτέ. Κάθε άλλο, είδα προτάσεις να έρχονται για από... ήθελα να έρχονται προτάσεις για παίκτες που ούτε καν το περίμενες.
0: Αλλά απλώς, εντάξει, απλά τα πράγματα είναι ότι δεν γίνονται έτσι.
1: Καλέ μου φίλε, γίνεται, γίνεται το εξής. Λέω, καλέ μου φίλε, γίνεται το εξής. Όταν ο πρόεδρος ή αυτός που έχει την ομάδα θέλει να είναι και οπαδός, θέλει να είναι και προπονητής, θέλει να είναι και, και γυμναστής, θέλει να είναι όλα, αυτά τα αποτελέσματα.
0: Αυτά είναι τα λάθη, ναι, έτσι.
1: Αυτά
0: έτσι,
1: είναι τα αποτελέσματα.
0: Έτσι,
1: δεν, γίνεται δεν γίνεται όλα να τα κάνει κάποιος. Κάποιος θα κάνει ένα μέρος. Έτσι. Ναι, όταν δεν έχεις τον κατάλληλο, όταν αποδεικνύεται ότι δεν έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο να σου πάρει τους παίκτες, τους κατάλληλους που χρειάζεσαι για να πρωταγωνιστήσεις. Δεν έχεις. Τη μία έχεις πάρει τον Κορδόν, μετά έχεις τον έναν, μετά έχεις τον άλλον, διώχνεις τον Κοβάζεβιτς, ξαναφέρνεις τον Κορδόν. Αυτό το βιολί γίνεται συνέχεια. Έχεις, είχε, ναι, το Γάλλο, είχε το Γάλλο, το, πώς το λέγανε, τον... είχε το Γάλλο, τον πήγε στην Νότιγχαμ, από την Νότιγχαμ τον ξαναγύρισε εδώ. Αυτά, όταν δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε μόνιμες επιλογές, αυτά θα γίνονται συνέχεια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κατάλαβες.
0: Και κρίμα, γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει. Δηλαδή, εγώ φέτος, δηλαδή, από ό,τι βλέπω, βλέπω τον Παναθηναϊκό μαζί με την ΑΕΚ πρώτο φαβορί. Τώρα,
1: πρώτο φαβορί, το έχω πει και κατά την άποψή μου, πρώτο φαβορί είναι η ΑΕΚ. Έχει δεμένη ομάδα, έχει μια σοβαρή, ναι, προπονητική ομάδα, τρεις-τέσσερις ανθρώπους σοβαρούς που κάνουν δουλειά. Ο πρόεδρος τους σοβάρεψε από εκεί που ήταν ένας μη σοβαρός στις εκδηλώσεις του και στα... Ήταν και αυτός ένας, στην αρχή πως μπήκε δεν ήταν τόσο σοβαρός όσο έπρεπε για έναν ιδιοκτήτη και πρόεδρο μιας τέτοιας ομάδας. Το κατάλαβε αυτό και διορθώθηκε. Αλλά αυτό το αδιόρθωτο που γίνεται με τον Ολυμπιακό διαρκώς, το αδιόρθωτο, όλη την ώρα, όλη την ώρα, όλη την ώρα φταίνε στη διοίκηση, μια υπαίχτες, μια προπονητής, μια υπαίχτες, μια προπονητής.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω φιλαράκι Ολυμπιακούς, γιατί κάνουμε παρέα.
1: Δεν γίνεται να αλλάζουν κάθε ένα χρόνο ή δύο χρόνια οι προπονητές και πάντα να φεύγουν επειδή φώναξε η θύρα 7, επειδή φώναξαν οι
0: κάποιοι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν κάποιοι... γίνεται, ναι, δεν γίνεται, Δήμο μου, δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτά είναι λάθος. Γίνεται, αν διοικεί, ναι, η θύρα 7, να βάλει τα λεφτά η θύρα 7 και να πάρει τον Ολυμπιακό και να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει.
0: Και δεν πρέπει να αλλάζει συνέχεια τόσους παίχτες. Δηλαδή αυτό, δηλαδή, γιατί έχω και φίλους Ολυμπιακούς, έχω πάει και στο Καραϊσκάκι, πάω και δηλαδή, παίρνω στη θύρα και πηγαίνω. Δεν γίνεται αυτό, λένε και οι φίλοι μου, όχι στη θύρα 7, έτσι. Λοιπόν, αυτό λένε.
1: Μα ο υγιής φύλαθος αυτό, λέει, ένας υγιής φύλαθος αυτό λέει, δεν μπορεί να αλλάζει η ομάδα κατά τα 3/4 κάθε φορά. Δεν υπάρχει ομοιογένεια, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν αποδυτήρια. Ποιος υπάρχει,
0: τίποτα.
1: Ποιος είναι, θυμάμαι ήταν ο Καραταΐδης στον Ολυμπιακό και ήταν αρχηγάρα μέσα στα αποδυτήρια, δεν μπορούσε να κουνηθεί άνθρωπος.
0: Ναι,
1: είχε ο Κόκαλη στον άνθρωπό του και τα αποδυτήρια ήταν τσιμουδιά. Δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε ο Ριβάλτο, ούτε ο Τζιοβάνι, ούτε κανένας.
0: Ναι,
1: παρουσία του Καραταΐδη.
0: και ο Κόκαλης δεν άλλαζε 15 παίκτες να φεύγουν το καλοκαίρι. Το
1: γιατί έπαιρνε στην κατάλληλη στιγμή τους παίκτες παικταράδες και μοντάριζε.
0: Ναι.
1: Και δεν καθόταν μετά να κάνει τον προπονητή.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό ήταν δηλαδή με ιστορία ο Κόκαλης, εντάξει, μεγάλα ονόματα, πολύ μπάλα και δικαιότατα είχε πάρει τότε τα πρωταθλήματα με τα...
1: Έριξε λεφτά, έριξε λεφτά. Άφησε τους υπεύθυνους να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί ήταν επιχειρηματίας.
0: Μπράβο.
1: Όχι ότι ο Μαρινάκης. Και ο Μαρινάκης επιχειρηματίας είναι. Αλλά είναι παραπάνω.
0: Λάθη, όμως.
1: Είναι παραπάνω από ότι πρέπει ο παδός.
0: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και αντί να χειραγωγεί, να χειραγωγεί τη θύρα 7, τον χειραγωγεί η θύρα 7.
0: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι.
1: Και κάθε θύρα. Και κάθε θύρα. Αυτές οι θύρες είναι που έχουν πάει πίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και κάτι τελευταίο να σου πω κάτι.
1: Και γι' αυτό, δεν πάνε πανιόνιοι με Ολυμπιακούς να δουν μαζί τον αγώνα, γι' αυτό δεν πάνε Ολυμπιακοί με Παναθηναϊκούς, γιατί είναι αυτές οι θύρες. Διαρκώς να έχουμε, να βρίσκουμε τη μάνα του ενός, τον πατέρα του αλλού, να προσπαθούμε να μειώσουμε με συνθήματα των άλλων, τη μάνα, τον πατέρα του, των ίδιων.
0: Αυτό είναι αλήθεια, Δήμο μου.
1: Ο ένας λαθρέμπορος, ο άλλος κλέφτης, ο άλλος απατεώνας, ο άλλος...
0: Δήμο, αυτά που κάνουν αυτοί, όταν δεν σέβεται ο άλλος τον εαυτό του, θα βρίσει. Όταν σέβεται ο άλλος τον εαυτό του, δεν μιλάει έτσι,
1: βέβαια. Θα βρίσει τη δηλαδή, μάνα θα του, πας να βρίσεις τη μάνα του αλλού, εσύ,
0: ναι,
1: όταν αγαπάς τη δική σου μάνα.
0: Λοιπόν, αυτό σου
1: άρα δεν αγαπάς τη μάνα σου όταν βρεις το αλλού τη μάνα.
0: Και εγώ και κάτι τελευταίο, Δήμο μου, ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Ο απλός ο κόσμος, δηλαδή ο απλός ο φιλάζος, αυτό λένε όλοι. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν γίνεται να ξυλώνεις μία ομάδα και μετά να παίρνεις 15 παίκτες και μετά πάλι το ίδιο. Αυτοί οι προέδροι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας κορμός και να γίνονται προσθήκες, μία-δύο προσθήκες. Δεν σου κάνει αυτό.
1: Αν το καταλάβαιναν, δεν θα το έκαναν.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω να το καταλαβαίνουν.
1: Εδώ στην Ελλάδα, ο πρόεδρος βάζει παραπάνω τον εαυτό του από την ομάδα. Αν σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω τώρα, πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης της Arsenal, το ξέρεις?
0: Δεν το ξέρεις, όχι, εδώ το ξέρεις όχι.
1: Εδώ ξέρουμε μέχρι και τον τελευταίο. Ποιος είναι ιδιοκτήτης της Κηφισιάς π.χ. Ποιος είναι ιδιοκτήτης του Πανετολικού, ποιος είναι ιδιοκτήτης της Ηλιούπολης. Δηλαδή εδώ οι ιδιοκτήτες είναι πάνω από τις ομάδες. Και μόλις ο προπονητής ή η ομάδα πάει να του πάρει τα σκύπτρα, διαλύει την ομάδα ή διώχνει τον προπονητή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καταλαβες. Ήταν όπως όταν ήταν ο Μπάγεβ στον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να δεχτεί με τίποτα παραπάνω από αυτόν τον Τζιοβάνι. Γι' αυτό και δεν τον έστειλε. Όπως και ο Κόκαλης δεν μπορούσε να δεχτεί παραπάνω από αυτόν τον Μπάγεβιτς. Γι' αυτό και κάποια στιγμή τον έφαγε. Ο ίδιος ο Κόκαλης τον έφαγε.
0: Ναι.
1: Όπως έφαγε τον Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Και τον ξαναεπανέφερε μετά για να τον ξεφτυλίσει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Είναι αυτό το εγώ.
0: Αυτοινοτροπία.
1: Λοιπόν, επειδή ολοκληρώσαμε, έχουμε περάσει και κατά 7 λεπτά την τέτοια. Να σε καλά, σε ευχαριστώ που πήρες. Να παίρνεις, γιατί καινούριες φωνές χρειάζονται. Στα ραδιόφωνα.
0: Προσπαθώ να σου πω κάτι, Δήμο. Προσπαθώ, αλλά ανοίγω και το ραδιόφωνο. Δηλαδή, προσπαθώ να.
1: Καλό είναι, καλό είναι.
0: Είναι και πολλές οι γραμμές. Δηλαδή,
1: είναι πολλές οι γραμμές. Σου λέω εγώ ότι είναι πάρα πολλές οι γραμμές. Πολλές φορές είναι πάρα πολλές οι γραμμές. Και επειδή δεν έχουμε αυτόματη αναμονή, δηλαδή να μπορεί να μπαίνει στην αναμονή και να σου λέει. Και το επιλέξαμε αυτό το πράγμα, όχι γιατί δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο να το κάνει. Γιατί αν σε βάλω στην αναμονή για 1/4-20 λεπτά και κάθεσαι, δεν ξέρεις καν τη σειρά σου, ποια είναι η σειρά σου. Ναι, δεν ξέρεις αν ήρθε η σειρά σου τώρα. Ναι, και κάποια στιγμή δεν θα ξαναπάρεις ποτέ τηλέφωνο. Ενώ αν πάρεις και μιλάει το τηλέφωνο, θα προσπαθείς μία-δύο φορές, αλλά θα πάρεις την επόμενη μέρα.
0: Σωστό, και να πω την άποψή μου εγώ έτσι. Τώρα κάθε εγώ ναι, πολύ ναι. Το τηλέφωνο και κακώς, γιατί εντάξει.
1: Δεν πειράζει, ήταν κακώς. Το τελευταίο τηλεφώνημα έτσι.
0: Ναι, απλά τα πράγματα ότι όταν βγαίνει κάποιος, δηλαδή να μιλάει 3 λεπτά με 4 το πρωί.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρώ ότι του παίρνω.
0: άμα κρατάει όλο το τηλέφωνο 15 λεπτά, 20 λεπτά.
1: Πρέπει να, πρέπει να το κάνει αυτό όμως. Αυτός πρέπει να το
0: στείλει.
1: Να υπάρχει αυτοσεβασμός ο ίδιος.
0: Μπράβο, ναι. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό. Δηλαδή, εντάξει, τώρα εμείς έχουμε περάσει, δεν υπάρχει άλλη γραμμή, γι' αυτό κρατάω λίγο.
1: Μα ήταν η τελευταία σου, είπα.
0: Γραμμή και δεν έχω πάρει. Εγώ πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Λοιπόν, όταν βγαίνουν κάποιοι ορισμένοι 4-5 ακροατές, ναι, ναι, που όποτε υπάρχουν ανοιχτές γραμμές βγαίνουν, γιατί ακούανε λοιπόν στο σταθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ βγαίνω στο Βασίλειο του Γερασίου που
1: βγαίνω. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μιλάνε πολλή ώρα, κάπου είναι εκνευριστικό αυτό. Και κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που το κάνουν και να αυτοπεριοριστούν. Εγώ δεν μπορώ να τους αυτοπεριορίσω. Ναι. Το μόνο μπορώ να κάνω όταν δεν εκφέρονται καλά ή δεν μιλάνε σωστά επί προσωπικού, τότε θα σταματήσουν να βγαίνουν στον αέρα. Δεν δέχομαι και δεν αποδέχομαι κανένας να μειώνει κανέναν.
0: Ναι,
1: που κάνει κριτική.
0: Με τον κύριο Γιώργο παρεξηγήθηκε.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί δουλεύω ταξί εγώ, μωρέ, και εκείνη την ώρα.
1: Με τον κύριο Γιώργο, διότι με τον κύριο Γιώργο εγώ ποτέ δεν τον υποτίμησα και πάντοτε του μιλούσα και στον πληθυντικό,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: του μιλούσα με σεβασμό, παρότι μπορεί να είναι και μικρότερος από μένα, αλλά εγώ σέβομαι ακόμα και τον μικρότερο και το 10 χρόνο παιδάκι.
0: Ναι, είναι και μερικοί, δηλαδή, εντάξει.
1: Θέλω, δηλαδή, θέλω να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον.
0: Έτσι,
1: όλοι ας, έχουμε ας, τα προβλήματά μας, άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν, άλλοι δεν μπορούν να εκφραστούν, άλλοι δεν μπορούν να πούν το ρο, άλλοι δεν μπορούν, αλλά όταν εσύ που μπορείς αυτό το χρησιμοποιείς για να με κοροϊδέψεις ή να με μειώσεις, τότε έχεις τελειώσει για μένα.
0: Σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Έχεις τελειώσει για μένα.
0: Και με το Θέμη το παλικάρι, που είναι εξαιρετικό παλικάρι. Δηλαδή, γιατί ακούω και. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, μα είναι. Εδώ είναι.
0: Δηλαδή, και του λένε
1: η συμπεριφορά είναι κοριτσίστικη, είναι, αν το λέμε, αν το λέω σωστά. Είναι άτομα που είναι ευγενή. Δεν θα βγάζαμε στον αέρα κάποιον που δεν είναι ευγενή. Και ο Κατσούφης που βγαίνει και βγάζει. Και ο Γερασίμου που βγαίνει, δεν νομίζω ότι μειώσαμε ποτέ κανέναν ή ενοχλήσαμε κανέναν στο κομμάτι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Της προσωπικότητάς.
0: Και δεν πρέπει να μιλάνε, δηλαδή πρέπει να σέβονται ο άλλος, βγάζει το ψωμί του από εκεί.
1: Είναι,
0: δηλαδή μας κάνει παρέα, πρέπει να σέβεται, δηλαδή δεν μπορώ να πάρω εγώ το
1: τηλέφωνο. Εμείς θα βγάζαμε το ψωμί μας, είτε ανοίγαμε τα μικρόφωνα, είτε το ανοίγαμε. Εδώ το μαγαζί αυτό, ακόμα, και να μην ανοίξει τα τηλέφωνα, τα ίδια θα βγάλει. Και να τα ανοίξει πάλι τα ίδια θα βγάλει. Απλώς είναι ένα διαδραστικό ραδιόφωνο που μπορεί να μιλάνε κάποιοι, αλλά. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο όμως. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Όλα σταματάνε, είναι μια κόκκινη γραμμή. Εδώ δεν είναι η κόκκινη γραμμή λάστιχο. Η κόκκινη γραμμή σπάει. Είναι μακαρόνι και σπάει. Μόλις την περάσει, έσπασε. Και μετά δεν ξαναενώνει. Λοιπόν, καλημέρα να έχεις. Καλή Κυριακή. Ό,τι επιθυμείς να το βρεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Για σήμερα είναι 2 και 12, 13 λεπτά. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 5 το απόγευμα, 5 με 6, μαζί με τον Γιώργο Καραπεσίνη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή Κυριακή, να είστε πάντα χαμογελαστοί, το χαμόγελο να μην λείπει από τα χείλη σας και πάντα να σέβεστε τον συνάνθρωπό σας. Καλό βράδυ.